0: αυτά μετράει πιο.
1: 81 τι, 10 τι.
0: Όχι, 10 δεν πρέπει.
1: Όχι, 10 δεν πρέπει να είναι.
0: Πρέπει να είναι η 1η.
1: 1η. Όχι, ρε. Πρέπει να είναι 10.
0: Το 16 ξεκινήσατε. Όχι.
1: Το 10. Άστο τώρα.
0: Μαρία Ζαφυρά του σε κάθε περίπτωση.
1: Πάνος Ρήλος και
0: ολογιστής Σταμπάκος Αβόξο.
1: Σωστό. Ο λογιστής εκπομπής λείπει να μας πει σε ποια σεζόν είμαστε. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι ακόμα στο χωριό του και ξεκουράζεται λίγο. Σας θυμίζουμε ότι στις 12 του Σεπτέμβρη ο Τσούβι μας έχει τη μεγάλη του παράσταση στο κλειστό του ΑΚΑ Telecom Center. Έτσι το λένε.
0: Athens, ναι.
1: Ναι. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια, να ξέρετε. Έχουν μείνει καμιά χιλιάδα εισιτήρια. Έχουν πουληθεί όλα. Γιατί μετά θα λένε συγγνώμη, κύριε Τσούβι.
0: Δεν
1: προλάβαμε. Μπορείτε να κάνετε. Δώσετε μια πρόσκληση, τόσα λεφτά παίρνει. Λοιπόν, μπείτε και πάρτε τα εισιτηριάκια σας. Γιατί έρχεται με πάρα πολύ όρεξη. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν ξεκουράζεται ο Τσουβέλας. Ξέρετε, εδώ κοιμάται 3 ώρες, ας πούμε, και μιλάει μετά 4 συνεχόμενα 24 ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε προλάβετε. Καλημέρα στον Χρήστο. Τώρα σηκώθηκα. Τι λέμε, μεταγραφές, φωτιές, διακοπές, τίποτα tips. Το πιο ενδιαφέρον, νομίζω. Έχει μια ποικιλία η εκπομπή σήμερα. Όχι για φωτιές. Για μεταγραφές, ναι. Είπαμε για τον αγώνα της ΣΑΕΚ. Είπαμε και για τα γκολ του Παυλίδαρου. Και ένας λέει, όντως, το δεύτερο γκολ είναι φανταστικό. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Και ο ίδιος έκανε δηλώσεις και λέει, είμαι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Έλα, δεν το έχουμε καταλάβει. Μόλις γύρισα πρώτη μέρα στη δουλειά, μετά από 2 εβδομάδες άδειας. Τις τελευταίες 5 μέρες τις πέρασα άρρωστος. Και τώρα θέλω να κόψω τις φλέβες μου.
0: Ο Κούτακας.
1: Ωραία, Κούτακα. Εν τω μεταξύ, οι τελευταίες 5 μέρες είναι αυτές που έχεις πραγματικά ξεκουράζεσαι.
0: Ναι, ναι. Που έχεις αρχίσει και
1: που έχει αδειάσει το μυαλό.
0: Ναι, ναι, ναι. Πορεύει. Το συμπέρασμα για το ρύζι που λέγαμε νωρίτερα. Ζούμε από θαύμα τέλος 20.
1: Καλά.
0: Εύκολα.
1: Καλά.
0: Γενικότερα.
1: Εντάξει. Γιατί το γάλα το μυρίζαμε. Α, τα καλό είναι. Εντάξει. Δεν έχει γίνει πράσινο. Καλημέρα σας από Άρενταλ, Νορβηγίας. 9 μέρες έμειναν για να κατέβουμε Ελλάδα για διακοπές. Μάνος και εγώ. Με το καλό. Με το καλό.
0: Καλημέρα, κάποιος λέει. Ένατη χρονιά. Είναι. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Μου είχαν κλέψει ένα σκύλο και ήξερα ποιος τον είχε. Προφανώς ήταν τσιπαρισμένο το ζωντανό. Πήγα στην αστυνομία και μου είπαν κάνε μήνυση και δικαστήριο. Πήρα τη φιλοζωική και σε μια ώρα το είχα σπίτι. Λέω Θοδωρής, ταξί. Δεν περίμενα τον Ιανουάριο του 26, λέει κάποιος φίλος, ότι θα έβλεπα κάθε παιχνίδι της Arsenal και της Dortmund το φθινόπωρο. Είδες πώς τα φέρνει ζωή.
1: Πώς τα φέρνει ζωή. Τι ωραίο πρωινό κλαμπάρισμα. Γι' αυτό σε πάω ρε πάνω σε όλες τις μουσικές σε μέσα, όπως μου αρέσει και εμένα. Καλημέρα, Θανάση.
0: Άμα πλησιάζει τα 50, ρε Θανάση, και ασχολείσαι κιόλας. Έντονα ασχολημένο σε ένα είδος, κάτι δεν πάει καλά. Και ο Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη λέει ότι είναι ένατη χρονιά. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα.
1: Παιδιά, για να το λέτε εσείς κάτι περισσότερο, τα ξέρετε από εμάς που έχουμε χάσει την μπάλα. Λοιπόν, αύριο βγαίνει το ντοκιμαντέρ της Manchester City.
0: Κάνε το ντοκιμαντέρ της Manchester City.
1: Αυτό βγαίνει.
0: Δεν είχα βγάλει το Tremble.
1: Άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό.
1: Λοιπόν, λέγεται A Beautiful Obsession. Είναι στο Prime. Μεταδίδεται, θα μεταδοθεί. Καταγράφει τις 2 τελευταίες σεζόν του Pep Guardiola στον πάγκο της ομάδας. Είδα το τρέιλερ. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων, έχει και μία, έτσι και μία φάση όπου είναι στα αποδυτήρια και εξομολογείται ο Pep Guardiola στους παίκτες του ότι παίρνει διαζύγιο. Και το ξέρει μάλλον και προσπαθεί να προσομοιάσει, το ξέρουν, ότι προσομοιάζει το διαζύγιο που παίρνει με τη σύζυγό του με το διαζύγιο που θα πάρει με την ομάδα.
0: Αχα.
1: Και λέει, θέλω να εξομολογηθώ κάτι. Είμαι χωρισμένος. Είμαι μπιπ χωρισμένος από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη, τη γυναίκα μου, την πρώην γυναίκα μου, την αγαπώ απίστευτα, αλλά χάσαμε το πάθος. Την αγαπώ, ναι, απόλυτα. Με αγαπάει, ναι, αλλά χάσαμε το πάθος. Πώς παίζεις ποδόσφαιρο, επειδή απλώς παίζεις ή επειδή υπάρχει κάτι βαθύτερο μέσα σου? Στη ζωή σας, ό,τι και αν πρόκειται να κάνετε, να το κάνετε με πάθος. Δεν θέλω καλούς παίκτες, θέλω παίκτες με πάθος. Αύριο, παιδιά. Αύριο.
0: Καλημέρα στο Μάκη το, από το Ηράκλειο. Το σχολιάσαμε χθες το συμβάν με τον προπονητή της Αιγύπτου.
1: Ναι.

0: Κάποιος λέει στο φίλο της φίλη που αρρώστησε κατά το τέλος της άδειας, δεν πειράζει, λέει, να είναι καλά να χαρεί την επόμενη. Καλύτερα από το να αρρωστήσεις εκτός άδειας. Συχνά αρρωσταίνουμε στην ξεκούραση. Και είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό, δεν ανακαλύψαμε τη φωτιά, αλλά είναι όταν χαλαρώνει το σώμα, γιατί όσο είσαι στην πρέσα, σου λέει και ο οργανισμός και το μυαλό και το σώμα και το...
1: Δώσε,
0: αντέχεις. Και μετά ξεκουράζεσαι τώρα. Τώρα θα σου πω, τώρα θα σου πω τι έχεις.
1: Καλημέρα από τον Μπάντεν. Είχα υποχρεώσει στη Μαγιόρκα φέτος. Όμως τέλος Αυγούστου θα πάω Μύκονο για chill out και λίγο κάβο.
0: Την καλύτερη εποχή θα πας που θα έχει φύγει όλη η πλέμμα. Καλημέρα, παιδες. Ερώτηση προς ειδικούς. Τελικά να αναπνέουμε, επιτρέπεται ή βλάπτηκε αυτό, λέει ο Μιχάλης. Τώρα θα περίμενε, θα μας έρθει μήνυμα. Αγγέλη λέει, τα φαγητά που έτρωγα μικρός, τα σημερινά παιδιά δεν θα τα κουμπούσαν. Ομό, αυγό, τρυπημένο με καρφίτσα, ζαχαρούχο γάλα και άλλα τέτοια. Ναι,
1: ναι.
0: Άστο.
1: Το ζαχαρούχο, θέλουμε.
0: Ότι το πίναμε για γάλα αυτό, έτσι. Δώσε στο παιδί λίγο γάλα. Ζαχαρούχο γάλα.
1: Κρέμα, την κάστη ζαχαρή.
0: Χώστο τρεις κουταλιές ζάχαρη, καλύτερα, και δώσ' του και ένα ποτήρι νερό.
1: Μου φύγει το διάλειμμα. Γιατί. Άντε πάμε να το κάνουμε.
2: Ναι. Καλημέρα. Ρε Διονύση, πώς το κάνεις αυτό?
3: Θεό πολλά.
2: Με το σίγμα. Πώς το σφυράς?
3: Το σίγμα. Δεν το παίρνω χαμπάρι.
2: Να το. Πώς το κάνεις αυτό?
3: Σαν το διαβγαίνει.
4: Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε.
2: Εγώ προσπαθώ να ακούμε, να το μάθω, δεν μπορώ. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Το τελευταίο σίγμα πάντα κάνεις σφυριχτό.
3: Το τελικό, ε.
2: Ναι.
3: Ειδικά στους τελικούς.
5: Πάσα ο Άρης.
6: Όπως είπες και εσύ χθες, προσπάθησα να κατέψει και κυρίως προς κλάσου που πρέπει να είναι σωστά πληροφορημένο. Ο ένας τοπολογητής, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ας περιμένουμε να δούμε και τις...
3: Ενδεχομένως...
2: Να το πάλι.
3: Τώρα το έκανα επίσης.
1: Α, έτσι, ε!
2: Λες και έχεις φυρίχτρα. Για δεν σε κάνουνε διαιτητή.

0: Το θυμάμαι το ζαχαρούχο γάλα στο ψυγείο μας τη δεκαετία του 90, ας πούμε, ανοιγμένο με αυτό που ανοίγαμε τις κονσέρβες. Νομίζω δεν υπήρχε ακόμα αυτό το
1: έξυπνο
0: άνοιγμα που έχει τώρα, ας πούμε. Και να το βρίσκω μέσα στο ψυγείο και να πέφτουν οι ποσότητες του παχύρευστου πράγματος.
1: Ο ταπεινός Δελιβεράς μας θυμίζει ότι εδώ βάζανε ζάχαρη και στο φυσικό χυμό πορτοκάλι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μετά είναι λίγο ξινούλης ο ο χυμός, βεβαίως.
0: Και σουρωτήρι, να μην έχει κομματάκια το παιδί.
1: Καλά, αυτό το κάνουν ακόμα. Μερικοί παππούδες και μερικές γιαγιάδες, τα εγγόνια τους το κάνουν ακόμα.
0: Και στο παιδί μου, έτσι, μπα. Καλημέρα, λέει. Ένατη χρονιά είναι το 2016 που ήταν έγκυος η γυναίκα μου. Άκουγε το Τζούβι στον 24. Mm-hmm. Τέλος πάντων, με το σημερωμένο το μαχαίρο. Οπότε, λογικά.
1: Ναι, όχι, παιδί, το 17. Το 17. Mm-hmm. Ένατη χρονιά, πάμε για τη 10η. Ναι. Ξεκινάμε. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα. Μήνυμα προς οπαδούς στη Βουλγαρία. Αποφύγετε συμπλοκές, προβοκάτσιες με τους φασίστες οπαδούς της Λεύσκη που είναι.
0: Αδερφοποιημένοι
1: με βουβουβού.
0: Πάμε και τους πετυχαίνουμε, ρε παιδί μου, κάθε φορά. Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Μάλιστα, δεν το ήξερα.
0: Ναι, είναι και αυτή καλό παιδί.
1: Ναι, τραγουδάρε σήμερα. Προγνωστικά για Παναθηναϊκό. Κάτσε, ρε παιδί μου, κάτσε. Περίμενε λίγο από την Ελληνή. Καλημέρα. Καλημέρα. Τελεί όλα καλά. Τα κουμπάκια μας καλά.
0: Ναι,
1: εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα εντάξει.
1: Γιατί το υποβρύχιο που τρώγαμε, τι ήταν, λέει, τρώγες μια κουταλιά και όλο στα δόντια σου. Καλά, καρφωμένο στο υποβρύχιο, δεν το συζητάμε. Επίσης το βάζανε για κάποιο λόγο στο ψυγείο, λες και θα χάλαγε αυτό το πράγμα.
0: Το υποβρύχιο.
1: Ναι. Ότι κάτι το βάζανε στο ψυγείο και μετά ήθελε σφυρικά λέμη για να βγει.
0: Όχι, ρε. Αυτό πρέπει να είναι μαλακό, να το βάλεις στο νερό το παγωμένο, υποτίθεται, για να το προσύσεις. Καλημέρα, Λάνια μου. Έκανα το back to back. Δεύτερη μέρα βρήκα μόνος μου τα σφουγγαράκια για να πλύνω τα πιάτα που άφησε η σύζυγος από τα προχτές. Για να δω την ομαδάρα που σήμερα.
1: Από τα χτες, από τα παιδιά.
0: Από τα χτες, ναι. Okay. Ο Γιάννης ο έτσι έκανα. Μια χαρά.
1: Έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις, Γιάννη, που, με τι λογική, ρε παιδί μου, πού μπορεί να είναι το κάθε πράγμα. Δηλαδή, ναι. Πού θα μπορούσαν να είναι τα σφουγγαράκια της κουζίνας. Να είναι στο μπάνιο.
0: Στην
1: παπουτσοθήκη. Όχι. Στο μπαλκόνι, ούτε στην κρωτοκάμαρα. Για ποιο λόγο. Και λες, που πλένουμε τα πιάτα στην κουζίνα. Άρα ουνάγκη που έλεγε και ο Ρος από τα φιλαράκια.
0: Έχει 4 σιρτάρια στην κουζίνα. Κάπου εδώ
1: κάπου μέσα θα είναι. Θα μαχαιροπύρνα. Όχι, κάτσε να δω πιο κάτω.
0: Πιο κάτω.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, πιο παλιά δεν υπήρχε φρέσκο γάλα. Και υπήρχε το ευαπορέ. Είναι άλλο το ευαπορέ και άλλο το ζαχαρούχο, παιδιά.
0: Τι
1: ναι, μην τρελαθούμε.
0: Επίσης λέει δεν υπήρχε κανένας που να έπινε σκέτο καφέ, διότι το σκέτο τον έπιναν μόνο στα μνημόσυνα. Μάλιστα. Δεν το βάζω.
1: Ναι, εντάξει.

0: Καλημέρα σας, ο Κέτσε μέσα είμαι. Πρώτη μέρα στη δουλειά σήμερα, μετά από 10 μέρες στην Ελαφώνησο. Πώς βλέπετε την ΑΕΚ σήμερα? Καλή προσαρμογή, εγώ θα σου πω. Τώρα η ΑΕΚ, εγώ βλέπω ένα μεγάλο χ σήμερα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Να, τώρα περιμένεις να μου το πεις αυτό?
0: Ναι.
1: 9 και 21. Περίμενε, τι χ, βλέπεις 0-0 ή βλέπεις 2-2, ας πούμε?
0: Προς το 1-1, στο ενδιάμεσο.
1: 1-1. Ψιλοσουπίδι δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι, να έχει και λίγο τζόγο ρε παιδί μου.
1: 0-2.
0: 0-2, ωραία.
1: Άντε 1-2. Άντε να βάλω και λίγο αγωνία. Τύπου 0-1-1-1-1-2. Εκεί, αυτό. Ναι, όχι 0-2-1-2 ή 1-0-1-1-1-2.
0: Α, θα το γυρίσουμε, ανατροπή.
1: Ναι, ή ανατροπή, ή θα προηγηθούν, θα προηγηθεί η ΑΕΚ 0-1-1-1-1-2. Εκεί, αυτό.
0: Μάλιστα, οκ. Ρε Θοδωρή, όταν ήμουν μικρός, λέει, είχα πάρει την πορτοκολάδα τη συμπυκνωμένη και είχα πιει όλο το μπουκάλι και κόντεψα να πέφε, δε ρε. Αυτό βάζεις λίγο από αυτό και πόσο νερό για να...
1: Να το ξέρει το παιδί.

0: Πάμε μια Θεσσαλονίκη.
1: Για πάμε.
0: Να συναντήσουμε τον Διονύση. Τον Σαββόπουλο. Αλέξη Σαββόπουλο.
1: Φαντάζεσαι να μιλήσουμε με τον Διονύση.
0: Δεν
1: γίνεται. Θα πάει καλά.
0: Συγγνώμη.
1: Καλημέρα.
2: Δεν έχουν πατήσει, παιδιά, κόσμο.
0: Ναι, ρε, είναι αυτόματο το.
1: Σε εκείνα και εσύ να τραγουδάς.
2: Θα αρχίσουν οι χωρίς.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, χορός αρχίζει το Βικελίδη σίγουρα, γιατί είναι γεγονός μια πολύ μεγάλη επιστροφή του Μάνου Γκαρθία. Μετά από 1,5 χρόνο το πάλεψε και το πέτυχε τελικά ο Άρης να επαναφέρει στο ρόστερ τον 28χρονο επιθετικό. Βέβαια και ο ίδιος έβαλε το χεράκι του, καθώς πίεσε αρκετά την ομάδα του, τη Σπορτικά Σασίδη στο MLS, για να απεμπλακεί, να μείνει ελεύθερος. Έρχεται ως ελεύθερος στον Άρη, με τον οποίο έχει συμφωνήσει για 3 χρόνια. Μες την εβδομάδα θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει πάρα πολύ μεσοπιθετικά τον Άρη. Ένα παίκτη που, όσο προλάβαμε και τον είδαμε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Άρη, διαπιστώσαμε ότι έχει φοβερές δυνατότητες. Βέβαια και για ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε για ένα μεγάλο διάστημα εκτός, αλλά όταν επέστρεψε και μετά ήταν, νομίζω, πάλι και το ομέρα του Άρη μεσοπιθετικά. Φοβερή τεχνική κατάρτιση, παίζει κάθετα, φοβερή τρίπλα και εκτελεστική δυνότητα. Ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ότι μεσοπιθετικά ανεβάζει επίπεδο τον Άρη με την επιστροφή του, και γενικότερα ο Άρης δυναμώνει πάρα πολύ από τη μέση και μπροστά, που γενικά έχει πάρα πολλές επιλογές, με Αλφαρέλα, με Μπίρ, με Κουαμέ, με Καντεβέρε, με Γκαρέ. Γενικότερα ο Μιχάλης Γρηγορίου από τη μέση και μπροστά νομίζω ότι δεν πρέπει να σκοτίζεται ιδιαίτερα με τους ποδοσφαιριστές που έχει. Αν ο Άρης καταφέρει και ολοκληρώσει την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού που τον είπε πάρα πολύ από το ρόστερ, νομίζω ότι πια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα έχει κλείσει με το ρόστερ του για την επόμενη σεζόν. Βέβαια θα πρέπει να προσθέσω ότι εκτός από την προσπάθεια που έκανε ο ίδιος ο Μάνου Γκαρθία για να έρθει στον Άρη, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η πολύ γενναιόδορη οικονομική πρόταση που έγινε από τον Άρη, διότι θα λάβει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, θα έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στο ρόστερ του Άρη την επόμενη σεζόν. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι αποδοχές του συνολικά ετησίως. Πάνω κάτω δηλαδή τα χρήματα που είχε και στην Αμερική στο MLS. Τώρα, γιατί επέλεξε μετά από 1,5 χρόνο να φύγει από το Κάνσας, αυτό το ξέρει ο ίδιος, θα μας το πει όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ότι δεν έπαιζε, να το διευκρινίσω αυτό. Είχε 47 συμμετοχές, 4 γκολ και 10 ασίστ, και έπαιζε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια βασικός. Απλά κάτι δεν του κάθισε καλά, μάλλον στο MLS και στην Sporting, και επέλεξε να επιστρέψει στη
1: Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι ότι απλά ήθελε να φύγει από εκεί, ήθελε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα μπορούσε να φύγει από το Κάνσας και να πάει οπουδήποτε αλλού, κάπου αλλού.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν συγκρίνονται τα δύο, εγώ λέω.
1: Θα έρθω να συμφωνήσω.
2: Το έλεγε και όταν ερχόταν, γιατί είχε έρθει και το καλοκαίρι και πέρασε μια βόλτα και πάλι από τη Θεσσαλονίκη στη διακοπή για το Μουντιάλ. Διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις, πολλούς φίλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα γενικά. Δεν του άρεσε καθόλου και στη σύζυγό του. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Σίγουρα.
1: Η καθημερινότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Οπωσδήποτε.
2: Ναι.
1: Όσο λεφτά και να παίρνει.
2: Είναι μια win-win κατάσταση και για τους δύο, γιατί και η ομάδα του Sporting Kansas City πλέον με ένα νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με ανθρώπους που έχουν μπει και πήραν τον Αντρέ Λουίζα, τον Ολυμπιακό, με πολλά λεφτά για παράδειγμα, και σκοπεύουν γενικότερα να χώσουν χρήμα και να φέρουν και άλλους πρωτοκλασσάτους παίκτες, επειδή έχουν αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς στο MLS, με κάποια εγγυημένα συμβόλαια για τους για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που μπορούν να λαμβάνουν μεγάλα ποσά, αφαιρείται από τη σχετική λίστα ο Μάνου Γκαρθία, και έτσι μπορούν να φέρουν έναν αντίστοιχο ελληνικό στο ρόστερ τους οι Αμερικανοί. Δηλαδή και για αυτούς ήταν μια βολική συνθήκη από τη στιγμή που το ήθελε και ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, αυτό τον Άρη ουδόλως τον απασχολούν. Αυτό που τον απασχολεί είναι ότι έρχεται ένας παίκτης ο οποίος είναι μάλιστα σε full φόρμα, με κανονικό αγωνιστικό ρυθμό, με παιχνίδια στα πόδια του. Είναι μια ομάδα που τη γνωρίζει, ένα περιβάλλον που το γνωρίζει. Άρα μπαίνει, έρχεται.
1: Κατευθείαν.
2: Ουσιαστικά μπαίνει και παίζει κατευθείαν.
1: Ακριβώς.
2: Νομίζω ότι θα χρειαστεί και χρόνο.
1: Για 3 χρόνια είπαμε, έτσι.
2: Για 3 χρόνια. Μέχρι την εβδομάδα τώρα ακριβώς πότε. Να αφήσει λίγο και το σπίτι εκεί, να τακτοποιήσει τα πράγματά του. Εντάξει, την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα δεν την προλαβαίνει, αλλά νομίζω στο μάτς με τον Όφη τη δεύτερη αγωνιστική θα είναι διαθέσιμη κανονικά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, επιστροφή Μάνου Γκαρθία στον Άρη.
0: Μέσα από τα μέσα Ιουλίου είχε αρχίσει.
1: Ναι.
0: Λίγο.
1: Είναι και επίσημο. Αλλά ξέρεις τις μεταγραφές. Άμα δεν
0: και ολοκληρώσει.
1: Έτσι, άμα δεν το σφραγίσουμε, mm-hmm. δεν λέμε για κανέναν τίποτα.
0: Έχει ανοίξει πολλούς η κουβέντα για το Ζαχαρούχο.
1: Για το Ζαχαρούχο, έτσι. Ναι.
0: Υποβρύχιο λέει και Ζαχαρούχο. Είναι δύο από τα συστατικά για επικό σπιτικό καϊμάκι μας. Έχει καταστρέψει ο Άκης, λέει ο Γιάννης Αφαπόρτης. Και μάλιστα. Δεν υπήρχε σκέτος καφές παλιά. Ήταν της μόδας ο Μεολίγη.
1: Μάστε.
0: Να, έτσι μιλάει. Λίγη.
1: Κάνσε, δρέστη.

0: πολιτισμός μας έχει φτάσει σημείο να υπάρχουν ξεχωριστά σουγκαράκια. Τα άσπρα είναι του μπάνιου, τα πράσινα είναι της κουζίνας, τέλος πάντων. Κάποιος λέει, όταν ήμουν μικρό στη Βραζιλία, ο Κωστής Μπραζιλέιρο, έπαιρνε η μητέρα μου γάλα ζαχαρούχο και το έβραζε με το κουτί για μία ώρα. Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
1: Για πε.
0: Έβγαινε ένα απίθανο καραμελένιο γλυκό, φυσικά ακόμα μετράω.
1: Θερμίδες, σωστά κι αυτό. Καλημέρα σας, μετά απορούν γιατί έχουμε ζάχαρο από τα 30 μας. Μας δίνανε, λέει ο Γιάννης. Όχι, okay, θέλει και...
0: Κάποιος άλλος λέει, εγώ είμαι 50, λέει, και ακόμα τρώω το ζαχαρό με το κουτάλι.
1: Okay.
0: Και από τη Σύφνο έχουμε τις καλημέρες και τον Νίκο, αν και συγκλονισμένοι όλοι με την πτώση του ελικοπτέρου.
1: Δυστυχώς
0: είχαμε 3 νεκρούς χθες από πτώση ελικοπτέρου, ένα νεόνυφο ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία και ο Έλληνας οδηγός, πιλότος. Τι να πούμε.

0: λέει κάποιος για τους δύσκολους Δεκέδες Μαρίας, φουγκάρι με το πράσινο. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται το άλλο μέρος. Εγώ μόνο με τη σκληρή μεριά πλένω πιάτα. Ποτήρια, ναι. Μαχαιροπυρό, οτιδήποτε τέλος πάντων.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δεν χρησιμοποιούνται.
1: Είναι μόνο για να το πιάνουμε.
0: Μπορεί, οκ.

0: Τελικά ο Μανού μετά από το MLS ήρθε στο MLS, καταλαβαίνετε.
1: Δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό.
0: Καλημέρα αγάπες, μία λέξη, καλή σεζόν, Δημήτρη Σανούγλυφάδα.
1: Ντούλτσε, ντελέτσε είναι αυτό που περιγράφει ο φίλος. Είναι η καραμέλα για τον πανόφι.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό το που βράζουν το σοκολατούχο μέσα στο νερό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, Μαρία, βράσε δύο κονσέρβες για τα παιδιά. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ξεχαστήκαμε.
1: Χάσαμε το δελτίο.
0: Ξεχαστήκαμε. Λοιπόν, θες να πεις κάτι να φύγω?
1: Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Μην πεις τίποτα τώρα, ξέρω, τσαντίστηκες.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν.

0: στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλλίου κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραν ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
6: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα τις κάνω το χατήρι. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσεις τη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σύγχρονο των τελικών. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Σταυρουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
7: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνος σου, παίζε μπάλα.
6: Βίρτου Σεντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλεντινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα. Με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια, που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, Σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League, φυσικά, μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτά είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά. Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει, θα σε κάνω φίλμα. Μου λέει, θα σε μάθει όλη η οικουμένη.
8: Μπράβο!
9: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και αφορά τα τρένα, η Hellenic Train ανακοίνωσε πως από τις 8 παρα 5 έχει διακοπήσει τη διαδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρό Πυργός Άνω Λιώσια εξαιτίας πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί πλησίων της γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου. Για την εξυπηρέτηση του κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών. Λόγω του συμβάντων επηρεάζονται δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου Αθηνών με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με τα λεωφορεία της εταιρείας.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν ότι θα όλο και περισσότερο κόσμο θα παρακολουθεί Dortmund για το ελληνικό δίδυμο, έτσι. Να πούμε ότι ο Καρέτσας είναι πιο πιθανό να δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Dortmund με την Bayern Μονάχου το Σάββατο 22 του μήνα στο Super Cup. Αλλά το δίδυμο θα το δούμε στο μάτς με το Αμβούργο για την πρεμιέρα της Μπουντεσλίγκας μια εβδομάδα μετά. Γιατί ο Κωνσταντέλιας έχει πάρει μια άδεια, ολιγοήμερη άδεια, πριν τεθεί στη διάθεση του Νίκο Κοβάτς για το πρώτο επίσημο μάτς της Μπορούσια, το δικό του πρώτο επίσημο μάτς. Καταλαβαίνετε, μετακομίσει,
0: έχει και βρέφος αυτή τη στιγμή.
1: Βρέφος ολίγων ημερών, αλλά όπως όλα δείχνουν στην πρεμιέρα της Bundesliga με το Αμβούργο, θα τους δούμε μαζί.

0: κάποιος λέει τα πανάκια μικροϊνών έχουν διαφορετικά χρώματα για κάθε χρήση.
1: Μάλιστα.
0: Κόκκινο για τουαλέτες, κίτρινο για ξεσκόνισμα, πράσινο για κουζίνα, τραπέζια, μπλε για γυαλί και καθρέφτες.
1: Τι είπες τώρα?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να τα θυμάμαι εγώ αυτά, εκτός αν κολλήσω ένα μπλε στην τζαμαρία. Θα βάλω το πράσινο στην κουζίνα. Ναι, έτσι.
1: Κοίτα.
0: Μία που το είπες, μία που το ξέρεις.
1: Τα κίτρινα ήταν για ξεσκόνισμα παλιά, νομίζω. Εγώ θυμάμαι κίτρινα πανάγια που είχε μάνα μου για ξεσκόνισμα πριν εμφανιστεί αυτό το. Το πολύ φτερό, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, μην πω την εταιρεία. Το κόκκινο για την τουαλέτα, εντάξει, λες το κόκκινο κίνδυνο, α πούμε.
0: Έμα. Να το θυμάστε έτσι, να τα δέσετε έτσι τα πράγματα.
1: Το μπλε για λίγη καθρέφτες, οπότε σημαίνει το πράσινο της κουζίνας. Εντάξει, αλλά εγώ πάντα με ένα παίρνω και το έχω εκεί πέρα για να καθαρίζω τη λάτσα.
0: Εδώ δεν ξέρουμε ακόμα το σκόρδο κρεμμύδι.
1: Μα πώς θα κάνουμε μπανόφι χωρίς ζαχαρικό γάλα, λέει ο Μάγκης Αβοερός.
0: Ναι,
1: πολλά γλυκά.
0: Ναι, είναι άλλο να φτιάξει ένα γλυκό και να το.
1: Να το βάλεις μέσα.
0: Αυτό. Και επειδή
1: κάνω να το τρώσω με το κουτάλι.
0: Και επειδή δεν πρόλαβα, λέει, να γράψω, έφυγε το μήνυμα, δώσε συνταγή, βουλωτό καρύστο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Τι.
0: Κάποιος λέει, Μαρία, δεν ξέρεις πόσο αγάπησα την Νότια Εύβοια. Εσύ και πάρα πολλοί κόσμοι φέτος, παιδιά. Εξαιρετικά πολλοί κόσμοι. Πάντα είχα μια απορία, όταν χάνει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, βάζει κόβει 5 ευρώ από το μισθό.
1: Έρχεται ένα κουμπαράκι και βάζεται από ένα. Ναι, τίποτα από όλα αυτά.
0: Και 25 θα κλείναμε.

0: σίγουρη ότι θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα. Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι στο καπάκι θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα. Ή κάποιος που λέει ότι λάτρεψε την Νότια Εύβοια. Ήρθε στο καπάκι μήνυμα. Δεν υπάρχει χειρότερο μέρος από την Νότια Εύβοια. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε αλλού. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι αγρίκοι. Και τώρα θα βάλουν και 12 ευρώ διόδια στα λέπουρα.
1: Ισχύει αυτό?
0: Όχι. Θα βάλουν έτσι ξεκάρφωτα τα 12 ευρώ στα λέπουρα διόδια. Δεν έχει διόδια η Εύβοια.
1: Ναι, ακόμα τουλάχιστον.
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Υποτίθεται ότι θέλανε να φτιάξουν ένα τεράστιο δρόμο ο οποίος θα ένωνε την.
0: Αλλάζω και λέω. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έχει
1: δίκιο ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι 12 ευρώ τα ιόδια.
1: 24. Βάλε.
0: Τα ιόδια πήγαινα. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει χειρότερο μέρος από την Νότια Εύβοια και την Αστυπάλαια. Αυτά τα δύο.
1: Μην πηγαίνετε.
0: Τώρα μην το χαλάς, προσπαθούμε να βρίσκουμε τον κόσμο να μην έρχεται εδώ πέρα. Έχεις δει, παιδιά, ό,τι χειρότερο. Καλημέρες από Βόρεια Εύβοια, Δημήτρης. Παιδιά, Βόρεια Εύβοια, φανταστική.
1: Φανταστικά, φανταστικά.
0: Πράσινο.
1: Λίμνη.
0: Λίμνες, ποτάμια, νεράιδες. Φανταστικό, φανταστικό μέρος.
1: Αγία Άννα, τεράστια παραλία.
0: Κάμπινγκ.
1: Χιλιόμετρα.
0: Τι λες τώρα, έχει κάτι νησάκι απέναντι, δεν θυμάμαι πώς το λέω.
1: Λιχαδονίσια,
0: μπράβο, ναι.

0: Καλημέρα και ακόμα μια φορά. Αργήσαμε να πάμε στις δουλειές μας γιατί τα παιδιά του ασπροπύργου Λατσιάλη τσαντίζονται. Μην τα λέτε αλλιώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο σίγουρο είναι αυτό.
0: Θέλανε να παίξουν λίγο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Okay.
0: Να βάλουμε εμπόδια στον άσμο δρελέπουρα.
1: Θα βάλετε εμπόδια.

0: Καλημέρα από Κώστανα Ελαφρύνο. Καλημέρα σας. Εγώ πάντως λέει για μια περίοδο στα νεαρά μου χρόνια θυμάμαι ότι έπινα Carnation ακόμα και για να ξεδιψάσω αντί για νερό.
1: Ναι.
0: Το ντουλάπι πρέπει να είχε μόνιμα 25 κουτιά μέσα. Καλά το πήγες κι εσύ.
1: Όταν έγινε η κρίση του Τσέρνομιλ, θυμάμαι τον πατέρα μου να σκάει σπίτι με 2 κούτες γαλατά. Τα μεν ήταν ευαπορέ κλασικά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και τα άλλα ήταν σοκολατούχα.
0: Αλήθεια.
1: Τύπου, ναι. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να σα πω πόσο πια τελείωσε γρηγορότερα.
0: Γιατί σου λέει ο παπά πόσο θα ζήσουμε. Α ευχαριστηθούν τα παιδιά τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, τότε δεν ξέραν τι είχε γίνει και τα λοιπά. Οι πληροφορίες λίγες ότι μπορεί να.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι, πληροφορίες
0: λίγες και μαύρες.
1: Άστο. Τρεις μέρες μετά το μάθαμε, λέει, στην Ελλάδα ότι έγινε.

0: Κάποιος λέει, οφείλω να ομολογήσω ότι βρήκα τη φόρμουλα για να γυρίσεις ξεκούραστος από τις διακοπές. Το μυστικό είναι τις πρώτες τρεις μέρες να μην κάνεις τίποτα, μόνο να κοιμάσαι και να τσιμπολογάς.
1: Ναι.
0: Ναι, αν δεν έχεις παιδιά. Αν δεν έχεις παιδιά, μπορείς να το κάνεις.

0: είναι, λέει, ένα από τα δυσκολότερα κουζινικά challenges, το να καθαρίσεις τα πανοτσόφλια από το άρτη βραστέν με λάτο αυγό χωρίς να κάνουν τα χέρια, να καούν τα χέρια σου και χωρίς να σου πέσει μέσα στον κάδο σκουπιδιών. Ναι, πρέπει να είναι.
1: Κοίταξε, το βάζεις λίγο στο κρύο νερό.
0: Α, δεν σφίγγει μετά και δεν δυσκολεύει. Α,
1: σιγά, λίγο, δεν σου λέω το...
0: Ναι,
1: ίσα
0: ίσα για να μπορείς να το πιάνεις καλύτερα.
1: Βέβαια, έχω καταλάβει ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε λίγο παραπάνω αντοχή στο ζεστό, δεν ξέρω. Ή εμείς που μαγειρεύουμε περισσότερο.
0: Μπαίνετε για μπάνιο, καλοκαίρι, μήνα.
1: Α, είδες.
0: Κάτσε.
1: Ίσως είναι και αυτό.
0: Τι λίγο. Τι λίγο. Αν μπει ανδρόγυνο μέσα στην μπανιέρα, ας πούμε, μαζί μπάνιο, ένας καίγεται, ο άλλος το απολαμβάνει.
1: Ίσως είναι και αυτό μια επιβεβαίωση ότι ερχόμαστε την κόλαση. Ίσως, δεν ξέρω. Μπορεί, μπορεί. Ναι. Οι φίλες λένε.
0: Εμείς ερχόμαστε στον παράδεισο, αλλά λέμε τώρα, τέλος πάντων.

0: θυμήθηκε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, είδες.
0: Το θυμήθηκε αυτό το τραγούδι.
1: Είπα μετά το Rock and Roll Queen να πάει το Hate Everything About You.
0: Έχει κάνει τρομερή δήλωση κάποια στιγμή ο Αγγλική Τζοέ. Σε κάτι βραβεία τον έχουν βραβεύσει. Και εγώ. Και λέει, παιδιά, να πούμε και ένα μήνυμα, να δώσουμε όχι στα ναρκωτικά, όχι στις ουσίες. Σιωπή από κάτω, γιατί ήταν όλοι μεταλλάσσοντες. Ήταν όλοι αυτό. Τι λέει, τι έγινε, τι έπαθε. Και λέει, αλλά. Αλλά αν δεν υπήρχαν αυτές οι ουσίες, δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Χρήστο, πάρε πίσω το καλό χειμώνα, γιατί θα τσακωθούμε.
0: Αχ, μου το είπε χθες ο Βάιος. Έστειλα στον διάλογο, πολύ. Έλα, μου λέει, γύρισε τόσο νωρίς. Λέω, ναι, ναι, ναι. Καλό χειμώνα, στον διάλογο.

0: Καλημέρα. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά τις διακοπές και από το τσιμπολόγημα με το ζόρι κούμπωσε το παντελόνι. Γιατί μας πιάνει το κατοχικό σύνδρομο στα μπουφέ του πρωινού στα ξενοδοχεία, αναρωτιέται. Γιατί μάλλον μας πιάνει.
1: Εντάξει, όταν το έχεις όλα αυτά έτοιμα.
0: Θέλεις λίγο από αυτό.
1: Δεν υπάρχει
0: λίγο
1: από αυτό. Ναι. Αλλά μετά μπορείς να ξαναφας 5 ώρα το απόγευμα, έτσι.
0: Τι θα κάνεις. Άμα πλακωθείς μετά στο μπάνιο μετά από 2-3 ώρες.
1: Σιγά ρε Γιαννιώτη, σιγά.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Και στο μπάνιο, σιγά.
0: Πάντα.
1: Σιγά ρε Δρυμονάκο, ρέμψε λίγο.
0: Πάντα σε πιάνει πίνα.
1: Τι θα κάνεις.
0: Γιατί, άντε, και δεν έκανες πολύ κρόουλ και ύπτιο.
1: Ανάς και λαμπρούμητα.
0: Βγήκες έξω.
1: Ναι.
0: Έκατσες στην ξαπλώστρα. Ήπιες τον καφέ. Πόση ώρα τον τυρανάς, γιατί ζεσταίνεσαι κιόλας και τον θέλεις
1: κατεβαίνει. Α, τρως για να περάσει ώρες.
0: Μετά, τι θα κάνεις.
1: Πιάσε ένα βιβλίο.
0: Ξεκολουθείς να πεινάς όμως, γιατί κάτι σου λείπει, ρε παιδί. Μπορεί να το βιβλίο, αλλά και χάνεσαι μέσα, αλλά τι να είχαμε να τσιμπήσουμε. Φρουτάκι, αν με ρωτάς, είναι η καλύτερη περίπτωση εκεί. Αλλά.
1: Φέτος το εξέλιξα, όχι απλά φρουτάκια. Ντομάτες, αγγούρια, παξιμάδια. Αυτό μια χαρά. Έτσι την περάσαμε στην παραλία. Αλλά μου άρεσε γιατί είπες. Πρώτη μέρα μετά τις διακοπές λέει από το τσιμπολόγημα με το ζόρι κούμπωσε. Από το τσιμπολόγημα με το ζόρι ή με το ζόρι κούμπωσε.
0: Με το ζόρι κούμπωσε το παντελόνι. Όχι, δεν νομίζω ότι τον βάλανε τσιμπολόγαει με το ζόρι.
1: Και στην πανιέρα λέει κάνω μπάνιο και πεινάω μετά.
0: Ορίστε. Ωραία συμπεριφορά προς τον διευθυντή. Μπράβο, Μαρία.
1: Γνωριζόμαστε και 800 χρόνια.
0: Και 30 χρόνια τώρα, ξέρω εγώ. Ο κομφαρενσάκιας, αν έχεις παιδιά λίγο μεγαλούτσικα, η λύση είναι να επιστρέψεις από τις διακοπές χωρίς αυτά. Είναι καλά η γιαγιά.
1: Ναι, παιδιά, ναι. Okay. Τι λέτε. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα φέτος. Φυσικά.
0: Να πάρει, λέει τώρα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ προπονητή το Γιωβάνοβιτς και να τους αφήνει και τους δύο στον πάγκο.
1: Τα
0: παλιό χαρακτηρίζεστε.
1: Γεμίζει την πανιέρα η γυναίκα μου, ανοίγω την πόρτα και ο ατμός στα μούτρα είναι σαν το σίζλινγκ μοσχάρι στα ασιατικά εστιατόρια που σε βρίσκει σε μαύρο πιάτο που καπνίζει.

0: Φυσικά, ρε παιδιά, στις διακοπές στα ξενοδοχεία, όλοι θυμούνται ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα. Όταν είσαι σε ένα χώρο όπου σου έχουν ατελείωτους μπουφέδες με έτοιμες ομελέτες, έτοιμα αυγά, έτοιμο στημένο χυμό, σου έχουν ψήσει κρουασάν, σου έχουν βγάλει, θες γάλα, θες δημητριακά, είναι όλα έτοιμα και δεν χρειάζεται εσύ να τα βγάλεις όλα αυτά και μετά να τα πλύνεις. Εννοείται ότι θα κάτσεις και θα φας.
1: Και θα φας μέχρι να σκάσεις, ναι. Δίχως τέλος.
0: Φυσικά, εννοείται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολυτέλεια από το πρωινό στα ξενοδοχεία.

0: βλέπω ότι υποχωρούν τα μελτέμια στο δελτίο καιρού. 2 με 4.
1: Καλά.
0: Άντε λίγο 5 και είναι δυτική.
1: Δεν χρειαζόταν να δεις το δελτίο καιρού. Είμαι εδώ.

0: Κάποιος λέει δουλεύω σε ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες και οι Έλληνες είναι γνωστά αρπακτικά στα πρωινά. Καλά, έχουμε δει και τους άλλους τώρα.
1: Ναι, τώρα θα δεις κάτι Γάλλους, κάτι αυτά.
0: Αν εξαιρέσεις κάτι βορειοευρωπαίους που αυτοί έχουν ξυπνήσει από τις 7 η ώρα, έχουν πάει για τρέξιμο, μετά κάνανε trekking, μετά κάνανε λίγο πολύ.
1: Δεν είναι αυτοί μετά.
0: Δεν ξέρω. Και σου κάνε με μια φέτα ψωμί και ένα αυγό από πάνω και λίγο αβοκάντο. Και δεν ξέρω με τι τρέφονται, με τη σκέψη τους.
1: Δεν
0: έχω ιδέα. Αν εξαιρέσεις αυτούς, οι βορειοευρωπαίοι είναι κάπως πιο φιδωλοί στο πρωινό. Όλοι οι υπόλοιποι, ειδικά κάτω, Μεσόγειος, Βαλκάνια. Δεν είμαστε μόνο μας.
1: Εντάξει, ο Τάσος λέει ότι το πρωινό στο ξενοδοχείο είναι ότι καλύτερο μετά το σεξ στο ξενοδοχείο. Οκ, ναι. Αν ξυπνάς και υπάρχει ένας πόνος, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι έξαλλη η φίλη της Τσίβας, η οπαδή της Τσίβας μετά την αποχώρηση του Γκονζάλες. Την επικείμενη αποχώρηση του Γκονζάλες, ανέβηκε ένα βίντεο που δείχνει την αποχώρηση τέλος πάντων. Και λένε, οι παίχτες της Ακαδημίας κάνουν κάτι σωστό για λίγο καιρό και ήδη θέλουν να φύγουν, δεν έχουν πλέον καμία αίσθηση ταυτότητας. Ένας άλλος γράφει, πρέπει να φύγει, οι παίχτες της Ακαδημίας δεν αισθάνονται πλέον τα χρώματα και αυτό είναι που τους ενοχλεί περισσότερο, ότι πέρα από ότι βγαίνουν παίχτες από αυτή την ομάδα, ότι δεν έχει καλλιεργηθεί η αίσθηση του ανήκει στο συγκεκριμένο σύλλογο, ότι θέλουν να κάνουν μία, δύο, τρεις καλές σεζόν και να φύγουν απευθείας, κυρίως για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εντάξει, με ρωτάς.
1: Λογικό.
0: Είναι και λίγο λογικό.
1: Λίγο. Ναι.

0: ξενοδοχείο Αλυσίδα στην Αλεξανδρούπολη το πρωινό εκτείνεται σε 14 μεγάλα τραπέζια και φτάνει έως τοπικά γλυκά κουταλιού και μαγειρεμένα φαγητά.
1: Τέλειο. Μάλιστα.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Μπράβο. Ο Έλληνας πρωινούς μπουφέδες λέει είναι σαν τις αιγυπτιακές τοιχογραφίες με πιάτα και δισκούς.

0: Βλέπω δηλώσεις του Πομάνσκι στο Sky. Ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάκτηση του τέταρτου διαδοχικού χρυσού ευρωπαϊκού μεταλλίου από τον Μίλτο Ντεντόγλου και δηλώνει ότι ο Μίλτος θέλει πολύ παραπάνω. Εγώ λέει είμαι ευχαριστημένος γεμάτος, απλώς ο Μίλτος θέλει πολύ παραπάνω. Δεν είναι αυτό το θέμα με τον Μίλτο. Το έχει εκφράσει και ο ίδιος, αλλά το βλέπω στην προσπάθειά του, στην ετοιμότητά του που έχει πριν τους αγώνες. Στοχεύει στο 8,75 και παραπάνω.
1: Το έχει πει και ο ίδιος. Νομίζω ότι το έχει το άλμα. Πρέπει να βρεθεί στις κατάλληλες συνθήκες, στην κατάλληλη ψυχοσύνθεση, γιατί είναι και πολύ αθλητής του μυαλού περισσότερο παρά της αγωνιστικής φόρμας.
0: Επίσης,
1: και για να το λέει, σίγουρα θα το έχει δει και σε προπονήσεις αυτό. Ναι.
0: Επίσης λέει κάτι πολύ σημαντικό. Στην ΚΑΠΑ 18 έχουμε τέτοια φουρνιά που δεν νομίζω να είχαμε ποτέ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος στην ΚΑΠΑ 18 και τα παιδιά δηλαδή στα 17 έχουμε τέτοια φουρνιά που δεν νομίζω να είχαμε ποτέ. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια γενιά με πολύ καλά σωματικά χαρακτηριστικά, καλή ψυχολογία και σωστή προετοιμασία, η οποία ήδη αρχίσει να φέρνει σημαντικές διακρίσεις. Υπάρχουν όλες οι δηλώσεις στο sportfm.gr, μπορείτε να μπείτε να τις διαβάσετε.
1: Ωραία. Να έχουμε και καλές εγκαταστάσεις, να πω εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Να έχουμε τα παιδιά, αλλά να έχουμε και τις εγκαταστάσεις να μπορούν να κάνουν προ...

0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, λέει εδώ, ανεξάρτητα το ότι το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι της πλάκας, πρέπει αν δουλέψει, να δούλεψε πολύ ο Παυλίδης το καλοκαίρι, φαίνονται οι αθλητές που το κάνουν άμα τη επιστροφή σε υποχρεώσεις. Να σε ενημερώσω ότι το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι έκτος στην κατάταξη.
2: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, εκτός αν είσαι, δεν ξέρω, γενικός γραμματέας της Αγγλικής Ομοσπονδίας και το λες αυτό. Να πω εντάξει. Okay. Δεν μπορούμε εμείς που έχουμε τη Super League.
1: 12η.
2: Και το ελληνικό πρωτάθλημα, να το λέμε εμείς για το πορτογαλικό πρωτάθλημα αυτό.
1: Που είναι 6 θέσεις πιο πάνω.
2: Εντάξει, καλή η μάνα κουκουβάγια. Και εμείς στηρίζουμε το προϊόν μας όσο μπορούμε. Δεν το λες και τις πλάκες.
1: Δηλαδή είναι κάτω από το γαλλικό πρωτάθλημα. Με το αγγλικό πρώτο, το ιταλικό δεύτερο, το ισπανικό τρίτο, το γερμανικό τέταρτο, το γαλλικό πέμπτο και τους Πορτογάλους έκτο. Δηλαδή ούτε η Ολλανδία τους φτάνει, ας πούμε. Να πούμε βέβαια το τουρκικό πρωτάθλημα είναι πιο πάνω από εμάς στην ένατη θέση. Το πολωνικό επίσης. Το τσεχικό επίσης από πάνω μας. Τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι αυτές οι κατατάξεις που έρχονται με βάση τις ευρωπαϊκές διακρίσεις κτλ.

0: set του Big Win ότι η Record έντυσε αρχαίο Έλληνα.
1: Το δες.
0: Το είδα, αλλά δεν είναι... Η εμφάνιση μεταξύ αρχαίου Έλληνα και του Κέσσαρα υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή.
1: Ναι, είναι
0: έτσι,
1: η αλήθεια.
0: Καμιά φορά δεν φαίνεται κιόλα. Δηλαδή είναι περισσότερο Κέσσαρας,
1: ναι,
0: παρά Πλάτωνας, ξέρω εγώ. Εντάξει, λίγο τα μπερδεύουν. Δεν πειράζει.
1: Κοντά είναι,
0: το πιάσαμε το υπόνομο. Εντάξει, το πιάσαμε. Τι να σου προσφέρω να... Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με γίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πρεσάρισμα Τσούτσικας, Τσόχος, Τσόχος, Τσούτσικας.
1: Σε 2 ώρες, κλασικά.
0: Τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Δεν είμαστε και για χόρταση. Να προσέχετε.
1: Να είστε καλά, καλά να είμαστε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλή σας μέρα σε όλους και όλες. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, Sport FM 94,6. Και από τώρα και για τις επόμενες δύο ώρες θα παρακολουθήσετε μια μουσική εκπομπή που θα μπορούσε να έχει τίτλο «Το είδωλο στον καθρέφτη». Στο μικρόφωνο του Sport FM και τις μουσικές επιλογές είναι ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Παλουότολο. Μια μουσική περιδιάβαση σε πρωτότυπες μουσικές εκτελέσεις και όχι τόσο πρωτότυπες και τις διασκευές τους. Αρχή με μια διασκευή και ένα πρωτότυπο που δείχνουν τη σχέση της κλασικής jazz με τη rock. Μια σχέση που ήταν πάντα πολύ στενή. Cream στο πρωτότυπο, The Sunshine of Your Love και στη διασκευή η Ella Fitzgerald.

Ήταν για χρόνια ο boss της αμερικάνικης ροκ μουσικής. Για πολλούς συνεχίζει να είναι ο Bruce Springsteen. Στο I'm on Fire, ένα τραγούδι από το Born in the USA, με μια εξαιρετική διασκευή από τους Heather Nova.

Ίσως το πιο κλασικό κομμάτι της jazz, George και Ira Gershwin, Summertime, στην εκτέλεση της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong και στην κλασική ροκ διασκευή από τη Janis Joplin.

Πολύς, το συγκρότημα που ανέδειξε κυρίως το Sting σε ένα από τα κλασικότερα hit που έκαναν ποτέ, το Roxanne, που γνώρισε πολλές διασκευές. Εδώ θα παρακολουθήσουμε το πρωτότυπο και το είδωλό του στην jazz διασκευή της Πέτρα Μαγκόνη και του Φερούτσιο Σπινέτη.

την περίοδο 91-92 ήταν το απόλυτο rock hit. Το Losing My Religion, των R.E.M., ένα τραγούδι που ακόμα και σήμερα κρατάει τη φρεσκάδα του. Η διασκευή του είναι από την Ανούκ και την κιθάρα της.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με

0: την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραντ Όφι ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όταν κάποιος αναφέρεται στους Black Sabbath, το τραγούδι που του έρχεται κατευθείαν στο νου είναι το Paranoid. Τη διασκευή αυτού του τραγουδιού θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια μετά το πρωτότυπο από το Gus Blank και την κιθάρα του.

Λένε ότι σπάνια η διασκευή ξεπερνάει το πρωτότυπο. Στη συνέχεια έχουμε μία διασκευή που ίσως και να ξεπερνάει το πρωτότυπο. Το νέο Kit Pa του Ζακ Μπρέλ στο πρωτότυπο και τη διασκευή, τη θρυλική διασκευή της Νίνα Σιμών.

Bob Dylan μαζί με τους Beatles και τους Stones είναι από τους καλλιτέχνες των οποίων τα τραγούδια γνώρισαν πάρα μα πάρα πολλές διασκευές. Ο Bob Dylan στο Señor από το Street Legal και στην διασκευή από τους Καλέξικο και τον Willie Nelson.

YouTube, το rock super group της δεκαετίας του 90 και των αρχών της δεκαετίας του 2000-2010, του 21ου αιώνα, στο One, και η διασκευή από μια βραζιλιάνικη παροικία, στην οποία τον πρώτο λόγο έχουν οι Bandy Assad και να

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ένας ακόμη Ζακ Μπρέλ, το Άμστερνταμ, σε μια συγκλονιστική διασκευή από τον David Bowie. Τραγούδι που είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά, αν θυμάμαι, από τον Μάνο Ξητού.

Στην αρχή μίλησα για τις στενές σχέσεις που είχαν πάντα στη μουσική η κλασική ροκ με την jazz. Το Should I Stay or Should I Go των Clash σε μια εξαιρετική jazz διασκευή από τους The Coltrane Quartet.

Μπάουι ακούσαμε πριν από λίγο να διασκευάζει Ζακ Μπρέλ. Τώρα θα ακούσουμε Μπάουι να διασκευάζεται από τον Τζίμι Μπάρνς, το All the Young Dudes.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράνοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράνοβε. ΠΑΟΚ Μπραντ Όφι ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όπως το I Put a Spell on You, έτσι και το House of the Rising Sun έχει τη ρίζες του πολύ βαθιά στην ιστορία του rhythm and blues ή της rock. Θα ακούσουμε εδώ μια εξαιρετική πρώτη εκτέλεση σε εισαγωγικά από τον Bob Dylan και τη διασκευή του από τους The Spencer Davis Group. Μια εξαιρετικά ηλεκτρική rhythm and blues διασκευή.

Rolling Stones, λίγο πριν από το τέλος. Wild Horses, από εκείνο το μυθικό άλμπουμ με το Gene Pantelone, το Sticky Fingers. Η διασκευή από έναν πολύ μεγάλο μπλουζίστα, τον Otis Clay.

Η Etta James είναι μία από τις μεγαλύτερες μαύρες γυναικείες φωνές του rhythm and blues. Το I'd Rather Go Blind, το δικό της κομμάτι, γνώρισε άπειρες διασκευές. Εδώ θα το ακούσουμε σε μία διασκευή από μία άλλη μεγάλη γυναικεία φωνή, όχι μαύρη, λευκή, τον blues, τη Marcia Ball.

Ακούσατε δύο ώρες περιπλάνησης μουσικής ανάμεσα στο Είδωλο και τον Καθρέφτη. Το πρωτότυπο και τη διασκευή του στον Sport FM. Από τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Στέφανο Παλούωτολο που ήταν στον ήχο. Να είστε όλοι καλά, με υγεία σε όλους σας.

0: Παιδιά, πίτσα.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα.
3: Για την εβδομάδα.
2: Την ημέρα. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Yeah. Τρία παιχνίδια. ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πω.
4: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
5: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
6: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν, μετά τις 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
7: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Στα ραδιόφωνά σας, στα μικρόφωνά μας.
8: Γιατί δεν έφευγε κάποιος, μη χάσει την ουρά του να πεταχθεί να πάρει να χάσει τη σειρά του, ακούει την ουρά του. Ωραίο.
9: Θα το κρατήσω, Στέφανος.
8: Το χείρι κρατηθείτε σαν.
7: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προποντή, τι γίνεται.
10: Όλες έτσι.
7: Γίτσες.
10: Όχι, δεν είμαι εγώ.
7: Γίτσες.
11: Πρώτο, δεύτερο, καλή του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
7: Γίτσες.
12: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
9: Ναι.
12: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
7: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε, τα μάτια μου βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
13: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
14: Πάμε όλοι.
13: Στο πόλε. Στο πόλο.
7: Γίτσες.
15: Yeah, that is good.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Οκτώ λεπτάκια μετά τις 6, Τετάρτη, 19η μέρα του Αυγούστου του 2026. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Ρήλος και παρέα θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Οκτώ. Όχι 10. Εντάξει. 10 θα πάμε μαζί με τη Μαρία. Έτσι είναι, άμα τελειώνει το παιχνίδι στις 12, αντί να κοιμηθείς μία, σήκωτε 4,5, 5 παρά. Λοιπόν, στο πρώτο δίωρο, κλασικά, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε εσείς. Μέχρι τις 7.30 γραμμές θα είναι ανοιχτές, όπως συνηθίζει να κάνει ο Βαγγέλης. Το Βαγγέλη, τον οποίο θα τον ακούσετε την Πέμπτη στη μετάδοση από το ΆΚΑ. Για όσους σας έχει λείψει. No. Σε όλους δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει. You are the target for stars and the products on the team. Και στο τελευταίο ημίρο, στο 7.30 με 8, θα δούμε έτσι την ατζέντα της ημέρας και μικρές ειδησούλες μέχρι να υποδεχτούμε στις 8 τη Μαρία για να πάμε μέχρι τις 10. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Βίκτορα στο πέραμα, τον Λάρη στην καταπράσινη Λιβαδιά, Φόρτσα Λιβαδιά Κάρα, 2-0 χθες στον Αστέρα. Ποιος έπαιζε και με 10 από το 35 καβοκί. Καλημέρα φίλε Πάνο και σε όλη την παρέα Σπύρος Αϊκάρα Πάντα και Βαντού. Καλημέρα στο Θοδωρή, τον ταξιτζή στο αεροδρόμιο, στο Βύρονα στα Χανιά, στο Μακούλη στο Περιστέρι. Καλημέρα και στον Τζόρνταν ακόμα εκεί στα 12. Ο Δαρβίνος έπαιξε ολόκληρος λίγο πριν τις 8 εχθές. Ολόκληρος όμως. Το ότι κάνεις απιστίες. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά έτσι στην χθεσινή ειδησιογραφία. 0-0 για την ΑΕΚ με τη Λεύσκη στην Βουλγαρία, στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off της League Face του Champions League. Τετάρτη είναι ο επαναληπτικός στην Νέα Φιλαδέλφια, στην Ολγουνά Αρίνα. Τίποτα δεν έχει κρυθεί, θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ κυκλοφορούν ήδη τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της Στίχημαν Super League απέναντι στον Ηρακλή για το Σάββατο αυτή η αναμέτρηση. Λέω όνομα στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, αυτός είναι ο Ρούμπεν Βάργκας, Ελβετός Εξτρέμ, 28 ετών, από τη Σεβέλη. Από την Ισπανία έρχονται αυτά τα δημοσιεύματα. Ολοκληρώνονται οι υποθέσεις των Κάσερες από την Τουλούζ και Γκονζάλης από την Τζίβας, με τους Ερυθρόλευκους να είναι έτοιμοι να δαπανίσουν κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά των δύο παιχτών. Ενώ η Βαλένθια έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για να πάρει τον Μαφέο δανεικό με όψιον αγοράς. Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Hradec Kralov στο ΆΚΑ για τα play-off του Conference League. Δεν είναι απίθανη επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Νίστρουπ. Ενώ εχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, δήλωσε ότι διατίθεται εισιτήριο διαρκείας σε κάθε παίκτη που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχε σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στα του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για το μάτς με την Μπραν. Μέσα στην ημέρα θα μάθουμε αν θα αυξηθεί η ποινή του Ζίβκοβιτς. Θα λείψει από τον αγώνα με την Μπραν λόγω της κόκκινης κάρτας κόντρα στο παιχνίδι κόντρα με την Άντερλεχτ. Και ενώ είχε οριστεί ο Πορτογάλος Νόμπρε να διαιτητεύσει το αυριανό παιχνίδι, τελικά διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Γερμανός Ζίμπερτ, ενώ υπάρχει και φημολογία για επιστροφή του Κουλούρη. Λοιπόν, ο Άρης απέκτησε τελικά τον 27χρονο Πορτογάλο τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο. Από χθες ξέρουμε ότι έχει κλείσει η υπόθεση του Μάνου Γκαρσία, επιστρέφει για 4 χρόνια, ενώ και παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Μαρ Ρίτσαρντς. Και ξαφνικά έχει προκύψει πρόβλημα στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ με τον Γουόκαπ, ο οποίος καταγγέλει μονομερώς το συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδέσμευσή του. Ο Ολυμπιακός κάνει λόγο για ανέτεια κίνηση, τονίζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο στο 27, ενώ πρέπει, επισημαίνουν ότι πρέπει να είναι παρόν την Πέμπτη για τις ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις. Ιδάλλως επιφυλάσσεται κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. Λοιπόν, είχαμε και άλλα δύο παιχνίδια για τα play-off του Champions League εχθές. Ισοπαλίες παντού, όπως και στην ΑΕΚ. Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε τις γραμμές. Καλημέρα. Και είναι ο Πάνος.
1: Καλημέρα.
0: Όχι, δεν είναι. Καλημέρα. Τι έγινε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Πώς είσαστε, το πες και το κάνεις έτσι, τετάρτη εδώ.
1: Ναι, σώμα το σε πράγμα, ναι, δυνατόν.
0: Για πες.
1: Που είχα πει στο τρυπάκι από χτες με τις κουβέντες που ανοίξατε, αλλά εντάξει, ναι. Κοίταξε να δεις, όχι, καλά αυτή η κρίνια, άκουσα χτες δηλαδή, εντάξει, να πω ρε παιδιά, δεύτερο μάτς και τέτοια κρίνια. Εντάξει, δηλαδή πέφτω στα σύννεφα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Θέλουμε αυτοματισμούς, τριγωνάκια και 4 γκολ, φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή, είναι άλλοι αεξίδες αυτοί, δεν ξέρω. Βλέπουν άλλη μπάλα, ξέρω εγώ, που δεν τη βλέπουμε εμείς. Εγώ μια χαρά την είδα την ομάδα, τακτικά. Τακτικά, έτσι. Δηλαδή, με δεύτερο παιχνίδι, ειλικρινά, και μπράβο και στον Νίκολης που όλοι λέγανε ότι ο Βάρκας δεν βγαίνει έξω, ξέρω εγώ, που έβαλε το Ζήνη. Και ακόμα και οι αλλαγές που έβαλε με το Μάνταλο και τον πες να το κράτη.
0: Ναι.
1: Το Μάγερ.
0: Όχι ρε.
1: Πώς λέγεται μωρέ. Οχ, τέλος πάντων. Και λέω, παιδί μου, τι κάνει. Κι όμως ήταν ακριβώς. Κοίταξε, όχι, εγώ είμαι εντάξει. Μπορεί το αποτέλεσμα κάπου να με ξυνίζει, έτσι, που δεν μπήκε η μπάλα στο πλεκτό. Αλλά σαν σαν στήσιμο και σαν όπως λέει και ο Νίκολης, ότι πάμε για αποτέλεσμα, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μέσα είναι ευκολάκι.
0: Εντάξει, ευκολάκι δεν είναι τίποτα, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει μια ομάδα την οποία την έχεις, αν είσαι προσεκτικός και βάλεις και την μπάλα στα δίχτυα κάποια στιγμή.
1: Και έδειξε κάτι άλλο πάνω, ότι κρατάει ακόμα τα ενία όλα, τα πάντα. Είδες πως τον έβγαλε το Γιώβιτς.
0: Εντάξει, okay, δεν ήταν καλό βράδυ. Τι εννοείς.
1: Τον έβγαλε αλλαγή, γιατί όλοι λένε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, επειδή είναι Σέρβος και αυτό και άλλη αδυναμία και γι' αυτό το βάζει μέσα. Καταλαβαίνει και απέδειξε ότι δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει. Όποιος παίζει καλά.
0: Λίγο πιο συγκεντρωμένος ήταν ο Γιώβιτς, λίγο πιο προσεκτικός, θα είχαμε πάρει λίγο χτες.
1: Αυτό είναι πάνω.
0: Και όχι τόσο στο δοκάρι που το έχει κάνει καλά, τέλος πάντων. Απλά αυτό πουλήσει μπάλα. Στην καλύτερη στιγμή, ας πούμε, αλλά σε εκείνη τη φάση την οποία δεν την είδαμε σε ζωντανή σύνδεση, τέλος πάντων. Την είδαμε μετά, γιατί έδειχνε replay. Σε εκείνο το σούτ, ας πούμε, μετά το λάθος του τερματοφυλάκα. Το έστειλε πουλιά.
1: Εντάξει, γίνανε κάποια έτσι λάθη. Όπως και ο Ζήνη, ας πούμε, αν έβλεπε πιο κάτω, πιο καλά δεξιά-αριστερά, ας πούμε.
0: Ναι, ίσως τον πήγε στη μία από δύο περιπτώσεις. Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, και αυτός θέλει να δείξει, αλλά θα μου πεις τώρα θα δείξεις. Okay, αλλά...
1: Μα γι' αυτό λέμε εσύ πάνω μου ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι. Κατάλαβες. Γι' αυτό λέμε, έχουν το δεύτερο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω με τον Ηρακλή που θα παίξουμε το Σαββάτο και μετά την Τετάρτη στη Φιλαδέλφια και με τον κόσμο και έχει δείξει η Φιλαδέλφια. Δηλαδή τι γίνεται, έτσι, δεν είναι εύκολος αντίπαλος η ΑΕΚ. Δηλαδή μέχρι να λήξει το μάτς.
0: Για μένα το σημαντικό είναι ότι μόνη λυσμία φορά έχασες αυτούς τους Βραζιλιάνους εκεί πέρα που έχεις τα εξτρέμι Λεύσκι. Επίσης ο διαιτητής ήταν πολύ καλός, δεν άφησε από την αρχή κάτι τσαμπουκαλίκια, κάτι αυτά, τα κόψε με τη μία.
1: Όχι, τέλεια. Αλλά με έπιασε τώρα ένα γέλιο, γιατί θυμήθηκα το όνομα ενός... Πού πας ρε φίλε με τέτοιο όνομα.
0: Ποιος
1: το
0: κοφλέξω. Γεμάτα μωρέ τώρα, έτσι τον έλεγε τον άνθρωπο, άντε τώρα.
1: Κοκοφλέξε τον έκανε.
0: Δεν κάτσε.
1: Δεν κάνω πλάκα. Τι θες το, πες το λίγο. Δηλαδή, μου θυμίζει το φίξ και τέτοια.
0: Σταμάτα μωρέ.
1: Τέλος πάντων, να είμαστε καλά. Πάντα, συγγνώμη λίγο για τον χρόνο, αλλά ρε φίλε, τι θα γίνει με αυτούς τους 70-άριδες και τους 80-άριδες που βάζουν τις φωτιές, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, εκτός αυτού, πέραν αυτού, έχει σαλτάρει τόσο ο κόσμος. Υπάρχει βίντεο το οποίο, το οποίο κυκλοφορεί πέραν της φωτιάς, σύν ότι είδα πάλι στην Άρτα τι έγινε με τους υποσταθμούς της ΔΕΗ και πήγαινε να λαμπαδιάσει το τόπος όλος, ευτυχώς την προλάβανε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από έναν δικυκλιστή, ο οποίος είναι στην Εθνική, ρε φίλε.
1: Και
0: υπάρχει εκεί πίσω με τη Mercedes, στη μεσαία λωρίδα να πηγαίνει ανάποδα στην Εθνική Οδό. Για το Θεό.
1: Και έχει λήξει το δίπλωμά της εδώ και ένα χρόνο.
0: Για το Θεό δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό που είπες δεν υπάρχει. Ζούμε, το είδα, το ανέβασες κιόλας. Το ανέβασες.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Το είδα που το ανέβασες. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δηλαδή ζούμε κατά τύχη.
0: Καλά, το έχουμε συνειδητοποιήσει, ας πούμε, κανονικά.
1: Λοιπόν,
0: αλλά όπα κάπου.
1: Τις καλημέρες μου, και να πω, εγώ την πάτησα, εγώ και να ξέρετε την πάτησα, τώρα θα πω ένα προσωπικό και το κλείνω. Η κοπέλα μου είναι Βουλγάρα. Και εγώ της έκανα δηλώσεις. Κατάλαβες τι εννοώ. Και τώρα είμαι στην πείνα μέχρι την άλλη Τετάρτη.
0: Ας πρόσεχες, φάει σου βλάκια τώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Φάει σου βλάκια. Λοιπόν, καλημέρες Μάγκες.
0: Άντε καλημέρα. Εωργείο. Καλημέρα στον επόμενο.
2: Ήθελε στοιχήματα καλημέρα. Μείνε τώρα νηστικός αγόρι μου. Λεβέντη μου. Αυτά προσέχουμε με τις γυναίκες. Κύριε Νικόλα, δεν κάνουμε δηλώσεις. Κύριε Νικόλα, γιατί μετά έχει ο Νικιού. Νικόλα.
0: Τι έγινε, ρε Βάγγελ.
2: Κάνω έτσι.
0: Ναι, ρε.
2: Τι να γίνει, τι απιστίες λες, εσύ δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Τι απιστίες.
2: Που εκτός από τους στρατές ο Μαρικός που με έχει δει με σόβρακο.
0: Συγγνώμη, γυναίκες δεν είχες στη ζωή σου. Μπακούρι μια ζωή, τι φάση.
2: Εκτός από το στρατό, διευκρίνησα. Εκτός από το στρατό που ήμασταν άντρες.
0: Ναι.
2: Ο μοναδικός άντρας εκτός από το στρατό που μένει μισόβραχος
0: είναι. Α, μάλιστα.
2: Όχι, γυναίκες.
0: Έτσι όπως το πες.
2: Γίνω τρελή στα γεράματα. Ξέρεις γιατί έχω κολλήστερα. Βλέπω ψινάκι φουλ χειροκομείο.
0: Ωχ, καλά.
2: Λατρεύω τον Ηλία.
0: Εγώ θα σου πω, δέστα, αφού το διασκεδάζεις, πήγαινε και άκου τη σκληρή αλήθεια για τον Ψινάκι από το Δημοκίδη. Μικροπράγματα, η σκληρή αλήθεια για τον Ηλία Ψινάκι. Άκουσε.
2: Έτσι λέγεται, τι θα χαλαστώ πολύ.
0: Θα μάθεις και μερικά ακόμα πράγματα, γιατί εντάξει είναι ωραία όλα αυτά και εγώ έχω παρακολουθήσει κάποια στιγμή σε φάση, όχι όλα βέβαια γιατί ήταν και πάρα πολλά, αλλά εντάξει δεν είναι ακριβώς αυτό.
2: Αχ, θα το βοηθευτώ. Αχ, με το χάλασε.
0: Ναι, εντάξει, γιατί
2: ναι,
0: κάποια στιγμή.
2: Πιστεύω με την κρίση, γιατί είσαι δικαίο παιδί. Mm. Δεν λες έτσι και να το πεις και ειδικά στον αέρα. Mm. Αχ, με χάλασε, μου κάτι μου κόψε σταθερά. Δεν ξέρω γιατί για κάποιον.
0: Εντάξει, γιατί το φαίνεσαι είναι ωραίο, αλλά πίσω από αυτό έχει πράγματα.
2: Ναι, οκ. Τώρα τι είπες πριν για το τέτοιο τι βλέπουν τα μάτια μου και δεν τα βγάζουν τα χέρια μου. Συγγνώμη. Δεν το φταίω. Τι, σε ξενοδοχείο δουλεύουμε, μπορούμε να κατεβαίνουμε στην παραλία, πάει μπάνιο πρωί-πρωί. Αμάρε Νικόλα και εσύ.
0: 6 και 25 ρε φίλε, κατεβαίνουν τα καλά. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Εγώ θαυμάζω.
2: Ναι, και εγώ.
0: Το κατάλαβα. Τι είπα.
2: Είπες ότι ο κύριος Αλαφούζος δίνει διαρκεία σε...
0: Κάθε παίχτη που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχε σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
2: Τώρα αρχίζει το γλύψι μου. Κύριε Γιάννη, Λεβέντη μου, παλικάρι μου. Εγώ παναθεώρησα και σε αγαπάω. Μετράω εγώ που είχα περάσει την ευμονία τότε με τον Άγιαξ και τρελάθηκα από την χαρά μου που είχαμε κερδίσει στο Άμστερνταμ 0-1. Παρακαλώ να προωθηθεί το έτοιμά μου.
0: Εντάξει, εντάξει, κατεγράφω.
2: Μπράβο. Καλά, ξέρω που γράφει.
0: Στο αρχείο σίγουρα.
2: Στο αρχείο, σε αρχείο είναι σίγουρο τώρα. Με εψιλον γιώτα είναι.
0: Όχι.
2: Με γιώτα, γιώτα είναι.
0: Όχι, και στις δύο περιπτώσεις σωστό είναι. Ναι, ναι, το άλλο είναι με γιώτα, σωστά.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Α, ναι, με ψιλογιώτα γιατί πρέπει να το πεις.
0: Είναι το αρχείο του σταθμού. Αυτό.
2: Ναι, και με ψιλογιώτα είναι στην καθαρέμουσα το... αυτό.
0: Έλα, έλα.
2: Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω κι άλλο, ρε.
0: Τι, μόνο γι' αυτό πήρες.
2: Πήγαμε φορά. Ναι. Τι να πήρα.
0: Μόνο γι' αυτό πήρες, λέω.
2: Όχι, ρε, φίλε. Όχι, είδα τα highlight με την Άγια, γιατί δεν μπόρεσα να δω, είχαμε λόγο κίνηση. Ήθελα να το δω λίγο το παιχνίδι. Ναι, τώρα πραγματικά θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το σκορ. Ή τουλάχιστον θα μπορούσε να έχει κερδίσει, άντε να πω, 0-1, 0-2.
0: 0-1 θα ήταν το πιο δίκαιο νομίζω. Εντάξει, γιατί θα χάσει και κάποια φάση, δεν μπορεί να μπαίνουν όλα μέσα, αλλά...
2: Σίγουρα.
0: Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι κράτησε η ομάδα μακριά τη Λεύσκη από την περιοχή της, ας πούμε. Εκτός από μια-δυο περιπτώσεις, ας πούμε.
2: Ναι, νομίζω όμως θα περάσει, πάει, γιατί ξέρω, καλά κάνεις εσύ και λες χαμηλά μπάλα και όλο αυτό,
0: μα,
2: να μην τρελαίνει το κόσμο.
0: Εγώ ακόμα δεν έχω βασίσει αν θέλω να πάει η ομάδα στο Champions League.
2: Θέλεις
0: ρε παιδί μου, γιατί η ομάδα ανεβάζει ένα στάτους, βρίσκεται στην κορυφαία διοργάνωση, το καταλαβαίνω, αλλά αν θες να κάνεις πράγματα, δεν είναι. Νομίζω ότι δεν είναι καμία ελληνική ομάδα για Champions League. Ακόμα και ο Ολυμπιακός που πέρσι έτσι το πάλεψε, έφτασε στα play-off, δεν τα κατάφερε. Ναι. Θα μου πεις όμως, εκεί έχεις ένα άλλο στάτους πια.
2: Σωστό και αυτό, όπως και να...
0: Αλλά μπορείς να γίνεις και ο σάρχος του box, έτσι.
2: Ναι,
0: να αρχίσει να μετράς και να μην σταματάς.
2: Κοίταξε, ποτέ δεν ξέρεις όμως, γιατί είχα μεγάλα παιχνίδια, οι ελληνικές ομάδες μαζεύονται πολύ, μην βλέπεις τώρα.
0: Ναι, καμία, ναι.
2: Και από μικρότερες υποθετικά ομάδες, δηλαδή ο Ρεάλ, Μπαρτσελώνα και Σία, αλλά πάει και καλά. Α, να τι ήθελα να πω, κλείνοντας, να μην το ξεχάσω. Εντάξει, φίλε, περίμενε, όχι απιστία, μέχρι 8 παρατήτα θα άντεξα χθες.
0: Έλα ρε φίλε, ένα πενταλεπτάκι.
2: Με το άσβησα, κάνει κεράκι.
0: Καλά κι εγώ χθες το βράδυ, στο παιχνίδι της ΑΕΚ έσβηνα λίγο τσουπ. Είχε αρχίσει και γινόταν και σούπα.
2: Και αύριο είσαι.
0: Και αύριο είμαι, ναι.
2: Πέμπτη, Παρασκευή είναι ο Βαγγέλης ή όχι.
0: Παρασκευή δεν είναι ο Βαγγέλης. Παρασκευή θα σας κάνει ο Στέφανος Χωριανόπουλος παρέα. Βαράτε τον.
2: Ποιο είναι το παιδί.
0: Να άρχισε το παιδί. Έλα.
2: Ναι, σημαντικό. Όντως είχανε με το πιτσιρίκι με την κορεάκια σου.
0: Ναι, υπάρχει on demand. Υπάρχει on demand.
2: Ποια ημερομηνία.
0: Το Σάββατο. 15 Αυγούστου, τη γιορτή μας.
2: 15 Αυγούστου. Σοπα, φίλε, θα το πω, θα το δω.
0: Άκου τι κατέβει σε δύο χρόνια.
2: Ο Ντάινο, είτε θα το βάλω, ρε φίλε.

Στέλιος, καλημέρα στο Δημήτρη Στάδελαια Τυρνάβου, καλημέρα Βαγγέλη από προηγούμενος, ναι μωρέ, από συνήθεια ο Νικόλας. Ναι, αλλά δεν το κλείνεις καλημέρα μας. Καλημέρα από τον Μπράιτον, τα φιλιά μου και στον Τζόρνταν. Αυτόν κράτον μέχρι τις και μισή δεν μας πειράζει, λέει η Νατάσα. Καλημέρα, όλα καλά, αλλά ο Ρώτα δεν είναι καφούρε, παιδιά, να παίζει back extreme, λέει ο Γιώργος από την Αθήνα. Θα τον κάνουμε, είμαι σίγουρος. Θέλουμε πολιτικές μπουρδες να μαυρίσουμε ψυχές μας στα αθλητικά. Τι αυτοκίνητο οδηγούν οι νεκροθάφτες Mercedes και το αγαπημένο του συγκρότημα Megadeth, λέει ο υπόπτης της ασφάλτου. Ηλιοκαιωμένη που πήγε διακοπές στην Αλάσκα, Γκρανίτα. Γεια σου Στέφανο, οδηγία στα καταπράσινα Μέγαρα. Γεια σου Αλέξη στην Πάφο. Αχα, φανερώθηκε εσύ να φας την καρέκλα των παιδιών, λέει ο Νίκος Αραβριλής και ο ερωτικός μετανάστης. Καλημέρα και εκεί. Άμα δεν μπορείς να κερδίσεις τον Όφη, πώς θα κερδίσεις το μεγαθυρίο της Λεύσκη? Μπράβο ρε φίλε, πώς θα λες έτσι ρε φίλε, πώς θα λες έτσι, μπράβο, πώς το σκέφτηκες ρε εσύ 6 και 28 το πρωί, μπράβο, μπράβο, όχι, σε θαυμάζω, σε θαυμάζω πραγματικά, τέτοια οξυδέρκεια να το γράψεις λίγη θα την είχα. Λοιπόν, περιμένουν δύο φίλοι, όμως πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, περιμένοντας τη σύνδεση με το Sky 100,3.

0: Θέλω να σας πω κάπου εδώ πως αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, να γίνετε μέλος δηλαδή της αλυσίδας που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης σε 10 σημεία αυτής, στέλνετε απλά ένα mail στο info@coffee3.com και μαθαίνετε πως μπορεί να λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία ούτως ώστε να φτιάξετε κι εσείς ένα δικό σας Coffee 3. info@coffee3.com.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του ορμού αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί καμία επαφή στο άμεσο μέλλον. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 μέρες, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο Πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
3: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Αυτή είναι η εντύπωση μου. Mm-hmm. Έχει πολύ καλή, βέβαια, μεταβίβαση, αλλά είναι αργός. Αυτό του, δεν ξέρω, μακάρι ο άνθρωπος να λυθεί, ίσως, εντάξει, το λέμε, την εικόνα που βλέπω αυτή τη στιγμή, λέω τώρα, έτσι,
7: ναι, ναι.
6: Μπορεί όντως να είναι βαριά τα πόδια του. Βέβαια, γιατί είναι τα δικά του βαριά και δεν είναι του Μανταλού. Εντάξει, που έχει και κάποια χρόνια, ενώ έχουν και 7-8 χρόνια διαφορά, γιατί είναι 26, είναι ο Κάιρι, νομίζω
7: κάπου εκεί. Νομίζω κάπου εκεί.
6: Τέλος πάντων, θα δούμε. Εντάξει, πήραμε το μισό από αυτό που θέλαμε. Εγώ δεν ήθελα αυτό, ήθελα κάτι παραπάνω. Εντάξει, okay,
7: πήραμε. Νομίζω ότι όλοι ήθελαμε παραπάνω, αλλά όχι. 27 είναι ο Κάιρι.
6: Κάπου εκεί τον είχα και εγώ, δεν είναι. Να πω κάτι τώρα άσχετο, αφήσω την ομάδα. Επειδή συγκυριακά τώρα για τους φίλους του Σπαουξίδες από τους συγκυριακά πέρυσι είχα πάρει δύο στελέχη, τέλος πάντων, το έξω από εδώ του κόμματος, να πω, της Νέας Δημοκρατίας, τέλος πάντων, από το αεροδρόμιο και τους είχα κατεβάσει και τους είχα πάει στο πολιτικό οικονομικό, οι οποίοι ήταν Θεσσαλονικής. Και είχαν πιάσει την κουβέντα και αυτά και τους είχα ακούσει που μιλάγανε αναμεταξύ τους και τους ρώτησα και εγώ με το επτάσσαν κουτρομπόλης ταξιτζής, ξέρεις κανένα. Γιατί λέγανε, ήταν τότε η εποχή που είχε κάνει την πρόταση ο Μητσοτάκης για τα 250 εκατομμύρια για το γήπεδο. Και το είχα πει και πέρυσι και στο Βαγγέλη κάποια στιγμή το ίδιο πράγμα. Για, το ξαναδιασταύρωσα γιατί τους έκανα πελάτες και τους πήρα πάλι χθες. Γι' αυτό το και είχαν πει ότι τα 250 δεν ήταν για το γήπεδο. Τα 250 ήταν η τιμή της πώλησης του ΠΑΟΚ και να φτιάξουν και γήπεδο.
7: Το πακέτο. Ομάδα και γήπεδο.
6: Και η πρόταση αυτή είναι ακόμη ανοιχτή. Αυτό μου είπανε, αυτό λέω. Τώρα ψέματα μου είπανε, ψέματα λέω. Έτσι δεν
7: okay, ναι.
6: Ναι. Αλλά η πρόταση αυτή ακόμη είναι ανοιχτή. Δεν έκλεισε ποτέ η πόρτα του 250 εκατομμύρια μου δίνει στην ομάδα. Την ομάδα δεν ξέρω το αν είναι με... Πάντως το project είναι αυτό. Ότι θα ρίξω 250 εκατομμύρια, θα πάρω την ομάδα και θα φτιάξω γήπεδο. Τώρα το γήπεδο πάει 100-120 εκατομμύρια, κάπου τόσα λογικά λέω.
7: Πολλά δεν είναι. Πολλά δεν είναι.
6: Γιατί δικά του είναι. αφού είναι πολιτικό το θέμα. Καταλαβαίνεις το όχι δικά του είναι, αλλά είναι δρομολογημένα από άλλες καταστάσεις τα πράγματα. Όπως αυτό που σου λέω, ότι βλέπεις ας πούμε, δηλαδή εγώ και χθες ακόμη διάβαζα ξέρω 2-3 ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και βλέπεις ότι το στοχοποιούν του Μαρινάκη. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν υπάρχει.
7: Ναι, ρε παιδάκι μου, διότι η ομάδα έχει καθυστερήσει να φτιαχτεί. Έρχονται τώρα παίχτες, πάμε για 4 στην ουσία. Και είναι 19 Αυγούστου. Με την ομάδα τέλος πάντων να μην έχει δείξει μια καλή εικόνα στα πρώτα δύο παιχνίδια. Και έρχονται τώρα παίχτες, οι οποίοι πρέπει να γίνουν ομάδα. Θα προλάβουν να γίνουνε. Θέλει πίστοση τώρα ο Ολυμπιακός. Θέλει πίστοση χρόνου να γίνει ομάδα.
6: Διαβάζουμε χρόνια γιατί εγώ αυτούς που διαβάζω είναι από αυτούς που εντάξει τους ακολουθώ γιατί εγώ τέτοιο μου αρέσει παιδί μου και διαβάζω και για τις άλλες ομάδες χωρίς να έχω λόγο. Απλώς για το μεγάλο. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Νικολακόπουλος. Ναι,
7: Νικολακόπουλος.
6: Νικολακόπουλος. Και το μεγαλείο του Θεμήλου κάνανε πάντα πίσω. Δηλαδή, και να, ενώ ξέραν πράγματα δεν τα λέγανε για το μεγαλείο του Θρύλου, για την καρδιά του Πρωταθλητή και όλα το... Τώρα για να τα λένε κάτι έχει αλλάξει. Οι ίδιοι μιλάμε για τους αυτούς που τους διαβάζω από 10 χρόνια τώρα, έτσι, 15. Καταλάβες λέω, δηλαδή δεν είναι, δεν μπορεί να μην ξαφνικά να ξεχάσουν το μεγαλείο του Θρύλου. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Μπορεί.
7: Okay, μπορεί.
6: Απλώς επειδή υπάρχουν και τα no papers όπως έχει το Μαξίμος.
7: Καλά, εντάξει, αυτά τρέχουν σχεδόν παντού πια.
6: Άρα κάτι γίνεται και νομίζω ότι κάτι γίνεται και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. αδιάφορο για μας έτσι.
7: Δεν είναι αδιάφορο. Έχεις άμεση εξάρτηση όταν γίνονται σε ομάδες τις οποίες στο πρωτάθλημα συμμετέχεις σε μαζί τους και η μία τραβάει την άλλη ή τέλος πάντων υπάρχει αλληλεπίδραση να το πούμε έτσι. Προφανώς και δεν είναι αδιάφορο. Θέλεις δυνατές ομάδες αντιπάλους σου φαντάζομαι. Εκτός αν θες να το παίρνεις μόνος από τον Νοέμβρη ας πούμε.
6: Κοίταξε, αν όντως υποθέσουμε το ότι στον ΠΑΟΚ αλλάξει ήδη πτυσιακό καθεστώς και εμφανιστεί ο Μητσοτάκης με την περιουσία που λένε ότι έχει και για τον Ιβάν λένε, αλλά τα τελευταία,
7: τελευταία χρόνια έτσι όπως έχει έρθει η πολιτική κατάσταση είναι δύσκολα τα πράγματα. Και δεν μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
6: Φυσικά και θα αλλάξει η δυναμική. Είναι πάλι. Ενώ θα είναι σαν να μπαίνει ένας νέος Ιβάν όταν από τον μπήκε ο Ζαβίδης που έδειχνε χρήμα. Φαίνονταν. Δηλαδή όταν έχεις χρήμα φαίνεται.
7: Δεν κρύβεται.
6: Ό,τι κοινότητα το αγόραζε. Ενώ τώρα βλέπεις ας πούμε ότι ξαναθυμήθηκε λέει τον Κουλούρη. Τώρα το είπατε εσείς τώρα που...
7: Ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει άμεσες λύσεις αυτή τη στιγμή.
6: Ναι, μια χαραπαίχτης είναι, αλλά τώρα...
7: Θα τον βολέψουν παίχτες οι οποίοι ξέρουν ας πούμε την κατάσταση. Δηλαδή το ακούω πιο ορθολογικό αυτό από το να φέρνεις ξένους παίκτες οι οποίοι θα χρειαστούν ενδεχομένως και ένα διάστημα προσαρμογής.
6: Ναι. Αν είχες τα χρήματα θα έπαιρνες το Γιακουμάκι.
7: Ναι, προφανώς.
6: Χρήματα. Δεν θέλω να μπαίνω σε ξένα τέτοια, δηλαδή δεν μας παίχτε μαζί.
7: Ήταν πολλά τα λεφτά που ζητάγανε για το Γιακουμάκι.
6: Ναι, άμα τα έχεις όμως, δηλαδή ο Σαββίδης του 14-15 παρόλο που ήταν τσιπέδιο θα τον έπαιρνε το Γιακουμάκι. Που ήθελε οπωσδήποτε να πάρει πρωτάθλημα. Και ας ήταν και μες στην κρίση εποχή, και τα, ναι, θα τον έπαιρνε. Θα έκανε το κέφι του, αν το ζήταγε ο επίμονα ο προπονητής, φαντάζομαι θα το έπαιρνε. Και αν δεν του έπαιρνε το Γιακουμάκι, θα έπαιρνε ένα στα λεφτά του Γιακουμάκι. Κάπως έτσι δηλαδή, με αυτό το σκεφτικό το λέω. Δεν θα κοίταζε να πάρει κάτι... Όχι, δεν πάω πίσω να το κουδούλι, αυτό είναι μια χαραπαίκτηση.
7: Μια χαραπαίκτηση,
6: ναι. Ναι, αυτό είναι το του. Απλώς, στο μυαλό του κόσμου ακούγεται σαν δεύτερη επιλογή. Ενώ για πραγματικά για μένα μια χαραπαίκτηση.
7: Εντάξει, πριν καεί και ο Μίθου, δηλαδή είναι ένα project το οποίο είναι ένα παίκτη ο οποίο.
6: Ναι, δεν ξέρω φέτος το παιδάκι αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρσι δηλαδή και.
7: Ναι, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος center force στην ομάδα. Δεν θέλει πολύ να τον κάψεις.
6: Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν παίζει. Δεν ξέρω, μήπως. Πρέπει να υπάρχει. Να μην λεπτό. Υπάρχει γκρινιά, υπάρχει τέτοιο. Ξέρει, άμα δεν πάει, είναι και το κλίμα, δεν είναι σωστό. Μπορεί να είναι όλα μαζί, μπορεί να είναι και τίποτα.
7: Κάποια πράγματα μου φάνηκαν και περίεργα, ας πούμε, στο Βέλγιο, ειδικά στη συμπεριφορά του Ζίφκοβιτς απέναντι στον προπονητή.
6: Έτσι. Και εμένα, ναι, και το ότι εγώ για το σήμα. Ναι, είναι κάποια πράγματα.
7: Αυτό το σήμα, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μέσα στην ομάδα.
6: Ναι, ναι, και κατάλαβα ότι είναι το τραβάνι. Και μετά καπάκι κάνει με τον προπονητή. Δηλαδή.
7: Πες το. Έγινε, Λεωνίδα.
6: Έγινε, και εδώ. Καλημέρα.
7: Επόμενος. Καλημέρα. Εσύ.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Εσπάνω. Μελοποιέ, τραγού, διάρρη, διτζέι, πόσο το.
7: Πες το πώς θες.
8: Έστω λέω γενικά. Λοιπόν, υπάρχει ένα κόσμο, βλέπω την ΑΕΚ και λέω στο 35 και φαινόταν ότι το γήπεδο έγινε προς την ομάδα της αυτής
7: της
8: η οποία λέει ο ακριβώς παίξης μεταγραφή ήταν ένα 500 από το 1,5 εκατομμύριο. Θυμάσαι.
7: Για ποιο παίχτη δεν καταλαβα, να πες μου.
8: Ναι, εγώ το θυμάμαι. Είπε ο κύριος σχολιαστής του αγώνα, λέει, η πιο ακριβή μεταγραφή είναι, λέει, της ΤΣΣΚΑ, 1,5 εκατομμύριο, κάτι τέτοιο. Ναι, λοιπόν, εγώ λέω, παιδιά, βλέπω 35, 40, αλλάξτε κέντρο και θετικό. Και λέω, βάλτε μέσα το γερομάνταλο. Και λέω, μέσα το γερομάνταλο. Είναι στο κέντρο η ΑΕΚ. Ναι, ή όχι.
7: Ναι. Εντάξει. Ήταν λίγες οι φορές τέλος πάντων που. Ήταν λίγες οι φορές. Έγινε μεν. Δηλαδή υπήρξαν κάποια πεντάλεπτα, δεκάλεπτα που η ΑΕΚ έχανε το κέντρο και έπαιρνε την πρωτοβουλία.
8: Το είχα στην περίοδο. Το είχα από αυτή. Μια ομάδα που ήταν για μένα δεν είναι ομάδα αυτή. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτή η Λεύσκη είναι τρεις φορές πάνω από την 48 που παίζαμε εμείς. Ο Παναγιώτη που 48 παίζαμε. Αυτή είναι 55 εξωτερικά.
7: Εντάξει, ναι, πήρε το πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια που το έπαιρνε η Λίλντον Κόρη. Προφανώς, είναι μια ομάδα. Κοίταξε, οποιαδήποτε ομάδα αυτή.
8: Λέω εγώ, ως Παναγιώτη, λέω παιδιά, αλλάξτε το κέντρο και την επίθεση. Βγάζει έξω τον Γιώβης, μέχρι το οποίο δεν τον πήγε το παιχνίδι σήμερα, βάζει Βάλκα και βάζει και Μάνταλο. Τον κέντρο πήρε ο Μάνταλος. Και όμως, πόσο δεν ξέρω πόσο, 36-37, θυμάμαι πόσο είναι.
7: 35 νομίζω.
8: Το μάνα.
7: Εντάξει, οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. 34 είναι ο Μανταλός.
8: Ναι, το λέμε.
7: Θα μου πεις...
8: Οι ομάδες είναι έτοιμες. Ναι. Δηλαδή, γιατί, δηλαδή αυτό δεν ισχύει για τους άλλους. Δηλαδή μόνο για μας ισχύει αυτό.
7: Οι άλλοι έχουν παίξει και άλλα 4 παιχνίδια.
8: Δεν μιλάμε μόνο για τους Βουλγάρους. Δηλαδή, για τους Ιταλούς, τους Νορβηγούς. Ναι, ωραία. Και οι Κύπροι και τα λοιπά και άλλες ομάδες δεν έχουν παίξει πράγμα.
7: Εντάξει, αύριο οι Κύπροι, ας πούμε,
8: όλοι μας περνάνε έτοιμος.
7: Που πέρσι έκανε τρελή πορεία, ας πούμε, έφτασε στο Champions
8: League και πήγε
7: Πάφος. Που μπήκε μέσα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι εκτός.
8: Ναι. Ναι, είναι εκτός, το ξέρουμε. Λοιπόν, θα το πάω. Θα σου χαλάσω τώρα λίγο, γιατί είναι και τώρα. Σου είπα, με θυμάσαι ο Γεωμπόνος Λίμα.
7: Νομίζω ναι.
8: Ναι, ρε,
7: θα πάμε και από κοντά. Ναι.
8: Όχι, ρε, κάποια στιγμή που 6 ώρα έρθα και σου λέω, τώρα είμαι στον δρόμο σου, λέω, δεν μπορώ να σου μιλήσω και πολύ.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, άκουσα με τώρα. Θα πω κάτι ερωτήσεις και στους ακροατές και σε εσένα. Λοιπόν, θα το πούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι, και μπορεί το κλείσει, βλέπετε. Εγώ τη λέω Μπόντο Γκλίφτ. Έτσι μου βγαίνει.
7: Εγώ βλέπω Μπόντο.
8: Εγώ βλέπω 3-3.
7: Α, βλέπεις σκορ, θες να τέτοιο, εγώ... Α, οκ, θες σημείο, όχι ποιος θα προκριθεί.
8: Όχι, σαν παιχνίδι. Celtic Lask Αυστρία, έτσι.
7: Ναι.
8: Lask Αυστρία, Λίνς. Το βλέπεις γκολ-γκολ.
7: Ναι.
8: Ή το βλέπεις 3-1.
7: Και αυτό γκολ-γκολ είναι.
8: Τώρα μου έχετε κάτι νούμερα, αν το πες κάτι νούμερα, μπορεί να μου έρθει, όταν παίζω. Σλάβια, Βαζιλάβα, Τσέλιε. Δεν το βλέπεις 2-1.
7: Μπορεί και 3-1.
8: Και 3-1. Και Χαμπόλ Μπεσεβά, Σαμπά, Μπακού, 1-0.
7: Όχι 0-1.
8: Όχι 1-0. Αυτή είναι η Ισραηλή να πει, ρε.
7: Εντάξει και.
8: Έτσι γιατί δεν πλάκα κάνεις.
7: Δεν παίζουν καν στο γήπεδο τους. Πού παίζουν αυτοί.
8: Πλάκα κάνεις, έχουν βοήθεια το τραπ.
7: Εντάξει, ο Τραμπ ασχολείται με χάρτες τώρα, ανεβάζει στο Truth Social, σε αυτό που λέει την αλήθεια, ότι έχει κάνει η Αμερικανική επικράτεια τα αστρά του ορμούς.
8: Τι έκανε πάλι κοπρίτης.
7: Τι έκανε ρε φίλε, αυτός έχει φτιάξει ένα δικό του social media ρε παιδί μου. Και ανεβάζει χάρτη χτες, τώρα το είπε και η κυρία στο Δελτίο Ειδήσεων, που τα στενά του ορμούς είναι Αμερικανική επικράτεια.
8: Α, αυτό ναι, αυτό ισχύει. Εγώ νόμιζα ότι υπήρχε την Ελλάδα.
7: Αυτή την έχει να παίζει. Και δεν την έχει μόνο ο Τραμπ. Την είχαν και προηγούμενοι.
8: Είναι 52 που πώς εγώ σε έχει.
7: Πολιτείες.
8: Πολιτείες, ναι.
7: Εντάξει, θα πάρει τη Γρυλανδία. Θέλει να πάρει.
8: Θέλει τον Καναδά.
7: Θέλει τον Καναδά. Ξέρω εγώ.
8: Θέλει τη Γρυλανδία.
7: Τα νησιά Χάμπουργκ.
8: Τι να σου πει. Ωραία, τώρα δεν μπορεί να το πάρει.
7: Δεν μπορεί να το πάρει. Πακέτο έχει φάει.
8: Ναι, θέλει Ελλάδα, θέλει.
7: Εντάξει, έχει Ελλάδα ρε παιδί μου, ό,τι
8: ναι,
7: θέλει Ελλάδα.
8: Ναι,
7: έχει...
8: την πάρει κανονικά, την βάλει μέσα στη σημεία.
7: Όχι μωρέ, τώρα τι να την κάνει με τα νησιά, να πούμε δυσκολεύεται πάρα πολύ η διοίκηση.
8: Άρα, ερώτησε, Βιετνάμ, Μαλαισία, τι βλέπετε ρε παιδί.
7: Τι?
8: Βιετνάμ, Μαλαισία. Μίλα τώρα, σοβαρά, εγώ έπινα στο Σιγκαπούρ να δει, ε.
7: Τέλος, τι να σου πω, δεν έχω εικόνα.
8: Εντάξει, λοιπόν, εγώ θα πω στους ακροατές, παίξτε Αυστραλία και Οκεανία. Είναι πλειός, έτσι, δεν είμαι αλλά... Όγλα City, Ρέβα, Φίτζε, παίξτε Γκολ, Γκολ και Όβερ.
7: Μάλιστα, έγινε.
8: Παίξτε Άβου Μου, Γκάλαξη, δύο σε αδιάλογα αυτό που κοιτάζετε, πάσε Central Coast, 0-2.
7: Μάλιστα.
8: Και όποιος θέλει να παίξει. Τώρα Ξελάγιου, είναι αυτή μια στην κυρία μαζί, Ξελάγιου, τη Διάγεν και τα λοιπά, Νικεράγου, από την Άννα αυτή.
7: Νικεράγου. Μάλιστα.
8: Ανατροπή διπλό.
7: Μάλιστα. Έγινε.
8: Πάνω λιγνά, ξέρεις ποιος, ρε, που σου είπα προχθές ότι για την κόρη σου.
7: Κατάλαβα ποιος είσαι, κατάλαβα.
8: Απλά τώρα κάνω και λίγο πλάκα, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα γελάμε. Και θα πει και κάτι έτσι δημόσια, δεν έχω θέμα να το πω, ότι, ναι, ότι για ψηφίες που δεν θέλετε, κλείνει του κούλι. Αυτό θα πω.
7: Εντάξει.
8: Δεν κακό να το πω, δηλαδή αυτό πειράζει, δηλαδή αυτό, αυτό είναι κάτι δημιουργεί.
7: Πες ρε παιδί μου εσύ, εγώ σ' αφήνω. Τι γνώμη σου.
8: Ό,τι θέλετε, πλην του κούλι. Αυτό είπα. Δεν είπα τίποτα. Υπάρχουν διάφορα κόμματα στην Ελλάδα. Πλην του κούλι, αυτό είπα. Λοιπόν.
7: Έγινε.
8: Με αμολάς, με αμολάς.
7: Σε αμολάω γιατί περιμένουν κι άλλοι. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ωχ, μάνα μου. Πάμε, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
7: Λαμβάνεις.
9: Λαμβάνει, έξω, όχι εγώ. Τι να πω. Αυτό εμένα ξέρεις γιατί πήρα τηλέφωνο. Ακούς.
7: Ναι, άμα σταθεροποιήσεις λίγο το κινητό θα ακούω καλύτερα.
9: Α, δεν πιάνει καλά τώρα.
7: Όχι, δεν είναι, απλά κάνεις κάποιες κινήσεις, ακούγονται πράγματα.
9: Α, τώρα δεν ακούγεται.
7: Μια χαρά είσαι.
9: Ναι. Εγώ πήρα με αφορμή τον ταξιτζή.
7: Τον Λεωνίδα.
9: Και αυτά που έλεγε για... Γιατί είμαι πάω, ρε παιδί μου. Ξέρεις, μου έχεις ξαναμιλήσει.
7: Ναι.
9: Είναι δύσκολη η κατάσταση. Αλλά εγώ θα τους ρώταγα, δηλαδή 250 και την ομάδα Και την ομάδα και το γήπεδο.
7: Και το γήπεδο, αυτό είπε.
9: Πώς?
7: Αυτό είπε.
9: Και ο Σαββίδης θα πάρει.
7: Πόσα
9: λεφτά έχει ρίξει ο Σαββίδης.
7: Μέρος από αυτά, ναι. Ρίχνεις
9: λεφτά.
7: Ρε παιδί μου, έχεις μια εταιρεία. Έτσι, εσύ, την ανοίγεις σήμερα μόνος σου με ένα δικό σου άνθρωπο. Βάζεις κάποια κεφάλαια. Δουλεύει, ρίχνεις κι άλλα κεφάλαια. Παίρνεις, δίνεις. Εξάλλου, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Οι ομάδες δεν είναι για να σου δίνουν τα τεράστια ποσά. Καλά, εντάξει, στο ποδόσφαιρο παίζονται κι αυτά. Αλλά είναι. Ξέρεις τι είναι οι ομάδες τώρα, μην αρχίσουμε να λέμε τα αυτονόητα. Έτσι, δεν έχει δώσει μόνο ΠΑΟΚ στο Σαββίδη, έχουν δώσει όλα τα πράγματα τα οποία ακολουθούν γύρω από τον ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία στο Σαββίδη κτλ. Είναι έτσι, το ξέρεις?
9: Εγώ ξέρω ότι ομάδα, γήπεδο και λιμάνι πάνε μαζί.
7: Λες ότι πάει και το λιμάνι μαζί, μάλιστα.
9: Βέβαια, τι θέλουνε δηλαδή,
7: okay.
9: Έρχεται ένας η Θεσσαλονίκη δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό που κάνει τον ΠΑΟΚ να πέφτουν λεφτά και να έρχεται επενδυτής, mm-hmm. είναι το λιμάνι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Mm-hmm. Εγώ έτσι το βλέπω, εσύ το βλέπεις αλλιώς.
7: Okay, ρε παιδί μου, το ακούω κάτι το οποίο είναι σημαντικό.
9: Και είχε πει ένα ποσό, mm-hmm. το οποίο τους φάνηκε τεράστιο. Και αφού λέει τον πήρε τζάπα και τέτοια, και να σας πω κάτι, όταν παίρνεις ένα μαγαζί, το οποίο είναι διαλυμένο και χρεοκοπημένο, mm-hmm. το οποίο το ανασταίνεις mm-hmm. και το κάνεις brand name και πουλάει το μαγαζί, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Θα το πουλήσεις την ίδια τιμή μετά. Και στο καπιταλισμό δεν έχουμε όσα θέλεις δεν ζητάς.
7: Ακριβώς, όσα θέλεις ζητάς
9: και
7: υπάρχει και η προσφορά. Ότι ξέρω εγώ μπορώ να ζητάω, ας πούμε, για την επιχειρήση μου 300 εκατομμύρια και να έρθει ο άλλος και να σου λέει 50. Πάρτα ή φύγει ή άστα. Και εγώ να το σκέφτομαι. Ναι, εντάξει, λέω 300 εγώ, αλλά εδώ δεν έρχεται προσφορά πάνω από 50. Διότι εδώ δεν είναι μόνο η ομάδα και τα κερδί, υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος ήδη έχει αρχίσει και αντιδράει.
9: Ένας κόσμος
7: ο οποίος ήδη έχει αρχίσει και αντιδράει και εντάξει. Με το δίκαιο του, με το αδικό του, όπως θέλετε, πες το, δες το.
9: Α, στη Θεσσαλονίκη.
7: Πού?
9: Εντάξει, αυτό, κοίτα να δεις, έχει γίνει μια προετοιμασία. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η πλευρά Μιστακίδη, mm-hmm. δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε μέχρι εκεί.
7: Εντάξει, μην το λες.
9: Όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί θα φοβόντουσαν, μη χάσουν, γιατί αυτό γινότανε. Mm-hmm. Εγώ τον ζω τον ΠΑΟΚ από κοντά. Mm-hmm. Μη χάσουν τον επενδυτή. Τώρα που έχει έρθει ένα αντίπαλο δέος, το οποίο όμως δεν το γνωρίζουμε, mm. δεν ξέρουμε τις προθέσεις του, τώρα θα μας τις δείξει στο μπάσκετ.
7: Στο μπάσκετ. Mm-hmm.
9: Ναι, υπάρχει το αντίπαλο δέος, ας πούμε, έτσι. Τώρα εκδηλωνόμαστε και δείχνουμε μαγιά και ότι ξέρεις τι, αν δεν μπορείς εσύ, φύγε. Φύγε.
7: Κάτσε.
9: Υπάρχει από πίσω. Mm-hmm. Υπάρχει από πίσω ο άνθρωπος, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Τι να πω. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
7: Ισχύει.
9: Αλλά και από την άλλη οι δύο πλευρές δεν έχουν καμία επαφή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει επαφή των δύο πλευρών.
7: Εντάξει, θυμάστε.
9: Αντίθετα είναι και σε κόντρα.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Και δικαστική και επιχειρηματική και τα πάντα. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι η πλευρά του Σαββίδη θέλει να δώσει το λιμάνι.
7: Απλά η πλευρά
9: και
7: του
9: δεν νομίζω ότι η πλευρά mm-hmm. Μιστακίδη θέλει το λιμάνι. Θέλει τον ΠΑΟΚ χωρίς το λιμάνι. Mm-hmm. Δεν ξέρω με ή έγινα κατανοητός.
7: Κατανοητός.
9: Ναι, γιατί δεν υπάρχει λόγος να επενδύσεις στον ΠΑΟΚ αν δεν έχεις το λιμάνι. Κάποιος πρέπει να τον ζήσει στον ΠΑΟΚ. Ο μόνος πόρος που μπορεί να ζήσει στον ΠΑΟΚ είναι το λιμάνι. Και με την έκτη προβλήτα και αυτό που μπορεί να δώσει το λιμάνι, άνετα ζει τον ΠΑΟΚ. Και δίνει και κέρδη στον επιχειρηματία. Δεν ξέρω αν με καταλάβεις. Τι λέω, έτσι. Mm-hmm. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δηλαδή είναι. Θα μου πεις τι δουλειά έχουν όλα αυτά με μια ομάδα, ένα που έχουν. Δεν έχει κάτι άλλο να προσφέρει η Θεσσαλονίκη. Είναι μια άδεια πόλη.
7: Το παρακάνεις νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
9: Επιχειρηματικά, γιατί ξέρεις κανένα επιχειρηματία εκεί να είναι εκεί και να δραστηριοποιείται. Παίζουμε ένα μεγάλο επιχειρηματία κρίσο Έλληνα ή ξένο.
7: Εντάξει, πώς είναι εκεί η κρίση, δηλαδή 5-10. Εντάξει, και οι περισσότεροι, προφανώς είναι, και εσύ εδώ είσαι. Μα ο μισός πληθυσμός κατοικεί στην Αττική της χώρας.
9: Θα μπορούσε όμως ένας να είναι εκεί. Ο μόνος που είναι εκεί ήρθε απ' έξω.
7: Και δεν είναι, είναι το όραμα. Και δεν είναι και εκεί αυτή τη στιγμή.
9: Και δεν είναι και εκεί. Βέβαια, από το 19 και μετά δεν είναι εκεί. Mm-hmm. Είναι ο σίος παρόν. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει στην ουσία εδώ και 7 χρόνια δεν υπάρχει. Και βέβαια ακόμα και η πλευρά Μιστακίδη και αυτή δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι. Δεν είναι μεγιστάνας που λέμε που έρχεται εδώ από το βαθύ ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχει. Όλοι είναι εδώ και ασχολούνται με τις ομάδες της εδώ. Δεν έχει επενδύσει ποτέ κανένας πάνω. Ούτε στο λιμάνι δεν είχαν επενδύσει. Το όραμα το είδε ο Σαββίδης. Το λιμάνι θα μου πεις ο μικρός σου, το ζήτησα και πριν.
7: Πάνος.
9: Θανός.
7: Πάνος.
9: Α, Πάνος. Mm-hmm. Πάνω το λιμάνι ήταν σχεδόν ίδιο από το 1912 που απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη και προσαρτήθηκε, πρόσεχε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιώ, στην ελληνική επικράτεια. Mm-hmm. Από τότε το λιμάνι δεν έχει αναπτυχθεί καθόλου. Είναι σχεδόν ίδιο. Σχεδόν. Κάτι πολύ λίγα. Δεν έχει καμία σχέση με το λιμάνι του Πειραιά. Μα καμία, σου λέω. Και ήρθε ένας άνθρωπος που έδωσε όραμα στο λιμάνι και έδωσε όραμα και στην ομάδα και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να τον αποκαλούν Ρώσο και Τσετσένο. Πούλα και φύγε. Αυτή είναι δηλαδή. Τι έκανε? Μας έκανε πολύ μεγάλο κακό ο Σαββίδης, και ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο κακό που μας έκανε?
7: Αχάριστους.
9: Δεν υπάρχει πιο αχάριστος λαός από εμάς τους Παοξίδες. Αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Μην το λες, μην το ρίχνεις
9: μόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε ο πιο αχάριστος λαός που υπάρχει στον κόσμο όλο. Ευχαριστώ.
7: Καλημέρα. Επόμενος. Καλημέρα. Αχ, δεν έπρεπε.
10: Έλα καλημέρα.
7: Φώτη, έλα ρε Φώτη.
10: Τι κάνεις πάνω μου?
7: Καλά, εσύ?
10: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί μάλλον δεν σε ευχηθήκα, ξέχασα.
7: Σε ευχαριστώ, δεν πειράζει.
10: Να σε καλά και να χαίρεσαι την κορούλα αυτού.
7: Και εσύ ό,τι επιθυμείς και τους δικούς σου ανθρώπους.
10: Ευχαριστώ. Όχι ο προηγούμενος που μίλησε τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο πιο προηγούμενος μου θύμισε εκεί που έλεγε για σκορ και τέτοια. Καθόμουν και άκουγα τη φωνή του, ξέρεις, και μου θύμισε αυτόν τον τύπο που έχει γίνει απάνω στα Ιωάννα, που έχει γίνει η φάρσα στον Προπαντζίδικο. Που τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει, τον άκουγα και λέω, λες να είναι αυτός?
7: Όχι, πάλι πιο βαριά φωνή.
10: Η φωνή του ήταν, ναι, η φωνή του ήταν ίδια. Λέω, και τα αναλύσεις, λέω τώρα τι μου θύμισε.
7: Τι γίνεται στους δρόμους?
10: Δρόμοι άδειοι, στο Χαλάνδρη δουλεύω, τοπικά Χαλανδρίου, 5 διαφορετικές γραμμούλες. Σήμερα θα κάνουμε τις 4.
7: Ωραία.
10: Δεν έχει, εντάξει, συλλογιστάει ο κόσμος ακόμα, όμως
7: σιγά σιγά,
10: σιγά. Τώρα τώρα από τέλος εβδομάδας που θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Από εκεί μετά θα ξεκινήσουμε να γυρνάνε, γιατί και τα σχολεία και αυτά και όλα. Αλλά είμαστε άνετα, δόξα τω Θεώ.
7: Ωραία.
10: Καλά είναι, ο αγνώστος καλά είναι να δουλεύεις.
7: Ναι, απλά ξέρεις, όταν περιμένεις μπροστά την άδεια, είναι λίγο βασανιστικό.
10: Εντάξει,
7: και μετά περνάει σφαίρα.
10: Και πάλι να πάρεις άγνωστα άδεια, με τα μελτέμια και με τις αέρδες,
7: ναι, εντάξει,
10: μπορεί να πάρεις σε περιοχή, μπορεί να μπορείς να κάνεις και πάλι καθόλου, έτσι, με τις κάλαξες αυτά.
7: Ισχύει.
10: Ναι, εντάξει, κάτω σε μένα, Πελοπόννησο, δεν έχουμε τέτοιο θέμα, δηλαδή και με αέρα κάνουμε μπάνιο άνετα, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Αλλά πάνω στην άδεια στο χωριό της γυναίκας μου, που πήγαμε τώρα της Παναγίας Σαββατοκύριακο, δεν κάναμε καθόλου μπάνιο, ρε φίλε.
7: Σε παίρνει και στους εικόνες, πού είναι?
10: Είναι μετά το Μαντούδι.
7: Αχ, βλέπει Αιγαίο δηλαδή.
10: Αιγαίο, ναι. Αιγαίο. Λοιπόν, αυτός ο Λεωνίδας κάπου πρέπει να κρύβεται καλά τώρα. Πρέπει να έχει βρει καλή στριξόνος.
7: Γιατί?
10: Παλιά θυμάσαι, με το που έβγαινε στο τηλέφωνο, κατευθείαν έρχονταν η κούρσα.
7: Ναι, καλά, τώρα δεν είναι και τόσο
10: σοβαρέ. Τώρα μιλάει για 10 λεπτά, ρε, 10 λεπτά, ρε, φίλε.
7: Κάτσε, κάτσε να γυρίσει ο κόσμος και θα τα βρει.
10: Λοιπόν, καλά, και εκείνος ο Τζόρνταν είναι αποθέωση όταν δεν ακούω.
7: Πάντα, πάντα το παλικάρι μας.
10: Απειρόντο.
7: Πάντα το παλικάρι μας.
10: Τον είδα και μέσα στο βίντεο κλίς, έτσι κάτω στο τεγάλιο που ήμασταν.
7: Ναι. Α, τον είδες βίντεο κλίς, ναι, ναι, ναι.
10: Ναι, τον είχε πάρει ο Πενιβλή.
7: Ναι, ναι, σωστό.
10: Δεν τον περίμενα έτσι όπως τον είδα, τον περίμενα αλλιώς τον είχα στο μυαλό μου. Τον είδαμε μουσάκι,
7: έτσι,
10: καραφλίτσα,
7: καραφλίτσα,
10: δεν έχει πολύ και το πολλά μαλλιά.
7: Δεν πειράζει.
10: Τον είχα σχεδιάσει αλλιώς στο μυαλό.
7: Mm-hmm.
10: Λοιπόν, τίποτα άλλο, ετοιμαζόμαστε για Τρίπολη.
7: Ωραιότατα.
10: Σε δύο του μήνα.
7: Mm-hmm.
10: Καλαμάτα Άρης.
7: Ωραιότατα.
10: Ναι, ναι, έχουμε ιστοριάκι κανονικά και θα είμαστε στην πρεμιέρα εκεί.
7: Φαντάζομαι θα γίνει χαμός από κόσμο.
10: Πιστεύω ναι, γιατί θα βάλει και ο πρόεδρος βάζει πούλμα να πει Καλαμάτα για να μεταφέρει.
7: Πόση ώρα είναι η απόσταση τώρα πια, μέχρι την
10: Τρίπολη? Δεν ξέρεις, τώρα από την Αθήνα εδώ είμαι.
7: Όχι με την Αθήνα, από την Καλαμάτα.
10: Μια μισή ώρα.
7: Είναι
10: από εκεί πρέπει να
7: λέω.
10: Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν είναι ιδιαίτερα μακριά. Καλά, θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το γήπεδο, γιατί αυτό είναι το μείζον πρόβλημα.
7: Προφανώς.
10: Ναι, μεγάλο πρόβλημα τώρα, εντάξει, μεγάλο πρόβλημα. Θα δούμε.
7: Ο Κίμωνας λέει από το Ηράκλειο 5 διαφορετικές γραμμούλες, θα κάνω τις 4, δεν ακούστηκε καλά. Λοιπόν, Φώτη μου, σ' αφήνω να πάω διάλειμμα.
10: Έγινε, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
7: Να είστε καλά, καλή δουλίτσα.
10: Γεια.
7: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας να ακούσουμε και λίγο από το Δαρβίνο για τον κύριο Παναγιώτη και επιστρέφουμε.
11: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου.
13: topfm1024.gr.
14: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Top FM 102,4.
7: Μία μετοχή της ΑΕΚ χθες βγάλαμε ένα κουτί γάλα, λέει τετράδα από την Νίκαια, καλημέρα. Στις τετράδες και στη Νίκαια και στη Σαντορίνη. Δεν θέλω να μπαίνω σε ξένα χωράφια, ασχέτως αν ασχολούμαι συνεχώς με ξένα χωράφια, λέει ο Κώστας από τη Ρόδο. Πάνος Ολυμπιακός, καλημέρα. Πάνω τις εκπομπές του αλυσμών του κύριου Χρήστου, υπάρχει περίπτωση να τις βρούμε κάπου on demand? Όχι, δυστυχώς. Είχαν ανέβει τότε που έφυγε από τη ζωή, τώρα πλέον δεν θα υπάρχουν, φαντάζομαι. Good morning, in real loss we trust. Όλα για όλα στη Φιλαδέλφια τώρα, η ομάδα θα το παλέψει. ΑΕΚ στα εύκολα, ΑΕΚ στα δύσκολα, λέει ο Γιούχτα Τζαζ. Επιβεβαιώνω ακροατή ότι η Ρέβα Φίτζη είναι υπερδύναμη στο νησί. Παίξτε και τις κάλτσες σας. Δούλεψα 2 χρόνια στα Φίτζη και ξέρω εγώ, λέει επίσης ο Γιούχτα Τζαζ. Στην αρχή ακούγονταν λες και βγαίνει ο Γκοτζίλα στην πόλη. Εγώ θα παίξω τη Ζεντάγια, άσο ημίχρονο, άσο τελικό, και Σάλμα Χάγια κατάκτηση τροπέου. Καλή χαιρετισμούς από την εργατική καλησπέρα. Καλημέρα πάνω, κάθε λιμάνι και καημός πες στο φίλο, λέω 21 στο Χόλμη. Φωτάρα δεν ακούστηκε ωραία, το πάμε αυτό του Κίμωνα. Πάνω τώρα που μιλάμε για λιμάνι, τι έγινε με τον Ουρουάντε? Έχουν τελεσυδικήσει αυτά, έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Καλαμάδα Τρίπολη είναι 40-45 λεπτά, όχι μια μισή ώρα, ενδεχομένως να είναι με το λεωφορείο. Καλημέρα και εγώ που σε άκουγα από την αυλή του χωριού με 12 βαθμούς στα Τρίκαλα Κορινθίας και τώρα είμαι με 25 στο ταξί. Τι να πω, Λόρδε Ρίλο από το Βύρονα. Λόρδος, διότι κόβω λόρδες, όπως έλεγε και η Στυλιανοπούλου. Καλημέρα.
17: Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
7: Καλώς τον.
17: Ο κύριος Αντρέας, νομίζω ότι σας ξέχασα.
7: Τι κάνεις, κυρία
17: Τράμου? Τι κάνεις, πάνω μου, καλά είσαι, αγόρι μου?
7: Πώς πέρασες, παραθερίζεις ακόμα ή επέστρεψες?
17: Να σου πω, πάνω μου, είμαι ακόμα στο μέρη, στο πύρικο κάτω.
7: Εξαιρετικά.
17: Είμαι την Πελοπόννησο.
7: Την καλύτερη δουλειά κάνεις.
17: Η καλύτερη δουλειά, κατάλαβα. Τι κάνεις, Παναγιώτη μου, καλά σας ακούω?
7: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
17: Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο άλλη φορά γιατί πήρα χτες. Θέλω να σκάτω για τον Παναθηναϊκό. Μπορώ. Εσείς το ρεπορτάζ.
7: Για πάμε.
17: Από τα ακούσεις το ρεπορτάζ που γίνεται σήμερα. Το λίγο με τον Νίκο Παναθανασίου, το δώσω κάνει. Με το 8 είναι προχωρημένη η υπόθεση.
7: Με παίχτη στο 8.
17: Ναι, είναι υποχρεωμένη υπόθεση.
7: Προς το παρόν αυτό που λέγεται είναι πρώτα τα παιχνίδια και βλέπουμε.
17: Δηλαδή πρώτα τα παιχνίδια και μετά θα πάρει. Πρώτα τα παιχνίδια με την ξένη μέρα.
7: Ναι, εντάξει, είναι κομβική σημασία τα τελευταία 2 παιχνίδια να παίζει ο Παναθηναϊκός την τελευταία του ζαριά για Ευρώπη.
17: Ναι.
7: Έτσι. Οπότε έχει πέσει όλο το βάρος εκεί. Προφανώς οι άνθρωποι δουλεύουν και κοιτάζουν περιπτώσεις. 19 έχει ο μήνας, υπάρχει ακόμα χρόνος. Οπότε δεν κυκλοφορεί και κάποιο όνομα, να σου πω, ας πούμε, ότι ακούγεται αυτό.
17: Γιατί τα ξέρουν αυτοί ήδη το παραθέτω ότι...
7: φαντάζομαι πώς μέσα. Ναι, τώρα τι συζητάμε.
17: Ναι, αυτό βγάζουν στον αέρα που είναι προς τα έξω. Πάντως θα πάρει, πάντως. Λογικά θα πάρει.
7: Λογικά θα πάρει.
17: Λογικά θα πάρει. πρέπει να γίνει αποφόρτηση του ΡΟΣ για τα γνωστά στο νέο ή όχι.
7: Επίσης πρέπει να φύγουν και παίχτες και αυτό έχει υποθεί.
17: Ναι.
7: Πρέπει να γίνουν και πωλήσεις.
17: Και ένας αντίκτες το πρωί στο ΠΑΟ Νιούς,
7: ναι,
17: ότι έχει πει, είναι προχωρημένες επαφές με 2-3 περιπτώσεις προχωρημένες επαφές. Αλλά ο νόμος δεν είναι.
7: Ο ΠΑΟ Νιούς είναι του Νίκου του Μπαγκάκη, ξέρεις ότι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι δυνατός.
17: Πάντως μιλάει με παίχτες. Δηλαδή πρώτα τα παιχνίδια αύριο το πρώτο και τέλος
7: το είναι. Οπωσδήποτε αύριο το πρώτο και από εκεί και πέρα αν υπάρξουν εξελίξεις θα βγουν στο τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αν είτε έρθει παίχτης στο ενδιάμεσο είτε όχι δεν έχει να κάνει με τα παιχνίδια πια τι, με την...
17: γιατί δεν είσαι συνάντης με τα παιχνίδια.
7: Όχι βέβαια. Απλά...
17: Αλλά από ό,τι ακούς και εσύ που λένε εκεί πέρα πριν δεν έχω να μιλήσω σε ένα καιρό είναι σε προσημένες επαφές με για τις περιπτώσεις. Δεν είναι.
7: Ναι.
17: Τι εκκαιρεκτές εδώ δε.
7: 0-0 ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα
17: του παιχνιδιού. Αυτό ήθελα να σου πω πάνω. Εγώ το άκουσα μέχρι το πρώτο
7: ημίχρονο. Αν είδες το πρώτο. Ήταν καλύτερη. Πολύ καλή. Δεν τη λες. Τέλος πάντων. Εντάξει. Έδειξε ότι έχει τον κορμό της. Υπάρχουν συνεννοήσεις μεταξύ παιχτών. Βγάζει φάσεις. Αλλά δεν είναι έτοιμη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή μια έτοιμη ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει περάσει με διπλό από εκεί.
17: Ναι, έγινε πάντα. Λοιπόν, είναι σε προηγουμένες επαφές ο Παναθηναϊκός με διαιτητής
7: Μέγκνατ.
17: Έγινε πάντα. Ότι
7: θα κάνει ενίσχυση εκεί είναι σχεδόν δεδομένο.
17: Πού, ποιος?
7: Ο Παναθηναϊκός το 8.
17: Θα κάνει, είδε δεδομένο ότι θα
7: ενισχυθεί. Είναι ότι θα ψάχνει παίχτη εκεί, ναι. Για ενίσχυση.
17: Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα ενισχυθεί, δηλαδή. Έγινε πάνω μου, χάρηκα, ο Βαγγέλης ο Νατσιάς ποτέ ήταν.
7: Τη Δευτέρα θα είναι εδώ παρέα σας.
17: Τη Δευτέρα πάλι. Εύχομαι και τις ελληνικές ομάδες να πάνε καλά. Στο Παναθηναϊκό πώς το βλέπεις για αύριο, θα περάσει, θα κερδίσει.
7: Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός.
17: Έγινε.
7: Τον ΠΑΟΚ φοβάμαι πολύ. Τον ΠΑΟΚ φοβάμαι πολύ.
17: Για την ΑΕΚ πιστεύω τα ίδια. Λοιπόν, να είστε καλά πάνω μου.
7: Να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Αντρέα. Έπεσε και το κερασάκι από τη σύζυγο. Καλημέρα στον επόμενο.
13: Καλά φίλε, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Κώστας από Περιστέρη.
7: Γεια σου Κώστα.
13: Ένα σκοπτικό σχόλιο ήθελα να κάνω βασικά. Ακούγοντας μια μεγάλη συζήτηση, τοποθέτηση ενός κυρίου για την... κάτι για τον ΠΑΟΚ που το έλεγε τον κύριο Μισακίδη, τον κύριο Σαββίδη. Ακούω βασικά και πέρα το θάρρος να τηλεφωνήσω τώρα στη δική σου εκπομπή και συγκεκριμένα στην εκπομπή που κάνεις εσύ βασικά σήμερα, γιατί έχω ακούω αρκετά ας πούμε τις εκπομπές που κάνεις τις μουσικές πραγματικά υπάρχει μια φράση που χρησιμοποιούσαμε αρκετά γιατί δεν είμαι 45. Η χειρότερη κατάσταση στον άνθρωπο είναι να είναι φτωχοδιάβολος και να νομίζω είναι και να συμπεριφέρεται σαν τραπεζίτης.
7: Ισχύει.
13: Λοιπόν, και δυστυχώς παρατηρώ ότι αν και μετά από τόσα χρόνια μνημονίων, βέβαια ο χώρος και ο χρόνος αυτή τη στιγμή της εκπομπής δεν είναι ο κατάλληλος, γι' αυτό θα κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο και θα κλείσω τη γραμμή, να μην κρατάω. Γιατί υπήρχε και ένα μάτσο χθες το βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια μνημόνια, απίστευτη φτωχοποίηση, άπειρες αυτοκτονίες, ψυχοσωματικά και κοινωνικό αποκλεισμό του κόσμου, αντί να ο κόσμος να καταλαβαίνει, ας πούμε, και αρχίζει να ξεχωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα, δυστυχώς χειροτερεύει η κατάσταση.
7: Μυαλό δεν βάζουμε.
13: Πάρα πολύ.
7: Μυαλό δεν βάζουμε.
13: Όχι μυαλό. Όχι μυαλό, όχι. Είναι, αυτό θα ήταν light. Μου επιτρέψεις να το σχολείο. Χειροτερεύει. Γιατί ο κόσμος πραγματικά, λυπάμαι που το λέω, δεν καταλαβαίνει με τίποτα ότι είναι εταιρείες οι οποίες συμφέροντα εξυπηρετών θα απολύσουν και την ψυχή τους στο διάολο για να τα εξυπηρετήσουν και αυτό το γεγονός ότι θα μιλήσω για τον πρόεδρο μου, για τον πρόεδρο μας, για τον οποίος κάνει το λιμάνι μας και ήρθε ο άνθρωπος μας και ο μου και αυτά, πραγματικά με ξεπερνάει. Και δυστυχώς βλέπω ότι αυτή η κατάσταση και αυτή η φιλοσοφία και η νοοτροπία παράλληλα όλο και βουλιάζει περισσότερο στον Βούρκο, αυτόν εδώ τον τόπο, και όχι μόνο τον τόπο, γιατί στον τόπο, ας πω την αλήθεια, δεν είναι πολύ μοιάζει κιόλας, και συγγνώμη που θα το πω έτσι, γιατί δεν είναι θέμα ούτε εθνικό ούτε χωροταξικό, είναι ότι βουλιάζουν οι πολίτες αυτής του τόπου εδώ περισσότερο. Mm-hmm. Δυστυχώς.
7: Δυστυχώς.
13: Δυστυχώς, δυστυχώς. Και...
7: σε ένα τόπο τόσο όμορφο. Τόσο όμορφο όμως όσο αυτός εδώ, εκτός του ότι δεν έχουμε κάψει, κατακάψει κτλ. Αλλά η φύση βρίσκει τον τρόπο της και πάλι.
13: Θα σου πω, λοιπόν, μου έδωσε φοβερή πάσα, φοβερή πάσα. Τα τελευταία, φαντάζομαι ίσως και το γνωρίζεις, δεν ξέρω αν γνωρίζεις στην Αττική, τα τελευταία 10 χρόνια πόσο της 100% του δοσόν έχουν καλύψει.
7: Το 42%.
13: Και δεν ξέρω αν γνωρίζεις, γιατί το παιδικό μέλλον που έβγαινε,
7: ναι,
13: το περισσότερο.
7: Ακούω σε ποια περιοχή, όχι, αυτό δεν το ξέρω.
13: Το παιδικό μελέτη είναι πάνω από το 50 με 55% πολλοί που άνθρωποι που ασχολούνται με το αντικείμενο ίσως το γνωρίζουν, έβγαινε στην Εύβοια.
7: Στην Εύβοια, μάλιστα.
13: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
7: Να μην ρωτήσω πόσο βγαίνει πια.
13: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
7: Λοιπόν, αυτό που ανέφερες τέλος πάντων στην αρχή, αυτό το παραλίγο εκατομμυριούχος που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας.
13: Όχι, όχι, είναι φτωχοδιάβολος και συμπεριφέρεται με λογική και νοοτροπία τα παιδιά του.
7: Αυτό. Στην ουσία λέμε το ίδιο πράγμα με διαφορετικά λόγια. Δηλαδή θα μπορούσα να ήμουν εκατομμυριούχος, αλλά κάτι έχει γίνει, ρε γαμώτο, και δεν είμαι. Λοιπόν, αλλά συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο, σαν να είμαι ή σαν να ήθελα να είμαι, τέλος πάντων. Το ζήσαμε και στα χρόνια των παχιών Αγελάδων πριν σκάσει κρίση. Να πάρουμε μεγάλο αμάξι για να μεγαλώσει το από αυτό μας, ας πούμε. Να είμαστε πιο μάγκες στην παρέα, στο κλαμπ, στο έτσι, στο αλλιώς, πια η γυναίκα κουβαλάμε μαζί μας κτλ. Λοιπόν, αυτή η νοοτροπία η οποία θα μπορούσε εύκολα να έχει φύγει, διότι ξαφνικά γκρεμοτσακιστήκαμε, ας πούμε, ως λαός, ως άνθρωποι και τα λοιπά, δεν μας δίδαξε τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Γιατί δεν έχουμε μάλλον την παιδεία για να μας διδάξει κάτι.
13: Και ένα τελευταίο γεγονός, μιλώντας επί προσωπικού, το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε ένας μικρός μου ανιψιός από τα Τρίκαλα για να νοικιάσει ένα σπίτι κοντά στην Κυψέλη.
7: Μάλιστα.
13: Το Χρυντόπουλο. Και μετά από τα πολλά τηλέφωνα που πήρε, κάποια από τα τηλέφωνα ποιοι το σήκωσαν, λες?
7: Κινέζοι.
13: Ισραηλοί.
7: Ναι, τι είπε, λες κάτι άγνωστο.
13: Εγώ. Το θέμα είναι ότι ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο. Ότι κανονικά το πέφτω από τα σύννεφα θα έπρεπε να μας τρομάζει και όχι να μας φαίνεται κοινότυπο. Γιατί παρατηρώ συνέχεια στις παρέες που κάνω και στις οικονομικές και στις κοινωνικές και στον εργασιακό μου κύκλο. Να λέμε συνέχεια, έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι, πέφτεις από τα σύννεφα. Ναι, εγώ θέλω να πέφτω από τα σύννεφα. Ναι, να μην μου φαίνεται όλα φυσιολογικά.
7: Κάποια στιγμή κουράζεσαι να πέφτεις από τα σύννεφα. Και αυτό είναι το χειρότερο.
13: Πρέπει.
7: Στην καθημερινή μας ζωή ο παραλογισμός γίνεται κανονικότητα.
13: Ναι, ναι, αυτό το πέφτω από τα σύννεφα και ότι δεν πέφτω από τα σύννεφα γιατί, αυτό έχει οδηγήσει σε μια απίστευτη αποκτήνωση του ανθρώπου του ίδιου.
7: Προφανώς.
13: Αποκτήνωση, βλέπεις, δεν το λέω χαλαρό ότι έχει γίνει μια αποβλάκωση ή μια αποχάβνωση ή στην ουσία έχει βασκαλίζεται η καθημερινότητα των ανθρώπων, των φτωχών ανθρώπων. Έχει γίνει μια αποκτήνωση. Δηλαδή ακούμε τώρα και σου λέει, έλα μου ρε σιγά, και τι έγινε, πήραν 15.000 στρέμματα στην επανομή της Θεσσαλονίκης οι Ισραηλοί. Πώς κάνεις έτσι, σιγά μου ρε.
7: Και τι έγινε.
13: Και τι έγινε. Για κάποιους έχει γίνει. Πάρα πολύ έχει γίνει και πίστεψα και ανησυχεί και ο κόσμος. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ για το χρόνο και για το χρόνο.
7: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ.
13: Πρωινό.
7: Καλή σου μέρα επίσης. Γεια χαρά. Επόμενος, καλημέρα.
16: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
16: Έλα ο Χρήστος.
7: Έλα Χρήστο. Τι κάνεις.
16: Τι κάνεις, καλά.
7: Έλα.
16: Α, ακούω τώρα άλλο έτσι να πω αφού για την Ελλάδα. Αυτό που γίνεται η Ελλάδα, αν φανταστείς, γενικά, γιατί δεν είναι το πιο ωραίο μέρος και γιατί δεν είναι τόσο αναπτυγμένη ή ξέρω εγώ έπεσε η κρίση και αυτά. Έχεις δει και μια χώρα να έχει πρωτεύουσα και συμπρωτεύουσα?
7: Καλά, και εντάξει, και αυτό το πετάξαμε σιγά σιγά από πάνω μας, το ότι συμπρωτεύουσα δεν υπήρχε πουθενά. Εντάξει.
18: Και
7: ένα πολιτικό τρίγκι ήταν τέλος πάντων. Αυτό πάει, έφυγε.
18: Ναι, παρόλα αυτά όμως οι επενδύσεις, η μεγάλη τάξη Αθήνα είναι που έχει μαζευτεί το σύλλογο επένδυο το μισό, ο μισός πληθυσμός και πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί βορειοελλαδίτες εδώ αυτά τα τελευταία χρόνια. Συγκριτικά από ό,τι έχω καταλάβει έχει χτυπήσει τη Βόρεια Ελλάδα η περισσότερο.
7: Γενικώς στην περιφέρεια τη χτυπάει. Όταν δεν υπάρχουν, δηλαδή τι να συζητήσουμε τώρα, ότι ο μισός κάμπος ας πούμε στη Θεσσαλία είναι γεμάτος πλέον φωτοβολταϊκά. Τι να συζητήσουμε, ότι είναι ασύμφορο πια να δουλέψει, να δουλεύεις ως αγρότης, δεν δίνει.
18: Είναι τρομερό δηλαδή.
7: Ξέρω, παράγεις το ροδάκινο στα 10 λεπτά και πωλείται 4 ευρώ, τι να σου πω. Εντάξει, είναι μεγάλη η απόσταση που έβαλα, αλλά ναι, okay, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
18: Τι η απόσταση.
7: Είναι τεράστια. Σου λέω, πουλάει ο καλλιεργητής στο 1 ευρώ και στον μπάγκο φτάνει στα 4. Εντάξει, τα 20 λεπτά λέω ήταν υπερβολή, ας πούμε. Ναι.
18: Αυτό είναι τρομερό. Και εδώ έχουμε φτάσει να έχουμε ισοζύγιο στο κρέας, ακόμα και στο πυροκομικά προϊόντα, να είναι ελληματικό.
7: Φυσιολογικό είναι. Όλο και λιγότεροι ασχολούνται, διότι δεν συμφέρει. Προβλήματα με τα ζώα, με τους πυρετούς, με τις αρρώστιες και τα λοιπά, χάνουν οι άνθρωποι τα κοπάδια τους και μετά δεν ξαναφτιάξτε.
18: Αυτό, εγώ από την Ήπειρο, δεν ξέρω αν ξέρεις την Ήπειρο, είναι πολύ φανταστικό μέρος. Φανταστικό μέρος, αλλά... πύλη της Ελλάδος. Και τα βλέπω αυτά όταν κατεβαίνω, γιατί τώρα θα έρθω πάλι στην Ελλάδα, αν μπορέσω αύριο, μεθαύριο, ψάχνω για κανένα εισιτήριο. Και βλέπω όταν πηγαίνω κάτω, ακούω τι λέει ο κόσμος, τι γίνεται, ξέρω εγώ, που έπρεπε να είναι... Τα παράγει, Γιώργη, εκτείνει τροφή, αυτά και άρα. Τα πάντα. Και άλλοι τομείς. Αλλά δεν βλέπω τίποτα το... Ξέρω εγώ, άμα γινόταν επενδύσεις, εγώ είμαι από το νόμο της Πρωτείας και από τα Γιάννη υπάρχουν, στα Γιάννη υπάρχουν επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις να γινότανε. Εδώ λίγο πολλοίς κόσμος και θα ερχόταν πάρα πολλοίς κόσμος.
7: Το ζήτημα είναι πώς ανοίγουν αυτές οι επιχειρήσεις, τι πληρώνουν τον κόσμο, πόσο παραγωγικές είναι, τι κύκλους εργασιών κάνουν, εισάγουν, εξάγουν, τι κάνουν. Εδώ είναι. Τι να πρώτα αρπάξουμε, να βάλουμε λεφτά στη τσέπη και μετά θα δούμε. Θα φτιάξουμε, κανένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, ναι, θα το κάψουμε μετά, πάρουμε, την ασφάλεια. Γίνονται πράγματα τα οποία. Είναι πολύ περίεργα. Πάρα πολύ περίεργα.
18: Μπορούσε το κράτο να υπάρχει ισότιμη κατανομή.
7: Μα δεν υπάρχει κράτο.
18: Ναι. Για να τα παίρνουν όμως μερικοί.
7: Για εκεί υπάρχει. Εκεί υπάρχει. Μπράβο. Βλέπεις λοιπόν. Τι να συζητάμε τώρα. Ο άλλος δηλώνει τα δικά μου π.χ. χωράφια, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να πάρω την επιδότηση και την παίρνει αυτός. Και αυτή τη στιγμή αυτός βρίσκεται στην πόλη του και πίνει το καφεδάκι του.
18: Ναι.
7: Λοιπόν.
18: Και άμα δεν υπήρχε, εμείς στην περιοχή μας εκεί, στο νομό της Σπουδαίας, ειδικά και από την Ήπειρο, είμαστε πολύ στο εξωτερικό, ξέρεις, πάρα πολύ.
7: Ναι. Εντάξει, και εγώ που πέρασα στον Εύρο 9 μήνες, τα άκουγα από τους ανθρώπους. Πολύ Γερμανία. Πολύ Γερμανία.
18: Καλά, ο Εύρος, εντάξει, ήταν και παλιά από τον Εύρο, παλιά ήταν εδώ, αλλά... Γενικά είχε κάποιες μηχανίες και αυτές έχουν κλείσει. Και ήθελα να πω ότι επειδή ασχολούμαι εδώ πέρα με λογιστής, είμαι και τέτοι και βλέπω τους καινούριους, ξέρεις πόσο χρήμα έρχεται από εμάς και παλιά εμείς οι μετανάστες, γιατί ειδικά ο νομός μας...
7: Πόσο χρήμα κατεβαίνει προς την Ελλάδα, λες.
18: Ναι, πόσο χρήμα έρχεται στην Ελλάδα από τους μετανάστες. Κάποτε όταν υπήρχαμε με το συνάλλαμα, ξέρεις, με αυτά, έτσι, το 30% με 40% του συνάλλαγματος ερχόταν από εμάς, από τους μετανάστες.
7: Ισχύει.
18: Ο νομός της πλουτείας, περιβαίνει και αυτά, όλα τα σπίτια, άμα δεις, δεν ξέρω να έχεις πάει.
7: Όχι.
18: Έχει πολύ ωραία και αυτά. Όλα είναι το 80% είναι από τους μετανάστες. Από εμάς. Δηλαδή, και τα βλέπεις και πας, ας πούμε, και βλέπεις τα χωριά, βλέπεις τα σπίτια ωραία και αυτά, και είναι εγκαταλειμμένα.
7: Και αφού ρημάζει η επαρχία. Μιλείτε, τα χωριά σιγά σιγά ερημώνουν. Φεύγουν και οι τελευταίοι άνθρωποι που έχουν μείνει επάνω. Και το ένα πίσω από το άλλο ερημώνει. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο για την επαρχία. Τίποτα. Τίποτα.
18: Ναι, αυτό...
7: Ακόμα να πεις, ας πούμε, ότι έχω στο κέντρο της Αθήνας στιβαγμένους μετανάστες, να τους κάνω, ξέρω εγώ, Έλληνες πολίτες, να τους βγάλω στα χωριά να αρχίσουν να δουλεύουν τη γη. Ούτε καν αυτό. Γιατί μετά θα σου πει, δεν μπορείς να τους ελέγξεις.

0: Κι άντε να είσαι λειτουργικός άνθρωπος, να μπορείς να οδηγήσεις, να μπορείς να πας. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κάνει μεγάλες αποστάσεις, πώς θα το κάνεις αυτό?
1: Ναι. Δεν παρκέμαι εγώ.
0: Δεν μας ενδιαφέρει όμως, γιατί εδώ είμαστε Αθήνα, τέλος. Και μερικά, ναι, αλλά άλλες μερικές τρεις-τέσσερις μεγάλες πόλεις. Αυτό.
1: Εντάξει, είναι τα Γιάννη, ξέρω εγώ, που αναπτύσσονται.
0: Ναι, ρε παιδί. Okay. Τα Γιάννη αναπτύσσονται το εσχάτως και η περιοχή εκεί, από τον τουρισμό, από τον εσωτερικό τουρισμό.
1: Ναι,
0: πήγε φίλος στην Πάργα και μου λέει, φίλε, γινόταν χαμός. Χαμός.
1: Χαμός γίνεται στην Πάργα. Αλλά πάντου και η Πρέβεζα αναπτύσσεται και αυτά, αλλά είναι, πώς να σου πω, και εκεί σε εμάς παρατηρείται το φαινόμενο. Έχουμε πολύ ωραία χωριά, τα ζαγροχώρια αυτά όλα, που τώρα πας έχει πολύ κόσμο, αργότερα έχουν 5 άτομα. Και είναι τρομερό μέρος, δεν ξέρεις αν έχεις πάει στα χώρια και αυτά.
0: Πάει σε οποιοδήποτε χωριό να πας.
1: Οι άλλοι που είμαι εδώ στη Γερμανία, η Γουμενίτσα Πανουσιάρ κάποτε είχε 4.000 κατοίκους και σήμερα έχει 20-25. Γιατί όλοι από τα μέρη μας εκεί, ειδικά από τη Γερμανία, από αυτά, πήγαν στη Γουμενίτσα να κάνουν αυτά. Τα χωριά των Ιωαννίνων, που όλο και λιγοστεύουν, υπάρχει και υπογεννητικότητα και αυτά όλα, όλοι πηγαίνουν στα Γιάννη να κάνουν σπίτι. Γίνεται μια παντούμια σε κεντροποίηση. Το ίδιο φυσικά πιστεύω ότι μπορεί να γίνεται και σε άλλες πόλεις. Δηλαδή θα μείνουν 5-10 μεγάλες πόλεις και τα χωριά και τα αυτά θα είναι απομονωμένα.
0: Αυτό. Ή ερημωμένα. Λοιπόν, έγινε, Χρήστο μου, πρέπει να πάω στο δελτίο.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Αύριο πάλι 6 με 7.30.
2: Γεια σου. Και ας βελάζει δυνατά στη γειτονιά σου. Κοίταξε μόνο να βολέψεις.
0: Στην Κύπρο λέει τα ίδια με τους Ισραηλινούς. Ό,τι πολίτες αυτοί το αγοράζουν, ιδίως στη Λεμεσό. Ποιος να κάνει σελές ρεψιλέ, αυτή είναι η λύση σου. Πόσο πιο κάτω μπορείτε να πάτε από το Στάλιν ρεψιλέ? Φίλε, έχεις υπογεννητικότητα και έχεις ανθρώπους οι οποίοι στηβάζονται σε συγκεκριμένα σημεία στις πόλεις τις μεγάλες. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν τους διώχνεις και από τη στιγμή που χρειάζεσαι οπωσδήποτε εργατικά χέρια και δεν τα έχεις, είναι μια κάποια λύση. Αλλά δεν το κάνεις ούτε αυτό οργανωμένα ως κράτος. Δεν σας αρέσει η ιδέα, το ξέρω, το καταλαβαίνω αν θέλετε, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει, προσπάθησε να το κάνεις κομμάτι σου. Αλλιώς κάντε 3-4 παιδιά να δούμε τι θα γίνει.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, 10 χαρακτηριστικά κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν αιτήσεις για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευθούν κατά 6 μέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
5: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
6: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
7: Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
8: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
9: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εφτάιγα?
7: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει, ανατρέψει έτσι, όχι ανατρέψει, ανατρέψει.
10: Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη.
7: Οκ, okay, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής, εσύ είσαι ένας της εκπομπής, εσύ είσαι ένας μασκαρά.
11: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα, χαμός μέσα στην περιοχή της Λαμέλα.

20 λεπτάκια πριν τις 8. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Γραμμές κλείνουν αύριο πάλι.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα τηλεοπτικά της ημέρας, όσοι είστε. Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη 19 Αυγούστου, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις ξεκινούν νωρίς από τις 5 και 4 με το μεγάλο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανιόνιο στον Sky, στην ελεύθερη τηλεόραση, και μετά πηγαίνουμε στα play-off του Champions League στις 10 το βράδυ, όλα τα παιχνίδια που θα σας πω. Νάιμέγεν Πόρτο από το Κοσμοτέ Sport 2, Celtic Lincer Κοσμοτέ Sport 3 και από το Mega Channel. Σλόβαν Πλάτισλάβα Σέλια Κοσμοτέ Sport 4, Χαπουέλ Μπερσεβά Σαμπάχ Κοσμοτέ Sport 5. Και υπάρχει ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Ισπανίας την ίδια ώρα στις 10, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα στο Κοσμοτέ Sport 7. Για τους φίλους του τένις, από τις 6 και μετά ATP Masters στο Cincinnati και WTA στο Cincinnati σε Cosmote Sport 6 και Nova Sports 6 αντίστοιχα. Βγήκαν και τα φίδια από τις τρύπες τους εδώ στα μηνύματα. Μια χαρά. Ο Κυριάκος αν είναι σε άδεια, μια στιγμούλα να ρίξω μια ματιά. Νομίζω πως όχι πάντως. Όχι, όχι, όχι, εδώ είναι. Μερικές μέρες ρεπό είχε και επανέρχεται την Παρασκευή. Κάτσε ρε, πώς θα περιγράψει τον αγώνα του Παναθηναϊκού Ρατζιάς αφού επιστρέφει τη Δευτέρα. Επιστρέφει τη Δευτέρα στο πρόγραμμα, ρε αδερφέ. Είναι στην άδειά του.

αντί να δώσουν κίνητρα στους ακρότες και στα νέα ζευγάρια για να γεμίσουν με την επαρχία τύπους που μπήκαν λαθρέα στη χώρα και να τους κάνουν γαμπρούς πόσο πιο κάτω. Ωραία, να δώσουμε κίνητρα. Να δώσουμε κίνητρα. Για να δώσουμε αυτά τα κίνητρα λοιπόν, πρέπει ο μέσος μισθός να ξεπερνάει τις 2.000. Όχι. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό? Έχετε καμιά επαφή, ας πούμε, με νέα ζευγάρια που μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν αν μπορούν να κάνουν ένα παιδί? Και τις βαριές δουλειές ποιος θα τις κάνει? Που έχουμε εκπαιδευτεί οι περισσότεροι μέσα στις πόλεις και δεν έχουμε ιδέα, ας πούμε, πώς μεγαλώνει ένα δέντρο, τι φροντίδα θέλει και πόσο κόπο για να αποδώσει καρπούς. Γιατί έφυγες, λέει κάποιος, γυρίστε στην Ελλάδα. Να γυρίσουν να κάνουν τι στην Ελλάδα? Όπως και στην Αλβανία, λέει, όσοι έχουν φύγει έχουν στείλει λεφτά και φτιάχνουν τα σπίτια τους. Στην επαρχία μόνο γέροι και μικροί αργότες και φτωχοί αδέρφια. Εγώ θα μείνω εδώ στη Λοβάτη, τελευταίος πιστός όπως ο πρόεδρός μας, λέει κάποιος άλλος. Έλα στην Ήπειρο, βρε. Έλα Ελλάδα, αδερφέ, να κάνεις επιχείρηση, λέει κάποιος άλλος. Εντάξει, και στη Γερμανία η Βόρεια είναι η πρωτεύουσα, αλλά σαν το Βερολίνο δεν έχει. Χρήστο. Χρήστο, έχει καμιά άλλη χώρα ΠΟΚ? Έχει, δεν έχει πια. Μας δίδαξε, λέει η Κρίση, ότι όλα είναι μια ιδέα. Ό,τι σε θέλει, ναι, εγώ υπολόγισα την απόσταση με πούλμαν Καλαμάτα Τρίπολη για τη μία μισή ώρα. Όλα τα λεφτά στο τέλος γίνεται κατά τον κύριο Αντρέα που είπε τι τον νοιάζει. Και κλάψα, φωνάζει ο Τζορντανάκος, θέλω σποτ. Καλημέρα πάνω από Αγρίνιο, δεν θέλω να ασχοληθώ με τα αθλητικά. Θέλω να πω ένα καλημέρα να έχει όλος ο κόσμος υγεία, λέει ο Στέφανος, να είσαι καλά. Μην τον προκαλείς, ρε πάνω, αφού βλέπεις ότι πάει να φύγει και του λες για ενισχύσεις. Υπάρχει πλέον μια εμφανής απογοήτευση σε αρκετούς οπαδούς Καλαμάτας. Η αίσθηση ότι η ομάδα έχει αναπτύξει υπερβολική εξάρτηση από τον Ολυμπιακό, έχει απομακρύνει ένα κομμάτι του κόσμου και έχει τη στήριξη και τον και δεν έχει μάλλον τη στήριξη και τον ενθουσιασμό που υπήρχαν παλιότερα. Η Καλαμάτα χρειάζεται τη δική της ταυτότητα, ανεξαρτησία και πορεία, λέει ένας φίλος. Καλημέρα πάνω. Αυτό που όλοι ξέρουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, το κάνουμε γαργάρα και μετά όλοι μαζί πέφτουμε από τα σύννεφα. Με ξεπερνάει, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Εκπαιδευόμαστε σε αυτό διαρκώς. Και κάποια στιγμή σου γίνεται και βίωμα και λες, οκ.

τα πολλά προβλήματα πλέον. Υπάρχουν οι θέμα στήσεις, λέει, πώς να κάνουμε παιδιά. Ο άλλος λέει, θέλει να δώσει κίνητρα σε νέους να δουλέψει στα χωράφια. Πού ζει το άτομο, στο 1969 λογικά. Γι' αυτό φαντασυντιώνεται ακροδεξιά, Κώστας Κεντρός, ΑΕΚ. Εγώ έχω δύο παιδιά, εγώ δύο παιδιά έκανα, δεν μπορώ άλλα, προφανώς. Κάποτε οικογένειες είχαν από 4, 6, 8. Ξέματα, όχι. Στην επαρχία κιόλας, γράφε, εσύ γράφε, γράφε, γράφε. Δεν διαβάζω ούτε κόμμα από αυτά που γράφεις. Καλημέρα πάνω, περιμένουμε τους τελευταίους να γυρίσουν, να φύγουμε εμείς πάνω που θα ξεκινήσει η τρέλα, ακριβώς. Είναι θέμα αξιοπρέπειας το να μίζει στην Ελλάδα, πολύ παραπάνω από τα λεφτά που όλοι γι' αυτό μιλάνε. Κοινωνική αξιοπρέπεια, γράφει με κεφαλαίο Αναστάσεις. Βαβυλωνία.

Καλημέρα στο Λέπουργα, στο Ολυμπιακό χωριό. Αν μιλήσουμε για πολιτικά, στα τρία λεπτά θα μαλώσουμε. Το να δοθούν κίνητρα στους νέους ανθρώπους για οικογένεια και αποκέντρωση δεν είναι θέμα ιδεολογίας, αλλά κοινής λογικής. Πλέον δεν γίνεται, Μανώλη μου. Όταν δεν υπάρχουν δομές πλέον στην επαρχία, να, αυτό που είπε απλά ο Χρήστος, για να κάνεις μια δουλειά από το ένα μέρος στο άλλο, πρέπει να διανύσεις μια απόσταση της τάξης της μίας ώρας. Και αυτό έχει γίνει αργά και σταθερά, ούτως ώστε τα νοσοκομεία να ερημώνουν, τα κέντρα υγείας να κλείνουν ή να υπολειτουργούν. Πράγματα που σε συνδέουν με το κεντρικό κράτος, όπως τα ταχυδρομεία, τα κλείνουμε μία ανοιχτή γιατί μπορούμε. Η αστυνομία υποστελεχωμένη στην περιφέρεια. Και ξαναρωτάω, τι κίνητρο να δώσεις όταν ο κατώτατος μισθός είναι στα 850-835, πόσα είναι. Και ένα μέσο ενίκιο κυμαίνεται στα 5 εκατοστάρικα. Θες 4,5, σου βάζω και 4.

Και σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Λέει, κατά τα άλλα, άσε μας και εσύ ρε, λοπρωινιάτικα. Υγρασία και ζέστη, έτσι ξεκίνησε η μέρα στη Σαντορίνη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στην τετράδα. Γιαγιά 82 ετών, με λυγμένο δίπλωμα, ναι, κυκλοφορία ανάποδα στην Εθνική Οδό. Με τη Mercedes της. Τι να πεις, τι να πεις.

Αυστραλία μεν, Αυστραλία μένω, λίγο καλύτερα εδώ, αλλά τα ίδια χαλιά παντού. Καλημέρα τα παιδιά στα χωριά, δεν τα μεγάλωναν με τα κριτήρια του καπιταλισμού, γι' αυτό δεν κάνουμε παιδιά. Εάν όμως δεν έχεις δει χώρες εκτός Ευρώπης, δεν το έχουν χάσει αυτό, λέει ο Ηρακλής. Αυτά πάνω δεν γίνονταν γιατί υπήρχαν λεφτά τα παλιά χρόνια, δεν υπάρχω κάτι τέτοιο, αλλά γιατί τότε δεν είχαν ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Πώς θα περνούσε η ώρα να κάνουμε παιδιά? Τα παιδιά χρησιμοποιούνταν στην παραγωγική κατάσταση από τη στιγμή που περνάγαν τα 5-6 χρόνια. Ό,τι βοήθεια μπορούσε να δώσει ο καθένας, και ένα καραβέλι ψωμί στα 7. Τώρα αυτά τα πράγματα φαντάζουν τόσο μακρινά. Υποτίθεται ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα της Δύσης, σε μια μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αλλά υπάρχει και μια κεντρική εξουσία η οποία κάνει το εσωτερικό κουμάντο πέραν των εντολών που λαμβάνει κατά καιρούς. Και τι παράγει κυρίως διαφορά. Εύκολο χρήμα, ψηφοφθηρία. Για να πηγαίνουμε με η φάρα, ας πούμε, και να λέμε ότι εμείς ήμασταν πρώτοι εδώ με 20 μονάδες από το δεύτερο. Σε ένα χώρο που είδαμε 6-7 κομματόσκυλα, σε κοντινό πλάνο, να μην φαίνεται ότι είμαστε και λίγοι.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και μικρά μου παιδιά. See you tomorrow morning with a lot of love. Ο Τζορτανάκος σας. Ποιος νέος σήμερα θα δεχθεί να εργαστεί στα χωράφια για βασικό μισθό και αφεντικό, γιατί γι' αυτό μιλάνε. Εκτός αν το θέλετε με νόμι Τσοπτάκη, καμία επαφή. Όποιος το προτείνει, Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Λίγο-λίγο πανούλη τα καταφέραν σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά η στεγαστική κρίση έχει πλήξει πλέον σχεδόν όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Πάνω 752 καθαρά παίρνω, παίρνει η γυναίκα μου, λέει ο Διονύσης. Φαντάζομαι ότι δεν είναι πλήρες 8ωρο. Όταν κάναμε την κοράκλα, στο χρόνο σκεφτόμασταν για το αδερφάκι της. Κάναμε πίσω, γιατί σκεφτήκαμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε στο ένα παιδί, γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε σωστοί και με τα δύο παιδιά.

και συγγνώμη κιόλας, σε ποιο κόσμο να φέρεις τα παιδιά, ας πούμε, στον κόσμο που διοικεί ο Ντόναλντ Τραμπ σοβαρά τώρα. Ο ιός πλουτίζει κάθε φορά που υπάρχει κρίση στα πετρελαϊκά, ας πούμε. Ο άνθρωπος, όποιος δημοσιογράφος το στριμώχνει, του λέει ότι δεν είσαι καλός δημοσιογράφος και πάμε στον επόμενο. Κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια, πόσα ήτανε, βγήκε η ταινία Don't Look Up. Με διάσημους πρωταγωνιστές και τα λοιπά, πέσανε εδώ πέρα μίντια, ιστορίες, δημοσιογράφοι και τα λοιπά, και τι είναι αυτά και σιγά και τι μας δείχνετε και έτσι κι αλλιώς και δεν γίνονται. 5-6 χρόνια μετά τα ζεις. Όποιοι την είδαν και κατάλαβαν, ξέρουν. Τάκη από Μεσοπέλαγα, είσαι εδώ.

0: 7.40 με 7.60 είναι τα καθαρά για πλήρως 8ωρο Κώστας και Ντρουάικ.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο λέει και ο Διονύσης. 8ωρο κανονικό, δυστυχώς. Ωραία. Ούτε αυτό που νομίζω είναι. Πάνω μας, όπως και άλλες αρκετές χώρες μας κυβερνάει η Αμερική, πάρτε το χαμπάρι. Καλά, μα το θέλαμε πάρα πολύ. Και προσπαθούσαμε επίσης να ζήσουμε και το, στις καλές εποχές, το αμερικανικό όνειρο. Κρεμοτσακιστήκαμε και δεν καταλάβαμε τίποτα.

Εδώ από λίγο τη δημοσιογράφη για λάθος ερώτηση τον Τσίπρα, τον Τραμπ, που βάσει που αυτό που έγινε, εν πάση περιπτώσει, δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να έγινε. Α, μάλλον ξέρω σε ποιο κανάλι έγινε, ναι, ναι, ναι. Σε ένα μικρότερη εμβέλεια, τέλος πάντων, τοπική εμβέλεια. Καλά, γνωστό το ποιόν του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να σημαίνει απόλυση. Αλλά εντάξει, το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι, έχει πολλά στην πλάτη του. Από τις καλές εποχές του 80.

0: Καλημέρα, πάνω 12 Σεπτεμβρίου θα είσαι πίσω, θα έχεις εκπομπή. Ναι, καλά να είμαστε.
1: Γιατί δεν μου είχες ορκιστεί, γιατί δεν μου είχες τάξει.
0: Καλό λέει το Don't Look Up, είχε πολύ γέλιο σε κάποιες φάσεις. Είναι τραγική ταινία. Όχι τραγική, ότι είναι άσχημη. Καλημέρα, Πέτρος Πέραμα. Λοιπόν, την κόρη την κάναμε το 2009 και το γιο το 2011. Κρίση, κορονοϊό, καταλαβαίνεις, τα καταφέραμε όμως και τα παιδιά τα χαιρόμαστε, όπως και αυτά εμάς. Οδηγός είμαι και τα καταφέραμε. Να τα χαίρεστε, αδερφέ μου, ό,τι καλύτερο.

Α, για άλλο κανάλι, σε άλλο κανάλι αναφέρεσαι. Οκ. Γιώργος Φορτικό 7, καλημέρα πάνω. Αύριο μεθαύριο, βάλε παράφρονο δωμάτιο με θέα, 18 χρόνια μετά. Μαζί θα μοιραστεί. Πού είναι ο Μπροκολόκο εντωμεταξύ? Μα εγώ

0: καλημέρα, Ρίλο. Ναι. Οπωσδήποτε. Τις καλές εποχές του 80 που λες, όποιος είχε μυαλό έκανε λεφτά. Ναι, okay, γιατί τρέχαν τα λεφτά και μετά τα χρωστάγαμε τα λεφτά. Και τι γίναν τώρα όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, μεγαλοεπενδυτές. Μεγάλη και τρανή εγωστασιάρχες που δίνουν δουλειά στον κόσμο, μάλλον όχι. Κάναν λεφτά, τα φάγανε, τα χάσανε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Top FM 102,4.
13: δέσμευσή του από την πλευρά της Ερυθρόλευκης και η ΚΑΕ κάνει λόγο για ανέτεια κίνηση, τονίζοντας πως ο παίχτης έχει συμβόλαιο στο 2027, ενώ επισημαίνουν πως οφείλει να είναι παρόν την Πέμπτη για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Διδάλλως επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. Την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου τροματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Κλείδωσε με την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Ο Ισπανός Φορ έχει ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτης των κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Μα Ρίτσαρντς. Το εισιτήριο για την League Face του Super Bowl Κύπελλου Ελλάδος πήρε ο Λεβαδιακός που νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργος 3-1 στο άλλο μάτς της χθεσινής ημέρας. Σε άλλες δύο χθεσινοβραδινές αναμετρήσεις για τα play-off του UEFA Champions League, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Μαρία Ζαφυράτου και Παναγιώτης Ρήλος.
14: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο.

0: Δεν φτάνει που είναι Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει που αργεί η επόμενη Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Μπορεί να σταματήσει ο χρόνος την επόμενη Τετάρτη.
0: Τι είναι, να σταματήσει για πάντα.
1: Να σταματήσει, ρε
0: παιδί. Καλά, αυτό κανονίζεται.
1: Να ξημερώσει και να μην νυχτώσει, ρε παιδί. Να είναι μια ατέλειωτη ημέρα. Γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εμείς περιμένουμε την άλλη Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ, ρε φίλε.
1: Α, θες να πάει.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Ο καθένας έχει τα δικά του, ρε φίλε. Περίμενε. Έρχομαι εδώ πέρα λοιπόν. Και έχω τον αγαπημένο μου Σωτήρη Ταμπάκο, αφού είπε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 του Big Wings Sport FM 94,6 και να παλεύει πραγματικά με τον υπολογιστή, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε ονόματα. Τέλος πάντων, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, μάλλον χθεσινού βραδινοί, είχαν αφήσει, τι να σας πω, τα παράθυρα του Μπάμπη Βοβού ανοιχτά στον υπολογιστή. Προσπάθησε εδώ πέρα ο Σωτήρης να λίγο να τα κλείσει, γιατί τίποτα δεν δούλευε. Πραγματικά όμως, πόσα παράθυρα. Κατά τα άλλα, ο Ρίλος εδώ τσακώνεται με κάποιο, ακούω το πληκτρολόγιο. Έτσι να χτυπάει. Πιο γρήγορα, παρακαλώ.
1: Τι ήθελες χτες, γκολ-γκολ.
0: Ήθελα, καλά, ήθελα γκολ-γκολ, ήθελα να τροπεί, ήθελα να το σκύλει με ενδιαφέρον στη ζωή σας. Εγώ φταίω. Να, πάρε τώρα ένα 0-0. Αλλά να σου πω και κάτι. Επειδή γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, βλέπω τα πράγματα έτσι από τη θετική τους πλευρά και λέω να σου πω κάτι. Μηδέν. Το αγοράζεις.
1: Και να μην θέλω, το αγοράσα.
0: Καλά, τώρα το αγοράζεις ούτως ή άλλως, το χώσα, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά μηδέν. Γιατί όχι, κατσικώθηκε και μια χαρά ήτανε. Εντάξει, δεν μας βγήκανε και τα ματάκια από το. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λες 10 χρόνια θα το θυμάσαι αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν σε πήρε ο ύπνος στο δεύτερο καθόλου.
0: Με πήρε λίγο. Ναι, στο δεύτερο με πήρε λίγο. Ναι, με πήρε λίγο. Αλλά λέω όχι.
1: Πολύ δυσκολία να κρατήσω δηλαδή, τα μάτια.
0: Επειδή ήμουν ξαπλωμένη στον καναπέ, μετά κάθισα να ακούω κουρκουδά. Έτσι δεν το λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι κάθισα και λέω όχι, εδώ μαζί με τον Σωτήρη Κωνσταβάρα, εδώ μαζί θα το περάσουμε. Εδώ. με τον καλό συνάδελφο που λένε. Εδώ, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Κάτσε τα τελευταία λεπτά, αυτό είναι που το χάνεις.
1: Ναι.
0: Και μετά λες γιατί κοιμήθηκα. Μια χαρά. Εντάξει. Καλά ήταν.
1: Εγώ αν δεν είχα εκπομπή σήμερα θα τον είχα αφήσει τον ύπνο να με πάρει. Αν ήταν ο Βαγγέλης, ας πούμε, εδώ, θα έλεγα παιδιά, είδα μέχρι το 60.
0: Εντάξει, τίμιο.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Από την άλλη, είδες ότι είναι εμφανές ότι σε μία από τις δύο ομάδες λείπανε κάποια παιχνίδια στα πόδια της.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ότι η Λεύσκη ήταν, ας πούμε.
1: Εντάξει, αλλά είναι και πιο μικρή δυναμική ομάδα.
0: Ναι. Θεωρώ ότι θα κρατήσω αυτή την
1: αισιοδοξία.
0: Την αισιοδοξία για την επόμενη εβδομάδα. Δεν είδα ότι μπορεί, ας πούμε, να απειληθεί άμεσα αυτό το σύνολο, αν παίξει όπως ξέρει να παίζει. Θες να πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Γιατί σε δυναμώνω πάρα πολύ.
0: Με δυναμώνεις, έχεις δίκιο.
1: Να έρθουμε κοντά.
0: Αυτά γίνονται στις ζωντανές εκπομπές.
1: Με έφτιαξες.
0: Λοιπόν, 9 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ. Είναι ο Πάνος Ρήλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Η Μαρία Ζαφυράτου στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι μαζί μας. Ούτε την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας. Θα είναι με την μεθεπόμενη εβδομάδα, λογικά.
1: 31.
0: Πόσο έχει ο Πίτας? Η γιορτή του είναι στις 30 ή στις 31?
1: 30 νομίζω.
0: 30. Α, ναι, 30. Ναι. 30 δεν μπορεί να είναι εδώ, γιατί είναι Κυριακή. 31 θα είναι εδώ λοιπόν. Θα είναι ο Αλέξανδρος, σε περίπτωση που σας λείπει. Σωτήρης Ταμπάκος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
1: Όχι ρε φίλε, Alt και F4 κλείνει τα παράθυρα στα Windows. Εδώ λέμε δεν κουνιέται τίποτα.
0: Ναι, ό,τι δεν το πατήσαμε. Το πατήσαμε και μας είπε ο υπολογιστής. Αλήθεια τώρα.
1: Να σε μας ρε φίλε.
0: Άργησες να το σκεφτείς. Μπράβο. Μπορούσες να πας σε άλλο. Να, μας δίνουν και.
1: Είδες.
0: Μας δίνουν και οδηγίες και συμβουλές οι ακροατές. Μ' αρέσει γιατί έχουμε γίνει ένα πλέον. Μπορούσες να πας σε άλλον. Αλλά είναι αυτό που λέμε: άμα κάτσεις στην καρέκλα, είναι δύσκολο να σηκωθείς. Χωρίς παρεξήγηση το λέω. Κοίταξε, άμα έχεις συνηθίσει 11 στα 12 χρόνια να κάθεσαι σε έναν υπολογιστή, να είναι η θέση σου. Έτσι, να είναι αυτή η οπτική με την οποία βλέπεις τον κόσμο και το στούντιο. Όχι, δεν θέλω να πάω άλλο. Και μετά να λένε ότι πήρα τη θέση του Αλέξανδρου και αυτό. Όχι, ρε.
1: Και τρίζει η καρέκλα του, που τρίζει.
0: Υπάρχει περίπου. Εδώ, και να σου πω κάτι. Ορίστε, τα φτιάξαμε.
1: Πέρασε λίγη ώρα, αλλά ήρθε.
0: Όλοι θέλουν το χρόνο του στο κάτω-κάτω. Οπότε μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Live 24. Να ξέρετε ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε. Κάποια τα διαβάζουμε και στον αέρα. Mm-hmm. Εντάξει. Είμαστε ok με αυτό. Είμαστε εντάξει. Τιμία. Mm-hmm. Και στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί. Η Μαρία. Μαρία. Τελεία Ζαφυράτου. Mm-hmm. Πάνος Ρήλος. Και στο Messenger. Mm-hmm. Ή τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Και πείτε μας πώς σας φάνηκε χθες το παιχνίδι της ΑΕΚ. Εξακολουθεί να μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ ο Κοϊτά. Mm-hmm. Από πέρσι αυτό το παιδί συνεχίζει και τρέχει. Mm-hmm. Εντάξει, μεταξύ μας λίγο ένα τσακ πινεδιά μου έλειπε. Mm-hmm. Μια πινεδιά μου έλειπε.
1: Μια πινεδιά,
0: αυτό
1: πάντα,
0: που έχει έναν παίκτη.
1: Ναι. Πάντα θα σου λείπει.
0: Αυτός ο παίκτης που είναι και μπροστά και στη μέση και πίσω και παραέξω.
1: Και πετάγεται ξαφνικά αυτό, στο ξέφωτο και
0: πέρα. Ναι. Ναι, πάλι ζαφυρά του θα έχουμε φέτος. Ευχαριστώ που ρωτάτε. Τι άλλο, μ' άρεσε η αμυντική προσέγγιση της ΑΕΚ, έχω
1: ναι,
0: να σου πω.
1: Ναι, θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Γιατί είναι κάτι από το οποίο έχει πληγεί πάρα πολύ αυτή η ομάδα τα περασμένα χρόνια. Οπότε ξέρεις, σου δίνει και μία, όχι σιγουριά θέλετε, μία μικρή αυτοπεποίθηση.
1: Ότι εντάξει, τουλάχιστον πίσω δεν τρώμε.
0: Πίσω δεν τρώμε, mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό που δεν έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός στην ουσία ακόμα. Καλημέρα στην παρέα. Γιατί καλά μου παιδιά παλεύετε με τα παράθυρα, λες και πολεμάτε με τον καταραμένο όφι, με ένα απλό hard restart, στρώνουν όλα.
0: Το hard restart είναι αυτό που κλείνει
1: το κουμπί.
0: Και σου λέει, είστε σίγουροι? Ναι, είμαι σίγουρη. Είστε απόλυτα σίγουροι? Είμαι απόλυτα σίγουρη. Κλείστο. Μήπως θέλεις να το ξανασκεφτείς. Άμα στο στέλνει τρεις φορές, σου λέει κάτι δεν θα πάει καλά. Κάτι δεν θα πάει καλά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Βέβαια, αν είσαι και βιάζεσαι, ας πούμε, ξέρω, π.χ. να εμφανιστεί το δελτίο, είναι μια κάποια λύση.
0: Ναι. Καλημέρα από Αγρίνιο, ο mm-hmm. Τσούβι. Τι παράσταση έδωσε σε πανηγύρι. Φοβερός, λέει ο Στέφανος. Κάθεται και λίγο μου σκάνε ριλάκια στο mm-hmm. Instagram με τον Τσούβι. Να τραγουδάει με τον Τσούβι. Να χορεύει με τον Τσούβι. Να τρώει και μετά άχαστη. Και μετά, μετά διαφημιστικά. Γενικά δεν μας έχει λείψει ο Τσούβι, γιατί mm-hmm. είναι
1: τον
0: συνέχεια μπροστά μας. Ναι.

0: Μια μισή ώρα που δεν θα πάρω ποτέ πίσω. Το χθεσινό. Από τη ζωή μου, λέει κάποιος φίλος. Και 15 ευρώ delivery που άργησε και έφαγα στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Αυτό. Πονάει περισσότερο.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Πονάει περισσότερο. Τώρα, εντάξει,
0: και από τα μάτια σου, δηλαδή.
1: Αυτή η μια μισή ώρα που δεν θα πάρεις ποτέ πίσω. Έχεις δώσει μια μισή. Μια μισές. Μια μισές ώρες.
0: Δύο ώρα. Τρία ώρα.
1: Ναι. Που έλεγες, γιατί το κάνω αυτό στη ζωή μου. Γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Τι έχει γίνει. Εντάξει. Δεν το κατατάσσω και στα χειρότερα παιχνίδια που έχω δει στη ζωή μου. Για μένα το όπι είναι ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο ΆΚΑ που είχαμε πάει με τον Τζούβι.
0: Το 0-0.
1: Το 0-0. Που ήμασταν και καλεσμένοι από στην Νόβα. Αυτό ήταν το βασανιστή. Πρέπει να κράτησε, ξέρω εγώ, 1,5 μήνα αυτό το παιχνίδι. Και δεν τελείωνε ποτέ. Αυτό, εντάξει. Είχε και κάτι ευκαιρίες η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ενδιαφέρουσα η αλλαγή του Ζήνη όταν βγήκε ο Γιώβιτς. Εκεί που περιμέναμε όλοι να βγει ο Ζήνη και να μπει ο Βάργας, λέει ο Νίκολιτς, όχι, θα βγει ο Γιώβιτς, και ξαφνικά ήταν λες και του πάτησες αυτό που έχουν τα αυτοκίνητα που φεύγουν μπροστά.
0: Το
1: σπίτι αυτό.
0: Το τουρμπάκι αυτό, ναι.
1: Τι έγινε, τι έγινε. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να δεις ένα παιχνίδι, παρατηρείς τέτοια.
0: Τα γύρω-γύρω.
1: Τα γύρω-γύρω.
0: Δεν ξέρω αν είναι δικιά μου η ιδέα. Φέτος ο κότς έχει πολλά νεύρα στον πάγκο. Ίσως ο ίδιος είναι πιεσμένος. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ. Νομίζω ότι.
1: Παιδιά, πάντα έτσι είναι.
0: Πάντα έτσι ήταν. Ειδικά πέρυσι τα προκριματικά που δεν είχε και το κανονάκι να πέσει σε πιο κάτω διοργάνωση.
1: Και σκέψου ότι έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Να βάλει την ομάδα
1: στο Champions League. Φυσικά και δεν είναι θέμα νευρών, είναι θέμα. Άμα τον έβλεπες δηλαδή ήρεμο, με σταυρωμένα τα χέρια και να κάθεται και να τους παρατηρεί, θα σου φαινόταν πιο φυσιολογικό.
0: Δεν θα ήταν η κολλή της αυτόνομη.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε, βγαίνει.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: 94,6.

0: Συγγνώμη, και έχει δίκιο.
1: Παρακαλώ.
0: Έχετε δει το Μποτρίνι ηρεμό, τον αυθεντικό Μποτρίνι, λέω. Δίκιο δεν έχει.
1: Εντάξει, εγώ τον έχω δει, αλλά είναι εκτός πλάνου.
0: Ναι, okay.
1: Εκτός κάμερας. Πάντα λέμε τα αυτά. Να τα λέγε. Λοιπόν, χθες είχαμε τρεις ισοπαλίες, έτσι τα προκριματικά του Champions League. Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Είχαμε την ΑΕΚ με τη Λεύσκη εκτός έδρας 0-0. Είχαμε και το 2-2 της Δυναμό Ζάγκρεπ με τη Βίκινγκ.
0: Αυτό είναι λίγο έκπληξη, μου φαίνεται. Όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα το παιχνίδι.
0: Ωραία, παιδί μου, γενικώς διαβάζεις ότι παίζει η Δυναμό Ζάγκρεπ, ναι, με τη Βίκινγκ.
1: Ναι.
0: Το πρώτο σημείο που σου έρχεται ποιο είναι,
1: εντάξει,
0: το πηγή, το 2-2.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Mm. Δεν είναι, αλλά
0: κάποιοι το λέγανε ότι δεν θέλαν, ο Κώστας νομίζω και το Ζόγλου, όχι Βίκινγκ.
1: Το έλεγε, το έλεγε. Και μάλιστα επικρατούσε 2-0 η Δυναμό Ζάγκρεπ, έβαλε και πολύ γρήγορα τα γκολ, στο 6 και στο 10. Αλλά νωρίς-νωρίς ισοφάρισε η Viking στο 26 και στο 39. Το θέμα είναι το εξής, ότι το Football Meets Data,
0: ναι,
1: ο υπερυπολογιστής αυτός εδώ πέρα, έβγαλε τις πιθανότητες πρόκρισης των τριών ζευγαριών. Και θέλω να σου πω ότι παρότι και τα τρία παιχνίδια ήρθαν ισόπαλα, η ΑΕΚ έχει μακράν τις περισσότερες πιθανότητες. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει 73% πιθανότητες να περάσει απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας, 60% η Λιόν απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Εντάξει,
0: είναι λογικό, ναι.
1: Και θέλω να σου πω ότι 51% έχει η Βίκινγκ, 49% η Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μοιρασμένα τα πράγματα.
0: Προπονητάρα, λέει, έχετε καλός, έχει νεύρο, νεύρο. Όχι νεύρα, μαεστρικό κουτσάρισμα έκανε, θα περάσει στους ομίλους, λέει κάποιος άλλος. Το Νίτρο, λες, το
1: κουμπί. Το Νίτρο, μπράβο, ναι. Ο Μάκης έχει τα νεύρα του. Κάποια στιγμή θα πρέπει με νόμο οι Μαρίες να γιορτάσετε μία φορά το χρόνο.
0: Μία.
1: Δεν γίνεται να μας κρατάτε μούτρα επειδή μας έχετε τρελάνει Αύγουστο, Νοέμβρη κτλ. Εγώ σε καταλαβαίνω.
0: Σας συμπορευτώ με το Μάκη.
1: Εγώ ξέρω και Μαρία που γιόρταζε Αύγουστο και μετά το άλλαξε. Το έκανε Νοέμβριο.
0: Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Γιατί υποτίθεται ότι είναι της Παρθένου Μαρίας τον
1: Νοέμβριο. Όχι, δεν ήταν αυτό το κριτήριό της.
0: Αυτό θα πρέπει να είναι, αν με ρωτάς.
1: Άμα ήταν τότε, ναι.
0: Μετά το 16-17, ας πούμε, ναι. Όχι, λοιπόν, στο 15.
1: Όχι, το άλλαξε τον Νοέμβριο γιατί τότε μπορούσε να το γιορτάσει με τους φίλους της, ρε παιδί μου, και τα λοιπά, γιατί όλο συνεχώς έλειπε. Από την άλλη όμως, Μάκη μου, έχεις ιδέα πόσες φορές το χρόνο γιορτάζουν οι Θοδωρίδες? Για ψαχτείτε λίγο που κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα Θοδωρή να γιορτάζει. Για ψαχτείτε, γιατί πάτε τώρα και τα ρίχνετε όλα στις Μαρίες και στις Παναγιώτες, ας πούμε. Και ούτε καν στο Μάριο και στον Παναγιώτη.
0: Εντάξει, πώς είμαστε, μωρέ, το Μάριο και Παναγιώτη. Σε σχέση με τις Μαρίες δεν είμαστε. Δεν συγκρίνεται.
1: Ψάξτε να βρείτε πόσοι Θοδωρίδες γιορτάζουν όλο το χρόνο. Αυτό έχω να σας πω. Καλημέρα από Κύπρο. Το χθεσινό ήταν πολύ δύσκολο, λέει κάποιος, γιατί αυτοί ήταν πιο έτοιμοι και δεν έχουν χάσει μάτς μέχρι τώρα. Στη ρεβάνς η Άκη έχει τον πρώτο λόγο, έστω και δύσκολα θα κερδίσει.
0: Λοιπόν, το όνομα Θεόδωρος, Θοδωρής Θεόδωρος, γιορτάζει κυρίως το Σάββατο των Αγίων Θεοδόρων.
1: Εντάξει, okay.
0: Κινητή εορτή, το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστείων, ψυχό Σάββατο. Και στις 17 Φεβρουαρίου, Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, σταθερή ημερομηνία, και στις 12 Μαΐου, Οσίου Θεοδόρου, πολιούχο των Κυθύρων όμως.
1: Και τι σχέτει,
0: αν είσαι στα Κύθυρα γιορτάζεις.
1: Με νοιάζει. Επίσης έχω να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες Μαρίες που γιορτάζουν, περίμενε,
0: το Γενάρη, όχι,
1: 26 Δεκεμβρίου.
0: Δεκεμβρίου,
1: είπα και εγώ, λέει, χρόνια πολλά σε 3-4 Μαρίες που τελικά δεν γιόρταζαν 15 Αύγουστο και νιώσα, γιατί ρε παιδιά να νιώσετε λαλακές, γιατί καταρχάς ευχές δίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν την πάρεις 15 Αύγουστο της πες, άντε και αυτό να το καταλάβω, εντάξει. Ναι. Και να σου πει, α, δεν γιορτάζω σήμερα, πάρε με τον Νοέμβριο να μου το πεις.
0: Καλημέρα σας από Τούμπιγκεν, Γερμανίας, λέει ο Γιώργος. Πώς την είπατε αυτή τη λέξη, έκφραση που ξάπλωσες, έκατσες αλλιώς? Γερμανία, μεγάλωσε και θέλω να βελτιώσω τα γερμανικά μου.
1: Ανακούρκουδα, βρε άσχετη, βρε άμπαλη.
0: Αφού και οι δύο είστε άθεοι, τι κάθετε και σκάστε? Τι κάθεστε και σκάτε, συγγνώμη.
1: Σωστά. Ναι, άλλες γιορτές γιορτάζουμε.
0: Και όταν γιορτάζει ο άλλος, τον παίρνει να του πει μια ευχή. Και είναι και ένας καλός τρόπος να επικοινωνήσει με ανθρώπους που χάνει.
1: Να, Δημήτρη, που έχουμε κοινούς γνωστούς. Να το, λέει η κοινή μας φίλη η Μαρία. Δεν λέω επίθετο. Ναι, γιορτάζει 26 το 10. Σε πρόλαβα.
0: Μάλιστα. Έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά στο μικρόφωνο σου, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι που κουνιέμαι και πάρα πολύ.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
1: Είναι που κοιμήθηκα και
0: καλημέρα στον Δημήτρη στη Χαβούζα, στον Κώστα στην Πρέσια. Εγώ λέω για τον υπολογιστή, καμιά φορά βγάζω κατευθείαν την πρίζα, δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Ωραία.
0: Όταν τον κάψεις, φώναξε με.

0: Μαρία και πάνω, καλημέρα. Γιάννης από Κρέστενα. Αν στη θέση του Μάριν μπει ο Μάγερ και αριστερά ο Ζουμπκόφ, δεν έχουν τύχει στη Φιλαδέλφια, λέει. Okay. Ο Ζουμπκόφ, με βάση το ρεπορτάζ, λέει ότι δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που το θέλει ο προπονητής, γι' αυτό και δεν τον πολύ χρησιμοποιεί. Για πες.
1: Θέλω να πω ότι ο Νίκολς θα τα δει αυτά, επειδή μια εβδομάδα έχει μπροστά του. Θυμίζουμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, 10 η ώρα το βράδυ. Τηλεοπτικά εννοείται από την Κοσμοτέ. Νομίζω ότι το έχει και το Μέγκα.
0: Μπορεί να το έχει και το Μέγκα, βέβαια.
1: Το έχει και το Μέγκα.
0: Και σήμερα έχει το παιχνίδι της Celtic το Μέγκα. Με την Λίντσερ. Καλημέρα, Μαρία. Και πάνω, αυτό που παρατήρησα χθες στο μάτι της ΑΕΚ είναι ότι είχε 4 ασθενοφόρους στο γήπεδο. Εμείς τόσα δεν πρέπει να έχουμε στο νομό βιωτίας. Εντάξει, αυτά λέτε μετά.
1: Τώρα γιατί.
0: Κομμουνιστές ο Άδωνης και έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο.
1: Δεν είπε μόνο αυτό. Βγήκε, λέει, μια έρευνα που μας έχει πάρα πολύ, μας έχει μάλλον πάρα πολύ ψηλά,
0: ναι,
1: στους πιο φτωχούς κατοίκους μιας χώρας και τα λοιπά. Και, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Είμαστε στις 30 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου.
0: Α, εντάξει.
1: Ποιος διαβάζει τον πίνακα από εδώ, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να ισχύει χωρίς, δηλαδή μπορούν να ισχύουν και τα δύο.
1: Αν είμαστε πλούσια χώρα με φτωχούς
0: κατοίκους. Ναι. Γιατί ξέρω εγώ, 10 άνθρωποι, ας πούμε, κάνουν πάρα πολύ πλούτο. Τι είναι πλούσια η χώρα.
1: Εν τω μεταξύ, έχει έτσι ένα επιχείρημα που το θέτει συνεχώς. Είμαστε πάρα πολύ ωραία χώρα. Εντάξει, το ότι είμαστε ωραία χώρα. Είμαστε ωραία χώρα.
0: Δεν μπορούμε να τη χαρούμε την ωραία χώρα.
1: Αυτό.
0: Κατά κύριο λόγο.
1: Ευχαριστώ. Μπορεί να πέσει λίγο βενζίνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Αν γίνει κάτι.

0: Άμα είσαι Μαρία στα 14, 15, 16, πώς ανακοινώνεις στους γονείς ότι δεν γιορτάζεις πια στις
1: πατέρες? Ελάτε βρε, ωρεξούλες πρέπει.
0: Το γίναγαν σε Νοέμβριο, λέει, για να παίρνουν άδειες ονομαστικής εορτής. Καλημέρα, έπαιρνα στο δημόσιο, ισχύει κάτι τέτοιο κάποτε, ξέρω εγώ?
1: Κοίταξε, το λίγο που έχω δουλέψει στο δημόσιο, δεν είναι.
0: Όχι.
1: Όχι, εγώ δεν έχω πάρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω πάρει.
0: Μπορεί να ίσχυε.
1: Ναι. Ο Θεόδωρος γιορτάζει πάντα το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα. Θεόδωρος ταξί. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι.
0: Υπάρχουν και άλλα. Αυτά που διάβασα, Θεόδωρη. Μαρία μου, δεν μας νοιάζουν οι Θεοδωρίδες, γιατί εμείς πάμε και βλέπουμε με Μαρίες, λέει ο
1: Μπράβο, μπράβο για τα γούστα. Μπράβο για τα γούστα.
0: Μα δεν είμαι από τα κύθυρα, είμαι Θοδωρής και πάω εκείνη τη μέρα. Πιάνετε?
1: Πιάνετε.
0: Πιάνετε, βέβαια.
1: Μπορείς να γερνάς.
0: Εμείς εδώ στην Κρήτη γιορτάζουμε τις παντρεμένες τον Αύγουστο και τις ελεύθερες τον Νοέμβρη. Οκ. Okay.

Μιλάμε για τερμπάρα. Και η Ελλάδα βρίσκεται στους 41.612 βαθμούς. Δηλαδή η Δανία, 36. Εδώ θα κριθεί το πράγμα, ανάμεσα σε Πολωνία, Τσεχία και Ελλάδα. Επίσης η Τουρκία είναι κάπως μακριά με 48.000.

0: Καλημέρα.
1: Λέω, Μάγερ, γιατί παίζεις συνεχώς με κατεβασμένες κάλτσες και χωρίς καλαμίδες, δεν απαγορεύεται. Έπαιξε έτσι.
2: Δεν το πρόσεξα.
1: Ούτε εγώ το πρόσεξα.
2: Δεν το πρόσεξα.
1: Και κάποιος ρωτάει αν έχουμε πάει στην
2: ταινία Βίας. Ναι, ωραία είναι. Έχω πάει να φάω.
1: Ναι, έχω περάσει απλά.
2: Αυτό. Ωραία είναι. Ασθενοφόρα μπορεί να μην έχουμε, οκ, αλλά είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη σε οπτικές ίνες. Yes! Χαλάλη, τρύπες στους δρόμους, νικάμα αδέλφια. Πάμε για τελείο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Εντοπίστηκαν δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους τη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 10 χαρακτηριστήκαν κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα, μάλιστα, συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο, συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενοι πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην Τεχεράνη θεωρείται αναπόφευκτη αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Όπα, βαράει.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά. Ποιος δεν θυμήθηκε, ποιος δεν ξέρει τι έχω εκπομπή. Κάτσε να δω. Εντάξει, με πήγε κατάλληλο τηλέφωνο. Εντάξει, Χριστίνα. Όλα καλά. Λοιπόν, 38 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Τι ώρα τραγουδί έβαλε, ρε φίλε.
0: Το Euphoria Take My Heart.
1: Ναι.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Πάνος Ρηλός.
0: Σωτήρης Ταμπάκος. Είναι η τριάδα που σας πηγαίνει. Δύο μέσα, ένας έξω.
1: Ό,τι σας είπε.
0: Παρέα στη διαδικασία να πατήσει τη δουλειά.
1: Έτσι, ναι.
0: Ο φίλος επιμένει, παίζει έτσι σε όλα τα παιχνίδια ο Μάγερ, κάλτσες κάτω και χωρίς καλαμίδες, έχω δει όλα τα μάτς, ο κανονισμός τα απαγορεύει. Φαντάζομαι ότι κάποιος επόπτης, κάποιος διαιτητής θα το έχει δει αυτό.
1: Μπορεί να έχει αλλεργία. Μπορεί να έχει δυσανεξία.
0: Στους αλλεργικούς θα το απαγορεύει. Δυσανεξία στην καλαμίδα.
1: Ναι ρε. Ο αποδιοπομπέος μάγλος λέει, δηλαδή μια πρωτότυπη πρόταση γάμου σε Μαρία στην Κρήτη θα ήτανε. Ψήνεσαι του χρόνου να γιορτάζεις 15 Αυγουστό.
0: Καλό,
1: περνάει.
0: Άιντε, πάλι πανά θα φέρει βαθμούς στην Ελλάδα. Ακούς, πρόεδρε.
1: Ναι, πρόεδρε.
0: Εσείς ακούτε. Η στενή ευβία είναι συνώνυμο με το κοντοσούφλι, λέει κάποιος. Ωραία.
1: Ωραία. Ναι, όντως έχει κάτι καλά ταβερνία εκεί πέρα.
0: Ελπίζω να περάσετε και να σταμπανιάζουν όλοι και να γελάω.
1: Και θα χαϊδεύεις μια γάτα. Κοίτα, εγώ
0: αυτό που λέγανε, Κλάου τον λέγανε αυτό, ναι.
1: Αυτόν στην όμως αίνιδη, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δόκτωρ Κλάου, νομίζω.
1: Μπορεί. Εγώ αυτό που λέω πάντα, σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση μάλλον, είναι ότι αξίζει να πέσεις με καλές ομάδες. Εντάξει, το θέμα είναι να δεις και κανένα παίκτη από κοντά, να πας και κανένα καλό ταξίδι αν μπορείς. Τέλος πάντων, να έχεις τέτοια πράγματα. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό. Άμα παίξει τώρα μετά το τέταρτο και να λες, Παναγία μου, να πετύχω μια ομάδα από το Τζουργκιστάν.
0: Πέρσι με τους τριτοτέταρτους έκανες πορεία, Ζαφυράτου.
1: Ναι, γιατί και καθόλου δεν με πείραξε. Αν με ρωτάς, θα το έκανα και φέτος. Αλλά λέμε τώρα.
0: Το μετράω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Θοδωρής εδώ. Εγώ έχω γενέθλια στις 17 Φλεβάρι που γιορτάζουν οι Ιμιτασιόν Θοδωρίδες. Οπότε όταν με παίρνουν για χρόνια πολλά, κατά λάθος δεν πάει χαμένο τελείως.
1: Για καμία ευχή, όχι ευχούλα, καταλαβαίνετε τι λέω, καμία ευχή δεν πάει ποτέ χαμένη. Δηλαδή και σήμερα να μου στείλει κάποιος μήνυμα και να μου πει χρόνια πολλά για τη γιορτή, συγγνώμη, το ξέρω, θα του πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εχθές με πήραν τηλέφωνο εμένα για τη γιορτή.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ εχθές το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, γύρω στο 60 κάτι, θυμήθηκα ότι δεν είχα απαντήσει σε ένα φίλο. Στο συγκεκριμένο, γιατί σε ναι. Κάποιους δεν έχω απάντηση, ρε παιδί μου, ειδικά σε ανθρώπους που δεν ξέρω, πατούσα καμιά καρδούλα και θυμόμαι, στο Γιώργο, δεν απάντησε στο Γιώργο. 11 η ώρα το βράδυ.
0: Καλημέρα, μορφιές. Πείτε καμιά καλή παραλία και μπιτσόμπαρο κοντά στην Αθήνα. Μαρία, είσαι φοβερή.
1: Καλή παραλία και μπιτσόμπαρο κοντά στην Αθήνα.
0: Πού, εκεί στο Μαύρο Πιθάρι δεν είχε.
1: Λιθάρι.
0: Λιθάρι, συγγνώμη. Πιθάρι είναι.
1: Κοίταξε, ναι, θα πρέπει να. Το κοντά είναι κάπου σχετικό. Και κοντά στο Σούνιο έχει ωραίες παραλίες. Αλλά γενικά, όσο πιο μακριά πας, όσο πιο κοντά στο Σούνιο δηλαδή, τόσο καλύτερα.
0: Πέσουμε με Ντόρτμουντ, λέει κάποιος. Ναι, δεν θα ήταν κακό.
1: Είναι κακή. Κακή ιδέα. Κάποιος λέει, η Μαρία γιορτής χωρίζεται σε άτεκνες και Μαρίες με παιδιά. Είναι η αλήθεια, ρε παιδιά.
0: Νομίζω είναι παρθένες.
1: Τέλος πάντων, αλλιώς ήταν παλιά τα πράγματα. Τώρα δεν νομίζω ότι αλλάζει κάποιος. Δεν είναι συχνό φαινόμενο, μάλλον, να αλλάξει κάποιος τη γιορτή του, επειδή παντρεύτηκε. Δηλαδή, άμα χωρίσει, μετά τι θα γίνει. Άντε πάλι πίσω. Χρόνια πολλά, 15 Αύγουστο πάλι.
0: Χώρισα, δεν στο είπα.

0: Ορίστε, έχουμε και τους Γιώργηδες. Ο Μάριος λέει: έχω φίλο Γιώργο στην Κρήτη που αποφάσισε να γιορτάσει όχι το Αγιώργη που ξέρουμε, αλλά το Αγιώργη του Μεθυστή 1η Νοεμβρίου. Εντάξει. Okay, καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό που ανέφερε ο φίλος δεν το βρίσκω καν.
0: Όχι,
1: υπάρχει. Ως γιορτή.
0: Η 1η Νοεμβρίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο
0: Μεθυστής. Εντάξει, μπορεί να το έχουν μόνο στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Και εγώ εκείνη την ώρα κοιμήθηκα, Μαρία. Γενικά ήταν μια περίεργη μέρα, παιδί. Χθες δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είχε καιρό να μου συμβεί αυτό να με πιάσει μια ψιλοαγωνία. Αντί να περιμένεις, ξέρεις, αυτό το να περιμένεις το βράδυ το παιχνίδι.
1: Το παιχνίδι, ναι.
0: Και έκανα διάφορα πράγματα να περάσει η ώρα. Γιατί ακόμα δεν έχω αρχίσει και η δουλειά η πολύ, ας πούμε, και τα βίντεο και όλα αυτά. Και δεν είχα να κάνω κάτι. Κατέβασα κουρτίνες, τις έπλυνα, τις ξανακρέμασα.
1: Α, το πρόλαβες όλο στην ίδια. Θα μου πεις, εντάξει.
0: Ναι, τις κουρτίνες δεν περιμένεις να στεγνώσουν. Τις κρεμάς όπως είναι για να, για να κάτσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καθάρισα κάτι συρτάρια με βίδες. Με κάτι εργαλεία του σπιτιού. Ανακάλυψα ότι έχω πάρα πολλές πένσες για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω.
1: Μην έχω αφήσει καμιά
0: Κάποιος την κλαίει. Σίγουρα κάποιος την κλαίει. Πέταξα πάρα πολλά πράγματα και κοίταζα. 4 η ώρα. Πόνας.
1: Τι άλλο να κάνω τώρα να πέρασει.
0: Και είδα λοιπόν το αφιέρωμα, το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Ζωσέ Μουρίνιο.
1: Το Μουρίνιο. Είναι το είπε ένας φίλος στα τηλέφωνα.
0: Είναι 3 επεισόδια τη μία ώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά είδα μια πλευρά του Μουρίνιο που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Ένας άνθρωπος με συναισθήματα, πραγματικά με συναισθήματα, με αγάπη. Γιατί βλέπουμε αυτό το σκληρό πρόσωπο οι περισσότεροι, τις ατάκες του, αυτό το απρόσιτο που έχει, το παγωμένο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε ποια ήταν η επιρροή του στην Τσέλσι την πρώτη φορά που πήγε και στην Ίντερ, όπου οι παίκτες και των δύο ομάδων έκλαιγαν μόλις έμαθαν ότι θα φύγει ο Μουρίνιο. Μιλάμε για τρελή επιρροή. Την ίδια επιρροή δεν είχε στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί εκεί ήρθε μπροστά σε πολύ μεγάλες δίβες του ποδοσφαίρου και δεν μπορούσε έτσι να επιβληθεί. Μεγάλη κόντρα με τον Κασίγιας. Και φυσικά το μεγάλο ψυχολογικό τραύμα που του άφησε η Μπαρτσελόνα. Γιατί θυμίζουμε ότι είχε ξεκινήσει ως βοηθός προπονητή, όπου ήταν όχι απλά βοηθός προπονητή, ήταν σκάουτερ, ήταν προπονητής θερματοφυλάκων, ήταν τα πάντα έκανε.
1: Μεταφραστής ήταν η βασική του δουλειά.
0: Υποτίθεται ότι ήταν μεταφραστής και με αυτόν τον τρόπο βρήκαν να τον πικάρουν. Ότι δεν έκανε και τίποτα. Μεταφραστής ήσουν. Ο τύπος έκανε ταξίδια, αναλύσεις παικτών, σκάουτινγκ, δηλαδή μόνο σπαθιά δεν κατάπινε. Και φεύγοντας, του είπε: εντάξει, μωρέ, μεταφραστής ήσουν. Και κάποια στιγμή ήταν ανάμεσα σε αυτόν και στον Γκουαρδιόλα η επιλογή για τον επόμενο προπονητή της Μπαρτσελόνα. Πίστευε ότι θα τον πάρουν, αλλά τελικά επέλεξαν τον Γκουαρδιόλα. Και εκεί έγινε το κρακ.

0: Καλημέρα. 1η Νοέμβρη γιορτάζουμε γιατί είναι ο προστάτης των Καζανιών που κάνουμε την απόσταση Ρακή και τη Σκουδιά. Μάλιστα. Επίσης, λέει κάποιος, στην Πρέβεζα 24 Ιούνιου ανάβουν και πηδάνε φωτιές. Έτσι αποφάσισα να γιορτάζω τότε. Άγιος Ιωάννης Λιγανάς. Για να μην πηγαίνει χαμένη το Σιθάκα. Μετά το έφημο πετάμε και κάνα κοψίδι εκεί πάνω. Κρίμα είναι να πάει έτσι.
1: Κάποιοι λένε ότι η καλή παραλία και Μπιτσόμπαρο δεν συνδυάζονται.
0: Ναι. Και δεν έχω πολύ αδίκο.
1: Στην Αττική σίγουρα. Όχι. Στα νησιά ίσως είναι λίγο.
0: Θα βρει κάτι καλύτερο.
1: Ίσως λίγο καλύτερα τα πράγματα.

0: Εντάξει, Ρεσί, λέει, δούλευε στο μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμου που καλό είναι να τον δούμε στη Νέα Φιλαδέλφια το φθινόπωρο. Ναι, θα συμφωνήσω. Και το Μωρίνιο.
1: Ναι, μακάρι. Εντάξει, είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί ο τύπος είναι εργασιομανής.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει από τη μία δουλειά στην άλλη, δηλαδή πριν αφήσει τον ένα σύλλογο, πριν φύγει από την Ίντερ, είχε ήδη συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και κάπου κάποια στιγμή κάποιος το ρωτάει για το sabbatical που έκανε ο Πεπ Γκουαρδιόλα φεύγοντας από την Μπαρτσελόνα και λέει, μη μου μιλάτε για sabbatical, έτσι χαίνομαι. Τι πάμε πει sabbatical, λέει. Και θα ξεκουραστώ, λέει. Θα ξεκουραστώ όταν με πάρει, λέει, εκείνος και μου πει, έλα, ανέβα πάνω.

0: Υπάρχει μια διχογνωμία εδώ στο ακροατήριο. Ο ένας λέει ότι ο Μεθυστής γιορτάζει 3 Νοέμβρη. Νότιο Ηράκλειο είχε αρκετούς που γιορτάζουν τότε. 1η Νοεμβρίου λέει. Ο άλλος είναι η γιορτή που ανοίγουμε τα βαρέλια με το φετινό κρασί στην Κρήτη.
1: Θέλω να συγκεντρωθεί. Μιλάμε ότι γιορτάζουμε το Μεθυστή. Έτσι. Είναι και λίγο δύσκολο να θυμόμαστε πότε.
0: Μάλιστα, ναι. Ναι.
1: Σωστό. Εκεί περίπου. Στο
0: κάπου
1: περίπου.
0: Ναι. Αρχές Νοέμβρη.
1: Αυτό.

0: Για την Αττική, είπε ρε αδερφέ μου. Είναι εξάπτες με το Paradise στην Μύκονο. Δεν συνδυάζονται, λέει, παραλίες και Μητσόμαρο. Για την Αττική. Για την Αττική μιλάγαμε. Παραλία, Μητσόμαρο στην Αττική.
1: Παιδιά, στα καλά. Νησιά μια χαρά συνδυάζονται. Εντάξει, εσύ πήγες τώρα στο άλλο άκρο.
0: Καλά.
1: Στο άλλο άκρο που μια χαρά παραλίες έχει η Μύκονος. Στην Αστυπάλαια, ας πούμε, μια χαρά συνδυάζεται το Μητσόμαρο με την παραλία.
0: Μαρία, δεν μας νοιάζει το Netflix. Για εκπείτε.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε. Τι άλλο να πούμε. Δηλαδή και από αυτό το παιχνίδι, τι ποιο άλλο συμπέρασμα να
0: πόσο
1: κάνει.
0: Πόσο ζουμί να στάξεις από αυτό το παιχνίδι. Λίγο πιο κάτω, ρε Γιώργη. Λίγο πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Να μπει εκεί. Θα γίνει. Σε εκείνη την περίπτωση πιστεύω ότι θα γινόταν 2-1. Θα άνοιγε το παιχνίδι περισσότερο.
1: Λογικά ναι.

0: Thumbs up λέει σε όποιον έμαθε τη λέξη sabbatical από τα φιλαράκια. Κώστας.
1: Ήτανε τακτική ατακά.
0: Του Ρος νομίζω. Του Ρος. Αν δεν
1: χρόνο.
0: Κάνω λάθος. Αλλά εντάξει, εγώ την έννοια του sabbatical την έμαθα από το ποδόσφαιρο, να πω την αλήθεια. Διάλεγε, πηδάμε πάνω από τις φωτιές του Αγιάννη, του Λάδωνα. Και με τα στεφάνια τα μαγιάτικα. Δεν ψήνουμε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τόση στράκα. Κρίμα είναι να πάει χαμένη.

0: Λοιπόν, λίγο στα μπασκετικά θα πάμε τώρα, mm-hmm. γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τον Ολυμπιακό και αυτό είναι η κόντρα του με τον walk-up.
1: Αχα.
0: Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θα πάει καλά αυτό. Υπάρχει μόνο ένα σενάριο που μπορείς να πεις ότι α, εντάξει, οκ. Okay. Η λιγότερο δυνατή ζημιά μπορεί να γίνει. Λοιπόν, βρίσκεται σε μεγάλη κόντρα ο walk-up με τον Ολυμπιακό. Ο walk-up θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό γιατί έχει πρόταση, μια πολύ μεγάλη πρόταση.
1: Ντουμπάι, νομίζω.
0: Ναι, που του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο walk-up παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο στον Ολυμπιακό. Δεσμεύεται όμως από συμβόλαιο.
1: Μέχρι το χρόνο το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να τον αφήσει να φύγει.
1: Όμως εκείνος τώρα έχει καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του και τώρα στην αποδέσμευση στην ουσία.
0: Ναι, ναι. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες ο walk-up. Έχει προσφύγει στο δικαστήριο της EuroLeague. Ζητάει τη λύση του συμβολέου του. Εξηγώντας μέσα στην καταγγελία αυτό που είπαμε, ότι δεν γίνεται να έχει τέτοια πρόταση ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ και να μην παραχωρείται. Από την πλευρά του Ολυμπιακός αναμένεται να προβεί σε διακοπή συμβολέου με πλήρη πετιότητα του walk-up. Αν δεν εμφανιστεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας που είναι αύριο νομίζω, 20 Αυγούστου, αύριο δεν έχουμε 20,
1: ναι, ναι.
0: Αύριο έχουμε 20, σωστά. Θα κάνει προσφυγή για διαφυγόντα κέρδη αλλά και δυσφήμιση του συλλόγου ως πρωταθλητρία ομάδα Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά στα διαφυγόντα κέρδη θα στηριχτεί στο γεγονός ότι αφήνει την ομάδα με μείον ένα playmaker στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Και μάλιστα μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος αποτέλεσε και βασικό μέλος της ομάδας. Από εκεί και πέρα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι αν τραβήξει το σκηνείο παίκτης θα είναι δύσκολο να τον δούμε στα παρκέ. Να σημειωθεί επίσης ότι ο Γόκα πήγε και στο συνδικαλιστικό όργανο παικτών της EuroLeague, ΕΛΠΑ.
1: ΕΛΠΑ.
0: Ναι.
1: Παλιά ήταν οδική βοήθεια.
0: Ναι, ναι. Βοήθεια και εδώ. Ζήτησε σχετική γνωμοδότηση, ωστόσο του απάντησαν ότι δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος από τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο.
1: Σε λαβή.
0: Ναι. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που λέει ο walk-up, ναι, αλλά εμένα μου δίνουν 3 φορές πάνω τα λεφτά που μου δίνετε εσείς. Ναι, ο Ολυμπιακός λέει όμως, ναι, αλλά δεσμεύεσαι με συμβόλαιο. Που επαγγελματικά ο Ολυμπιακός έχει δίκιο, το προφανώς συζητάμε, τη στιγμή που έχεις υπογράψει συμβόλαιο. Παικτικά, λέει ο walk-up, ευκαιρία ζωής. Το μόνο σίγουρο θα είναι και οι δύο πλευρές χαμένες σε περίπτωση που το τραβήξουν και οι δύο. Αν δηλαδή διακόψει το συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα παίχτη ανενεργό. Ο walk-up δεν θα πάει εκεί, δεν θα παίζει και ό,τι μπορεί να φέρει αυτή η κατάσταση μετά. Ότι υπάρχει η walk-up agenda, λέγω. Περίμενα.
1: Μπαλκονάκι, καφεδάκι, Sport FM και χάζεμα στην υπέροχη Λάδια. Μαρία μας έσωσε, ο Χρήστος στο Μαρμαράκι.
0: Ναι. Καλά σας έκανα.
1: Μπορούμε να την κρατήσουμε αυτή τη Λάδια έτσι για μερικές μέρες.
0: Έτσι θα πάει τώρα, μην ανησυχείς.
1: Ναι,
0: δεν έχω
1: σίγουρα
0: σκοπό να πάω κάπου.
1: Οχ, βλέπω εδώ.
0: Θα στείλουμε το Ρουβίκο να λέει. Μαζί στον αγώνα με το walk. Δεν ντρέπεστε λίγο. Δεν ντρέπεστε. Κάποιος ρωτάει πώς γίνεται να τον πλησία σε άλλη ομάδα όταν έχει ενεργό συμβόλαιο. Επιτρέπεται αυτό στο μπάσκετ, γι' αυτό δεν θα γίνει ποδόσφαιρο ποτέ. Έλα τώρα. Ναι, δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο.
1: Ποτέ
0: δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο. Έλα Παναγία, ποιος τα λέει αυτά. Τι λέτε ρε παιδιά. Μόνο έτσι γίνεται.
1: Τώρα που λες Τσέλσι, εμείς φάγαμε τρελά μπαν για αυτή τη δουλειά. Και έτσι φτιάξαμε ομάδα με τον Λάμπαρντ. Προσεγγίζαμε παίχτες άλλων ομάδων. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η λογική λέει ότι τα κάθονται, τα συζητάνε και αφήνουν τον παίχτη να φύγει με κάποιο.
0: Αυτό λέει η λογική.
1: Γιατί ένα παίχτη ο οποίος είναι δυσαρεστημένος Ρωτάς και να τον πληρώνεις κιόλας για ένα εκατομμύριο το χρόνο, ξέρω εγώ.
0: Δεν μπορείς να κρατήσεις ένα παίκτη να, εδώ με το ζόρι. Το μόνο που μπορεί είναι να βγουν μπροστά οι εγωισμοί. Εγώ δεν φεύγω, εγώ δεν σε δίνω, εγώ δεν παίζω, εσύ δεν παίζεις. Ωραία. Αυτό που λέω.
1: Το γράφει ο φίλος. Κάρφωμα λέει το δελτίο στα αποδεκτήρια του σεφ και να πάει να κόψει το λαιμό, να παίζει ρακέτες όλη μέρα στο γεμπανάκι.
0: Καλώς ήρθατε στο 1985.
1: Και εγώ θα ήμουν υπέροχα να παίζω όλη μέρα ρακέτες στο γεμπανάκι και να παίρνω ένα εκατομμύριο το χρόνο. Το αγοράζω χτες. Ποιος θα ήθελε να το
0: πει. Σαμπάτικαλ.
1: Αλλά δεν είναι έτσι. Μιλάμε για εκατομμύριο. Οκ, okay, και μπορεί να ακούγεται λίγο για τα αθλήματα, αλλά είναι ένα εκατομμύριο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Ούτε για τα αθλήματα δεν είναι.
1: Ναι, για το
0: ποδόσφαιρο. Είναι περισσότερα τα τρία, θα μου πεις.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εκατομμύρια.

0: Εγώ που είμαι παντρεμένος και πλησίασα άλλη γυναίκα, πρέπει να φοβάμαι για λύση συμβολέου.
1: Ναι.
0: Έπρεπε ήδη να
1: έτσι, έτσι και το μάθει η διοίκηση. Αχ, κακομοίρη μου.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, πάντα στην πρωινή μας παρέα, Big Win. Στην Big Win θα βρεις τους κορυφαίους αγώνες χωρίς γκανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε αθλητική ενημέρωση και τα λέμε σε λίγο.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Λεύσχη στη Σόφια στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off της League Phase του UEFA Champions League. Την προσεχή Τετάρτη η Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια μας έλειψε ένα γκολ. Θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτ. Αποχαιρέτησε μέσα στο social media την Ένωση ο Ηλίασον που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Σε συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτηση του Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες ήρθε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου. Ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 28χρονο Ερβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία. Προς την ολοκλήρωση της οδεύει η μεταγραφική υπόθεση του Κάσερες από την Τουλούς δανεικό με οψιόν αγοράς θέλει τον Μαφέου η Βαλένθια. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Χράντες Κράλοβες στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-off του UEFA Conference League. Πιθανή η επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Σπουδαία κίνηση της ΠΑΕ που με πρωτοβουλία του Γιάννη Ελαφούς διαθέτει εισιτήριο διαρκείας σε κάθε παίχτη που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχε σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Στα άκρα η σχέση Ολυμπιακού Γόκαπ με τον Τεξανό Γκάρνα καταγγέλει μονομερό συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδεσμευσή του. Από την πλευρά της Ερυθρόλευκη ΚΑΕ έκανε λόγο για ανέτεια κίνηση, τόνιζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ επισημαίνουν πως οφείλει να είναι παρόν την Πέμπτη για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ιδάλλως επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. Το ΜΑΣ με την Μπραντ στρέφουν την προσοχή τους στον ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να μην δείχνει πρόθεση να διαφοροποιήσει τον σχηματισμό μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Μέσα στην ημέρα η απόφαση για το εύρος της ποινής του Ζίφκοβιτς λόγω της κόκκινης κάρτας με την Άντερλεκτ. Αλλαγή διαιτητή του αυριανού αγώνα αφού ο Γερμανός Ζίμπερτ θα διευθύνει την αναμέτρηση του Πορτογάλου Νόμπρε στα υπόψη για Φόρ και ο Κουλούρης. Την απόκτηση 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Κλείδωσε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Ο Ισπανός Χαφ έχει ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτη των κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Μα Ρίτσαρντς. Το εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Λεβαδιακός που νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ατρόμητος Πασπύργος 3-1 στο άλλο μάτς της χθεσινής ημέρας. Στις άλλες δύο χθεσινοβραδινές αναμετρήσεις για τα play-off του UEFA Champions League Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Μια νευρολογικής φύσεως δυσλειτουργία το θέμα που αντιμετωπίζει ο Τζαμάλ Μουσιάλα και οδήγησε σε δεύτερο λιποθυμικό επεισόδιο στο φιλικό με τη Χάιντεχάιμ χθες βράδυ μετά από εκείνο του Σαββάτου με τη λειψία, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με τοποθέτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου. Και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι. Στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Εκτάκτως και σήμερα η Μαρία Κυπριώτη και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Στρατζόπουλος. Μας ακούτε στους 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε σε όλη τη Δωδεκάνησο, σε όλο τον κόσμο και μας διαβάζετε στο topfm1024.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για καταγγελίες, επισημάνσεις, προβλήματα, για οτιδήποτε στο τηλέφωνο 22410-68585 και στο Viber 6937-3483-48. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι Τετάρτη 19 Αυγούστου και η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Ανδρέου του Στρατιλάτου. Είναι ο πολιούχος, από ό,τι διαβάζουμε, της Νάουσας. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης και Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας, να σας ενημερώσουμε ότι η Λέσχη Ερασιτεχνών Φωτογράφων Ρόδου, μαζί με την, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο της Ρόδου, διοργανώνει στις 8 η ώρα το βράδυ μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη της φωτογραφίας στην πλατεία Αργυροκάστρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Θα προβληθεί φωτογραφικό υλικό από σημαντικές αθλητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις του νησιού, μεταξύ άλλων από τον Διεθνή Μαραθώνια Ρόδου και την δράση Ρόδος για τη Ζωή. Όσοι βρεθείτε στην μεσαιωνική πόλη, αξίζει να περάσετε από την πλατεία Αργυροκάστρου για να δείτε την έκθεση φωτογραφίας. Να σας ενημερώσουμε βέβαια και εμείς προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για τους δύο ισχυρούς κρότους που ακούστηκαν στις 9 παρατέταρτο σήμερα το πρωί στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Να πούμε ότι οι κρότοι ακούστηκαν, όπως αναφέρεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην Τήλο, είναι ένα περιστατικό το οποίο βρίσκεται σε γνώση της πολιτικής προστασίας και των αρμοδίων υπηρεσιών του νησιού, οι οποίοι βέβαια αναζητούν στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί πού οφείλονται οι δύο ισχυροί κρότοι. Αν έχουμε κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σας ενημερώσουμε.

0: Ακούτε το FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα που εκτάκτως και αυτή την εβδομάδα 9 με 10 στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής θα βρίσκεται η Μαρία Κυπριώτη. Στο σημείο αυτό θα συνομιλήσουμε με τον ασφαλιστικό πράκτορα τον κύριο Μιχάλη Σπανουδάκη. Κύριε Σπανουδάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Κυπριώτη, καλημέρα σας.
0: Καταρχήν ανησυχήσατε κι εσείς από τους ισχυρούς κρότους που ακούστηκαν στο νησί μας.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι είναι κάποιο αεροπλάνο που πιθανολογώ πως έχει σπάσει το πράγμα του ήχου.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά κύριε Σπανουδάκη, συμβαίνει κάποιες φορές.
1: Συμβαίνει, παλιότερα συνέβαινε πιο συχνά, τώρα ελπίζω να μην είναι κάποια πολεμικά αεροπλάνα, ελπίζω να παραμείνουμε σε ασφαλές και σε ήσυχα μονοπάτια, εν πάση περιπτώσει. Ας ελπίσουμε πως δεν είναι τίποτα και θα συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπανουδάκη, με τα τροχαία ατυχήματα στο νησί μας, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, κυρία Κυπρέ, τα τροχαία ατυχήματα, ειδικά αυτή την εποχή, είναι στο πινκ, στο μεγαλύτερο, ας πούμε, που θα μπορούσε να υπάρχει, καθώς όπως γνωρίζετε, τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή στο νησί είναι πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, ίσως και ακόμα περισσότερα. Τα τροχαία ατυχήματα είναι σχεδόν κάθε ένα τέταρτο. Κάποιο διαφορετικό, κάποιο τηλέφωνο χτυπάει ένα νέο τροχαίο. Οι φροντίδες ατυχήματος που υπάρχουν στο νησί που να σημειωθεί ότι είναι πέντε και δεν προλαβαίνουν στην κυριολεξία. Δηλαδή υπάρχουν παράπονα από πελάτες ότι δεν έχουν εξυπηρετηθεί σε ένα διάστημα μισής, μίας ώρας. Αλλά αυτό είναι αδύνατο, γιατί όπως καταλαβαίνετε και ο επιχειρηματίας που διατηρείται φροντίδα ατυχήματος θα έχει δύο, το πολύ τρεις οδηγούς, και αν υπάρχει ένα ατύχημα σε ένα σημείο του νησιού, για παράδειγμα στην Νότια Ρόδο ή στο ανατολικό κομμάτι του νησιού, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταβεί το φορτηγό από τη μια στιγμή στην άλλη. Επομένως χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και εν πάση περιπτώσει να δείξουμε όλη την υπευθυνότητα που χρειάζεται για να περάσουν και αυτές οι πολύ έτσι στρεσαρισμένες μέρες που υπάρχουν για κάποιους επαγγελματίες.
0: Κύριε Σπανουδάκη, ως ασφαλιστικός πράκτορας που είστε και γνωρίζετε βέβαια και για τα τροχαία ατυχήματα και για τα αυτοκίνητα, μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό των αυτοκινήτων αυτή την περίοδο στο νησί μας?
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν είναι κάτι που... Αυτό που μπορώ να σας πω, επειδή είχα κάνει μια πρόσφατη έρευνα, είναι ότι καθημερινά από την πόλη της Ρόδου, μόνο από την πόλη της Ρόδου, περνάνε 45.000 οχήματα.
0: 45.000.
1: Ναι, μόνο από την πόλη της Ρόδου. Μόνο από την πόλη της Ρόδου. Το είχα ψάξει, το είχα βρει, είχα κάνει μια έρευνα. Παλαιότερα, γιατί είχα δει, ας πούμε, για τα πάρκινγκ, ότι είναι περίπου 1847 τα επίσημα πάρκινγκ που υπάρχουν, γιατί ξέρετε λίγο τώρα τελευταία έχει αγριέψει μέσα εισαγωγικά η αστυνομία και γράφει, ας πούμε, τα πάρκινγκ που ενδεχομένως κάποια πάρκινγκ να μην ενοχλούν. Ξέρετε, κάπου πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί και ο κόσμος που θα πρέπει να παρκάρει, πώς θα πρέπει να παρκάρει. Αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω τα βαριά παραπτώματα, αν κάποιος δεν οδηγεί σωστά, αν κάποιος οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς κράνος, χωρίς ζώνη, με ταχύτητα, κρατά το κινητό στο χέρι, όλα αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Και με αυτή, τέλος πάντων, τον προβληματισμό μου, είχα δει ότι υπάρχουν περίπου 45.000 οχήματα στο κέντρο της πόλης καθημερινά. Περνάνε 45.000 αυτοκίνητα καθημερινά από το κέντρο της πόλης.
0: Και κάθε τώρα χρόνο ο αριθμός τους αυξάνεται, κύριε Σπανουδάκη.
1: Φυσικά. Οι πωλήσεις στις εταιρείες είναι καθημερινά και υπάρχουν νέες πωλήσεις. Όπως βλέπετε, ανοίγουν και νέες επιχειρήσεις.
0: Και νέες επιχειρήσεις, ναι. Μα έχει γεμίσει το νησί με επιχειρήσεις ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Κυρίως πέριξ του αεροδρομίου.
1: Ναι, και καλώς έχουν. Έτσι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Θα πρέπει να γίνουν υποδομές, θα πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα. Θα πρέπει να γίνει μια διεθνής στρατηγική οδικής ασφάλειας που να στοχεύει στην πλήρη εξάλληψη των σοβαρών τραυματισμών και των θανάτων και όχι κυρίως στις ηλικές ζημιές των τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό, όπως καλά γνωρίζετε, κυρία Κυπρέπη, δεν γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχετε πολύ καλή πληροφόρηση, είναι το γνωστό Vision Zero, ένα, το οποίο ξεκίνησε στη Σουηδία το 1997. Το κοινοβούλιο της χώρας εκεί το ψήφισε ως εθνική πολιτική, εφαρμόστηκε και έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλές χώρες, σε μητροπόλεις όπως πούμε, για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη, όπως για παράδειγμα στο Λονδίνο, όπως τώρα, να συγγνώμη, στο Όσλο το 2018, στο Κολόμπος στο Οχάιο το 2026, το έχουμε υιοθετήσει και εμείς ως χώρα, το Υπουργείο το υιοθέτησε το 2021-2030, και μάλιστα δεν θυμάμαι τώρα, αλλά υπάρχει και υπό τον Αιγίδα ενός πανεπιστημίου, που θα εφαρμοστούν στην ουσία οι τέσσερις πυλώνες, που είναι οι ασφαλές ταχύτητες, ο σχεδιασμός υποδομών, η προνοητική τεχνολογία, που θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το πυλώνα, την προνοητική τεχνολογία, γιατί μόνο με AI και με έξυπνα συστήματα θα μπορέσουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Και φυσικά, ίσως το πιο σημαντικό από όλους, η συνεργασία των φορέων, κοινή δράση πολεοδόμων, συγκοινωνιολόγων, αστυνομίας και αρχών υγείας, μήπως και μπορέσουμε και μειώσουμε τα ατυχήματα. Και αν, όπως λέει και στην διακήρυξη, ας πούμε, το Vision Zero, αν μπορέσουμε να μηδενίσουμε μέχρι το 2050 τα θανατηφόρα που συμβαίνουν τόσο άδικα. Και χθες είχαμε ένα, αν δεν κάνω λάθος, στην ΚΟ.
0: Στην ΚΟ, το στην πρωί. 24χρονος, ναι. Αλλοδαπός, στο Μαρμάρι.
1: Ο 24χρονος άνθρωπος, κυρία Κυπρέπη.
0: Ναι. Ό,τι και να ήταν.
1: Λοιπόν, σημαντικό λέτε τώρα. Θα μπορούσε να ήταν και ένα Ελληνόπουλο που έχει πάει για εργασία σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου. Έχει ψυχούλα, έχει μπαμπά, έχει μαμά, έχει.
0: Εννοείται, κύριε Σπανουδάκη, εννοείται.
1: Λοιπόν, ναι. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουμε πιο σοβαροί. Πραγματικά να πρέπει να γίνουμε πιο σοβαροί. Οι φορείς θα πρέπει να σταθούν στο ύψος τους. Και δόξα τω, έχουμε αρκετά σοβαρούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Και να αναλάβει κάποιος, εν πάση περιπτώσει, την ευθύνη. Είναι πολύ σπουδαίο να αναλάβει κάποιος την ευθύνη και να ξεκινήσει να φτιάχνει. Να ξεκινήσει άμεσα και μήπως και μπορέσουμε τουλάχιστον η γενιά που έρχεται να σωθεί. Γιατί δεν βλέπω, ας πούμε, προκοπή, δεν βλέπω να υπάρχουν λύσεις. Ξέρετε, τα ατυχήματα που γίνονται, κυρία Κυπριώτη, οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Σχεδόν πάντα. Το ανθρώπινο λάθος δεν πρέπει πάντα να κουστίζει όμως τη ζωή. Δεν πρέπει πάντα να βγαίνει μοιραίο. Θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός έτσι ώστε αν θα γίνει ένα ανθρώπινο λάθος, να μπορούμε να το προλάβουμε. Τεχνολογία θα είναι αυτή. Υποδομές θα είναι αυτή. Σίγουρα δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος να το απαντήσω, αλλά σίγουρα το βλέπω καθημερινά ότι δεν γίνεται κάτι για να αποφευχθεί την επόμενη φορά. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, επειδή είστε πολύ έμπειροι. Αν εσείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές αναφέρετε για ατυχήματα που γίνονται στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο. Και μάλιστα κάποιες φορές το λέτε και ως είδηση ότι πριν από λίγα χρόνια μπορεί να έχει χτυπήσει ένα συγγενής του ιδίου προσώπου και χίλια πράγματα. Όταν γίνεται ένα ατύχημα στο ίδιο σημείο, τι γίνεται μετά για να μην ξαναγίνει το ατύχημα στο ίδιο σημείο? Ποια τα μέτρα που παίρνει η πολιτεία, η επίσημη πολιτεία, ποια τα μέτρα που παίρνει για να μην ξαναγίνει το ατύχημα στο ίδιο σημείο? Γίνεται κάποια έρευνα, γίνεται κάποια μελέτη? Κάθεται κάποιος πάνω σε αυτό το πρόβλημα να το λύσει, να πει: «Οκ, έγινε. Γι' αυτό το λόγο έγινε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξαναγίνει?» Μπορεί να είναι κάτι απλό.
0: Και κάποιοι φορείς, κύριε Σπανουδάκη, έχουν επισημάνει κάποια σημεία που είναι επικίνδυνα για τους οδηγούς και τους πεζούς κατά καιρούς, αλλά βλέπω ότι δεν γίνεται τίποτα από τους αρμόδιους φορείς.
1: Εσείς όμως έχετε τη δύναμη, οι δημοσιογράφοι.
0: Όχι πάντα, μόνο κύριε εσείς. Σπανουδάκη. Όχι πάντα.
1: Εν πάση περιπτώσει, πάντως έχετε μεγαλύτερη δύναμη από τον οποιοδήποτε και πάντα. Μπορείτε πολλές φορές να αλλάξετε πράγματα. Κοιτάξτε, κάποιες φορές καλό να τα λέτε. Γιατί αν τα λέτε κάποια στιγμή κάποιος ίσως να τα ακούσει. Αν δεν τα λέτε, σίγουρα δεν θα τα ακούσει κανένας. Φταίνε πάρα πολύ και οι ασφαλιστικές εταιρείες φταίνε, έτσι. Και οι ασφαλιστικές εταιρείες φταίνε σε πολλά πράγματα, γιατί έχουν μπλέξει σε μια διαδικασία να μην τιμωρούν στην κυριολεξία που θα πρέπει να τιμωρείται ο κακός οδηγός και να επιβραβεύεται ο καλός οδηγός. Δεν μπορεί να υπάρχουν οδηγοί που να κάνουν 2, 3 και 4 ατυχήματα μέσα στο ίδιο έτος. Και τον επόμενο χρόνο απλά να του αλλάζει την ασφαλιστική εταιρεία, να πηγαίνει κάπου αλλού και να ξεκινάει με το ίδιο μπόνους χωρίς να υπάρχει εν πάση περιπτώσει κάτι ατινή στον οδηγό. Πράγματι.

0: Δεν θα τα πιστεύατε. Είναι κάτι πλέον που εντάξει, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και λέμε ο Θεός να μας βοηθάει. Τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Πάντως και ασφαλιστικές εταιρείες αυτή την περίοδο θα έχετε αρκετή δουλειά, κύριε Σπανουδάκη, με τόσα τροχαία ατυχήματα που σημειώνονται καθημερινά στους δρόμους του νησιού μας.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά. Τα συνεργεία, όπως ξέρετε, είναι γεμάτα. Υπάρχει δυστυχώς λίστα αναμονής για να μπει ένα αυτοκίνητο ή μια μηχανή μέσα σε ένα συνεργείο. Δεν προλαβαίνουν στην κυριολεξία. Χαρτολογώντας, έλεγα σε κάποιους φίλους μου ότι η καλύτερη δουλειά αυτή τη στιγμή να έχει Παναγιώτικο.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Ναι, η καλύτερη δουλειά να έχει Παναγιώτικο, το έλεγα σε κάποιους φίλους μου τις προάλλες σε μια συνάντηση. Δεν είναι όμως εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο ούτε στις μικρές ηλικίες ζημιές είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν τα σοβαρά τροχιά, να μην υπάρχουν οι σωματικές βλάβες. Αυτό είναι το πολύ πολύ λυπηρό όταν συμβαίνει και συμβαίνει δυστυχώς συχνά. Και φυσικά να μην υπάρχουν δυστυχήματα, αν μπορούμε να μηδενίσει αυτό το τραγικό πράγμα που κάθε φορά που συμβαίνει, ας πούμε, ανατριχιάζει όλος ο κόσμος.
1: Αυτή είναι η ευχή όλο μας, κύριε Σπανουδάκη, το επιθυμητό και το ιδεατό. Να μην συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα στους δρόμους μας, ακόμα και υλικών ζημιών.
0: Κυρία και πρώτη, να δουλέψουμε όμως για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πρέπει να αποκτήσουμε όμως πρώτα συνείδηση. Για το πώς οδηγούμε, να σεβόμαστε και τους και όσους οδηγούν εκείνη την ώρα που βρισκόμαστε εμείς στο δρόμο, ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, ένα ποδήλατο, οτιδήποτε. Και να μην οδηγούμε θεωρώντας ότι είμαστε μόνο εμείς στους δρόμους και κανένας άλλος δίπλα μας.
0: Και μας ανήκει ο δρόμος. Συμφωνώ απολύτως, αλλά ξέρετε, δεν θα την αποκτήσουμε τη σύνδεση μαγικά. Ένα από τα κομμάτια του Vision Zero, για παράδειγμα, που σε το όραμα 0, δηλαδή, που σας έχω πει πριν από λίγο, είναι τεράστιο και δεν μπορούμε τώρα να το αναλύσουμε σε λίγα λεπτά, αλλά είναι και η μάθηση στο νηπιαγωγείο ακόμα της οδήγησης. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, το Δήμο να επισκέπτεται την νηπιαγωγεία. Τα παιδιά εκεί πέρα να μαθαίνουν την οδήγηση, να παίρνουν το πρώτο τους δίπλωμα, όπως το παίρνουν στις σκανδιναβικές χώρες, για παράδειγμα.
1: Βέβαια, γίνονται κάποιες προσπάθειες από την ΕΦΘΙΤΑ στις σχολικές μονάδες, κύριε Σπανουδάκη, σε συνεργασία με το τμήμα τροχιάς Ρόδου, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά χρειάζεται κάτι περισσότερο.
0: Η αγαπημένη μας, η πολύ πολύ αγαπημένη μας, που δυστυχώς έφυγε από κοντά μας.
1: Η Ελένη Καρύδη.
0: Ήταν η Ελένη Καρύδη, ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει η ΕΦΘΙΤΑ. Έχει κάνει τεράστια προσπάθεια. Δεν ξέρω, δηλαδή το λέω και συγκινούμε για αυτή την κυρία. Ήταν ό,τι καλύτερο. Έχει κάνει τεράστια προσπάθεια μέσα από τον πόνο της. Προσπάθησε να βοηθήσει τόσο πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι βοήθησε. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια η ΕΦΘΙΤΑ. Συνεχίζουν βέβαια τα παιδιά που με το σπουδαίο έργο της Ελένης Καρύδη, αλλά ειλικρινά δεν φτάνει. Ειλικρινά δεν φτάνει. Ειλικρινά χρειάζεται δύναμη. Χρειάζεται δηλαδή να επέμβει ο Δήμος, να επέμβει η Περιφέρεια ή να αποκτήσουμε ξανά εμείς τη δυναμική που μας χρειάζεται και να προσπαθήσουμε να μηδενίσουμε πραγματικά τα τροχιά και ειδικά τα τροχιά που έχουν σωματικές βλάβες.
1: Μάλιστα. Κύριε Σπανουδάκη, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια και με λιγότερα τροχαία ατυχήματα στο νησί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.

0: όπως μας ενημερώνουν ακροατές, υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα από τον λιμάνι προς τον Άγιο Δημήτριο, γι' αυτό οι οδηγοί που κινούνται σε εκείνη την περιοχή, ακόμη και οι πεζοί, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Ζωζόνι! Ζωζόνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

και στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου,

0: 32 λεπτά μετά τις 9 ακούτε τον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Κυπριώτη. Η Ρόδος ως γνωστό διεκδικεί τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 και σήμερα στις 6:30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου θα γίνει μια διαδραστική άσκηση μετά από μια ανοιχτή πρόσκληση που απίφθινε μια ανοιχτή πρόσκληση διαβούλευσης που απίφθινε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας ο κύριος Στάθης Μανουσάκης σε εκπροσώπους των πολιτιστικών φορέων, σωματείων και δημιουργικών ομάδων της Ρόδου. Περισσότερα όμως θα μας πει ο ίδιος ο κύριος Μανουσάκης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μανουσάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, και τους ακροατές σας.
0: Καταρχήν να μας πείτε τι είναι ο τίτλος της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου που διεκδικεί η Ρόδος μας για το 2028.
1: Λοιπόν, ο τίτλος είναι ένας νέος κορυφαίος διεθνής θεσμός της Ένωσης για τη Μεσόγειο και του Ιδρύματος Αναλίτ. Στηρίζεται από 43 κράτη-μέλη, είναι τα 27 είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 16 χώρες από τη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, ένας νέος θεσμός έχει ξεκινήσει το 2025. Οι πρώτες πρωτεύουσες του 2025 ήταν η Αλεξάνδρεια και τα Τύρανα, ακολούθησε η Ματέρα της Ιταλίας και το Σεσουάν από το Μαρόκο και το 27, για το 27 θα είναι η Κόρδομπα και η Σιδόνη. Τώρα ευελπιστούμε το 28 να είναι η Ρόδος μας. Πήρε μια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για την υποβολή της υποψηφιότητας για να διεκδικήσει η Ρόδος τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας και πολιτισμού και Διαλόγου του 2028. Αυτό τώρα πρακτικά τι σημαίνει το να είσαι Μεσογειακή Πρωτεύουσα Πολιτισμού. Σημαίνει ότι αν με το καλό κερδίσουμε τον τίτλο, οι πρωτεύουσες φιλοξενούν πολιτιστικές, κοινωνικο-οικονομικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή της κοινωνίας, των πολιτών, όλων των ενδιαφερόμενων φορέων όπως είναι πολιτιστικοί συλλόγοι, αθλητικοί συλλόγοι, με σκοπό την ανάδειξη του πολιτισμού, την πρόθεση του διαλόγου και της συμπερίληψης, της περιφερειακής συνεργασίας και της κοινή πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου. Τώρα, ποιο θα είναι το όφελος, ας πούμε, για το νησί μας, για το να έχει τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ρόδος, εκτός από ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, ήταν ανέκαθεν και ένα διαχρονικό σταυροδρόμι λαών, πολιτισμών, αλλά και θρησκειών. Οπότε ο τίτλος θα αποτελέσει μια πρώτη ευκαιρία για το νησί μας στο να ξαναβγεί να έχει μια διεθνή ισχυρή προβολή προς τα έξω, μια εξωστρέφεια, ας πούμε, που νομίζω έχει να γίνει από την εποχή του που διεκδικούσαμε την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, νομίζω το 2021, σωστά?
0: Νωρίτερα ήταν επί εποχής του αείμνηστου δημάρχου του Φώτη του Χατζηδιάκου, αν δεν κάνω λάθος, που η Ρόδος διεκδικούσε τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, κύριε Μανουσάκη.
1: Ναι. Οπότε το όφελος που θα υπάρξει για το νησί μας θα είναι η ανάδειξη φυσικά της πολιτιστικής και της ιστορικής μας κληρονομιάς, αλλά και της ευρωμεσογειακής μας ταυτότητας. Άλλωστε η Ρόδος μας είναι ένα κομβικό σημείο της Μεσογείου. Θα είναι μια ευκαιρία για τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους να ενισχυθούν, να ενισχυθεί και η τοπική οικονομία αλλά και το τουριστικό τομέας, προσελκύοντας και ποιοτικό πολιτιστικό τουρισμό, θα δημιουργηθούν ισχυρίδες ΜΗ και συνεργασίες με τις πόλεις από την άλλη όχθη της Μεσογείου, γιατί η πολιτιστική πρωτεύουσα, την πολιτιστική πρωτεύουσα την έχουν δύο πόλεις. Είναι μία πόλη η οποία θα είναι από τη βόρεια, τη βόρεια πλευρά της Μεσογείου, την ευρωπαϊκή πλευρά δηλαδή, και μία από την νότια πλευρά. Οπότε θα υπάρξει μία συνεργασία αυτών των δύο πόλεων σε κοινές εκδηλώσεις, σε ανταλλαγή εκδηλώσεων, καλλιτεχνών. Θα υπάρχει ένας πρόθεση του διαλόγου αλλά και συνεργασία μεταξύ των δύο πόλεων.
0: Και είναι και μια καλή ευκαιρία να αναδείξουμε και τον πολιτισμό της Ρόδου, κύριε Μανουσάκη, γιατί μέχρι τώρα η Ρόδος είναι γνωστή κυρίως για τον τουρισμό της.
1: Ακριβώς. Οπότε έτσι θα ενισχυθεί και η τοπική καλλιτεχνική δημιουργία, γιατί θα δώσουν ένα επιπλέον κίνητο σε ρόδιους δημιουργούς, σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε φορείς, σε νέους, για τη συμμετοχή τους και τη συνεργασία με διεθνείς φορείς ή αντίστοιχα με τους φορείς που θα είναι της αντίστοιχης πρωτεύουσας του Νότου. Οπότε όλο αυτό θα έχει και σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της εξωστρέφειας της τοπικής μας κοινωνίας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ, πολύ ισχυρό κίνητρο αυτό για όλους μας.
0: Μάλιστα. Τώρα... κύριε Μανουσάκη, σήμερα τι θα γίνει το απόγευμα στις 6:30 στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδου Μελάθρου και αν έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για διαβούλευση οι εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων, σωματείων και δημιουργικών ομάδων της Ρόδου? Γιατί τους έλετε συνεργάτες σας και δίπλα σας σε όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι ένας τίτλος που το διεκδικεί μόνο ο Δήμος της Ρόδου, αλλά χρειάζονται και οι εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων, όλη η κοινωνία να σταθεί στο πλευρό σας για να διεκδικήσουμε ένα τόσο σημαντικό τίτλο για το νησί μας.
1: Βεβαίως, αυτή είναι η ουσία της πρότασης. Δεν είναι μια πρόταση την οποία έχουμε κάτσει σε κάποια γραφεία κλειστά και έχουμε ξεκινήσει να συντάσσουμε την πρόταση υποψηφιότητας. Έχουμε κάποιους συνεργάτες και ειδικούς συμβούλους βέβαια, οι οποίοι έχουν γνώση πάνω στο αντικείμενο, αλλά αυτό που ουσιαστικά θέλουμε είναι μια βάση από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των πολιτών, των πολιτιστικών φορέων και όλων των ενεργών πολιτών, ας το πούμε έτσι. Ναι, σήμερα πράγματι στις 6:30 στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορεδίου θα υπάρξει μια διαβούλευση, μια ανοιχτή συζήτηση, βέβαια με ένα νέο τρόπο, όχι με τον τρόπο που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί, των μονολόγων.
0: Γιατί διαβάσαμε και ενημερωθήκαμε για μια διαδραστική άσκηση ότι θα γίνει.
1: Ακριβώς, θα είναι ένας νέος τρόπος διαβούλευσης, μια άσκηση σε μικρές ομάδες, όπου εκεί θα εμβαθύνουμε λίγο στις λεπτομέρειες της κεντρικής ιδέας, του προγράμματος, της πρότασης, και με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε και την επιχειρηματολογία για την σύνταξη του φακέλου της υποψηφιότητας.
0: Και
1: οπότε
0: φυσικά...
1: εκεί θα γίνει μια ενημέρωση των φορέων σε πρώτη φάση και θα γίνει και μια ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να δούμε προς τα που θέλουμε να πάει η υποψηφιότητά μας, και φυσικά αυτό που θέλουμε είναι να τους έχουμε όλους δίπλα μας, γιατί επί της ουσίας εκείνη θα είναι ο φορέας ο οποίος θα τρέξει την υποψηφιότητα σε περίπτωση που κερδίσουμε τον τίτλο.
0: Και δόξα τω Θεώ, η Ρόδος διαθέτει αρκετούς πολιτιστικούς συλλόγους, ενεργούς πολίτες, πολλές δημιουργικές ομάδες, ντόπιους καλλιτέχνες. Δηλαδή, θα έλεγα ότι έχουμε την βάση για να ξεκινήσουμε και να παρουσιάσουμε κάτι καλό και πρωτοπόρο το 2028, αν η Ρόδος κερδίσει τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου. Εξάλλου, το νησί μας, εκτός από τον τουρισμό, έχει να επιδείξει και πολιτιστική κληρονομιά και σημαντικά μνημεία.
1: Και εκτός από τη βάση, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι έχουμε και ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς, πολιτιστικοί συλλόγοι και δημιουργικοί φορείς οι οποίοι κάνουν πάρα πολλές δράσεις. Όλες αυτές οι δράσεις θα ενσωματωθούν μέσα στην, στην υποψηφιότητα της, της πρωτεύουσας.
0: Μάλιστα. Θα αποτελέσει την ομπρέλα δηλαδή το 28 για όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Και, και οι οποίες βέβαια θα εμπλουτιστούν και με νέες προτάσεις.
1: Φυσικά θα εμπλουτιστούν με νέες προτάσεις, αλλά και θα υπάρξει και μια συμπερίληψη στις ήδη υπάρχουσες εκδηλώσεις και των συλλόγων, αλλά και του, του πολιτιστικού προγράμματος της, της Διεύθυνσης Πολιτισμού, όπου θα υπάρξει μια συνεργασία με την αντίστοιχη πρωτεύουσα του Νότου, με συμπερίληψη και καλλιτεχνικά δρόμενα, ας το πούμε έτσι, από την, από την άλλη πλευρά της Μεσογείου.
0: Κύριε Μανουσάκη, να αναφέρουμε βέβαια ότι ο φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.
1: Ακριβώς. Ναι, ήδη από τις αρχές Αυγούστου οι συνεργάτες μας και η υπηρεσία της Διεύθυνσης Πολιτισμού δουλεύει εντατικά. Τα περισσότερα στοιχεία έχουν, τα έχουμε συλλέξει. Θα είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Ναι. Το χρονοδιάγραμμα τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία, πότε θα ανακοινωθεί, πότε θα ανακοινωθούν οι πόλεις?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η πρόταση θα κατατεθεί προς την, προς την Κρητική Επιτροπή του Θεσμού στις 31 Αυγούστου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την, σε ειδική εκδήλωση στην ημέρα της Μεσογείου στις 28 Νοεμβρίου το 26. Το Νοέμβρη, τέλη Νοέμβρη θα έχουμε την οριστική απάντηση. Νομίζω ότι η Ρόδος το δικαιούται και νομίζω έχει όλα τα φόντα που χρειάζεται για να, για να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα.
0: Γιατί και η Ρόδος, ας μην ξεχνάμε ότι είναι και στον Οργανισμό Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
1: Φυσικά.
0: Ένας άλλος σημαντικός θεσμός.
1: Ακριβώς. Και εκεί ετοιμάζεται κάτι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι...
0: Το γνωρίζω.
1: Μπράβο. Υπάρχει πλάνο υποψηφιότητα για να φιλοξενήσουμε το Παγκόσμιο Συνέδριο των Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028.
0: Ναι.
1: Εκεί βέβαια είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Είναι ένα άλλο κομμάτι, ναι. Έχει να κάνει κυρίως με την... Έχει να κάνει, αν δεν κάνω λάθος, με την παλιά πόλη.
1: Ναι,
0: κυρίως.
1: Είναι το συνέδριο των, των πόλεων παγκόσμιας κληρονομιάς, το οποίο είχε ξαναγίνει το 2003 στη Ρόδο, οπότε και σημειολογικά 25 χρόνια μετά διεκδικεί πάλι η Ρόδος το να φιλοξενήσει το, το παγκόσμιο συνέδριο των πόλεων παγκόσμιας κληρονομιάς στην UNESCO.
0: Ναι, ο κύριος Γιαννόπουλος που ήταν τότε δήμαρχος της Ρόδου συμμετείχε και ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πόλεως Παγκόσμιας Κληρονομιάς μαζί με την κυρία Λίμη Ναΐδη. Θέλω να σας ρωτήσω, γνωρίζετε αν υπάρχουν ποιες άλλες πόλεις της χώρας μας διεκδικούν αυτό τον τίτλο, κύριε Μανουσάκη?
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε, γιατί είναι, δεν αποκαλύπτονται. Δηλαδή αυτό θα το μάθουμε μόλις κατατεθούν οι φακέλοι 31 Αυγούστου. Δεν έχουμε κάποια εικόνα αν άλλες πόλεις της Ελλάδος διεκδικούν τον τίτλο. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ανταπόκριση από τους φορείς για σήμερα το απόγευμα? Έχετε κάποια ενημέρωση?
1: Βεβαίως, υπάρχει ανταπόκριση. Οι συμμετοχές έχουν περάσει τις 30 συμμετοχές, πάνω από 30 συμμετοχές.
0: Είναι πολύ καλό αυτό πάντως, κύριε Μανουσάκη, γιατί είμαστε, διανύουμε και τον Αύγουστο, οι περισσότεροι έχουν διάφορες εκδηλώσεις, γιορτές στα χωριά τους.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχουν τους εκπροσώπους τους.
0: Έχουν δηλαδή, τους εκπροσώπους τους, αλλά το γεγονός ότι 30 άτομα σήμερα θα παραβρεθούν σε μια πρώτη συνάντηση είναι πολύ σημαντικό. Και δείχνει βέβαια ότι την πρωτοβουλία σας αυτή που αναλάβατε ως Δημοτική Αρχή την αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία.
1: Να σας πω ειλικρινά ότι επειδή ζω τους πολιτιστικούς φορείς του νησιού μας και τους δημιουργικούς, μπορώ να σας πω ότι ήμουν σίγουρος ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. το έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι είναι δίπλα μας. Υπάρχει μια αλληλένδετη σχέση και της διευθύνσης πολιτισμού με τους πολιτιστικούς φορείς, οπότε πάντα μας στηρίζουν και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανουσάκη, βέβαια ευχόμαστε και εμείς η Ρόδος στις 28 Νοεμβρίου, όπως είπατε, να αναδειχθεί, να κερδίσει τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028.
1: Και εμείς το ελπίζουμε, θα κάνουμε το ό,τι είναι καλύτερα δυνατόν και νομίζω ότι στο τέλος ο τίτλος για το 2028 θα έρθει στο νησί μας.
0: Δικαιωματικά γιατί, θα έλεγα πάντως,
1: για τη Ρόδο. Και το αξίζουμε, βεβαίως.
0: Ακριβώς, πάνω απ' όλα.
1: Πολύ. Σας ευχαριστώ
0: και
1: εμείς
0: σας ευχαριστούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και σήμερα το απόγευμα, θα είμαστε στην...
1: Βεβαίως, σας περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Και για τη στήριξη βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Κανένας,
0: όλοι θα πρέπει να συνδράμουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, κύριε Μανουσάκη, γιατί πάνω απ' όλα βάζουμε το συμφέρον και το καλό του νησιού μας.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι ακριβώς και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια, καλή σας μέρα.
0: Στο σημείο αυτό και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από μένα και τον Κώστατο Στρατζόπουλο, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί ο Νικήτας Κουσκούσης με την εκπομπή Υποσκιάν.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off της League Phase του UEFA Champions League. Την προσεχή Τετάρτη ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Μας έλειψε ένα γκολ, θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας. Σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, αποχαιρέτησε μέσω social media την ένωση ο Ελίασον που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Σε συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτηση του Μεξικανού θετικού Αρμάντο Γκονζάλες ήρθε ο Ολυμπιακός. Ενδιαφέρον των πυροτών για τον 28χρονο Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας. Προς την ολοκλήρωσή της οδεύει η μεταγραφική υπόθεση του Κάσερες από την Τουλούς. Δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ του Βαλένθια ο Μαφέο, υποψήφιος για τη θέση του δεξιού μπακ ο Πορτογάλος Ροντρίγκο Πινέιρο της Φαμαλικάο. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας μάτς με τη Χράντες Κράλοβε στο Ολυμπιακό στάδιο για τα play-off του UEFA Conference League. Πιθανή επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Σπουδαία κίνηση της ΠΑΕ που με πρωτοβουλία του Γιάννη Ελαφούζου διαθέτει εισιτήριο διαρκείας σε κάθε παίχτη που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχε σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Οι αναμέτρηση κοντά στην Μπραν στρέφουν την προσοχή του στον ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να διατηρεί τον ίδιο σχηματισμό παρά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Μέσα στην ημέρα η απόφαση για το εύρος της ποινής του Ζιφκοβιτς λόγω της κόκκινης κάρτας κόντρα στην Άντερλεχτ. Στα υπόψη για φόρ και ο Ευθύμης Κουλούρης. Στα άκρα η σχέση του Ολυμπιακού Γόκαπ με τον Τεξανό Γκάρτ να καταγγείλει μονομερό στο συμβόλαιο του ζητώντας την αποδέσμευσή του. Από την πλευρά της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ κάνει λόγο για ανέτεια κίνηση, τονίζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2027, ενώ επισημαίνουν πως οφείλει να είναι παρόν την Πέμπτη για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η Δάλλας επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. Την απόκτηση 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Κλείδωσε η επιστροφή του Μανου Γκαρθία με τον Ισπανό Φορ να έχει ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτης των κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Ομάρ Ρίτσαρντς. Το εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Λεβαδιακός που νίξε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ για τον δεύτερο προκριματικό γύρω της διοργάνωσης, ατρόμητος Πασπύργος 3-1 στο άλλο μάτς χθεσινής ημέρας. Στις άλλες δύο θεσσαλονικές αναμετρήσεις για τα play-off του UEFA Champions League, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Μια νευρολογικής φύσεως δυσλειτουργία το θέμα που αντιμετωπίζει ο Τζαμάλ Μουσιάλα και οδήγησε σε δεύτερο λιποθυμικό επεισόδιο στο φιλικό με τη Χάιντενχάιμ χθες βράδυ μετά από εκείνο του Σαββάτου με τη λειψία όπως αποκάλυψε ο ίδιος με τοποθέτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζια. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.

καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη πολύ και μόνο χαρές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τη σημερινή Δετάρτη, αλλά βάλτε στο μυαλό σας κάτι που θα σας πω. Βγήκα το σπίτι μου στις 9 παρα 5 και ήρθα στη δουλειά μου στις 10 παρα 5.

0: δρόμους.
1: Γιατί από τη διασταύρωση Κολοκοτρώνη και Καναδά μέχρι τουλάχιστον το λιμάνι δεν κουνιόταν τίποτα. Ουρά ατελείωτη τα αυτοκίνητα. Οι οδηγοί να μπαίνουν στο κόμβο, στον κόμβο εκεί στο κόβα όπως λέμε, και να μην ξέρουν ποιος έχει προτεραιότητα και ποιος όχι. Ναι, δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Να κάνεις ένα μέτρο και να ξαναφρένω και δώσ' του. Και αυτό το πράγμα γινόταν για πολύ, πάρα πολύ ώρα. Γι' αυτό λοιπόν εσείς που κινείστε προς Καναδά ή προς το λιμάνι από την πλευρά της θάλασσας, αποφύγετε το λίγο. Τώρα βέβαια αν πηγαίνετε στο λιμάνι πώς να τα αποφύγετε θα μου πείτε. Έχετε ένα δίκιο. Αυτά σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις. Η κίνηση είναι ακόμα μεγάλη στους δρόμους στο νησί μας. Ωστόσο στη Ρόδο τα πάντα είναι μαγικά, έτσι λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την νότια και την ορεινή Ρόδο.

Είναι ο Top FM στους... Είσαι ό,τι δεν είχα. Στις συχνότητες του στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο topfm1024.gr. Και να σου λέω πια. Υπάρχει και ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, αφήνετε το μήνυμά σας ή την καλημέρα σας.

Όλα μαγικά από τον Μιχάλη του Χατζηγιάννη. Ο Μιχάλης, ο φίλος μας ο καλός. Καλημέρα, Μιχάλη. Με ρωτάει, δηλαδή, εσύ τι θα πρότεινες για να αποφευθεί αυτό το μποτιλιάρισμα, αυτό το κομφούζιο. Όσα έψαχνα βρήκα. Το πρώτο πράγμα, Μιχάλη, που μου έρχεται στο μυαλό είναι απλό. Τροχονόμο στο δρόμο. Τι δεν είχα, όσα έψαχνα βρήκα. Τι λέω τώρα, χέρι, αστέρι, μαστέρι. Έχω να τον δω στο δρόμο κάτι χρόνια. Τους βλέπω μόνο στα μπλόκα, εκεί που γράφουν.

Έχω την αίσθηση ότι άμα ειδοποιηθούν ότι στο τάδε σημείο της πόλης, στους τάδε δρόμους, υπάρχει μποτιλιάρισμα και υπάρχει δυσκινησία στο δρόμο, traffic δηλαδή, όπως λέμε, μπορούν να πάνε δυο τροχονόμοι με τις μηχανές τους να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Δεν θα κάνουν τίποτα άλλο. Τι λέω εγώ τώρα, Δώσ' μου φιλιά. Πάμε γερά, στην υγειά μας.

Για να πάμε και στα καθημάς τώρα. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε χθες στη Βουλγαρία. Δεν τα κατάφερε, όχι ότι το 0-0 είναι κακό αποτέλεσμα. Προσωπικά πιστεύω ότι σίγουρα θα πάρει τη νίκη και την πρόκριση στο γήπεδό της. Ωστόσο, είχε και μια άτυχη στιγμή σε εκείνο το δοκάρι του Γιώβιτς.

0: Οι Μεξικάνοι επιμένουν ότι ο Γκονζάλες έκλεισε στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη ανακοίνωση από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ.
1: Μα τίποτα πιο όμορφα από τον ήλιο στα μαλλιά σου.
0: Η πρόκριση λοιπόν της ΑΕΚ περνά από τα δικά της πόδια, όπως λέμε.

0: Υπάρχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σήμερα. Στη γυμναστική και στους κρίκους θα αγωνιστεί ποιος άλλος, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Λευτέρης Πετρούνιας με ζωντανή μετάδοση στην ΕΡΤ 2 Σπορ. Ξεκινάει η μετάδοση στις 7 παρατέταρτο.
1: Σε δώσουνε κι αυτοί, θα κλέψω την καρδιά σου.
0: Με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7 το βράδυ.
1: Το τι σημαίνει καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μια μέρα με λιακάδα, απ' την Κρήτη ως τη Λευκάδα.
0: Για τον Ολυμπιακό που μιλούσαμε προηγουμένως υπάρχουν και άλλες επιλογές, κυρίως για τα εξτρέμ, Brian Hill και Ruben Vargas.
1: Να σε πάω για παρακάδα, να σε μάθω τι σημαίνει καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μια μέρα.
0: Και υπάρχει και μια επαφή με Γιωακή Μέλε για τη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού. Αυτός ήταν ο Κώστας Μαρτάκης που μας πήγε βόρτα στην Ελλάδα και εμείς πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω με την Ελένη Φουρέιρα. Παρακολουθώντας παράλληλα την καταγγελία WOCAP, τις κινήσεις του Ολυμπιακού και τι σημαίνει αυτή η ιστορία πρακτικά. Ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο πάντως, αυτό μπορώ να πω εγώ.

Την Κυριακή έχουμε και άλλο πανηγύρι της Παναγιάς, τα νιάμερα της Παναγιάς όπως λέει ο λαός μας. Είμαστε στα 21 λεπτά μετά τις 10 προς το παρόν και θα είμαστε μαζί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με πολύ πολύ τραγούδι, γιατί ο λαός τραγούδι θέλει. Καλημέρα, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, τι να πω για τους ομογενείς που μας ακούνε.

Καλημέρα και στον Τσαμπίκο το Γιασιράνη και στο Γιάννη τον Κάπο που είναι μαζί μας. Αλλά και σε όλα τα παιδιά της Ιαλού Δυναμικής. Εύχομαι να πάει καλά η μέρα, να περάσει ωραία και σήμερα Τετάρτη. Μα πάνω απ' όλα καλή δύναμη, καλή δουλειά.

Κάναμε καντάδα με τον Απόν σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει. Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 10. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα, αλλά πριν... Πριν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Για αυτή την απόφαση μας τραγουδάει ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην κορυφή ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά την τουριστική ένταση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η περιφέρειά μας καταγράφει το εντυπωσιακό νούμερο των 126,8 διανυκτερεύσεων ανά μόνιμο κάτοικο, επίδοση που είναι 19 φορές υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μαζί με τα Ιόνια νησιά και την Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο οδηγεί την κούρσα της επισκεψιμότητας, με τις ξένες αγορές να κυριαρχούν απόλυτα, αγγίζοντας το 92% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Μόνο στο Νότιο Αιγαίο οι διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν τα 41,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο άνω του 8%. Ωστόσο, η Eurostat χτυπά καμπανάκι για την πίεση που δέχονται οι υποδομές των νησιών μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο, σε μια τυπική ημέρα αιχμής, για κάθε έναν μόνιμο κάτοικο αντιστοιχεί σχεδόν ένας τουρίστας. Το μεγάλο στοίχημα πλέον για τη Ρόδο και τα γύρω νησιά μετατοπίζεται από την προσέλκυση νέων επισκεπτών στη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας των προορισμών και την αντοχή των τοπικών δικτύων. Το οξύ οικονομικό παράδοξο του τουρισμού ανέδειξε ο Δήμαρχος Σίμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, τονίζοντας πως την ώρα που η Σίμη αποτελεί τον τρίτο δημοφιλέστερο προορισμό στα Δωδεκάνησα και εισφέρει εκατομμύρια στα κρατικά ταμεία, ο Δήμος μπαίνει μέσα για να συντηρήσει τις υποδομές του, καθώς επιδοτεί το νερό της αφαλάτωσης από την τσέπη του. Ο κύριος Παπακαλοδούκας εξαπέλυσε βέλη κατά του φωθιστά για το χάος των απορριμμάτων, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις παράνομες χώμα το αιρές κλαδιών λόγω έλλειψης δημοτικού σπαστήρα. Ο Δήμαρχος της Σίμης για ακόμη μία φορά ζήτησε την άμεση επιστροφή του 20% των εσόδων στο νησί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σταματήστε να μας αντιμετωπίζετε σαν ζητιάνους για τα αυτονόητα». Σήμα κινδύνου για τα οριακά αποθέματα αίματος στη Ρόδο εκπέμπει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Άγιος Εφραίμ. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βασίλης Νικολής τόνισε ότι η πρόσφατη αιμοδοσία απέδωσε μόλις 10 φιάλες, την ώρα που οι ανάγκες του Αυγούστου είναι ασφιχτικές λόγω του διπλασιασμού του πληθυσμού και των αυξημένων τροχαίων ατυχημάτων. Ο κ. Νικολής υπογράμμισε τη γεωγραφική απομόνωση του νησιού από τον Εθνικό Κορμό Αιμοδοσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα αποθέματα πρέπει να υπάρχουν στα νοσοκομεία πριν από κάθε έκτακτο περιστατικό, καθώς δεν υπάρχει το περιθώριο αναζήτησης την ώρα του χειρουργείου. Τέλος, απίφθινε έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους να σπάσουν την νοοτροπία του οχαδερφισμού και να προσέλθουν άμεσα για αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ανοιχτή διαβούλευση διοργανώνει σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου ο Δήμος Ρόδου, εν ώψη της διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Με πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε συνάντηση για τη συνδιαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά φιλοξενεί σήμερα στις 9 το βράδυ το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η διεθνούς φήμης Ροδίτσα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου επιστρέφει στη γενέτειρά της για μια μοναδική συναυλία υψηλού επίπεδου. Η αναγνωρισμένη σολίστ συμπράττει με σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας διάσημες άριες και ιταλικές καντσονέτες. Σε μια ανοιχτή γκαλερί μετατρέπεται σήμερα στις 8 το βράδυ η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας, η Λέσχη Κροπ, η Περιφέρεια και ο Δήμος διοργανώνουν ψηφιακή έκθεση με τίτλο «Φως» στην πλατεία Αργυροκάστρου. Παράλληλα θα προβληθούν στιγμιότυπα από το μαραθώνιο του νησιού και τη δράση «Ρόδος για τη ζωή». Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Φόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Μπαίνουμε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Ας σταθούμε λίγο στο θόρυβο που ακούσαμε το πρωί στις διάφορες περιοχές του νησιού, όχι της Ρόδου μόνο.
3: Στεφτώ την καρδιά σου που χτυπάει με εγωισμό. Το μαζί
2: η αλήθεια ήταν ότι ήταν σπάσιμο φράγματος ήχου από πολεμικά αεροπλάνα. Τώρα οι απόψεις διήστανται βέβαια.
3: Σ' αγαπά.
2: Και λέω διέστανται γιατί υπάρχει η πληροφόρηση ότι ήταν τουρκικά F-16 απέναντι από τη Ρόδο. Σηκώθηκαν τα δικά μας και τα δικά μας τους έδωσαν με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουν ότι πίσω.

0: Ας αρκεστούμε στον Γιώργο το Σαμπάνη και στην επιτυχία του βέβαια. Και από τον Γιώργο το Σαμπάνη στον Διονύση το Σχοινά, στην επιτυχία του Διονύση το Σχοινά. Που η αλήθεια είναι ότι δίνει ολοένα και περισσότερες συνεντεύξεις τελευταία.
1: Να χάνομαι στο καρδιο χτύπη σου και εσύ να χάνεσαι για νύχτες.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι, ακούστε το.

βγάλω από την τσέπη τα κλειδιά και τα όνειρά μου και στο τραπέζι άστα κλείνοντας την πόρτα. Ωραίος ο νιόνιος.

Πάμε στην Έλενα Παπαρίσου και δράτω με τις ευκαιρίες να σχολιάσουμε κάτι. Βρεάστε την κοπέλα να βαφτεί όπως θέλει. Έχουν κάτσει όλοι πάνω στην Δρακομήροβα για το μακιγιάζ που είχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου.

εσάς. Σας σχολιάζει κανείς για το τι χρώμα κραγιόν βάζετε? Ή για να πάρουμε και το άλλο, για το άλλο φύλλο. Τι σκουλαρίκι στα αυτιά ή στη μύτη βάζετε?

Ο καθένας βέβαια είναι διαφορετικός και έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει. Και θέλετε να μάθετε και το γιατί. Έχουμε να κάνουμε με τους πολεμιστές του πληκτρολογίου. Τι να κάνουμε τώρα.

Ας τους να λένε κορίτσι μου βάψου με τα ερυθρά. Με τα κιανέρυθρα. Με τα κιανέρυθρα. Πω. Με τα μπλε και τα άσπρα γενικώς. Πήγαινε, κάνε τον αγώνα σου, γιατί κανείς δεν ξέρει από αυτούς που σε σχολιάζουν, αυτή την αίσθηση έχω, κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει έπταθλο.

Ξεκινήσαμε με τράφικ στο δρόμο. Έριξε πάνω μου τους καφέδες η ταμεία του μαγαζιού που πήγα να πιω καφέ. Δεν λέω ποιο μαγαζί είναι και ποια ταμεία είναι, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αλλά είναι πράγματα που διορθώνονται αυτά. Μπορεί κανείς να τα ξεπεράσει. Πάρτι γίνεται. Χρήστος Δάντης.

Προσέξτε τώρα, έστω και πειραγμένη σε εισαγωγικά η λέξη, η παράδοση δεν μπορεί να λείπει σε αυγουστιάτικες εκπομπές. Ας ακούσουμε πρώτα τη Γλυκερία και την παρέα της. Για άλλη μια φορά καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί που είστε. Σε όλη την ομογένεια που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα, μακριά από τα ελληνικά σύνορα.

Αναστασία Τρακομήλωβα, σας διαβάζω μια δήλωσή της πρόσφατη. Ζω τη ζωή που θέλω. Σε ένα κόσμο ψεύτικο βάζω χρώμα και δείχνω μια αληθινή εικόνα. Καλά κάνεις. Οι φίλοι μου, οι καλοί, η Στέλλα Εικονιτοπούλου με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, κάτι έχουν να μας πούν. Για εκείνο το παραδοσιακό που σας έλεγα. Με παράδοση μάλλον θα κλείσουμε την ώρα την πρώτη της εκπομπής. Θέλω να πάω μέχρι την Κο. Θέλω να μπω σε ένα καράβι να σε κάνω πάρω σβάρνα τα νησιά, άγωνη γραμμή που λέμε.

Σεργιάννη, θα πάμε μετά την ενότητα αυτή. Θα πάμε να ακούσουμε παιδιά δικά μας, παιδιά από την ΚΟ. Τους φίλους μας από την Κύπρο.

Πάμε να ακούσουμε ακόμα κάτι σε άλλους ήχους και ρυθμούς βέβαια. Από εκείνη την πρώτη φορά του Νότι. Πριν πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα.

0: μέσα.
1: Όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό τώρα που συμβαίνει, δεν μπορώ. Να το πω έτσι λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος. Έχετε κάτσει όλοι πάνω στις αθλήτριες και στους αθλητές που πήγαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Έδωσαν τον αγώνα τους, αλλά δεν πήραν μετάλλιο.

0: Ήθελα να ξέρω σε ποια χώρα ζω.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
9: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.

Το ρολόι δείχνει 11 και 13 πρώτα λεπτά. Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά και έξω μαζί μας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε. Είτε στο σπίτι την ώρα του νοικοκυριού, είτε στο αυτοκίνητο την ώρα της οδήγησης, είτε περισσότερο στη δουλειά, ό,τι δουλειά κι αν είναι αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά μαζί μας και στα σπαραλίας.

Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Σημειώστε για άλλη μια φορά το τηλέφωνο που μπορείτε να μπείτε στο Viber το δικό μας. 6937-348-348. Από που κι αν είστε, από που κι αν βρίσκεστε, μας στέλνετε την καλημέρα σας να μας έρθει εδώ. Ή το μήνυμά σας, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό.

Συνεχίζουμε σε beat καλοκαιρινό, 16 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Σε λίγο θα πάμε να σεριανίσουμε στα δρομάκια τα δικά μας. Με φωνές δικές μας. Με παιδιά δικά μας.

Ανερχόμενα αστέρια και τα δυο, και η Διαδάμου και η Αναστασία. Λίγο πριν πάμε στο σεριάνι μας, αυτό που κάνουμε κάθε φορά.

Τα 24 λεπτά μετά τις 11 ξεκινάμε το σημερινό το Σεργιάννη. Προεξάρχοντος πάντα του Γιώργου του Γιαννιά. Γιατί πιστεύω ότι στην πυραμίδα των καλλιτεχνών, των ροδίων καλλιτεχνών, είναι πάντα στην κορυφή. Πάμε να ακούσουμε μια παλιά του επιτυχία με τίτλο 3 τέταρτα. Για τις

0: Απόστολε, ο Γιώργος έχει πολλά καλά τραγούδια, δεν είναι μόνο αυτό. Θυμάμαι σε ένα τραπέζι που μου είχαν κάνει οι γονείς του και ο παραγωγός του τότε, ο Κώστας ο Μπουρμάς, στα Βλάχικα στην Αθήνα. Μου βγάζει πάνω το CD, το καινούργιο που κυκλοφορούσε εκείνη τη μέρα.
1: Το κακό παιδί που λες.
0: Και μου λέει ποιο τραγούδι σ' αρέσει απ' όλα.
1: Να, κι αν το γέμισες πληγές.
0: Άμα το βρω θα στο παίξω.
1: Το κακό παιδί εγώ που σε είχα για ζωή μου.
0: Για να καταλάβεις ότι έχει και άλλα πολλά καλά τραγούδια.
1: Τώρα είσαι απέναντι μου. Το κακό παιδί που λες.
0: Αυτός είναι ο Νικηφόρος. Δικό μας παιδί.
1: Κι όμως μόνος του κοιμά.
0: Από πατέρα από την Πρέβεζα. Και μητέρα από την Νότια Ρόδο.
1: Πες για μένα ό,τι θες.
0: Οι φωτογραφίες, δεν ξέρω αν θα έρθει στη Ρόδο για διακόπες, αλλά οι φωτογραφίες τον δείχνουν στην Μπάργα. Ήθελε να είναι κοντά στον πατέρα του άνθρωπος, εντάξει.

Τι μου θυμίζεις τώρα. Έπαιρνε τηλέφωνο κυρία Μαρία και μου έλεγε Νικήτα χειροζέτια έλα. Αξέχαστε και οι δύο αλυσμόνητοι.

Απλά να σας θυμίσω ότι στις 20 του μήνα έρχεται ο Ηλίας ο Παλιουδάκης στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Έρχεται όμως και ο Γιάννης ο Κότσιρας.

0: επιχειρήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην κορυφή ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά την τουριστική ένταση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η περιφέρειά μας καταγράφει το εντυπωσιακό νούμερο των 126,8 διανυκτερεύσεων αναμόνιμο κάτοικο, επίδοση που είναι 19 φορές υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μαζί με τα Ιόνια νησιά και την Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο οδηγεί την κούρσα της επισκεψιμότητας, με τις ξένες αγορές να κυριαρχούν απόλυτα, αγγίζοντας το 92% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Μόνο στο Νότιο Αιγαίο οι διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν τα 41,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο άνω του 8%. Ωστόσο, η Eurostat χτυπά καμπανάκι για την πίεση που δέχονται οι υποδομές των νησιών μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο, σε μια τυπική ημέρα αιχμής, για κάθε έναν μόνιμο κάτοικο αντιστοιχεί σχεδόν ένας τουρίστας. Το μεγάλο στοίχημα πλέον για τη Ρόδο και τα γύρω νησιά μετατοπίζεται από την προσέλκυση νέων επισκεπτών στη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας των προορισμών και την αντοχή των τοπικών δικτύων. Το οξύ οικονομικό παράδοξο του τουρισμού ανέδειξε ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, τονίζοντας πως την ώρα που η Σύμη αποτελεί τον τρίτο δημοφιλέστερο προορισμό στα Δωδεκάνησα και εισφέρει εκατομμύρια στα κρατικά ταμεία, ο Δήμος μπαίνει μέσα για να συντηρήσει τις υποδομές του, καθώς επιδοτεί το νερό της αφαλάτωσης από την τσέπη του. Ο κύριος Παπακαλοδούκας εξαπέλυσε βέλη κατά του Φωθιστά για το χάος των απορριμμάτων, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις παράνομες χωματιές κλαδιών λόγω έλλειψης δημοτικού σπαστήρα. Ο Δήμαρχος της Σύμης για ακόμη μία φορά ζήτησε την άμεση επιστροφή του 20% των εσόδων στο νησί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σταματήστε να μας αντιμετωπίσετε σαν ζητιάνους για τα αυτονόητα». Σήμα κινδύνου για τα οριακά αποθέματα αίματος στη Ρόδο εκπέμπει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Άγιος Εφραίμ. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βασίλης Νικολής τόνισε ότι η πρόσφατη αιμοδοσία απέδωσε μόλις 10 φιάλες, την ώρα που οι ανάγκες του Αυγούστου είναι ασφιχτικές λόγω του διπλασιασμού του πληθυσμού και των αυξημένων τροχαίων ατυχημάτων. Ο κ. Νικολής υπογράμμισε τη γεωγραφική απομόνωση του νησιού από τον Εθνικό Κορμό Αιμοδοσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα αποθέματα πρέπει να υπάρχουν στα νοσοκομεία πριν από κάθε έκτακτο περιστατικό, καθώς δεν υπάρχει το περιθώριο αναζήτησης στην ώρα του χειρουργείου. Τέλος, απίφθινε έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους να σπάσουν την νοοτροπία του οχαδερφισμού και να προσέλθουν άμεσα για αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

0: Ανοιχτή διαβούλευση διοργανώνει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου ο Δήμος Ρόδου εν ώψη της διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Με πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε συνάντηση για τη συνδιαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας. Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά φιλοξενεί σήμερα στις 9 το βράδυ το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η διεθνούς φήμης ροδίτσα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου επιστρέφει στη γενέτειρά της για μία μοναδική συναυλία υψηλού επίπεδου. Η αναγνωρισμένη σολίστ συμπράττει με σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες παρουσιάζοντας διάσημες άριες και ιταλικές καντσονέτες. Σε μια ανοιχτή γκαλερί μετατρέπεται σήμερα στις 8 το βράδυ η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας, η Λέσχη Κροπ, η Περιφέρεια και ο Δήμος διοργανώνουν ψηφιακή έκθεση με τίτλο «Φως» στην πλατεία Αργυροκάστρου. Παράλληλα θα προβληθούν στιγμιότυπα από το Μαραθώνιο του νησιού και τη δράση «Ρόδος για τη ζωή». Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
10: Η βόλτα μας στους δρόμους της Ρόδου συνεχίζεται. Πάμε ψηλά τώρα, πάμε στα Πόλωνα. Να συναντήσουμε στο χωριό του το Τριαντάφυλλο. Να τον ακούσουμε να μας λέει τώρα τελευταία σ' αγαπάω πιο πολύ. Στην τελευταία του επιτυχία.
11: Μ' αρέσει που έλεγε.
10: Και να μας χτυπήσει δροσερός αέρας.

0: Ο κύκλος, η βόλτα, αν θέλετε, στη Ρόδο κλείνει με τον Αντώνη το Σιγανό. Ο άνθρωπος του σήματός μας.
1: Μάτια μου θλιμμένα σιωπή.
0: Ο οποίος παίρνει αγκαζέ το Θέμη τον Αδαματίδη και πάει 28 του μήνα στη Μαλώνα, στο Εκκλησάκι.
1: Να είναι τόσο σκότη.
0: Για μια πολύ πολύ όμορφη συναυλία.
1: Πάρε την ψυχή μου και μαζί μου πέταξε ψηλά. Πάρε την ανάσα.
0: Το έχει, ο Αντώνης το έχει.

Και αμέσως μετά να πάμε στην Go. Στην Go τώρα, Απόστολε, κάνω διάλογο μαζί σου ραδιοφωνικό, γιατί είσαι από τους ανθρώπους που με καταλαβαίνουν πολύ.

0: νόμιμα.
1: Το βρήκα πάντως το τραγούδι.
0: Εδώ πάρε με μακριά.
1: Να τελειώσουμε το Σεργιάννη μας και θα τα ακούσεις, μην ανησυχείς.

Κλείνει έγκαιρα τα εισιτήρια, παίρνει το καραβάκι, πα στην Κο και πα να δει αγαπημένα και προσφυλή σου πρόσωπα στο νησί του Ιπποκράτη. Αλλά πρώτα περνά από το σπίτι του τρελού, έτσι λέει ο Νικόλας.

0: Έτσι, έτσι, σωστά τα λες, σωστά τα λες.
1: Ναι, καλό στο Γιώργο το τρελό.
0: Στον Αρχάγγελο είναι, ναι, το ξέρω. Ήταν να έρθει πρώτα ο Λευτέρης ο Πανταζής, τελικά δεν ήρθε, θα έρθει ο Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Ακούω τον πόνο του χωρισμού, οι πόρτες του πάντα κλεισμένες, το τραυματίσκα.
0: Τα ρημάδια, τα ριάλια, ε.
1: Η

0: φίλο.
1: Στην ΚΟ τώρα άλλες ιστορίες. Με το μεγάλο, με το μεγάλο. Ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος, δεν χρειάζεται να σου πω.
0: Το πρωί για μια αγάπη τραγουδάει που του καταστρέψε τη ζωή.
1: Από το Αλιμπάμπα μέχρι τον Απόπλου.
0: Και περιμένει να φανεί.
1: Μέχρι τη Ζιά.
0: Απ' έξω αν περάσεις από το σπίτι του τρελού. Στάσου για λίγο μη διστάσεις.
1: Εάν θέλεις για όσους γνωρίζουν και όσες γνωρίζουν από την ΚΟ.
0: Πάντα κλεισμένες το τραύμα της καρδιάς του ανοιχτό.
1: Μέχρι το μετόχι έφτασε χάρη μου.
0: Λαγισμένες μες στο μυαλού του το κενό.
1: Άμα ρωτήσετε το σεφ μας τον Γιώργο το Φρατζή θα σας πει για το μετόχι. Καλημέρα Γιώργο.

No. Υπάρχει ένας φίλος καλός στην ΚΟΟ, Πάνος ο Μπλέντζας, ο οποίος αναρωτιέται και αυτός μέσα από τον τίτλο της τελευταίας του επιτυχίας, πού θα με πας. Ωραία μπαλάντα. Πάνος Μπλέντζας που γράφει κιόλας και ένα πουλάκι μου σφύριξε ότι γράφει και για ένα δικό μας παιδί.

0: Στην Κο τώρα.
1: Έχω.
0: Τι να λέω. Μάλλον τι να πρωτοπώ.
2: Τα μάτια σου θα ζω. Πού θα με πας?
0: Θα σε πάω για καφεδάκι στα Δελφίνια πρώτα.
2: Μυστικά. Πού θα με πας, πού θα με βγάλεις?
0: Μετά θα πάρουμε ένα αυτοκινητάκι να πάμε στην Κέφαλο για μπάνιο.
2: Ούτε με νοιάζει.
0: Ή και στα Θερμά, ακόμα δεν έχουμε θέμα.
2: Φτάνει να είμαστε μαζί.
0: Θα γυρίσουμε να φάμε στον Άγιο Στέφανο.
2: Σε

Και μετά βλέπουμε. Ή το μεσημέρι θα πάμε στην παραλία του αξέχαστου Πέτρου Καέσερλη και εκεί γίνονται πολλά, ξέρετε.

Τώρα, πρωινές ώρες που θα με βρεις στο συνεργείο του κουμπάρου μου, του Δήμου του Καραγιάννη. Καλημέρα, καλημέρα κουμπαρούλη. Μετά τα παιδιά μαζί να πίνουμε καφεδάκι ή... ή στο υδρογόνο 2 οξυγόνο, δίπλα στη θάλασσα.

Αλλάζουμε προορισμό. Φεύγουμε από την ΚΟ, πάμε νοτιοανατολικά. Πάμε στην Κύπρο. Όλο και με πιο πάνω, λέει η Αναβίση. Πώς μου την έλεγε ο άλλος, ναι.

Όλο πιο πάνω από την Άννα Βύση, Κύπρος. Τρομερό μέρος για διακοπές, για να περάσεις Σαββατοκύριακο, για οτιδήποτε θέλεις. Λούκας Γιώρκας. Εκείνη ξέρει. Ναι, εκείνη ξέρει σίγουρα.

0: Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ σε όλη την ομογένεια που μας ακούει. Εξαρτάται σε ποια χώρα βρίσκεται και πού. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μας ακούει το Τορόντο και το Μόντρεαλ. Υπερατλαντική εκπομπή, τι να κάνουμε.
1: Μη με ρωτάς, γιατί τελειώσανε τα βράδια.
0: Καλησπέρα Παναγιώτη.

Υποσχέθηκα ένα τραγούδι πριν του Γιώργου του Γιαννιά στο φίλο μου τον Απόστολο. Το βρήκα. Αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 12 και 19 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε τι μας λένε, μάλλον να ακούσουμε τι μας λένε οι σύγχρονοι του ελληνικού τραγουδιού, οι μεγάλοι. Και πρώτα απ' όλα ο Νίκος Οβέρτης. Ο φίλος μας ο Τάκης ο Χριστοδούλου στο Viber μας γράφει:
6: αυτή η βροχή που...
5: Καλημέρα και καλά να περνάτε, λέει.
6: Μέσα μου...
5: Εσύ καλύτερα, Τάκη, μαζί μας. Και... Διαγόρας να είσαι και μη φοβάσαι.

Από τη Δευτέρα του Αντώνη του Ρέμου, στην Τετάρτη τη δική μας. Με τον Γιάννη τον Πλούταρχο να τραγουδάει Δημήτρη Μητροπάνο. Όχι, όχι, δεν μ' αρέσουν αυτά τα πειράγματα. Τα διαμάντια του παρελθόντος δεν τα πειράζεις. Το λέει καλά ο Πλούταρχος, δεν μπορώ να πω, αλλά τρεις τελείες. Η απο...

Μ' αρέσει αυτό. Είναι τραγούδι αρσενικό. Για μας τους άντριδι. Νίκος Μακρόπουλος.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην κορυφή ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά την τουριστική ένταση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η περιφέρειά μας καταγράφει το εντυπωσιακό νούμερο των 126,8 διανυκτερεύσεων ανά μόνιμο κάτοικο, επίδοση που είναι 19 φορές υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μαζί με τα Ιόνια νησιά και την Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο οδηγεί την κούρσα της επισκεψιμότητας, με τις ξένες αγορές να κυριαρχούν απόλυτα, αγγίζοντας το 92% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Μόνο στο Νότιο Αιγαίο οι διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν τα 41,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο άνω του 8%. Ωστόσο, η Eurostat χτυπά καμπανάκι για την πίεση που δέχονται οι υποδομές των νησιών μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο, σε μια τυπική ημέρα αιχμής, για κάθε έναν μόνιμο κάτοικο αντιστοιχεί σχεδόν ένας τουρίστας. Το μεγάλο στοίχημα πλέον για τη Ρόδο και τα γύρω νησιά μετατοπίζεται από την προσέλκυση νέων επισκεπτών στη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας των προορισμών και την αντοχή των τοπικών δικτύων. Το οξύ οικονομικό παράδοξο του τουρισμού ανέδειξε ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, τονίζοντας πως την ώρα που η Σύμη αποτελεί τον τρίτο δημοφιλέστερο προορισμό στα Δωδεκάνησα και εισφέρει εκατομμύρια στα κρατικά ταμεία, ο Δήμος μπαίνει μέσα για να συντηρήσει τις υποδομές του, καθώς επιδοτεί το νερό της αφαλάτωσης από την τσέπη του. Ο κύριος Παπακαλοδούκας εξαπέλυσε βέλη κατά του φωτιστά για το χάος των απορριμμάτων, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις παράνομες χώματα το αιρές κλαδιών λόγω έλλειψης δημοτικού σπαστήρα. Ο Δήμαρχος της Σύμης για ακόμη μία φορά ζήτησε την άμεση επιστροφή του 20% των εσόδων στο νησί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σταματήστε να μας αντιμετωπίζετε σαν ζητιάνους για τα αυτονόητα». Σήμα κινδύνου για τα οριακά αποθέματα αίματος στη Ρόδο εκπέμπει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Άγιος Εφραίμ. Μιλώντας στο Top FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βασίλης Νικολής τόνισε ότι η πρόσφατη αιμοδοσία απέδωσε μόλις 10 φιάλες, την ώρα που οι ανάγκες του Αυγούστου είναι ασφιχτικές λόγω του διπλασιασμού του πληθυσμού και των αυξημένων τροχαίων ατυχημάτων. Ο κ. Νικολής υπογράμμισε τη γεωγραφική απομόνωση του νησιού από τον Εθνικό Κορμό Αιμοδοσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα αποθέματα πρέπει να υπάρχουν στα νοσοκομεία πριν από κάθε έκτακτο περιστατικό, καθώς δεν υπάρχει το περιθώριο αναζήτησης στην ώρα του χειρουργείου. Τέλος, απίφθινε έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους να σπάσουν την νοοτροπία του οχαδερφισμού και να προσέλθουν άμεσα για αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ανοιχτή διαβούλευση διοργανώνει σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου ο Δήμος Ρόδου, εν ώψη της διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Με πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε συνάντηση για τη συνδιαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά φιλοξενεί σήμερα στις 9 το βράδυ το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η διεθνούς φήμης Ροδίτσα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου επιστρέφει στη γενέτειρά της για μια μοναδική συναυλία υψηλού επίπεδου. Η αναγνωρισμένη σολίστ συμπράττει με σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας διάσημες άριες και ιταλικές καντσονέτες. Σε μια ανοιχτή γκαλερί μετατρέπεται σήμερα στις 8 το βράδυ η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας, η Λέσχη Κροπ, η Περιφέρεια και ο Δήμος διοργανώνουν ψηφιακή έκθεση με τίτλο «Φως» στην πλατεία Αργυροκάστρου. Παράλληλα, θα προβληθούν στιγμιότυπα από το μαραθώνιο του νησιού και τη δράση «Ρόδος για τη ζωή». Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: Top FM 102,4.

0: γυρίσει.
1: 22 του μήνα λοιπόν στη Λίνδο, Θοδωρής Φέρης. Και εμείς πάμε να πούμε τις καλημέρες μας παντού, γιατί μεσημεριάζει, μεσημεριάζει. Μία παρά 10 η ώρα. Και είναι πολύ πιθανό να πάρουμε και και χρόνο από την επόμενη ώρα, γιατί είναι απαιτητική η ομογένεια, αλλά δεν πειράζει.

0: Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλα, τον Πανάκο και την οικογένειά του ολόκληρη. Λέγαμε καλημέρα σε δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο. Λέμε καλημέρα στο φίλο τον καλό, τον Τσαμπίκο, τον Γιασιράνη.
1: Πώς με θες, έλεγες ψέματα και υπερβολές και εγώ σ' είχα πίστεψει.
0: Καλημερίζω και ευχαριστώ βέβαια το φίλο μου τον Απόστολο για την όμορφη επικοινωνία που είχαμε. Καλημερίζω την Κατερίνα Κοντιάδη Πολίτη, τη Σοφία τη Μαντικού, την κυρία Ελένη Αλιβιζάτου, τη Μαρία τη Χατζησταμάτη. Καλημερίζω τον Αντώνη το Βεργαδί της Αρλής Θερών στη Θεσσαλονίκη, το Σάββα τον Καστάνια.
1: Υπάρχει και κάτι που να μην το είπες, όλα τα ψέματα όμως τα...
0: Καλημέρα στα παιδιά της Ιαλοδυναμικής, τον Γιάννη τον Κάπο και την ομάδα του όλη.
1: Τα ψέματα όμως τα βρήκε.
0: Καλημερίζω τον Σάββα τον Παούρη, την κυρία Άννα Γκανάσου, τον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα Σκύπη. Λέω καλημέρα στο φίλο το Βασίλη το Ψηλάκη εκεί στα Κοσκινού. Στον Αντρέα το Σταύρου, στη Μαρία τη Ραζή, τη φίλη μου την καλή. Στο Διαγόρα το Μουστάκα, στον Παράσκο το Φλεβαρά, στον Πανορμίδη το Κρητικό, στον Αρχάγγελο.
1: Αρχίζει για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
0: Στο Βαγγέλη το Μοσχόμπουλο, καλημέρα και καλό μεσημέρι, στο Νεκτάριο τον Καπόγλη στο Φαλιράκι. Καλό μεσημέρι και καλή δροσιά στο φίλο μου τον Πίτερ και την σύζυγό του τη Χρύσα εκεί στο Φαλιράκι επίσης, στα Θαλάσσια Σπορ. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Σταύρου, στη Μαρία την Ξενάκη, στο Μανώλη τον Κρητικό.
1: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκε.
0: Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παριανάκη, στο Γιώργο τον Διακοσάβα, στο Νίκο τον Χούλη. Καλημερίζω τον καθηγητή μας, τον Θανάση τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα. Είπαμε 22 Φέρες, 28 Θέμης Αδαμαντίδης. Καλημέρα και καλό μεσημέρι στον Απόστολο τον Πονιά, στον Κώστα τον Βασιλότο, στον Σταύρο τον Σαλακενό, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στην Ιωάννα Παπανικόλα, στον Τζίμι τον Μποζατζή, στην Ευαγγελία Μόσκου Μαθιού. Καλημέρα και καλό μεσημέρι στο σεφ της εκπομπής μας, στον Γιώργο το Φρατζή. Στο Δήμο το Γρηγοριάδη, στο Χρήστο τον Κουμνάκη. Καλημέρα και καλό μεσημέρι στο Μιχάλη το Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά. Στον Τεό το Μοσχού.
2: Σε ένα δωμάτιο σκοτεινό έψα...
0: Καλημέρα και καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Καλησπέρα λέμε εκεί στην Αυστραλία. Στο φίλο τον καλό τον Παναγιώτη το Ξουλεϊ.
2: Μάτια μου κλειστά, παλεύα...
0: Στο φίλο μας το Σάβα την καλημέρα μας.
2: Τον εαυτό μου.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει και μας περιβάλλει κάθε μέρα με αγάπη.
2: Χιλιάδες, γιατί με...
0: Πάμε προς την έξοδο, πάμε προς το φινάλι της εκπομπής σιγά σιγά.

Αύριο είναι Πέμπτη και Πέμπτη θα τα πούμε στις 11 με το γνωστό σε όλους σας, το γέννητο Βασιλείου. Κάτι έχει να μας παρουσιάσει, κάτι έχει να μας πει. Να ζητήσεις, ήσουν αγάπη, μα μοιάζεις με ληστή. Επαναλαμβάνω, συνεντευξούλα αύριο, Πέμπτη, στις 11 με το Γιάννη του Βασιλείου.

0: σεβασμούς δε.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα.
0: Μα εγώ ζητάω απ' την ζωή.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα.

Καλό μεσημέρι να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε και αφήστε στην άκρη αυτό που λέει το τραγούδι. Την τριπλή άρνηση. Τίποτα, καθόλου, πουθενά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι!

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM1024.gr.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Υπάρχει θέμα του Παναθηναϊκού με τον Ουναή. Άλλωστε, γι' αυτό εγώ δεν υπήρχε λόγος να ρωτήσω τον Νίκο Αθανασίου. Δεν υπάρχει κάτι τρόπο να για τον συγκεκριμένο παίκτη. Αν είναι κάτι, εδώ θα το ακούσετε, αλλά δεν υπάρχει όνομα Ουναή στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Τη μετάδοση αύριο του αγώνα του Παναθηναϊκού δικανείου Βαγγέλης Νερατζιάς. Το μάτσο, όπως σας είπα, είναι σε 9.30 με την Χραντέτσε Κράλοβε.

Και όπως μας έλεγε ο Νίκος Αθανασίου και χθες, και δεν το ρωτήσα σήμερα, δεν υπήρχε λόγος, είναι κάτι καινούργιο να μας πει, για Τετέι που ρωτάτε και για Τσέριν, ότι μπορεί να είναι τα τελευταία τους παιχνίδια, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο ότι θα αποχωρήσουν. Για τον Τσέριν υπήρχε μια κουβέντα, μια ενόχληση από την Χάλα, αλλά μέχρι εκεί. Και για τον Τετέι, την αρχή του καλοκαιριού υπήρχε μια πρόταση κρούση από Ιταλική ομάδα, αλλά μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο. Καλησπέρα στο φίλο τον Σοκράτη που στέλνει το μήνυμά του.

Ναι, θα σας στέλνει μήνυμα. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει το εμπόδιο των Τσέχων, μπαίνει στη League Phase του UEFA Conference League. Δεν υπάρχει άλλο διπλό παιχνίδι. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Είναι η τρίτη ομάδα μετά την πάξη της Τσέσκα 1948. Είναι πλέον η Τσέχη της Χράντετς Κράλοβε. Αν κάνει τρίτη πρόκληση ο Παναθηναϊκός, θα βρεθεί στην League Phase του UEFA Conference League.

Είπαμε στην συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ είναι στις 3 η ώρα και ενός ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα είναι ο Σπύρος Χιαμπλής, θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι θα υποθεί. Ο Παναθηναϊκός έχει προπόνηση στις 6 το απόγευμα στο Γιώργος Καλαφάτης, στο Κοροπή. Του ΠΑΟΚ προπόνηση στις 6 στη Νέα Μεσημβρία και εκεί θα δούμε αν ο Πέλκας είναι βασικός υποψήφιος για να παίξει το ρόλο του Κωνσταντέλια στο αυριανό παιχνίδι με την Μπραν. Έτσι προκύπτει το ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσομπατζόγλου. Είναι πιθανό με τον Πέλκα στο 10. Πάρα πολύ εμπειρία ο Δημήτρης Πέλκας. Ξέρει πολύ καλά από τέτοια παιχνίδια.

0: Sport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Και πριν πάμε στον Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να πω ότι σίγουρα ένα από τους στόχους του ΠΑΟ, γιατί ψάχνει ακόμα ένα σεντερφόρ, είναι ο Ευθύμης Κουλούρης. Ένας παλιός γνώριμος που κάνει πετυχημένη καριέρα στο εξωτερικό, στο Κατάρ τελευταία, παίξε και στην Πολωνία, ήταν πρώτο σκόρερ. Ένα δικό του παιδί, ο Ευθύμης Κουλούρης, και πάρα πολύ καλό στοιχείο για τα αποδυτήρια. Αν αποκτήσει, θα δώσει ρόλο στον ΠΑΟΚ, μεγάλο συμβόλαιο του Κουλούρη στο εξωτερικό. Δεν είναι όμως μόνο ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, και από την Πολωνία και από το Κατάρ. Θα δούμε αν θα είναι ο επόμενος στράικερ του δικεφάλου του Βορρά. Πάντως στα αγωνιστικά θα δούμε. Ο Ντιαγέ διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα, στην κορυφή της επίθεσης, για το μάτς με την Μπραν. Ο Γιουγκεδεμέγε θα πάει στην Ινδονησία. Θα δούμε. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και μεταγραφικά. Και ο ΠΑΟΚ, τη στιγμή που, όπως λένε στη Γερμανία, ολοκληρώθηκε η απόκτηση του Χρήστου Κόστογλου, ένα παιδί που είναι στην K19 της Borussia Dortmund, είναι 17 ετών, μέσος, που είναι στην Dortmund από τις ακαδημίες, και ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει. Δεν είναι στο πλαίσιο της μεταγραφής του Κωνσταντέλια, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Θα πούμε στο τελευταίο μέρο περιστρόκι για την ΑΕΚ, γιατί έχω ρωτήσει για την Ένωση και τις επιλογές στη μεσαία γραμμή. Μεσοπιθετικά γενικώς, πώς μπορεί να παραταχθεί η ΑΕΚ. Θα τα δούμε αναλυτικά μετά τη μία και μισή. Σίγουρα θα βάλουμε και στην παρέα μας και τον Γιώργο Τσακίρη. Θυμίζω τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Είναι το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη της προγραμματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Ελλάδα θα δώσει ένα φιλικό με την Κύπρο στο Telecom Center Athens τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, Τζάμπολ στις 6. Προσφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρδοσφαίρισης και ο Big Win Sport FM μια διπλή πρόσκληση για εσάς. Μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Επαναλαμβάνω, 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ. Θα μπείτε στο διαγωνισμό και γύρω στις 2 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση για έναν τυχερό. Θα πάμε την παρέα του στο φιλικό της Ελλάδας με την Κύπρο τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, Τζάμπολ στις 6. Ώρα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πολύ Κώστα Νικολακόπουλο σήμερα. Ζητά το πλατή κοινό του Big Win Sport FM. Τον ακούσαμε νωρίτερα έτσι σε πινελιές, σε τίτλους που λέμε. Στους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο. Δεν τον ζόρισανε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Δεν έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά του. Αλλά όπως είπε στο τέλος, προετοιμάζουμε το έδαφος για τη μία και τέταρτο και τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Σωτήρη.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαστε. Τρέχουν πάρα πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό μαζί. Να προσπαθήσουμε να τα συνοψίσουμε. Πρώτον, ναι, σε ό,τι αφορά τον Γκονζάλες. Περιμένουμε, οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά, υπάρχει συμφωνία και από το επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές, εντάξει, κυρίως από το Μεξικό, γιατί είπαμε Ολυμπιακός, μάλλον να το πω πιο σωστά, επιβεβαιώνεται από πολλές πηγές στο Μεξικό ότι υπάρχει συμφωνία. Το λέω αυτό γιατί, το ξαναλέω για να είμαι σωστός, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει τίποτα γενικά για τα μεταγραφικά του. Έχει επιλέξει εδώ και πολλές μέρες να βγάζει μόνο όταν έρχεται ένας παίχτης και να το λέει. Λοιπόν, από πολλές πηγές λοιπόν προκύπτει ότι υπάρχει συμφωνία Ολυμπιακού Τσίβας, 8,5 εκατομμύρια ευρώ, τώρα 8,6, τώρα 8,4, τέλος πάντων από εκεί, 2 εκατομμύρια ευρώ, 2,5 εκατομμύρια ευρώ μπόνους επίτευξης στόχων και 20% ποσοστό μεταπόλησης.
0: Μεγάλο το ποσοστό.
1: Ο παίχτης, ναι βέβαια, ο παίχτης είναι την Παρασκευή είναι να έρθει με βάση τον προγραμματισμό, μεθαύριο δηλαδή είναι να έρθει με βάση τα όσα έχουν συζητηθεί στο Μεξικό. Λένε ότι σήμερα θα είναι η τελευταία του προπόνηση. Ότι σήμερα θα πάει για τελευταία φορά στην προπόνηση της Τσίβας.
0: Και να χαιρετήσω στους παίχτες και τα λοιπά.
1: Ναι, όλα αυτά βέβαια είναι... επαναλαμβάνω, ότι μεταγραφή υπάρχει μόνο όταν υπάρχουν υπογραφές και ανακοινώσεις. Εμείς λέμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει συμφωνία η οποία πρέπει να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, απλά το λέμε γιατί έτσι είναι το σωστό να το πούμε. Σε γενικές γραμμές το ίδιο ισχύει και για τον Κασέρες. Με την Τουλούζ είμαστε στα τελευταία, ας πούμε, της μεταγραφής.
0: Ένα βήμα πιο πίσω ίσως, ναι, ένα βήμα πιο πίσω.
1: Ο παίκτης προπονήθηκε με την ομάδα του σήμερα, ναι. Και αυτός είναι να έρθει κανονικά μέσα στο προσεχές αύριο, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, είναι να έρθει. Απλά εδώ βάζω μία μικρή σημείωση ότι η αίσθηση την οποία έχω από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια τελευταία προσπάθεια για τον Μπουέρτα πριν κλείσει οριστικά και αμετάκλητα τη μεταγραφή του Κασέρες. Τώρα οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές, απλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις, γι' αυτό το λέω. Είναι μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η Racing Santander από τη στιγμή που έχει βγει ο πρόεδρος της και λέει ότι δέχομαι μόνο τη ρήτρα 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σαν να καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια ίστατη προσπάθεια, γιατί πραγματικά μιλάμε για έναν καταπληκτικό παίχτη. Όχι ότι η μεταγραφή του Κάσερες δεν θα είναι μια εξαιρετική η μεταγραφή. Νομίζω ότι ο Κάσερες θα είναι η μεταγραφή, τέλος πάντων. Απλά το βάζω σαν μια υποσημείωση. Τρίτον, για τα ακραία, ο Μαφέο σήμερα ήταν το πρωί στο Ρέντι και αποχαιρέτησε φέρει.
0: Μάλιστα. Κατεγράφει νέο ρεκόρ η παρουσία του, η σύντομη παρουσία του.
1: Ναι, ναι, ατυχώς. Πάει στη Βαλένθια, θα πάει σήμερα στη Βαλένθια να υπογράψει δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι 2-3 επιλογές. Μία από αυτή που φαίνεται να έχει τις περισσότερες πιθανότητες αυτή την ώρα, εφόσον δώσει το και ο Μεντιλίμπαρ που ήδη αναλύει την περίπτωση και φαίνεται να την βλέπει με καλό μάτι, είναι ο Δανός Διεθνής, 50-60 φορές πόσες είναι, 29 ετών, ο Μέλε. Είναι στη Βόλφσμπουργκ, λύγει σε ένα χρόνο το συμβόλαιό του, φαίνεται να μπορεί να γίνει μεταγραφή. Η Βόλφσμπουργκ κάτι θα θέλει να πάρει.
0: Έχει επιβεβαστεί, να πούμε, η Βόλφσμπουργκ θέλει να ξεφορτωθεί τη συμβόλαια.
1: Γιατί μένει του χρόνου ελεύθερος ο παίχτης. Δεν θέλει να πληρώνει συμβόλαια στη Β' Γερμανίας. Ο παίχτης είναι καλός, γνωστός, παίζει και αριστερό μπακ. Να μην πω ότι παίζει περισσότερο αριστερό μπακ, αλλά και δεξί. Έχει και τα δύο, παρότι δεξιοπόδαρος, έχει παίξει, θα έλεγα, 60-40 αριστερά-δεξιά στην καριέρα του. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό αυτό να μπορεί να παίξει και αριστερά.
0: Όχι,
1: αυτή θα έλεγα είναι η πιο κοντινή περίπτωση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει η μεταγραφή.
0: Γιώακη Μόλε.
1: Υπάρχει στην λίστα και ο Πινέιρο και ένα-δύο ακόμα λύσεις. Ο Πινέιρο είναι Πορτογάλος νεαρός από την Φαμαλικάο και αυτός παίζει και από τα αριστερά, πρέπει να πω. Uh-huh. Να δούμε και εδώ μια ομοιότητα. Από τη Φαμαλικάο Ολυμπιακός έχει πάρει το Γουστάβο Σά. Τώρα,
0: δεξιοπόδαρος είναι από την Δανός. Ο Δανός είναι δεξιοπόδαρος, δηλαδή μπορεί να παίζει και αριστερό μπακ κατά κύριο λόγο.
1: Το είπαμε, δεν το είπαμε.
0: Ναι, είναι δεξιοπόδαρος.
1: Λοιπόν, η θέση που καίει για τον Ολυμπιακό, εφόσον όλα πάνε καλά, που θα πάνε νομίζω για τον τον Γκονζάλες και τον Κασέρες, είναι του έξω αριστερά. Εδώ θα έλεγα ότι οι περισσότερες πιθανότητες μοιάζει να έχει, όχι όμως ότι έχει αποφασιστεί, λέμε πιθανότητες, μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Στο τραπέζι είναι και ο Ελβετός Βάργκας της Σεβίλης και μάλλον κατά δεύτερο λόγο πλέον ο Καντιλέ, ο Γάλλος της Σερβέτ. Δεύτερο λόγο υπό την έννοια το ότι, πώς το λένε, είναι μικρός σε ηλικία σχετικά, είναι και ο Ρόκα επίσης, θα προτιμούσαν δηλαδή κάτι στο πιο έμπειρο, πιο έτοιμο παίχτη κατά κάποιο τρόπο στον Ολυμπιακό. Περισσότερες πιθανότητες, αλλά όχι απόφαση, είναι ο Χιλ, Μπράιαν Χιλ. Τον ξέρουμε, τον ζητάει κάθε καλοκαίρι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι πιο προσιτές, πιο κοντινές. Λέγεται ότι η Τζιρόνα μπορεί να τον έδινε με ένα ποσό 6-7 εκατομμύρια. Ο παίχτης είναι πιο θετικός να έρθει. Τον θέλει και η Εσπανιόλ όμως, παρεπιπτόντως, να το πούμε επίσης. Θα έλεγα οι πιθανότητες, αυτό, πιθανότητες περισσότερες, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση. Άρα έχουμε 4 μέτωπα ανοιχτά και περιμένουμε 2+2 πολύ σπουδαίες μεταγραφές από πλευράς του Ολυμπιακού, αλλά και να φεύγουν και άλλοι παίκτες. Τελευταία πληροφορία λέει, ναι, ότι έχει πρόταση καλή από το Ντουμπάι ο Ταρέμι και, ναι, ότι είναι κοντά στο να τον αποδεχθεί. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που προκύπτει για τον παίχτη Ταρέμι. Ναι.
0: Ωραία, ναι, κρατάμε και αυτό.
1: Ναι, είναι από τους παίχτες ξεκάθαρα υπό παραχώρηση, πρέπει να πούμε, όπως είναι και ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον.
0: Και ο Κλέιτον, ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα ρωτήσω αλλαγή στην επίθεση. Ναι. Σου λέω απλά, ναι, ότι ο Μέλε, που λέμε ο Δανός, που παίζει και δεξιά και αριστερά, έχει παίξει στα δύο μάτς με την εθνική ομάδα, στα προκριματικά, και στα δύο μάτς και στο Γιώργος Καραϊσκάκης και στην Κομεγάγη, είχε παίξει αριστερό μπακ. Μάμε.
1: Ναι, είπαμε, περισσότερο παίζει κατά ένα λίγο περίεργο τρόπο, περισσότερο παίζει αριστερά, αλλά, ναι, επαναλαμβάνω, έχει παίξει και 60-40 είναι στην καριέρα του, περίπου τα μάτς που έχει παίξει αριστερό και δεξιμπακ.
0: Το κρατάμε. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου.
1: Άντε.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο. Μας είπε κατά καινούργια πραγματάκια σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Πάμε να ακούσουμε δελτίο. Όχι, δεν έχουμε δελτίο, μόνο διαφημίσεις και επιστρέφουμε να μπούμε στο τελευταίο έμειο.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην κορυφή ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά την τουριστική ένταση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η περιφέρειά μας καταγράφει το εντυπωσιακό νούμερο των 126,8 διανυκτερεύσεων ανά μόνιμο κάτοικο, επίδοση που είναι 19 φορές υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μαζί με τα Ιόνια νησιά και την Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο οδηγεί την κούρσα της επισκεψιμότητας, με τις ξένες αγορές να κυριαρχούν απόλυτα, αγγίζοντας το 92% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Μόνο στο Νότιο Αιγαίο οι διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν τα 41,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο άνω του 8%. Ωστόσο, η Eurostat χτυπά καμπανάκι για την πίεση που δέχονται οι υποδομές των νησιών μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο, σε μια τυπική ημέρα αιχμής, για κάθε έναν μόνιμο κάτοικο αντιστοιχεί σχεδόν ένας τουρίστας. Το μεγάλο στοίχημα πλέον για τη Ρόδο και τα γύρω νησιά μετατοπίζεται από την προσέλκυση νέων επισκεπτών στη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας των προορισμών και την αντοχή των τοπικών δικτύων. Το οξύ οικονομικό παράδοξο του τουρισμού ανέδειξε ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλωδούκας, μιλώντας στον Top FM και τη Μαρία Κυπέλη.

0: Πολύ τόνισε ότι η πρόσφατη αιμοδοσία απέδωσε μόλις 10 φιάλες, την ώρα που οι ανάγκες του Αυγούστου είναι ασφιχτικές λόγω του διπλασιασμού του πληθυσμού και των αυξημένων τροχαίων ατυχημάτων. Ο κ. Νικολής υπογράμμισε τη γεωγραφική απομόνωση του νησιού από τον Εθνικό Κορμό Αιμοδοσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα αποθέματα πρέπει να υπάρχουν στα νοσοκομεία πριν από κάθε έκτακτο περιστατικό, καθώς δεν υπάρχει το περιθώριο αναζήτησης την ώρα του χειρουργείου. Τέλος, απίφθινε έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους να σπάσουν την οτροπία του οχαδερφισμού και να προσέλθουν άμεσα για αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ανοιχτή διαβούλευση διοργανώνει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου ο Δήμος Ρόδου εν ώψη της διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Με πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε συνάντηση για τη συνδιαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά φιλοξενεί σήμερα στις 9 το βράδυ το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η διεθνούς φήμης ροδίτσα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου επιστρέφει στη γενέτειρά της για μια μοναδική συναυλία υψηλού επίπεδου. Η αναγνωρισμένη σολίστ συμπράττει με σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας διάσημες άριες και ιταλικές καντσονέτες. Σε μια ανοιχτή γκαλερί μετατρέπεται σήμερα στις 8 το βράδυ η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας, η Λέσχη Κροπ, η Περιφέρεια και ο Δήμος διοργανώνουν ψηφιακή έκθεση με τίτλο «Φως» στην πλατεία Αργυροκάστρου. Παράλληλα θα προβληθούν στιγμιότυπα από το Μαραθώνιο του νησιού και τη δράση «Ρόδος για τη ζωή». Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με

0: Πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

Και κρατάμε τα δεδομένα που έχουμε στον Ολυμπιακό. Κατά πεσαρτών την Παρασκευή θα είναι στην Αθήνα ο Ορμάντο Γκονζάλες, ο Μεξικάνος striker που έρχεται από την Τσίβας. Κλείνει το θέμα, μπορεί να είναι και αύριο στην Αθήνα και ο Κάσερης από την Τουλούς, ο παίκτης που είναι αρχηγός της Βενεζουέλας. Μας είπε ο Κώστας Κολακόπουλος ότι και ο Ροντρίγκο Πινέρο της Φαμαλικάνου είναι μια περίπτωση για, το δεξιάκρο της άμυνας. Αυτά είναι τα δεδομένα του Ολυμπιακού που ψάχνει και αριστερό εξτρέμ, έτσι. Είναι στη λίστα ο Ελβετός εξτρέμ της Σεβίλης, ο Ρούμπεν Βάργκας. Αυτά είναι τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Οτιδήποτε προκύψει εδώ θα τα ακούσετε.

Μαζί μου θα φύγει, επειδή υπάρχει ερώτηση, και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσου και ο Κλέιτον. Θα πάει και για ακόμα ένα σεντρεφόρο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο Ελκαμπή, θα έρθει και ο Μεξικανός, ο Αρμάντο Γκονσάλες, και θα αποκτηθεί και τρίτος.

Η ΑΕΚ πλέον στρέφεται στις εσωτερικές διοργανώσεις. Υπάρχει το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο και βεβαίως θα ακολουθήσει η σπουδαία ρεβάνς με την Λεύκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ που χθες έκανε το πρώτο βήμα να είναι πιο κοντά στο να προκριθεί στην League Phase του UEFA Champions League. Είναι θετικό το αποτέλεσμα, το 0-0. Κρατάω περισσότερο, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι η ΑΕΚ δεν δέχτηκε γκολ και δεν δέχτηκε μεγάλη πίεση από τον αντίπαλο. Και αυτό έχει να κάνει και με τις τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο, τις καλές αλληλοκαλύψεις και συνεργασίες. Σίγουρα, στο επιθετικό τρίτο, η ΑΕΚ μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα.

Και βεβαίως υπάρχει η προσθήκη του Κέβιν Αριάγκα στο Ρόσο Τσάκ, έχει δηλωθεί αντί για τον Σαγαμπό. Η περίπτωση του Κέβιν Αριάγκα είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που παίζει κυρίως στο κέντρο της άμυνας και σε ρόλο εξαριού αμυντικό χαφ. Μπορεί να δώσει λύση αν χρειαστεί εκεί στην ρεβάνς. Αλλά η ΑΕΚ πρέπει στο κομμάτι το μισοεπιθετικό να έχει καλύτερα τελειώματα, καλύτερες τελικές επιλογές για να φτάσει στο γκολ. Σας έλεγα στο πρώτο ημίρο ότι είχε τις φάσεις ο Γιώβιτς, αλλά δεν κατάφερε μία από αυτές να τις ολοκληρώσει. Σίγουρα ο Ζήνη και αυτός που ήταν αρκετά δραστήριος σε καταδιαστήματα, και εκείνος θα πρέπει να βρει την τελική προσπάθεια για να σημαδέψει σωστά την αντίπαλη εστία. Φάνηκε όταν βγήκε ο Γιώβιτς και πέρασε ο Βάργκα να είναι περισσότερο απελευθερωμένος ο Αφρικανός, όταν είχε στο πλάι του τον Ούγκρο Στράικερ. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει ότι με τον Γιώβιτς έπρεπε να τρέχει περισσότερο για να καλύπτει χώρους, γιατί ο Γιώβιτς δεν έχει στο ρεπερτόριο του να μαρκάρει ιδιαίτερα στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Αντίθετα, ο Βάργκα το κάνει πιο καλά αυτό, δηλαδή να είναι πιο πιεστικός και να μαρκάρει ψηλά τους αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς, και έτσι φάνηκε πιο απελευθερωμένος εκεί ο Ζήνη με τον Βάργκα συμπαίκτη. Αλλά σίγουρα ο Γιώβιτς, με το συμβόλαιο που έχει και τα χαρακτηριστικά που έχει, και αυτό τον θέλει για να τελειώνει τις φάσεις. Δεν έγινε στο χθεσινό παιχνίδι και περιμένουν οι φίλοι Τσάεκ από τον Σέρβο να το κάνει αυτό στην ρεβάνς στην Φιλαδέλφεια. Και είμαι βέβαιος ότι ο Μάρκο Νίκολιτς στη ρεβάνς θα ήθελε να έχει διαθέσιμο τον Βιτάλης, που νομίζω, αυτό πιστεύω εγώ, ότι ο Βιτάλης μοιάζει πιο πολύ, πιο κοντά στα χαρακτηριστικά που έχει ο Πινέδα, τα χαρακτηριστικά που έβγαζε στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Τον είδα στο μάτς με την Άθενης Καλυθέα, είναι καλός και στις συνεργασίες, κινείται ανάμεσα στις γραμμές πάρα πολύ καλά για να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Εκτελεί, μπορεί να σουτάρει στην αντίπαλη εστία, δεν διστάζει ο Ούγκρος, και είναι και πάρα πολύ, είναι αρκετά γρήγορος με την μπάλα στα πόδια, την κουβαλάει την μπάλα. Θα ήταν νομίζω ένα ιδανικό δίδυμο με τον Ρασβάν Μαρίν εν ώψη της ρεβάνς, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης.

0: Βεβαίως ο Μάγερ που έχει βάλει ποιότητα μεσοεπιθετικά μπορεί να βγαίνει στο δεξιάκρο της επίθεσης και να συγκλίνει πάρα πολλές φορές ή κάποιες φορές να γυρίζει, να χαμηλώνει στο γήπεδο για να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει από τον άξονα. Είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του Κροάτη διεθνούς. Και ο Κοϊτά που είχε κάποια καλά διαστήματα με την μπάλα στα πόδια για να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή και να δημιουργήσει πανικό στον αντίπαλο, να βγάλει και υπεραριθμίες. Θα πρέπει στη ρεβάνς να το κάνει σε μεγαλύτερη συχνότητα, δηλαδή να είναι πιο πολλές φορές, πιο πολλές επαφές του και να απειλήσει την αστεία της, την αστεία της Λεύσκης. Θα το δούμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τροφοδοτήθηκε πάρα πολύ ο Κοϊτά, αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και θα το χρειαστεί πάρα πολύ η ΑΕΚ στην ρεβάνς. Γι' αυτό βάζουμε στην παρέα μας τώρα τον Γιώργο Τσακίδη για να τα συζητήσουμε σε σχέση με τα χθεσινά και βεβαίως τα υπόλοιπα που έρχονται, γιατί είναι και το μάτς του πρωταθλήματος, η πρεμιέρα στην στοίχημα Super League, αλλά και η ρεβάνς με την Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη μου, πολύ σωστά το λες, το είπε και ο κόουτς. Άλλωστε το πρωτάθλημα μας έφερε εδώ, μας έφερε και μέσα μια ανάσα πριν τα 90 λεπτό πριν την αξιοποίηση της μεγάλης ευκαιρίας. Είχε πάρα πολύ μεγάλο το διακύβευμα στο παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας, θυμίζω, την επόμενη Τετάρτη. Ωστόσο πρέπει να μπει παρένθεση, πρέπει να το αναλύσουμε σήμερα, να το αναδείξουμε, να το συζητήσουμε όπως θα το κάνει και ο coach με τους συνεργάτες του, γιατί νομίζω ότι θα ξεκουραστούν οι υπόλοιποι. Εκείνος όχι βέβαια. Θυμίζω ότι η ομάδα επέστρεψε εξημερώματα στην Αθήνα, δυστυχώς. Θα έπρεπε να είναι πιο νωρίς, αλλά υπήρξε μια καθυστέρηση και με το αεροπλάνο, την επιβίβαση, όλα αυτά και έφτασε 4 ώρα τα ξημερώματα. Οπότε θέλει αποφόρτιση και ξεκούραση, γιατί παίζει το Σάββατο, θυμίζω. Θα κάνει τις προπονήσεις της αποφόρτισης, θα κάνει δύο σημαντικά έτσι, κομμάτια προπόνησης για τακτική και θα παίξει κατευθείαν με την Ερακλή, προτού την Τετάρτη υποδεχθεί και πάλι την Λεύσκη. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτή και από άφηση να δούμε τον Ηρακλή και αυτό που είπε ο coach, ότι το πρωτάθλημα, το οποίο είναι πρώτος στόχος, ο βασικός του, γιατί το πρωτάθλημα σε οδηγεί σε αυτή την διοργάνωση ούτως ή άλλως, με μεγαλύτερη δυνατότητα αξιοποίησης, τέλος πάντων, της οδού. Σε ό,τι αφορά το μάτς με τη Λεύσκη, νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει να είναι απογοητευμένη, πρέπει να είναι πικραμένη για το αποτέλεσμα. Μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρξαν 5 φάσεις. 4 πολύ σημαντικές για την ΑΕΚ, μια πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Σόφια και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει γκολ. Δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα αυτό, σε καμία των περιπτώσεων. Έπρεπε να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό στις τρεις κλασικές φάσεις. Και δεις αυτή που βιάστηκε πολύ να τελειώσει την μπάλα από το λάθος του αντίπαλου γκολκίπερο Λούκα Γιώβιτς. Θα έπρεπε εκεί να ενεργήσει πιο
0: συγκεντρωμένος.
1: Ξέρεις, είναι αυτό όμως που λέμε, παιδί μου, πολλές φορές. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος είναι το βιογραφικό του παίκτη ή οτιδήποτε. Όχι. Έχει να κάνει και με το πόσο
0: μάτς
1: έχει παίξει. Με το πόσο μάτς έχει παίξει, πόσο έτοιμος είσαι για να εμφανίσεις το 100%. Όλα αυτά έρχονται μέσα από τα παιχνίδια. Άλλος Γιώβιτς θα το τελείωνε τον Φλεβάρι, Οκτώβρη, Νοέμβρη. Άλλος Γιώβιτς το τελειώνει τον Αύγουστο. Στο δεύτερο επίσημο του πατς, το οποίο για να είμαστε ειλικρινείς, επί της ουσίας για την ΑΕΚ, σε επίπεδο εντάσσεων, λογικής συγκέντρωσης και συνταπόξης είναι και το πρώτο. Γιατί είδαμε μια ΑΕΚ πάρα πολύ σοβαρή, με το πλάνο του τεχνικού να υπηρετείται σε απόλυτο βαθμό. Νομίζω ότι ο ίδιος μπορεί να τον είδαμε πολλές φορές να γίνεται ο Μπράντοβιτς σε ό,τι αφορά το χρώμα που έπαιρνε το κρανίο του από διαστικές τελικές αποφάσεις του κοινόμαυρων, αλλά στο υπόλοιπο κομμάτι θα πρέπει να υποκληθεί στην ανταπόκριση των παιχτών του στο τακτικό, διότι αυτό που είχε πει στην συνέντευξη τύπου έγινε κατά γράμμα. Να μην μπλέξουμε στο ρυθμό του αντιπάλου, να μην τους δώσουμε δυνατότητα να πάνε να παίξουν το παιχνίδι τους, μπράβο, με τη φόρμα που έχουν με 11 επίσημα, το 10ο επίσημα παιχνίδι αυτό της Λεύσκη, να θυμίσω. Να μην βγουν με γρήγορες μεταβάσεις, να μην βγάλουν κόντες, να μην παίξουν μεγάλες διαγώνες μπάλες στην πλάτη της άμυνας. Δεν έγινε πριν από μιας φάσης σε κανένα σχεδόν σημείο του αγώνα αυτό. Η ΑΕΚ κοντρόλαρε το παιχνίδι της, πήρε τα μέτρα που έπρεπε. Ήταν εξαιρετική σε αυτό που ζήτησε ο κόουτς να κάνουν οι μεσοαμυντικοί του και ο Κάιρινεν, που ήταν πολύ μεγάλη παρουσία του σε ό,τι αφορά το τρεξίματα και την κάλυψη χώρων. Ο πρώτος στο γήπεδο, να θυμίσω, για όσους δεν το ξέρουν, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να συγκρίνουμε παίκτες με ανώμια χαρακτηριστικά. Δηλαδή έφυγε ο Πινέδα και λέμε είναι πιο αργός ο συγκεκριμένος. Ο πιο αργός έκρεξε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χθες και κάλυψε από οποιοδήποτε άλλο παίχτη και στις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Και κάλυψε μεγαλύτερο χώρο από οποιονδήποτε επίση άλλο παίχτη εντός. Και επειδή παρεξηγούνται πράγματα, μιλάμε για ένα παίχτη που είχε 5 στις 10 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες χθες, το 50%. Γιατί το λέω αυτό, είναι σημαντικό το νούμερο, γιατί δεν είναι κόφτης. Είναι deep line playmaker που στη διάδα παίζει να παίρνει την πρώτη πάσα. Mm-hmm. Δεν είναι ο γνήσιος ο κόφτης που θα πάει να πάρει 8 στις 10 μονομαχίες. Και όμως πήρε 5 στις 10, είχε συνολικά επιτυχημένες πάσεις στο τελευταίο τρίτο στο 80%, 5 δοκίμασε, 4 ήταν εύστοχες, είχε 2 προσθετικές ενέργειες, είχε 5 ανακτήσεις της μπάλας, οι 3 στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου, δηλαδή ψηλά, και έκανε βέβαια και επιτυχημένες 11 στις 13 προθετικές πάσεις. Δεν αναφέρομαι στο 88% των συνολικών μεταβιβάσεων του, γιατί αυτές μπορεί να είναι και προς τα πίσω, όπως καταλαβαίνεις, Σωτήρη.
0: Ναι, είναι σωστό.
1: Οπότε δεν έχει αξία να τις αναφέρεις στο safe παιχνίδι. Αλλά αν και αυτό ήταν το πλάνο του coach, αυτό έπρεπε να υπηρετήσει, δηλαδή να σβήσει τον ρυθμό, να τον παγώνει, να μην επιτρέψει στους αντιπάλους να βρουν ρυθμό και μετά να χτίσει τις επιθέσεις
0: σάκ. Ξέρεις, σου βγάζει μια ασφάλεια.
1: Οι επιτυχημένες πάσεις λοιπόν στο τελευταίο τρίτο.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις 4 στις 5, 80% και όταν οι επιτυχημένες προωθητικές σου πάσες προς τα μπρος, δηλαδή είναι στο 85%, ναι. 11 στις 13. Έχει κάνει ματσάρα για αυτό που τον πήρε.
0: Ναι. Έχει άλλα χαρακτηριστικά από του υπόλοιπου από τον Πινέδα για παράδειγμα. Καμία σχέση, αλλά σου βγάζει μια ασφάλεια στο παιχνίδι του. Ναι, δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι. Ο Αντιβιτάλης. Ο Βιτάλης, συγγνώμη.
0: Ναι, και εγώ αυτό είπα πριν από λίγο. Ο Βιτάλης.
1: Και πολύ σωστό το είπε, Σωτήρη μου. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να λέμε του και ατά. Το έχουμε πει από όταν ήρθε ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ότι θα μπορεί να επενδύσει και ένα άλλο ακόμα σχέδιο, όπως το 4-3-3 με δύο μπροστά του,
0: ναι,
1: να τρέχουν και να κάνουν τη δουλειά την υπόλοιπη και να και αυτός να μοιράζει το παιχνίδι.
0: Σαν να πάτε περιοχή, να σουτάρει, ναι.
1: Σωστό. Και σαν deep line playmaker θα είναι στο 6 μπροστά από τα stopper,
0: ναι.
1: Για να δίνει μια επιπλέον επιλογή ασφάλεια σε ό,τι αφορά την πίεση που θα ασκείται στην άμυνα τσάικ από τους αντιπάλους και ειδή στο Champions League.
0: Πάντως δεδομένα χτες, επειδή να σε διακόψω, συγγνώμη κιόλας, γιατί ανέφερες
1: για τον... Και πρέπει να περιμένουμε κιόλας, έτσι ξαναλέτε, το δεύτερο πίσω μάτς. Δηλαδή, θυμάμαι πέρυσι μέχρι τον Νοέμβριο, φωνάζαμε. Αλλά δεικνύαμε ότι κακώς δεν είχε πάρει ένα ακόμα μέσο Ιάκ, γιατί ο Μαρίνο τον Πινέδα δεν πήγαινανε καλά.
0: Πάντως, για τον Γκάρεν που μου λέγαμε τώρα, το έλεγε σε όλο το παιχνίδι, αυτή η σταθερότητα που έβγαζε. Το καλό στήσιμο στο γήπεδο, την έβγαζε αυτήν την ασφάλεια ο Κάρινε στον χώρο που αγώνιζε ήταν. Η ισορροπία δηλαδή στο παιχνίδι.
1: Που το είχε ζητήσει. Εμένα δεν ενδιαφέρει αν είναι καλός, κακός ή όχι σε επίπεδο εικόνα στο μάτι. Αυτό που μας απασχολεί είναι ο παίχτης κάνει αυτό που το έχει ζητήσει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν τον αντικατέστησε όπως είδες. Γι' αυτό και το είχε στο παιχνίδι, φόκουσε όλο το παιχνίδι. Όπως ο Μάγκερ. Ο Μάγκερ είχε λίγο χρόνο, ήθελε ένα 15 λεπτό να μπει, ήθελε ρυθμό, είναι ξεκάθαρο, αλλά και αυτός έκανε αυτό ακριβώς που του. Γι' αυτό προτίμησε το Σίνι χθες, για να ένας παίκτης ο οποίος θα πηγαίνει και δεξιά, θυμάσαι που στο είπα, θα έρχεται από δεξιά ο Μάγερ να μπαίνει στον άξονα όμως, όπως έκανε πέρυσι ο Ρομπέρτο Περέρα και ο Ζωάο Μάριο.
0: Και να πάει δεξιά ο Σίνι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Για να πηγαίνει να έρχεται προς τα δεξιά να πιέζει ή να βοηθάει τέλος πάντων ο Σίνι, που είναι ένα παιδί το οποίο τρέχει πολύ περισσότερο, έχει μεγαλύτερες εντάσεις. Δεν ανταποκρίθηκε χθες για μένα, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό, με το Βάρκα βρήκε περισσότερους χώρους, αλλά σαν κορυφή επίθεση δεν ανταποκρίθηκε. Είχαμε και λίγο ένα-δύο προβλήματα στην προώθηση της μπάλας στα μπακ μας, αλλά είχαν και το ρόλο τους και αυτοί για την εντολή, ξαναλέω.
0: Να μην είναι πιο πίσω.
1: Ήταν διαγώνιες πάσες, είδαμε ότι μία φορά έγινε αυτό στην πλάτη του Πίλιου. Ο ίδιος το διόρθωσε το λάθος του, την κακή του τοποθέτηση, διόρθωσε κλείνοντας σωστά μετά μέσα στην
0: σούπερ. Υπήρχε και ο Ρέλβας σε μια φάση που τον κάλυψε. Αυτή είναι η φάση.
1: Ναι. Καλά, έχουν κάνει εξαιρετικό παιχνίδι μου κουτί με τον Ρέλβας. Εξαιρετικό παιχνίδι. Αλλά είναι συνολικά ένα συγκεκριμένο για τσάκι, γιατί μιλάμε για ένα, ξαναλέω, μια ομάδα η οποία πήγε να παίξει την έδρα του αντιπάλου της και δέχτηκε μία καλή στιγμή σε όλο τον 90 λεπτό. Μία.
0: Σε μια καυτή έδρα, μια μάχη μου, έτοιμη όλα.
1: Εντάξει, ναι, είναι όλα αυτά, παιδί, αλλά και αγωνιστικά είναι πολύ πιο έτοιμη. Μιλάμε για την ομάδα που έπαιζε 11. Είχε 11 μάτς με αυτό το τσάκ και στα προηγούμενα 10 έχει κάνει 8 νίκες, 2 ισοπαλίες.
0: Δεν λέει.
1: Δεν είναι. Νομίζω ότι
0: κάτι λέει.
1: Είναι καλή ανταπόκριση. Απλά θα πρέπει να χτυπάει λίγο το κεφάλι στον τοίχο γιατί πρέπει να βρει γκολ. Δηλαδή όταν πηγαίνεις σε αυτό το γήπεδο, πηγαίνεις σε αυτόν τον αντίπαλο, καταφέρεις να τον σβήσεις ποδοσφαιρικά, να μην σου κάνει δηλαδή αυτά που θα ήθελε,
0: ναι.
1: Και έχεις τρεις τουλάχιστον φάσεις για να κάνεις γκολ, εντάξει έχει απόλυτο δίκιο ο coach, γιατί θα είχες και πολύ περισσότερες. Είναι οι τρεις φάσεις αυτές και είναι οι τρεις προϋποθέσεις που είναι απαράδεκτο να μην δώσει την μπάλα. Είναι δύο φορές ο Γιώβιτς, μία ο Ζήνη και δύο ο Μαρίν. Είναι προϋποθέσεις που μπορεί συνάγει και να βγάλουν τετατέτ, μπορεί να βγάλουν φάση για γκολ τέλος πάντων. Και στις, στο δεύτερο μήχρο, δηλαδή, οι δύο του Μαρίν και οι δύο του Ζήνη, και στις δύο περιπτώσεις επέλεξαν να μπουν να στάλουν από μακριά, μάλλον.
0: Το είπε και ο Νίκολας. Αν ήμασταν πιο απλές στις αποφάσεις μας και όχι εγωιστές.
1: Και όχι εγωιστές. Πολύ σωστά το είπε. Δεν συζητάμε. Πάρα πολύ σωστά. Mm-hmm. Όπως και να έχει, πρέπει να το κρατήσει. Αυτό είναι μια πρίκα πολύ σημαντική για την ΑΕΚ εν ώψη της ρεβάνς με τον Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ καλή εικόνα της. Πρέπει να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική στο τελευταίο τρίτο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί η ΑΕΚ έχει ένα παραπάνω κομμάτι υποχρέωσης ανταπόκρισης στο επιθετικό της κομμάτι. Θα πρέπει να ψάξει τον γκολ. Κάτι που εξυπηρετεί λίγο το αγωνιστικό σχέδιο της ομάδας του Βελάσκες. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα έδειξε ότι με δύο απεχθημένα ακόμη παιχνίδι μπροστά της μπορεί να είναι και πολύ καλύτερη στο παιχνίδι της Ρεβάνς και στο sold out. Γιατί είναι ήδη sold out. Είναι αφιλαδέλφια για αυτό το παιχνίδι. Θα έχει τον κόσμο της δίπλα της και γενικά η ΑΕΚ έχει δείξει μια πολύ σωστή ανταπόκριση στα προκριματικά και στα knockout παιχνίδια στην Ευρώπη μέσα στο γήπεδο.
0: Και να δούμε αν θα επιλέξει, είναι μακριά αυτό, πάρα πολύ μακριά. Θα το συζητάμε μεταξύ μας τώρα, ναι. Αν θα βάλει το Γιώβιτς και το Βάργα μαζί, δίδυμο, αυτή τη φορά από την αρχή.
1: Νομίζω ότι θα έχει προβάδισμα πάντως. Νομίζω ότι θα έχει προβάδισμα. Αν και ποντάρει πολύ στο Ζήνης, γιατί ο κεντρικός αμυντικός, ο Βούλγαρος, ο αρχηγός των αντιπάλων, είναι πολύ βαρύ κορμί. Πάρα πολύ βαρύ κορμί. Γι' αυτό και περίμενα περισσότερο εγώ από το.
0: Ναι, από το Ζήνη.
1: Όπως θα περίμενα και περισσότερο από τον Κοϊτά. Δεν μοιάζει εύκολο να ανταποκριθεί αριστερά μέχρι στιγμής. Γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε, αν και ξαναλέω, είμαστε μόλις στο δεύτερο επίσημο. Δεν είναι θέμα να βγάλουμε ακόμα συμπεράσματα. Αυτά θα βγουν μετά τα μέσα με προς τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Σωστό.
1: Τα πρώτα, και αυτά όχι.
0: Ναι. Έχει το μάζι με τον Ιαγκλή.
1: Θα περιμένουμε και τα μεταγραφικά, γιατί πρέπει να βρει οπωσδήποτε αριστερό μπακ.
0: Ναι, το
1: δεν φάνηκε χθες μόνο.
0: Δεν έχει κάτι νεότερο από εκεί να μας πεις για το θέμα του αριστερού μπακ, ακόμα όχι.
1: Όχι, πάντως ο Ριμπάλ θα είπε και χθες ότι θα αποκτήσουμε σίγουρα έναν παίχτη και ίσως έναν ακόμα. Δηλαδή τον έναν παίχτη εννοεί τον αριστερό μπακ και το άλλο είναι το μεσοεπιθετικό που σου λέγα χθες. Και θα σε έχει τούτα που λέγαμε την πολιτική.
0: Αυτό. Εντάξει, το κρατάμε.
1: Καλή συνέχεια στο τύριο μου.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Τι δεν πήγε καλά στα σημεία του αγώνα ΣΑΕΚ στο επιθετικό τρίτο κύριος. Ήταν όμως για καλά τοποθετημένη στο γήπεδο, δεν δέχτηκε πίεση από τη Λεύσκη Σόφιας. Μία φάση είχαν καλή στο μάτς, στην έδρα τους δηλαδή, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ έπαιζε εκτός έδρας δηλαδή. Σε μια ομάδα που έχει πολλά επίσημα παιχνίδια, 10 επίσημα παιχνίδια τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα και στα προγραμματικά του UEFA Champions League. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Η ΑΕΚ δεν δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση, αλλά θα μπορούσε να κάνει καλύτερα πράγματα στο επιθετικό τρίτο. Κλείσαμε για τον διαγωνισμό. Όσοι έχετε στείλει μήνυμα, συγκεντρώνονται και σε περίπου ένα λεπτό θα μου πει ο Γιώργος Γιαννίσης ποιος ήταν ο τυχερός. Θα να σταματήσω για να βγάλουμε τον τυχερό για τη μια διπλή πρόσκληση του φιλικού της Ελλάδας με την Κύπρο.

0: Πάμε. Είμαι έτοιμος να μου πεις, Γιωργάρα, να σταματήσω να κάνουμε την κλήρωση.
1: Stop.
0: Stop. Μισό λεπτό να δούμε. Ωραία. Άκης Κωνσταντόπουλος. Άκης Κωνσταντόπουλος είναι ο τυχερός, θα πάμε με την παρέα του να δει το φιλικό της Ελλάδας με την Κύπρο. Άκης Κωνσταντόπουλος, ο τυχερός.

0: Να ευχαριστώ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Διονύση Καπάτο και μετά εδώ για 2 ώρες ο Νικόλας Ακτύπης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Κανό επιθετικό Αρμάντο Γκονσάλες. Τα διαδικαστικά απομένουν για Κάσερες. Δανεικός με οψιόν να αγοράσει 3 εκατομμυρίων ευρώ στη Βαλένθια ο Μαφέο. Υποψήφιος για τη θέση του δεξιού μπακ ο Πορτογάλος Πινέιρο από τη Φαμαλικάο. Πίσω της αφήνει η ΑΕΚ την ισοπαλία με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League και στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή το Σάββατο για την πρεμιέρα αυτού. Ευχαριστώ για αυτή την αξέχαστη περίοδο το μήνυμα του Ελίασον που θα συνεχίσει την καριέρα του με μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριο Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 3 ετών διάρκειας. Τελειώνει και του Ρίτσαρντς πιθανώς ο δανεισμός του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Τα δικαστήρια καταλήγει διαμάχη μεταξύ Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ μετά την κίνηση του Τεξανού να καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του ζητώντας την αποδέσμευσή του. Διατεθειμένοι να τηρήσουν σκληρή στάση εμφανίζονται οι Ερυθρολευκοί. Σε 5 μάτς συνεχίζεται το πρόγραμμα του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5 παίζουν Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. 15 λεπτά αργότερα Καλαμάτα Πανετολικός με κάλυψη τηλεοπτικά από τον Sky. Στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ραδιοφωνική ενημέρωση από όλους τους αγώνες από τον Big Win Sport FM. 4 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των play-off του Champions League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 10 παίζουν Nijmegen Bodø/Glimt, Celtic Lask, Slovan Bratislava Τσέλιε και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV. Δίπλο μεταγραφικό χτύπημα από την Αστον Βίλα, οι χωριάτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ιταλού αριστερού μπακ Ματέο Ρουτζέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και την προσθήκη του Ιάπωνα τερματοφύλακα Σουζούκι, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Πάρμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Top FM 102,4.

Εγώ, κυρία Μαριάννα, γυμναστής είμαι. Είναι η γνωστή ατάκα από γνωστό φιλμ, για όσους τέλος πάντων το έχετε δει. Εγώ ακουστά το έχω. Και θα δανειστώ τη συγκεκριμένη ατάκα του φίλου μας του Ζαφύρη. Για να πω, εγώ, κυρίες και κύριοι, 6 ώρα ετοιμαζόμουν να μπω για εκπομπή, αλλά οι ανάγκες της υπηρεσίας, ειδικά όσοι έχετε πάει στο στρατό, τα ξέρετε αυτά. Καμιά φορά οι ανάγκες της υπηρεσίας, λοιπόν, για να το πούμε σωστά, σε φέρνουν αντιμέτωπο με μια βαριά ευθύνη. Για παράδειγμα, να μπεις και να κάνεις εκπομπή 2-4, αφήνοντας τον Γιώργο Μαραθιανό την ημέρα της επιστροφής του, έτσι, την ημέρα της επιστροφής του δουλειά, να κάνει μόνος του εκπομπή. Τέλειο.

τουλάχιστον κάπως έτσι μας το πάσαρε εδώ πέρα η διοίκηση, ότι παιδιά έχουμε ένα θέμα και υπάρχει ένα κενό, κάποιος πρέπει να το καλύψει, εκτός και αν πρόκειται για έναν δάκτυλο να μας χωρίσουν. Σου λέει καλά τα πηγαίνουν αυτοί ξεχωριστά, μια χαρά πηγαίνει η καριέρα τους, ο ένας πηγαίνει διακοπές στην Αφρική, ο άλλος κάνει μεταδόσεις δεξιά και αριστερά, γιατί να τους περιορίζουμε σε μια σχέση στην οποία πρέπει να είναι αποκλειστική ο ένας με τον άλλο. Έτσι, ήρθε η ώρα να ζήσουμε τις ζωές μας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έχει ούτε τετράωρο ούτε εξάωρο φεστιβάλ Λερών. 2 με 4 θα είμαι εγώ στον αέρα με τον Γιώργο Γιαννίση. Πάρα πολύ χαμογελαστό, δηλαδή με κάθε τρόπο δείχνει την εκστατική του, θα έλεγα, εκστατικού επίπεδου χαρά την οποία έχει που με βλέπει απέναντί του. Σωτήρης Θαμπάκος και Αναστασία Βοσνάκη είναι έξω από εδώ. Κανονικά 4 με 6 θα έχετε reporters και 6 με 8 θα απολαύσετε για ένα δύο ώρο όλο μόναχο τον Γιώργο Μαραθιανό.

Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μην είναι εκπομπή Λερών, ούτε στη θεματολογία της, ούτε και στη μουσική απόκρουση και όχι υπόκρουση, όπως έχετε ήδη αντιληφθεί από τις επιλογές του κυρίου Θελιγιαννίση για να συνεχίσει, αλλά τα social media της εκπομπής είναι στη διάθεσή σας. Έτσι κι αλλιώς ξέρετε ότι 2 με 4 είναι παραδοσιακά εκπομπή επικοινωνίας. Εδώ θα περιοριστούμε σήμερα στα μηνύματα, καθώς έτσι κι αλλιώς 3 η ώρα, υπενθυμίζω, θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε.

0: you take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine.
1: Λοιπόν, καταλάβω το μήνυμα που λέει: Λέρα μου αγαπημένη, γιατί είσαι στενοχωρημένη. Ακούγομαι στενοχωρημένος. Φαντάσου να με ακούσει στενοχωρημένο, δηλαδή, τι έχει να γίνει. Καθόλου ίσα-ίσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εδώ και 1,5 μήνα περίπου καταφέρω να αποφεύγω τις εκπομπές με τον Μαραθιανό. Για να αποδείξω ότι μόνος του δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το γεγονός ότι πάντα βρίσκουμε τρόπους να επεκτείνουμε αυτό το διάστημα της αποχής, τέλος πάντων, από την. Μην πω τίποτα προσωπικό. Από την κοινή παρουσία, έχω την εντύπωση ότι θα δώσει έτσι και μια καινούργια σπίθα εν ώψη της νέας σεζόν στην προσωπική μας σχέση. Εντάξει, δεν άρεσε σε κάποιους, έλα ρε γαμώτο, τι ζητάμε κι εμείς? Ένα δίδυμο ακτύπη Μαραθιανού. Δεν ζητήσαμε και δίδυμο, λέει ένα συγκεκριμένο, αλλά επειδή εργάζονται σε άλλα μέσα, εγώ δεν θα το αναφέρω. Άστα αυτά, ρε αλεπουδιάρη, δύο πράγματα συμβαίνουν, ή κάτι άρπαξες. Τι εννοείς? Άρπαξα καμιά αρρωστία? Ή δεν θες να ακούσεις την κρίνια του έτερου αλεπουδιάρη? Σε μένα γιατί να κρίνιαξ? Τι είμαι, γυναίκα του? Τώρα έχει ρίξει φίλος εδώ ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Λέει, θα ανοίξεις γραμμές? Δεν ξέρω, θέλετε? Θέλετε? Κοιτάζοντας στον τρίτα μπάκο. Θέλετε? Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ξαναλέω, 2-10-95-79-283-4-5. Όποιος θέλει μπορεί να βγει εδώ να τα πούμε, είτε για τις λέρες, είτε για τις ομάδες μας, είτε για όλα αυτά για τα οποία στέλνετε μηνυματάκια. Για να δούμε, μόνο πληκτρολόγιο ή μπορούμε να καλέσουμε κιόλας?

0: Λοιπόν, με ενημέρωσαν ότι το 2-4 έχει ανοίξει και μοιράζει δώρα. Για παράδειγμα, έχουμε μία διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πολωνία το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8. Επομένως, έχουμε και λέμε το πρώτο τεστ της Εθνικής Ανδρών πριν ανοίξει το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Θα δοθεί στις 22 Αυγούστου απέναντι στην Πολωνία στο Telecom Center Athens. Σήμερα λοιπόν ο Big Win Sport FM, συγκεκριμένα εγώ προσωπικά, δηλαδή επειδή είμαι εγώ τη δίνουμε, προσφέρει λοιπόν μία διπλή πρόσκληση για αυτό το παιχνίδι. Είναι προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η διαδικασία είναι απλή και νομίζω την έχετε μάθει το τελευταίο διάστημα. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Επαναλαμβάνω, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ, δηλώνετε συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει εδώ στο τέλος της εκπομπής, δηλαδή 4 παρα 5, 4 παρα 10, κάπως έτσι. Φίλος λέει, τώρα μπερδεύτηκα τις αφιερώσεις στο αμόρε που θα τις κάνουμε στο, τώρα στο 2ωρο των reporters ή στο 2ωρο του Μαραθιανού. Άμα είναι πραγματικό αμόρε, θα πρέπει τις αφιερώσεις σου να τις κάνεις έτσι κι αλλιώς παντού. Δεν χρειάζεται να περιορίζεσαι. Μεταφέρω και το μήνυμα του φίλου του Τζόρτζι, που μπορεί να μην με ακούει στις 6, ακούει γύρω στις 2 και 20, αλλά παραμένει όπως πάντα το ίδιο δροσερός. Γιατί ρε ζω, μπιπ το σπίτι σου, δεν θα είσαι το απόγευμα στη θέση σου, δώσε παρασκήνιο, μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, πολλά άλλα, χαίρετε, γεια σου Τζόρτζι. Πάμε και στην πρώτη γραμμή που έχουμε για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μην μου πεις ότι είμαι ο πρώτος.
0: Είσαι ο πρώτος, δεν είσαι ο πρώτος μου γενικά.
1: Όχι, είμαι γενικός ο πρώτος.
0: Αλλά είσαι ο πρώτος μου μετά από πολύ καιρό.
1: Θα το καταλάβεις όμως, έτσι, επειδή με ξέρεις, σε ξέρω πολλά χρόνια.
0: Ωραία φίλα τώρα.
1: Από τους παλιούς λερίτες, το χωρίς το χρόνο λερίτες.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Άρα πηγαίνουμε πολλά χρόνια πίσω.
1: Νικόλα, είμαι κίτρινο λαμόγιο σαν το άλλο που λείπει.
0: Είσαι ο Φώτης.
1: Ο Αεκάρχης.
0: Έλα ρε Φώτη. Είδες που σε κατάλαβα από τη φωνή που λέει, ναι.
1: Και πρόσεχε, μόλις ακούω 2, 4, 6, 8 άλλος και στο ενδιάμεσο, είναι λέω χρυσή ευκαιρία, εξάωρο να φάτε και τους ρεπόρτερ να τελειώνει η σωρία.
0: Δεν ξέρω αν είναι χρυσή ευκαιρία για εσάς να μας φάτε όλους στη μάπα έτσι ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
1: Εγώ φέρομαι σαλερίδες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να τους φάμε γενικώς, εξάωρο εκεί.
0: Να σου πω.
1: Να βαρεθεί ο κόσμος, σας ακούει.
0: Ναι, καλά, δεν βαριέται ποτέ ο κόσμος, μωρέ. Δεν βαριέται ο κόσμος, ούτε και εμείς.
1: Γιατί είμαι και λίγο χάλια πιασμένος, αλλά εδώ στο αγαπημένο γαλατσάκι, έτσι.
0: Ναι, κανονικά.
1: Χάλια... Στρατό, κανονικότατα.
0: Χάλια δεν είσαι πάντως λόγω ΑΕΚ. Εντάξει, το 0-0.
1: Όχι, μια χαρά. Πιασμένος είμαι, πιασμένος.
0: Τώρα, ευτυχώς που δεν είσαι διαιτητής και είσαι οδηγός λεωφορείου, ρε Συμφωτή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Θα περίμενα και εγώ να βγάλω μια αποκάλυψη, να βγει ένας διαιτητής εδώ και να πει παιδιά, εγώ είμαι πιασμένος. Αλλά δεν γίνονται αυτά.
1: Θα πρέπει να κάνει κοκοκό για να το πει.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Να μιλήσει χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του, τέλος πάντων.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ σε όλες τις ελληνικές ομάδες να τα καταφέρουμε. Το χρειαζόμαστε.
0: Τι αυρότητες είναι αυτές, ωραίος.
1: Έτσι. Καλά, η ΑΕΚΑΡΑ την άλλη εβδομάδα θα είναι κόλαση. Έτσι, ο ναός. Δεν το συζητάμε. Εύχομαι για σένα τα καλύτερα.
0: Τα ζω τα καλύτερα φωτή μου.
1: Ξέρω, λείπει ο άλλος.
0: Ακριβώς, το πιάσες.
1: Θα μου τα χώσει μόλις έρθει, ξέρω.
0: Το πιάσες, υπονοούμενο. Να είσαι καλά, προσοχή στους δρόμους, γιατί κουβαλάς και κόσμο, κόσμο και κόσμο εκεί.
1: Κάτι λίγους.
0: Να είσαι καλά, Φώτη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Φώτης ο ΑΕΚΑΡΧΗΣ, παλιά λέρα είναι αλήθεια, στηρίζει την εκπομπή, παλιός σπορεφεμίτης. Όποτε τα φέρνει έτσι η ζωή και βγαίνω στον αέρα, θα πάρει ένα τηλεφωνάκι έτσι, σαν τη μάνα μου είναι. Αν μου θυμίσει να βάλω ζακέτα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνεις?
0: Εξαιρετικά. Εσείς, κύριε.
2: Νικόλα, απέδειξε μου ότι είσαι εσύ και ότι δεν είναι κάποιο AI ή κάποιο ότι σε έχουν απαγάγει.
0: Okay, με ποιο τρόπο μπορώ να το κάνω αυτό?
2: Πες μου, τι γνώμη έχεις για τον Νικολογιάννη?
0: Α, καλά, τα καλύτερα για τον Τάσο, πλάκα μου κάνεις.
2: Όχι, δεν πάμε καλά, Νικόλα, δεν πάει καλά το πράγμα.
0: Όχι. Μια χαρά. Με τον Τάσο, αδερφός. Και οι δύο έχουμε ένα κοινό στόχο. Το Μαραθιανό. Αυτό μας δίνει, είναι τρομερό θεμέλιο στη σχέση μας.
2: Ωραία, εντάξει, okay, θα το δεχτώ αυτό. Η μουσική με κάνει και ανησυχώ περισσότερο, Νικόλα.
0: Ρε εσύ τώρα στο 2-4.
2: Έχεις ένα ανοιχτό κρόλι, έστω.
0: Να σου πω κάτι, κανονικά όπως λέει... Κανονικά, όπως λέει και φίλος που κράζει τη μουσική στο 2-4, τώρα έπρεπε να σας έχουμε φλωμώσει σε Μίλτο Πασχαλίδη, σε Παπακοσταντίνου και τέτοια. Δηλαδή, κουνάει το κεφάλι του ο Γιαννίσης και ξέρει. Ένα θηβαίο έτσι ωραίο. Έτσι ωραίο, ανεβαστικό, τέτοια θέλετε.
2: Θα ήμουν απ' έξω από το Sport FM και θα έλεγα ελευθερώστε τον άνθρωπο.
0: Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος, σήμερα ελάτε για να με στηρίξετε και όχι να σας δείρω.
2: Λευτεριά στον ακτύπη κουφάλες.
0: Να, το όνομά σου δεν είπες.
2: Είμαι ο Γιάννης.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Μια χαρά. Τι ομάδα είσαι ρε Γιάννη. Ακούγεσαι Παναθηναϊκός.
2: Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ποπ, καλά, εντάξει. Μιλάμε.
2: Πώς με κατάλαβες.
0: Κάνω μόνο 20 λεπτά αυτή τη δουλειά και κοίτα πού έχω φτάσει.
2: Ναι, πραγματικά. Νικόλα, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε οικονομικά αυτό.
0: Δηλαδή, τι, να γίνω καφετζού, να λέω ταταρό, τι ακριβώς να κάνω. Δεν ξέρω.
2: Με πιάνει σαν προετοίμαστο, αλλιώς θα σου είχα ολόκληρο business plan τώρα εδώ πέρα να βγάλουμε λεφτά.
0: Ωραία, εντάξει, να σου πω, δούλεψε το. Και Αύγουστος είναι ακόμα, όλο και κάτι θα χρειαστεί εδώ πέρα στο 2-4, είμαι διαθέσιμος.
2: Θα το δουλέψω, μπορώ να κάνω μια αφιέρωση.
0: Βεβαίως.
2: Ο Θωμάς από το Τέξας.
0: Έλα τώρα.
2: Αφιερώνει το
0: Μπουρλότο.
2: Το Ghost Barzoka, το bye, μπορώ μου bye, φεύγω για Ντουμπάι.
0: Λοιπόν, σε κλείνω εδώ, θα βάλω μια μικρή λογοκρισία.
2: Παίρνω τη λογοκρισία μου και φεύγω, αλλά αυτοί είστε, έτσι. Σε αλλάξανε. Νικόλα, εσύ δεν ήσουν τέτοιος, άλλαξε μέσα την Εριανή εκπομπή.
0: Ναι, είναι περισσότερα τα λεφτά στο 2-4. Τα λεφτά με χαλάσανε, Γιάννη. Να σε καλά, Γιάννη.
2: Έλα, φιλιά.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο, λέει ο κύριος Γιαννίσης, σαν μαέστρος κουνάει το χεράκι του. Καλησπέρα, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς τον. Χαίρετε.
3: Ο Παναγιώτης από τον Ημιτό, τι κάνετε?
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, είσαι καλά?
3: Νίκο δεν σε λένε?
0: Ναι, ναι.
3: Τα ακούω πάντα με τις λέρες, έχεις πολύ πλάκα. Είναι...
0: Εντάξει, πολύ πλάκα δεν έχω. Εντάξει, μια συμφορά
3: είναι. Πολύ ωραία και τα τραγούδια που βάζετε και το πώς λέγεται το τσουκουτσούκου, πώς λέγεται αυτό.
0: Α, ο εξορκιστής.
3: Ναι, ο εξορκιστής.
0: Ένας εξορκισμός χρειάζεται για πολύ κόσμο.
3: Λέει, άλλη, του δίνω δύο φυλάκι, πώς το λέει, να δεις τα περίεργο που λέει. Μου λέει δύο λογάκια και σπάσαμε μετά. Πόσο λέει.
0: Α, ο τύπος στη γωνία, από Λιλιάνα Χιώτη.
3: Στη γωνία, μπράβο.
0: Ναι,
3: αυτό,
0: ναι.
3: Αυτό
0: τώρα τελευταία παίζουμε και τις κότες από τη Λιλιάνα Χιώτη.
3: Και οι κότες είναι ωραίες.
0: Και οι κότες είναι ωραίες, το ξέρω. Ειδικά στο φούρνο με πατάτες, άσε, χαμός.
3: Χαμός. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Η ομάδα μια χαρά πάει, φίλε. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που έχω παράπονα. Έχουμε κάνει μεταγραφές και θα σου πω κάτι, ο Καμαρά που λένε για τον Καμαρά, εγώ που τον είδα στα αθλητικά που δεν ήταν τόσο βαριά τα πόδια του, είχε βγάλει μάτια, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι, κοίτα, η όλη κουβέντα τώρα είναι για το κατά πόσο είναι soft ή όχι ο Καμαρά.
3: Δεν στο έδωσε, είχε πάρει τις κεφαλιές με κάτι τερέκια με τον Άγιαξ, το θυμάσαι.
0: Κοίτα,
3: δεν πέναγε τίποτα εκείνη την ημέρα. 3-1 τον πατήσαμε.
0: Αυτή η κουβέντα με τον άξονα και τα χαφ του Παναθηναϊκού δεν έχει ανοίξει τώρα με τις καινούργιες προσθήκες.
3: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω.
0: Άμα θυμάσαι και πέρυσι με τον Μπενίτεθ, πάλι για τα ίδια πράγματα πάνω κάτω κουβεντιάζαμε. Ποιοι παίζουν στο 6, ποιοι παίζουν στο 8. Κάπως έτσι.
3: Για να βρεις χαφ που να και να κόβει και να είναι και γρήγορος και να κάνει και να ράνει, πάνω από 15 εκατομμύρια πρέπει να δώσεις.
0: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Δεν διαφωνώ.
3: Γιατί αλλιώς δεν έρχεται. Δηλαδή δεν στις αγορές. Δηλαδή ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που να σου κάνει 5 πράγματα καλά και σωστά, ξεκινάει από 12 εκατομμύρια και πάει και εγώ δεν ξέρω.
0: Εκτός αν σου κάτσει μια φοβερή και τρομερή περίπτωση, όπως έκατσε στην ΑΕΚΟ Πινέδα, έτσι. Που δεν κάνει 5, κάνει 500 πάνω πράγματα. Και κατάφερε να τον πάρει κοψοχρονιά.
3: Και η ΑΕΚ κανονικά έπρεπε να το είχε βάλει πιο παλιά λίτρα μεγαλύτερη. Γιατί τα 8 εκατομμύρια που πήρε είναι για μένα λίγα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο τα θέλω της ομάδας, δηλαδή τι θέλω εγώ να κάνω με κάποιο παίκτη. Είναι και τι θέλει να κάνει και ο παίκτης. Δηλαδή, εγώ να υπογράψω πρόωρη ανανέωση ή επέκταση συμβολέου. Αλλά δεν δέχομαι να είναι μία ρήτρα στα 200 εκατομμύρια.
3: Όχι, κοιτάξτε, ο Πινέδα για μένα είναι 15 το άξιζε.
0: Ναι.
3: Άνετα.
0: Τι βλέπεις για αύριο? Ναι, αύριο παίζουμε. Αύριο,
3: δύο χρόνια είναι. Τελευταία ήταν ο κορυφαίος στην Ελλάδα.
0: Ναι, χωρίς συζήτηση. Χωρίς συζήτηση.
3: Και εγώ πιστεύω ότι με τον Παναθηναϊκό θα στρώσει η ομάδα. Θα το δεις. Θα σε ξαναπάρω όταν θα βγεις. Παναγιώτης είμαι.
0: Εντάξει, Παναγιώτη. Να είσαι καλά.
3: Θα στρώσει, να είστε καλά.
0: Να τα ξαναπούμε και να έχουμε και έτσι ευχάριστα πράγματα να λέμε.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω πολλές παραγγελίες, αλλά κύριε Γιάννη, να ξέρεις, ξεχωρίζω τις φίλες της Κωνσταντίνας, επειδή είναι γυναίκα, για να είμαστε ξεκάθαροι εδώ. Θέλουμε να ακούσουμε Νυχτοκρόλι. Θέλω να κάνω αφιέρωση στον άντρα μου. Δεν το έχει ξανακούσει ποτέ. Κάντε, σας παρακαλώ, ένα ψυχικό. Οπότε ξέρεις πώς θα μπούμε μετά στις 2:30. Προλαβαίνουμε όμως να πάμε και σε ένα επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Ναι, γεια σας. Βεβαίως, βεβαίως, εσείς.
4: Πρώτα κόκκινος, Νίκο. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Περίμενε, το κόκκινος τώρα είναι επώνυμο ή δείχνει χαρακτηριστικό. Ολυμπιακός, ε.
4: Ολυμπιακάρα μας. Να σου πω κάτι.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που απαντάς. Ναι, καλώς τον.
4: Πρώτη φορά μιλάμε με σεναριάνο και με πλάκα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, το είδε στο μάτι της Άκης.
0: Το είδα, ναι.
4: Δες μου λίγο για τη διαιτησία, γιατί εγώ το είδα 70-30.
0: 70-30 υπέρ πιανού. Όχι, δεν θα μπορούσα να κάνω τέτοιο. Υπερβολικό. Υπερβολικό σε βρίσκω.
4: Κάτσε, γιατί ακούω το πρωί σπόρε, θέλω να δεν το έχει κανεί. Κανεί όμω. Ούτε και τη ΣΑΕΚ αυτό που βγαίνει και λέει ο Τσακίδη, πώ το λέει. Δηλαδή, ό,τι φάουλ έκανε η ΑΕΚ από την ώρα που έκανε επίθεση η ομάδα δεν έδωσε τίποτα. Δεν είναι κάτι πίσω εκεί στο τέλο. Το είδε στο μάτι καταρχήν, γιατί μήπω το βλέπω, μήπω το είδα μόνο.
0: Σου λέω και εγώ το είδα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω φτάσει σε τέτοιο συμπέρασμα για τα σφρίγματα του Νίμπεργκ. Οκ.
4: Δείχνανε, εντάξει, και κάναν δύο-τρει κίτρινε έπρεπε να πέσουν στην ΑΕΚ. Τέλο πάντων, άμα θέλει να περάσει η ΑΕΚ, πρέπει να πάρει αυτό το διαιτητή πάλι.
0: Να σου πω, για να φτιάξει ομάδα Ολυμπιακό, τι πρέπει να πάρει τώρα.
4: Κοίταξε να δει τώρα κάτι. Θα σου πω κάτι τώρα. Μέχρι πριν κανένα 20 ημέρο. Είχα λίγο ανησυχία. Είχα ανησυχία σαν Ολυμπιακός. Θα σου πω κάτι τώρα και θα τα ξαναπούμε πάλι μέσα στη χρονιά, αν σε πετύχω. Περίπατος.
0: Περίπατος κιόλας.
4: Περίπατος.
0: Πολύ αισιόδοξος εσύ, ε. Τι σε κάνει αισιόδοξο, η παραμονή του με τη Λίμπαρ ή το γεγονός ότι πάμε για νέο restriction, νέα ανακατασκευή τέλος πάντων της ομάδας τέλη Αυγούστου. Εμένα αυτό θα με έκανε να είμαι λίγο πιο μαζεμένος.
4: Να σου πω, και ο Μέντι Λίμπερ μου αρέσει που έμεινε, τον ήθελα, γιατί καταρχήν ήταν λάθος να φύγει τώρα, έτσι, πρώτο. Και δεύτερον, η ομάδα ήθελε φρεσκάρισμα από τα βάθη, το οποίο γίνεται. Κουράστηκε αυτή η ομάδα. Ήταν τώρα 2 χρόνια, οκ. Τώρα βλέπω ότι έχουν έρθει κάτι παίκτες οι οποίοι, άμα μπεις σε δεις ξεχωριστά έναν, θα καταλάβεις ότι ο Ολυμπιακός δυναμώνει. Γι' αυτό σου είπα, θα τα ξαναπούμε, γιατί τώρα είναι πολύ. Πολλοί νέοι έρχονται κι άλλοι εντωμεταξύ. Λοιπόν, μόλις δέσουν αυτοί όμως και φτιάξει ο Μπεντιλίπαδε ένα κορμό στο κέντρο του αυτού του δύο που πήρε μπροστά τους επιθετικούς του και πίσω οι Ισμαήλοι και τα αρέστα, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει, δεν θα είναι περίπατος. Και δεν κάνω πλάκα.
0: Ωραία, περιμένουμε. Θα τα πούμε μες στη χρονιά. Μ' αρέσει που είσαι έτσι αισιόδοξος. Με αυτή την αισιοδοξία κλείνουμε λοιπόν αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Όχι, όχι. Πάμε να κάνουμε μόνο διάλειμμα να μπουν χρήματα. Θα ακούσουμε λίγο Νυχτοκρόλι και επανερχόμαστε με τους υπόλοιπους φίλους που περιμένουν υπομονετικά στη γραμμή.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην κορυφή ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά την τουριστική ένταση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η περιφέρειά μας καταγράφει το εντυπωσιακό νούμερο των 126,8 διανυκτερεύσεων ανά μόνιμο κάτοικο, επίδοση που είναι 19 φορές υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μαζί με τα Ιόνια νησιά και την Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο οδηγεί την κούρσα της επισκεψιμότητας, με τις ξένες αγορές να κυριαρχούν απόλυτα, αγγίζοντας το 92% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Μόνο στο Νότιο Αιγαίο οι διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν τα 41,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο άνω του 8%. Ωστόσο, η Eurostat χτυπά καμπανάκι για την πίεση που δέχονται οι υποδομές των νησιών μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο σε μια τυπική ημέρα αιχμής για κάθε έναν μόνιμο κάτοικο αντιστοιχεί σχεδόν ένας τουρίστας. Το μεγάλο στοίχημα πλέον για τη Ρόδο και τα γύρω νησιά μετατοπίζεται από την προσέλκυση νέων επισκεπτών στη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας των προορισμών και την αντοχή των τοπικών δικτύων. Το οξύ οικονομικό παράδοξο του τουρισμού ανέδειξε ο Δήμαρχος Ύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας μιλώντας στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, τονίζοντας πως την ώρα που η Σύμη αποτελεί τον τρίτο δημοφιλέστερο προορισμό στα Δωδεκάνησα και εισφέρει εκατομμύρια στα κρατικά ταμεία, ο Δήμος μπαίνει μέσα για να συντηρήσει τις υποδομές του καθώς επιδοτεί το νερό της αφαλάτωσης από την τσέπη του. Ο κύριος Παπακαλοδούκας εξαπέλυσε βέλη κατά του φωθιστά για το χάος των απορριμμάτων, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις παράνομες χωματοαιρέες κλαδιών λόγω έλλειψης δημοτικού σπαστήρα. Ο Δήμαρχος της Σύμης για ακόμη μία φορά ζήτησε την άμεση επιστροφή του 20% των εσόδων στο νησί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σταματήστε να μας αντιμετωπίζετε σαν ζητιάνους για τα αυτονόητα». Σήμα κινδύνου για τα οριακά αποθέματα αίματος στη Ρόδο εκπέμπει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Άγιος Εφραίμ. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βασίλης Νικολής τόνισε ότι η προσέγγιση

0: 28. Με πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε συνάντηση για τη συνδιαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας. Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά φιλοξενεί σήμερα στις 9 το βράδυ το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η διεθνούς φήμης ροδίτσα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου επιστρέφει στη γενέτειρά της για μία μοναδική συναυλία υψηλού επίπεδου. Η αναγνωρισμένη σολίστ συμπράττει με σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας διάσημες άριες και ιταλικές καντσονέτες. Σε μια ανοιχτή γκαλερί μετατρέπεται σήμερα στις 8 το βράδυ η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας, η Λέσχη Κροπ, η Περιφέρεια και ο Δήμος διοργανώνουν ψηφιακή έκθεση με τίτλο «Φως» στην πλατεία Αργυροκάστρου. Παράλληλα θα προβληθούν στιγμιότυπα από το μαραθώνιο του νησιού και τη δράση «Ρόδος για τη ζωή». Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Μ' αρέσει δηλαδή να είναι. Να έχουμε αντίθεση, φίλε.
2: Τα τελευταία χρόνια γίνεται πάντως αυτό.
1: Αυτό και φέτος πιστεύω ότι θα είναι ακόμα πιο πολύ.
2: Εμένα φέτος. Στα δικά μου τα μάτια, έτσι. Εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε το παίζω φιλόσοφος του ποδοσφαίρου και τέτοια πράγματα. Οι γνώσεις μου είναι πολύ περιορισμένες, έτσι κι αλλιώς. Αλλά στα δικά μου τα μάτια, φέτος φαίνεται να είναι πολύ ανοιχτή η χρονιά, γιατί δύσκολα βλέπεις μία από τις ομάδες και λες αυτό είναι το φαβορί. Οκ, η ΑΕΚ επειδή έχει τον τίτλο, αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει πολλά προβλήματα. Βλέπεις ο Ολυμπιακός ψάχνει τώρα να βρει νέες μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός πάλι και αυτός με νέο προπονητή, πολλές μεταγραφές. Δύσκολα βλέπεις φαβορί. Δηλαδή θα πρέπει να μπει ο Οκτώβρης για να δούμε προς τα που πηγαίνουμε. Λέω εγώ.
1: Πάντως εγώ πιστεύω ότι η πιο αισιόδοξη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί μοναχά με μια παρένθεση,
2: Είναι
1: παρένθεση. Άβα σταχτείτε φίλε εσείς οι Βάζελοι, στηρίξετε την ομάδα είτε στα καλά είτε στα κακά. Στα κακά πιο πολύ.
2: Ναι, εγώ...
1: Μια ομάδα στηρίξετε.

0: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά από την άλλη καταλαβαίνω και τον κόσμο που σου λέει, ρε παιδί μου, έχω στηρίξει μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, τι γίνεται εδώ.
1: Εννοείται, αλλά ξέρεις κάτι, ξεχνάμε το μέτρο, δηλαδή ποια είναι η ουσία. Η ουσία ποια είναι, να στηρίξεις την ομάδα, ρε φίλε. Άμα είναι να κάνεις κάτι κινήσεις που να τη διαλύσεις την ομάδα, τι να σε κάνω.
0: Γι' αυτό για τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο, δηλαδή σχεδόν ζήτημα επιβίωσης, το τι θα γίνει στα δύο παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε. Οκ, okay, καλή και δόξα που φέρνει η Ευρώπη, καλά και τα λεφτά που βάζεις έστω από το Conference League, αλλά αν ο Παναθηναϊκός μπει στο πρωτάθλημα με έναν αποκλεισμό, που σημαίνει ότι δεν θα παίζει πουθενά στην Ευρώπη, θα μπει πάλι στον ίδιο κύκλο εσωστρέφειας, κακομοιριάς, τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, όπως το πες είναι.
1: Εγώ ο κολλητός μου είναι Παναθηναϊκός. Κουβεντιάζαμε σε πράγματα, του λέω που έχει αλίμονο και πάρει ο Παναθηναϊκός στο φετινό πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι κομβικό το φετινό πρωτάθλημα το πάρει. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός στο φετινό πρωτάθλημα, θα περάσουμε, θα ανέβει το επίπεδο και θα κάνει δυναστεία, πιστεύω.
0: Τι να πω τώρα, από το στόμα σου και στο Αγίου το αυτή που γιορτάζει την άλλη εβδομάδα.
1: Όχι, εγώ ρε φίλε δεν το παρακαλώ αυτό, αλλά λέω τα γεγονότα.
0: Το ξέρω, Σάκη μου.
1: Γιατί ξέρεις γιατί, Νίκο. Γιατί θα φύγει αυτό το βάρος. Τα 5-3 χρόνια, άμα φύγει αυτό το βάρος, φίλε, εγώ και αγίου μόνο μας.
0: Α, περιμένουμε να τα δούμε. Τώρα ξεκινάει η χρονιά.
1: Εγώ σαν Ολυμπιακός δεν με νοιάζει να πάρει το μεθεπόμενο πρωτάθλημα. Εγώ στο φετινό μην πάρει, θα είναι κομβικό.
0: Να σε καλά, Σάκη, χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Ρίξε μια βουτιά εκεί στο δροσερότατο κρυονέρι και για μας.
1: Να μην μπείτε στο καινούριο γήπεδο πρωταγητές. Αυτό είναι το ΟΕΦΙΑΤΣ.
0: Μακάρι να μην πιάσει η ευχή σου. Αν είχα ένα τζίνι τώρα θα το τρίβα και το έλεγα. Πρώτη ευχή να μην πιάσει η ευχή του Σάκη. Να σε καλά, συντοπίτη μου.
1: Βοήθειά μας.
0: Να σε καλά. Ο φίλος ο Σάκης, Ολυμπιακός. Έτσι, πολύ συχνά εδώ έχει λάβει μέρος στις ραδιοφωνικές εκπομπές με επικοινωνία. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι ο επόμενος.
0: Βεβαίως, κύριε μου.
2: Γεια σου, ρε Νικόλα, γίγαντα Πανάθα.
0: Τι έγινε.
2: Ο Πάνος είμαι από την Κόρεθα, δεν ξέρω αν είχα ακούσει ποτέ, δεν έχουμε μιλήσει, δεν έχει τυχεί.
0: Σε έχω ακούσει γιατί ακούω και εγώ τις εκπομπές μου, νομίζεις. Αναγκαστικά, αφού είμαι εδώ.
2: Μας φακελώνεις όλους.
0: Τι να κάνω.
2: Λοιπόν, έχουμε ρίξει τρελό γελίο, σα ακούω αρκετά χρόνια. Μα δεν σα πήρα πτυχίο, φαντάσου. Σα άκουγα έτσι διάβατα για τι εξεταστικές και σα έβαζα έτσι λίγο.
0: Και κατάφερε να περάσει τα μαθήματα, βρε μπαγάσα. Συγγνώμη, μπράβο, σου φεριόησε.
2: Τα πέρασα. Άκουγα λένε και τα πέρασα. Λοιπόν, την αγάπη μου να ξέρει την έχει και το σεβασμό μου.
0: Ναι, σε
2: και
0: καλά, ο Μαραθιανός,
2: είστε πολύ δυνατό διδυμάκι. Και θα ήταν ωραίο έτσι να έχουμε Παρασκευή έτσι, μία μέρα την εβδομάδα με γραμμές. Έχει πολύ χαβαλέ η φάση.
0: Λες, χαβαλέ θα έχει, γραμμές θα έχει.
2: Γραμμές γεμάτο θα είναι.
0: Ποχάμος.
2: Τώρα από τώρα. Πες το στοίχημα.
0: Τίποτα, το κρατάω, το κόβω το ηχητικό και φεύγοντας 4 ώρα πηγαίνω στο γραφείο της διοίκησης. Να πω, ο κόσμος θέλει γραμμές.
2: Τον κύριο Τούτσικα, τον Βάιο.
0: Μην νομίζεις, ακούει συνέχεια γιατί ξέρει τι παίζει.
2: Σίγουρα ακούει.
0: Παίζει το κεφάλι του κάθε φορά.
2: Έτσι. Την αγάπη μου, πώς τη βλέπεις την ομάδα φέτος.
0: Πώς τη βλέπω. Τη βλέπω έτσι λίγο μαζεμένα, όπως το είπε ο Νίκολης για την ΑΕΚ, ότι το μόνο που μετράει στα παιχνίδια με τη Λεύσκη είναι να προκριθεί η ΑΕΚ, ειδικά εδώ μιλάμε για Champions League. Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό το μόνο που μετράει αυτή τη στιγμή είναι με κάποιο τρόπο να καταφέρει να περάσει τη Χράντετς Κράλοβε, να μπει στο πρωτάθλημα με μια ηρεμία, με μια περισσότερη εμπιστοσύνη και του κόσμου στην ομάδα, αλλά και των ίδιων των παικτών, και όχι μόνο στο οικοδόμημα το οποίο χτίζεται, γιατί το θέμα για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω εγώ, που πάντα τα βλέπω έτσι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, είναι να καταφέρει να βρει αυτοπεποίθηση. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο έλλειμμα αυτοπεποίθησης, το οποίο, πώς να το πω, εκφράζεται με πολλούς τρόπους και καταλήγει πάντα στο γήπεδο. Πρέπει να βρει αυτοπεποίθηση αυτή η ομάδα, με ποιο τρόπο, παίρνοντας αποτελέσματα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, γνωρίζοντας, γιατί τα είδαμε και με τον Μπενίτεθ πέρυσι αυτά, ότι το να πάρεις 2-3 καλά μαζεμένα αποτελέσματα στην αρχή δεν σημαίνει τίποτα εάν αυτό τελικά δεν συνδυάζεται και με μια διαδικασία βελτίωσης. Αλλά το πρώτο βήμα πρέπει να φτιάξεις, είναι οπωσδήποτε να φτιάξεις αυτοπεποίθηση, γιατί όπως και να το κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια, ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν, το είδαμε και πέρυσι, να κοιτάξει στα μάτια τους αντιπάλους του.
2: Δηλαδή, με ψέματα, φίλε.
0: Και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Καταλάβαινε ότι είναι ένα καλή πιο κάτω σε οτιδήποτε, ρε παιδί μου.
2: Έτσι. Και αν παίρναμε κανένα παιχνίδι, ήταν καθαρά με μια επίθεση και γκολ, με ψέματα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Είναι μεγάλο παιχνίδι από τα ντέρμπι, έτσι. Από τον Ολυμπιακό τον πήρε μέσα στο Καραϊσκάκι, ένα γκολ με τα μπόρδα στι 7 και μετά.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αυτό πρέπει να κοιτάξει να φτιάξει. Εγώ, βέβαια, διαφωνώ με πολλούς φίλους μου και έχω μιλήσει και με ακροατές εδώ και με φίλους γενικά που βγαίνουν στις καφετέρειες και αυτά. Λένε δεν παίζει μπάλα η ομάδα. Με αυτή την περίοδο, καταρχάς έχεις μια ομάδα. Οι παίχτες με το ζόρι έχουν μάθει τα μικρά ονόματά τους.
0: Ναι.
2: Νέο προπονητή, νέα χημεία. Πρέπει λίγο να δέσει η ομάδα. Δηλαδή, αυτό που λέγε πέρυσι ο Νίκολιτς που βρίσκει στην αρχή. Θέλουμε έστω και με μισό γκολ να περάσουμε. Η πρόκριση μετράει τώρα. Μετά στην πορεία θα δούμε αν και ο κύριος Νίστρου είναι καλός και αξίζει όπως έκανε στην Κοπενχάγη που έδειξε ο άνθρωπος καλά δείγματα. Και όπως θα δούμε εάν οι παίχτες δέσει το timing. Γιατί επειδή έχεις πάρει μεγάλους και καλούς παίχτες όπως Λεφράη, όπως Παντερογγελίδη, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μεγάλοι παίχτες θα δέσουν. Και δεν σημαίνει ότι δεν είναι κακοί παίχτες. Μπορεί να μην ταιριάξουν. Να μην ταιριάξει το timing. Αλλά αυτά όλα θα τα δούμε μετά τον Οκτώβριο, όπως είπες και εσύ.
0: Έτσι. Να είσαι καλά.
2: Μπασκετάκι μία γρήγορη.
0: Τι είπες?
2: Μπασκετάκι μία γρήγορη και κλείνουμε.
0: Άστο, γιατί ακόμα δεν έχουν μαζευτεί για την προετοιμασία. Και στο μπάσκετ έχουμε συνηθίσει και μεσούσεις τη σεζόν να γίνονται διάφορα. Όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, από όλες τις ομάδες.
2: Σωστός.
0: Οπότε εκεί θα περιμένουμε. Εκεί Οκτώβριο ξεκινάμε, σκέψου. Θα τα δούμε όλα πάνω. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
0: Να σε καλά, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Του Θοδωρή Λεταγρίφ, για όσους ακούτε την εκπομπή των Λερών, λέει: πες στον αέρα να με πάει γήπεδο την Πέμπτη, να με πάει γήπεδο αύριο. Οπότε, αν ακούει ο Θοδωρής Λεταγρίφ, αν είναι έξω για το μεροκάματο, να βγει και αυτός εδώ στον αέρα να του μεταφέρω τα παράπονα της συντρόφου του. Τη συντρόφου του. Έτσι. Αναγκαστικά μπαίνω ανάμεσά σας, αλλά μόνο για καλό σκοπό, παιδιά. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη να δούμε. Καλησπέρα.
2: Νικόλα.
1: Καλώς τον.
2: Καλησπέρα. Άντε, επιτέλους νόμιζα ότι δεν θα τα καταφέρω τελικά.
1: Όχι, γιατί έτσι.
2: Δεν ξέρω, έπεσε μια γραμμή, μετά έκανα αρκετή ώρα, γιατί πάλι καλά και ταξίζεις, έχεις πολλές γραμμές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: θα με πληρώνουν σε γραμμές τώρα, ναι.
2: Να σε πληρώνουν σε γραμμές και σε όλα, ταξίζεις παντού εσύ. Λοιπόν,
1: το όνομά σου.
2: Τα έχουμε πει συνήθως, μιλάμε με Messenger. Είμαι ο Κώστας από τον Ημιτό.
1: Α, γεια σου, ρε Κώστα.
2: Που σου στέλνω τα περίεργα και καμιά φορά στο Messenger κάτι παράξενα. Λοιπόν, η εκπομπή σας είναι υπέροχη και το απογευματινό, ούτως ή άλλως, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Για την ομάδα, εγώ πιστεύω να τα αφήσουν τα πράγματα όπως πρέπει. Μια χαρά φέτος καταφέραμε νωρίς, έκαναμε αυτές τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε. Ο Καμαρά, αφήστε τον ήσυχο, κυριολεκτικά, γιατί εγώ τον βλέπω φέτος, γιατί πήρα και διαρκείας με το σκοπό κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε, να πάρουμε την προτεραιότητα για το νέο γήπεδο.
1: Ναι, ήταν μεγάλο κίνητρο αυτό.
2: Φοβερό κίνητρο. Και φοβερή και κίνηση και της ΠΑΕ, αυτό που έκανε και με τους παίχτες.
1: Κοίτα, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ και μερικούς μήνες και η διοίκηση της ΠΑΕ προσπαθεί να βρει τρόπους για να αποκαταστήσει τη σύνδεση με τους οπαδούς. Γιατί οφείλουμε να λέμε,
2: κόσμο, ναι.
1: Οφείλουμε να λέμε τα πράγματα όπως είναι, από που,
2: ναι.
1: Όπου και αν βρισκόμαστε. Ότι αυτή η σχέση είχε διαταραχτεί τα τελευταία χρόνια και όταν δεν υπάρχει μία σύμπνοια, είναι πολύ δύσκολο για μία ομάδα να προχωρήσει. Όπως και από την άλλη καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να λες σε οποιονδήποτε, είτε μιλάμε για οπαδούς, είτε μιλάμε για τους υπαλλήλους σου, Φερρυπίν, να είσαι αφεντικό, παιδιά, βάλτε πλάτη και όλα θα πάνε καλά. Είναι πολύ δύσκολο να το δεχτείς αυτό το πράγμα.
2: Κάποια στιγμή τελειώνει και η πλάτη, ξεκινά το χέρι.
1: Ναι.
2: και μεταφορικά και κυριολεκτικά πολλές φορές, δυστυχώς.
1: Είσαι αισιόδοξος για το αυριανό παιχνίδι?
2: Εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος. Το θέμα έχει να κάνει ότι σε αυτό το παιχνίδι πάλι δεν έχουμε VAR.
1: Νομίζω θα έχει κανονικά VAR. Δεν ξέρω.
2: Γιατί στα προηγούμενα δεν είχε.
1: Νομίζω ότι στα play-off, εδώ που έχουμε φτάσει στη διαδικασία των play-off, υπάρχει κανονικά VAR. Κάνω κάποιο λάθος, θα φάω τα χαστούκια μου έξω από την παραγωγή και θα επανορθώσω.
2: Μαζί θα τα πάμε. Ναι. Ούτως ή άλλως ξέρεις, γιατί θα
1: όπως το VAR το λες επειδή φοβάσαι ότι θα πέσει ματσούκι από τη διαιτησία, ας πούμε.
2: Γιατί δεν έχει γίνει τόσα παιχνίδια στην ομάδα μας.
1: Εγώ λέω ότι έχει γίνει, ναι, και στα ευρωπαϊκά.
2: Όποτε χρονιά, όποια χρονιά και να πιάσεις, όποτε είναι χωρίς VAR, πάντα έχει ματσούκι.
1: Ναι.
2: Κατά 95%. Και κάτι τελευταίο, για να μην δεν ξέρω αν έχει άλλη γραμμή, χθες που σου στείλα το μήνυμα με τους ιερόσιλους, με το τραγούδι που έμοιαζε με του
1: Μπίγαλη.
2: Με του Μπίγαλη, μπράβο.
1: Το μου λείπεις, έτσι. Και αυτό μοιάζει με το άλλο της Νταϊάννα Ρος. Έλα μωρό, όλα μοιάζουνε.
2: Ναι, καλά, σίγουρα πάνω κάτω. Ναι. Όχι, κατάφερες να δεις το επεισόδιο. Αν καταφέρεις ποτέ και είσαι αρρώστια και το δεις με τον Μπιμπίλα, υπάρχει στο YouTube μέσα.
1: Νομίζω, είναι απίστευτο. Νομίζω μου το έστειλε κάποιος φίλος το συγκεκριμένο επεισόδιο.
2: Είναι απίστευτο. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι απίστευτο. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Όχι, τις σειρές και αυτή την έβλεπα και την άλλη. Παρότι μην νομίζω ότι έχω καμία διαφορά.
1: Και τη Βεντέτα, Βεντέτα.
2: Και τη Βεντέτα. Ναι, όλα αυτά.
1: Και πάντα. Τρία χρόνια διαφορά έχουμε, αλλά αυτά τα τρία χρόνια είναι αρκετά για να σε έχουν κάνει να το θυμάσαι καλύτερα. Γιατί εγώ ήμουν 9, εσύ ήσουν 12, άστο, ναι. Έτοιμος να παντρευτείς και να πας φαντάρος ήσουν εσύ.
2: Έτσι. Και πάντα είχε μια κλασική σέλκα η οποία ήταν δικιά του, έτσι.
1: Ναι, και
2: σε όλα τα έργα δικούσε μια δικιά του σέλκα πάντα.
1: Και να ξέρεις ότι ο φίλος ο Λάμπης από Γλασκόβη που έχει έρθει εδώ και στο στούντιο και είναι μεγάλη λέρα κι αυτός, ήταν ο άνθρωπος που αγόρασε αυτή την τζέλικα και μάλιστα χτες μέσω Messenger έστειλε και φωτογραφίες. Τι
2: όχι,
1: τιμή,
2: τι τιμή
1: να οδηγείς την Toyota Celica του δαιμόνιου δημοσιογράφου Άρη Μαρτέλη που ξεσκέπασε τόσες σκευωρίες. Να σε καλά, αδερφέ.
2: Χάρηκα
1: πολύ που σε άκουσα. Λοιπόν, είναι παρά 10, θα πρέπει να κλείσουμε παρά 5, γιατί υπενθυμίζω 3 ώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup. Θα επανέλθουμε αργότερα, οπότε πάμε, προλαβαίνουμε να βγάλουμε έναν σίγουρα, μπορεί και δύο. Καλησπέρα, γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Καλώς τον.
3: Γιώργος, πάω Ολλανδία εδώ.
1: Για λίγο νόμιζα ότι είσαι ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μα την Παναγία, αλήθεια σου λέω. Με το γεια σας που έριξες, ακούστηκε πολύ παοκτζίδικο.
3: Μοιάζουμε μεταξύ μας εμείς, τι να κάνουμε. Έχουμε έτσι έναν ίδιο ρυθμό σκέψης.
1: Καλά είσαι. Σε ακούω και όταν βγαίνεις κανονικά στο 2-4 και θυμάμαι ότι και πριν χρόνια που με έφερε η κακιά η ώρα εδώ πέρα, πάλι τα είχαμε ξαναπεί.
3: Ναι. Συνήθως καλοκαίρια που αναλαμβάνεις έτσι τις εκπομπές της επικοινωνίας.
1: Στριμωγμένος ο ΠΑΟΚ,
3: Πάρα πολύ, όχι απλώς μεταβατικό στάδιο, είναι τέλος εποχής και νέος σε νέα εποχή. Ο κύριος Σαββίδης δεν έχει αντιληφθεί ότι πλέον έχει τελειώσει από τον ΠΑΟΚ.
1: Βαριά κουβέντα.
3: Πολύ βαριά, αλλά είναι η αλήθεια. Έχει τελειώσει από τον ΠΑΟΚ.
1: Πιστεύεις ότι οι αντιδράσεις που έχουν υπάρξει...
3: Ακούστε να δείτε, επειδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, και χαίρομαι πολύ πλέον που είναι η μειοψηφία, σαββιδολάγνια να σου πω. Κοιτάξτε να δείτε, όταν σας σερβίρουν 10 μέρες προφιτερόλ και την 11η σου προσφέρουν να φας, είπα, μπορώ να την πω αυτή τη λέξη, είναι επιστημονικά, ας πούμε, αποδεικνύεις όλοι, κόπρανα, δεν είμαι υποχρεωμένος να τα φάω για να μην δηλώσω ότι είμαι αχάριστος.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
3: Μπορώ να ψάξω να βρω κι άλλο σαχαροπλάστη, παιδιά.
1: Ωστόσο, να σου πω, πιστεύεις, και τώρα έρχεσαι στο ερώτημα που ήθελα να σου θέσω.
3: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ αντιδρά πιο έντονα, έχοντας την άκρη του μυαλού του και την περίπτωση του Τέλη Μιστακίδη που είχε διαφερθεί για την ΠΑΕ και σου λέει, κοίτα να δεις, ευχαριστώ το Σαββίδη, πραγματικά μας άλλαξε επίπεδο, αλλά...
3: Σε προλαβαίνω και θα σε ευνηδιάσω.
1: Για πες.
3: Και εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη. Ο επόμενος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ δεν θα είναι ο κύριος Μιστακίδης.
1: Για πες.
3: Ο κύριος Μητυλινέος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα.
1: Α, λες.
3: Βεβαίως.
1: Παλιός του Ηρακλή, έτσι το ξέρουμε.
3: Ο γιος του συγκεκριμένα.
1: Α, μάλιστα.
3: Ο γιος του.
1: Είναι λοιπόν, κάτι που
3: εδώ
1: ακούγεται.
3: Εδώ οι φήμες πλέον στη Θεσσαλονίκη.
1: Α.
3: Γιατί κοίταξε να δεις. Ο Μιστακίδης αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος και 500 εκατομμύρια να του δώσει ο Σαββίδη, δεν τον δίνει ο Σαββίδη στο Μιστακίδη. Δεν τον δίνει. Έτσι, ρε παιδί μου, πείσμα. Πρέπει να βρεθεί άλλη οδός.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Εμείς τώρα, κοίταξε, άμα με ακούσει κάποιος, λέει πολύ εύκολα, ωρε βγήκε η καταστροφολαγνία αυτή, αχάριστη, τότε. Όχι παιδιά, μετράμε, το 1+1 κάνουν 2 και το 2+2 κάνουν 4. Όταν κάποιος δεν μπορεί, φεύγει. Δεν κάθεται από πάνω εγωιστικά για να καταστρέψει αυτό που έκανε 14 χρόνια. Πρέπει να έχει την αξιοπρέπεια και να φύγει. Πώς έκανε κάποτε ο Κόκαλης με τον Ολυμπιακό, πώς έκανε κάποτε ο Μελισσανίδης με την ΑΕΚ, πρέπει να σηκωθεί και να φύγει.
1: Ναι, αλλά πάντα πρέπει να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση, διότι
3: τα
1: αφήνω όλα στο βρόντο, δεν είναι εύκολο.
3: Αυτό που έκανε με τον Κωνσταντέλια ήταν το κύκνιο άσμα. Μας έκοψε τα σωθικά. Δεν το κάνεις αυτό, φίλε, στον ΠΑΟΚ. Αν θεωρείς ότι είσαι μεγιστάνας δισεκατομμυρίουχος ή δισεκατομμυρίουχος, δεν τα έχεις ανάγκη τα 30 εκατομμύρια. Έχεις διανοηθεί, κύριε Σαββίδη, ότι αυτή τη στιγμή έχεις ρίξει ατομική βόμβα η οποία θα στοιχήσει πενταπλάσια τα 30 εκατομμύρια που εισέπαιξες. Και ξέρεις τώρα η χαρά των αντιπάλων, των αεξίδες, των Ολυμπιακών, των Παναθηναϊκών, όταν βρίσκεις σε αυτό το σημείο, ούτε καν σημασία δεν τη δίνεις.
1: Προφανώς ο ΠΑΟΚ πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξει τα δικά του αυτή τη στιγμή, έχοντας στην άκρη του μυαλού του, και κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, ότι είναι πολύ κακή η δική του η συγκυρία, διότι δεν υπάρχει πλέον στην ομάδα και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, που με κάποιο τρόπο, με το δικό του τρόπο, με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες που μπορεί να έχει δημιουργήσει το ποδόσφαιρο, λειτουργούσε ως κυματοθράφστης σε τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επανερχόμαστε με τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
6: μόνο εδώ,
5: μόνο τώρα,
6: μόνο τώρα.
5: Το FM 102,4.
6: Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο, ο Σωτήρης Ταμπάκος. Δεδομένων των deal του Ολυμπιακού με την Τσίβας και τον Αρμάντο Γκονζάλες, τα διαδικαστικά απομένουν για Κάσερες. Δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ στη Βαλένθια, ο Μαφέο υποψήφιος για τη θέση του δεξιού μπακ, ο Δανός διεθνής Ιωακίμ Μέρλετ της Βολφσμπουργκ. Προς αποχώρηση από τους Πειραιώτες, ο Ταρέμι, που έχει δελαστεί πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Δεν παραχωρεί η Μπαρσελόνα τον Βέλγο Εξτρέμ BCU, σύμφωνα με την καταναλωτική Sport. Πίσω της Αφινιάεκ, την ισοπαλία με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του UEFA Champions League και στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή το Σάββατο στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League. Ευχαριστώ για αυτήν την αξεχάστη περίοδο το μήνυμα του Ελίασον που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Σε τελική ευθεία, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας μάτς με τη Χράντες Καράλοβε στο Ολυμπιακό Σταδίο για τα play-off του UEFA Conference League. Με τετράδα στην άμυνα, η πράσινη, Τετέι στην κορυφή της επίθεσης και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, οι επιλογές του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στου εκπροσώπους του τύπου. Να αντέξουμε την πίεση. Στην πίεση των Νορβηγών, το μήνυμα του Αλέσιο Λύση εν ώψη του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Αδύνατο να βρεθεί παίχτης ανάλογης αξίας τόσο σύντομα, αλλά εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση, το σχόλιο του για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Για ολοκλήρωση συμφωνίας με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του 19χρονου Χρήστου Κόστογλου, κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε τις αναμετρήσεις του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας για τα play-off του UEFA Europa League ο Χρήστος Κόντης. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Phase. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν τον σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας, το μήνυμα του Κοστούλα. Προσιλωμένη στον στόχο της πρόκρισης, το μπουντομπάσκετ είναι άπαντε στην εθνική ομάδα, όπως δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει ο στόχος της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελλο, τα λόγια του ομοσπονδιακού προπονητή. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει και του Ρίτσαρτς ο πιθανός δανεισμός του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για την νίκη, τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου, τους παίχτες εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Με 5 μάτς συνεχίζεται το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 5 παίζουν Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. 15 λεπτά αργότερα Καλαμάτα Πανετολικός με κάλυψη από Sky και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ραδιοφωνική ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Win Sport FM. 4 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των play-off του UEFA Champions League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 10 παίζουν Νάιμέγκιν Μπόντογκλιμπ, Σέλτικ Λάσκ, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και Χάπολ Μπερσεβά σε Βάσα Μπαχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Άστον Βίλα. Οι χωριάτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ιταλού αριστερού μπακ Ματέο Ρουτζέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά και την προσθήκη του Ιάπωνα τερματοφύλακα Ζιόν Σουζούκι, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε για λογαριασμό της Πάρμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο Sport FM.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Top FM 102,4.

0: Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή πέρα από το σκορ εδώ στο Top FM 102,4. Σήμερα είναι Τετάρτη, 19 Αυγούστου του 2026. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, όπως πάντα αυτή την ώρα, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, κοντά σας μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Είμαστε εδώ για να τα πούμε αθλητικά, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, κυρίες και κύριοι. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα γύρω μας, τα οποία πολλές φορές μας χαροποιούν όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα, άλλες μας προβληματίζουν, και νομίζω ότι η δεύτερη κατηγορία μπαίνει ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητά μας, η κατηγορία δηλαδή με τους προβληματισμούς για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, όχι κατά ανάγκη μόνο στη γειτονιά μας, εδώ εντός συνόρων, αλλά και εκτός αυτής. Όπως για παράδειγμα κάτι που έγινε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, και θα ξεκινήσω σήμερα με αυτό, εκτός συνόρων δωδεκανήσου δηλαδή. Θα έλεγα ότι υποτίθεται ότι ο αθλητισμός είναι ο χώρος όπου σταματούν οι διαχωριστικές γραμμές, έτσι δεν έχουμε μάθει. Εκεί όπου δεν μετράει η κυβέρνηση, η γεωπολιτική ή οι αποφάσεις των ισχυρών, αλλά η προσπάθεια, η επίδοση και πάνω απ' όλα κανονικά ο άνθρωπος, ο αθλητής. Όμως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, οι Ρωσίδες αθλητρίες αγωνίστηκαν χωρίς τα εθνικά τους σύμβολα, χωρίς τη σημαία της χώρας τους, τη ρωσική. Και όταν ήρθε και η ώρα της διάκρισης, γιατί ανέβηκαν στο βάθρο, χωρίς τον εθνικό τους ύμνο. Οι κανόνες βέβαια αυτοί ήταν γνωστοί εκ των προτέρων, οπότε δεν μιλάμε για μια ξαφνική απόφαση των διοργανωτών την ώρα της απονομής. Αυτό όμως δεν αλλάζει το ουσιαστικό ερώτημα. Αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε? Ένας αθλητισμός όπου ένας αθλητής καλείται να πληρώσει για τις αποφάσεις των κυβερνήσεων, όπου ένα κορίτσι μπορεί να έχει αφιερώσει χρόνια ολόκληρα στην προπόνηση, να έχει στερηθεί, να έχει πονέσει, να έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, και όταν έρθει η στιγμή της δικαίωσης να αντιμετωπίζεται διαφορετικά εξαιτίας του διαβατηρίου του. Και νομίζω ότι έκαναν το γύρο του κόσμου οι σκηνές με την αθλήτρια η οποία έκλαιγε την ώρα της απονομής. Προφανώς δεν είναι αυτός ο αθλητισμός που θέλουμε. Γιατί αν υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά μας που τον θέλουν, τότε πρέπει να συζητήσουμε σε μια διαφορετική βάση. Και εδώ δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε υπέρ της Ρωσίας, ούτε κατά της Ουκρανίας. Χρειάζεται απλώς να υπερασπίζεται μια στοιχειώδη αρχή. Η συλλογική ευθύνη δεν έχει θέση στον αθλητισμό. Αν αρχίσουμε να κρίνουμε τους αθλητές, κατά την άποψή μου, με βάση τις πολεμικές επιχειρήσεις, τις συμμαχίες και τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους, τότε πού ακριβώς σταματά αυτή η λογική? Θα εφαρμόζεται με το ίδιο μέτρο σε αθλητές κάθε χώρας που εμπλέκεται σε έναν πόλεμο, σε κάθε στρατιωτική επέμβαση, σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου? Ή μήπως οι αρχές και οι αξίες αλλάζουν ανάλογα με το ποιος βρίσκεται κάθε φορά στη λάθος πλευρά της γεωπολιτικής κακέρας? Ο αθλητισμός οφείλει να ενώνει πάνω απ' όλα, εκεί όπου η πολιτική χωρίζει βέβαια. Γιατί όταν ακόμα και το βάθρο, κυρίες και κύριοι, μετατρέπεται σε πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, τότε δεν τιμωρείς μια κυβέρνηση, τιμωρείς τον αθλητή ή την αθλήτρια. Και αυτό δεν είναι νίκη των αξιών. Εδώ μιλάμε για μια σοβαρή ήττα του ίδιου του αθλητισμού, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα και δεν πρέπει να το προσπεράσουμε όσοι τουλάχιστον θέλουμε να δούμε τον αθλητισμό που αγαπάμε και όσοι θέλουμε να δούμε στην πράξη το ότι ο αθλητισμός ενώνει. Είναι 12 ακριβώς λεπτά μετά τις 3. Ξεκίνησα με αυτό το σχόλιο τη σημερινή εκπομπή, διότι παρακολουθώντας και τις σκηνές αυτές με την αθλήτρια που έκλαιγε στο βάθρο, νομίζω ότι μου κίνησε έτσι το πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για να κάνω αυτό το σχόλιο κατά τη διάρκεια της αυτής εδώ της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Να πω δύο λόγια για να κάνουμε μια σκέψη, να προβληματιστούμε για την επόμενη μέρα, η οποία, ξαναλέω για πολλωστή φορά, φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη όσον αφορά γενικά τα αθλητικά δρόμενα. Για να έρθουμε λίγο εντός συνορών, όπως το κάνουμε πάντα κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής, να δούμε, να πάρουμε γεύση από προετοιμασίες ομάδων. Σήμερα να πάμε ως τον Άγιο Ισίδωρο, να δούμε τι κάνουν εκεί, πώς προετοιμάζουν το ρόστερ και πώς υπολογίζουν τα πράγματα εν ώψη της νέας χρονιάς, που επίσης αναμένεται να είναι δύσκολη. Μαζί μου ο Βαγγέλης Διακοπαρασκευάς, εκ μέρους της διοίκησης του Αγίου Ισιδώρου. Τον καλησπερίζω, τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε εσένα, στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Να πάρουμε λίγο γεύση και από Άγιο Ισίδωρο, που νομίζω ετοιμάζεται για μία ακόμη δύσκολη χρονιά, να το πω έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, όπως έδειξαν και περσινή χρονιά,
0: ναι,
1: και φέτος αναμένεται να είναι κάτι το ίδιο αυτό που περάσαμε πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Οι ομάδες φαίνονται ότι είναι πολύ ενισχυμένες στη Β'.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι η Β' έχει ξεφύγει ακόμα και από την Α, σε κάποιες αυτές. Βλέπω ότι γίνονται πάρα πολλές, ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλές μεταγραφές.
0: Έχει ξεφύγει. Δεν οικονομικά εννοείς, οικονομικά έχει
1: αυτό,
0: ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ξεφύγει πια από το καλούπι, ας πούμε, του ερασιτεχνικού αθλητισμού και πάμε κάπου αλλού. Αυτό δηλαδή που βλέπαμε στην Α κατηγορία το βλέπουμε και στη Β.
0: Ναι. Με ομάδες να ξοδεύουν χρήματα, δηλαδή μετακινήσεις παιχτών και πάει λέγοντας. Αυτό εννοείς.
1: Εμείς είμαστε, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτή, δηλαδή με το εραστές, ας πούμε, του ερασιτεχνικού αθλητισμού και συνεχίζουμε έτσι. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια ομάδα για το χωριό, γιατί καλά τα ψέματα, πάντα τα ίδια λέμε, ότι σε χωριά τα δικά μας ένα αθλητικό και ένα πολιτιστικό γεγονός είναι που τα κρατάει ζωντανά.
0: Σωστό, βέβαια. Μεγάλη υπόθεση.
1: Οπότε εμείς συνεχίζουμε αυτό που έχουμε μάθει τόσα χρόνια και δεν μπαίνουμε ούτε στο τρυπάκι κάποιον άλλο να ξεφύγουμε, και μέσα σε αθλητικά πλαίσια πιστεύω θα έχουμε μια καλή πορεία, ας πούμε.
0: Αυτό το θέμα με τις μεταγραφές και τα χρήματα και τα λοιπά είναι πολύ πολύ σημαντικό. Βέβαια, οφείλω να πω ότι κάποιοι λένε ότι έχει χαλαρώσει κάπως η κατάσταση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι, δηλαδή πάμε...
1: Το
0: χαλαρώσει το εννοούν ότι δεν γίνονται αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν. Στο παρελθόν ξοδεύαμε πιο πολλά λεφτά. Δεν ξέρω, άρα δεν ισχύει λες αυτό, έτσι, δεν έχει χαλαρώσει η κατάσταση.
1: Τι να πω. Mm-hmm. Από ό,τι βλέπουμε,
0: ναι,
1: μάλλον πάμε στο αντίθετο, όχι αυτό που λες εσύ.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω εγώ, γιατί και εγώ συντάσσομαι με το δικό σου προβληματισμό. Ναι. Κάποιοι το λένε κατά καιρούς, έτσι. Τώρα, κάποιοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου το τονίζουν αυτό, ναι, ότι παλιά ίσως εννοούν την Α περισσότερο στο παρελθόν, ότι ίσως...
1: Εντάξει, αλλά ναι, βλέπεις πόσες ομάδες εγκαταλείψανε, πόσες σταματήσανε, ομάδες, ας πούμε, ιστορικές που έχουν χρόνια στο τοπικό ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: και φέτος δεν μπόρεσανε να κατεβούνε. Άσχετα τώρα αν κάποιοι άλλοι πήραν τα φημί τους και θα κατεβάσουν ομάδες, που και αυτό είναι λίγο...
0: Περίεργο, λίγο περίεργο.
1: Όχι μόνο περίεργο.
0: Δυσκολοχώνευτο.
1: Αλλά ακόμα και τα συμβούλια που έχουν βάλει δεν στέκουν αυτή τη στιγμή με τα καταστατικά. Ξέρω εγώ, αυτό πρέπει να το δει και η ΕΡΣ.
0: Ναι.
1: Για να προστατεύσουν όλα απ' όλα και τους ανθρώπους θα ασχοληθούν, θα μπουν μέσα και... Γιατί καθ' αυτή η αρμόδια είναι η ΕΕ, δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να τα δει αυτά.
0: Θες να το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο, τι εννοείς?
1: Τα καταστατικά μας, ναι. Εντάξει. Δηλαδή περίπου όλα τα ίδια είναι. Λένε ότι πρέπει να είσαι τουλάχιστον 2 χρόνια να συμμετάσχει σε ένα διοικητικό συμβούλιο.
0: Για να είσαι μέλος της διοίκησης, έτσι.
1: Για να είσαι μέλος της διοίκησης, ναι. Γιατί ένα χρόνο πρέπει να είσαι και αν είσαι και ποδοσφαιριστής, έχει κάποιες άλλες
0: διατάξεις.
1: Αν είσαι αυτός διαιτητής και αυτά, πρέπει να περάσουν κάποια άλλα
0: χρονικά όρια
1: για να μπορέσεις να μπει σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Αυτά τώρα, για να προστατεύσει τα σωματεία όλα και να μην ερχόμαστε αντιπαραθέσεις μεταξύ μας, πρέπει να το δει η ΕΠΣ αν ισχύουν τα συμβούλια τους ή δεν ισχύουν. Αυτά πρέπει να δούνε πότε γραφτήκανε, πότε...
0: Φαντάζομαι θα τα δει. Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι η διοργανώτρια αρχή. Προφανώς θα έλεγε.
1: Γιατί ήδη ξεκινήσανε, είχα διαβάσει ένα άρθρο εκεί πέρα για κάποια ομάδα. Εντάξει, δεν θέλω να πούμε τώρα όνομα. Που το συμβούλιο σε αυτό δεν στέκει, γιατί τα άτομα αυτά ήταν σε ένα άλλο συμβούλιο. Δηλαδή, μόνο και μόνο ότι είσαι την προηγούμενη χρονιά σε ένα άλλο συμβούλιο, μόνο και μόνο αυτό δεν μπορεί να συμμετάσχει δηλαδή τώρα. Πώς είσαι δηλαδή και σε εκείνο συμβούλιο, κατάλαβες?
0: Ναι, αλλά αν στο προηγούμενο που ήσουν έχεις αποδεσμευτεί από εκεί, δεν μπορεί κάποιος...
1: Ναι, αλλά ήσουν σε 2 ομάδες, πόσες ομάδες ήσουν δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Για να είναι, να το κάνουμε λίγο, Βαγγέλη μου, να το κάνουμε λίγο, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρο για να το καταλάβει και ο κόσμος. Για να είναι κάποιος λοιπόν μέλος της διοίκησης νόμιμα, μιας διοίκησης, θα πρέπει τι να έχει προηγουμένως...
1: Να περάσει ένα χρονικό διάστημα όσο λέει το καταστατικό του.
0: Ως μέλος. Μάλιστα. Κατανοητό. Δηλαδή κάποιος, αν ο Άγιος Ισίδωρος κάνει εκλογές αυτό το καλοκαίρι, εγώ παράδειγμα λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι, αν γραφτείς εσύ τώρα.
0: Τώρα έρχομαι εγώ και γράφομαι στον Άγιο Ισίδωρο, δεν μπορώ να συμμετάσχω στο διοικητικό συμβούλιο.
1: Μάλιστα. Όχι.
0: Πρέπει να περάσουν 2 χρόνια.
1: Πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα, τώρα νομίζω ότι 2 χρόνια.
0: Ναι. Κατανοητό αυτό που λες. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι κάποια άλλη ομάδα μπορεί να κάνει και ένσταση?
1: Ναι, αν δεν υφίσταται το συμβούλιο αυτό και αν είναι
0: αν θεωρεί δηλαδή
1: την ένσταση, και μετά θα αρχίσουν αυτά. Δηλαδή καλό είναι να τα ελέξει όλα η ΕΠΣ για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα καθαρό, ότι είναι εντάξει όλα και τα συμβούλια και τα υπόλοιπα, δηλαδή ότι οι ομάδες κατεβαίνουν είναι νόμιμα.
0: Ναι, αυτές. Κατανοητό.
1: Εντάξει.
0: Άρα πάμε και αλλού μετά, έτσι, θα έχουμε μπελάδες.
1: Ναι.
0: Θέλω μάλλον να ρωτήσω αν ξέρεις, υποψιάζεσαι κάτι συγκεκριμένο και θέλεις...
1: Όλοι ξέρουμε και όλοι υποψιαζόμαστε, έτσι, κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που πρέπει να δει η ΕΣ είναι ότι πρέπει να κατεβούμε σε ένα πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Για να μην έχουμε μετά αυτά. Γιατί σιγά σιγά ξέρεις τι θα γίνει. Και άλλες ομάδες που είναι, ας πούμε, κάποια ομάδα που είναι σαν τη δικιά μας, σαν την Έμπορα, σαν αυτό, θα αρχίσουν να φεύγουν από μέσα από το πρωτάθλημα. Και δεν είναι καλό να φεύγουν αυτά και να υπάρχουν κάποιες άλλες ομάδες και να κατεβάζουν θυγατρικές και δεύτερες και τρίτες θυγατρικές. Δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ πώς το βλέπεις. Το βλέπεις έτσι σωστό και...
0: Έχω πει πολλές φορές γενικά ότι η επόμενη μέρα στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολη, Βάγγελη μου. Φυσικά και δεν με βρίσκουν σύμφωνο τέτοιου είδους καταστάσεις. Όπως και οι μεταγραφές πολλές που γίνονται, τα χρήματα που ξοδεύονται. Νομίζω ότι έχει χαθεί η ουσία του εραστεχνικού εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά πλέον η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, διότι όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Ομάδες φεύγουν, δεν μπορούν να κατέβουν, έτσι. Νομίζω υπάρχει θέμα, μεγάλος προβληματισμός.
1: Θα ζήσουμε και χειρότερα.
0: Το πιστεύω και συμφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα έρθουν χειρότερα.
1: Και δυστυχώς, ας πούμε, αν φύγουν και κάποια άτομα, ξέρω εγώ, που ασχολούμαστε χρόνια με τον αθλητισμό, δεν βλέπω, ας πούμε, μέλλον, οι νέοι, ας πούμε, όχι μόνο με τον αθλητισμό, γενικά δηλαδή με τα κοινά, δεν θέλουν να ασχοληθούν.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Είναι αλληλένδετα αυτά. Έχεις δίκιο.
1: Και στις δημοτικές εκλογές και αυτοί που ασχολούνται, ας πούμε, δεν έχουν πολλή γνώση, ας πούμε, για να ασχοληθούν. Δηλαδή, προπαντός στις εκλογές που βλέπω, στις δημοτικές και στις κοινοτικές που ασχολούμαι.
0: Και στους πολιτιστικούς.
1: Τα παιδιά θέλουν, δεν έχουν όμως την αυτή και έρχονται για λίγο και μετά φεύγουν. Βαριούνται και φεύγουν. Κάποιος για να κρατηθεί κάπου, ας πούμε, για να δώσει το στίγμα, να αφήσει το στίγμα του, πρέπει να έχει διάρκεια. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μπαίνει για τρία χρόνια, τέσσερα και μετά σηκώνεται και να φεύγει. Δεν γίνει αυτό. Αυτό δεν είναι ενασχόληση ούτε με τα αθλητικά, ούτε με τα πολιτιστικά, ούτε με τα κοινά. Mm. Πρέπει να προσπαθεί πολύ και δεν μπορεί, ας πούμε, σε τρία χρόνια, σε τέσσερα ή σε πέντε να δείξει αυτό που μπορεί να δείξει. Και δυστυχώς πολλοί απογοητεύονται και φεύγουν σε όλα, και στον αθλητισμό και στα πολιτιστικά, ναι, και στα δημοτικά εδώ και στα κοινοτικά.
0: Ναι, αυτό είναι μια γενική διαπίστωση. Ο αθλητισμός δεν είναι αποκομμένος από το τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας και στην ίδια την κοινωνία. Θα συμφωνήσω απόλυτα, όπως νομίζω και αρκετοί που μας ακούν. Γενικότερα υπάρχει προβληματισμός. Μήπως πιστεύεις, τώρα να το κάνω λίγο πιο σκοτεινό, ότι υπάρχει ένα γενικότερο πλάνο διάλυσης, ερήμωσης, δεν ξέρω ποια άλλη λέξη να χρησιμοποιήσω.
1: Τι να πω, κοιτάξτε, το κράτος έβαλε κάποιες βάσεις για να κάνουμε κάποια σωματεία που να είναι ξεκάθαρα, έτσι.
0: Είναι ουσιαστικές αυτές οι βάσεις όμως.
1: Γραμματεία. Δεν ξέρω αν αυτό βοήθησε στο να κρατιούνται τα σωματεία ή προς τη διάλυσή τους.
0: Γιατί το λέω αν είναι ουσιαστικές και συγγνώμη που σε διακόπτω, διότι δεν ξέρω αν για να ελέγξεις τα σωματεία σφραγίδα πρέπει να τα, που είναι τα πολύ λιγότερα, σαφώς, πρέπει να ταλαιπωρήσεις και να εγκλωβίσεις σε μια πολύ γραφειοκρατική διαδικασία όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν είναι σφραγίδα. Γιατί δεν βρίσκεις έναν τρόπο να ελέγξεις αυτούς που είναι, που δεν είναι, δεν πρέπει να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, που είναι λιγότεροι προφανώς.
1: Αυτό θέλω. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορείς να κάνεις έλεγχο σαν οποιοδήποτε. Έτσι, τώρα έτσι όπως είμαστε, με δηλώσεις, με αυτό όλα τα δηλώνουμε. Οπότε μπορείς να κάνεις έλεγχο σαν οποιοδήποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, γιατί κάθε χρόνο αυτή η γραφειοκρατία και παντού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ζητήσαμε την παραχώρηση του γηπέδου, την παραχώρηση έτσι, του δικού μας γηπέδου, ας πούμε, του χωριού, το οποίο συντηρούμε εμείς,
0: ναι,
1: το βάφουμε, το κάνουμε, το δείχνουμε όλα εμείς,
0: ναι,
1: με τη συνεργασία εδώ με τη Δημοτική Ενότητα, και μας ζητάει ένα κατεβατό χαρτιά, τα οποία χαρτιά τα περισσότερα μπορεί να τα βρει μέσα από το Γενική Γραμματεία. Αν μπει μέσα μπορεί να δει αν είναι κάποιο γραμμένο, αν δεν είναι, μέχρι πότε όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ζητάνε τόσα πολλά χαρτιά.
0: Ναι. Έχουμε πάει στο άλλο άκρο δηλαδή.
1: Έχει ξεφύγει πάρα πολύ, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα δεις τα δικαιολογητικά, μόνο για το γήπεδο, ας πούμε, να θέλουμε τόσα δικαιολογητικά, 10 χαρτιά, ας πούμε, βάλαμε μέσα στην αίτηση.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, κάπου...
0: Λες, πού πάμε, τι γίνεται, έτσι, δεν είναι, δεν έχει λογική τώρα αυτό το πράγμα.
1: Άμα ζητάει τόσα, ναι, άμα ζητάει ο Δήμος άλλα τόσα ή οποιοδήποτε, πάμε να ζητήσουμε και μας ζητάει τόσα δικαιολογία. Ακόμα και για να μας δώσει κάποια έγγραφα, ας πούμε, η περιφέρεια από κάτω, και εκείνοι μας ζητήσανε ένα σωρό χαρτιά, ενώ... Έχει νόμο τώρα ότι θεωρούμε εμείς τα βιβλία, δεν έχουν κάνει αυτό, δεν τους έφτανε η υπευθυνή δήλωση, θέλανε και να βγάλουν φωτογραφίες τα πρακτικά μας όλα ότι ήταν αυτό. Αφού εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη με την υπευθυνή δήλωση, δεν σου αρκεί και θέλεις εξτρά δικαιολογητικά ακόμα να κάνει. Τρεις υπεύθυνες δηλώσεις, ας πούμε, του Προέδρου και πόσα άλλα δικαιολογητικά, άλλα αυτό.
0: Άρα θέλετε και λογιστή, έτσι, θέλετε και λογιστή κανονικά τώρα, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Εντάξει, ευτυχώς, ας πούμε, που σε κάποιες ομάδες όπως ειδικά, ας πούμε, τα φτιάχνω, ας πούμε, εγώ, έτσι.
0: Εντάξει, εσύ, από αλλά κάποιες ομάδες μπορεί να μην έχουν κάποιον σαν εσένα να τα φτιάχνει, ας πούμε.
1: Ναι, οι άλλοι, ναι, δεν θα χρειαστούν. Θα χρειαστούν ένα άτομο, θα το πληρώσουν. Εδώ λέγανε, ας πούμε, κάποιοι άλλοι ακόμα που δεν γραφτήκανε μέσα, που έχουν ξοδέψει τόσα λεφτά σε δικηγόρους σε αυτά για να γραφτούν μέσα και δεν μπορέσανε να μπουν.
0: Ναι. Άρα περίμενε λίγο. Αυτά που ξοδεύετε προφανώς είναι περισσότερα από την επιχορήγηση που παίρνετε. Δεν ξέρω.
1: Σίγουρα, εντάξει. Ναι. Επιχορήγηση τι.
0: Αυτά εννοώ, είναι αυτά που ξοδεύετε όχι για το σχεδιασμό της ομάδας, μόνο για τη γραφειοκρατία εννοώ. Γιατί κάποιος κανονικά θέλει λογιστή για να τα βγάλει πέρα.
1: Κοιτάξτε να δεις. Η δικιά μας ομάδα, ας πούμε, λέμε ότι έχουμε λειτουργικά έξοδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα λειτουργικά έξοδα, ας πούμε, τα ταξίδια, τους γιατρούς, οι διατησίες.
0: Καλά, μετά ξεφεύγει το πράγμα, εννοείται.
1: Πες, όλα αυτά, λέμε ένα λογικό ποσό, εντάξει, εκεί, γύρω στα 20.000 θέλεις για να κατεβάσεις μια ομάδα, λέμε.
0: Ναι.
1: Με νερά, με αυτά όλα, δηλαδή έτσι.
0: Στη β' κατηγορία. Στη β' κατηγορία.
1: Στη β' τώρα λέω, έτσι, λέμε χοντρικά, λέμε τόσα.
0: Για να βάλεις που λέμε, Βαγγέλη, το κλειδί στην πόρτα.
1: Αν δεν έχει 1.700 γενική γραμματεία, δεν φτάνουν. Καλά είναι όμως. Παρατύπωτα που έδινε και παλιά, καλά είναι και αυτά. Λέμε, εντάξει. Κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες λαχιαγορές τέτοια, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Δεν είμαστε και μεγάλο χωριό, ας πούμε, όπως η Κρεμασί, που μπορεί να κάτσεις και να ψήσεις σουβλάκια ή αυτά. Εμείς δεν έχουμε τέτοια. Τέτοιες εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να βρεις με χορηγούς και με μια χοροσπερίδα, ας πούμε, θα κάνουμε τον Οκτώβριο τώρα, θα κάνουμε μια χοροσπερίδα μεγάλη. Με τέτοιες εκδηλώσεις προσπαθείς να μαζέψεις λεφτά.
0: Ναι, για να βγει η χρονιά.
1: Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι συγχωριανοί που ενισχύουν την ομάδα ακόμα για να μπορεί να κρατηθεί. Αν σταματήσουν και αυτοί, δεν θα μπορέσει να κάνει.
0: Υπάρχει συνέχεια στον Άγιο Ισίδωρο πίσω από εσάς σαν διοικητικό συμβούλιο? Πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα με το χέρι στην καρδιά? Δηλαδή αν δεν ήσασταν εσείς, θα υπήρχε κάποιος άλλος?
1: Πιστεύω ότι όταν έρθει η ώρα που να μην μπορούμε να προχωρήσουμε, εμείς να μην μπορούμε να συνεχίσουμε, πιστεύω ότι θα βρεθούν άτομα, γιατί υπάρχουν άτομα που παραπάνε, ας πούμε, το χωριό και την ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία, κάτι είναι και αυτό, γιατί σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει αυτή η επόμενη μέρα, η συνέχεια, και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Να υποθέσω ότι στόχος σε αυτό το νέο δύσκολο πρωτάθλημα θα είναι μια καλή πορεία.
1: Ναι, να πω πρωταθλητισμό για να μας σέβονται κάποιοι, ας πούμε.
0: Α, δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν λες πρωταθλητισμό, σας.
1: Όλοι λένε πάμε για πρωτάθλημα για να τους σέβονται. Να
0: τους σέβονται ποιοι, οι άλλες ομάδες.
1: Όταν πάνε για πρωτάθλημα ή κάνουν αθλητισμό, ναι. Τέλος φαντάζομαι, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο.
0: Ποιοι, περίμενε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Ποιοι δεν τους σέβονται.
1: Όποιοι κατάλαβα. Λοιπόν, ας το κόψω.
0: Εντάξει, δεν επιμένω, δεν θέλω. Απλά είμαι υποχρεωμένος να ρωτάω, έτσι να μην αιωρείτε κάτι.
1: Καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, άρα εντάξει, τώρα πάτε για μια καλή πορεία. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να μπείτε και στη διαδικασία πρωταθλητισμού.
1: Φέτος, πάμε και στην ομάδα. Φέτος έχουμε κάνει μεγάλη ανανέωση στην ομάδα. Εντάξει, υπήρχαν μεγάλοι παίχτες, άλλοι σταματήσαν, άλλοι φύγανε.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα ότι, δηλαδή έχουμε τρεις παίχτες, τέσσερις, που είναι από το 96 μέχρι το 99, όλοι οι άλλοι είναι κάτω του, δηλαδή μετά το 2000 γεννημένοι, και μόνο ο Κίμπ, ας πούμε, είναι ο πιο μεγάλος.
0: Ο Αναστασάς.
1: Κατάλαβες, από εκεί και πέρα φαντάστε όλοι οι άλλοι είναι μικροί, είναι περισσότεροι του 2000, δεκαετία του 2000.
0: Μεγάλη ανανέωση δηλαδή.
1: Είναι μεγάλη ανανέωση, είναι ένα εντάξει, ένα στοίχημα που βάλαμε. Πιστεύω ότι θα δεθούν τα παιδιά, γιατί είναι μια νέα ομάδα. Και πιστεύω ότι θα δείξουν το ταλέντο τους, γιατί είναι αυτοί οι καλοί παίχτες όλοι τους. Και αυτή η ομάδα πιστεύω ότι αν κρατηθεί έτσι σε 3-4 χρόνια θα δείξει πιο καλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Μου τα δεχτεί.
0: Ναι, ναι. Με το γήπεδο όλα καλά?
1: Ναι, εντάξει, με το γήπεδο όλα καλά.
0: Δεν έχετε προβλήματα εκεί?
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Απλώς περιμένουμε τώρα το Δήμο της Ρόδου, γιατί μάλλον θα πρέπει να δοθεί, από ό,τι μας είπαν εδώ πέρα, πρέπει όλες οι αιτήσεις που έχουν γίνει το γηπέδο να περάσουν από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να δοθεί προσωρινή άδεια στα γήπεδα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει, δηλαδή θα είναι μέσω περιφέρειας νομίζω. Θα δίνει την αδειοδότηση, αν το δούμε αυτό. Ή ο Δήμος νομίζω θα δίνει, γιατί κάποιες κατηγορίες,
0: ναι,
1: νομίζω τοπικά και τέτοια, νομίζω θα δίνει ο Δήμος. Θα το δούμε αυτό στην πορεία, ακόμα δεν το έχω
0: αφού κάνατε όλη τη χαρτούρα που είπες με τα 10 πόσα χαρτιά.
1: Αυτό
0: έτσι
1: είναι άλλο. Ναι. Αυτό είναι αυτό που μας ζητάει η ΕΠΣ, αίτηση προς το... προς τη Διεύθυνση Αθλητισμού, τώρα δεν υπάρχει εδώ ΠΑΡ, προς τη Διεύθυνση Αθλητισμού, ότι μας παραχωρεί το γήπεδο.
0: Α, είναι μόνο για το παραχωρητήριο δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, μόνο για αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το οποίο φυσικά είναι άκρος απαραίτητο αυτό το χαρτί.
1: Ναι, και εδώ και για τη Γενική Γραμματεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τη συμμετάσχη στο πρωτάθλημα και για τη Γενική Γραμματεία μετά από το ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Που ζητάει.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Ο Ηλίας ο Λοΐζος μου στέλνει ένα μήνυμα. Λέει την εκτίμησή του σου στέλνει και μου λέει, να σου πω επίσης ότι το ποδόσφαιρο δεν παράγει ποιήση ούτε γράφει στίχους όπως τον Ελίτη Ρίτσου, Αναγνωστάκη Σεφέρη και άλλων πολλών. Δεν το καταλαβαίνω. Τι θέλει να πει, ότι είναι σκληρό.
1: Αυτά τα ξέρει εκείνος. Αυτά τα ξέρει εκείνος.
0: Ναι.
1: Κάλεσε το στην εκπομπή να
0: μας πει. Λοιπόν, εννοεί μάλλον ότι το ποδόσφαιρο είναι σκληρό. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ έτσι, ότι δεν παράγει πίεση, λέει. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Καμιά φορά μας και η πίεση είναι σκληρή με αυτά που λέει καμιά φορά.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Ναι. Βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Ευχαριστώ. Όχι. Καλή σεζόν να έχουμε. Χωρίς τραυματισμούς.
0: Να είσαι καλά.
1: Χωρίς εκτρόπα στα γήπεδα. Να ξεπεράσουμε μια ωραία χρονιά. Να το ευχαριστηθούμε όλοι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή δύναμη.
1: Γεια, Δημήτρη.
0: Χαιρετώ. Γεια. Ο Βαγγέλης Διακοπαρασκευάς ήταν εκ μέρους του Αγίου Ισιδώρου. Πήραμε γεύση και από εκεί. Ακούσατε και τις απόψεις του για το ποια είναι η επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο. Να πω μια καλησπέρα στον φίλο τον Λάζαρο Θρομουλόπουλο. Τον ευχαριστώ πολύ που ακούει την εκπομπή. Στέλνει ένα μήνυμα και λέει: «Παιδεία και αθλητισμός είναι βασικοί πυλώνες θωράκισης των νέων και της μελλοντικής κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα δύο είναι σε τροχιά διάλυσης», λέει ο Λάζαρος. Προφανώς, ναι.

0: εσύ. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην κορυφή ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά την τουριστική ένταση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η περιφέρειά μας καταγράφει το εντυπωσιακό νούμερο των 126,8 διανυκτερεύσεων ανά μόνιμο κάτοικο, επίδοση που είναι 19 φορές υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μαζί με τα Ιόνια νησιά και την Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο οδηγεί την κούρσα της επισκεψιμότητας, με τις ξένες αγορές να κυριαρχούν απόλυτα, αγγίζοντας το 92% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Μόνο στο Νότιο Αιγαίο οι διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν τα 41,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο άνω του 8%. Ωστόσο, η Eurostat χτυπά καμπανάκι για την πίεση που δέχονται οι υποδομές των νησιών μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο, σε μια τυπική ημέρα αιχμής, για κάθε έναν μόνιμο κάτοικο αντιστοιχεί σχεδόν ένας τουρίστας. Το μεγάλο στοίχημα πλέον για τη Ρόδο και τα γύρω νησιά μετατοπίζεται από την προσέλκυση νέων επισκεπτών στη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας των προορισμών και την αντοχή των τοπικών δικτύων. Το οξύ οικονομικό παράδοξο του τουρισμού ανέδειξε ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, τονίζοντας πως την ώρα που η Σύμη αποτελεί τον τρίτο δημοφιλέστερο προορισμό στα Δωδεκάνησα και εισφέρει εκατομμύρια στα κρατικά ταμεία, ο Δήμος μπαίνει μέσα για να συντηρήσει τις υποδομές του, καθώς επιδοτεί το νερό της αφαλάτωσης από την τσέπη του. Ο κύριος Παπακαλοδούκας εξαπέλυσε βέλη κατά του φωθιστά για το χάος των απορριμμάτων, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις παράνομες χώμα το αιρές κλαδιών λόγω έλλειψης δημοτικού σπαστήρα. Ο Δήμαρχος της Σύμης για ακόμη μία φορά ζήτησε την άμεση επιστροφή του 20% των εσόδων στο νησί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σταματήστε να μας αντιμετωπίζετε σαν ζητιάνους για τα αυτονόητα». Σήμα κινδύνου για τα οριακά αποθέματα αίματος στη Ρόδο εκπέμπει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Άγιος Εφραίμ. Μιλώντας στο Top FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βασίλης Νικολής τόνισε ότι η πρόσφατη αιμοδοσία απέδωσε μόλις 10 φιάλες, την ώρα που οι ανάγκες του Αυγούστου είναι ασφιχτικές λόγω του διπλασιασμού του πληθυσμού και των αυξημένων τροχαίων ατυχημάτων. Ο κύριος Νικολής υπογράμμισε τη γεωγραφική απομόνωση του νησιού από τον Εθνικό Κορμό Αιμοδοσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα αποθέματα πρέπει να υπάρχουν στα νοσοκομεία πριν από κάθε έκτακτο περιστατικό, καθώς δεν υπάρχει το περιθώριο αναζήτησης στην ώρα του χειρουργείου. Τέλος, απίφθινε έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους να σπάσουν την νοοτροπία του οχαδερφισμού και να προσέλθουν άμεσα για αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ανοιχτή διαβούλευση διοργανώνει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου ο Δήμος Ρόδου, εν ώψη της διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Με πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε συνάντηση για τη συνδιαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας. Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά φιλοξενεί σήμερα στις 9 το βράδυ το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η διεθνούς φήμης ροδίτσα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου επιστρέφει στη γενέτειρά της για μία μοναδική συναυλία υψηλού επίπεδου. Η αναγνωρισμένη σολίστ συμπράττει με σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας διάσημες άριες και ιταλικές καντσονέτες. Σε μια ανοιχτή γκαλερί μετατρέπεται σήμερα στις 8 το βράδυ η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας, η Λέσχη Κροπ, η Περιφέρεια και ο Δήμος διοργανώνουν ψηφιακή έκθεση με τίτλο «Φως» στην πλατεία Αργυροκάστρου. Παράλληλα θα προβληθούν στιγμιότυπα από το μαραθώνιο του νησιού και τη δράση «Ρόδος για τη ζωή». Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Η γεύση του καλοκαιριού στο

0: Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Ζαφέ. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ένα τέταρτο πριν από τις 4, είναι παρατέταρτο κυρίες και κύριοι. Ώρα ακούτε πάντα την εκπομπή πέρα από το σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Και βρίσκεται εδώ ακριβώς απέναντι μου, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Να πω καλησπέρα στο φίλο μου τον Νικόλα από την Κρήτη που μου στέλνει μήνυμα μέσα από το Messenger. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν και σήμερα από το διαδίκτυο. Καλησπέρα και στους φίλους εδώ από το Messenger που μου γράφουν έτσι διάφορα, όπως σχεδόν σε καθημερινή βάση, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι η επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το έχω πει ακριβώς το ίδιο, αγαπητέ φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Πώς συνδέεις, μου λέει, και τα γράφει Γκρίκλης εδώ ο Κώστας. Έχω πει μη γράφετε Γκρίκλης. Τέλος πάντων, πώς συνδέεις, αν καταλαβαίνω σωστά, το τι γίνεται στην καθημερινότητα με το ποδόσφαιρο, είναι το ίδιο? Αν καταλαβαίνω καλά αυτό λέει, πώς το συνδέω? Έχω πει ότι το ποδόσφαιρο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Συνδέεται. Και αν προσέξετε το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα, τώρα αυτό σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση και δεν θα την κάνουμε τώρα γιατί δεν έχω και τα χρονικά περιθώρια. Αυτό θέλει να πούμε πολλά πράγματα. Έτσι, όσο γίνεται εντάχει θα πω, αν δείτε τι γίνεται στην καθημερινότητα, αν ακούσετε τις αγωνίες απλών καθημερινών ανθρώπων με όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους, προσωπικούς αριθμούς, νέες ταυτότητες, έλεγχο, έτσι ένα πλαίσιο πίεσης, υπάρχει αυτό στην καθημερινότητα. Άλλοι τώρα βέβαια θα πούν ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά και πρέπει να γίνουν για το καλό μας και 100 πράγματα μπορείς να βρεις και να πεις για το καλό μας, την ασφάλειά μας, ο κόσμος εξελίσσεται, ναι. Εντάξει, άλλοι μπορεί να το πούν αυτό. Υπάρχει όμως και μια κατηγορία ανθρώπων που προφανώς με ακούει, η οποία θα πει ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα δεν μπορεί να είναι για το καλό μας. Δεν μπορεί να είναι τόσο για την ασφάλειά μας. Μήπως βάζουν προβληματισμούς? Μήπως είναι για κάτι άλλο? Έτσι λοιπόν και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν αγωνίες ανθρώπων. Ακούσατε πριν την αγωνία ενός ανθρώπου από τον Άγιο Ισίδωρο που είπε πολύ χαρτούρα, πολύ έλεγχος. Δεν ξέρω αν όλα αυτά γίνονται για πραγματικό ουσιαστικό λόγο, για την πρόοδο του ποδοσφαίρου. Γιατί με τέτοια πίεση και τέτοια χαρτούρα, όπου έχουμε φτάσει στο σημείο μια ομάδα ερασιτεχνική ενός χωριού μικρού ας πούμε να θέλει λογιστή, αυτό δεν ξέρω αν συνεπάγεται και πρόοδο για το ποδόσφαιρο και αν πράγματι αυτό βοηθάει και διευκολύνει την ασφάλεια ας πούμε και τον έλεγχο, τον καλό έλεγχο για να αποκλείσουμε τα σωματεία σφραγίδα και τα λοιπά. Γιατί εδώ νομίζω ότι μπαίνουν και άλλοι παράμετροι σκοτώνοντας τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στην ουσία, έτσι. Πάμε κάπου αλλού, δηλαδή όταν μια ερασιτεχνική ομάδα ενός μικρού χωριού όπως είναι ο Άγιος Ισίδωρος στο βουνό του Αταβύρου, ο Άγιος Ισίδωρος, χρειάζεται λογιστή και πρέπει να μπει σε τέτοιους δρόμους και χρειάζεται ένα σωρό χαρτιά για να υπάρχει, για να, τέλος πάντων, να κάνουν το χόμπι τους ορισμένοι και να δώσουν έτσι μια ζωή άλλη στο χωριό, που δίνεται αυτή η ζωή και μια εναλλακτική, δίνεται μέσα από τα παιχνίδια που δίνει και ο Άγιος Ισίδωρος. Με συγχωρείτε, τότε πάμε κάπου αλλού, δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα, μιλάμε για κάτι άλλο. Το να υπάρχει μια απόλυτη έτσι διαφάνεια σε μια ΠΑΕ, σε μια εταιρεία, σε μια επαγγελματική ομάδα, άντε να το καταλάβω, ναι, πρέπει να υπάρχει. Εκεί διακυβεύονται άλλα πράγματα. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει. Αλλά το να υπάρχει τέτοια πίεση και τέτοιος έλεγχος σε ομάδες τύπου Αγίου Ισιδώρου, ομάδες μικρών χωριών δηλαδή, ολόκληρης της Ελλάδας, όχι μόνο στη Ρόδο, δεν ξέρω αν πραγματικά χρειάζεται και αν πραγματικά αυτό είναι κάτι ουσιαστικό για το ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ φίλε, για να σου απαντήσω, θεωρώ ξεκάθαρα
ότι είναι αλληλένδετα όλα αυτά, είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Το ποδόσφαιρο που είναι κομμάτι της κοινωνίας βρίσκεται εκεί μέσα, σε αυτή την ίδια αλυσίδα, και γενικά ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία και στην καθημερινότητα συμβαίνει και στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Ξεκάθαρα αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω σου απάντησα, αγαπητέ φίλε Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου και σήμερα στην εκπομπή.

Στην υπόλοιπη επικαιρότητα να πω ότι ο 38χρονος πλέον Βαγγέλης Πλατέλας συμφώνησε με τον Ιωνικό. Εκεί θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο. Άρα θα είναι αντίπαλος των ομάδων του νησιού μας στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, του Ιάλισου, του Διαγόρα, του Απόλλωνα Καλυθιών και του Αέρα. Επίσης να πω ότι ο Κυριόπουλος ανανέωσε με τον αθλητικό όμιλο Αθλοπαιδιών ΚΟ. Επίσης ότι ο Ανδρέα Μέμα αποτελεί μια ακόμα μεταγραφή για τον Ηρακλή Μαριτσόν, χθεσινή. Και να πω επίσης ότι συνεδριάζει την Παρασκευή η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, όπου τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η σύνθεση των επιτροπών, Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλου, Τεχνική Επιτροπή, Απόφαση για Ενωσιακό Προπονητή, Επιτροπή για Θέματα Ασφάλειας και Πρόληψης της Βίας, Επιτροπή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης Ενωσιακών Γηπέδων, Υποστήριξη Γηπέδων, Επικύρωση Πρακτικού Προηγούμενης Συνεδρίασης, Ενημέρωση Ταμείου, Εγκρίσεις Δαπανών και διάφορα άλλα θέματα που θα υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη.

Λοιπόν, στα 6 λεπτά πριν από τις 4, κυρίες και κύριοι, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής και πηγαίνοντας μουσικά μέχρι και τις 4, όπου μετά θα ακούσουμε δελτίο και μετά θα συνδεθούμε με την Αθήνα και το Sport FM, να σας πω ότι θα ακούσουμε κάτι από το 1973 σήμερα εδώ στην εκπομπή. Είναι το Driver's Seat, ένα πολύ έτσι ωραίο κομμάτι, το οποίο γράφτηκε από τον Paul Roberts και η πρώτη του ιδέα γεννήθηκε τότε, το καλοκαίρι του 1973, πολύ πριν γίνει δηλαδή διεθνής επιτυχία. Και ο ίδιος ο Roberts αναφέρει ότι εκείνη την εποχή ζούσε στο Λονδίνο, όπου και έγραψε εκείνη την εκδοχή του κομματιού. Η μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν ο drummer ξαναβρήκε τα demos που είχε κάνει το 73 και τα παρουσίασε σε μια δισκογραφική εταιρεία, και έτσι δημιουργήθηκε ουσιαστικά η νέα μορφή των Sniff and the Tears και ηχογραφήθηκε το πρώτο τους άλμπουμ, όπου εκεί το Driver's Seat επιλέχθηκε ως single. Λοιπόν, απλά να πω ότι ο τίτλος δεν αφορά πραγματικά την οδήγηση, γιατί λέει Driver's Seat. Ο Roberts έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι αφορά περισσότερο τις σπασμένες και αντιφατικές σκέψεις και τα συναισθήματα μετά το τέλος μιας σχέσης. Τρομερό. Το κάθισμα του οδηγού, Driver's Seat, λειτουργεί περισσότερο σαν εικόνα του ανθρώπου που προσπαθεί να ξαναπάρει τον έλεγχο της ζωής του. Είναι ένα κομμάτι το οποίο απογειώθηκε το 79 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία. Αυτό θα θυμηθούμε σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο Θεός, αύριο λίγο μετά τις 3. Σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μέχρι καθαρό στόχο την πρόκληση στη League Face του UEFA Conference League θα παραταθεί ο Παναθηναϊκός στο αυρινό μάτς με τη Χράντες Χράλοβες στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Να παίξουμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα, τόνισε ο Δανός τεχνικός. Με Τετέι στην κορυφή της επίθεσης και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμ θα αγωνιστούν οι πράσινοι. Δεδομένου το deal του Ολυμπιακού με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες, τα διαδικαστικά απομένουν για τον Κάσερες. Δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ στην Βαλένθια, ο Μαφέο υποψήφιος για τη θέση του δεξιού μπακ, ο Δανός διεθνής Γιακί Μέλε της Βόλφσμπουργκ. Προς αποχώρηση από τους πιλότες ο Ταρέμι που έχει δελεαστική προτάση από ομάδα του Ντουμπάι. Δεν παραχωρεί η Μπαρσελόνα τον Βέλγο Εξτρέμ Μπεσιγιού, σύμφωνα με την καταλανική Σπορτ. Πίσω της αφήνει η ΑΕΚ την Σουπελέ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του UEFA Champions League και στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή το Σάββατο στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League. Ευχαριστώ για αυτή την αξέχαστη περίοδο το μήνυμα του Ελίασον που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Να αντέξουμε στην πίεση των Ορβηγών το μήνυμα του Αλέσιο Λύση ενώπιση του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Αδύνατο να βρεθεί παίκτης ανάλογης αξίας τόσο σύντομα, αλλά εμπιστεύομαι με τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση το σχολείο του για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Για ολοκλήρωση συμφωνίας με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του 19χρονου Χρήστου Κόστογλου κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε τις αναμετρήσεις του OFF με την Τσέσχα Σόφια και τα play-off του UEFA Europa League ο Χρήστος Κόντης. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν τον σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας, το μήνυμα του Κωνσταντίνου Κοστούλα. Προσιλωμένη στο στόχο της πρόκρισης στο Μούντο Μπάσκετ είναι άπαντε στην εθνική ομάδα, όπως δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Δεν υπάρχει πίεση, θέλουμε να περάσουμε στον παγκόσμιο κύπελλο, τα λόγια του ομοσπονδιακού προπονητή. Δεν περνά καν από το μυαλό μου ότι μπορεί να μην πάμε στα τελικά, τόνισε ο Θανάσης Αντοκούμπο. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριου Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει και του Ρίτσαρντς, πιθανός ο δανεισμός του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για την νίκη, τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Στα δικαστήρια θα λέγει διαμάχη μεταξύ Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ μετά την κίνηση του Τεξανού Άσου να καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδέσμευσή του, διατεθειμένοι να τηρήσουν σκληρή στάση, εμφανίζονται ερυθρόλευκοι. Με 5 μάτς συνεχίζεται το πρόγραμμα του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 5 παίζουν Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Ζάκυνθος και Φυσιά, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, 15 λεπτά αργότερα, Καλαμάτα Πανετολικός με κάλυψη από τον Sky και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ραδιοφωνική ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Wins FM. 4 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των play-off του UEFA Champions League. Με κοινή ώρα έναρξη στις 10 παίζουν Νάιμέγκεν Μπόντογκλιμπ, Celtic Λάσκ, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλι και Χάπελ Μπερσεβά Σαμπάχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Άστον Βίλα. Οι χωριάτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ταλού αριστερού μπακ Ματέο Ρουτζέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και την προσθήκη του Ιάπωνα τερματοφύλακα Ζίον Σουζούκι, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε για λογαριασμό της Πάρμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
3: Γεια σας, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, 7 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Γετζόλου, Γιώργος Ανάκα, για μισή ώρα ο Γιώργος έχει άδεια και τον βγάζω την άδεια για να πει για το ρεπορτάζ Ολυμπιακού, μέχρι τις 4.30 και τάζω Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνόδου στον Big Wins Sport FM, Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση των ήχων για την επιλογή της μουσικής και Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είχαμε την προσπάθεια της ΑΕΚ στη Σόφια χθες, από εκεί που επέστρεψε ο Κώστας Γετζόγλου. Κωστή, τι γίνεται?
7: Καλά, τάσο, μια χαρά.
3: Εντάξει.
7: Αν έχουμε... Καλό ήταν το αποτέλεσμα.
3: Καλό
7: πιστεύω.
3: Το είδα το παιχνίδι.
7: Αν έχουμε τον Γιώργο, βέβαια, ας ξεκινήσει ο Γιώργος.
3: Ο Γιώργος θα πρέπει, αν τον έχουμε, θα πρέπει να το πάρει σερί.
7: Ναι, να το πάρει σερί και μετά θα τα πούμε και για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε όλα.
3: Βεβαίως. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού στείλτε μηνύματα τώρα. Γιατί μετά από τις 4.30 δεν τον έχουμε. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
8: Τι κάνει, παιδιά?
7: Έλα, ρε Γιώργο, τι γίνεται?
8: Είστε καλά?
3: Μια χαρά.
7: Καλά, καλά.
8: Έχω να μεταφέρω χαιρετίσματα προς τον Τάσο Νικολογιάννη.
3: Παρακαλώ.
8: Από τον Γιώργο τον Τιμένο. Όλα χαιρετίσματα ζήτησε να τα αναφέρω και δημόσια.
3: Α, κατάλαβα, εντάξει. Έχει ξεμεθύσει, πες το, έχει ξεμεθύσει.
8: Σε καλή κατάσταση.
3: Σε καλή κατάσταση, εντάξει.
8: Ναι, ναι, ναι. Okay. Είστε καλά, παιδιά?
3: Μια χαρά, μια χαρά.
8: Απλώς δεν θα έχω μηνύματα, ό,τι υπάρχει αν μπορείτε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα σας πούμε. Ναι.
8: Το θέμα.
3: Ωραία. Λοιπόν, για ξεκίνα, για πες, ναι, τι έχει ο Ολυμπιακός.
8: Γιατί έχουμε αρκετά μεταγραφικά. Όπως τα λέγαμε, παιδιά, στις προηγούμενες ημέρες, ο Μαθαίο έφυγε. Έχει φύγει ήδη. Πάει Βαλένθια. Δηλαδή, εντάξει.
9: Δεν μου λες, θα βγει η ανακοίνωση, η ευχαριστήρια. Sorry τώρα, αλλά είναι.
8: Θα πάει δανεικός. Είναι κάτι που έχει ξαναγίνει πάντως στον Ολυμπιακό με τον Ζικερνάκελ.
9: Α, δανεικός πάει.
8: Δεν νομίζω ότι μπορεί στην ίδια μεταγραφική περίοδο να σπέγγει να πάρει δύο μεταγραφές. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει αυτό.
9: Σίγουρα δεν μπορεί να παίξει σε τρεις ομάδες την ίδια σεζόν.
8: Ναι, στον Ολυμπιακό έχει παίξει και ένα επίσημο μάτς. Στο πρώτο με την ΑΕΜΕΓΙΝ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Βαλένθια και ουσιαστικά τέλος, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού τον Γενάρη. Είναι στην οικογένειά του πάντως και η Βαλένθια. Παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο νομίζω. Δεν είχε έρθει η οικογένειά του, είναι, στην πόλη. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ευχαριστημένος μαζί του. Εγώ λέω ότι ο Μαθαίος δεν είναι κακός παίκτης. Είναι και πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κρυθεί έτσι. Αλλά ασφαλώς από τη στιγμή που αποφάσισαν στον Ολυμπιακό θα κάνουν αλλαγή σε δεξιούμπακ και με το όνομα που είναι επικρατέστερο αυτή τη στιγμή, ο παίκτης είναι επικρατέστερος για να αντικαταστήσει, είναι πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Μιλάω για τον, Μέλε, τον Δανόμπακ. Το ξέρουμε όλοι νομίζω και χρόνια στην Ιταλία. Έπαιζε πλέον στη Βόλφσμπουργκ που υποβάστηκε. Θέλει να τον αφήσει η Βόλφσμπουργκ να φύγει, να τον πουλήσει, γιατί θέλει να αποδεσμευτεί και από αρκετά μεγάλα συμβόλαια. Θυμίζει περιπτώσεις όπως ο Κουλιεράκης, όπως ο Μάγερ που πήρε.
9: Ψάχνετε πάρα πολύ.
8: Ακριβώς, γιατί δεν έχουν και έσοδα.
9: Μα είχαν κάνει μπάτσε πρωταθλητισμού και πέσανε, ρε.
8: Ακριβώς. Και παιδιά.
9: Πρωταθλητισμού, ξέρεις, πεντάδα, ας πούμε.
8: Ναι. Και στην Bundesliga κιόλα είχαν την εταιρεία τη Volkswagen. Είχαν και ένα και έσοδα περίπου 70 με 80 εκατομμύρια. Τώρα φτάσει στη δεύτερη κατηγορία, δυστυχώς δεν υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ μικρό αυτό το έσοδο. Και πρέπει οπωσδήποτε να έχουν χρήματα. Είναι μια περίπτωση, τον έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια έχει γυρίσει και παίζει αριστερός back. Ο Μέλε, full back, όλη την πλευρά. Είναι δεξιοπόδαρος όμως, η μισή του καριέρα σαν δεξιός back, την άλλη μισή σαν αριστερός. Για μένα αυτή η κίνηση αν γίνει νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να λύσει και ένα πρόβλημα του Ολυμπιακού στην ευρωπαϊκή λίστα. Ένας παίκτης μπορεί να παίξει βασικός είτε δεξιά είτε αριστερά. Νομίζω ότι θα του λύσει πολλά προβλήματα του Ολυμπιακού, γιατί έχει και πολλούς ξένους για την ευρωπαϊκή του λίστα. Ο Μαθαίος θα πάει δανεικός, όπως είπαμε, με μια ρήτρα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός με 2,7 από τη Μαγιόρκα στα 3 τώρα, πάνω κάτω ίδιο ποσό. Αυτή είναι η μία επιλογή για τη θέση του δεξιού μπακ. Υπάρχει και ο Πινέιρο, ο Ροντρίγκο Πινέιρο, είναι της Φαμαλικάου. Ένας ποδοσφαιριστής παίζει και αυτός αριστερά. Παίρνει πως ο Ολυμπιακός ψάχνει μια τέτοια λύση για έναν ποδοσφαιριστή που θα έχει διπλό ρόλο. Το λέω και για αριστερά γιατί υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει και ο Μπρούνο, γιατί έχει προτάσει τον Μπρούνο. Και αν ο Ολυμπιακός καλυφθεί, μπορεί να τον δώσει. Εκεί για μένα δημιουργείται ερωτηματικό, αν φύγει και ο Μπρούνο, για το τι παίχτη θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ενώ ότι θα μπορούσε να πάει να πάρει κάποιον Έλληνα. Καλώς εγώ των πραγμάτων για το αριστερό άκρο της άμυνας. Όχι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή ο Λυκογιάννης υπάρχει που είναι ελεύθερος. Και αν μετά μπορούμε να βρούμε κάποιον ακόμα, είναι ο Βίχος του Λεβαδιακού που το βλέπω δύσκολο. Και ο Ζαγαρίτης επίσης, ας πούμε, που παίζει στην Ολλανδία. Κάτι άλλο σε αριστερό μπακ δεν βλέπω σε Έλληνα. Δηλαδή ο Τσιμίκας δεν νομίζω πως γυρίζει. Ο Αθανασίου είναι δανεικός στον Όφη, το βλέπω δύσκολο να διακοπεί ο δανεισμός. Κάπου κάτι τέτοιο μου φαίνεται θα γίνει. Γιατί μου φαίνεται δύσκολο να πάει και εκεί ο Ολυμπιακός σε ξένο αριστερό μπακ. Κλειδώνει σήμερα, περιμένουμε το επίσημο, δηλαδή την ανταλλαγή εγγράφων και τα σχετικά ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες, τον Μεξικανό Σεντερφόρ. Πήγε και για προπόνηση χθες, ήταν η τελευταία του επί της ουσίας. Είχε και πάρα πολύ κόσμο, τον περίμενε να τον δει, προσπαθούσαν να τον μεταπίσουν. Αλλά έχει πάρθει η απόφαση από τον ίδιο να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Με ένα αντίρρηση που φαίνεται ότι θα φτάνει μια πρόταση του Ολυμπιακού στα 8,6-8,7 εκατομμύρια ευρώ, καθαρά. Συν 2,5 μπόνους, θα ανεβάσουν τα μπόνους λίγο οι Μεξικανοί, δηλαδή στα 11,1-11,2 το συνολικό πακέτο. Και μετά να διατηρήσουν και ένα ποσοστό μεταπόλησης της τάξης του 15-20%. Δηλαδή αρχικά φαίνονταν πως θα πήγαινε στο θέλανε ένα 30%. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πρόταση για να είναι το ποσοστό στο 10%. Καταλαβαίνετε ότι κάπου στη μέση θα βρεθεί για αυτόν τον νεαρό πάρα πολύ καλό σκόρερ. Είναι ξεκάθαρα ένας παίκτης που είναι σκόρερ. Δεν είναι, να το πω, ένας σεντερφόρ που είναι τόσο συμμετοχικός να βγει, να σπάσει μπάλες, να κουβαλήσει για πολλά μέτρα την μπάλα. Είναι περισσότερο φίνισερ, είναι του κουτιού παίκτης. Έφτιαχνε ένα τέτοιο ο Ολυμπιακός για να τον έχει παρέα με τον Ελκάμπη. Θα πάρει και χάφο ο Ολυμπιακός. Έχει κλεισμένο επί της ουσίας τον Κάσερες από την Τουλούζ. είναι κλεισμένη εν λόγω μεταγραφή στα 10 εκατομμύρια ευρώ με 1-2 εκατομμύρια σε μπόνους, σε μορφή μπόνους επίσης, δηλαδή να πάει όλη μεταγραφή στα 11 με 12 για τον ποδοσφαιριστή που είναι αρκετά τα λεφτά, αλλά έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός, είναι και ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αρχηγός στην Εθνική Βενεζουέλα. Νομίζω ότι και αυτή η μεταγραφή θα κλειδώσει σήμερα, γιατί είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για τον Πουέρτα. Χωρίς να είμαι αισιόδοξο, όπως λέω τόσες μέρες, δεν είμαι αισιόδοξο για την λόγω περίπτωση Πουέρτα, γιατί είναι μια μεταγραφή που κάτω από τα 18 με 20 εκατομμύρια δεν πέφτουνε τη Σαντεντέρ. Και αντιλαμβάνεστε, παιδιά, ότι τώρα για ελληνική ομάδα 18 με 20 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή είναι υπερβολικά δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Βάλτε μέσα και συμβόλαια, γιατί δεν θα έρθει για ένα χρόνο, θα έρθει για 4-5 χρόνια, εφορίες, τα πάντα, χωρίς να κάνουμε λογιστές, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και εξτρέμ φυσικά ο Ολυμπιακός θα πάρει. Η πρώτη επιλογή του προπονητή είναι ο διαχρονικός του έρωτας, να το βάλω έτσι εισαγωγικά, ο Μπράιαν Χιλ. Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί και τέσσερις μεταγραφικές περιόδους τώρα να ακούγεται για τον Ολυμπιακό, άλλες φορές δεν ήθελε να έρθει Ελλάδα. Άλλες φορές ο Ολυμπιακός προτίμησε κάτι άλλο, δηλαδή πέρυσι το καλοκαίρι είχε πάει Ολυμπιακός για τον Αντίνο. Μετά πήρε τελικά τον Μποντένσε και δεν πήρε τον Μπράιαν Χιλ. Είναι όμως ένας ποδοσφαιριστής, τον είχε και στην Ιμπάρ και στη Σεβίλη. Με τη Λίμπερ και τον θέλει πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα δύο ονόματα που παίζουν, αλλά με διαφορετικά δεδομένα για τον καθένα. Ο ένας που έπεσε στο τραπέζι είναι ο Ρούμπεν Βάργκας, ο Ελβετός. Νομίζω μια καταπληκτική περίπτωση, ποδοσφαιριστή. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου το άκουσα αυτό πάλι, θα με διορθώσει και ο Τάσος, αλλά πρέπει να είχε πέσει κάποια στιγμή πριν 2 χρόνια και τον Παναθηναϊκό στο τραπέζι.
9: 3-4 χρόνια ήταν, ναι, σωστά.
8: Ναι, ναι. Πρέπει να ήταν στη Γερμανία ακόμα.
9: Ναι, στη Γερμανία.
8: Ο Ολυμπιακός τον είχε προσεγγίσει πριν 1,5 χρόνο, παιδιά, όταν είχε πάει στη Σεβίλη. Τότε είχε επιλέξει την Σεβίλη. Ένας ποδοσφαιριστής, εντάξει, υψηλός, δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά και επίσης πολύ ακριβή περίπτωση. Νομίζω η Σεβίλη δεν θα κατέβει τα 14-15 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει σαν περίπτωση στο τραπέζι, αλλά εγώ προσωπικά λέω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Για τον BCU, είπα από χθες στην Μπαρσελόνα, τον 18χρονο, ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε πριν 1,5 χρόνο. Τώρα δεν νομίζω πως υπήρχε κάποια πρόθεση ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει ως δανεικό. Θα ήθελε ο Ολυμπιακός να πάρει έναν εξτρέμ δικό του και όχι κάποιον δανεικό. Υπάρχει και ο Καντιλέ, ο εξτρέμ από την Ελβετία, από τη Σερβέτ, ο Γάλλος, 23 ετών. Έχει πάει σε μια δευτερότρητη θέση στην λίστα, γιατί λίγο νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι κάτι πιο έτοιμο για τη θέση των εξτρέμ από τον Καντιλέ. Πάρα πολύ καλά νούμερα. Βέβαια, εντάξει, κανένα φορά σε τέτοια πρωταθλήματα είναι λίγο περίεργο σε εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρεις πάντα αν θα σου βγει ο παίχτης. Το λέω, ας πούμε, και ο Κουτές επιχείρηση να έχει εκπληκτικά νούμερα, έτσι, και δεν έχει βγει. Συνάγει ο Βέλντες στον Ολυμπιακό που ήρθε από την Πολωνία. Καμιά φορά μπορεί λίγο να σε εισαγωγικά να ξεγελάνε τα νούμερα. Αλλά είναι μια περίπτωση που είναι στη λίστα και αυτός ο ποδοσφαιριστής για τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε 3-4 μίνιμουμ κινήσεις ακόμα. Πάει για ολική αναδόμηση ο Ολυμπιακός του ρόστερ με 16-17, μπορεί και 18 καινούργιους ποδοσφαιριστές. Και αυτό τώρα όλο περνάει, μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει κάνει έτσι μεγάλη αναβάθμιση, είπα να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι κινήσεις στο ρόστερ του, αλλά καταλαβαίνω ότι θέλει και χρόνο. Μπορεί το μπαλάκι πλέον να περνάει στον προπονητή, ώστε να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο σύνολο, πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο, πάντα έτσι, όπως ξέρουμε τον Βάσκο. Με όσο πώς να το πω, έτσι, διαφορετικά χαρακτηριστικά ποδοσφαίρου γίνεται και αυτό, με διαφορετικές ιδέες, ιδιαίτερα απέναντι σε κλειστές άμυνες και στο ελληνικό πρωτάθλημα κυρίως, αλλά θα χρειαστεί και χρόνο για να δέσει η ομάδα. Δεν μπορείς ξαφνικά να η ομάδα να πετάει και να είναι στα καλύτερά της από το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή από το μάθημα Ατρόμητο. Για τον Ατρόμητο έχουν βγει τα εισιτήρια από προχθές, το έχω πει. Να πω ότι έχει πάρει εισιτήρια και ο Ατρόμητος για το εν λόγω παιχνίδι. Θα έχει και ο παδός του Ατρομήτου. Είχε και τις 2 ή 3 τελευταίες φορές που επισκέφθηκε το γραφείο του Ατρομήτου, είχε ο παδός μαζί του. Ένα διακοσαριά κάπου εκεί ήταν, αν θυμάμαι. Καλά, γιατί σε αυτό το παιχνίδι δεν θα παίξει ο Δώτα Σίλβα με τη θλάση που έχει υποστεί από το ματς με την Αϊμέγγεν. Έχει μπει σε κανονικό πρόγραμμα ο Φρόιλερ, προπονείται κανονικά με την ομάδα όλες αυτές τις μέρες από τη Δευτέρα. Από χθες έκανε για την πρώτη προπόνηση και ο Τικνιδιάν. Νομίζω και τις δύο θα τις δούμε μέσα στην αποστολή. Τώρα όσο θα παίξουν και αν θα παίξουν είναι θέμα του του προπονητή. Αλλά είναι, παιδιά, σε μια κατάσταση Ολυμπιακού που περιμένει διαρκώς αφήξεις τώρα. Δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή πιθανότητα να περιμένει τον Μεξικανό του Σιντερφόρ. Παρασκευή προς Σάββατο εκεί μάλλον και τον Κάσερες. Και ήδη έχει κάνει, κάνει την προσπάθειά του για το Μέλε, τον 29χρονο Δανό. Και για τον Μπράιαν Χιλ πάλι έχει κάνει επαφή. Ο ίδιος δεν θέλει να παίξει τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Είναι στην Τζιρόνα. Να προλάβω πολλούς φίλους που θα πούνε για Ουναΐ και για τον Τζιγκάνκοφ ότι αυτοί οι παίκτες, παιδιά, δεν έρχονται εύκολα στην Ελλάδα. Ναι. Ή δεν έρχονται καθόλου, εγώ θα πω.
9: Και τώρα ήρθε μια φορά ο Ναΐ, τέλος μετά.
8: Πρέπει να πετύχει η περίπτωση, κοιτάξτε.
9: Όπως θα λες.
8: Και ακόμα και ο Τσιγκάνκοφ, που είναι ένας καταπληκτικός εξτρέμ, έτσι ο Ουκρανός, δεν είναι ποδοσφαιριστής που θα κοιτάξει εύκολα Ελλάδα. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, δεν συζητάμε τώρα. Αλλά όλα αυτά είναι δύσκολα. Εγώ φέρνω πάντα ως παράδειγμα μια περίπτωση αυτή του Σαραγώσα, του εξτρέμ της, που έπαιζε πάλι στην Ισπανία. Και το παιδί προτίμησε πρώτα να πάει δανεικό στην Ισπανία, μετά να πάει δανεικό στη Ρώμα στην Ιταλία, από το να έρθει στην Ελλάδα. Δεν έπαιξε πουθενά σε καμία από τις ομάδες που πηγαίνει στη Ρώμα, καθόλου. Αλλά ο ίδιος ήθελε να πέσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν είναι πολλές φορές η πρώτη επιλογή δυστυχώς στο ελληνικό πρωτάθλημα για πολλούς ποδοσφαιριστές και μάλιστα και πιο νεαρούς. Οι Ισπανοί και όλα νομίζω το έχουν αυτό, παιδιά, αρκετά, ότι από τη χώρα τους δεν φεύγουν τόσο εύκολα για ένα χειρότερο πρωτάθλημα.
9: Μάλιστα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με μηνύματα, Γιώργο.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Winsport FM 94,6.
9: Καταρχάς να πω ότι υπάρχουν 2-3 μηνύματα που σου αποδεώνουν, Γιώργο, για την προστιμή σου που βγήκε σήμερα για ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούν. Λίγοι συνάδελφοι μου το κάνουν αυτό ή κάτι τέτοιο. Απλά στο λέω για να το ξέρεις.
7: Και γίνονται και συγκρίσεις με άλλους συνάδελφους. Καλούς συνάδελφους.
9: Ένας φίλος λέει εδώ, αν ο Μπιέλ της Πάφου, κάνα την απάντηση, την ξέρω γιατί εγώ αυτήν την απορία είχα, αλλά δεν έμοιαζε. Είναι αυτός που είχε Ολυμπιακός.
8: Νομίζω πως δεν είναι.
9: Όχι, δεν είναι.
8: Νομίζω πως δεν είναι, όχι.
9: Είχα μια ζήτηση.
8: Πάντως η Πάφος, παιδιά, έχει καλό σκάουτινγκ, έτσι. Έχει καλό σκάουτινγκ.
9: Ναι.
8: Και ήταν πολύ καλός και προπονητής που είχε, που έχει πάει στη Ρωσία.
9: Ναι. Να θυμίσω, λέει, Γιώργο, του Ναΐμα τη Λίμπαρ τον έκοψε και πήγε Παναθηναϊκό. Δεν κόβουμε τίποτα το μάτι του, λέμε. Για μεταγραφές δεν κάνει καλά, τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
8: Εγώ δεν νομίζω πάντως πως ακριβώς τον είχε κόψει ο προπονητής. Εγώ νομίζω ότι προτάθηκε πριν πάει στον Παναθηναϊκό, έτσι.
9: Ναι, πριν πάει
8: στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν προχώρησε. Περίπτωση και είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό.
9: Ναι.
8: Ο Ουναΐ. Δεν νομίζω ότι έγινε κάποια, δηλαδή, πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Ολυμπιακό να πάει να τον κλέψει τελευταία στιγμή, τέτοιο. Και νομίζω ότι τον είχε κόψει ακριβώς ο προπονητής. Σε άλλη μεταγραφική περίοδο μπορεί, αλλά και πάλι.
9: Για το φίλο της ΑΕΚ που έχει στείλει 5 μηνύματα ότι έπαιξε χθες. Και ότι είναι δυνατόν ξεκινάμε Ολυμπιακό, το εξηγήσαμε στην αρχή της εκπομπής, φίλε μου. Αν δεν άκουσαν, να το ξαναπούμε. Ο Γιώργος δεν μπορεί, είναι σε άδεια. Μπορεί μόνο αυτό το ημίωρο να είναι μαζί μας. Οπότε πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Θα πάμε στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό μετά τις 4.30. Έτσι, απλά για να το πω. Για τον Μπράιαν Χιλ υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Λέει ότι σε 30 παιχνίδια έχει 0 goal assist.
8: Έτσι. Εντάξει, τις καταλαβαίνω σε αμφιβολίες,
9: ναι.
8: Αλλά από την άποψη ότι δεν είναι εξτρέμε νούμερα.
9: Ναι, σε σχέση με τον Βάργκας, λέει που ο Βάργκας όντως έχει νούμερα καλά.
8: Ο Βάργκας έχει νούμερα, ο Βάργκας βέβαια βγάζει κάθε σεζόν και ένα με δύο καλούς τραυματισμούς.
9: Ναι,
8: βγάζει πάντα, δηλαδή έχει κάθε σεζόν, μπορεί να χάσει 10-15 μάτς. Ναι. Και αυτό όπως και να κάνεις είναι ρίσκο μεγάλο. Ναι. Ο Μπράιαν Χιλ είναι ένας εξτρέμ που ο προπονητής θεωρεί, παιδιά, ότι μπορεί να δώσει και πολύ πλάτο στην επίθεση. Και να μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα να παίξει και λίγο πιο κάθετα, να παίξει και λίγο να ανοίξει μια αντίπαλη άμυνα κατά κάποιο τρόπο. Ο Μπράιαν Χιλ για μένα είναι υψηλό επίπεδο εξτρέμ τώρα, το είχε δείξει στην τότε να μου τον πήγε.
9: Ναι.
8: Και ίσως καμιά φορά για τους ποδοσφαιριστές, γιατί είναι 25 χρονών ακόμα, έτσι.
9: Ναι.
8: Κάτι τέτοιοι ποδοσφαιριστές, παιδιά, ίσως να ψάχνουν και την ευκαιρία πολλές φορές να κάνουν και ένα καλό δυνατό comeback.
9: Ναι.
8: Είναι διαφορετικά βέβαια τα 0 goal στην Ισπανία από το να έχει 0 goal στην Ελλάδα πάντα.
9: Προπονητή λέει τη Πάφου φέτο ο Ρικάρντο Σαπίντο. Ναι. Αυτό τώρα η αλήθεια είναι ότι μετά τον περσινό προπονητή που έχει η Πάφος και εμένα δεν μου κάνει θέτη πολύ καλά.
8: Άλλαξε 2-3 προπονητέ πάντω από όταν έφυγε εκείνο η Σεριά.
9: Ναι.
8: Δεν ήταν δηλαδή ότι πήρε Σαπίντο και τέλο. Γιατί και ο άλλο ήταν φοβερό προπονητή.
9: Λέει ένα φίλο αφού έχει πρόβλημα με του Έλληνε παίχτε, γιατί δεν γυρίζει το πνευμονίδιο Ολυμπιακό.
8: Δεν είναι εύκολη πάντω η διακοπή δανεισμών.
9: Ναι.
8: Γιατί ο Πνεμονίδης είναι 1,5 χρόνο στον ατρόμητο του δανεικός.
9: Ναι.
8: Δεν νομίζω πως είναι δηλαδή, τόσο εύκολο να διακόψει ένα δανεισμό και όπως είδαμε και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο για Ολυμπιακό Πνεμονίδη. Καλώς και κακώς. Ο Αθανασίου είναι. Θα μπορούσε να είναι. Το έχω πει εγώ και αυτό το καλοκαίρι πάλι ότι θα μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία. Και στον Όφη αποδίδει πολύ καλά. Έχει τα θέματα ατομητικά και τον βολεύει τριάδα στην άμυνα.
9: Ναι.
8: Αλλά εντάξει. Νομίζω είναι λίγο άδικο αυτό που. Να το πω και έτσι, που δεν του δίνεται μια ευκαιρία του Αθανασίου.
9: Γιώργο λέει δεν είναι θέμα μόνο χείλο, πια αν προτείνω μέτη δεν βγαίνει, θέλουμε την καλή λίστα που έχουν φτιάξει αρμόδιοι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα έχουμε μπει σε ένα τέτοιο τρυπάκι από ό,τι βλέπω εδώ με κάποια μιλήματα.
8: Εντάξει, μιλήμερα. Και με τους ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπερ πάντως δεν έχουν έρθει και πάρα πολύ.
9: Ναι.
8: Το ότι δίνει εγκρίσεις, ναι, αλλά και ο προπονητής ό,τι προτείνει είναι από την Ισπανία, γιατί δεν, εκεί δούλευε 30 χρόνια.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρει άλλους να το πω και έτσι.
9: Εγώ θέλω ότι είχε φέρει αυτό τον Ιμπόρα που έφαγε κράξιμο στην αρχή και μετά ο παίκτης εξελίχθηκε.
8: Τον Ιμπόρα τον έφερε ο Μαρτίνεθ. Αλλά με τον Μεντιλίμπαρ έγινε.
9: Ναι, που επέμενε και τον έβαζε.
8: Ακριβώς. Ο Ιμπόρα, παιδιά, εκείνο το Γενάρη ήταν να φύγει από τον Ολυμπιακό και ήταν ακόμη και να σταματήσει το ποδόσφαιρο.
9: Ναι.
8: Γιατί και ο ίδιος έβλεπε ότι δεν του βγαίνει καθόλου. Και μετά τον ήθελε ο Ολυμπιακός να μείνει για ένα ακόμα χρόνο. Αλλά ο ίδιος γύρισε στη Λεβάντα, να ανεβάσει κατηγορία και εκεί έμεινε και είναι και βοηθός προπονητή τώρα.
9: Ναι. Ένας φίλος εδώ λέει διάφορα ονόματα παικτών. Φαντάζομαι ότι εννοεί ότι, τώρα το έχασα το μήνυμα, ότι αυτός που έχει διαθέσιμους Πόποβιτς, Ορτέγκας, Μαϊλόβιτς, Κάρμα, Πυρόλα, Τζιγκιζιάν, δεξί μπακ, Έσε, Φρόιλερ, Κασέρες, Ντάνι Γκαρσία, Σα, Ζώτα, Ρόκα, Βάργκας, Εξτρέμ, Ελκαμπή, Γκονζάλες. Σκέτο μήνυμα τέτοιο. Στήλη, φαντάζομαι εννοεί ίσως μια 11, όχι 10, δεν είναι, αυτή είναι 15-16, ότι είναι 15-16 παίκτες που του αρέσουν, φαντάζομαι.
8: Ναι, εντάξει, απλά το θέμα είναι ότι εφόσον ο Ολυμπιακός πάρει και αυτό σου λένε παιδιά, θα έχει μετά γύρω στους 19 με 20 ξένους.
9: Ναι.
8: Οπότε θα πρέπει, εντάξει, θα πάρουν και κάποιες αποχωρήσεις, αλλά θα πρέπει δύο ποδοσφαιριστές ή μπορεί και τρεις να μείνουν εκτός λίστας. Ευρωπαϊκή δεν είναι εύκολο. Και αντί να πεις στο μυαλό μου εμένα ίσως η επιλογή να είναι λίγο σχετικά εύκολη, δηλαδή να μην ο Ντάνι Γκαρσία και ο Ροντινέη ας πούμε, θα έλεγα εγώ. Αλλά τον Ντάνι Γκαρσία το βάζω σίγουρα. Για τον προπονητή δεν ξέρω αν είναι τόσο σίγουρο ότι θα αφήνει ας πούμε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, πόσο μάλλον τον Ροντινέη εκτός.
9: Ναι. Πόσο πιθανό είναι να έρθει ο Χίλς στον Ολυμπιακό, ένας φίλος λέει είναι παικταράς κομπιούτερ.
8: Αρκετά πιθανό είναι,
9: ναι.
8: Θεωρώ, γιατί και ο ίδιος ποδοσφαιριστής αυτή τη φορά δεν είναι διάθεση να έρθει. Απλώς θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να βρει με την Τζιρόνα. Εντάξει, έχει κάνει ένα deal ήδη ο Ολυμπιακός με την Τζιρόνα για τον Ρόκα. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που επειδή έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός να τη δουλεύει, μπορεί να καταλήξει δηλαδή σε deal, να καταλήξει σε συμφωνία με την ομάδα.
9: Για τη χρυσή γενιά που πήρε Champions League νέων, γιατί μιλάει κανένας, που είναι όλοι αυτοί οι παίκτες. Εντάξει, ο Μουζακίτης παίζει.
8: Ο Κοστούλας έπαιξε κι αυτός.
9: Ο Κοστούλας έφυγε, πήγε στην Brighton.
8: Ναι, βέβαια. Εντάξει, υπάρχουν κάποια. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήραν τα παιδιά του Champions League ότι όλοι επράνευαν στην πρώτη ομάδα. Έτσι, δεν είναι εύκολο.
9: Ο Παπακανέλος στο Αστέρα πήγε φέτος, ε.
8: Ο Παπακανέλος το πήγε στον Αστέρα, αλλά και το παιδί δεν έχει σταθερότητα καθόλου. Πρέπει να δουλέψει πολύ και στα σωματικά του προσόντα. Νομίζω και στην. Και στα σωματικά του προσόντα πρέπει να δουλέψει. Υπάρχουν άλλα παιδιά όπως ο Κουτσίδης που είναι στην πρώτη ομάδα, αλλά με τα στόπερ που έχει ο Ολυμπιακός δεν θα μπορέσει να παίξει. Ο Μπακούλας. Φαίνονταν ήταν πιο μπροστά από τους περισσότερους, έπαθε πέρυσι τη ρήξη αστού, οπότε τώρα θέλει χρόνο για να επανέλθει. Είναι άλλα παιδιά που έχουν υπάρξει σε διάφορες άλλες ομάδες της Super League. Εντάξει.
9: Ο Κλέτον προπονείται κανονικά, λέει, υπολογίζεται.
8: Προπονείται κανονικά, αλλά δεν νομίζω πως είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα υπολογίζεται την νέα σεζόν. Από τα τέσσερα σεντερφόρ που έχει ο Ολυμπιακός, σε λίγο θα έχει και πέντε. Ο Ελκαμπή και ο Γκονζάλες θα υπολογίζονται. Ο Ταρέμ είχε μια πρόταση για να το πούμε και από την Ντουμπάι. Από το Ντουμπάι, από ομάδα του Ντουμπάι. Και μάλλον θα πάει εκεί. Το θέμα είναι και ο Γιάρεμτσουκ που θέλει να πάει τη Σιλιώνη σε κάποια άλλη ομάδα και αυτός θα αποχωρήσει. Να δούμε και με τον Κλέιτον θα γίνει.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Θα τα πούμε αύριο, παιδιά, για περισσότερη ώρα.
9: Έγινε, να είσαι καλά.
8: Καλά.
9: Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
14: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
15: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Ρόδο από δύο εκοφαντικούς κρότους που ακούστηκαν σε ολόκληρο σχεδόν το νησί. Όπως έγινε γνωστό, δεν πρόκειται για κάποιο ατύχημα, αλλά για ηχητική έκρηξη. Οι ήχοι δημιουργήθηκαν όταν μαχητικά αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων πτήσεων. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε καμία ζημιά ή τραυματισμός και η κατάσταση στο νησί είναι απόλυτα ομαλή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Αθήνα στον απόϊχο των πληροφοριών για πιθανές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανεξετάζει τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Στο τραπέζι βρίσκεται η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη στρατηγική σημασίας βάση της Ούδας στην Κρήτη με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας των συμμαχικών υποδομών. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής με συστήματα Patriot και στη Βουλγαρία εφόσον υποβληθεί επίσημο έτοιμα από τη Σόφια προς το Κισαία. Την ίδια ώρα η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού, στο νησί παραμένουν ανεπτυγμένα 4 μαχητικά αεροσκάφη Phantom ή F-16, καθώς και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς για την επιτήρηση της Ανατολικής Μεσογείου. Πράσινο φως άναψε για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και εποπτείας με τη συνδυαστική χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones και επίγειων δυνάμεων. Στη χθεσινή συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού ύψους 1.153.000 ευρώ με προσωρινό μειοδότη την Vanguard Security. Την ίδια ώρα ακυρώθηκε η προσωρινή κατακύρωση για το ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στη Μεσαιωνική Πόλη. Η απόφαση ανακλήθηκε λόγω εσωτερικού λάθους, καθώς η αξιολόγηση έγινε από το Τμήμα Προμηθειών αντί για την αρμόδια τριμελή επιτροπή. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει ξανά από την αρχή για λόγους νομιμότητας. Έκτακτη συνεδρίαση συγκαλεί αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με σκοπό την κατεπίγουσα πρόσληψη 30 ναυαγοζωστών. Η διαδικασία κρίθηκε απολύτως επιβεβλημένη μετά από μπλόκο του ελεκτικού συνεδρίου στη σύμβαση της ιδιωτικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο. Η Δημοτική Αρχή προχωρά άμεσα στις προσλήψεις εξπρες προκειμένου να μην μείνουν χωρίς προστασία οι πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Ρόδου η μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες που έγινε τον περασμένο Ιούνιο από κατοικία στην περιοχή της Ρόδου. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 3 Βρετανοί. Ο μεγαλύτερος εξ αυτών, ηλικίας 63 ετών, προσήχθη, ομολόγησε την εμπλοκή του και υπέδειξε στους αστυνομικούς τον χώρο που έκρυβαν τη λία. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 28.000 ευρώ, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στην εισαγγελία Ρόδου. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου από αύριο, 5η 20 Αυγούστου, στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το άγριο κούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
14: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
16: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι, με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη, αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
17: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
18: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
19: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
18: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
19: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
18: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
19: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
18: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
19: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.

0: Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Μου φαίνεται ότι την έχει αυτή την ομάδα. Δηλαδή,
2: ναι. Αν, δηλαδή, αυτό είναι το συμπέρασμα το βασικό. Έχεις
1: το δεύτερο βασικό που συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία η ΑΕΚ έχει το βασικό πεσινό της κορμό. Δηλαδή, να δούμε λίγο.
2: Και φαίνεται αυτό.
1: Για να δούμε λίγο ποιοι ήταν και νέοι που παίξαν στην 11η. Ήταν ο Μάγερ.
2: Ο Κάιρινεν.
1: Δύο. Τέλος.
2: Νομίζω ναι.
1: Μπράβο.
2: Ψάχνω.
1: Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να έχει η ομάδα μια συνοχή και μια καλή αμυντική λειτουργία που είχε από πέρσι.
2: Αυτό το είχαμε πει από την αρχή.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα, για αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι, και τώρα προσπαθεί να συνηθίζει να παίζει χωρίς τον Πινέδα. Επειδή
1: αυτό δεν
2: έχει, δεν έχει τον Πινέδα και δεν έχει και. Και δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπήκε καν στη διαδικασία να βρει έναν αντιπινέδα, δηλαδή να έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που είναι κάτι σπάνιο κτλ. Και να τα έχει κάποιος, δεν τα έχει σε αυτό το επίπεδο τέλος πάντων. Έχει γεμίσει χαφ φέτος, έχει 5 χαφ, 6 που και με κάποιους μπορεί να παίξουν και εκεί, δηλαδή μπορεί να πάει και παραπάνω το νούμερο. Και έχει ένα διαφορετικό έτσι, τρόπο παιχνιδιού, πάντα με το δικό της στυλ, το οποίο το εξελίσσει. Χθες είδαμε δύο ομάδες. Εμένα μου άρεσε και η Λεύσκη σαν ομάδα. Έτσι. Έχει,
1: καλή
2: δεν
1: ομάδα,
2: έχει, δεν έχει ψηλή ποιότητα ποδοσφαιριστών, αλλά είναι μια ομάδα.
1: Έχει. Η Βραζιλιά είναι πολύ καλή παίκτη.
2: Ναι, ναι. Λέω δεν έχει.
1: Το center for που μπήκε. Να σου πω παραφωνία από όλο το center for μπήκε.
2: Ο Περέα.
1: Αυτό ήταν σαν να μην έπαιζε. Έτσι. Αλλά η Βραζιλιά είναι πολύ καλή παίκτη.
2: Ναι, είναι καλή.
1: Απλά τους έπαιξε η ΑΕΚ καλά.
2: Η ΑΕΚ, μπράβο, ήταν πάρα πολύ διαβασμένη όπως σχεδόν πάντα είναι ο Νίκολιτς. Και. Όμως και η άλλη ομάδα ήταν και αυτή διαβασμένη. Δηλαδή προσπάθησε, έβαλε το Ζήνη, επέλεξε το Ζήνη αντί για τον Βάργα στην αρχική εντεκάδα. Επειδή έχει δύο πάρα πολύ βαριά center back η Λεύσκη και πόνταρε στην ταχύτητα του Ζήνη για να τους χτυπήσει, δεν έβγαλε ούτε μία φάση ο Ζήνη τέτοια. Δηλαδή να βγει σε έναν μένα, να βγει σε πλάτη. Δεν βγήκε ούτε μία φάση. Ήταν πάρα πολύ οργανωμένοι οι αντίπαλοι. Και γύρισε μπούμερανγκ αυτή η επιλογή γιατί δεν υπήρχε ο Βάργα μέσα. Και έτσι είχαν οι ΑΕΚ όλες τις μονομαχίες ψηλά. Δεν πήρε ο Ζήνη ούτε ο Γιώπης, δεν κατάφερε να πάρουν κεφαλιές. Και έχανε επιθέσεις. Έκανε λιγότερες επιθέσεις από αυτές που τα έκανε όταν παίζει με τον Βάργα. Και το είδαμε και όταν μπήκε μέσα. Δηλαδή οι αλλαγές ήταν πολύ καλές. Δύο ομάδες που μείναν πιστές στο πλάνο τους, δύο ομάδες που δεν ξέφυγαν. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά η Λεύσκη δεν παρασύρθηκε καθόλου να βγει μπροστά και να αφήσει κενά πίσω. Η ΑΕΚ έκανε τις φάσεις που έκανε χάρη στην υψηλή κλάση των παιχτών της και ιδίως του Μάγερ. Δηλαδή και η πάσα που δίνει στο Γιώβιτς είναι φανταστική και η σέντρα που κάνει που περνάει μπροστά από τρεις παίχτες της ΑΕΚ είναι επίσης πάρα πολύ καλή και έγινε και ένα λάθος από τον τερματοφύλακα της.
1: Αυτό είναι φίλε να σου πω. Το έχουμε δει replay μόνο.
2: Της Λεύσκη.
1: Ναι. Τρομερή ευκαιρία είναι αυτή.
2: Ναι, πολύ μεγάλη ευκαιρία γιατί έχει και
1: γιατί
2: επιλογή.
1: Γιατί ο Γιώργος βιάζεται.
2: Βιάστηκε εκεί πέρα, ναι, δεν ξέρω. Βιάστηκε. Και εκτέλεσε πολύ άσχημα.
1: Και, να σου πω κάτι. Αυτό που κάνει το πλασέ στην πάσα του Μάγερ

0: ωραίο πλασέ. Εντάξει, ναι. Πάει πάλι λάδο καρέ, αλλά είναι ωραίο.
1: Ωραίο είναι, αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις τι περιμένεις από το Γιώβιτς να βρει τέρμα. Δεν το λέω σαν είναι όμως, εντάξει, είναι μια άλλος παίκτης εκεί, μπορεί να μην έκανε καν τελική, ας πούμε. Δεν το συζητάμε. Αυτές ήταν τρεις μεγάλες φάσεις ΑΕΚ. Με τις δύο αλλαγές που έκανε ο προπονητής στο δεύτερο ημίχρονο νωρίς, κατάφερε να πάρει η ΑΕΚ τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, και από κάποια στιγμή και μετά, και από το 80, και η Λεύσκη και η ΑΕΚ έμειναν στοχοί. Φάνηκε ότι δεν καίγονται να σκοράρουν. Το παιχνίδι βέβαια τελείωσε στην περιοχή της Λεύσκη, που θετικό είναι αυτό. Έμεινε το 0-0 και υπάρχει τώρα μια ρεμάνς μπροστά. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί ακόμη περισσότερο πλέον. Θέλει μια νίκη στο γήπεδο της για να προκριθεί. Όμως θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς, γιατί πραγματικά μου άρεσε πολύ η Λεύσκη, η οργάνωσή της, ο τρόπος που έπαιζαν οι παίχτες της.
0: Τρία συνεχόμενα μάτς
1: τα δίνανε όλα. Ναι,
0: δύο με Καϊράτ και ένα με την ΑΕΚ. Στο προηγούμενο γύρο δεν ξέρω τι έκανε. Πριν την Καϊράτ, αλλά σε αυτά τα δύο 1-0-0-1 είναι τα.
1: Ναι, και είναι αίτητη σε όλα τα μάτς που έχει παίξει φέτος και κρατάει και από πέρυσι ένα αίτητο. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει υπομονή. Η ΑΕΚ θέλει μια νίκη με 1-0. Αν είναι και 2-0 και 3-0, ακόμα καλύτερα. Αλλά σημασία έχει να πάρει το αποτέλεσμα που θα την οδηγήσει στη League Phase του Champions League. Αυτό είναι ο στόχος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είπα το πρωί ότι τα εισιτήρια είναι sold out, αλλά κάποια στιγμή εμφανίζονται εισιτήρια. Οπότε όσοι ψάχνουν εισιτήρια, καλό θα είναι να ρίχνουν καμιά ματιά στο site της ΑΕΚ. Γιατί δεν ξέρω τώρα τι γίνεται από ακυρώσεις, από διαρκείας που δεν εξέλιξαν το δικαίωμα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Πάντως το πρωί υπήρχαν κάποια εισιτήρια, ενώ προχθές δεν υπήρχαν εισιτήρια. Οπότε ρίχνετε μια ματιά. Δεν το συζητάμε, το γήπεδο θα είναι γεμάτο την Τετάρτη. Είναι το μόνο σίγουρο. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή το μάτς. Μέχρι τότε όμως υπάρχει και το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο, για το οποίο μίλησε ο Νίκολης και μετά το παιχνίδι, με πάρα πολύ σοβαρό τόνο. Είπε για το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι του Σαββάτου και ότι δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση η ομάδα του να υποτιμήσει αυτό το μάτς. Είπε το ελληνικό πρωτάθλημα μας έδωσε δυνατότητα να είμαστε εδώ, στο Champions League. Σέβομαι το πρωτάθλημα. Είναι ανταγωνιστικό. Δεν σκέφτηκε να πάρει αναβολή, το είπε, γιατί χρειάζεται αυτή την περίοδο να βρει ρυθμό η ομάδα του, και έχει δίκιο. Έχει μόλις δύο επίσημα παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα θα προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα έχει κάποιες αλλαγές. Θεωρώ στην άμυνα δεν θα έχει αλλαγές. Πεντάδα αυτή θα μείνει η ίδια. Είναι μεγάλο προσόν για την ΑΕΚ αυτή η ομογένεια που έχει η αμυντική της πεντάδα που έρχεται από πέρυσι, με τους ίδιους παίχτες να είναι βασικοί. Είναι σε έρευνα και σε συζητήσεις, θα έλεγα, για αριστερό μπακ. Θα πάρει αριστερό μπακ. Είναι το μόνο σίγουρο, είναι η μόνη σίγουρη μεταγραφή που θα γίνει από την ΑΕΚ. Και από εκεί πέρα βλέπουμε τι άλλο μπορεί να συμβεί. Αυτά θα τα πούμε και περισσότερα και αύριο και μεθαύριο, βέβαια, ενώπιση του αγώνα με τον Ηρακλή. Θυμίζω είναι Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 8 η ώρα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αυτά τώρα, παιδιά, για ατομικές, για την εμφάνιση της ομάδας, για ατομική απόδοση παιχνών και αυτά θα τα πούμε και στα μηνύματα, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που μας ενδιαφέρει.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριε Κώστα, το μάτς της ημέρας σήμερα, το πιο αμφίροπο παιχνίδι από αυτά που γίνεται σήμερα στο Champions League, είναι αυτό ανάμεσα στην Νεϊμέγγεν και την Bodo Klimt.
1: Μάλιστα.
0: Τι βλέπεις?
1: Πιστεύω Bodo. Θα πάω με το Χ2.
0: Εγώ θα πάω πάλι όπως και χθες με τον Goal.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Φίλε, τους χώρους μέσα τους φτιάξαν καθόλου όπου ήταν παίξατε?
1: Όχι, δεν φτιάξαν.
0: Ίδιο χάλι, ε.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς ήταν το δικό σας.
0: Τα δημοσιογραφικά πώς ήταν, ε. Άστα.
1: Εντάξει, κοίτα, ήταν παλιά, όπως είναι όλο το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε την πριζούλα σου.
0: Εντάξει, πριζούλα σου είχε. Μια χαρά. Okay.
1: Είχαν φτιάξει και ένα χοσπιτάλι με κάτι τορτίγες με κοτόπουλο.
0: Α, ναι, είχε.
1: Και κάτι κρουασάν.
0: Εμάς δεν είχε τίποτα.
1: Αυτά, είναι Champions League και καλά. Νομίζω είναι στις υποχρεώσεις της ομάδας.
0: Ναι. Έχει. Η ατμόσφαιρα καλή όμως.
1: Τρομερή. Τρομερή έδρα. Μου άρεσε πολύ.
0: Οι φίλοι της ΣΑΕ καθόλου.
1: Δηλαδή, αν δεν είχα πάει στη Μασσαλία,
0: ναι,
1: θα έλεγα ότι ήταν από τις καλύτερες έδρες.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι. Πολύ, πολύ
0: δυνατό. Να σου πω, οι φίλοι της ΣΑΕ καθόντουσαν πίσω από το τέρμα αριστερά.
1: Όπως κοιτάς από τη δημοσιογραφικά αριστερά.
0: Α, γιατί οι φίλοι του Παναγικού είχαν πάει, είχαν κάτσει από διαγώνια, γιατί λογικά δεν υπήρχε άλλο κόσμο στο γήπεδο.
1: Ναι, μωρέ, μα προφανώς τώρα η ομάδα που έχει ο Παναγικός προφανώς δεν έχει
0: κόσμο. Δεν έχει κόσμο, όχι.
1: Ενώ αυτή που παίζει ο Όφη έχει. Δηλαδή είναι
0: ισχύει,
1: η δεύτερη.
0: Ισχύει.
1: Μετά
0: ισχύει
1: τη Λεύσκη είναι αυτή.
0: Ισχύει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το του Παναθηναϊκού και μετά πάμε σε μηνύματα. Είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ το μεσημέρι. Ρωτήθηκε για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πάρει σκορ πρόκριση. Πρώτα απ' όλα λέει το σημαντικότερο είναι να αγωνιστούμε για περισσότερη ώρα σε καλό επίπεδο, όπως κάναμε μετά τα πρώτα 30 λεπτά στη Σόφια. Να παίξουν περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι κάναμε. Όταν σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, η νοοτροπία πρέπει να είναι νικητή, να είμαστε πιο δυνατοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να έχουμε σεβασμό στους αντιπάλους μας. Έκαναν δύο πολύ καλά παιχνίδια έτσι έχει με την Μπεσίκτας. Έχουμε δύο μάζι να πάρουμε την πρόκριση και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για όλους μας. Για το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει η ομάδα εντός έδρας μέχρι τώρα, γιατί έχει δύο σοπαλίες με την Μπάξη και την ΣΕΣΚΑ, λέει ότι είναι για μένα μια απλή σύμπτωση. Αν δείτε τα στατιστικά, θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει και εντός έδρας. Εκτός έδρας την Μπάξη θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και με περισσότερα γκολ. Και μετά ήμασταν νευρικοί στο εντός. Με την Τζέσικα πιστεύω μετά το πρώτο γκολ θα σκοράρουμε άμεσα, πίστευα. Και δεύτερο, και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το μάτς, αλλά μετά δεν ήμασταν καλοί. Ελπίζω αύριο να πάρουμε την πρώτη εντός έδρας νίκη σεζόν. Είναι δύο παιχνίδια και θα κριθεί σε δύο μάτς η πρόκριση. Όμως θέλω να πάρουμε οπωσδήποτε νίκη αύριο. Μια νίκη αύριο θα ήταν υπέροχη, είπε ο προπονητής που ρωτήθηκε το δίδυμο Καμαρά Τσιρβέγια για την προτίμησή του και για ποιο λόγο δεν επιλέγει το Κοντούρι, δεν επιλέγει κάποιον άλλο παίκτη, τον Τζέριν. Είπε ότι δεν είναι σίγουρο καταρχάς ότι αυτοί θα παίξουν και αύριο, εννοώντας το Καμαρά Τσιρβέγια. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στο κέντρο. Ο Κοντούρις δουλεύει πάρα πολύ καλά, πολύ σκληρά και ξέρω ότι είχε μερικά πολύ καλά παιχνίδια πέσει. Ο Τσέριν είναι στην πέμπτη του σεζόν στην ομάδα, είναι πιστός και τον υπολογίζουμε απόλυτα. Θα έχουμε και τον Γκάγκουα μετά τα προκληματικά. Αυτό σημαίνει ότι ένας παίκτης σήμερα παίζει, μπορεί την άλλη εβδομάδα να είναι στον πάγκο. Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να έχεις και καλούς παίκτες στον πάγκο. Έτσι γίνεται. Έχουμε καλό βάθος στην ομάδα και είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Πόσο απέχει η εικόνα που θέλει να βλέπει ο ίδιος από την εικόνα που βλέπουμε τώρα και ποιο είναι το όνειρό του. Λέει: δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Θέλω και ελπίζω να παίξουν πολύ καλύτερα. Μια σταθερή ομάδα που θα παίζει συνεχώς καλά. Όπως έχω πει από την πρώτη μέρα, είμαι εδώ για να πάρω αρχικά αποτελέσματα μια πολύ νέα ομάδα. Έχουμε λίγο καιρό μαζί, αλλά πιστεύω ότι βελτιωνόμαστε και θα βελτιωθούμε κι άλλο. Μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, ούτε να παίξουμε τέλεια σε δύο εβδομάδες. Όμως τώρα θέλω το αποτελέσμα, αυτό έχει σημασία. Πιστεύω όμως ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει βελτίωση όσο περνά τα παιχνίδια. Από παιχνίδι σε παιχνίδι αυτό θα το βλέπουμε. Μίλησε και ο Ντέσες. Αναφέρθηκε στη μακρά απουσία του από του αγωνιστικού όρου 8 μήνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα, είπε. Υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες. Όταν ήρθα, ξεκίνησα καλά, αλλά μετά δεν ήμουν διαθέσιμος για την ομάδα. Δούλεψα πολύ σκληρά για να επιστρέψω, όπιο γρήγορα μπορούσα. Επέστρεψα σκόραρα και αυτά μόνο η αρχή. Έχω λάβει πολύ μεγάλη αγάπη από όλους τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, την ομάδα και ήρθε η ώρα να την επιστρέψω πίσω. Στην Ευρώπη παίζεις πάντα με τις καλύτερες ομάδες από την κάθε χώρα, οπότε δεν θα είναι εύκολο το μας, αλλά όλα εξαρτώνται από τη δική μας εμφάνιση. Για την πίεση που υπάρχει, ως παίκτης. Πάντα θες να παίζεις τα σημαντικά παιχνίδια που υπάρχει πίεση. Πρέπει να αποδεχθούμε την πίεση και να τη χρησιμοποιήσουμε θετικά. Στα παιχνίδια μέχρι στιγμής έχουμε παίξει καλά κατά περιόδους, τις οποίες πρέπει να αυξήσουμε. Πρέπει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι με την μπάλα στα πόδια. Αν χάσουμε, θα μείνουμε εκτός Ευρώπης. Και το ξέρουμε και έχουμε πίεση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια. Νιώθουμε την πίεση, όμως πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Ήταν οι δηλώσεις και του Ντέσες. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπόνηση στις 6 και μετά θα μάθουμε την αποστολή. Τώρα, όσον αφορά την εντεκάδα, Το πιο πιθανό είναι να δούμε τερματοφύλακα τον Μπένια, δεξιά τον Τσάπρα, αριστερά τον Κυριακόπουλο, τον Φαντρόκελερ με τον Ντεφράι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή είναι πιθανό να δούμε τον Καμαρά με τον Τζέριν, Γιάγκουσιτς, Λιβάη, Αντίνο και τετίες στην κορυφή της επίθεσης με τον Ραστόντερ να διεκδικεί θέση. Θα μου κάνει έκπληξη να δούμε τον Τέσσερις στο αρχικό σχήμα, γιατί ο Τέσσερις ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος. Το είδαμε και στο παιχνίδι που έπαιξε, ήταν να μπει για 20 λεπτά, αλλά λόγω της παράτασης έπαιξε παραπάνω. Φάνηκε ότι δεν είχε ρυθμό, ειδικά στην παράταση. Δεν θέλω ο προπονητής να τον πιέσει. Να τον βάζει 20-25 λεπτά, 30 λεπτά μέχρι σιγά σιγά να βρει το ρυθμό του. Οπότε νομίζω το πιο πιθανό είναι να δούμε και αυτό αύριο, να έχετε από τον πάγκο, αν χρειαστεί. Ο Ντέσες, να πούμε ότι περιμένουμε 20-25.000 κόσμο στο γήπεδο. Περιμένουμε φυσικά να μάθουμε αργότερα και την αποστολή όσον αφορά τα μεταγραφικά. Νομίζω ότι η κίνηση για το οκτάρι θα γίνει μετά τα δύο ευρωπαϊκά. Επειδή θα έρθουν ερωτήσεις, η απόφαση για να αποκτηθεί οκτάρι είναι λυμένη και δεν πρόκειται να αλλάξει ακόμα και η νέα ομάδα δεν περάσει. Αυτό γνωρίζω. Εάν χτύπα ξύλο η ομάδα δεν περάσει, πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις για αποχωρήσεις παικτών, γιατί εκεί πλέον θα έχει πάρα πολλούς παίκτες για να τους χρησιμοποιεί ένα παιχνίδι τη βδομάδα ο προπονητής. Αλλά στο μυαλό όλων είναι μόνο η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός οργανισμός ζει για αυτά τα παιχνίδια, μπορώ να το πω. Έχει περάσει το μήνυμα και ο Κοτσόλης και ο Νονίς στους παίκτες ότι αυτά είναι παιχνίδια χωρίς αύριο. Ότι θα είναι μια μαύρη σελίδα για το σύλλογο αν δεν παίξει στην Ευρώπη. Το έχουν περάσει αυτό το μήνυμα, το νιώθει οι παίκτες, το γνωρίζουν. Το ξέρουν και γι' αυτό το λόγο το βλέπουμε και στις δηλώσεις του Ντέσσερις που έκανε σήμερα και για τον ίδιο πόσο σημαντικό είναι να αποκριθεί η ομάδα στη League Phase του Conference League. Ούτε για τις αποχωρήσεις έχουμε κάτι, περιμένουμε την απάντηση του Μπιλένα για τον Καμπούρ. Πιστεύω ότι ίσως έχουμε κάποια εξέλιξη για τον Μπακασέτα λογικά μέχρι το τέλος Αυγούστου, αν δούμε σε ποια ομάδα θα συνεχίσει. Και για τον Πάντο Βυσκέα του Σοκού, αυτές είναι οι κρεμότητες, οι άλλοι έχουν φύγει. Και ξαναλέω ότι όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται, το καταλαβαίνω αυτό για την μεταγραφή στο 8. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να αποκτήσει ένα παίκτη εκεί, με στόχο να του ανεβάσει την ποιότητα και να έχει πολύ περισσότερες λύσεις ο προπονητής στη διάθεσή του στη συνέχεια τη σεζόν. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η θέση είναι στόχος από την αρχή της μεταγραφής του περίοδου. Ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει το Γένσεν, ασχολήθηκε αρκετά μαζί του, δεν μπορούσε να το καταφέρει, γιατί ο Γένσεν ήταν αρνητικός στο να έρθει στην Ελλάδα. Και τώρα ασχολείται με κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όταν φτάσουμε στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

0: Ένα φίλο εδώ λέει καλησπέρα. Γιατί στι συνεντεύξει τύπου των προπονητών δεν τίθεται δύσκολε ερωτήσει που ο προπονητή απαγορεύεται? Δεν απαγορεύεται τίποτα, φίλε μου. Ούτε καν σου λέει τι θα πει. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί δύσκολε ερωτήσει. Αν μου πει ένα παράδειγμα, να σου απαντήσω. Όταν πάει σήμερα για κάποιο ρωτάει γιατί δεν παίζω κοντούρι, αυτό τι είναι, εύκολη ερώτηση? Αυτό δεν ρωτάει άλλο ο κόσμο. Πώ γίνεται να παίζουν ο Τσιριβέγια με τον Καμαράκη γιατί δεν παίζω κοντούρι και δεν παίζουν άλλοι παίκτε? Αυτό ρωτήθηκε σήμερα ο προπονητή. Δεν καταλαβαίνω όταν λες δύσκολες ερωτήσεις τι εννοείς. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αλλά τέλος πάντων, okay, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Επειδή ο Κώστας έχει μια δουλειά, πάμε λίγο να δούμε τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Ξέρω ότι μετά σου λέει, πάντως καλό είναι να κοιτάνε από τώρα για το Γενάρη το πολύ καλό Παναθηναϊκό οκτάρι. Το αποπροτάσμα και την Κύπρο και την Εθνική Αμερική. Όχι, ο στόχος, φίλε μου, γκρέμιο είναι ο Παναθηναϊκός να πάρει τώρα καλό οκτάρι και όχι το Γενάρη. Καλησπέρα, Τάσο, με το περιβόητο οκτάρι. Τι γίνεται? Μένουν μόνο 12 μέρες ακόμα, δεν έχουμε χρόνο, θα πάμε για Γενάρη πια. 12 μέρες μεταγραφές είναι πάρα πολλές, φίλε Μιγγέλ, για να γίνει μια μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός σε 12 μέρες κάνει 8 μεταγραφές. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, και άλλες ομάδες. Είναι πάρα πολλές. Και δεν είναι μόνο 12, νομίζω. Πάει και λίγο παραπάνω η μεταγραφική περίοδος. Απλά για την Ευρωπαϊκή Λίστα, νομίζω μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου έχεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Το καταλαβαίνω την αγωνία για το οκτάρι, αλλά θα έπρεπε όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή να ασχολείται με το αυριανό μάτς. Το αυριανό μάτς είναι ένας τελικός για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι σε αυτό το παιχνίδι παίζεται η ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού στο υπόλοιπο της σεζόν. Αν δεν περάσει στην Ευρώπη, η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε θα περίμενα να υπάρχει μεγαλύτερες περισσότερες ερωτήσεις για το συγκεκριμένο μας. Τέλος πάντων. Τάσο, θεωρώ ότι το οικονομικό είναι τροχοπέδι για να έρθει ένα πολύ καλό οκτάρι στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να βάλουμε αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη, από 12 έως 15 εκατομμύρια και πάνω, λέει ο Μιχάλης. Δεν πρόκειται μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός ότι έχει θέμα με το οικονομικό. Έδωσε 8 εκατομμύρια και πήρε τον Αντίνο. Έδωσε 5 εκατομμύρια και πήρε τον Γιάγκουσιτς. Έδωσε 4 εκατομμύρια και πήρε τον Μπένια. Έχει δώσει γύρω στα 26-27 εκατομμύρια ευρώ αυτή την εποχή και δεν είναι απαραίτητο να πάει να πάρει να δώσει 15 εκατομμύρια για να φέρει έναν καλό παίκτη. Μπορεί να φέρει και με 8 εκατομμύρια και με 9 εκατομμύρια να φέρει έναν καλό παίκτη. Ο Πινέδα, που ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ΑΕΚ, πήγε με 8 εκατομμύρια στο Μεξικό. Έτσι. Λοιπόν. Βάλε στην εκπομπή τον Υπουργό Εργασίας. Νικόλας έχει κάνει 2ωρο. Εντάξει, δεν γίνεται πάλι να τον. Γιατί καταλαβαίνω ότι μιλάτε για τον Νικόλα Ακτύπη όταν λέτε Υπουργός Εργασίας. Ο Υπουργός Τουρισμού, ξέρουμε, καλά ξέρεις, είναι έξω και πίνει σπεσούμπα, προσπαθώντας να συνέλθει από το jet lag από την επιστροφή του από τη Σόφια. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά ο Νικόλας τον άκουσα πριν ένα 2ωρο με γραμμές. Εντάξει. Σχετικά με εισιτήρια που δίνουμε σε παλέμωση, θα πάρουν και αυτοί που έφυγαν από τον Παναθηναϊκό και πήγαν στον αιώνιο αντίπαλο. Όποιος έχει σεβαστεί τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν έχει πάει στον αιώνιο αντίπαλο, όποιος τον έχει σεβαστεί σαν σύλλογο από την μέρα που έφυγε και δεν προκαλέσουμε τις δηλώσεις του, φυσικά και θα έχει διαρκείας. Έτσι. Όποιος δεν τον έχει σεβαστεί, το κλαμπ δεν το έχει σεβαστεί, δεν θα έχει. Αλλά νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι θα οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι θα πάρουν διαρκείας. Τάσου, καλησπέρα Τάσου, το έχουν καταλάβει και στην ομάδα ότι είναι απαραίτητος ένας παικταράς χαφ. Εσύ τι λες, φίλε μου, να μην το έχουν καταλάβει? Και για ποιο λόγο έκανα πρώτα στο Γένσεν? Επειδή δεν το έχουν καταλάβει και κοιτάνε και να πάρουν ένα καλό παίκτη εκεί. Τελικά αυτή η Τζιρόνα πόσους παικταράδες έχει που ενδιαφέρουν τις μεγάλες ελληνικές ομάδες? Δεν ξέρω. Η ομάδα θα πάει καλά και να έχουμε υπομονή, λέει ο Γιώργος από το Μαϊάμι. Π.χ. υπάρχει γκρίνια για κουντούρι, όλοι τον γουστάραμε και πιστεύω ότι πρέπει να παίζει, αλλά πιστεύω θα γίνει στο πρωτάθλημα. Εντάξει, οκ. Okay. Τάσο, είναι αλήθεια ότι ο Μαγαθιανός πλήρωνε όσο για να μείνει στο ίδιο δωμάτιο που έμεινε και στη Σόφια? Αυτό δεν το έχω διασταυρώσει. Αν έχει κάποια ιδέα πληροφορία, μου την πει. Θα το ρωτήσουμε, δεν είναι το Γιώργο, ρε παιδί μου. Λέει αλήθεια ο Γιώργος, να πει και άλλη μία. Καλησπέρα σα, Τετία, κατέργα στο Διαμάντι, περιτιμημένο στην πρώτη φάση. Να γίνει ομαδικός, να βλέπει καινούς χώρους, να μην πέφτει συνέχεια κάτω. Όταν μαρκάρεται είναι λίγο δύσκολο να μην πέφτει συνέχεια κάτω όταν σε μαρκάρουν. Ο Ντέσσες έτοιμος φορ κλάσης. Ότι ο Ντέσσες είναι έτοιμος φορ, συμφωνώ και εγώ. Αυτά, πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε με μηνύματα ΑΕΚ.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το Μύφη παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
3: Και τα λόγια του Μιχάλη Γρηγόριου στους παίκτες εν ώψη της εκτός έδρας ανάμεσης με την Καλάματα. Με 5 μάτς συνεχίζει το πρόγραμμα του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντερ αυτήν την ώρα στους αγώνες Νίκη Βόλου, Πανιόνιος, Άκυνθος και Φυσιά, Νέσος και Σούπορης από ένας Καλαμαρίας. 15 λεπτά αργότερα Καλαμάτα Πανετολικός με κάλυψη από το Σκάκι στις 7. Πανσεραϊκός Πανσεραϊκός. Ραδιοφωνική ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Sport FM. 4 παιχνίδια περιλαμβάνουν το σημερινό πρόγραμμα των playoffs του Champions League. Με κοινή ώρα άνοιξη στις 10 παίζουν να Μέγκεν Μπόντογκλιμ, Celtic Lask, Σλόβα Μπρατισλάβα Στέλια και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια Κόσμοτε TV. Στην Ίντερ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κέρτις Τζόουνς αφού είναι νεαρατζούρι θα σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του 25χρονου μέσου αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπορτέρς.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή σε ρεπόρτερ. Κώστα Χιτζόλου και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία αθλητική νότητα στον πήγο Super FM. Γιώργο Γιάννη στην ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Γιώργο ήταν μαζί μα στο Σανάκα στο πρώτο ημίωρο. Οπότε πάμε με Κιτσέλα, κι είσαι.
1: Ωραία, λοιπόν. Πάμε σε μηνύματα. Η ομάδα χθες δεν πήγε άσχημα. Σίγουρα είχαμε κάποια άσχημα σημεία, αλλά πιστεύω θα βελτιωθούν με τη ροή αγώνα. Δείξτε όλοι πίστη, αδέλφια. Βασίλης Κυψέλη, μόνο ΑΕΚ. Καλησπέρα. Όπως είδα χθες το παιχνίδι, η Λεύσκη δεν μπορεί να απειλήσει σοβαρά την ΑΕΚ. Εντάξει, φίλε μου, χάρη στην ΑΕΚ δεν μπορούσε να την απειλήσει σοβαρά η Λεύσκη. Αν της δώσει την ευκαιρία, θα απειλήσει και πολύ σοβαρά. Σε πληροφορώ, έχει πολύ καλούς παίχτες μπροστά. Απλά δεν τους δόθηκαν χώροι, δεν τους δόθηκαν ευκαιρίες και το μόνο που κατάφερε η Λεύσκη ήταν να κάνει δύο εκτελέσεις που ήταν πολύ εύκολες για έναν τερματοφύλακα του επίπεδου του 300. Πώς βλέπεις τον Κάιρινεν και τον Μάγκερ? Και το Κάιρινεν είναι ο παίχτης που ήθελε η ΑΕΚ. Πρέπει να βελτιωθεί σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού μόνο, στις μονομαχίες. Χθες μπήκε σε 8 μονομαχίες και έχασε τις 7. Είναι πολύ κακό νούμερο και για αυτή τη θέση που παίζει. Αλλά από εκεί και πέρα, ένας που έχει με πολύ σιγουριά στην πάσα. Είχε 49-51 νομίζω πετυχημένες πάσεις και αυτές που δεν πέτυχαν ήταν μια διαγώνια που αν πέρναγε θα έβγαινε ευκαιρία. Και μια σέντρα που έκανε σιρτή μέσα στην περιοχή και διώξανε τα center back της Λεύσκη. Αλάνθαστος στο μισό της ΑΕΚ που είναι το πιο βασικό σε αυτές τις καταστάσεις. Και ένας παίκτης βέβαια που κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο γήπεδο χθες. Έκανε τα περισσότερα σε σύνολο όλων των παιχτών που αγωνίστηκαν και τον 20. Δεν βάζω τους θεματοφύλακες εννοείται μέσα. Και από τη Λέσχη και από την ΑΕΚ, ο Κάιρινεν ήταν αυτός που τελείωσε το μάτς με τα περισσότερα χιλιόμετρα. Καταγεγραμμένα. Μήπως λέει πρέπει να έχουν δίπλα στον Βιτάλης για να παίζουν πιο ελεύθερα. Εντάξει, παιδιά, είναι. Σε ό,τι αφορά το Μάγκερ, ο Μάγκερ έχει ένα ρυθμό όχι υψηλό. Παίζει ένα τέμπο όχι υψηλό. Θεωρώ δεδομένο ότι στην πορεία θα βελτιωθεί γιατί έχει παίξει και σε πρωταθλήματα. Έχει σταθεί σε πρωταθλήματα που έχουν τρομερό ρυθμό και το γαλλικό και το γερμανικό. Οπότε σίγουρα θα μπορεί να σταθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά βλέπεις ένα παίχτη τώρα χθες, δηλαδή από τις τρεις μεγάλες ευκαιρίες που έκανε η ΑΕΚ. Η μία ήταν από λάθος του τερματοφύλακα της Λεύσκη και οι άλλες δύο ήταν δικές του. Δηλαδή η παλιά που κάνει στο Γιώβιτς είναι φανταστική, ας πούμε. Επίσης είναι ένας παίκτης πολύ σίγουρος με την μπάλα. Ένας playmaker που κινείται, όπως είδατε, σε όλο το γήπεδο. Νομίζω χθες πάτησε όλο το γήπεδο. Τώρα το ότι ξεκίνησε δεξιά είναι κάτι τελείως έτσι. Απλά για να είναι κάπου. Για τον Βιτάλης που λες, θα τον δούμε και αυτόν. Στην πορεία είναι και ο Βιτάλης, είναι και ο Ριάγκα. Τώρα η Άγκα έχει γεμίσει τα κέντρο. Αν συνεχίζει μόνο με πήγαιο αριστερά, να το ξέρω να το πω στο γιατρό, λένε να αυξήσει τα οριζάλια για. Όχι, φίλε, μην αγχώνεσαι. Η μόνη σίγουρη μεταγραφή, όπως είπα και πριν, σίγουρη είναι του αριστερού μπακ. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε μέσα στην προετοιμασία. Η Άγκα ήδη προσπάθησε να πάρει τον Κώστιτς. Δεν τα κατάφερε για γνωστούς λόγους, μην τα ξαναλέμε τώρα. Ενδιάμεσα. Έφυγε και ο Πενράης, όπως ήταν αναμενόμενο, θα έβρισκε η ομάδα ο Πενράης, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ του έδωσε το ελεύθερο και τη δυνατότητα να φύγει και πιστεύω θα τον εγκαταστήσει με ένα πολύ καλό παίχτη. Ένας φίλος λέει, ήμασταν λίγο καλύτερο το Super Cup, πες μας για το Ρεσέδες της Νης Κυριακής. Εγώ νομίζω για την εποχή ΑΕΚ είναι πολύ καλή και το κυριότερο είναι ότι είναι ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει σοβαρότητα, έχει αγωνιστική πειθαρχία. Okay, από εκεί πέρα είναι πράγματα που ακόμη θα δουλευτούν και θα φτιάξουν. Καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη τον Αύγουστο και αν είναι έτοιμη τον Αύγουστο, κάτι δεν έχει πάει καλά. Για το rotation του Σαββάτου, έχει τη Κυριακή, μην πα την Κυριακή στο γήπεδο, θα έχει γίνει το match. Πιστεύω ότι από τη μέση και μπροστά θα γίνουν αλλαγές. Δηλαδή, βλέπω ας πούμε Μπαργκαζίνη στην επίθεση. Για τον Κοϊτά δεν είμαι σίγουρο, αλλά ίσω παίξει Ζούπκοφ δεξιά. Και στο κέντρο μπορούμε να δούμε τον Βιτάλης, τώρα να δούμε με ποιον. Φίλε, δεν έχει ένα σωρό εισιτήρια, γιατί τώρα μπήκα να πάρω κάποια εισιτήρια. Δεν έχει ένα σωρό, πίστεψέ με. Έχει λίγα εισιτήρια και κυρίως ακριβά. Όποιος θέλει να μπει να πάρει. Η γνωστή πεντάδα λέει στις άμυνες θα παίζει συνέχεια Τετάρτη Κυριακή. Μόνο για το τέρμα έχουμε backup. Εντάξει, σύντομα η ΑΕΚ θα έχει και αριστερό μπακ. Και πιστεύω και τα center back που έχει η ΑΕΚ θα παίξουν στα παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει 5 center back. Στην Αριάγκα που παίζει και αυτό center back έχει παίξει και ολόκληρα σεζόν center back. Είναι 6. Δεν το βλέπω ότι είναι γυμνή στα στόπερ, δηλαδή όπως γράφεις. Και στα back, αν πάρει αριστερό back, δεν θα είναι γυμνή, γιατί δεξιά έχει εξηγήσει ο προπονητής ότι υπολογίζει τον Γεωργίεφ και τον νεαρό Χρυστακόπουλο, ο οποίος μάλλον θα πάρει τα παιχνίδια κυπέλου και μπορεί να πάρει και όλα τα παιχνίδια κυπέλου. Δηλαδή ακόμη και αυτά που θα είναι με ομάδα αλφα-εθνικής. Κώστα, καλησπέρα. Μου άρεσε η ομάδα χθες και η ετοιμότητα που έδειξε. Ακούγεται ότι ο αριστερός μπακ πιθανόν να παίζει και στόπερ, οπότε παίζει ως περίπτωση του Κολάσινετς. Φίλε μου, ο αριστερός μπακ πιστεύω ότι μπορεί να παίζει και εξτρέμ, όχι στόπερ. Θα πάρει έναν αριστερό μπακ, επιθετικογενή, καλύτερο με την. Σε τελειώματα τέλος πάντων, καλύτερο από τον Πίλιο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Όπως ήταν ο Κώστιτς, πιστεύω θα πάρει ένα παίχτη που το κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι αυτό. Αν ο Θεός φυλάξει, δεν περάσουμε, πάμε απευθείας ο Μίλους Γιουρόπα. Ακριβώς, φίλε μου, απευθείας ο Μίλους Γιουρόπα. Τι παίζει με τον Καραργύρη, έμενε τόσο πίσω με το χειρουργείο. Γενικά έχει μείνει πίσω, όχι μόνο από το χειρουργείο. Δεν είναι ικανοποιημένοι και ο προπονητής και ο Ριμπάλτα από κάποια πράγματα τέλος πάντων και από αυτά που έδειξε στην προετοιμασία. Ποιος πιστεύετε ότι είναι πιο γρήγορος, ο Λιβάη Γκαρσία ή ο Ζήνη με χωρίς την μπάλα? Τώρα, φίλε μου, αυτή η σύγκριση είναι ο Λιβάη είναι ασθασμένος ποδοσφαιριστής πλέον. Ο Ζήνη, okay, και αυτός είναι σε πολύ καλό σημείο. Νομίζω και ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Ο Λιβάη είναι άλλο πράγμα, είναι πιο πλήρης παίχτης. Μακάρι και ο Ζήνη να φτάσει στο επίπεδο του Λιβάη Γκαρσία. Τουλάχιστον στο επίπεδο του Λιβάη Γκαρσία στην ΑΕΚ. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τα πάει στο Παναθηναϊκό. Είναι και οι δύο πάρα πολύ γρήγοροι. Τώρα, το ποιος είναι πιο γρήγορος δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί σπανίζουν τόσο γρήγοροι οι center force στο πρωτάθλημά μας. Αλλά το θέμα είναι να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την ταχύτητα. Όπως είδε ο Ζήνη προχθές, παρότι φαινόταν σαν ιδέα, ας πούμε, ότι με αυτό το πάναργο στόπερ της Λεύσκη, τον αρχηγό της, ότι θα κάνει πάρτι, τελικά δεν υπήρχε στο πρώτο μήχρονο. Για τη μεταβίωση ενεργεία, έχει κάποια ενημέρωση? Έχω ρωτήσει, φίλε μου, ρώτησα σήμερα το πρωί και περιμένω απάντηση. Οπότε, μέχρι να τέτοιο, πιστεύω ή στο Βάιο ή εδώ αύριο, ξέρω εγώ, θα σου έχω πει. Δύσκολο και πονηρό αποτέλεσμα το 0-0. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Βλέπω, ρώτα, αν έχει ξεκινήσει καλά. Λέω ότι θέλει καλό αντίστοιχο παίχτη δεξιά, ειδικά αν περάσουμε. Θα ήταν πολύ πιο πονηρό το αποτέλεσμα αν υπήρχε ακόμη το εκτός έδρας γκολ. Τώρα είναι μια ισοπαλία και η ΑΕΚ θέλει μια νίκη με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Απλά μια ισοπαλία με γκολ δεν αποκλείεσαι. Πας παράταση, που είναι σημαντικό. Γιατί παλιά, αν έτρωγες γκολ μετά από 0-0, ήθελες 2 γκολ. Που είναι πάρα πολύ
2: σημαντικό. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τώρα, για το Ρώτα που λες, εγώ νομίζω έχει ξεκινήσει καλά. Δεν έχει ξεκινήσει άσχημα Ρώτα. Δεν είδα κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι εννοείς, ας πούμε, δεν είδα κάτι. Είναι σε αυτό το ρυθμό που είναι όλη αυτή την εποχή. Αυτή τη στιγμή λέω και πάλι στο πλάνο δεν υπάρχει δεξιμπακ. Τώρα αν στην πορεία γίνει κάτι θα το δούμε. Για κάποιο backup, πιο δεξιμπακ ας πούμε από αυτούς που έχει τώρα. Ένα μπακ σαν αυτό το καινούριο συνέδεσαι, δεν μπορεί να βρουν ελληνικές ομάδες. Γκολ και ασίσμα το καλημέρα για τον Ben Rice, λέει ο φίλος. Ωραίο. Ποια έξι center back, τον Γεωργίεφ που έχει δεξιμπακ. Ναι, είναι δεξιμπάκ, αλλά είναι και σέντερμπάκ. Το είπε ο ίδιος ο προπονητής τον Αλεξίου. Τον Αλεξίου που το είπε ο προπονητής τον υπολογίζει κανονικά και σαν σέντερμπάκ. Ο Αλεξίου δεν έπαιξε Super Cup γιατί είχε χάσει όλη την προετοιμασία, φίλε. Ο Βίτα κατά σένα δεν μπορεί άλλο, κατά τον προπονητή μπορεί. Και το χαφ που παίζει και σέντερμπάκ. Το χαφ παίζει σέντερμπάκ. Ναι, έχει παίξει με την Παρτιζάν στη Σερβία και μια σχεδόν ολόκληρη σεζόν στο MLS. Με τρεις παίκτες στο κέντρο που κόβει μόνο ο Μαρίν, έχουμε θέμα μέχρι να μπουν Αριάγκα και Βιτάλης. Νομίζω δεν την κόβει μόνο ο Μαρίν. Δεν νομίζω ότι κόβει μόνο ο Μαρίν στο κέντρο. Η ταπεινή μου γνώμη είναι να βάλει το Σάββατο πάλι το Γιώργο να ξεμπουκώσει. Εντάξει, μπορεί να μην το βάλει γιατί είχε φάει και μια κλωτσιά χθες. Μάλλον δεν την έφαγε ακριβώς. Εκεί που πήγε να σουτάρει και συγκρούστηκε με τον άλλο τον παίχτη. Που πρόλαβε και δύο στην μπάλα ο αμυντικός και τον χτύπησε. Εκεί λίγο είχε ένα πόνο, ψιλοκούτσανε και στο αεροπλάνο. Δηλαδή μπορεί να ήταν και ψιλοαναγκαστική αλλαγή του. Νομίζω όμως δεν θα παίξει. Όταν βγήκε ο Γιώβιτς, ελευθερώθηκε ο Ζήνη. Οκ, ναι. Όταν μπήκε ο Βάργα ελευθερώθηκε ο Ζήνη. Όχι ελευθερώθηκε. Πήρε παραπάνω πρωτοβουλίες. Δηλαδή μπήκε στο παιχνίδι και αυτός όταν μπήκε ο Βάργα. Η αλήθεια είναι αυτή. Για τα διαρκές απάντησα. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my...
0: Να πούμε ότι μόλις άρχισε το Καλαμάτα Πανετολικός που γίνεται στο... Πού γίνεται, στο Ελπάσο νομίζω, Κύπελλο. Το δείχνει τηλεόραση του Sky. Πάμε να πάρουμε δεκάδες, σε λίγο. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τις δεκάδες, πάμε σε μηνύματα κι εμείς. Λοιπόν, Τάσο Κασπέρι, για οκτάρι δεν θα ήταν καλύτερα να παίρναμε το Βιτάρι σου περί ΙΑΕΚ αντί του Γκάγκουα? Φαίνεται εξαιρετικός παίκτης. Τον Γκάγκουα πού τον έχεις δει και λες ότι δεν είναι εξαιρετικός παίκτης? Τον έχεις δει κάπου και λες ότι δεν είναι εξαιρετικός παίκτης? Και γιατί ένας παίκτης υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν άλλοι? Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά, ρε παιδιά. Πάμε στον Άγγελο Κρεμαστό, να μας πει τις εντεκάδες του αγώνα Καλαμάτα Πανετολικός.
5: Καλησπέρα, παιδιά, από το Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας, εδώ που η Καλαμάτα θα αναμετρείται αυτή τη στιγμή με τον Πανετολικό σε μια μονομαχία, ορισμός του ο θάνατος η ζωή μου, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, με τον νικητή του 90 λεπτού, καθώς να θυμίσουμε δεν υπάρχει παράταση σε πιθανότητα που δύο ομάδες έρθουν ισόπαλες, καθώς θα διηγηθούν απευθείας στις εκτελέσεις του πέναλτι. Με την ομάδα που θα νικήσει να πάρει το χρυσό εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Να πάμε και στη θέση των δύο ομάδων. Για την Καλαμάτα, ο Παναγιώτης Χρυσταφυλλέας έχει επιλέξει τον Γκέλιο κατά από τα γκολπός. Αλόνσο, Ροντρίγκες, Τρούγκης και Καλουτσικίδη στην άμυνα. Πινέιρο, Χάμζα και Ελιατσικούρα στη μεσαία γραμμή. Μορέιρα, Μπολίβαρ και Βάργκα στην επίθεση. Και για τον Πανετολικό, ο Γιάννης Αναστασίου έχει επιλέξει τους Ξενόπουλο, Μανρίκε, Γκράναθ, Στάγιτς, Σατιά, Κόγιτς, Μπρέγκου, Νικολάου, Εστεμπάν, Αλμπάνι και Τζενεπό.
0: Ωραία. Έγινε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λέγαμε λοιπόν για τα μηνύματα. Πάμε να δούμε. Κωνσταντίνο Νικοπολίτης δεν πρέπει να πάμε διαρκείας. Καμία σχέση οι δυο τους. Ο Κωνσταντίνος καταρχάς έπαιξε 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Πήγε στον Ολυμπιακό, όντως. Δεν προκάλεσε ποτέ όσον αφορά τις δηλώσεις του. Σεβάστηκε τον προηγούμενο αντίπαλο. Ποτέ όμως. Η οικογένειά του είναι Παναθηναϊκή όλη. Τα παιδιά του. Ο Νικοπολίδης ήταν από μικρός ηλικία στον Παναθηναϊκό. Από τη μέρα που έχει φύγει, προκαλεί συνέχεια με δηλώσεις που κάνει και με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Μεταξύ άλλων των δηλώσεων ήταν και αυτή η δήλωση που κάνει για τη Ριζούπολη τότε, ότι δεν έγινε κάτι, συμβαίνουν σε όλα τα γήπεδα αυτά που έγινε και τέζει και ο ίδιος, οπότε δεν συγκρίνονται αυτοί οι δύο. Έτσι. Πάμε να δούμε και το άλλο παιχνίδι, είναι και η Βόλου Πανιώνιος, Γιάννης Ζάκας. Πάμε, έλα Γιάννη.
6: Καλησπέρα Τάσο, από το γήπεδο Πατελής Μαγουλιάς και κλεισμένων τεθυρών η ανεμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα σε Νίκη Βόλου και Πανιώνιο. Το 0-0 μετά από 20 λεπτά παιχνιδιού παραμένει. Ο Πανιώνιος ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος στο 15 με τον Μπαραμίδη να βγαίνει απέναντι από τον Καραβέλη. Ο έμπειρος ήταν ο Ρεχίλακας και την μπάλα να πέναν δίπλα από την ρίζα της δεξιάς κάθε της Δοκού σε out. Τεράστια ευκαιρία και για την Νίκη Βόλου 2 λεπτά αργότερα με τον Μάντζη να πλασάρει, αλλά τον Σκαφίδα να αποκρούει στο 17ο λεπτό αυτή η φάση για τους γηπεδούχους. Πάμε να δούμε και τις συνθέσεις, αφού πούμε πρώτα ότι η διετή σημερινής αναμέτρησης είναι ο κ. Κωνσταντίνος Σαφούρης Αργυρόπουλος από την Εψερών, βοηθείται ο Θανάσης Μποζαντίδης και Ευστράτιος Κούντουρας από την Έψη Μακεδονίας και τέταρτος ο κ. Θωμάς Μπουρουζίκας από την Λάρισα. Και από την ομάδα του Φάνη Φεράντο, τον Πανιόνιο, Καφίδες κάτω από τα δεκάλια και από εκεί πέρα Βενάρδος, Αυλονίδης, Καντήλας, Αφλανίδης, Μπαϊραμίδης, Τούπης, Δίας, Μάναλης, Πέτας, και Μόρσε, η Αθήνη 11 για τον Πανιόνιο, για την νίκη Βόλου Γκαραβέλης κάτω από τα δεκάρια, όπως είπαμε και πριν. Αρίας, Μακριάνης, Βαφέας, Πασαλίδης, Χάμοντ, Έπας, Ράιος, Παμλίδης, Τζίμας και ο Μάντζης, ο οποίος έχει τη μεγάλη ευκαιρία για την νίκη στο 17ο λεπτό, στο 22, νίκη Βόλου Πανιόνιος, παραμένει το 0-0. Τάσο.
0: Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, το ήρθε το Μαϊάμι, βέβαια, μακάρι το κοντζέρι να το δούμε και αύριο μαζί με Καμαρά. Τόσο πιο σύστημα θα ήθελες να δεις τα ντέρμπι και με πιο αδύναμες ομάδες. Εγώ ντέρμπι 4-2, 4-3-3 και 4-4-2. Φίλε μου Γιώργο, δεν παίζουν όλα τα αισθήματα. Το ρόλο παίζει το πώς είσαι, οι γραμμές πόσο ψηλά είναι. Μπορεί να παίξει ένα 4-4-2 και να είναι αμυντικό το σύστημα, και να παίξει ένα 4-3-3 και να είναι, ή 3-4-3 και να είναι επιθετικό. Ή βασικά το πρώτο που με ενδιαφέρει εμένα είναι ο Παναθηναϊκός να γίνει ομάδα. Όταν γίνει ομάδα σε κάποιους μήνες, και εφόσον το δούμε αυτό, μετά τα συστήματα είναι το λιγότερο που θα παίζουν ρόλο. Τι είδους ομάδα είναι η αυριανή αντιπόλωση του Παναθηναϊκού? Η αυριανή αντιπόλωση του Παναθηναϊκού είναι μια ομάδα η οποία παίζει, δεν κλείνεται. Παίζει ένα 3-4-3. Έχει πολύ καλά άκρα. Με το Μούρεν δεξιά, με το νούμερο 10, είναι ένας έμπειρος εξτρέμ. Να τρέχει πάρα πολύ πάνω κάτω, δηλαδή γυρνάει πίσω και βοηθάει, μαρκάρει, κλέβει μπάλες, αλλά είναι και πολύ αποτελεσματικός, σκοράρει. Έχει τον Ταρίντα φυσικά στη μεσαία γραμμή, τον πρώην παίκτο Άρη, ο οποίος είναι αναγεννημένος, έχει πολλά τρεξίματα μαζί με το άλλο κεντρικό χαφ. Παίζει με τις σχετικούς αμυντικούς, το δεξί στόπερ, το νούμερο 7. Ένα παίκτη που παίζει και δεξί μπακ, είναι πάρα πολύ καλό με την παρά στα πόδια. Αυτό όμως σημαίνει ότι κάποιε φορέ ανεβαίνει αρκετά για να κάνει το παραπάνω παίκτη, γιατί έχει και καλή πάσα και καλή σέντρα και καλό σουτ. Μάλιστα στο μάζ με την Μπεσίκτα στην Τουρκία πήγε να σκοράρει, είχε μια ευκαιρία. Όμως εάν εκεί δεν η μπάλα, δηλαδή αν την κλέψει εκεί την μπάλα, μένει ένα κενό πίσω, το οποίο δεν καλύπτει εύκολα, και υπάρχει και μια αδυναμία στο κεντρικό στόπερ, το νούμερο 5. Όσο αφορά το αμυντικό κομμάτι, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι μια πολύ ισορροπημένη ομάδα. Δεν έχει την ποιότητα φυσικά, τη μεγάλη ποιότητα στο γενικά σαν ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία αν βρει χώρο μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά, και πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός προσέξει θα βρει ευκαιρίες. Απλά πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Οπότε μπαίνει ο Κρίστενσεν, ο προπονητής που είναι από μία εβδομάδα, 10 μέρες και επίσης 2 εβδομάδες. Δύσκολες ερωτήσεις. Μάλιστα, για πάμε να δούμε τις δύσκολες ερωτήσεις. Γιατί δεν έβγαλες τον Ντετέι που είχε κράμπες 20 λεπτά? Γιατί η ομάδα δεν πρεσάρει? Πού είναι το build-up? Υπήρξε αδράνεια στον πάγκο στη Σόφια. Μάλιστα. Εάν αδερφέ πήγαινε κάποιος δημοσιογράφος και του έλεγε του προπονητή, γιατί δεν έβγαλες τον Ντετέι που είχε κράμπες 20 λεπτά, ο προπονητής θα έλεγε: αδερφέ, το έχεις δει το παιχνίδι? Διότι όταν τον έπεισαν οι κράμπες είχαν γίνει 5 αλλαγές. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, στο ποδόσφαιρο είναι 5 οι αλλαγές πλέον. Οπότε τι θα γινόταν αλλαγή αν το μάζον την πάξη πήγαινε παράταση? Ευτυχώς δεν πήγε παράταση. Επίσης, στη δεύτερη ερώτηση, γιατί η ομάδα δεν πρεσάρει, θα του λέγει ο προπονητής αυτού που θα ρωταγεί: το μάζον τη τσεκά στη Σόφια το είδες? Μάλλον δεν το έχεις δει, διότι στο δεύτερο μήχρονο έχει βγει η ομάδα και πρεσάρει για θάνατο για 20 λεπτά. Έχει κάνει 3 κλεψίματα το Αντίνο. Και έτσι μπαίνει τον γκολ του Παναθηναϊκού. Πρεσάρει ο Λιβάη και βάζει τον γκολ. Πού είναι το build-up? Το ρωτάς τον προπονητή και σου λέει: ήσουν στο γήπεδο, το είδες το μάτς? Γιατί αν το έχεις δει το μάτς, το δεύτερο γκολ του Ντέσσερς έχει μπει από κατοχή μπάλας και 14 πάσες. Έχουν αλλάξει οι παίκτες του Παναθηναϊκού, 14 πάσες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές δεν είναι δύσκολες ερωτήσεις. Αυτές είναι ερωτήσεις που καταλαβαίνει ο άλλος ότι εσύ δεν γνωρίζεις, δεν βλέπεις την ομάδα. Απλά στο λέω, σου έδωσα εγώ τις απαντήσεις. Αυτό που λέμε ότι ο παίκτης στο κέντρο που θα αποκτηθεί θα κάνει διαφορά. Δηλαδή, οι υπόλοιποι γιατί αποκτηθήκαν χαμηλού επίπεδου? Όχι, Γιάννη μου. Λέμε ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι καλύτερος από αυτούς που υπάρχουν. Έτσι. Αυτό λέμε. Μου λέτε εδώ για ένα δημοσίευμα που λέει ότι γράφουν στη Γερμανία ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στην Βέρντερ 8,5 εκατομμύρια ευρώ και την απέρριψε η Βέρντερ. Το έχουμε πει για το θέμα του Σλάγη, παιδιά, ότι δεν πωλείται ουσιαστικά από την Βέρντερ. Η Χόφενχάιμ έδωσε 12 εκατομμύρια και είπε όχι. Οπότε, μόνο αν αλλάξει αυτό. Ποιος από εσάς θα μεταδίδει ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά το βραδινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού? Ο Βαγγέλης Αναρτζίας θα το κάνει ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, νομίζω, στο Sky ο Πάνος Βόγλης. Τάσο καλά σου λέει ο άλλος, γιατί δεν πήρε Βιτάλη. Παίξεις που ήθελε ο Ριμπάλντε είναι αυτός. Επειδή αυτή, το λέω και από τη μία και από την άλλη πλευρά, αυτή η αστιότητα πρέπει να σταματήσει. Με το παίκτη ενός, παίκτη ο άλλος. Η ΑΕΚ πήγε, πήρε τον Αριάνκα. Τι σημαίνει, ότι είχε ο Ριμπάλντε τη λίστα του Κοτσόλη το Γενάρη? Όχι, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι λογικό οι ομάδες όταν θέλουν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις να καλύψουν να πηγαίνουν και σε κάποιους ίδιους παίκτες. Είναι πολύ λογικό. Έτσι. Έλα, και έτσι.
1: Ωραία. Ότι θα περάσουμε, λέει ένας φίλος, είναι δεδομένο. Το ερώτημα αν είναι αν έχουμε το ρόστερ.
0: Δεδομένο.
1: Έτσι λέει ο φίλος. Ναι. Το ερώτημα είναι αν έχουμε το ρόστερ να ανταποκριθούμε στη League Face και ταυτόχρονα στο πρωτάθλημα. Η γνώμη μου. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ πλήρης μεσοεπιθετικά. Πραγματικά πολύ πλήρης. Και με το αριστερό μπακ που θα πάρει, πιστεύω ότι θα είναι καλυμμένη σε όλες τις θέσεις. Θα είναι μάλλον ο Νίκολης καλυμμένος σε όλες τις θέσεις. Βέβαια, επειδή το είπε ο προπονητής και το έχει πει και ο Ριμπάλτα, αν υπάρξει κάποια ευκαιρία, νομίζω ότι δεν την αφήσει να πάει χαμένη. Ένας άλλος φίλος λέει: η ΑΕΚ πρέπει να χτυπήσει με κάθε τις παλιές από την άξονα, εκεί πονάει πολύ η Λεύσκη. Και χθες αυτό προσπάθησε να κάνει, φίλε μου, αλλά όπως φάνηκε τελικά, μάλλον δεν πονάει πολύ η Λεύσκη, γιατί δεν άφηνε χώρους για να γίνουν αυτές οι κάθετες παλιές που λες εκεί. Ήταν πάρα πολύ καλά στημένη και με τρομερή αγωνιστική πειθαρχία η Λεύσκη. Αυτό που λες εσύ ήταν αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Νίκολης και γι' αυτό έβαλε και τον και το Ζήνη. Αλλιώς δεν θα άφηνε ποτέ έξω τον Μπαργκά. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα που έχω κρατήσει. Η ομάδα οφείλει να αναβαθμίσει τετράδα Ελλήνων στη λίστα αντικαθεστώντας τον Καλοσκάμι. Παίζει κάτι για εκεί, έστω ένας τερματοφύλακας για δεύτερος που θα απελευθερώσει θέση ξένα από Μπρινιόλι. Αυτό θα ήταν μια λύση, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πουληθεί ο Μπρινιόλι, φίλε μου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι που λες. Και εγώ δεν θα βλέπω αρνητικά, ας πούμε, μια αντικατάσταση του Καλοσκάμι στη λίστα. Αν θα μπορούσαμε να πάρουμε τον Ταλιαφίκο, λέει ένας φίλος, ο Γιώργος από τον Πύρονα, μακάρι φίλε μου, θα πήγαινε στο αεροδρόμιο να τον φέρω πάντως εγώ. Αν μπορείς για να τον πάρει. Θέλω την ειλικρινή σου γνώμη, τι πιστεύεις για τον Κάινεν? Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης και ακριβώς ο παίκτης που ήθελε για αυτή τη θέση. Είπα ότι χθες υστέρησε πολύ τις προσωπικές μονομαχίες, δηλαδή έχασε τις 7 από τις 8, είναι πολύ κακό νούμερο, αλλά κατά τα άλλα είναι ο παίκτης που περίμενα να δω. Ένας παίκτης παίζει πολύ με το μυαλό, ένας παίκτης που δεν κάνει λάθη. Ιδίως στο μισό της ΑΕΚ, τώρα εντάξει είναι κάποιος όταν παίζεις πιο μπροστά, είναι πιο πολύ αμυντική κτλ. Τα λάθη που μετράνε είναι αυτά στο δικό σου μισό. Και σίγουρα περιμένω πολλά περισσότερα, αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω ένα παίκτη που ήταν ο κορυφαίος παίκτης Σπάρτα Πράγας στο πρωτάθλημα.
0: Κώστα, πάμε πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. 34 μετανάστες εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex μέσα σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου, μεταφέροντες στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Ρόδο από δύο εκοφαντικούς κρότους που ακούστηκαν σε ολόκληρο σχεδόν το νησί. Όπως έγινε γνωστό, δεν πρόκειται για κάποιο ατύχημα, αλλά για ηχητική έκρηξη. Οι ήχοι δημιουργήθηκαν όταν μαχητικά αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων πτήσεων. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε καμία ζημιά ή τραυματισμός και η κατάσταση στο νησί είναι απόλυτα ομαλή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Αθήνα στον απόϊχο των πληροφοριών για πιθανές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανεξετάζει τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Στο τραπέζι βρίσκεται η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη στρατηγική σημασίας βάση της Σούδα στην Κρήτη με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας των συμμαχικών υποδομών. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής με συστήματα Patriot και στη Βουλγαρία εφόσον υποβληθεί επίσημα έτοιμα από τη Σόφια προς το Κισαία. Την ίδια ώρα η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού, στο νησί παραμένουν ανεπτυγμένα 4 μαχητικά αεροσκάφη Phantom ή F-16, καθώς και η φρεγάτα νικηφόρος Φωκάς για την επιτήρηση της Ανατολικής Μεσογείου. Πράσινο φως αναπτύσσεται.

0: συνεδρίου στη σύμβαση της ιδιωτικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο. Η Δημοτική Αρχή προχωρά άμεσα στις προσλήψεις εξπρες, προκειμένου να μην μείνουν χωρίς προστασία οι πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Ρόδου η μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες που έγινε τον περασμένο Ιούνιο από κατοικία στην περιοχή της Ρόδου. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί. Ο μεγαλύτερος εξ αυτών, ηλικίας 63 ετών, προσήχθη, ομολόγησε την εμπλοκή του και υπέδειξε στους αστυνομικούς τον χώρο που έκρυβαν τη λία. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 28.000 ευρώ, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στην εισαγγελία Ρόδου. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου από αύριο, 5η 20 Αυγούστου, στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το Άγριο Κούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Ο Μαδάρα είχε ο Παναθηναϊκός και πέρασε τη Λίτεξ Λόβιτς ο Μαδάρα τότε. Στην παράταση. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ειδικά το καλοκαίρι, είναι όλα επικίνδυνα. Δεν υπάρχει καμιά τίποτα λυπηρό. Έτσι. Τη δουλειά σου κάνεις και φεύγεις. Αυτό είναι. Μια σύγκριση της ΕΣΥΚΑ 1948 και Λεύσκης και Όσφυγες μπορείτε να κάνετε. Εγώ που τις είδα και τις δύο ομάδες, η Λεύσκης αφήστε είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα. Έχει καλύτερους παίκτες όσον αφορά το. Και οι δύο Βραζιλιάνοι μου άρεσαν πάρα πολύ. Εντάξει. Αυτό είδα εγώ σε μια πρώτη ανάγνωση. Λοιπόν. Τι άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Για να δούμε. Αν είναι ακόμα Μπακασέτος στον Παναθηναϊκό, ναι. Και πιστεύω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα βρεθεί κάποια λύση. Λοιπόν, Τάσο εξτρέμ που να έχει τον κόλ θα πάρουμε, ότι ο Αντίνο το έχει και βέβαια ότι ο Πελίστης υπολογίζεται η βασική. Ο Αντίνο δεν το ξέρουμε αν το έχει, θα το δούμε. Ο Πελίστης συμφωνώ, το έχουμε δει. Ο Αντίνο σκόραζε το μας με την Πάξη. Όχι, δεν θα πάρει όλο. Αν βρεθεί, αν κριθεί αναγκαίο να γίνει κάτι το Γενάρη με εξτρέμ, εάν ο Ζαρουρί δηλαδή συνέχει αυτήν την εικόνα, πιστεύω θα πάρει το Γενάρη ο Παναθηναϊκός εξτρέμ. Τάσο, επειδή τα λες δεκαετίες πίσω, παρακαλώ άλλη μια φορά ότι θα γίνει φέτος μέλης διαιτητές στα ντέρμπι. Ευχαριστώ. Το σταυρό μας θα κάνουμε. Είμαστε σίγουροι θα είναι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
7: Δεν ξέρω. Αυτή είναι η πρόταση. Τώρα την βλέπω να περνάει, να σου πω την αλήθεια.
6: Εντάξει, okay, το σταυρό μας.
7: Νομίζω θα φέρει αντίρρηση το Παναθηναϊκός. Νομίζω, δεν ξέρω.
6: Εντάξει, okay. Το σταυρό μας θα κάνουμε. Η ουσία είναι βέβαια ότι έχουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πλέον το VAR. Και μάλιστα το VAR το οποίο πλέον και για τα corner παίρνει θέση, για όλα.
7: Ναι, χθες άλλαξε ένα corner.
6: Άλλαξε ένα corner. Η δεύτερη κίτρινη πλέον παίρνει θέση.
7: Σημαντικά όλα αυτά. Είναι πολύ χάσιμο.
6: Καθυστέρηση πλάγιου αλλαγή. Καθυστέρηση θερματοφύλακα corner.
7: Μέτραγε χθες ο διαιτητής κανονικά.
6: Ναι,
7: είναι,
6: δηλαδή είναι και αυτά.
7: Αυτές είναι καλές προσθήκες στον κανονισμό. Πολύ
6: ναι,
7: καλές.
6: Ναι, ναι.
7: Με τους τραυματισμούς. Είδες πώς σηκώνονται τώρα οι παίχτες. Ναι. Γρήγορα όταν πούμε ένα λεπτό έξω.
6: Ναι. Από τη στιγμή που η λειψεία πρόσφερε, καταρχάς δεν είναι λειψεία. Το πρόσφερε η Χόφενχάιμ. Πρόσφερε 12 εκατομμύρια και λεβαρνητική απάντηση. Γιατί να γίνει δεκτή συνέχεια προσφορά ύψους 8,5 εκατομμυρίων. Φίλε μου, δεν ξέρω, ένα δημοσίευμα είναι πρώτον. Και δεύτερον, όταν κάνει μια ομάδα προσφορά, δεν ξέρει ο άλλος τι έχει προσφέρει. Δεν ξέρω. Ένα δημοσίευμα είναι. Στη Γερμανία είναι το δημοσίευμα αυτό. Τάσος ελάχιστος για να μιλάς για τον Νικοπολίδη. Μαζέψου γιατί όλα έχουν ένα όριο. Τι εννοείς να μαζευτώ? Ποια, τι, δηλαδή, τι υπονοείς? Έχω την καρτούλα σου εδώ, μπορώ να τη βρω εύκολα. Τι υπονοείς να μαζευτώ γιατί όλα έχουν ένα όριο? Τι είναι ο Νικοπολίδης, ο Άγιος που δεν πάμε μιλάμε? Λοιπόν, αυτός να μαζευτεί για όλα αυτά που έχει πει και έχει κάνει όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό, όχι εγώ. Λοιπόν. Μόνο ο Λίμπε πήγε σε δύο ομάδες και τον έκανα να πω όλοι. Ναι, γιατί ο Λίμπε, πολύ σωστά το λες φίλε μου, ο Λίμπε έχει σεβαστεί τους συλλόγους που έχει παίξει, έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο και πραγματικά τον αγαπάνε όλοι φυσικά. Και έχει παίξει και καλά και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Και όλα όσα έχει πει στη συνέντευξή του που την είδα, που ήταν μια εκπληκτική συνέντευξη, στον Ράπτη, ήταν όλα αληθινά. Όλα. Έτσι. Λοιπόν, και για το γεγονός ότι η δική του γενιά. Τότε που στις αρχές δεκαετίας του 2000 που ο Παναθηναϊκός είχε την ομαδάρα, η διοίκηση τότε του Παναθηναϊκού αυτά τα παιδιά αντί να τα αξιοποιήσει και να τα ανεβάσει κι άλλο, ουσιαστικά έγινε το αντίθετο. Έτσι. Ποια βαρετά σου, αν θέλουν οι Έλληνες διοικητές να σε πιστολιάσουν, το κάνουν εύκολα. Εντάξει. Οκ. Εγώ, η γνώμη μου είναι ότι γενικά όμως. Με το VAR δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνουν τα όρια που γινόντουσαν για καμία εικοσαετία. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Μπορούν, αλλά σε συνεχόμενο βαθμό είναι δύσκολο να το κάνουν. Για τα δύο κόρνερ του Παναθηναϊκού, γιατί δεν μίλησε το VAR, ποια εικόνα, ρε φίλε. Δεν ξέρω για ποια κόρνερ μιλάς και δεν ξέρω για ποιο μάτς μιλάς, γιατί δεν είχαν τα όλα τα μάτς του Παναθηναϊκού VAR. Δεν ξέρω ποιο μάτς λες. Ο Μπακασέτας περιμένει πρώτος από Τουρκία, αλλιώς θα πάει Τρίπολη Ηρακλή, λέει ένας φίλος, να δούμε. Η ειρωνία είναι το μόνο εξτρέμ που να έχει τον κόλλινο Ζαουρί. Η ειρωνία δεν είναι, από τη στιγμή που ανήκει στην ομάδα. Ας το βρει, ας παίξει αύριο αλλαγή και να το βάλει. Κάνα πρόβλημα δεν θα έχουμε. Λοιπόν. Τα σου καλωσορίζω επιστέψεις στη βάση προπόληση εισιτηρίων. Οπα. το έχασα αυτό. Βάσει προπόληση εισιτηρίων θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα, λες φίλε κάπου. Για να ανοίξει το πάνω διάζωμα πρέπει να πάει πάνω από 3.000 κόσμο. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Βάσει προπόληση. Αλλά ποτέ μιλήσω ποτέ. Για τελευταία στιγμή μπορεί να γίνει αυτό. Τα στο μάτι το 3-4-3 με Γιάκου Τσιλιβάη Ντέσε. Είτε τέι μπροστά. Σωστό. Γενικά αλλαγέ αντί ο Ζαουρί, αλλά θε δύο χαφά να κρατάνε. Εντάξει, ο προπονητή όμω αυτό, για να είμαστε ειλικρινεί, η βάση του όλα αυτά τα χρόνια και στην Κοπεχάγη ήταν η τετράδα πίσω, όχι η τριάδα. Τα άλλα τα βρίσκουμε. 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 τα βρίσκουμε. Αλλά η βάση του είναι τετράδα και όχι τριάδα. Και το είπε, το έκανε τώρα στην Βουλγαρία. Για το γεγονός ότι δεν είχε δεξί μπακ και προτίμησε να παίξει ουσιαστικά με τριάδα, η Καλαμάτα ανοίγει το σκορ με τον Πανετολικό. Σκόρερ ο κύριος, κάνεις να δούμε ποιος κύριος είναι. Ο κύριος, δεν βλέπω.
7: Δεν φαίνεται.
6: Δεν φαίνεται. Καλουτσικίδης. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης λοιπόν ανοίγει το σκορ για την Καλαμάτα.
7: Και το βλέπω και πολύ κούλε.
6: Στο 30. Η σουτάρα έχει πιάσει. Έχει πιάσει σουτάρα και έχει πάει στην απέναντι γωνία. 1-0 Καλαμάτα Πανετολικός για το κύπελλο. Λάθος νοκάουτ παιχνίδι. Γίνεται στο Ελπάσο. Έλα, Άγγελε.
8: Ναι, παιδιά, λοιπόν, εδώ η Καλαμάτα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 30 λεπτό. Έκανε το 1-0 με πολύ όμορφο σου του Καλουτσικίδη, όπου Έλληνας δεξιός μπακ βρέθηκε μέσα στην περιοχή Ολομόναχος μετά την σέντρα του Μορέιρα. Ζήγησε την μπάλα, εκτέλεσε γρήγορα και νίκησε τον Ξενόπουλο, ο οποίος αν και πετάχτηκε στην κάτω δεξιά του γωνία, δεν κατάφερε να φτάσει την μπάλα και έτσι η Καλαμάτα, η Νοφώτιστη, ανοίγουν το σκορ απέναντι στον Πανελικό και είναι αρκετά δίκαιο το σκορ μέχρι στιγμή, διότι η Καλαμάτα ελέγχει το παιχνίδι. Έχει την κατοχή της μπάλας με τον Πανετολικό να δυσκολεύεται να απειλήσει την αιστεία του Γκέλιου.
6: Μάλιστα. Οκ. Έγινε Καλαμάτα Πανετολικός 1-0. Δεν ξέρω αν άκουγε ο φιλόσοφος ένας εδώ μου λέει ότι να ψούσε ξυπνάτηση ομάδα λέει ονομάζεται Χράτη Κράλοβε και όχι μόνο Χράτη, έτσι Κράλοβε. Γιατί εγώ τι είπα δηλαδή. Τέλος πάντων. Εγώ αυτό που ασχολούμαι λοιπόν. Τι άλλο, Λιβάη και Ντέσσερ Φόρ και τα μπόρτα δεξιά, αντίνω αριστερά. Ο Γιώργος, τα μπόρτα. Λιβάη και Ντέσσερ Φόρ και τα μπόρτα δεξιά, αντίνω αριστερά. Τα μπόρτα δεξιά, ρε παιδιά, τώρα δεν έχει την ταχύτητα για να αποκριθήσετε σε αυτή. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Τα μπόρτα, η θέση του είναι δεκάρι, πίσω από τους δύο επιθετικούς. Λοιπόν. Και έτσι, έλα.
7: Ναι. Στο επαναληπτικό θα ξεκινούσα Κουτές αριστερά και Κοϊτά δεξιά. Ο Κουτές από τα ευρωπαϊκά ήταν πολύ καλός. Ναι, πολύ καλός ήταν όντως. Τώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν νομίζω να τριάξει και πολύ πάντως. Έτσι όπως είδα την τη Λεύσκη. Αλλά πιστεύω θα τον βλέπουμε σαν αλλαγή αρκετά φέτος. Και αυτή τη σεζόν δηλαδή. Ο Μάγερ θα είναι πολύ χρήσιμο σε παιχνίδια που αντίπαλο θα κλείνεται σε ντέρμπι και σε ευρωπαϊκά μάζ. Δεν ξέρω κατά πώ θα ανταποκρίνεται. Εκεί τη παίξα του Ζουδέλ σαν τον Πιτάλη μαχητέ. Κοίτα, φίλε, ο Μάγερ είναι ένα παίκτη πολύ μεγάλη κλάση. Το δείχνει η πορεία του, το βιογραφικό του. Και για να φτάσει εκεί που έφτασε και να πουληθεί με τόσα εκατομμύρια που πουλήθηκε, δεν έπαιζε μόνο σε μικρά παιχνίδια που αντίπαλο κλεινόταν. Οκ. Okay. Δεν είναι. Είναι σαν αυτό που λέγανε όλοι πριν το μάτσο ότι να μπει ο Ζήνη να παίξει στην κόντρα. Και μπήκε ο Ζήνη χθες και που είναι ένας φανταστικός παίκτης, έτσι. Και δεν βγήκε, δεν καταλάβαμε ότι έπαιζε το πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι τόσο απλό το ποδόσφαιρο. Και χθες στο ευρωπαϊκό αυτό παιχνίδι που λες, από τις τρεις μεγάλες ευκαιρίες της ΑΕΚ, τις δύο τις δημιούργησε ο Μάγκερ και την τρίτη του τερματοφύλακα στο αντιπάλου.
6: Δεύτερο η Καλαμάτα. Τι γίνεται.
7: Τι γίνεται, ρε φίλε.
6: 2-0 η Καλαμάτα το Πανατολικό.
7: Μετά την αποχώρηση Ελίας Αλιούμπησης, δεν θα πάρει η ΑΕΚ παίκτη δεξιά. Κοίτα, έχει.
6: Κένεθ Βάργκας ο σκόρερ.
7: Δεξιά είναι ο Ζούπκοφ. Όπως βλέπεις παίζει και ο Μάγκερ. Και όπως θα έχεις δει, μπαίνει και σε ειδικές καταστάσεις και ο Ζήνη. Τώρα, αν θα πάρει και άλλον παίχτη, δεν το γνωρίζω.
6: Για πάμε στον Άγγελο πάλι. Άγγελο, τι γίνεται.
8: Με τέρμα δαγκάζια συνεχίζει η Καλαμάτα. Παρά το 1-0, δεν καθησυχάστηκε καθόλου. Και στο 30 έγινε το 1-0, στο 34 γίνεται το 2-0. Με το Λιατσικούρα να βγάζει πολύ όμορφη κάθετη στον Βάργκας. Και αυτός ενώ μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, εκτέλεσε τον Ξενόπουλο, έστειλε την μπάλα κάτω από τα πόδια του και έγραψε έτσι με αυτόν τον τρόπο το 2-0. Που η Καλαμάτα συνεχίζει να πιέζει ψηλά, να κρατάει την μπάλα σε αντίθεση με τον Πανετολικό που δυσκολεύεται αισθητά να απειλήσει.
6: Μάλιστα. Ωραία. Άρα έχουμε το Καλαμάτα Πανετολικός 2-0. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά η Καλαμάτα. Ουσιαστικά στα 35 λεπτά κυριαρχεί. Έχει πάρει σαφές το προβάδισμα. Ξαναλέω ότι είναι νοκάουτ παιχνίδι. Όποιος περάσει μπαίνει στη league phase του κυπέλου. Έλα και έτσι, sorry.
7: Ναι. Ένας άλλος λέει: Κώστα, μόνος του έτρεχε ο Ζήνη και ο φίλος ο Γιώβιτς που πάντα εκεί. Φίλε, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς έτρεχε. Ο Γιώβιτς αυτό είναι το στυλ του, έτσι παίζει. Okay, βγήκε και στις φάσεις που βγήκε. Εγώ λέω ότι τι πήρε η ΑΕΚ από αυτή την επιλογή που λέω και πάλι για να μην παρεξηγηθώ. Ζήνη μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Εντάξει, θεωρώ ότι βέβαια ότι Γιώβιτς και Μπάρκα είναι καλύτερο δίδυμο. Είναι πιο έτοιμοι παίκτες, παιδί μου. Εντάξει, για τον Γιώβιτς δεν συζητάμε, είναι παγκόσμια κλάση. Αλλά και ο Μπάρκα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Ζήνη είναι το μέλλον της ΑΕΚ και το παρόν όμως. Βοηθάει και θα βοηθάει. Με αριστερό μπακ και Πινέδα η ΑΕΚ θα είχε περάσει, λέει, 2-0 αέρα. Δεν είμαι και σίγουρος, φίλε μου, καθόλου. Δηλαδή και πέρυσι που είχε τον Πινέδα η ΑΕΚ, πάλι 0-0 με την Περσεβά, 2-2 με τον Αστέρα, με τον Άρη, Λεμεσού, τι ήταν, πια πολύ ήταν, Λαρνάκας, Άρη, ναι, Άρη Λεμεσού. Δεν είναι αυτό με ένα παίχτη ότι αλλάζουν όλα. Και στο κάτω-κάτω ο Πινέδα έφυγε. Τώρα να λέμε ότι με τον Πινέδα θα ήταν όλα μαγικά, ας πούμε, okay. Ξέρουμε ποιος ήταν ο Πινέδα και τι έχει προσφέρει. Έλληνες διαιτητές και ξένοι βάρ θα μας ακυρώσουν και φέτος άλλα 11 γκολ. Εντάξει, okay. Ξένοι βάρ είναι πάντως. Καλά, ας αρχίσει τις τρίπλες, λέει, και θα τους κάνει γιογί ο Καράφλας. Λέει ένας φίλος, για αυτό που είπε ο φίλος πριν, ότι δεν τριπλάρουν παίκτες ΑΕΚ. Το ότι χτυπάει ο Πάος μεταγραφές, ο βιοπαίχτης προσεγγίζει και να τύπαινε για τον Πρινιόλ. Εντάξει τώρα, παιδιά, είμαστε και λίγο υπερβολικοί σε αυτό το πράγμα. Έγινε αυτό με τον Γκάγκουα, δεν θυμάμαι να γίνει κάτι άλλο. Φέτος, ας πούμε. Πέρα στο καλοκαίρι, ο Τέσσερις ήταν η ΑΕΚ από το Μάιο. Ενδιαφερόταν ο Παναθηναϊκός, πήγε να τον πάρει και τον πήρε τέλος Αυγούστου. Θα μπορούσε να τον έχει πάρει η ΑΕΚ νωρίτερα. Ήταν ολόκληρη ιστορία. Τώρα, άμα υπάρχει και ένα έξτρα κίνητο στο Παναθηναϊκό, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Και αν έχει σχέση με Πρινιόλι, με οτιδήποτε άλλο.
6: Όχι, ρε, τι.
7: Όχι, λέω, δεν μπορώ να το ξέρω.
6: Απλά τυχαίνει οι ομάδες να έχουν, γιατί είναι η πρώτη φορά που δύο ομάδες και με τον ΠΑΟΚ.
7: Αλλά στην περίπτωση, ας πούμε, του Λιβάη Γκαρσία, ξέρω εγώ, δεν βλέπω κάτι. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που η ΑΕΚ δεν μπορούσε να τον πάρει αυτή τη στιγμή.
6: Ναι. Μα γιατί είχε ανάγκη η ΑΕΚ να πάρει τον
7: Λιβάη. Ακριβώς αυτό λέω. Δεν μπορούσε να τον πάρει, δεν ήταν θέμα και ο Παναθηναϊκός έψαχνε ένα τέτοιο παίκτη και τον πήρε. Και πήρε ένα πάρα πολύ καλό παίκτη.
6: Ναι.
7: Από εκεί πέρα να δούμε πώς θα πάει. Αν θα έρθω ο γήπεδο στην Δόξα Πύρονος, ναι, θέλω να πάω φέτος και πιστεύω θα πάω. Αυτά.
6: Μάλιστα. Πάμε τελική ευθεία. Λοιπόν, η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών θα είναι για τα φόρπλακα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απορώ πόσο αυξήσει τα του πέντε λε και τόσο χάνει, δεν μάθαμε πόσο έχουν συμβεί στο παρασκήνιο. Κάτι απλό που μπορεί να γίνει μέσω VAR είναι να υπολογίζεται σε κάποια ρολόγια αντικειμενικέ διακοπέ αγώνα λόγω τραυματισμού, ελέγχου VAR και ψηφισμού. Καλά, τώρα αυτό, κοίταξε.
7: Τι είπε, συγγνώμη.
6: Να υπολογίζεται σε κάποιο ρολόγιο για αντικειμενικές διακοπές αγώνα λόγω τραυματισμού, ελέγχου VAR και όχι συμψηφισμού.
7: Εντάξει, μετά γίνεται μπάσκετ.
6: Άλλο ένα ωραίο μέτρο. Ο τραυματισμός.
7: Αυτό.
6: Με το γιατρό που μπαίνει μέσα, που βγαίνει να παίξει και μένει ένα λεπτό έξω.
7: Αυτό δεν το είπα πριν.
6: Ναι, δεν το άκουσα.
7: Ναι, πετάγονται πάνω λες και είναι.
6: Ναι.
7: Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα που λέγεται.
6: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, με όλα αυτά. Πιστεύω θα έχουμε και λιγότερες καθυστερήσεις με όλα αυτά που γίνονται. Αυτό που λέει ο φίλος για τις αντικειμενικές διακοπές, το ιδανικό θα ήταν όταν βγαίνει μπάλα έξω να σταματάει το ρολόι προς τον μπάσκετ. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό.
7: Όχι, ρε, αλλάζει.
6: Είναι δύσκολο, δεν γίνεται.
7: Μην καταργήσουμε και το ποδόσφαιρο τώρα.
6: Ναι.
7: Είπαμε.
6: Καλουτσικίδης, λέει ένα διαβασμένος από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, βεβαίως. Μάλιστα. Τσόχος κάνει μετάδοση στο αγώνα, η χαρά τον γκολ. Όποτε κάνει γκολ και θέαμα. Δεν το είχα παρατηρήσει αυτό. Άρα θα βάλει γκολ και ο Παναιτωλικός, έτσι. Θα βάλει γκολ.
7: Ναι.
6: Μάλιστα. Έχεις δίκιο ρε Τάσο, ότι τα πόρτα δεν έχει ταχύτητα δεξιά. Πες το φωνάζαμε, γιατί όλοι δεν λέγατε τίποτα για το δεξιά εξτρέμ που θέλαμε. Το λέει η ρεπόρτα του Παναναϊκού. Δεν θυμάμαι να μην έλεγαν ότι ο Παναναϊκός έχει ανάγκη από εξτρέμ και ότι τα πόρτα η θέση του δεν είναι για εκεί. Αλλά επειδή έπαιζε καλά, τότε υπήρχε εντύπωση ότι μπορεί να παίξει σε αυτή τη θέση. Σε μια ομάδα που ήταν μπάχαλο, δεν ήταν ομάδα. Επειδή αν καταλάβω ο Παναθηναϊκός θα μεταδίδει το Sky ελεύθερο, θα έχει μια πλατφόρμα. Ο Νίκος, Νίκο μου, μέχρι να τεθεί σε λειτουργία πλατφόρμα, κάτι που αναμένεται αρχής Οκτωβρίου, τα παιδιά του Παναθηναϊκού θα μεταδίδουν στο ελεύθερο Sky. Μόλις βγει η πλατφόρμα θα υπάρχει ένα ποσό, το οποίο θα ανακοινωθεί, το δίνεις μηνιαία για να βλέπεις τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα εντός έδρας παιχνίδια του Ηρακλή, όλο το κύπελλο Ελλάδας και όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ.
7: Συγγνώμη, Τάσο, του Ηρακλή ξέρουμε, θα είναι και αυτά στο Sky μέχρι να.
6: Ναι, εννοείται.
7: Στο κανονικό Sky, όχι στο υβριδικό.
6: Ναι. Αυτή τη λεπτομέρεια την ξέρω. Λογικά ναι. Δεν θα είναι την ίδια ώρα, φαντάζομαι. Τάσο, με τα λεφτά που δόθηκαν για τον Αντίνο, θα μπορούσαμε να πάρουμε όχι έναν, αλλά δύο πολύ καλύτερου παίκτε. Μόνο εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Εγώ λέω ότι για τον Αντίνο βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Εγώ θεωρώ ότι ένα παίκτη πάρα πολύ γρήγορο. Η ομάδα έχει ανάγκη από ταχύτητα. Ένα παίκτη τακτικά πειθαρχημένο. Και φέτος θα τον κρίνουμε γιατί πέρσι δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο γήπεδο, υπήρχε ένα μπάχαλο και παίκτες που δεν είχαν ρόλους. Οπότε φέτος θα τον κρίνουμε και θα δούμε στο τέλος θα γίνει το ταμείο αν τα λεφτά αυτά, όπως λες, είναι υπερβολικά ή όχι. Πάντως για τον Αντίνο είχε εκφραστεί με κολακευτικά λόγια ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, όταν πήγαινε τον Παραολυμπιακός.
7: Πάντως έχει καλή πρώτη ύλη ο παίχτης.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
6: Γι' αυτό σου λέω ότι σε μια ομάδα που θα λειτουργεί πιστεύω θα φανεί γι' αυτός. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε. Ήταν για δύο ώρες οι ρεπόρτερς με Κώστα Γιατζόλου και Τάσο Νικολογιάννη πίσω τα μικρόφωνα της κορυφαίας στατικής συνόδευσης του Big Wings FM. Big Wings FM. Ο Γιώργος Τσανάκας ήταν το πρώτο ημίωρο μαζί μας γιατί είχε άδεια το παιδί, αύριο θα είναι παραπάνω. Ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης στη δίδυμη των ήχων και επιλογή της μουσικής. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δίδυμη μουσική υποστήριξη. Το ποιο ακολουθεί τώρα δεν γνωρίζω γιατί ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης έκανε δύο ώρα πριν, Ο γιος μου Μαθιανός.
7: Φίλε.
6: Γυρνάει υπουργός τουρισμού, ρε φίλε.
7: Και κατευθείαν μπαίνει μόνο στην εκπομπή. Χώσιμο,
6: ρε. Χώσιμο στον υπουργό τουρισμού, ρε. Είναι δυνατόν.
7: Δεν ξέρω, Τάσο. Κάτι αλλάζει στο Sport FM. Πρέπει να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν,
6: οπότε πυροβολήσεις τον με ρωτήσεις για τα αξιοθέατα της Σόφιας που έχει γυρίσει. Έτσι δεν είναι, και έτσι.
7: Πάλι θα λέει για μένα ότι έφαγα Σολομό.
6: Ωραία, να μας πει αυτός ότι πήγε να κάνει μετάδοση με μπύρες. Είχε πιει 8 μπύρες, 9. Και μετά δεν την άκουσα, τους παίξεις, τους έβρισκε.
7: Τους έβρισκε, εντάξει.
6: Δεν έκανε τα λάθη που έχει κάνει σε κάτι αλλαγή στη ΣΑΕΚ. Που έλεγε ο ένας μπαίνει, ο ένας βγαίνει, ο άλλος ήταν ήδη παίξει.
7: Τους λέω, τους βρήκα σε μια κατάσταση τραγική τώρα με τον Άκη να τρώνε φιστίκια γίνη. Είχα φάει μια σακούλα. Γιατί έχουμε ένα παιδί από την Έγινα Εκάρα, ας πούμε, που έρχεται μαζί ταξίδια και επειδή έχει παραγωγή, φέρνει φιστίκια. Και είχα φάει μια σακούλα φιστίκια και τον πήραμε το ζόρι. Να πάει να φάει.
6: Άρα γυρνάει ο γίγαντας Μαραθιανός, υπουργός τουρισμού μαζί σας για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
7: Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
7: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας ακούει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριου Μανού Γκαρθία. Όπως έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκεια, τελειώνει και του Ρίτσαρτς, πιθανώς ο δανεισμός του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για την νίκη. Τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Τέσσερα μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των playoffs του Champions League. Με κοινή ώρα ανάξει στις 10 παίζουν Αϊμέγγεν Μπόντογκλιμπτ, Celtic Lask, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλι και Χάμπολ Μπερσεβά Σαμπάχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια Κοσμοτέ. Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει την καριέρα του Έζρι Κόνσα, αφού η πρωταθλήτρια Αγγλίας θα βρήκε με την Άστον Βίλα για την αγορά του 28χρονου διεθνή αμυντικού στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ίντερ θα συνεχίσει ο Κέρτις Τζόουνς, αφού είναι ρατζούρι, ήρθαν σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του 25χρονου μέσου αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Το διαγνωστικό μέρος σημερινής βραδιάς, ας πούμε, ακολουθεί το κομμάτι Νυχτοκρόλης, έτσι, από το δίσκο Παυσίπονο, στίχη μουσική Παπαγιώτας.
1: Συγγνώμη που διακόπτω το Νυχτοκρόλι, ούτε να το πω δεν μπορώ από τη χαρά που έχω. Απλά σου υπενθυμίζω ότι εγώ έκανα εκπομπή 2 με 4 και τώρα φεύγω, Γιώργο.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε. Με ανώμαλους δεν κάνω εκπομπή.
3: Έπεσε τα μούτρα σου.
0: Γεια σου Γιάννη, με το καταπληκτικό το μικρόφωνο να με ασχολείς.

0: κανονικά αυτή προοριζόταν, λέει, σήμερα να είναι η πρώτη εκπομπή Λερών με κανονική σύνθεση μετά από έναν ολόκληρο μήνα. Είχαμε ετοιμαστεί εδώ, είχαμε κάνει happenings, είχαμε βάλει, είχαμε φτιάξει, είχαμε φέρει μπαλέτα, είχαμε κάνει ολόκληρη προετοιμασία. Αλλά μαντέψτε τώρα τι έγινε. Χρειάστηκε ο Νικόλας μας, τον οποίο με θράσος ακούσατε λίγο νωρίτερα να μιλάει στο μικρόφωνο αλλά μετά να φεύγει, χρειάστηκε να θυσιαστεί.
1: Που θα σε πάρει ο διάολος.
0: Θα τον πάρει ο διάολος μια μέρα. Χρειάστηκε λοιπόν να θυσιαστεί, διότι προέκυψε, λέει, ένα μικρό πρόβλημα, ένα μικρό κενό στο 2 με 4 και δεν κατάλαβα πολύ καλά γιατί κρύφηκε αρκετά καλός για να το καλύψει αυτό στο κενό.
1: Μέσα από την κόλαση,
0: αλλά για να καταλάβετε πόσο μαέστρος είναι στην κοπάνα και στην πώληση αέρα κοπανιστού, τι έκανε ο Θεός. Έκατσε και έκανε ωραιότατα 2-4 εκπομπή. Ήρθα εγώ εδώ για να κάνω κανονικά αυτή την πολύ πετυχημένη εκπομπή που διατηρούμε ως ντουέτο στις 6, παρόλο που σήμερα είχα ρεπό. Και ο Μάγκας όχι μόνο σχόλασε 2 ώρες νωρίτερα από το κανονικό, αλλά το έχει πουλήσει και ως εξυπηρέτηση στο κατάστημα. Να τα ακούν αυτά οι Νικολογιάννηδες που μιλάνε για εργάτες και υπουργούς τουρισμού.
2: Κάνει ακόμα το καλύτερο. Τις καρέκλες θα τις κάνετε να τις πάτε μέσα να πούμε κοιμούν τα αρνί, μην δω καμία εκεί πέρα γιατί θα πάμε.
0: Αλλά δεν πτωούμε καθόλου, ούτως ή άλλως είναι μαθημένα τα βουνά στα χιόνια και εγώ στις απουσίες του ακτύπη, αφού δεν ήρθα θα την κάνω μόνος μου.
2: Καληνύχτα, κλείστε το.
0: Τώρα κάποιος μπορεί να πει ότι αυτή είναι μια κατάσταση που μου έχει ξανατύχει.

Οπότε με μοναδικό μου συμπαραστάτη σήμερα, τον Πάνο τον Μπουρνά, ο οποίος είναι στα ντεξ στις μουσικές επιλογές αμφιβόλου ποιότητας, και όλα τα υπόλοιπα, και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία θα υποδίεται την επιμέλεια της παραγωγής, όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε μέχρι τις 8.

Μπορεί λοιπόν να λείπει ο υπερβολικά μέτριος συνάδελφος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πτωηθούμε. Θα πάμε και σήμερα με κανονικούς ρυθμούς σαχλαμάρας, όπως ακριβώς έχετε συνηθίσει αυτό εδώ το δίωρο, και περιμένουμε, αν αύριο δεν προκύψει πάλι κάποιο απρόοπτο που θα τον αναγκάσει να σχολάσει νωρίτερα, να κάνουμε αύριο την πρώτη εκπομπή της σεζόν.

Και πριν προχωρήσω στο παρασύνθημα, θα σας υπενθυμίσω ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά σήμερα είναι απαραίτητο τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς να την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με ενθουσιασμό πόσο καλύτερα μεταφέρω σήμερα εγώ. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

Όλα οφείλονται στη διασπορά ψευδών ειδήσεων από τον εγκάθετο Κιτσετζόγλου, ο οποίος θέλει να πάρει ρεβάνς για το γεγονός ότι τον κατήγγειλα ότι έφτασε στη Σόφια για να φάει fish and chips. Ήρθε ο Λονδρέζος στη Βουλγαρία και ήθελε να φάει το τοπικό του έδεσμα. Και έχει τόσο πολύ θράσος που όταν τον κράξαμε οι υπόλοιποι για αυτή την κάπως ατυχή επιλογή στο μενού, την επόμενη μέρα το διόρθωσε παραγγέλλοντας σολομό. Στην Κοξαρέ στο Ρέθυμνο με σολομό και φουαγκρά μεγαλώσανε.

οι οποίοι πολύ σωστά διορθώνουν και λένε, όχι λέει, και διατηρούμε μαζί την πετυχημένη εκπομπή. Ο άνθρωπος μάζεψε και το σόι όσο έλειπε και δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε την εισαγωγή. Ρημάδι την κάνανε την εκπομπή, καμένη γη παραλαμβάνεις. Εδώ ο άνθρωπος έβαλε το μεσημέρι μέχρι και το Γιαννίση να ποζάρει μουτρωμένος για να πηγαίνει ασορτή με τη μιζέρια της εκπομπής του.

0: Επίσης να πω σε πολλούς φίλους μου, συμπατριώτες μου, κριτικούς, οι οποίοι με ρωτάνε κάποιο καλό μαγαζί στη Σόφια, επειδή θα πάνε και εκείνοι την επόμενη μέρα, ότι ακόμα και αν ήξερα δεν θα το έλεγα δημοσίως. Αλλά μιας και λέμε για Σόφια και ακούμε Χριστοδουλόπουλο, το συνδέω με κάποιες εικόνες από το γήπεδο που έπαιξε εκεί η ΑΕΚ χθες, το οποίο υπήρχαν κάποιες περιγραφές από την προηγούμενη φορά, πριν από λίγες μέρες που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, αλλά μόνο άμα το δεις με τα μάτια σου καταλαβαίνεις. Πολύ εύκολα στην αίθουσα που έγινε η συνέντευξη τύπου θα μπορούσε να βγει ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος σε κάποιο πανηγύρι χωριού της Αρκαδίας. Με καρέκλα με λαμέ επένδυση από αυτές που χρησιμοποιούν στους γάμους και στα βαφτίσια σε κτήματα κατώτερης ποιότητας. Και όλα αυτά την ώρα που το γήπεδο απ' έξω είχε μια μορφή που δεν μπορούσα να καταλάβω αν παραπέμπει περισσότερο σε εφορία ή σε δημαρχείο.
1: Απορώ, κάνω για να φύγω.
0: Μέσα πάντως έμοιαζε περισσότερο με εκλογικό κέντρο και ίσως και να βοήθησαν κάπως αυτά τα παραβάν που είχαν στηθεί με τους παίκτες της ΑΕΚ να κάνουν προθέρμανση για την προπόνηση ακριβώς πίσω από το σημείο που μιλούσαν οι προπονητές.

υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν καταλάβει τι ακριβώς έκανε ο εγκάθετος το μεσημέρι. Ο Ακτύπης λέει: έβγαλε γραμμές και έβαλε τους φίλους του να καλέσουν. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Παιδιά, θα το πίστευα. Απλά είναι ο μόνος που πρέπει να. Δεν έχουν απομείνει συγγενείς. Όσοι ζουν, τους έχει πεθάνει στο μιλητό για να λείπει από τις εκπομπές.

Υπάρχουν και άλλοι βέβαια, όπως ο φίλος μας εδώ ο Κώστας που λέει καλησπέρα, λέει κριτικολέρα αγαπημένη. Με τον Ζακυνθινό, λέει, περικυκλώσατε σήμερα την πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Και ένα σαρδαμάκι τσανάκα για Μαφαίο είναι στην οικογένεια η Βαλένθια. Αν και είμαι σίγουρος, λέει, ότι ο Τζουτζές του Παλιόπουλου που ήταν χολύπτσα το έχει σημειώσει. Δεν ξέρω τώρα. Ήταν ο Θελιανής για να συνεχίσει. Ναι, συνήθως παιδιά τα μαζεύει αυτά και πάει γρήγορα να τα δείξει στον Παλιόπουλο με ενθουσιασμό, όπως ακριβώς έκανε ο Χλαπάτσα στον Κάκαλο.

0: Καλησπέρα Γιώργο και καλησπέρα στην πιο γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου. Τη Βαλεντίνα λέει ενώ κάποιος. Έκανες, πώς το λένε, έκανες fan club από χθες. Μάζεψες κόσμο. Πες μου τα τσίπα δεν έχεις απάνω σου. Πες μου, τσίπα δεν έχεις απάνω σου.
1: Τσίπα να έχω ρε φίλε, εγώ να σου πω κάτι.
0: Περιφέρεσαι απ' έξω, μπες μέσα να δουλέψεις.
1: Δούλεψα την ώρα που εσύ τα έξινες.
0: Ναι. Τι τα έξινα, σου θυμίζω ότι έχω ρεπό σήμερα.
1: Έχεις ρεπό και ήρθες. Ναι. Εντάξει, μιλάμε για φοβερό χορόιδο. Μπράβο, μπράβο. Είδε, μπράβο.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Έπρεπε να δεις, να σου πω κάτι, τα μούτρα που είχα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς.
0: Μούτρα, εσύ!
1: Ναι, ναι, ναι. Σε όλα τα πράγματα σημασία έχει το πώς το.
0: Το πλασάρις.
1: Το πλασάρις. Τα μούτρα που είχα όταν μου λένε παιδιά, βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση εδώ πέρα.
0: Ακού, επειδή σε ξέρω τόσο καλά.
1: Ένα μπέρδεμα λέει
0: το πρόγραμμα. Πριν το πεις. Ναι. Επειδή σε ξέρω τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Είπα ακριβώς στον κόσμο ποιο ήταν το σχέδιό σου. Ότι επί της ουσίας ήταν όλα.
1: Τα δρομολόγησα εγώ.
0: Το πούλησες σαν εξυπηρέτηση, ναι, θα σχολάσεις δύο ώρες νωρίτερα.
1: Και
0: το πούλησες και ότι έχεις βάλει τα στήθη σου μπροστά.
1: Τι να κάνω. Μα έτσι ακριβώς έγινε.
0: Είδες εγώ που ξέρω.
1: Υπήρχε μια αναστάτωση, σου λέει δεν έχουμε αρκετά άτομα, κάτι έγινε, κάτι προέκυψε με έναν συνάδελφο, δεν μπορεί να έρθει, πώς θα γίνει.
0: Πήρε συγκαταβατικό ύφος, είπες, εγώ ρε παιδιά, εγώ.
1: Αφού έκανα ότι το σκέφτηκα για μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή στο photo finish κρίθηκε, μην ανησυχείτε, είμαι εγώ εδώ.
0: Εκεί δεν πρέπει να επιμείνεις πολύ, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να σου πει όχι εντάξει Νικόλα, θα βρούμε κάποιον άλλο και να χάσεις την ευκαιρία σου.
1: Θα παίξουμε μια ηχογραφημένη στο 2-4, άστο, δεν είναι. Κοίτα, το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισα, εντάξει και οι ακροατές ήταν γλυκύτατοι, όπως πάντα, ξέρεις τα παιδιά που βγαίνουν στο 2-4 πάντα είναι γλυκύτατα. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι ο κόσμος δεν ήταν ακόμη έτοιμος για αυτή την αλλαγή στη μουσική, δηλαδή είχε συνηθίσει.
0: Κάτι σε, ποιοτικό.
1: Ξένα χαρούμενο.
0: Έβαλες βοτάνια, έβαλες.
1: Όχι, ρε. Όχι. Αλλά είχε συνηθίσει να ακούει το χαρούμενο Χρήστο Θηβαίο.
0: Ναι.
1: Περιπίν. Έτσι, έναν ανεβαστικό Πασχαλίδη.
0: Μπράβο.
1: Μιλήτω τέτοια πράγματα. Και εδώ παίξαμε τύπου συμβατική μουσική με εξαίρεση το Νυχτοκρόλι.
0: Έβαλες Νυχτοκρόλι.
1: Έβαλα Νυχτοκρόλι, ναι, αναγκαστικά.
0: Ήθελες να δηλώσεις την παρουσία μας εκεί.
1: Ήθελα με κάποιο τρόπο να πω ότι οι λέρες είναι εδώ.
0: Κάρφωσες τη σημαία της εκπομπής.
1: Κάρφωσα γενικά.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Αλλά τώρα να σου πω κάτι.
0: Τι άλλο έκανες, συγγνώμη, τι έκανες και τι ζητάνε να κάνουμε γραμμές. Τι έγινε.
1: Βγάλαμε γραμμές, ρε φίλε. Το 2-4 είναι εκπομπή με γραμμές. Επειδή ο Καπάτος δεν έκανε χτες.
0: Νομίζω εγώ θα. Αυτό λέω. Οι άλλοι πώς μπαίνουν και δεν κάνουν γραμμές, δηλαδή.
1: Εγώ είμαι μάγκας.
0: Βίντεο χτίζω εσύ, λοιπόν. Θα κάνω γραμμές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν σου φέρανε τη δίωξη.
1: Άκου. Και στην αρχή φαινόταν λίγο διστακτικός εδώ ο Ταμπάκος στην διεύθυνση παραγωγής.
0: Σου λέει, θα κάνεις κατά ο άνθρωπος.
1: Προφανώς. Και λέω, εντάξει, τι μπορεί να πάει στραβά, τι μπορεί να πάει χειρότερα σε σχέση με το 6-8.
0: Ναι.
1: Θα βγάλουμε γραμμές. Και βγήκαν και κάποιες. Λέω, εντάξει, πρώτος που βγήκε ήταν ο Φώτης ο Αεκάρχης.
0: Ο Φώτης ο Αεκάρχης.
1: Ναι, ο οδηγός
0: μας. Ναι, ξέρω.
1: Ναι, άρχισε εκεί πέρα.
0: Οδηγεί τα πούλμαντα.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Άρχισε να σε αποθεώνει, τον έκλεισα γρήγορα αυτόν.
0: Μπράβο, καλά έκανε.
1: Και προχωρήσαμε σε άλλες πιο ποιοτικές γραμμές.
0: Ναι.
1: Με ανθρώπους οι οποίοι κατά κύριο λόγο έκραζαν ή εσένα ή το Σαββίδι στον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η θεματολογία μας. Εσύ και ο Ιβάν.
0: Αχαριστία και στις δύο περιπτώσεις.
1: Πάντως επειδή εγώ δεν θα κάτσω πολύ ακόμα και θέλω να τα πω να τα βγάλω από μέσα μου. Επειδή νωρίτερα ήμασταν και στην αλεπουδιάρικη εκπομπή, τις οποίες τις γράφουμε για να παίξουν το Σαββατοκυριακό, και το είπα εκείνη την ώρα, θα το πω και δημόσια.
0: Σου άρεσε να το ξαναπείς.
1: Ότι αυτές οι περίπου 40 μέρες, όσο περίπου κρατάει και το πένθος μέχρι το μνημόσυνο, το βασικό, που έχουμε περάσει μακριά ο ένας από τον άλλον, έχουν δουλέψει. Σε βλέπω και πάλι. Θα πω με ευχαρίστηση.
0: Ναι.
1: Αλλά okay, με μία ανοχή.
0: Εμένα με γυρνάνε λιγότερο τα αντερά μου τώρα που σε βλέπω.
1: Βλέπεις.
0: Γίνονται κάποιες τροφές. Δεν είναι ότι μην δουλεύει κάποιο ωραίο.
1: Μήπως έφαγες τίποτα περίεργο στη Βουλγαρία γι' αυτό.
0: Έφαγα κάτι Κάσιους περίεργα.
1: Κάτσε λίγο τώρα, γιατί δεν μπορώ να το αφήσω να περάσει έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, σε στείλαμε στη Βουλγαρία.
0: Συμμετείχες και εσύ.
1: Ακριβώς, δεν με έρανο. Δεν μπορώ να πω στην άλλη άκρη του κόσμου. Εντάξει, δύο ώρες είναι, τέλος πάντων. Σε στείλαμε στη Βουλγαρία και αυτό που είναι να μας πεις είναι ότι έφαγες Κάσιους.
0: Όχι, ρε, τώρα τα έφαγα τα Κάσιους. Να, εδώ μπροστά τα έχω.
1: Αυτά τα Κάσιους.
0: Ναι, δεν τα έφαγα στη Βουλγαρία.
1: Έφαγες κάτι καλό εκεί.
0: Δεν έχουν κανένα πιάτο εκεί που να πείσω τώρα να φάω από αυτό. Έλεγα πριν για τον Κετζόγλου, ο οποίος πήγε στη Βουλγαρία και παρήγγειλε fish and chips. Νόμιζε ότι είναι στο πικαντήλι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Ωραία, και να σου πω κάτι, γιατί δεν πήρες hot tips από τον Τάσο, τον Νικολογιάννη που ήταν εκεί πέρα, α πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Γιατί αν ζητήσω hot tips για τη Βουλγαρία, θα μου πει κάτι άλλο.

0: Εντάξει, υπάρχουν και μηνύματα που χαίρομαι να μεταφέρω, όπως αυτό του Γιώργου που λέει: άκουσε τον άλλο η γυναίκα μου και είπε ότι.
1: Εγώ είμαι ο άλλος.
0: Εσύ ο άλλος. Ναι. Και είπε ότι αυτός είναι φυσιολογικός. Φαντάσου λέει, πόσο χάλια έκανε την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Λέει ο Γιώργος από τα Χανιά.
1: Βλέπεις,
0: ήρθες εδώ, αυτά κάνεις. Πας και εμφανίζεσαι και κάνεις το σοβαρό.
1: Εσύ.
0: Και μετά νομίζουν ότι εγώ είμαι το απόγευμα ο Καραγκιόζης.
1: Να σου πω κάτι, αναγκαστικά ναι. Στο 2-4 υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα είναι ο υπόδικας που κάνει ναι. Αυτή τη στιγμή εκπομπή. Ο Σταύρος Μανδροθύμιος. Ναι. Θα φανώ εγώ.
0: Τι και κάνεις εδώ. Τέλος πάντων. Κάτσε να ευτυχώς μπήκε γκολ στο παιχνίδι της Καλαμάτας. Κάτσε ρε, περίμενε.
1: Καλαμάτα Πανετολικός.
0: Ναι, Καλαμάτα Πανετολικός και έχουμε τον Άγγελο Κρεμαστό στην γραμμή, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το ποιος το πέτυχε. Γεια σου ρε φίλε.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα παιδιά. Συγγνώμη που εμπλέκομαι στην εκπομπή σας.
0: Δεν πειράζει Άγγελε. Είναι για καλό σκοπό.
2: Είναι για καλό σκοπό. Είναι για καλό σκοπό γιατί έχουμε και γκολ και είναι και το 3-0 για την Καλαμάτα. Στο 50 λεπτό ο Βάργκας έβγε ολομόναχος στην αντεπίθεση μετά από μια συνεννοησία κάπου στη μεσαία γραμμή, στη μεσαία γραμμή του γηπέδου με τον Πανετολικό κάπως να γίνεται ένα λάθος γύρισμα με αποτέλεσμα αποδέκτης να γίνει το Βάργκας και να φεύγει τετατέτ ουσιαστικά με τον Ξενόπουλο, ο οποίος χωρίς δυσκολία πλάσαρε πολύ γλυκά τον Έλληνα γκολκίπερ και πέτυχε το 3-0. Αυτή τη στιγμή όμως γκολ για τον Πανετολικό, μειώνει σε 3-1 η ομάδα του Αγρινίου, ωστόσο ο διαιτητής θα ακυρώνει διότι έχει προηγηθεί φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει εν τέλει ο διαιτητής. Για αυτή τη στιγμή η ομάδα του Πανετολικού πανηγυρίζει, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω γιατί στην αρχή έδειξε ότι έχει γίνει κάποιο φάουλ πάνω στον Ροντρίγκες.
0: Νομίζω θα μετρήσει Άγγελε.
2: Θα μετρήσει τον γκολ. Με τον... δεν είδα και το σκόρερ, παιδιά, συγγνώμη.
0: Ναι. Ο Σατσιάς. Αλλά κάτσε, Σατσιάς, κάτσε γιατί νομίζω τον έχει πατήσει λίγο.
2: Ναι, και εγώ αυτό κατάλαβα, διότι ναι. Βρέθηκε στον χώρο το Λόπες.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να βρεθεί στον χώρο και χωρίς να τον έχει πατήσει, αλλά τον πάτησε.
2: Αυτό
0: ναι.
2: Είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι, ναι.
2: Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Ωστόσο, το γκολ του Σατσιά, ένα όμορφο τελείωμα, είναι αλήθεια, που νίκησε τον Γκέλιο. Μετράει το 3-1 έχουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν για τον Πανετολικό, ο οποίος το παλεύει, θέλει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Είναι ουσιαστικά η πιο έμπειρη ομάδα τόσα χρόνια στη Super League. Ωστόσο, η Καλαμάτα τον έχει πιάσει, τον έχει σοκάρει κάπως. Και όχι μόνο με το 3-0 που υπήρχε μέχρι προλίγου. Γενικά ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο ειδικά ήταν καθαρά παιχνίδι της Καλαμάτας, έλεγε απόλυτο τον ρυθμό και υπήρχε παραλίγο να γίνει το 3-2 εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται, έχω βγει στον αέρα και γίνεται χαμός.
0: Μα νομίζεις ότι ερχόμαστε σε τυχαία σημεία, μπορούμε να ξέρουμε πότε θα γίνουν οι ενδιαφέρουσες φάσεις.
2: Το σμίζεστε θεωρώ.
0: Βεβαίως.
2: Ο Νικολάου έκανε κάτι σαν σέντρα σουτ προς τον Τζενεπό, ο Τζενεπό δεν βρήκε την μπάλα. Και αυτή κατέληγε προς τη γωνία του Γκέλιο, ο οποίος πετάχτηκε και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο.
0: Μάλιστα, να πω και κάτι επίσης σημαντικό.
1: Να ξέρεις ότι πηγαίνει 6.30 ώρα, ναι. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.
0: Γίνεται το μάτς στο Ελπάσο. Έχουν ντύσει τα νταμάρια του Ελπάσο από πίσω με θάμνους. Τι είναι αυτή, είναι η εικόνα αυτή. Εμείς τα θέλουμε έτσι σκληροπυρηνικά.
1: Πού βρέθηκαν αυτά τα δέντρα εκεί πέρα.
0: Ποιος πήγε και φύτεψε στους βράχους απάνω.
2: Να αναφέρω παιδιά ότι η αναμέτρηση γίνεται και χωρίς κόσμο, διότι η φυσική έδρα της Καλαμάτας, το στάδιο της παραλίας γίνονται έργα.
0: Ναι.
2: Και το Ελπάσο δεν έχει τις απαραίτητες άδειες για να διοργανώσει αναμέτρηση Super League.
0: Ναι.
2: Ομάδων Super League βασικά.
0: Δεν έχει άδειες, αλλά έχει φυτά πολλά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
2: Αλλά είναι φυτά. Ναι. Δεν έχει άδεια, ωστόσο έχει
1: γίνει. Όλοι μαζί μπορούμε και στη δενδροφύτευση.
0: Σαν την Μπράγκα έχει γίνει. Αυτά τα πολιτισμένα δεν τα θέλουμε.
2: Παιδιά, θα γίνει το 4-1 σε λίγο. Α, όχι. Πολύ ωραίο σούτ από τον Μορέιρα, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Έκανε το κόψιμο, ξεγέλασε έναν αμυντικό του Πανετολικού. Ελευθερώθηκε και εκτέλεσε με το δυνατό αριστερό πόδι που έχει. Ωστόσο, η μπάλα κατέληξε για λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ξενόπουλου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. 3-1 μπροστά η Καλαμάτα στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Πανετολικό. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα.
1: Να ευχαριστήσεις και εμένα γιατί. Καπνός, αδελφιά. Θέλω κάτι να σου πω.
0: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Όχι. Ακούμε μόνο διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Ρόδο από δύο εκοφαντικούς κρότους που ακούστηκαν σε ολόκληρο σχεδόν το νησί. Όπως έγινε γνωστό, δεν πρόκειται για κάποιο ατύχημα, αλλά για ηχητική έκρηξη. Οι ήχοι δημιουργήθηκαν όταν μαχητικά αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων πτήσεων. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε καμία ζημιά ή τραυματισμός και η κατάσταση στο νησί είναι απόλυτα ομαλή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Αθήνα στον απόϊχο των πληροφοριών για πιθανές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανεξετάζει τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Στο τραπέζι βρίσκεται η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη στρατηγική σημασίας βάση της Σούδα στην Κρήτη με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας των συμμαχικών υποδομών. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής με συστήματα Patriot και στη Βουλγαρία εφόσον υποβληθεί επίσημα έτοιμα από τη Σόφια προς το Κισαία. Την ίδια ώρα η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού, στο νησί παραμένουν ανεπτυγμένα 4 μαχητικά αεροσκάφη Phantom ή F-16, καθώς και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς για την επιτήρηση της Ανατολικής Μεσογείου. Πράσινο φως άναψε για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και εποπτείας με τη συνδυαστική χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones και επίγειων δυνάμεων. Στη χθεσινή συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού ύψους 1.153.000 ευρώ με προσωρινό μειοδότη την Vanguard Security. Την ίδια ώρα ακυρώθηκε η προσωρινή κατακύρωση για το ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στη Μεσαιωνική Πόλη. Η απόφαση ανακλήθηκε λόγω εσωτερικού λάθους, καθώς η αξιολόγηση έγινε από το Τμήμα Προμηθειών αντί για την αρμόδια τριμελή επιτροπή. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει ξανά από την αρχή για λόγους νομιμότητας. Έκτακτη συνεδρίαση συγκαλεί αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με σκοπό την κατεπίγουσα πρόσληψη 30 ναυαγοζωστών. Η διαδικασία κρίθηκε απολύτως επιβεβλημένη μετά από μπλόκο του ελεκτικού συνεδρίου στη σύμβαση της ιδιωτικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο. Η Δημοτική Αρχή προχωρά άμεσα στις προσλήψεις εξπρές προκειμένου να μην μείνουν χωρίς προστασία οι πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Ρόδου η μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες που έγινε τον περασμένο Ιούνιο από κατοικία στην περιοχή της Ρόδου. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 3 Βρετανοί. Ο μεγαλύτερος εξ αυτών, ηλικίας 63 ετών, προσήχθη, ομολόγησε την εμπλοκή του και υπέδειξε στους αστυνομικούς τον χώρο που έκρυβαν τη λία. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 28.000 ευρώ, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στην εισαγγελία Ρόδου. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου από αύριο, 5η 20 Αυγούστου, στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το άγριο κούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 1 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι.

0: 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Οι 8 στους 10 μοιάζανε είτε με μασίστες είτε με μπράβους.
6: Έχω σωματάρα, είμαι καταπληκτικός. Είμαι και κυρία και γυναίκα και μόνο ταυτόχρονα. Δώσε, δώσε, θέμα που νιώσω πισινό, δώσε.
5: Μου θύμιζε τώρα, θα κάνω ένα reference από ξένη ταινία, αν και σας έχω συνηθίσει σε εγχώρια προϊόντα. Δεν ξέρω, Γιάννης πήγα να πω. Πάνω, έχεις δει ποτέ το Rock and Roll? Το έχεις δει την ταινία? Τέλος πάντων, είναι κάποια στιγμή ένας Βαλκάνιος κακοποιός, ο οποίος καταδιώκει τον Τζέραρντ Μπάτλερ. Και αυτός παρόλο. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη σκηνή. Τον έχει τρακάρει. Τον έχουν πατήσει αμάξα. Έχουν πέσει απάνω του αεροπλάνα. Γίνεται χαμός. Και αυτός δεν πεθαίνει με τίποτα. Κάτι τέτοιο ήταν τριγύρω στα δημοσιογραφικά.

Ο φίλος ο Αντώνης λέει: καλησπέρα, Ανόητε. Έχω ένα ερώτημα. Μπορείς να κρατήσεις τη φωνή που έχεις στις συνεντεύξεις τύπου και στην εκπομπή? Είναι λες και ακούω παρουσίαση καλονών σε στριπτιτζάδικο και με φτιάχνεις. Ήταν ένα από τα παιδικά μου όνειρα να φτάσω στη θέση του εκφωνητή σε τέτοιου τύπου καταστήματα.

Ο φίλος ο Σπύρος λέει: είμαι στο γραφείο με την αγάπη μου. Καλησπέρα, λέρε, σας ακούμε. Η πλάκα είναι ότι τώρα σας έμαθε και με ρώτησε: αυτή είναι? Της αρέσετε κιόλας, συνεχίστε, λέει, έτσι. Χαίρομαι που διατηρώ ένα κάποιο επίπεδο και μια κάποια απήχηση της εκπομπής. Και αυτό συμβαίνει επειδή είμαι μόνος μου, γι' αυτό της αρέσουμε. Μ' αρέσουν οι ωραίοι ρουφιάνοι, όπως ο Γιώργος που λέει: καλά, δεν υπάρχει κανένας ρουφιάνος σε αυτή την εκπομπή για να πει ότι ο Γιώργης μας ενημέρωσε χθες ότι στη Λεύσκη Σόφιας αγωνίζεται ο Μουμπάρακ. Πάλι λέει, εγώ πρέπει να το κάνω. Εντάξει, Μουμπάρικ λεγότανε, ρε φίλε, ξέφυγε κάποια στιγμή.

0: ένα δείγμα της εκτίμησης που τρέχουν οι συνάδελφοι για τους συντελεστές αυτής της εκπομπής είναι ότι η Βαλεντίνα μου έχει συλλαβήσει δύο φορές στο μικρόφωνο το ζευγάρι του Κυπέλου και το συνάδελφο ο οποίος θα καλύπτει το ματς και θα μας ενημερώσει σε πολύ λίγο, θεωρώντας ότι δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα τη διαψεύσω παρόλα αυτά και θα πω θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Βόλο, εκεί όπου η Νίκη αντιμετωπίζει για το Κύπελλο τον Πανιόνιο. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Ζάτας θα μας ενημερώσει για το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα από την Παντελής Μαγουλάς και πάλι. Εδώ Νίκη Βόλο και Πανιόνιος ενημερώθηκε για το β' προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Το παιχνίδι είναι στο 85, να πούμε, είναι στο 0-0 με φάσεις εκατέρωθεν, με μια υπέροχη της Νίκης Βόλου στα τελευταία 10 λεπτά, η οποία όμως δεν έχει δώσει το πολυπόθητο γκολ στην ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, η οποία παράλληλα έχει συμπληρώσει και τις αλλαγές της στις 5, όπως αντίστοιχα και ο Χουάν Φεράντο. Σημειώνουμε ότι εφόσον το παιχνίδι λήξει στο 0-0, οδηγούμαστε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Η Νίκη Βόλου και Πανιόνιος, να πούμε επίσης, ότι είναι δύο ομάδες που φέτος θα βρεθούν και αντιμέτωπες στο πρωτάθλημα του Super League 2, οπότε θα είναι μια γεύση από το τι θα δούμε και για το πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα το σημερινό παιχνίδι μπορεί να δώσει πολλά στην ομάδα που θα κατακτήσει την πρόκληση για την League Face. Γιώργο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Ζάτα. Θα πάμε σε πολύ λίγο και στον Άγγελο Κρεμαστό. Γιατί από ό,τι βλέπω είχαμε και άλλη αξιοσημείωτη φάση στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό, πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα, θα μας πει ο Άγγελος σε πολύ λίγο ποιος τη δέχθηκε. Κάποιοι άλλοι εδώ, ωραίοι ρουφιάνοι, συνεχίζουν και καταγγέλνουν συναδέλφους. Λέει κάποιος ότι ο Κωσταβάρας, λέει, χθες αναφέρθηκε στον Γκάιρινεν ως Ράικονεν. Εντάξει παιδιά, συμβαίνουν αυτά,

0: Πάμε ξανά στον Άγγελο Κρεμαστό, ο οποίος θα μας ενημερώσει ποια ομάδα έμεινε με 10 παίκτες στο El Paso.
1: Έλα Γιώργο, ναι, η Καλαμάτα μπορεί να έχει το 1-3, το 3-1 υπέρ της, ωστόσο τώρα σε 65 λεπτό μένει με 10 παίκτες, διότι ο Πινέιρο αντίκρισε δεύτερη την κάρτα και με κόκκινη πλέον οδεύει προς τα αποδυτήρια και αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες. Και η Καλαμάτα προχωράει σε μια αλλαγή για να καλύψει αυτό το κενό στην μεσαία γραμμή. Και ο Μορέιρα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσει ο Κατάλβι, να ξεκινήσει ο Χαβ για να μπορέσει να δέσει κάπως τη μεσαία γραμμή μετά από αυτή την απουσία, ας πούμε, του Πινέιρο, που ήταν ένας από τους αρκετά καλούς παίκτες της ημέρας για την Καλαμάτα, όπου με ένα άτσαλο μαρκάρισμα αντίκρισε δεύτερη την κάρτα και αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Άγγελε, θα ξανάρθουμε στη συνέχεια να παρακολουθούμε πώς θα ολοκληρωθεί το μάτς. Το 69 είναι με την Καλαμάτα να προηγείται 3-1 του Πανετολικού.

Όσο ακούμε αυτό το υπέροχο μήνυμα υπέρ των μεταμοσχεύσεων από τον Τόλι Τσιμογιάννη, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη και άλλα παιχνίδια για το κύπελο εντωμεταξύ. Η ομάδα του νησιού από το οποίο κατάγεται ο Νικόλας μας κατάφερε να τα πάει ακόμα χειρότερα από ό,τι τα πάει ο ίδιος στις εκπομπές. Χάνει με 6-1 η Ζάκυνθος από την Κηφισιά. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε στο 87 Νέσος Χρυσούπολης από τον Καλαμαριάς 1-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος όπως ακούσαμε και πριν από τον Γιάννη Ζάτα 0-0 στο 90 και όπως παρακολουθούμε και το παιχνίδι στο Ελπάσο με τον Άγγελο Κρεμαστό παραμένει το 3-1 υπέρ της Καλαμάτας στο μάτς με τον Πανετολικό. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου στέλνει ένας εδώ και λέει ο Γιάννης λέει ο Ζάντας μου θύμισε τα ονόματα που δίνουμε στα 9 στο Περιστέρι. Ζάτας είναι ο άνθρωπος, παιδιά. Αν ήταν Ζάντας, θα έπρεπε ή να τις ψηρίζει ή να έχει μηχανάκι πειραγμένο. Ή θα μπορούσε, όπως σωστά επισημαίνει ο Πάνος ο Μπουρνάς, να πίνει κάτι της παραπάνω. Ο φίλος από Διαπομπέως Μάγλος λέει το πώς φοβήθηκα Γιώργη ότι θα έλεγες θες το βούλγαρο τερματοφύλακα με πει στην αρχή δεν λέγεται, θα γινώσουν ένα σποτάκι μόνος σου. Εννοεί τον τερματοφύλακα που λέγεται βασικά ακόμα Βούτσοφ. Να ξέρεις το είχα τέτοιο άγχος κι εγώ που κάθε φορά πήγα να πω το όνομά του κοίταζα επί τις σημειώσεις μου.

Μόνο σε μένα, λέει κάποιο, φαίνεται ότι η φωνή του Αχτύπη μοιάζει με του Ζαφύρη Μελά. Μπορεί, λέει, να τον βάλει αύριο να τραγουδήσει. Παιδιά, αν του το ζητήσουμε και του πούμε ότι θα σχολάσει νωρίτερα, θα τραγουδήσει κιόλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.

Επειδή λέει κάποιο δήλωσε ότι στου Σόφια ξεκληρίσατε κάτι φιστικέ, αφιέρωσε το τραγούδι, το φιστίκι. Δεν τι ξεκληρίσαμε, ρε παιδιά. Απλά είχαμε πιει κάποιε μπύρε εκεί. Το ξενοδοχείο δεν προσέφερε μεζέ εκείνη την ώρα. Και για να μην στεγνώσει εντελώ, πώ το λένε, για να μην ρημαδιάσει η καταπιώνα μα, έφερε κάποιο μερικά φιστικά για να κάνουμε τη δουλειά μα.

Συγγνώμη, δεν είναι μια μάστιγα η οποία από ό,τι καταλαβαίνω παίρνει και διεθνείς διαστάσεις να σου σερβίρουν μπύρα ή ποτό γενικά χωρίς κανένα μεζέ, τίποτα.

Δεν είπαμε ρε παιδί μου να φέρνεις μερακλίδικο μεζέ όπως αυτό που έχω ξαναπεί, ότι υπάρχουν καταστήματα στο Ηράκλειο που φέρνανε με το ποτό σου σε κλαμπ, έτσι, ή σε μπαρ. Μπορούσε να πας να πιεις το ποτό σου και σου φέρανε πανσετάκι, σου φέρανε γραβιέρα. Έτσι, δεν είπα να το κάνετε τόσο προχωρημένο, αλλά όχι και εντελώς ξεροσφύρι. Και ξέρεις τι μαγαζά ήταν, που παίζανε τέτοια τραγούδια σαν αυτό που ακούμε τώρα.

Γιάννης λέει ο κρεμαστός, ο Άγγελος είναι φίλε, στην τελευταία σύνδεση που, στην τελευταία λέει σύνδεση, σου πούλησε μαγιά λέει με το Έλα Γιώργο, λες και έπινε τα ποτά του και τον ενόχλησες. Όχι ρε εσείς, είναι δικό μας παιδί ο κρεμαστός και το θεωρώ λίγο δύσκολο να έχει ξεκινήσει από τις 7 τα ποτά. Αν και κάποια μάτς, ξέρεις τώρα, δεν βλέπονται χωρίς αλκοόλ, αλλά το δικό του μια χαρά. Καλαμάτα Πανετολικός 3-1.

Αγάπη μου και στην αγαπημένη μας τη Βερόνικα την Αβίτσα που λέει καλησπέρα Λέρες. Είπες λέει χθες Νικόλα ότι μάλλον θα κάνετε εκπομπή με τον Γιώργο. Μάλλον μας έχει μπερδέψει. Ο Γιώργος λέει ήρθε την επόμενη από αγώνα εκτός έδρας πρώτη φορά. Όχι Βερόνικα, δεν έχεις δίκιο. Όλες τις φορές έχω έρθει. Και αυτό που λες είναι μια ακόμα απόδειξη του πόσο αποδίδει τελικά η προπαγάνδα. Ο φίλος ο Τζόρτζιο εκφράζει τον ενθουσιασμό του για το σποτάκι που έπαιξε νωρίτερα. Λέει ένα σποτάκι με σαρδάμ αποκλειστικά από Λέρες. Μιλάμε για κρασί σαρντονέ υψηλής ποιότητας. Χαιρετίζουμε τη συλλογική προσπάθεια των ηχοληπτών. Αμφιβάλλω αν είναι συλλογική προσπάθεια. Πρέπει να τα έχει μαζέψει από τον ενθουσιασμό του από μόνος του ο Θελιγιαννής για να συνεχίσει.

με αφορμή αυτό που είπε νωρίτερα ο φίλος, θεωρώντας ότι ο συνάδελφος στο Βόλο τον λένε Γιάννη Ζάντα, λέει ο Σπύρος, στο χωριό μου είχαμε, λέει, το Γιάννη τον Κοκάλα. Δεν ξέρω, τον βάνω εγώ τον τόνο εκεί, γιατί αυτό καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα. Όντας στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών, θεωρούσα ότι ήταν ονοματεπώνυμο. Όταν τον πλησίασα, έμαθα πως μυρίζει άνθρωπος. Έμαθα πως μυρίζει άνθρωπος έχοντας πιει 2 κιλά τσίπουρο και καμιά τριανταριά μπύρες. Εξού λέει και το κοκαλάς, από το ότι όλη μέρα είναι κόκαλο,

Λέει ο άλλος για τη Βουλγαρία. Τι μεζέρε, λέει. Εκεί πίνουν από υποχρέωση, λέει, όχι για ευχαρίστηση. Εντάξει, εμείς ήμασταν στο ξενοδοχείο όμως, ρε άδερφε. Δηλαδή, ναι, κάτι θα μπορούσαν να μας φέρουνε. Έχει κλείσει, λέει, η κουζίνα.

Χειρότερη μάστιγαλή που το φάγαμε αναγκαστικά μετά τον COVID είναι το σφραγισμένο σκαφάκι με τα 30 γραμμάρια στραγάλι, καλαμπόκι και φλούδι από αράπικο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν σκεφτεί τι μπορεί να είχαμε φάει νωρίτερα από τα ασφράγιστα, ίσως δεν είναι πολύ κακή εξέλιξη.

Υπάρχει ο Τζόρτζιο εδώ που εκτός από την πλούσια βλάστηση στα νταμάρια της Καλυθέας πρόσεξε και κάτι άλλο, ότι υπάρχει ένα πανόλι σε μια γωνία που ανθίσταται στις αλλαγές που συντελούνται στο Ελπάσο με την υπογραφή κλίκα Ελπάσο, πολύ δυνατό. Επειδή άναψε πολύ όμως το κέφι μας, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά. Μια ούλη θα το πει, Βαλεντίνα. Μια ούλη θα το πει. Οπότε ακούμε όλη την ειδησιογραφία από τον Κώστα μας και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
7: Ευρωσυνήντα θα συνεχίσει την καριέρα του Κέρτις Τζόνς, αφού οι Νερατζούρι ήρθαν σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του 25χρονου μέσου αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ. Και μόλις πριν από μερικά δευτερόλεπτα, η Καλαμάτα σημείωσε και τέταρτο γκολ κόντρα στον Πανετολικό. Καλαμάτα Πανετολικός 4-1 με σκόρερ και πάλι τον Καλουτσικίδη που είχε σημειώσει και το πρώτο γκολ για την Μαύρη Θιέλα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή και ο Λέρες μόνο.
8: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

Όπως καταλαβαίνετε, είναι αυξημένες πλέον οι πιθανότητες να πάθετε κι εσείς ό,τι έπαθε το παιδί από τα σπάτα, να σουρώσετε δηλαδή, γιατί έχει γίνει αντικατάσταση πολύ δυνατή στην κονσόλα. Όχι ότι ο Πάνος μας δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά η σεζόν ξεκινάει πραγματικά για τις λέρες, όχι όταν είναι εδώ ο Ακτύπης, αλλά όταν αναλαμβάνει ο Παλιόπουλος.

0: τα καψούρια λοιπόν και όλοι οι υπόλοιποι ενωθείτε, διότι θα πάμε μαζί με Στέφανο για το υπόλοιπο της εκπομπής μέχρι τις 8. Προς το παρόν συνεχίζουμε να παρακολουθούμε παράλληλα και τα παιχνίδια του κυπέλου που βρίσκονται σε εξέλιξη. 4-1 έχει γίνει το Καλαμάτα Πανετολικός. Θα πάμε σε λίγο στον Άγγελο Κρεμαστό για να μας πει πώς θα ολοκληρωθεί. Προς το παρόν θα πάμε στις Σέρες, στον Κώστα Δελίου, ο οποίος παρακολουθεί το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό, το οποίο έχει γκολ και μάλιστα στο ξεκίνημα θα μας πει περισσότερα ο ίδιος. Καλώς τον, ναι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλή σεζόν με υγεία να έχουμε.
0: Επίσης, επίσης.
1: Πρώτος μεταδόσεις από τις Σέρες. Ο Πανσεραϊκός λέγεται 1-0 του Πανθρακικού για το κύπελλο και την προκριματική φάση. Μόλις στην πρώτη φάση πέτυχε τον κόλλη ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Ήταν η σέντρα από τον Τσέγιο, αυτός έδωσε στον Αρμουγκόμ. Ο Γιώργος Αρμουγκόμ έβγαλε τη σέντρα. Ο νεαρός επιθετικός του Πανσεραϊκού προκλήθηκε φέτος, ο Αλέξανδρος Αδάμ, ο πατέρας του έπαιζε, ήταν γυμναστής στο Πανσεραϊκό παλαιότερα από 15 χρόνια. Με κοντινό σουτ θα κάνει το 1-0 για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έχει ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι. Μόνο το παιχνίδι, όποιος κερδίσει, θα βρει τη νίκη θέση του κυπέλου απέναντι δύο ομάδες από την Βόρεια Ελλάδα, ο Πανσεραϊκός με τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά και τώρα έχει και δοκάρι με την ευκαιρία που επιχείρησε ξανά με τον Αδάμ, ο οποίος είναι πολύ κινητικός. Δώσουμε τις θέσεις που ξεκίνησαν οι ομάδες. Την Αλίνη κάπου δοκάρια, Τάστο, Ατάχατο, Σιλιάδης, Οικονόμου, Τεχέιρα, Πασάς, Παντελάκης, Αρμουκόμ, Τσέγιος, Ρουμιάντσεφ και Αδάμ. Για τον Πανθρακικό, Παϊτέρης, Λαρέα, Φίλιος, Βουτσάς, Κολάρας, Σιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντέμπροβα, Ντουμάνης, Κόντετς, Γιάννη και Νότας. Στον Πάγκο, για τα Γιοντάρια, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Μασκανάκης, Μαρίνος, Γεωργιάδης, Στάικος, που ανακοινώθηκε σήμερα ότι επιστρέφει στην ομάδα, Βερνάρδος, Αγιατήρης, Βασιλάκος, Μορέρα, Βαρσάνης και Κοτσόπουλος. Για τον Πανθρακικό, Βουρής, Σαπνάρας, Παπαδοσταντίνου, Σαραντίδης, Πακούμης, Ζόνιος, Γιαναράκης, Ιγνάτιου, Σεβαστίδης, Αναστασόπουλος, Τσάικα και Πακούμης. Γιατί στο αγώνα, ο Δημήτρης Γκαϊντατζής από τη Δράμα, με βοηθούς τους Ζήβρα, Δράμα, την κυρία Γεωργιάδου από τη Δράμα, τότε τόσο Χάτης Παναγιώτου από την Ένωση Υπήρου, πολύ ζέστη εδώ.
0: Κώστα μου, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου το να μην ρωτήσω το όνομα του παίκτη του Πανσεραϊκού που έχει τον υπερθετικό. Μπορείς να μου το ξαναπείς, παρακαλώ.
1: Ποιο να πω, δεν
0: αυτός καταλάβω. Που έχει την κατάληξη το Άρας, δεν το άκουσα καλά, γιατί γι' αυτό μπορούμε να το ξαναπούμε.
1: Στην δεκάδα.
0: Ναι, ναι, στην δεκάδα. Ή μπορεί να ήταν και στους αναπληρωματικούς τώρα, δεν ξέρω.
1: Μάλλον στους αναπληρωματικούς ρε παιδί μου.
0: Ναι, μπορείς να μας το ξαναπείς, παρακαλώ.
1: Δεν το βρίσκω αυτό που λες πάνω.
0: Δεν
1: το άκουσες καλά.
0: Ωραία.
1: Μάλλον δεν το άκουσες καλά.
0: Μπορεί
1: να σου πω, Γιώργο, ότι και φίλους του Πανθρακικού στο Βόρειο Φέτελο, περίπου 30-40 φίλους έχουν έρθει από την Κομοτηνή.
0: Ναι.
1: Είπαμε πολύ ζέστη όμως εδώ στο δημοτικό κύκλο τη Σορέν. 1-0 Πανθρακικού του Πανθρακικού στο 4 λεπτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Δελή. 1-0 λοιπόν ο Πανθρακικός επί του Πανθρακικού.

0: Δεν θέλω να το συνδέσω με την επόμενη σύνδεση. Μια με θέλεις, μια με διώχνεις. Γιατί έχουμε πάει πολλές φορές στο Ελπάσο και τον Άγγελο Κρεμαστό. Αλλά αυτή η πιθανότητα θα είναι και η τελευταία. Διότι, αν δεν κάνω λάθος, είναι πολύ κοντά στον ολοκληρωθεί το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Είχαμε πριν από λίγο γκολ. Θα μας πει ο ίδιος ποιος το πέτυχε. Έλα, φίλε.
1: Έλα, Γιώργο, έλα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση εδώ στο Ελπάσο. Τελικό σκορ 4-2. Η Καλαμάτα κέρδισε εμφαντικά τον Πανετολικό. Και η Καλαμάτα μας έδειξε έτσι ένα πρόσωπο που μας φτιάχνει λίγο τη διάθεση για το τι έχουμε να περιμένουμε φέτος στη στοίχημα Super League που έρχεται. Η νεοφώτιστη ομάδα της Μεσσηνίας. Ας τα πάμε από την αρχή ωστόσο. Καθώς το πρώτο ημίχρονο η Καλαμάτα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 30 λεπτό. Μετά από όμορφη σέντα του Μορέιρα, η μπάλα κατέληξε στον Καλουτζικίδη, ο οποίος ήταν ελεύθερος μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Και με ένα ωραίο δυνατό σούτ έγραψε το 1-1 νικώντας τον Ξενόπουλο. Πολύ λίγα λεπτά μετά, και συγκεκριμένα στο 34ο λεπτό, ο Λιατσικούρας με όμορφη κάθετη βρήκε τον Βάγκας και αυτός με δυνατό σούτ επίσης μέσα από την περιοχή λίγο πολύ πλάγια θέση νίκησε τον Ξενόπουλο ξανά στέλνοντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Ενώ στο 50 με την έναρξη δευτέρου ημιχρόνου, που πολλοί μπορεί να θεωρούσαν ότι ο Πανετολικός θα βγάλει μια αντίδραση, η Καλαμάτα χτύπησε ξανά με τον Βάργκας, όπου με τέτα τέτ, μετά από λάθος στη μεσαία γραμμή του Πανετολικού, ο επιθετικός της Καλαμάτας έγραψε το 3-0. Υπήρχε άμεση απάντηση βέβαια από τον Πανετολικό. Οι Αγρινιώτες το 52 μείωσαν σε 3-1 με δυνατό σουτ του Σατιά. Ωστόσο ο Πάγκος Καλαμάτας είχε κάποια παράπονα για ένα πάτημα πάνω στον Αλόνσο. Στο 65 ήρθε η κόκκινη κάρτα από πλευράς Καλαμάτας με τον Μπινέιρο να αντικρίζει δεύτερη κίτρινη και εκεί για πολλούς ο Πανετολικός θα ανέβαζε ρυθμό. Ωστόσο στις αντεπιθέσεις η Καλαμάτα ήταν αυτή που χτύπαγε με δύο απανατές ευκαιρίες στο 81 και στο 84 από τον Βάργκα με τον Ξενόπουλο να αντιδράει ιδανικά. Με τον γκολ ωστόσο να έχετε στο 87 λεπτό ξανά από την Καλαμάτα, ξανά από τον Καλουτσικίδη. Το δεξί μπακ είχε βρει και δύο φορές δίχτυα σήμερα για την ομάδα της
0: Με δύο γκολ μπορείς να πεις ότι τα πήγε καλύτερα από ότι μαρτυράει το επίθετό του, έτσι.
1: Ήταν πολύ Καλουτσικίδης.
0: Ωραία, και πες μας και πώς ολοκληρώθηκε και το μάτς, γιατί πρέπει να πάμε και στα άλλα γήπεδα, Άγγελε.
1: Ναι. Έγινε και με πέναλτι που κέρδισε ο Γκοντζάη στο 90. Ο Μανρίκε εκτέλεσε σωστά από τα 11 βήματα για το τελικό 4-2 που στέλνει ουσιαστικά την Καλαμάτα στη League Face του Superbet Super Cup.
0: Ωραία.
1: Κύπελλο Ελλάδος, συγγνώμη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. 4-2, μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα. Θα πάμε σε λίγο να δούμε πώς εξελίσσονται τα υπόλοιπα μάτς του κυπέλου, διότι προς το παρόν έχουμε μια μικρή παρέμβαση από Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε κάποια εξέλιξη με το που αφορά τον Κέντρικ Νάν στον Παναθηναϊκό. Θα μας πει ο ίδιος περισσότερα. Καλώς τον.
2: Γεια σου, Γιώργη, πώς είσαι.
0: Τι έγινε, μεγάλη, τι έχουμε.
2: Επέστρεψες.
0: Τι λες να με σου μιλάω από το τηλέφωνο.
2: Δεν ξέρω, σου άρεσε η Σοφία.
0: Η Σόφια, θες να πεις.
2: Η Σόφια.
0: Γιατί η Σοφία, ξέρω εγώ, πήγε το μυαλό μου αλλού. Λέω ότι τι μπορεί να με ρωτάει τώρα. Τι έχουμε.
2: Δεν απαντάς όμως.
0: Όχι, για την πόλη. Τίποτα ιδιαίτερο. Ναι. Τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, έχεις πάει.
2: Ναι.
0: Τίποτα ιδιαίτερο. Πες μας για τον Νάν και θα τα πούμε μετά τα τουριστικά.
2: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε μια άτυχη στιγμή για τον Παναθηναϊκό και τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί του γονατό. Έκανε κάποιες ατομικές προπονήσεις στις ΗΠΑ όλο αυτό το διάστημα. Άμεσα έκανε μια επέμβαση χειρουργική. Γιατί εντάξει, προφανώς δεν θέλει να χάσει χρόνο. Έκανε μια επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής. Αυτή ήταν η επέμβαση.
0: Μηνισκεκτομής.
2: Ο Νάν, ορίστε.
0: Μηνισκεκτομής, είπες.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Αρθροσκόπησε επί της ουσίας στο γονατό του. Αυτό σημαίνει, έτσι για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, ότι ο Αμερικανός θα απουσιάσει με τις πρώτες εκτιμήσεις από την δράση για περίπου 1,5 μήνα. Στην ουσία θα χάσει τα πρώτα μάτια με τη σεζόν, για 1,5 με 2 μήνες υπολογίζεται η επιστροφή του στην δράση. Θα χάσει την προετοιμασία και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Έκανε την Τετάρτη την επέμβαση, σήμερα δηλαδή. Οπότε αυτό το διάστημα, τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, κάπου εκεί τέλος πάντων, υπολογίζεται να επιστρέψει στην δράση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά τα δυσάρεστα από τον Παναγιώτη και τον Κέντρικ Νάν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Γιώργη.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν και το δυσάρεστο νέο για τον Κέντρικ Νάν από τον Γιώργο Πετρίδη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6. Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, ο λόγο.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε όμως να κάνουμε μια τελευταία σύνδεση και με τον Βόλο και τον Γιάννη Ζάτα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το παιχνίδι της νίκης με τον Πανιόνιο και αν δεν κάνω λάθος κατέληξε σε θρίαμβο των γηπεδούχων. Έλα φίλε.
1: Τελευταία φορά Γιώργο που βγήκαμε live για κύπελο ναι. Ήταν από τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Είχε περάσει η νίκη Βόλου με πέναλτι του Μιράντα.
0: Άρα είμαι γουρλής για
1: τώρα
0: την νίκη.
1: Τώρα λείπει η ετεριλέρα όμως.
0: Ε, είδες. Όλα δουλεύουν.
1: Και πάλι πάμε στα πέναλτι.
0: Άκουσε με Γιάννη.
1: Και
0: το λέω και...
1: η νίκη με 3-1.
0: Τα λέω και δεν με πιστεύετε. Όλα δουλεύουν καλύτερα όταν λείπει αυτός.
1: Ναι. Εντάξει. Πρέπει να το επιληθεί αυτό η δίκη του σταθμού. Να μην το ακούω.
0: Μπράβο. Για πες.
1: Πρόκληση μεγαλειώδη για την νίκη Βόλου στα πέναλτι με ήρωα τον Σάκη Καραβέλη. Με 3-1 η νίκη περνάει στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Καραβέλης απέκρουσε 3 πέναλτι, παρακαλώ. Με τη βοήθεια του Δοκαριού στο δεύτερο που αποκρούει. Το τελευταίο πέναλτι και καθοριστικό μοιραίος ένας πρώην κυανόλευκος, ο Βάσκο Γκαντέλιο. 0-0 η κανονική διάρκεια, στα 90 λεπτά παράταση δεν είχαμε ως γνωστόν. Πρόκληση για την νίκη Βόλου στη League Face πλέον με την ομάδα της νίκης Βόλου να πανηγυρίζει εντός έδρας. Ένα παιχνίδι που ήταν και κυκλισμένο του θυρών. Να πω για όσους έχουν απορίες γιατί δεν υπήρχε κόσμο στο Πέτρο, στην κερκίδα από εδώ από εκεί. Ήταν και κυκλισμένο του θυρών. Η νίκη Βόλου κουβαλούσε τιμωρία από την περσινή σεζόν από την κανονική διάρκεια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα, Γιώργο. Καλό απόγευμα.

πραγματικά συγκινούμε ώρες-ώρες να βλέπω την ανταπόκριση και των ακροατών. Γιατί λίγο πριν, σαν να φάνηκα τρελός που έκανα την επισήμαση στις δεκάδες του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό, ο αδερφός μας ο Μιχάλης λέει: κριτικιά μου Χρήτσα, ο παίκτης που έψαχνες είναι του Πανθρακικού και λέγεται Κολαράς. Ο άνθρωπος εντωμεταξύ γράφεται, γιατί έκανα επιτόπινα, γράφεται με όμικρον και δύο λάμδα. Αλλά σκέψου τώρα στα γήπεδα που αγωνίζεται όταν ανακρούεται, όταν ανακοινώνεται το όνομά του.

οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Να σας θυμίσω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβή. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί 21+. Εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο φίλος ο Μπουζουξής από τη Ζυρίχη λέει: λόγω επαγγέλματος έμαθα ότι τα έπινες με κάτι βουλγάρες προχθές το βράδυ. Λέει: είναι αλήθεια? Είδες πως κυκλοφορούν αυτά στα κυκλώματα? Μέχρι Ζυρίχη έφτασε η προπαγάνδα του Νικολογιάννη και του Κετσετζόγλου. Με τον Άγγι τον Γεωργίου, παιδιά, τα έπινα. Από όσο ξέρω, είναι Κύπριος ο άνθρωπος.

Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει, αν βρισκόμασταν στα 90s, όπου ήταν μόδα τότε η ελληνοποίηση των ξένων παικτών, το Κολαράς δεν θα ήταν ένα ταιριαστό όνομα για την ελληνοποίηση του Γιαμπουσέλε της Πανάθας μας? Το διαβάζω και γιατί είναι πετυχημένο, αλλά και γιατί αφορά τη δική σου την ομάδα, το Καλαμπούρι.

Εν τω μεταξύ, έχω και μια παραγγελιά από τον Βαρδάγκαλο εδώ, ο οποίος λέει: Λευτέρης Τσιλιάκος, το καρτέρι ήταν στημένο. Εν τω μεταξύ, γίνεται το καρτέρι να μην είναι στημένο. Δηλαδή, εξορισμού είναι τα πράγματα έτσι.

0: Πού αλλού ρε θα τα βρείτε αυτά? Εντάξει, ο Νίκος με αφορμή ένα προηγούμενο μήνυμα για τον τερματοφύλακα Βούτσοφ που έλεγα χθες, λέει και για να εξαλείψεις, λέει, την πιθανότητα Σαρδάμ, τον είπες πολλές φορές βούλγαρο goalkeeper ή τερματοφύλακα της Λεύσκη. Τα ξέρουμε, λέει, τα κόλπα σας. Υπογραφή σου Τιέν Καμαρά. Ο άλλος λέει, ο περιποιημένος Πάριος, τι διαφορά, λέει, έχει από τον απλό?
1: Η μάνα σου η μπλου.
0: Θα θυμάσαι και στον Βέγκο όταν έκανε το φαρμακοποιό, του ζήτησε μια ασπιρίνη περιποιημένη. Του λέει, εγώ σου δώσω, του λέει, μια περιποιητή.

0: Αναγκάζομαι να διακόψω το καρτέρι, διότι έχουμε γκολ στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Πάμε ξανά στον Κώστα Δελή να μας πει ποιος ισοφάρισε και αν είναι ο Κολαράς αυτός που έβαλε τον γκολ και είναι ο παίκτης που έψαχνα νωρίτερα.
1: Τον βρήκες.
0: Εδώ δεν οι ακροατές δεν μαθαίνουν.
1: Στο τέλος Κολαράς, αυτό έλεγε.
0: Έτσι, πες μου ότι έχει κάνει το 1-1 αυτό.
1: Δεν έβαλε τον γκολ. Όχι, όχι. Ο Πανθρακικός ισοφάρισε σε 1-1. Ήταν η προσπάθεια από τον Βασίλη Κορτετζιάννη, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Παίζει την ομάδα της Κομοθηνής. Είχε δοκάρει στην φάση και στη συνέχεια στην επαναφορά ήρθε ξανά η μπάλα σε αυτόν και έτσι πέτυχε από κοντά το 1-1 για τον Πανθρακικό που ισοφάρισε το παιχνίδι. Ουσιαστικά στην πρώτη φάση για την ομάδα της Κομοθηνής ήρθε τον γκολ και ισοφάρισε νωρίτερα από τον Ο Σαρακός σκόρ με τον Αλέξανδρο Αδάμ στο 4 έκανε το 1-0. Ο Σαρακός είχε δοκάρει με τον ίδιο παίκτη, τον Αδάμ, στο 10ο λεπτό. Ένα σουτ του Τεχέιρα, ο οποίος παρέμεινε στην ομάδα πέρυσι, βοήθησε πάρα πολύ στην Super League την προσπάθεια του Σαρακού. Είναι μια από τις δυνατές μεταγραφές για τον Αλέκο Βοσνιάδη. Πάντως η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη ισοφάρισε και έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε ένα καλύτερο παιχνίδι συνέχεια. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1 αυτή τη στιγμή στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Δημοτικό Κύπρο Σωρών.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Δελή. Σοφάριση για τον Πανθρακικό στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Συνεχίζουμε εμείς.

Υπάρχει κόσμος που ζητάει να ξαναβγάλουμε τον Πετρίδη μόνο και μόνο για να ξαναπεί τη λέξη μηνισκεκτομή. Θα έχει πλάκα πάντως, βασικά δεν θα έχει πλάκα για την επέμβαση, αλλά λέμε τώρα ως ομοιότητα των λέξεων να την είχε κάνει ο Καλουτσικίδης.

0: Και στο Ηράκλειο, λέει ένας φίλος εδώ, πριν του Καράβολα, τώρα αυτά είναι συνθηματικές τοποθεσίες, είχε καφενείο του Κολαρά. Ναι, αλλά εκεί φαντάζομαι ότι δεν ήταν όνομα, πρέπει να ήταν η ιδιότητα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείες που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Διαμορφώθηκε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αρνητικό ήταν ο πληθωρισμός τροφίμων τον Ιούλιο. Διαμορφώθηκε στο μείον 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ σε ετήσια βάση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 καταγράψε πτώση 2,3%. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπα, αφού εξετάζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζεται το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Συσχετίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Ρόδο από δύο εκοφαντικούς κρότους που ακούστηκαν σε ολόκληρο σχεδόν το νησί. Όπως έγινε γνωστό, δεν πρόκειται για κάποιο ατύχημα, αλλά για ηχητική έκρηξη. Οι ήχοι δημιουργήθηκαν όταν μαχητικά αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων πτήσεων. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε καμία ζημιά ή τραυματισμός και η κατάσταση στο νησί είναι απόλυτα ομαλή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Αθήνα στον απόϊχο των πληροφοριών για πιθανές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανεξετάζει τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Στο τραπέζι βρίσκεται η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη στρατηγική σημασίας βάση της Σούδα στην Κρήτη, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας των συμμαχικών υποδομών. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής με συστήματα Patriot και στη Βουλγαρία, εφόσον υποβληθεί επίσημα έτοιμα από τη Σόφια προς το Κισέα. Την ίδια ώρα η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού, στο νησί παραμένουν ανεπτυγμένα 4 μαχητικά αεροσκάφη Phantom ή F-16, καθώς και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς για την επιτήρηση της Ανατολικής Μεσογείου. Πράσινο φως άναψε για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και εποπτείας με τη συνδυαστική χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones και επίγειων δυνάμεων. Στη χθεσινή συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού ύψους 1.153.000 ευρώ με προσωρινό μειοδότη την Vanguard Security. Την ίδια ώρα ακυρώθηκε η προσωρινή κατακύρωση για το ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στη Μεσαιωνική Πόλη. Η απόφαση ανακλήθηκε λόγω εσωτερικού λάθους, καθώς η αξιολόγηση έγινε από το τμήμα Προμηθειών αντί για την αρμόδια τριμελή επιτροπή. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει ξανά από την αρχή για λόγους νομιμότητας. Έκτακτη συνεδρίαση συγκαλεί αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με σκοπό την κατεπίγουσα πρόσληψη 30 ναυαγοζωστών. Η διαδικασία κρίθηκε απολύτως επιβεβλημένη μετά από μπλόκο του ελεκτικού συνεδρίου στη σύμβαση της ιδιωτικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο. Η Δημοτική Αρχή προχωρά άμεσα στις προσλήψεις εξπρες προκειμένου να μην μείνουν χωρίς προστασία οι πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Ρόδου η μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες που έγινε τον περασμένο Ιούνιο από κατοικία στην περιοχή της Ρόδου. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί. Ο μεγαλύτερος εξ αυτών, ηλικίας 63 ετών, προσήχθη, ομολόγησε την εμπλοκή του και υπέδειξε στους αστυνομικούς τον χώρο που έκρυβαν τη Λία. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 28.000 ευρώ, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στην εισαγγελία Ρόδου. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου από αύριο, 5η 20 Αυγούστου, στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το Άγριο Κούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Θυμίζω ότι ένα παιχνίδι έχει μείνει σε εξέλιξη για το κύπελο Ελλάδος ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Πανθρακικό. Είναι στο 1-1. Νωρίτερα είχαμε Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Νίκη Βόλου Πανιόνιος 0-0. Πέρασε η νίκη στα πέναλτι με 3-1. Καλαμάτα Πανετολικός 4-2.

0: πράγμα.
1: Τέτοια κομμάτια, λέει, υπενθυμίζουν το άπατο του βαρελιού μας και της εκπομπής, φυσικά, λέει ο Ντάντε, αλλά αναφέρεται μάλλον στο προηγούμενο. Έχει έρθει Στέφανος μαυρισμένος, ωραίος, σαν σοκολατάκι είναι.

Για όλους εσάς που ρωτάτε πότε θα γυρίσει ο Νικόλας, πιθανότατα δεν είχατε συντονιστεί σήμερα για να θαυμάσετε, μάλλον για να απορρίσετε με τον ξεπεσμό του ανθρώπου, ο οποίος παρίστανε τον σοβαρό δημοσιογράφο στο διάστημα 2 με 4 και έβγαζε γραμμές. Ελπίζω ότι ήταν η τελευταία φορά που συνέβη γενικώς και αύριο, αν τα καταφέρει και έχει επιζήσει, θα κάνουμε την πρώτη εκπομπή της σεζόν μαζί.

Όλοι εσείς που ζητάτε τέτοιου τύπου διασκευές και αντίστοιχα κομμάτια, σας πω ότι κάναμε μια συλλεκτική εκπομπή λίγο νωρίτερα στον Αύγουστο με το Χάρη, η οποία, ξέρει, Στέφανε, κατά τύχη έγινε, όπως συμβαίνουν τα πάντα, δηλαδή αυτό εδώ το 2ωρο, την οποία θα σας πω την ημερομηνία και θα μπορείτε να την ακούσετε on demand.

Εν τω μεταξύ ενημερώθηκα ότι έχει Βαλεντίνα μετά. Έχει Βαλεντίνα, ε. Θα κάνεις μαγκαζίνο, ε. Έχεις έρθει έτοιμη να ενημερώσεις τον κόσμο. Πώς έλεγε και ο Βέγκος, θυμάσαι Στέφανε, με τη μανούλα που λέει να με ενημερώσετε γιατί εξαγριώθηκα. Δώσε παπάκια στο λαό!

0: Ρε Μαρθιανέλη, μια αφιέρωση κάναμε στον συνάδελφο τον ανώμαλο και μας γύρωσες. Λέει, πόσα μηνύματα να έχεις σήμερα, τι αφιέρωση γιώσαμε, ρε αδερφέ. Ξαναστείλε, την ξαναπαίξουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ακούστηκε λίγο περίεργο, ε.

Καλησπέρα, λέει ένα φίλο. Καλή εκπομπή. Λαϊκή απέτηση το Τσίπρο να πάει στο 1,80 με μεζέ. 1,80 φίλε, κάνει μόνο το καπάκι τώρα. Σπυράκο από Μενίδη, χαιρετίσματα στο Σωτήρι, το συνάδελφο που είναι ΑΕΚ στην μπάλα, Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Όπως θα έλεγε και ένας συνάδελφος παρουσιαστής, με ανώμαλους δεν μιλάω.

με έμεσο τρόπο για το καπάκι στο Τσίπρο με το μεζέ. Βλέπω μια πολύ ενδιαφέρουσα, όχι ακριβώς μελέτη, είναι ένα διάγραμμα που έφτιαξε ένας Μερακλής και προσπαθεί να υπολογίσει με πόσα λέει σουβλάκια ισούται ο βασικός μισθός στο πέρασμα των χρόνων. Και κατέληξε στο μελαγχολικό συμπέρασμα ότι το 1985, εποχές Πασόκ, αντιστοιχούσαν λέει 737 πιτόγερα στο μήνα και πλέον το 2026 πέφτουμε στα 165.

Μ' αρέσουν οι ακροατές που έχουν ενσυναίσθηση. Γιώργο, συγγνώμη λέει για τη δημοσιογραφική ερώτηση, αλλά ξέρεις αν θα πάρει εισιτήρια ο Ηρακλής το Σάββατο? Αν δεν κάνω λάθος, θα πάρει 500 εισιτήρια. Δεν το λέω και με σιγουριά, πάντως κάτι τέτοιο διάβασα στο ίντερνετ. Θα το επιβεβαιώσουμε επισήμως και τότε θα μπορείς να το δέσεις κόμπο.

με όλο το σεβασμό στους υπόλοιπους Σοκράτες, έχουν λίγο παραπάνω αξία από κάποια άλλα. Εσύ αν θέλεις, κοίτασέ με. Όταν λαμβάνεις την καταξίωση από ανθρώπους του χώρου, στέλνει ο αδερφός μας τον Μπομπ Κατσιόνης λέγοντας: για κάποιους οι ιδανικές διακοπές είναι Μύκονος, Μοντέλα, παραλίες και ποτάρες, αλλά εγώ ζω το απόλυτο όνειρο, τρώγοντας μόνο στο σπίτι προψημένα μπιφτέκια, ακούγοντας λέρα και μουσικάρες, φιλιά από το παραθαλάσσιο νέο ψυχικό. Περισσότερο μίλησε στην ψυχούλα μου το προψημένο μπιφτέκι, να ξέρεις. Τι έγινε, σε σχόλασε η Ευρυδίκη και το ρίξε στα προψημένα?

Και νομίζω ότι αυτή η φρασίτατη διασκευή είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να το κλείσουμε για σήμερα το μαγαζί. Ήταν μια εκπομπή με τεράστια ποιότητα, ειδικά από το σημείο που ανέλαβε την κονσόλα ο Ιταλός. Δυστυχώς ήταν η τελευταία χωρίς τον μέτριο συνάδελφο, ο οποίος από αύριο υποτίθεται ότι επιστρέφει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αν και δεν βλέπω κάποιο λόγο ιδιαίτερο, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία υποδίθηκε την επιμέλεια της παραγωγής και ακολουθεί στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε με κανονικότατη ροή Σαχλαμάρας αύριο για πρώτη φορά στη σεζόν μαζί με τον Νικόλα μας. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4.
11: Να έχει νέο ο Χριστούπολη από ένα καραμαριέ ένα μνήμα σαν μάτι που ολοκληρώθηκαν στο ημίχρονο Πανσεραϊκό Πανθρακικό 1-1. Προσιλωμένοι στο στόχο τη πρόκληση στο Μουντομπάσκετ, νέα παντεστημική ομάδα, όπω δήλωσε ο Βασίλη Πανούλη, δεν υπάρχει πίεση. Θέλουμε να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Τα λόγια του Ομοσπονδιακού προπονητή δεν περνά καν από το μυαλό μου ότι μπορεί να μην πάμε στα τελικά. Τον ίσο Θανάσσα το κουμπό. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριου Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει και του Ρίτσαρντ, πιθανό στον δανεισμό του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για την νίκη. Τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίχτες ενώπιση της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Τέσσερα μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των playoffs του Champions League με κοινή ώρα άναξη στις 10. Παίζουν Νάιμέγεν Μπόντογκλιμ, Σέλτι Κλάσκ, Σλόβαν Τσέλιε και Χαπόλ Μπερσεβάσα Μπαχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου.
12: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιο

Λοιπόν, νομίζω πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Έχουμε full ρεπορτάζ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Κλασικά με τα ρεπορτάζ. Με Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε μαζί εκπομπή. Έχουμε. Έχεις έρθει ο Ρεξάτος, σε βλέπω. Όχι. Με Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή της εκπομπής για ακόμα μια φορά αυτό το αχτύπητο δίδυμο, εγώ και ο Κώστας Μιαούλης μαζί. Και θα ξεκινήσουμε σε λίγο έτσι πιο μπασκετικά και μετά θα πορευτούμε και στα ποδοσφαιρικά. Αλλά να πάμε και στα κύπελα, γιατί είχαμε Superbet κύπελο Ελλάδος σήμερα. Κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη είναι στο 52ο λεπτό το Πανσεραϊκός Πανθρακικός που είναι 1-1. Θυμίζω, όποια ομάδα κερδίσει μπαίνει στη League Face του κυπέλου Superbet. Στα προηγούμενα παιχνίδια Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καραμαριάς 1-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος στα πέναλτι 3-1, πέρασε Νίκη Βόλου. Καλαμάτα πάρα πολύ άνετη και εντυπωσιακή, 4-2 τον Πανετολικό. Θα δούμε πώς ολοκληρωθεί και το τελευταίο απόψινό παιχνίδι.

Φυσικά έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια Playoff Champions League στις 10 όλα. Ναι, Μέγεν Μπόντογκλιν, Σέλτι Κλάς Κλίν, Σλόβεν Μπρατισλάβα Σέλι και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ. Αλλά, όπως με ρωτάει εδώ ένας φίλος, θα δεις λέει Champions League σήμερα ή Ατλέτικο Μάλαγα. Έχουμε πολλές οθόνες έξω. Νομίζω ότι μπορώ να δω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Οπότε θα δω και Ατλέτικο Μάλαγα. Πρώτη αγωνιστική La Liga, είπαμε, είναι σπασμένη. Γιατί οι ομάδες είχαν και παίκτες που έπαιζαν μέχρι τις τελικές φάσεις του Μουντιάλ, οπότε έπρεπε να ξεκουραστούν.

Άλλαξε, λέει, σε παρακαλώ, αυτό το τραγούδι κούρασε. Γιατί κάνω και καθημερινά εκπομπή, οπότε πρόλαβε να κουραστεί με το τραγούδι μου. Όχι, εμένα μ' αρέσει και δεν θα το αλλάξω. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, τα τελευταία σημαντικά νέα από τα τελευταία είναι ο τραυματισμός του Kendrick Nunn στον Παναθηναϊκό Άκτορ, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξιγόνατο κατά τη διάρκεια ατομικών προπονήσεων στις ΗΠΑ και χρειάστηκε να χειρουργηθεί, όπως ενημέρωσε και ο Παναθηναϊκός. Θα χάσει την προετοιμασία, θα χάσει και μερικά από τα πρώτα παιχνίδια. Μπορείτε να δείτε και αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μπορεί να χάσει μέχρι και 6 παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Οπότε είναι ένα πλήγμα όσον το κάνεις αυτό για τον Παναθηναϊκό.

0: Καλησπέρα και στον Ντάντε και στον φίλο που λέει μια ονειρό το τέμ για το σταθμό και στον Δημήτρη Νταλικέρη που μας λέει Buenas tardes και εμείς θα πούμε Buenas tardes στον Χρήστο Ρομπόλη γιατί σήμερα έχει Media Day και η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ εν όψη και των φιλικών αγώνων αλλά κυρίως των πολύ σημαντικών προκριματικών που δίνουμε κόντρα σε Ουκρανία και Ισπανία. Γεια σου Χρήστο.
1: Χαίρετε. Η Εθνική Ελλάδα, όχι την Ισπανία, έτσι. Γιατί παίζουμε την Ισπανία, αλλά λες Buenas tardes, δεν ξέρω τι.
0: Όχι,
1: γίνεται.
0: Επειδή έχω το σήμα το ισπανόφωνο, εδώ οι φίλοι μου στέλνουν. Ναι, Buenas tardes. Μην το πάρει ότι στηρίζουμε
1: όχι,
0: την
1: γιατί
0: Ισπανία.
1: Γιατί παίζουμε και την Ισπανία 31 του μήνα, μην του δίνουμε και πολύ θάρρος.
0: Να του πούμε Buenas noches και adiós.

0: παίκτης, ίσως ο πιο ποιοτικός και ο πιο έτοιμος, ας πούμε, που έχουν στο top level αυτή τη στιγμή. Δεν θα αγωνιστεί λόγω ενός τραυματισμού σε αυτό το παράθυρο. Οπότε είναι μια καλή είδηση για μας. Εντάξει, ένα ελαφρύ τραυματισμό έχει το παιδί, καλά να είναι. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι 31 του μήνα δεν θα παίξει. Να πούμε ότι συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία της ομάδας. Δεν υπάρχουν θέματα. Εντάξει, πέρα από το γνωστό του Ρογκαβόπουλο, ο οποίος εξ αρχής δεν μπορούσε να βοηθήσει, εξετάστηκε και έχει αυτό το θέμα στο πέλμα. Θα αργήσει και λίγες μέρες να μπει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Όλοι οι υπόλοιποι 16 είναι κανονικά στη διάθεση του Σπανούλη. Συνεχίζονται καθημερινά οι προπονήσεις. Έχουμε και το πρώτο φιλικό το Σάββατο στις 8 το βράδυ με την Πολωνία. Και το δεύτερο θα είναι με την Κύπρο τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα για τα δύο στο Telecom Center Athens. Παρεμπιπτόντως, το δεύτερο σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα έχει γενική είσοδο 12 ευρώ το μάτς με την Κύπρο, που θα είναι Κύπρο Bad Generale. Μίλησαν και ο Σπανούλης και οι παίχτες για αυτά τα παιχνίδια. Είπε ο Σπανούλης ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πίεση πάνω μας. Ξέρουμε όμως ότι είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια που έρχονται με την Ουκρανία και με την Ισπανία. Και ξέρουμε ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας με την εικόνα μας και την εμφάνιση και τα αποτελέσματα προφανώς στο προηγούμενο παράθυρο. Θυμίζω ότι είπες από την Ρουμανία και από την Πορτογαλία που μας έβαλαν σε μεγάλες περιπέτειες. Είπε ο Σπανούλης ότι τα παιδιά που έχουν έρθει τα δίνουν όλες τις προπονήσεις, έχουν καταλάβει την κρίση των αναμετρήσεων. Έχουμε και αυτά τα φιλικά να δουλέψουμε, να βάλουμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι μας και να παρουσιαστούμε όσο καλύτεροι γίνεται. Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι αν είναι ικανοποιημένος με την ανταπόκριση των παιχτών στις κλήσεις. Θυμίζω ότι είχε πει μετά την ήττα από την Πορτογαλία τον Ιούλιο ότι θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες σε αυτά τα παιχνίδια. Είπε ότι είμαι ευχαριστημένος, τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ πέρα είναι σε καλή κατάσταση και πάντα κοιτάζω τους παίχτες που είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Δεν έκανε δηλαδή κάποια ονομαστική αναφορά στον Γιάννη το κούμπο, ο οποίος δεν θα είναι παρόν στο συγκεκριμένο παράθυρο. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε και στις μικρές εθνικές ομάδες. Θυμίζω ότι ήταν παρόν και στο ευρωπαϊκό των παιδών και λόγω του γιού του, αλλά και με διπλή ιδιότητα, μια σκηνή και προβολής των εθνικών ομάδων και παρακολουθεί όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες. Είπε ότι υπάρχει πολύ ταλέντο. Το θέμα είναι τα παιδιά αυτά να συνεχίζουν τη δουλειά, να παραμείνουν ταπεινά, αλλά το σίγουρο είναι ότι ανεξάρτητα από το αν παίρνει μια εθνική ομάδα μικρή το μετάλλιο ή όχι, που φέτος δεν πήραμε μετάλλιο, αλλά είχαμε δύο πέμπτες θέσεις και μια έκτη, θα πρέπει να στεκόμαστε ότι υπάρχει ταλέντο και είναι πιο σημαντικό να βγάζουμε παίχτες για να θα στελεχώσουν αύριο μεθαύριο και την εθνική ομάδα και τις μεγάλες μας ομάδες και να παίξουν κανονικό μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο παρά να παίρνουμε κάποιο μετάλλιο. Αν μπορεί να συνδυαστεί και με μετάλλιο, καλώς, αλλά το πιο βασικό είπε ότι είναι να έχουμε παίχτες με ταλέντο που να έρχονται από πίσω και να τροφοδοτούν σιγά σιγά και τις καλές μας τις ομάδες μας τέλος πάντων και την εθνική ανδρών πάνω απ' όλα. Από την άλλη, από την πλευρά των παιχτών, είχαμε ωραίες ατάκες και από το Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος είπε ότι δεν θέλω καν να σκέφτομαι, λέει, ότι δεν θα είμαστε παρόντες στο παγκόσμιο. Είμαι ένας άνθρωπος, λέει, που έχω πάντα θετική σκέψη και δεν θέλω καν να περνάει από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Έχω παίξει, λέει, σε 3 ευρωμπάσκετ, σε 2 παγκόσμια, θέλω να παίξω σε τουλάχιστον ένα ακόμα και νομίζω ότι θα ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια και να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να πάρουμε τις νίκες. Ο Ντίνος Μίτογλου είπε με τη σειρά του ότι η ομάδα έχει παιδιά που έχουν και ταλέντο και εμπειρία και όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο ξέρουν να αντιδρούν και είναι καλό ότι η ομάδα μαζεύτηκε αρκετά νωρίς. Έχει περίπου 2 εβδομάδες προετοιμασίας που είναι αρκετά μεγάλο διάστημα σε σχέση με τα προηγούμενα παράθυρα που είχαμε 3-4 μέρες προπονήσεων όλοι μαζί. Και φυσικά υπάρχει και περισσότερο ταλέντο γιατί έχουν έρθει και παιδιά τα οποία λείψανε στο προηγούμενο παράθυρο τον Ιούλιο. Και από την άλλη, ο Τάιλερ Ντόρση με τη σειρά του είπε γι' αυτό ότι πολλές φορές είναι καλό να έχεις πίεση γιατί σου βγάζει, λέει, τον καλύτερο σου εαυτό. Είμαστε όλοι εδώ να προπονηθούμε, να παίξουμε 2 πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι και πάμε να κάνουμε 2 νίκες. Θυμίζω είναι 28 Αυγούστου στην Λετωνία, το δέντρο της Λετωνίας, στη Ρίγα, απέναντι στην Ουκρανία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Και το δεύτερο μάτς, 31 Αυγούστου, στο Telecom Center Athens, απέναντι στην Ισπανία. Και τα δύο μάτς είναι στις 7 το απόγευμα. Τα εισιτήρια με την Ισπανία, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα βγουν την επόμενη εβδομάδα. Και περιμένουμε να ανταποκριθεί και ο κόσμος, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί και η βοήθειά του τώρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που είναι εθνική. Εντάξει, ο κόσμος βέβαια πάντα παρόν είναι. Θυμίζω και στα Λιώσια τις 5 Ιουλίου που παίξαμε την Πορτογαλία γεμάτο ήταν το γήπεδο και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια που έχει δώσει η εθνική, δόξα τω Θεώ, ο κόσμος είναι δίπλα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να έχουμε καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και να πάρουμε αυτές τις 2 νίκες. Έχουμε και ενισχυμένο ρόστερ και με τον Ντόρση και με τον Καλάθι που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια και με τον Μίτογλου, τον Καλαϊτζάκη, παιδιά που δεν ήταν στις προηγούμενες κλήσεις, τον Κώστα Αντετοκούμπο, τον Θανάση Αντετοκούμπο και με τα παιδιά που ήταν και τον Ιούλιο, έτσι τον Παπα-Νικολάου, τον Λαρετζάκη, τον Τολιόπουλο. Ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό πρόσωπο και να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες. Εγώ θα πω ότι και η νίκη επί της Ουκρανίας θα είναι καλή. Αν νικήσουμε και την Ισπανία, θα είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά το πρώτο πρόβλημα να κοιτάμε είναι να κερδίσουμε την Ουκρανία, έτσι, που είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι.
1: Ωραία, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν από το Χρήστο Ρομπόλη. Σήμερα ήταν η Media Day της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Τα ακούσατε αναλυτικά από το Χρήστο. Μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Νίκος από το Παλαιό Φάληρο με ρωτάει πώς λέγεται το τραγούδι της εκπομπής και να μην το αλλάξω. Μολιέντο καφέ λέγεται. Κύρα Βαλεντίνα, θα βγουν όλοι οι μπασκετικοί σήμερα. Βγήκαν νωρίτερα, παιδιά, μέσα στην ημέρα, να ξέρετε. Και ο Πετρίδης βγήκε νωρίτερα για τον Κέντρικ Ναν και ο Νίκος Ζέρβας πιο πριν για το θέμα walk-up. Αμφότεροι είναι σε άδεια ουσιαστικά, αλλά βλέπετε ότι ακόμα και στην άδεια είναι εδώ να σε ενημερώσουν. Στα μπασκετικά των αιωνίων, να προσθέσω εγώ κάτι, ότι έδωσε ένα βιντεάκι στη δημοσιότητα η ΚΑΟ Ολυμπιακός ουσιαστικά με τις φανέλες καινούργιες που έχει αλλάξει η εταιρεία κλπ. Οι οποίες θα κυκλοφορήσουν από σήμερα σε 9, θα είναι διαθέσιμες για όποιον θέλει να και ανυπομονή να την προμηθευτεί. Τι άλλο, καλησπέρα στο Βίρνο από τα Χανιά. Πολλά τα μηνύματά σας. Πότε θα γύρισε ο κύριος Τάσος? Νομίζω έχει ακόμα κάποιες μέρες άδεια. Οπότε εδώ θα απολαμβάνετε άλλους καλούς συναδέλφους.

Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ ότι συμφώνησε ο Πανετολικός για μια μεταγραφή του Ματέο Μεχία, 23χρονος επιθετικός από την Μπούργος. Και δεν μπορώ να μην θυμηθώ αυτό το απίστευτο σκηνικό που είχε γίνει το 2013 στην Κρήτη με τον παίχτη που είχε πάρει εργοτέλης, τον Αλβάρο Μεχία. Και έκαναν λάθος στο αεροδρόμιο και έδωσαν μια ανθοδέσμη και υποδέχτηκαν ένα Γερμανό τουρίστα, οι φίλοι κριτικοί, και του λέγανε Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία. Αλλά ήταν ένας Γερμανός τουρίστας με τη γυναίκα του. Τελικά καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αυτός ο παίκτης που περιμέναν, απλά έμοιαζε. Του παίρνουν πίσω τα λουλούδια και βρίσκουν τον κανονικό Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία. Ήταν από τις πιο έτσι κάλτορες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία, Στέφανε.

Έχει έρθει ένα μήνυμα. Πώς είδες την ΑΕΚ? Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα τον Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος έχει πιάσει ψηλή κουβέντα εδώ με Κώστα Μιαόλη στο τηλέφωνο. Και δεν λέει να έρθει στην παρέα μας. Κάποιες αναλύσεις θα γίνονται λογικά.

0: Εντάξει, λέγαμε τα δικά μας, ρε Βαλεντίνα. Ήταν το σχόλιο του Κώστα Μιαούλη. Δεν έχει σημασία, από εδώ πέρα έχουμε μια κουμπί και περιμένουμε. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Βαλεντίνα. Γεια σου. Εντάξει, και εσύ, ένα λεπτό περίμενε. Ένα.
0: Δεν ήταν ένα, τα μέτρησαν ήταν παραπάνω.
1: Έχουμε 8 λεπτά μπροστά μας. Να τα πούμε όλα για όνομα του. Και τα έχουμε πει κιόλας, γιατί έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Μεταγραφή ακόμα δεν έχουμε.
0: Οπότε, καλό βράδυ, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Όχι, όχι. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι αν είχαμε κάτι δισκογραφικά και εγώ να πετάγαμε χαρταετό, θα σου έλεγα έχεις δίκιο, αλλά κάνουμε μια κουκουβέντα, ρε παιδί μου. Αλλά όχι, δεν είναι αυτό το έργο. Το έργο είναι ότι έχει παίξιά και καταλαβαίνεις. Τώρα πάμε, μιλάμε και εμείς οι Αγγλίες μεταξύ μας λίγο. Να τα λέμε δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Σου αφήνει έτσι μια απογοήτευση το αποτέλεσμα.
1: Απογοήτευση, όχι μόνο. Καλά το λες, κατάλαβα πώς το λες. Σίγουρα δεν μου αφήνει ικανοποίηση, να το πω έτσι, που θα μου άφηνε σε άλλη περίπτωση. Αν και μετά θα μου δημιουργούσε προβληματισμό, γιατί αν το 0-0 μου άφηνε ικανοποίηση από την τελική εικόνα, θα σήμαινε ότι κάτι καλά θα είχε κάνει η Λεύσκη και εμείς όχι. Mm-hmm. Δηλαδή θα απειλούσαν, θα ήταν επιθετικοί, θα ήταν η ομάδα που έχει ρυθμό, όντως εχθές η ΑΕΚ. Άφησε γλυκό πικριγεύση, γιατί το κομμάτι που αφαιρούμε στο γλυκό έχει να κάνει με την εικόνα της σε ό,τι αφορά τα όσα έπρεπε να κάνει και τα έκανε και πολύ σωστά τακτικά στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μια ομάδα πολύ πολύ πιο έτοιμη από αυτή. Το παραβλέπουμε αυτό, αλλά δεν θα έπρεπε. Το προσπερνάμε εύκολα, θα ρίξει και δεν είναι σοβαρό κριτήριο. Αυτό είναι το μοναδικό σοβαρό κριτήριο, Αύγουστο, είναι για τις ελληνικές ομάδες. Γιατί αν αυτές οι ομάδες, όλες οι ίδιες οι ελληνικές, παίξουν Νοέμβρη, ας πούμε, τα αποκλιματικά, ή τέλη Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, θα είναι πολύ διαφορετική η εικόνα τους από ό,τι τώρα. Πολύ πιο έτοιμες, ή αν έχουν έστω τα μάτς που έχουν οι αντίπαλοι τους. Η Λεύσκη, όποια είναι μια ομάδα η οποία έχει ήδη, με αυτό που έπαιξε χθες, 11 επίσημα παιχνίδια και έπαιζε μια ομάδα που έπαιζε το δεύτερο της μόλις. Mm-hmm. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να καταφέρει να πετύχει αυτό που θέλει ο προπονητής της, να σβήσει το ρυθμό, να μην αφήσει την αντίπαλο να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο, να το πω έτσι, να τρέξει το παιχνίδι, να το κάνει ροντέο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με πάνω κάτω την μπάλα και με ταχύτητες τέτοιες που θα ευνοούσαν την ομάδα που έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια. Κατάφερε όχι απλά να το ηρεμήσει το παιχνίδι και να παγώσει το ρυθμό, να βγάλει από την εξίσωση, όπως καταλαβαίνεις, και, και την έδρα.
0: Ναι, ηρεμήσει και τον Νίκολιτς, όπως είχε φουντώσει και στην αρχή ο άνθρωπος.
1: Σωστό. Αλλά είχε και την ικανότητα με το παιχνίδι της να κυριαρχήσει, ειδικά μετά το 10, και να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Εκεί αρχίζει το πικρό που λέμε, γιατί πραγματικά η ΑΕΚ άξιζε να έχει βρει γκολ και στις δύο περιπτώσεις με τον Ιόβιτς, αλλά και όχι μόνο. Υπήρχε δηλαδή και προϋποθέσεις, αυτές που εκνεύρισαν πολύ τον δικαιολογημένα κιόλας, τον σερβοτεχνικό, προϋποθέσεις τέτοιες που θα μπορούσαν στην τελευταία και να μπορέσει να κάνει την δουλειά της όχι στο 50-50, αλλά να έχει την πρόκληση τώρα στο 70-30 υπέρ της. Okay. Δεν θα βάλουμε και τα κλάματα, γιατί η ΑΕΚ δεν καταφέρει να κερδίσει εκτός έδρας μια πιο έτοιμη ομάδα από αυτήν. Αυτό που σίγουρα πρέπει να κρατήσει η ομάδα είναι την τακτική ανταπόκριση στο πλάνο, την εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα, την κυριαρχία της και την συνέπεια και συνέχεια που έδειξε σαν αγωνιστικό project, και πλέον να πάει να κάνει ακόμα περισσότερο το καλό της χρονικό διάστημα σε επίπεδο δημιουργίας στην Νέα Φιλαδέλφια, και βέβαια να είναι πιο αποτελεσματική εδώ, προκειμένου να μην έχει πρόβλημα και να βρει τη νίκη για να περάσει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, το Champions League. Αυτός είναι ο σκοπός, την κατάμεση στην Νέα Φιλαδέλφια. Θυμίζω ότι είναι ήδη σολντά το παιχνίδι με τους Βουλγάρους. Οπότε είναι πράγματα τα οποία έχει δύο coach και περιμένουμε να δούμε το πώς θα τα διαχειριστεί σχετικά με τα πρόσωπα. Είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε γι' αυτό, όπως καταλαβαίνεις, Βαλεντίνα μου, γιατί έχουμε μπροστά μας και πρωτάθλημα, και πολύ σωστά είπε ο coach ότι σε αυτό το σε αυτή τη διοργάνωση η ΑΕΚ βρίσκεται μία ανάσα, γιατί το κατάφερε μέσα από το πρωτάθλημα. Οπότε θα πρέπει να δείξει και την ανάλογη σοβαρότητα και εκεί. Είναι ένα μεγάλο τεστ και αυτό για μένα.
0: Για το τι θα παρατάξει και ο Νίκολιτς,
1: Για το τι θα παρατάξει, για το πόσο θα καταφέρει να μην επηρεαστεί η ομάδα, ξέρεις, από αυτή την αναμέτρηση που έχει μπροστά της και το διακύβευμα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα, έτσι. Αυτό που λέμε ότι το τσιπάκι πως αλλάζει και δεν επηρεάζει το γκρουπ, κατάλαβες. Mm-hmm. Γιατί και πέρυσι και με τον Ολυμπιακό το είδαμε αυτό σε πολλά παιχνίδια, χωρίς βέβαια να τους στοιχήσει πάρα πολύ βαθμολογικά στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, αλλά είχε παιχνίδια στα οποία φαινόταν επηρεασμένος, φαινόταν ότι η ομάδα έμενε, ρε παιδί μου, ξέρεις, στα ευρωπαϊκά και στην προσπάθεια που είχε κάνει στο Champions League. Είναι, ξαναλέω, τεράστιο το διακύβευμα για την ΑΕΚ να μπει στο λήξη της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης στην Ευρώπη. Και θέλω να δω αν θα καταφέρει ο κόουτς, γιατί είναι κομμάτι πνευματικό και αυτό, να κρατήσει την ομάδα, να τους έχει όλους, πώς λέμε, το μυαλό στο κεφάλι. Να είναι focus 100% με τον Ηρακλή, να κάνουν τη δουλειά τους για να μπορέσουν να, την Τετάρτη έπειτα να κάνουν το άλλο μισό, που είναι το πιο σημαντικό για αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν, για το μετά play-off.
0: Πάντως έβλεπες στο φινάλε στα πρόσωπα των παικτών της Λεύσκη ότι τώρα εντάξει, αφού δεν καταφέραμε τίποτα σήμερα, πάμε
1: ναι,
0: τώρα για...
1: Κοιτά, έχεις δίκιο, απλά τα λέγατε και το μεσημέρι με τον Νικολακό. Είναι μια ομάδα που παίρνει το 0-0. Το αγοράζει, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, και έπειτα προσπαθεί να το μεταφέρει σαν σε επίπεδο πίεση στον αντίπαλο. Έχουν καταλάβει, ρε παιδί μου, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ δεν έχει επιληθεί σε καθόλου, σε κανένα σημείο του αγώνα, έτσι. Έχουν αντιληφθεί ότι ο αντίπαλος που έχουν απέναντί τους και οι Βούλγαροι είναι ένα κλικ πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτούς που έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Γιατί και αυτή δεν είναι τυχαία, ξαναλέω, μια ομάδα που φτάνει στα play-off Champions League έχοντας...
0: Έχει περάσει τρεις προκριματικούς, έτσι.
1: Ναι, έχοντας περάσει τη διαδικασία όλη και δεν έχοντας καταγράψει καμία ήττα σε όλα τα επίσημα παιχνίδια της, αλλά εστιάζουν τώρα στο Champions League. Δεν είναι κάτι το οποίο το προσπερνάς έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αλλά η διαφορά φάνηκε. Νομίζω χθες είναι μεγάλη σε επίπεδο ποιότητας, τέλος πάντων, και δυνατότητας αξιοποίησης του βάθους του ρόστερ σε μια φάση, δηλαδή μετά το 65, νομίζω ότι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν και το ρυθμό, το πώς ήλεγχε το ματσιάκ και πώς πήγαινε να το κατακτήσει. Λογικά είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι παράλογα να συμβαίνει, γιατί υπάρχει διαφορά, έτσι, στο μπάτζετ, σε όλα. Αλλά το ποδόσφαιρο, ξαναλέω, είναι... ένα, και ειδικά το Champions League, τα play-offs, δεν μπορείς να χαλάρωσεις. Δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, ακόμα και να είσαι grand favori, μπορεί να σε πετύχει μπόσικο μια ομάδα και να αλλάξουν και όλες τις συνθήκες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Βαλεντίνα μου. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, πόσο να στραβώσει και να έχεις άγχος. Για μένα το μάτι της δηλαδή, για την ΑΕΚ είναι δύο φορές πιο δύσκολο. Γιατί πολύ απλά θα έχει και ένα μεγάλο πρέπει ανταπόκριση σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Απλά βρει γκόλια και να περάσει, είναι πασχηματές, είναι ξεκάθαρο. Ίσως να βλέπεις περισσότερο έτσι τους Βουλγάρους, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα το διαπιστώσουμε όταν έρθει η ώρα, βέβαια, γιατί τώρα επαναλαμβάνω, είναι νωρίς να λέμε για το συγκεκριμένο μάτς. Έχουμε μπροστά μας πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρέπει και ο Ριμπάλτα, καταρχάς η ΑΕΚ έχουν τα τελευταίες μέρες εκτός του να προγραμματίσει το παιχνίδι με τον Ηρακλή, να φτιάξει και το ρόστερ της ακόμα περισσότερο, και ο ίδιος ο Ριμπάλτα, μιλώντας χθες, είπε ότι θέλει μια σημεία κινήσεις. Αυτό που λέγαμε επιβεβαιώνεται δηλαδή σε επίπεδο ρεπορτάζ. Εκτός από αριστερό μπακ, κοιτάει και μια ακόμα περίπτωση παίχτη για να ενισχύσει μάλλον μεσοπτικά την ομάδα. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία.
0: Δεν λείπουν τα μηνύματα, να ξέρεις εδώ.
1: Για πέσαμε όλα ένα προς ένα.
0: Ασύνδετη ομάδα, λέει, χωρίς χαφ.
1: Καλά, το να μου μιλήσει για σοβαρά μηνύματα όμως, να μην μιλάς για... Άμα να μου πεις τώρα τέτοια μηνύματα, δεν υπάρχει.
0: Διαφωνεί, ένας, δύο πρέπει να είναι, αν μπορεί να είναι και ο ίδιος, ότι δεν είναι τόσο, δεν την είδε τόσο καλή, λέει, την ομάδα.
1: Καλά, δεν είπε κανείς ότι η ΑΕΚ ήταν Μπαρτσελόνα και έπαιζε με τον Ότα Παύλα. Είπαμε ότι άφησε γλυκό πυρκυριεύση γιατί θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη. Όχι γιατί ήταν super wow και κατάπιε τον αντίπαλο και έκανε 14 τέτοια και είχε τρία δοκάρια.
0: Πάντως η ΑΕΚ μόνο καλύτερη μπορεί να εμφανιστεί. Ενώ η Λεύσκη δεν φάνηκε ότι έχει και πολλά
1: πρέπει περιθώρια. Πρέπει να καταλάβουμε, έχεις απόλυτο δίκιο, Βαλεντίνα μου, πρέπει να κάνουμε και το του και άτα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ήταν μια αναμέτρηση στην οποία έπαιζε μια ομάδα το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της και σε κομβικές θέσεις, όπως είναι αυτή του χταχάφου αναφιλοφίλος, παίζανε για δεύτερη φορά ο Μαρίν με τον Κάριμεν. Είχαν πολύ πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι είχαν με τον Όφη, για παράδειγμα, που έπαιξαν πρώτη φορά. Πολύ πολύ καλύτερη. Κοντρόλαραν απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού, έκαναν απόλυτο κομμάτι στον άξονα της μεσαίας γραμμής ό,τι αφορά το πώς θα μείνει η μπάλα στα κιτρινό μαύρα πόδια και θα κρατήσει άκρη διατοχή, θα σβήσει τις επιθέσεις, δεν θα επιτρέψει στους παίκτες της αντιπάλου να κάνουν άμεσες μεταβάσεις, γιατί αυτό είναι το καλό της κομμάτι. Το επιθετικό transition, κλέβουν την μπάλα δηλαδή στο χώρο της μεσάς γραμμής και φεύγουν ταχύτητα με διαγώνες πάσης και κάθε το παιχνίδι. Όλα αυτά τα έχει διαβάσει ο coach. Οι παίκτες ανταποκρίθηκαν απόλυτα σε αυτό που ήθελε ο coach. Πέρυσι τέτοιο καιρό και μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, για να μην πω παραπέρα, μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, εγώ θυμάμαι να γκρινιάζει όλος ο κόσμος στη ΣΑΕΚ για την Διάδα Πινέδα Μαρίν και να λέει ότι κακώς δεν αξιοποιείται ο Γιόνσον, και ότι η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει και ένα ακόμα χάφα που δεν βγήκε ο Γκρούγιτς. Δεν νομίζω μετά από τον Νοέμβριο να είχε κανένας παράπονο από το διαδίδυμο του Μαρίν και του Πινέδα.
0: Και είναι αυτό που λέμε, να θυμηθούμε ότι είναι το πρώτο, ας πούμε, το δεύτερο μάλλον επίσημο παιχνίδι.
1: Μπορεί καλά το επίσης το πρώτο, γιατί κακά τα ψέματα στην Κρήτη, στο Super Cup, το πρώτο επίσημο μάτς, ναι, μεν ήταν επίσημο που χρειαζόταν τίτλος, αλλά η ΑΕΚ δεν είχε, μετά το 60 δεν είχε σωστή νοοτροπία. Εδώ ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι που ήταν την ΑΕΚ να έχει συνέχεια, συνέπεια στο παιχνίδι της. Προφανέστατα τις έλειψαν, ξαναλέμε, δεν ήταν αποτελεσματική, δεν είχε καθαρές αποφάσεις, είχε φοβερές προϋποθέσεις στο δεύτερο μήχρονο, τρεις στον αριθμό, δύο με το Μαρίν και δύο με το Ζήνη. Οι τρεις λέω ήταν πιο σημαντικές, γι' αυτό λέω δεν αναφέρομαι στις τέσσερις, που δυστυχώς επέλεξαν να τελειώσουν τις φάσεις αντί για να τη χτίσουν την επίθεση μέσα στο κουτί του αντιπάλου, κάτι το οποίο ανέφερε και ο Νικολίτς. Αυτά όμως είναι θέμα ρυθμού, θέμα χημείας και θέμα παιχνιδιών, επίσημων αγώνων να πάρει η ομάδα. Αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, μπορούμε να είμαστε ισοπεδωτικοί, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε και να απαξιώσουμε όταν παίρνουμε τις ομάδες. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Ωραία Γιώργο, οπότε τώρα στο μυαλό Ηρακλής. Και...
1: Ναι, θυμίζω ότι με τον Ηρακλή θα τα πούμε και από αύριο πιο πολύ αυτά και πιο συγκεκριμένα για να δούμε τι θα δουλέψει ο coach. Να γνωρίζω ο κόσμος ότι η ΑΕΚ επέστρεψε 4 φορές τα ξημερώματα σήμερα, οπότε από αύριο αρχίζει επί της ουσίας η δουλειά για το μάτς με τον Ηρακλή και δεν έχει και πολλές μέρες ο coach. Πέμπτη Παρασκευή,
0: ναι, την εβδομάδα.
1: Μπράβο, 8 η ώρα και θα είναι και χωρίς το πέταλο, να θυμίσω, λόγω της έντασης που έχει δημιουργηθεί στη Φιέστα με τον Ολυμπιακό μεταξύ της αστυνομίας και των οπαδών που βρίσκονται στο πέταλο. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί και πόσες αλλαγές θα κάνει, αν θα κάνει παρεταμένο ερωτήσεων που δεν το βλέπω, ή θα πάει σε 2-3 αλλαγές που και αυτές, ξέρεις, θα μοιραστούν με χρόνο οι βασικοί που είδαμε, με παίκτες που και αυτοί τυπολογίζουν τα βασικοί, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξει. Για παράδειγμα, λέω Βιτάλης, ξέρεις. Mm-hmm. Δεν έχει δυνατότητα για το λόγο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Δεν ξέρω αν θα πάρει ένα 60 λεπτό για να ξεκουραστεί το Κάιρνιν και ο Μαρίν, ή αν θα μπει στο 60 και 65 για να του ξεκουράσει, για παράδειγμα. Θα το δούμε αυτό. Είναι κάτι που θα το, το κρίνει ο coach στη δουλειά.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Αυτά από το Γιώργο Τσακίρη και εμείς πάμε αμέσως σε break. Και τι κάναμε over, Στέφανε, τα βλέπεις.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Ρόδο από δύο εκοφαντικούς κρότους που ακούστηκαν σε ολόκληρο σχεδόν το νησί. Όπως έγινε γνωστό, δεν πρόκειται για κάποιο ατύχημα, αλλά για ηχητική έκρηξη. Οι ήχοι δημιουργήθηκαν όταν μαχητικά αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων πτήσεων. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε καμία ζημιά ή τραυματισμός και η κατάσταση στο νησί είναι απόλυτα ομαλή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Αθήνα στον απόϊχο των πληροφοριών για πιθανές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανεξετάζει τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Στο τραπέζι βρίσκεται η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη στρατηγική σημασίας βάση της Ούδας στην Κρήτη, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας των συμμαχικών υποδομών. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής με συστήματα Patriot και στη Βουλγαρία, εφόσον υποβληθεί επίσης έτοιμα από τη Σόφια προς το Κισαία. Την ίδια ώρα η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού, στο νησί παραμένουν ανεπτυγμένα 4 μαχητικά αεροσκάφη Phantom ή F-16, καθώς και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς για την επιτήρηση της Ανατολικής Μεσογείου. Πράσινο φως άναψε για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και εποπτείας με τη συνδυαστική χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones και επίγειων δυνάμεων. Στη χθεσινή συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού ύψους 1.153.000 ευρώ με προσωρινό μειοδότη την Vanguard Security. Την ίδια ώρα ακυρώθηκε η προσωρινή κατακύρωση για το ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στη Μεσαιωνική Πόλη. Η απόφαση ανακλήθηκε λόγω εσωτερικού λάθους, καθώς η αξιολόγηση έγινε από το τμήμα Προμηθειών αντί για την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει ξανά από την αρχή για λόγους νομιμότητας. Έκτακτη συνεδρίαση συγκαλεί αύριο στις 10 το πρωί Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με σκοπό την κατεπίγουσα πρόσληψη 30 ναυαγοσωστών. Η διαδικασία κρίθηκε απολύτως επιβεβλημένη μετά από μπλόκο του ελεκτικού συνεδρίου στη σύμβαση της ιδιωτικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο. Η Δημοτική Αρχή προχωρά άμεσα στις προσλήψεις εξπρες προκειμένου να μην μείνουν χωρίς προστασία οι πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Ρόδου η μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες που έγινε τον περασμένο Ιούνιο από κατοικία στην περιοχή της Ρόδου. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί. Ο μεγαλύτερος εξ αυτών, ηλικίας 63 ετών, προσήχθη, ομολόγησε την εμπλοκή του και υπέδειξε στους αστυνομικούς τον χώρο που έκρυβαν τη λία. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 28.000 ευρώ, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στην εισαγγελία Ρόδου. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου από αύριο, 5η 20 Αυγούστου, στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το άγριο κούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά,

0: πετύχαμε όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Και την προετοιμασία είναι πια στην τελική ευθεία, βγάζει κομμάτια της προπόνησης, ίσως να προλάβει να είναι στην αποστολή, θα δούμε. Πάντως σίγουρα και αυτός θα είναι έτοιμος στο μάτι δεύτερης αγωνιστικής. Ο Μαμαντού Νίγκαινε σίγουρα επίσης απόν με πρόβλημα στο γόνατο. Και πιθανολογώ ότι τα δύο πιο πρόσφατα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, τόσο ο Ζερεμί Πετρίς ο δεξιός μπακ, όσο και ο Ρικάρδο Καρβαλιό, ο τερματοφύλακας, ο Πορτογάλος θα είναι στην αποστολή. Δεν νομίζω να ξεκινήσουν, ας πω την αλήθεια, αλλά θα είναι σίγουρα δύο επιπλέον επιλογές.
3: Για πες μας και τις αφήξεις που περιμένεις. Δηλαδή.
2: Θα έρθει πρώτος ο Μαρ Ρίτσαρτς. Αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έρθει ο Μαρ Ρίτσαρτς για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής γειτονάρια με την Nottingham Forest. Θα υπογράψει για 4 χρόνια. Και το Σάββατο φυσικά θα έχουμε την άφηξη στο μεσημεράκι του Μάνου Γκαρθία στο αεροδρόμιο Μακεδονία και θα γίνουν και δηλώσεις από ό,τι πληροφορήθηκα από τον Ισπανό. Αμφότεροι φαντάζομαι θα τεθούν στη διάθεση του προπονητή και αυτοί για το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής. Το καλό για τον Μάνου Γκαρθία είναι ότι έχει φουλ αγωνιστικό ρυθμό, εντάξει, είναι παιχνίδια στα πόδια του από το MLS
3: και δεν θα χρειάζεται και να προσαρμοστεί, έτσι είναι.
2: Γι' αυτό νομίζω ότι θα μπήκατε την απέξη, δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Το θέμα για τον Χάρη είναι Βαλαντίνα, ό,τι κάνει με το κεντρικό αμυντικό, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, εκεί είναι το μεγάλο κενό. Δεν του Μακούλ χάρτησε οριστικά, το είχε ο ίδιος στις δηλώσεις στην Βουλγαρία, ότι δεν φεύγει, το κουνάει από την Λεύση, την αντίπαλο της ΑΕΚ. Επομένως, μένει να δούμε τώρα προς τα πού κινείται ο Άρης. Οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο κεντρικούς αμυντικούς, προς τους οποίους έχει επικεντρώσει την προσοχή του Άρης και τις διαπραγματεύσεις. Μία δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ένας είναι πιο νεαρός σε ηλικία και ο άλλος λίγο πιο μεγάλος και έμπειρος. Αμφότεροι έχουν ευρωπαϊκά κοινοτικά διαβατήρια, το λέω αυτό γιατί ο Άρης είναι φούρση στις ξένων. Οπότε θα τον βόλευε να πάρει παίκτες που έχουν κοινοτικά διαβατήρια. Είναι στη φάση της διαπραγμάτευσης με αυτούς τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αισιοδοξεί ότι τουλάχιστον τη μία την περίπτωση θα την τελειώσει μέσα στην εβδομάδα.
3: Ναι.
2: Υπάρχει μάλιστα μια πληροφορία του ένας από τους δύο είναι λίγο πιο κοντά από τον άλλο. Τώρα τι να σου πω, θα φανεί ότι αυτά και με το ΣΑΤΚΑ η κοντή του Άρη και εδώ στα χέρια, αλλά τελικά πήγε στην Ομόνια.
3: Σημαίνουν και αυτά στις μεταγραφές.
2: Ναι, ναι.
3: Έχουμε τίποτα άλλο.
2: Και βέβαια μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι προσθήκες, νομίζω ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφής περίοδου ο Άρης θα ψάξει να αποσυμφορήσει με το ρόστερ του. Γιατί ειδικά μεσοεπιθετικά έχουν μαζευτεί αρκετοί νοματέοι. Ο αδύναμος κρίκος σε αυτή τη φάση νομίζω είναι ο Δόνης. Δόνης και Μπουσαΐντε, όπως θα έλεγα, είναι οι δύο. Όπως επίσης μετά την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο

0: την υπογραφή επαγγελματικού συμβολίου του Μπαρμπόπουλου, φάνω τρίτος θερματοφύλακας, αλλά και την παραμονή του Διγούδη φυσικά εννοείται. Νομίζω ότι είναι πλεονάσιο Μάικη.
1: Ναι. Κάτι το πρέπει να γίνει με το κράτη.
0: Ναι, ναι, ξέρω, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει και θα γίνει λογικά κάτι. Τουλάχιστον θα έχει διώξει ο Άρης, είτε κάτι το δανεισμό, είτε ακόμη και να τοπίσει το συμβόλαιο, αν τα καταφέρει. Και από εκεί και πέρα, επειδή έχουν έρθει και δύο-τρεις πιτσιρικάδες που δύσκολα θα βρουν χρόνο, δηλαδή αυτοί από τις μεγάλες, τα παιδιά που ήξανε ο Τασίρ Διόπο, 18χρονος, ο Σέντερ Φορ, αυτός πιθανότητα θα δοθεί στην Απόλλωνα Καλαμαριάς, δανεικός, okay. Για να πάρει παιχνίδια.
1: Ωραία, Αλέξη, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα είπες όλα, ήταν ήδη πάρα πολλά. Ωραία, αν προκύψει κάτι με το εξωτερικό αμυντικό, εδώ είμαστε να τα πούμε. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ στον Αλέξη Αβόπουλο. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα του Άρη που έχει αφήξεις, που ψάχνει εξωτερικό αμυντικό, που έχει το πρόγραμμα το αγωνιστικό μπροστά για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Και εμείς πάμε αμέσως. Τι γίνεται, τα ρεπορτάζ τρέχουν. Πάμε σε Νίκο Αθανασίου και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Γεια σου Νίκο.
2: Γεια σου Βαλεντίνα μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό πρώτο παιχνίδι με τη Χάντερ Σκράλο 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Περιμένουμε την αποστολή του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ελπίζω στη συνέχεια να μην σας ενοχλήσω καθόλου.
1: Γιατί?
2: Το οποίο θα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κάποιο απρόπτο, ρε παιδί μου, κατάλαβες, από αυτή την άποψη το λέω. Δεν έχω κανένα θέμα να μην ξαναβγάλει σε καμία ώρα να πιάσουμε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική κουβέντα θέλεις. Αλλά όσον αφορά την αποστολή του Παναθηναϊκού, καλύτερα θα ήταν νομίζω έτσι. Το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό να μην βγω μετά, γιατί θα σημαίνει ότι κάτι κακό θα έχει γίνει.
1: Τότε να λοιπόν,
2: μπράβο. Χαίρομαι που συμφωνήσαμε. Συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να στέκεται πολύ και σε αρκετά σημεία της τοποθέτησής του στη βελτίωση που θέλει να δει από την ομάδα του. Νομίζω αυτό είναι και το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, εκτός από το αυριανό αποτέλεσμα. Και νομίζω αυτά τα πράγματα πάνε και λίγο μαζί να αλληλένδετα, δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ έχει καλύτερη εικόνα από αυτή που είχε στα 4 προηγούμενα παιχνίδια, το πιο πιθανό είναι να πάρει και έτσι ένα καθαρό σκόρι, ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Απέδωσε το σεβασμό που αξίζει ο αυριανός αντίπαλος και χαρακτήρισε τη Χάντεξ μια πολύ καλή ομάδα που θέλει προσοχή. Ενώ τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Σίδη Ντέζερς για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά. Τον θυμάμαι σε άλλη συνέντευξη τύπου που μεταξύ άλλων ο Νιγηριανός επιθετικός είπε ότι πέρασε δύσκολα αυτό το διάστημα, εντάξει, απόλυτα φυσιολογικά.
1: Ήρθε η ώρα να τα αποδώσω, λέει, την αγάπη που έλαβα.
2: Και ήρθε η ώρα να τα αποδώσω την αγάπη, πολύ σωστά το επισημαίνεις, την αγάπη του κόσμου του Παναθηναϊκού και είπε ότι το γκολ που σημείωσε η Σόφια είναι μόνο η αρχή. Γενικά είναι ένα παιδί το οποίο, έτσι ανοίγω μια μικρή παρένθεση, γιατί τον συναναστραφήκαμε λίγο στην Ολλανδία με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, πολύ χαμογελαστός, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα στη ζωή του την ποδοσφαιρική όλο τον προηγούμενο χρόνο. Λέει, θυμάμαι κιόλας που κάναμε και μερικά πειράγματα για τα πόσα γκολ θα βάλει φέτος. Ξέρεις, ήταν πολύ χαλαρός, πολύ cool. Ναι, παιδιά, τόσο θα βάλω και ακόμα περισσότερα. Οπότε, μακάρι να είναι υγιής, μακάρι να μείνει μακριά από όλη αυτή την ατυχία την περσινή. Και νομίζω ότι θα είναι μια μεταγραφή με όλα τα γράμματα κεφαλαία για τον φετινό Παναθηναϊκό. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, εντάξει, και ξαναλέω ότι περιμένουμε και την αποστολή. Το βάδισμα έχει ο Νάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός Μπακοκυριακόπουλος, δεξιός ο Τσάπρας που επιστρέφει στην ενδεκάδα μετά το παιχνίδι που έχασε καθώς είχε συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες τον επαναληπτικό με την Τζέσκα 1948, ο Βαντρόγκελεν με τον Ντεφράι δύο στόπερ, ο Καμαρά και θα δούμε ποιον θα έχει δίπλα του, θα δώσω ένα προβάδισμα στον Τσέριν, μάλιστα ρωτήθηκε γι' αυτό και ο Νίστρουπ σήμερα και έπλεξε το εγκόμιο του Κοντούρη. Να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά. Μπροστά από τους δύο κεντρικούς χαφ θα είναι ο Γιάγκουσιτς, στο αριστερό φτερό ο Αντίνο, στο δεξί ο Λιβάη Γκαρσία και στην κορυφή της επίθεσης έχει προβάδισμα ο Ανδρέας Τετέι να επιστρέψει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στους αγωνιστικούς χώρους μετά από αυτή τη μικρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του και τον άφησε εκτός για λίγες ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θέλω να δω αυτό το Λιβάη Γκαρσία Τετέι.
2: Εγώ πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Γενικά είναι πολλά πράγματα που θέλω να δω, απλά κάποια πράγματα δεν γίνονται και μαζί. Δηλαδή, ή είναι αυτό που λες εσύ, να δούμε μαζί τον Λιβάη με τον Τετέι, ή να δούμε τον Λιβάη μαζί με τον Ντέζερς. Γενικά αυτή η τετράδα που έχει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, με, ας υποθέσουμε ότι αύριο θα ξεκινήσει ο Αντίνο, αριστερά, δεξιά, ο Λιβάη, στο 10 ο Γιάκουσιτς και σέντερ φόρο ο Τετέι, είναι μια τετράδα που την περιμένεις και την περιμένεις και πολύ περισσότερο με βάση και τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει ο Παναθηναϊκός να αγωνίζεται. Έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει φέτος ο Παναθηναϊκός με το ποδόσφαιρο που έπαιζε για παράδειγμα πέρσι. Οπότε έχει εκεί ο Παναθηναϊκός επιλογές, έχει ποιότητα, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και πριν περάσω στα μεταγραφικά, να πω ότι αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού περιμένουν 25.000 και πάνω.
1: Δυναμικό παρόν.
2: Έτσι, δυναμικό παρόν από τους φίλους του. Το Τριφύλλιο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ούτε ο αντίπαλος είναι εμπορικός, ούτε η διοργάνωση, αλλά για αυτή την ομάδα, μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, είναι πραγματικός τελικός, και ας μην είναι τόσο εμπορικός ο αντίπαλος ή ας μην είναι, ξέρω εγώ, η top ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό από όλες τις απόψεις, και οικονομικά και σε θέμα πρεστής και σε θέμα ισορροπιών όσον αφορά τα αποδυτήριά του και τη διαχείριση του προπονητή στο ρόστερ. Μην κάθομαι τώρα να λέω πράγματα αυτονόητα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτά τα δύο παιχνίδια να τα δει.
1: Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι για την Ευρώπη, έτσι, τη φετινή. Πώς να μην είναι σημαντικά.
2: Και μετά σου ανοίγει και η Βαλεντίνα μου, σου ανοίγει και έναν δρόμο στο Conference League που έχουμε δει ότι όποια ελληνική ομάδα το πήρε στα σοβαρά, έφτασε αρκετά μακριά και διεκδίκησε πράγματα. Ο Ολυμπιακός το κατέκτησε το 24, η ΑΕΚ πέρσι στις λεπτομέρειες δεν πήγε στα ημιτελικά. Πιο παλιά ο ΠΑΟΚ, θυμάμαι, είχε φτάσει στα προημιτελικά. Είναι μια διοργάνωση που ταιριάζει στις ελληνικές ομάδες. Οπότε ανοίγεις και μια προοπτική μπροστά σου ευρωπαϊκή, πέρα φυσικά από τον πρώτο και τον πολύ μεγάλο στόχο του Παναθηναϊκού, που είναι η κατάξη του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα.
1: Για πάμε τώρα στα μεταγραφικά, γιατί βλέπω κάτι δημοσιεύματα.
2: Ναι, υπήρξε ένα δημοσίευμα στη Δανία από έγκυρο μέσο και από έγκυρο συνάδελφο, έτσι, το οποίο αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Βέντερ Βρέμης 8,5 εκατομμύρια ευρώ για το Στάγκε, και ο Στάγκε, υπενθυμίζω, είναι διεθνής Δανός κεντρικός μέσος της Βέντερ Βρέμης, αρχηγός της κιόλας. Το γνωρίζει πολύ καλά ο Νίστρο, εντάξει, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αν θα μπορούσε να γίνει αυτή η μεταγραφή, θα ήταν από τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Από την άλλη, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Το δημοσίευμα ανέφερε, λοιπόν, ξαναλέω, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση 8,5 εκατομμύρια ευρώ και απορρίφθηκε. Πριν από λίγες ημέρες υπήρχαν δημοσίευματα ότι και η Χόφενχάιμ έκανε μια πρόταση στη Βέντερ στα 12 εκατομμύρια ευρώ και αυτή απορρίφθηκε. Όπως λέω, όλες τις προηγούμενες ημέρες, εντάξει, νομίζω και επιβεβαιώθηκε και από το ρεπορτάζ των συναδέλφων στη Δανία, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αυτή τη στιγμή κοστίζει, βάσει των απαιτήσεων της Βέντερ Βρέμης, ένα τεράστιο, πραγματικά τεράστιο ποσό. Είμαστε 19 προς 20 Αυγούστου, έχουμε δει στη ζωή του ποδοσφαίρου αυτά τα πράγματα να αλλάζουν, ποδοσφαιριστές να πιέζουν, ομάδες να ρίχνουν τις απαιτήσεις τους, αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, έτσι, απόψε το βράδυ, είναι πολύ μακριά αυτό το σενάριο. Όμως, ξαναλέω, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να πω ότι αποκλείεται ή ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει πάρα πολύ, ο ίδιος ο παίκτης, όπως προκύπτει από το περιβάλλον του, δεν είναι αρνητικός να φύγει από τη Βέντερ Βρέμης. Ακριβώς το αντίθετο, αλλά μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί ξαναλέω, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση με τον γερμανικό σύλλογο, και ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα δύο περιπτώσεις, οι οποίες νομίζω δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τις δουλεύει και θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα ποια θα είναι η επιλογή του Τριφυλλίου για τη μεσαία του γραμμή. Γιατί εκεί από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, έτσι, ήταν δεδομένο ότι θα πρέπει να κάνει μια, έτσι, πολύ δυνατή μεταγραφή.
1: Κάτι άλλο δεν έχουμε.
2: Άλλο περιμένουμε μέσα στη βδομάδα να ολοκληρωθεί του Βιλένα στην Καμπούρ.
1: Α, είναι και αυτό. Προχωράει καλά, δηλαδή, αυτό.
2: Ναι, καλά πήγαινε. Νομίζω ότι, εντάξει, η Καμπούρ το θέλει. Ο Βιλένα, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, λογικά δεν θα τον ζητήσει ούτε η Μπαρσελόνα ούτε η Ρεάλ Μαδρίτη αυτό το καλοκαίρι.
1: Λογικά.
2: Ναι, συγγνώμη που γίνομαι κακός. Οπότε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ευελπιστούν στο πράσινο στρατόπεδο και να έχει βρεθεί μια λύση και να πάει το παιδί να συνεχίσει την καριέρα του, να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και μετά ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα τρεις ανοιχτές υποθέσεις αυτό το κομμάτι. Του Τάσου Μπακασέτα, του Μίλος Πάντοβιτς και του Μούσα Σισοκό. Εντάξει, νομίζω ότι τον Σισοκό δεν είναι κάτι δύσκολο, έτσι, 37-38. Δεν έχει κάποιο τεράστιο συμβόλαιο. Οπότε εκεί νομίζω με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα βρεθεί λύση. Ο Πάντοβιτς έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις από αυτές που του έχει φέρει ο Παναθηναϊκός, αλλά θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να κάτσει πάνω στο συμβόλαιο ένα παιδί στα 23 του.
1: Και βλέποντας ότι δεν είναι ότι θα παίξει κιόλας.
2: Δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό. Όχι, και για τον Μπακασέτα θα δούμε. Νομίζω και εκεί θα βρεθεί μια λύση μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο και για τους τρεις.
1: Ωραία, από τα πλάνα μένουμε την αποστολή.
2: Ναι, περιμένουμε την αποστολή. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, φοβερό και τρομερό και άξιο αναφορά. Και ξαναλέω και ελπίζω να μην βγω μετά.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει και τις ευχές του για καλή ανάρρωση και στον Κέντρικ Ναν.
2: Σωστό.
1: Σφαιρικός Παναθηναϊκός.
2: Πήγα να πω τώρα συγγνώμη για το πώς θέλω να πήγα από το κερατό που είχαμε και αυτό να μείνει δύο μήνες έξω. Περαστικά να πω κι εγώ. Εντάξει, okay, είναι σημαντικό πλήγμα.
1: Τι να κάνουμε, αυτά στον αθλητισμό είναι δυστυχώς.
2: Εντάξει, εννοείται. Απλά, okay, έχουμε τέλη Αυγούστου, η EuroLeague νομίζω ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου. Δεν νομίζω ότι θα χάσει πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι δεν είναι.
1: Μπορεί να χάσει έξι παιχνίδια. Μπορεί να χάσει δύο μήνες.
2: Okay. Έξι παιχνίδια δεν είναι
1: κάτι. Το δέχεσαι.
2: Τρομερό σε έναν μαραθώνιο. Όχι, δεν το δέχομαι, με ενοχλεί. Αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δεν είμαι μέσα στο μηνίσκο του. Όπως και να και ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια υπερομάδα, μια dream team στο μπάσκετ, που ξεκινά από τον προπονητή και φτάνει σε όλες τις θέσεις του ρόστερ, που νομίζω είναι πράγματα τα οποία αυτά για 5-6 παιχνίδια μπορείς να τα διαχειριστείς.
1: Τώρα που έχει ακόμα άδεια ο Πατρίδης, σε βγάζω για μπάσκετ, να ξέρεις.
2: Ωραία, μια χαρά. Μακάρι. Να λέω το ρεπορτάζ μια ομάδα του Παναθηναϊκού που ξέρεις, μας δίνει χαρές. Τι να κάνουμε. Αυτές είναι επιλογές, Βαλεντίνα, όταν ήμασταν μικροί. Αγαπούσαμε το ποδόσφαιρο, πήγαμε και ο Πέτρης, ήταν πιο έξυπνος. Πήγε στον μπάσκετ. Οπότε όλα καλά. Αυτά.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τον Νίκο Θανασίου με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του πριν από λίγο για το αυριανό παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβες στις 9.30 στο ΟΑΚΑ.

0: πάμε πάλι στον Κώστα Δελή, γιατί φαίνεται ότι ο Πανσεραϊκός τη βρήκε την άκρη.
1: Έλα, Κώστα. Τελείωσε Βαλεντίνα το παιχνίδι εδώ στις Σέρες. Ο Πανσεραϊκός κέρδισε 2-1 τον Πανθρακικό και μπαίνει στην εκφέση του κυπέλου Ελλάδος με λυτρωτή τον Γιάννη Πασά. Ο παίκτης ο οποίος κατάγεται από τους Παπαδάτες Έτωλο Ακαρνανίας εκτέλεσε το πέναλτι που κέρδισε ο Πανσεραϊκός στην ανατροπή, στο χέρι που έκανε ο Σεβαστήρης μέσα στην περιοχή ο παίκτης του Πανθρακικού. Ο διαιτητής Γκαϊτατζής από τη Δράμα έριξε την εσκάτη των ποινών. Ο Γιάννης Πασάς, έμπειρος ποδοσφαιριστής, πέρυσι ήταν φιλάρης, φέτος ήρθε στον Πανσεραϊκό και πετυχαίνει το λυτρωτικό γκολ για τα γιοντάρια, κάνοντας το 2-1, δίνοντας τη νίκη πρόκριση στον Πανσεραϊκό. Και όλα έρχονται, θα πάμε στα πέναλτι, γιατί ο Πανθρακικός το πάλεψε με τον Κορτετζιάννη, σοφάρισε τον γκολ του Αδάμ στο 4ο λεπτό, στο 25 Κορτετζιάννη έκανε το 1-1 και ενώ όλα έρχονται να πάμε για τα πέναλτι, στο 90 ήρθε αυτή η
0: βάση. Ένα άλλο πέναλτι.
1: Ναι, ενώ υπήρχε και μια διαμαρτυρία όμως το 87 για πέναλτι που ζήτησε ο Πανθρακικός σε ανατροπή του την Αλίνη, έριξε κόρνερ, υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από την ομάδα της Κομωτινής. Πάντως πιο τυχερός στο τέλος ο Πανσεραϊκός, μια ομάδα με τον Πανθρακικό που θα αντιμετωπίσει και στη Super League 2, προκρίνεται στη Μικ Φέη του κυπέλου. Έτσι λοιπόν τελικά αποτέλεσμα Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1.
0: Έγινε Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από το τελευταίο σημερινό παιχνίδι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Θυμίζω τα αποτελέσματα τα σημερινά. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ιστορική πρόκριση στη League Phase για το Νέστο. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι. Η Νίκη Βόλου Καλαμάτα Πανετολικός 4-2. Και τώρα αυτό που ολοκληρώθηκε που μας είπε ο Κώστας πριν από λίγο. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα σημερινά για το κύπελο. Θυμίζω σήμερα έχει και Playoff Champions League, αλλά και το Ατλέτικο Μάλαγα στις 10. Θα το δούμε εδώ παρέα με Στέφανο Πολότολο, μου είπε. Δεν θα χάσει δευτερόλεπτο από το παιχνίδι της Ατλέτικο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για να δω και κανένα μήνυμα. Ο Δεσίλας λέει δεν είναι πια στο ραδιόφωνο. Μια χαρά είναι, απλά το έχουμε δώσει μερικά ρεπό να πάρει ανάσταση του και θα επιστρέψει δρυμύτερο. Θα τον ακούτε και στα ρεπορτάζ, τον ακούτε και στις εκπομπές με Ηρακλή Αντίπα βεβαίως. Εδώ πολλά μηνύματα για την ΑΕΚ που έχετε στείλει από νωρίτερα. Πάντα θα υπάρχει ένα μήνυμα για Πινέδα, είναι κλασικό. Εδώ ένας φίλος του ΠΑΟΚ λέει: ο ΠΑΟΚ με ποιον θα παίξει την επίθεση χωρίς Ντέλια Ζίβκοβιτς τιμωρημένο και φυγή Γερεμέγεφ. Θα βρει την άκρη ο λύση. Θα έχει τον αποκτηθέντα τον Ντιαγέ. Μπορεί να βάλει δεξιά τον Χατζίδη. Έχει και τον Πέλκα. Θα δούμε, θα μας τα πει στην πορεία σε λίγο. Μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα, θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για να δούμε πώς προετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Διακοπή και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Top FM 102,4.
0: Για τον Πλώτα, θα μας τα πει ό,τι υπάρχει εξέλιξη, θα μας ενημερώσει βέβαια ο Νίκος Ζέρβας. Τι άλλα μηνύματα έχουμε? Νομίζω το έχω απαντήσει τα περισσότερα. Ναι, τα περισσότερα τα έχω απαντήσει. Είμαι πολύ καλή σήμερα.

0: Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Και πάμε να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη Τσοπατζόγλου για να μας μεταφέρει τα νεότερα γενικά από το τι συμβαίνει στο δικαίωμα του Βορρά. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαδίνα. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτο γεγονός για την σημερινή αρκετά γεμάτη μέρα. Η παρουσία πολλών οπαδών του ΠΑΟΚ στην προπόνηση, η οποία μάλιστα διεξήχθη σήμερα και εκτός πόλης, προς τη Μεσήμβρια. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ένιωσε την ανάγκη οργανωμένα να συμπαρασταθεί στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές, αλλά και στον Λύση. Είναι οι μέρες τέτοιες, είναι όλο το θέμα του Κωνσταντέλια, όλα τα συναισθήματα που προκάλεσε. Πλησιάζουμε όμως προς την ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι παρόντες, όσοι έμεινε, γιατί είναι και αρκετές οι απουσίες, ο προπονητής που έχει τα δικά του ζόρια, και νομίζω πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσία, η ενίσχυση από τους φίλους στο ψυχολογικό κομμάτι του ΠΑΟΚ προς τους ποδοσφαιριστές. Νωρίτερα μάλιστα ο Λύση, σε σχέση με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και ρωτήθηκε για αυτές έπειτα από την πώληση του Κωνσταντέλια, είπε ότι είμαι πεπισμένος πως έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο, και είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι αύριο από τα πρώτα λεπτά θα είναι στο πλευρό μας και θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Και ήταν σαν να τον δικαίωσαν γρήγορα γρήγορα και από σήμερα, όχι αύριο, με την παρουσία τους για να τους ενισχύσουν ψυχολογικά σε μια δύσκολη περίοδο. Νομίζω το μήνυμα προς όλους ότι ο ΠΑΟΚ δίνει πολύ σπουδαία, πολύ κρίσιμα παιχνίδια, έχει περάσει. Το είπε ο Σανταμαρία στις δηλώσεις του, το ανέλησε ο προπονητής, εννοείται, το καταλαβαίνουν όλοι. Παρά το ότι έφυγε όπως έφυγε ο σημαντικότερος ποδοσφαιριστής της ομάδας, παρότι βεβαίως είναι ζήτημα η αντικατάστασή του ξαφνικά και από τον αυριανό αγώνα, παρά το ότι δεν παίζει ο Ζίφκοβιτς, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότο, ο Φωτάχα Άλλη, πολλοί, και μάλιστα μέχρι και τους αναφέραμε, τυχαίνει να είναι και όλους τους μεσοεπιθετικούς. Ο ΠΑΟΚ εκεί στη γραμμή πίσω από τον Φορ έχει πλέον τον Πέλκα, τον Ντάισον και τον Χατσίδη. Και λείπουν τόσοι άλλοι, πέρα τον Κωνσταντέλια που πλέον δεν θα λογίζεται και ως απουσία, μια και έφυγε από το ρόστερ.
0: Τι βγαίνει το ρεπορτάζ, θα αλλάξει κάτι, θα συνεχίσει με ίδιο σχηματισμό?
1: Δεν έχω ακόμη από τη σημερινή προπόνηση, που σίγουρα θα ήταν η καθοριστική. Συνήθως δεν δείχνει, δεν αφήνει να καταλάβουν ούτε οι παίχτες ούτε γύρω-γύρω τι θέλει να κάνει. Απ' την άλλη βέβαια δεν γίνεται και να μην δοκιμάζει πράγματα, και από τις δοκιμές βγαίνουν συμπεράσματα. Μέχρι και τη σημερινή προπόνηση νομίζω ότι ο Χατσίδης στη δεξιά πλευρά ήταν σίγουρος. Ο Εντιαγέ είναι ο πιο πιθανός για να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης. Και το πιο μεγάλο ερωτηματικό, αν θα παίξει με δεκάρι, αν θα είναι αυτός ο Πέλκας, ή αν κάτι άλλο θα δοκιμάσει. Αλλά ειδικά γι' αυτό, που είναι και το πιο κομβικό, ο σχηματισμός, αν θα έχει 10, αν θα είναι 2 οχτάρια, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Είμαστε ακόμα επιφυλακτικοί. Πάντως, σε καμία προπόνηση, σε κανένα φιλικό ή επίσημο παιχνίδι, δεν είχε άλλον σχηματισμό. Ήταν πάντα σε 4-2-3-1 με δεκάρι. Τώρα είναι ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν ξέρω αν ξαφνικά το αλλάξει ή αν στην πορεία. Και φυσικά για τη μεταγραφική ανάγκη που προκύπτει μετά την παραχώρηση Κωνσταντέλια, ο προπονητής είπε ότι είναι σαν να ανακοίνωσε την απόφαση ότι θέλουμε 2 ποδοσφαιριστές στη γραμμή. Γιατί πράγματι ο ΠΑΟΚ ψάχνει και για δεκάρι, αλλά και για έναν ακόμη εξτρέμ.
0: Αναγνωρίζει βέβαια ότι είναι αδύνατο, λέει, να βρεθεί τόσο σύντομα παίκτης παρόμοιας.
1: Βεβαίως, δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Στο κάτω-κάτω, ένας παίκτης αυτής της αξίας αντικειμενικά έχει και μεγάλη αξία. Έχει, ξέρω εγώ, 15, 20, 30, 40 εκατομμύρια. Έμα, ναι, δεν θα βρεθεί τέτοιος ποδοσφαιριστής σαν τον Κωνσταντέλια, με ό,τι σήμαινε Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Πάντως η απόφαση είναι πράγματι ο ΠΑΟΚ να κινηθεί για δύο παίκτες και στον άξονα και στα άκρα, παρά το ότι στα άκρα έχει Ζίφκοβιτς, Ντεσπότοφ, Χατσίδη, Τάισον, Τάχα Άλλη, Σορετήρε. Έχει έξι ποδοσφαιριστές για Winger. Φαίνεται ότι ψάχνει και για άλλον, και μάλλον κάτι έχει εντοπιστεί και σε αυτή την θέση. Τώρα, ο Λύση είπε ότι πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα σε σχέση με τον αγώνα μας στο Βέλγιο, όπου ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Είπε για την Μπραν, που επίσης έχει απουσίες ή ξέρω εγώ, έχει να αντιμετωπίσει και τις καιρικές συνθήκες, αν και έπαιξε στην Κύπρο η Μπραν και κέρδισε τον Απόλλωνα. Τόνισε ότι έχουν μεγάλο πλεονέκτημα με το ρυθμό αγώνων, μια και είναι περίπου στα 20 παιχνίδια επίσημα η Νορβηγή. Και από εκεί πέρα, για το ότι περιμένει δύο μεγάλα παιχνίδια που είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα του, όπως και ο Σάντα Μαρία, που τόνισε ότι βεβαίως είναι τελική, βεβαίως παίζουμε και για το πρεστής μας, ενώ για τον ίδιο ότι σαφώς εξοικειώνεται, προσαρμόζεται συνέχεια όλο και περισσότερο.
0: Θα έχει και η Μπραν κάποιους φίλους η Ντούμπα, έτσι?
1: Η Μπραν θα έχει κόσμο, θα είναι πάνω από 100-150 που θα πάρουν θέση στη θύρα 8 του γηπέδου. Η Μπραν θα έχει σημαντικές απουσίες. Φυσικά λείπουν οι ακραίοι που έχουν κάρτες από τους Νορβηγούς, ο Κάστρο, ο Ίγκασον, λείπει ο Φόρο, ο Χόλμ, μια και γεννάει η γυναίκα του, και άλλοι μεσοεπιθετικοί, ο Ματίσεν, ο Μάγνουσεν, ο αριστερός μπακ, ο Τόρσβικ. Έχει καιρό κάποιες άλλες απουσίες. Γενικώς και αυτοί έχουν 8-9 απουσίες. Οι 5 θα λέγαμε ότι είναι βασικών παικτών.
0: Μάλιστα.
1: Ο προπονητής ο δικός τους, για ένα έτσι στίγμα και από αυτούς, τόνισε ότι έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, ότι δεν φοβόμαστε ούτε το γήπεδο ούτε τις καιρικές συνθήκες. Είναι δύο παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλό ρόστερ, δεν στηρίζονταν μόνο στον Κωνσταντέλια, ανέφερε, ενώ γνώριζε και τον Ζίφκοβιτς. Και αυτός ρωτήθηκε για μεταγραφές, για μια και η ομάδα του έχει αρκετά προβλήματα.
0: Λες να δούμε αύριο βασικό Ντιαγέ?
1: Ναι, είναι πιθανό. Λοιπόν, τώρα μόλις προκύπτει η πληροφορία, νομίζω το μεταφέραμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, ο Ζίφκοβιτς επίσημα τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές. Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι πάνω από 1, μια και ο ΠΑΟΚ κλήθηκε σε απολογία για την περασμένη εβδομάδα. Είναι 2 οι αγωνιστικές, άρα χάνει και το επόμενο παιχνίδι.
0: Κακό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Αλλά να μου πεις και τι πάει καλά αυτές τις μέρες, οπότε.
1: Ναι, ήταν και αυτό αναμενόμενο από την περασμένη εβδομάδα. Δυστυχώς. Λάθος εκτίμηση βεβαίως του διαιτητή. Δεν ήταν ο Ζίφκοβιτς για να αποβληθεί. Άλλο μπλέξιμο, άλλο στραβό, άλλο ένα από αυτά από τα οποία έγιναν και πραγματικά πλήγωσαν τον ΠΑΟΚ.
0: Και μια αλλαγή διαιτητή είχαμε.
1: Ναι, είναι γνωστό από χθες ότι ο Ζίμπερτ, ο Γερμανός, ο πολύ πολύπειρος, πολύ άξιος διαιτητής του τελικού Champions League, αντικατέστησε τον Πορτογάλο που είχε αρχικά οριστεί.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω το αναλύσαμε.
1: Τώρα, με τα γραφικά γιατί είναι πάντα στο προσκήνιο.
0: Είναι πολλά τα μεταγραφικά.
1: Είναι ξεκάθαρες οι 6 θέσεις όπου έχει ο ΠΑΟΚ ανάγκη, που έχει αποφασίσει ότι πρέπει να ενισχυθεί. Στόπερ, δεξί μπακ, εξάρι, δεκάρι, εξτρέμ και φορ. Πιο κοντά είναι στον φορ που έχει βρεθεί. Όλα δείχνουν ότι δεν είναι ο Κουλούρης αυτός, γιατί παίζει αρκετά το όνομα εδώ και μέρες, αλλά και το τελευταίο διάστημα. Μάλλον είναι άλλος ποδοσφαιριστής με τον οποίο συζητάει ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον διαψεύδεται. Και ένας στόπερ αντί του Ντριγκούσιτς, που σήμερα δήλωσε στην παρουσίαση του από την Εσπανιόλα ότι πράγματι βρέθηκε κοντά στον ΠΑΟΚ, αλλά το τηλεφώνημα του Μόντσι του άλλαξε όλο το σκεπτικό και ήταν το όνειρό του να παίξει στην Ισπανία.
0: Είναι αλεπού ο Μόντσι, τι να λέμε τώρα.
1: Νομίζω ότι μόνο με το όνομα. Εντάξει, εκπροσωπεί και μια ομάδα της Πριμέρα. Okay. Ήταν και αυτή μια εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ πολύ αρνητική, γιατί ήταν ο δεύτερος ο Ντριγκούσης μετά τον Μικέλ Μπρενσί, που είχε συμφωνήσει και απλά ακύρωσε την άφηξή του εδώ.
0: Οπότε τώρα ποιο βλέπεις να είναι η πρώτη προσθήκη, ο φόρ, ένας ακόμα φόρ?
1: Ναι, όπως λέγεται είναι πιο κοντά ο παίχτης στο 9 και ο στόπερ, για να ακολουθήσουν μετά το εξάρι, ο δεξιός μπακ και η μεσοευθυντική. Έχει αρκετό δρόμο ο ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε να μην αργήσει όπως το συνηθίσει. Αν και, εντάξει, εδώ που φτάσαμε μετράει πάρα πολύ η αξία, το πόσο πετυχημένη θα είναι η επιλογή. Ο ΠΑΟΚ έπαθε πράγματα μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αυτή είναι η διαθέσιμη. Θα δηλώσει και την αλλαγή σήμερα του Ενδιαγέ, δεν έχει να δηλώσει κάποιον άλλον. Αυτή είναι η διαθέσιμη. Θα παίξουν τα μάτια της χρονιάς με τους Νορβηγούς. Από εκεί και πέρα, για να κάνει ομάδα, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, να κάνει ομάδα, θα έχει αυτές τις 6 κινήσεις. Άλλες 7 έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολλές για να περιμένουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ του Λύση σύντομα. Θα αργήσει σίγουρα.
0: Ωραία, Δημήτρη. Αν δεν έχεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Αυτά προς το παρόν. Όλο αυτό είναι το κλίμα και αύριο 9 παρατέρτο το παιχνίδι.
0: Θα σε ακούσουμε εδώ στον Big Win Sport FM. Τέλεια.
1: Καλό βράδυ, καλή
0: συνέχεια. Βράδυ. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για να πάμε και σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
2: Η Win Sport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλισμά.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λέει εδώ ο Ντάντε, μπορούν να ακούγονται, λέει, όλοι σαν το Τζερμπατζόγλου τις τελευταίες μέρες. Άλλαξε συσκευή. Τι έχει κάνει, λέει, και ρωτάει και ένας ακόμα φίλος. Τι έχει κάνει, λέει, και εγώ τόσο καλά. Τι μικρόφωνο έχει. Δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε τα μυστικά μας εδώ. Αλλά κάποιοι ρεπόρτερ είναι πολύ μπροστά. Οπότε ακούγονται πάρα πολύ καθαρά. Εδώ ένας φίλος λέει: έχω πάρει, λέει, ένα τελάρο όδος και ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω για τον Κωνσταντέλια. Λέει μου, σε κατανοώ απόλυτα. Ο καθένας για την ομάδα του, όταν φεύγει ένας τόσο αγαπητός και τόσο υπερπολίτιμος παίκτης, εντάξει, πώς να νιώθει χαρούμενος.

0: Υποδέχομαι Γιώργο Τσανάκα με ισπανόφωνα τραγούδια. Λόγω Γκονσάλες νομίζω. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Βαλέντινα, τι κάνεις?
0: Σε βάζω σε κλίμα.
1: Εντάξει, πλέον νομίζω είμαστε στην τελική ευθεία της άφηξής του, έτσι, περιμένουμε την άφηξή του. Το Γκονσάλες έχει επιβεβαιωθεί από κάθε πλευρά. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ξανά για τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα, αλλά καταλαβαίνεις Βαλέντινα ότι πλέον είναι μια υπόθεση που δείχνει τελειωμένη να γίνει ανταλλαγή εγγράφων αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, ανάμεσα στις δύο ομάδες για να κλειδώσει αυτή η σπουδαία μεταγραφή, αυτή η σπουδαία κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού, που παίρνει έναν ποδοσφαιριστή, αν μη τι άλλο, ο οποίος τον ήθελαν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, προϊόν σκάουτινγκ, ξεκάθαρα, ο 23χρονος ο Αρμάντο Γκονσάλες. Και ο Ολυμπιακός τον κάνει δικό του με μια επένδυση έτσι πάρα πολύ σημαντική, άνω των 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα συνολικό ποσό πολύ μεγάλο, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 8,6-8,7 εκατομμύρια ευρώ, με τα μπόνους που είναι 2 με 2,5 εκατομμύρια, με το 20% να διατηρεί η ομάδα του. Αλλά και η επιθυμία του παίχτη που ήταν πάρα πολύ μεγάλη να είναι στον Ολυμπιακό και το είχε καταστήσει σαφές στην ομάδα του από την πρώτη στιγμή, αλλά και φυσικά στη συνέχεια οι πολύ καλές, πολύ σωστές διαπραγματευτικές κινήσεις, να το πω έτσι, από πλευράς του Ολυμπιακού, κλείδωσαν τον deal. Ήταν αναμενόμενο, δεν έπαιξε τις προάλλες και ο Γκονσάλες, κάτι που φανέρωνε πολλά. Πήγε χθες για προπόνηση, περισσότερο νομίζω ήταν για να αποχαιρετήσει, γιατί ήταν ένα αναμονή του. Της οριστικής συμφωνίας σε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν υπήρχε μια συμφωνία εδώ και περίπου μια-δύο μέρες του Ολυμπιακού με την Τσίβας. Απλώς έπρεπε να διευθυνθούν τα πάντα. Γιατί ήθελαν να ξέρει να διευθυνθεί πώς το μετά. Πολλοί ήθελαν να διευθυνθούν πολλά. Για να έχουν, ήθελαν να κάνουν ένα deal να είναι συμφέρον και προς αυτούς. Έτσι μίξανε. Και πλέον έχει κλειδώσει. Να δούμε πότε θα είναι η άφηξή του. Σύμφωνα με τους Μεξικανούς, ίσως και Παρασκευή πρωί να είναι. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω για την άφηξή του, αλλά ο Ολυμπιακός βάζει στη μηχανή του έναν τρομερό φινίσερ, έναν τρομερό εκτελεστή, ο οποίος μέσα στην περιοχή είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ ικανός, και αντιλαμβάνεσαι ότι βάζει, βασικά να το πω, θα βάζει άλλο έναν πολύ καλό εκτελεστή, έτσι, στη μηχανή του Ολυμπιακού. Δηλαδή προσθέτει και έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Κατά τα άλλα, αυτή είναι η μία από τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός. Περιμένουμε να δούμε, γιατί έχει μπει σε προτεραιότητα η υπόθεση του Μέλε, του Γιώκη Μέλε, του Ιδανού δεξιού, Παύλα αριστερού μπακ. Ένας ποδοσφαιριστής στη μισή τελεία παίζει δεξιά, την άλλη μισή παίζει αριστερά, δεξιοπόδαρος. Ο Ολυμπιακός τον θέλει για δεξί μπακ, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια περίπτωση Βαλεντίνα που μπορεί να λύσει πάρα πολλά ζητήματα, ακόμα και την ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί πέσαν διπλωθεσίτη, ο οποίος μπορεί να σε και πρακτικά, έτσι, στο θέμα της λίστας, να σου έχει ένα ποδοσφαιριστή για δύο θέσεις. Mm-hmm. Γιατί τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, είτε στη Βόλσμπουργκ, ακόμη και στην Αταλάντα, έπαιζε πολύ στα αριστερά, αλλά είναι δεξιοπόδαρος. Είναι μια περίπτωση αυτή από την Βόλσμπουργκ, έχει πέσει η Βόλσμπουργκ, ο Ολυμπιακός έχει μπει στις διαπραγματεύσεις και δείχνει από τις πρώτες επαφές ότι είναι μια υπόθεση που θα τη δουλέψει ο Ολυμπιακός καλά για να την ολοκληρώσει. Θα περιμένω λίγο να δω ουσιαστικά, ξέρεις, και τις προθέσεις του ποδοσφαιριστή, αν θέλει να συνεχίσει δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά προς το παρόν οι επαφές του Ολυμπιακού με το κλαμπ του, με τη Βόλσμπουργκ, έχουν γίνει.
0: Λύγει και το συμβόλαιό του, οπότε νομίζω.
1: Ναι, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και θα ήθελε ιδανικά να τον αποδεσμεύσει. Να τον πουλήσει, να βγάλει και κάποια λίγα έσοδα.
0: Να έχει ένα κέρδος, πούμε, κάτι.
1: Ναι, γιατί φαίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το είπα και το μεσημέρι στην εκπομπή, με Κουλιεράκι, με Μάγερ, με άλλους ποδοσφαιριστές. Η Βόλσβουρ προσπαθεί να τους πουλήσει για να έχει κάποια έσοδα, γιατί πλέον τον υποβασμό στη δεύτερη κατηγορία έχει αρκετά οικονομικά ζητήματα. Μετά περάμε στο θέμα του ΧΑΦ, εκεί όπου θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει ο Ολυμπιακός, ποιον θα είναι ο εκλεκτός. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Κάσερες στο κάδρο.
0: Άπειρα μηνύματα για τον Κάσερες έχουν έρθει.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, ρωτάνε, έρχεται, δεν έρχεται, έκλεισε.
1: Ας πω, στη Γαλλία το θεωρούν τελειωμένο. Εμένα η πληροφόρησή μου είναι ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η μεταγραφή. Αλλά θα πρέπει να το δούμε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός το έχουμε καταλάβει, το συγκρότητα δουλεύει και άλλες περιπτώσεις, όπως του Πουέρτα και μερικές ακόμη για τον Άξονα. Και θα πρέπει να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια σε αυτή την περίπτωση. Είχαν πει ότι τις προηγούμενες ημέρες έμοιαζε πιο προχωρημένη η εν λόγω περίπτωση. Οι Γάλλοι το θεωρούν τελειωμένο. Εγώ δεν έχω την πληροφόρηση ότι είναι τελειωμένο ακόμα. ή κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Και φυσικά ο Ολυμπιακός θα πάει και για εξτρέμ. Όπου Βαλεντίνα...
0: Πολλά ονόματα, αλλά με τον Χιλ πάντα να είναι, ας πούμε...
1: Πολλά ονόματα, αλλά ο Χιλ είναι νούμερο ένα επιλογή για τον προπονητή. Είναι ο ποδοσφαιριστής που
0: τον ζητάει πολλά καλοκαίρια με τη Λιβαρέτσα. Τον θέλει να τον ψήσει σχεδόν πολύ καιρό.
1: Σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Σχεδόν κάθε μεταγραφική περίοδο, καλοκαίρι μόνο. Που είναι εδώ στον Ολυμπιακό. Γενικότερα πρέπει να επιλέξει ο ποδοσφαιριστής αν θέλει, ας πούμε, δεύτερη κατηγορία Ισπανίας ή πρώτη κατηγορία Ελλάδας. Νομίζω πως έχουν οι συνθήκες έχουν... πώς να το πω,
0: οριμάσει,
1: μπράβο, γιατί κακολύθη. Έχουν οριμάσει ώστε να δούμε τον Χιλ να παίρνει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα. Και επειδή έχει έναν προπονητή που τον ξέρει πολύ καλά, αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Με το Μεντιλίμπερ έκανε και τις καλύτερες σεζόν. Είτε σε Βίλη, στο δεύτερο μισό, είτε στην Ιμπάρ κυρίως, από εκεί που έκανε και το μεγάλο ξεπέταγμα για να πάει, ξέρεις, και στην Τότεναμ. Είναι νούμερο ένα επιλογή και ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά και αυτή την περίπτωση να τις τελειώσει τις επόμενες ημέρες. Γενικότερα καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και άλλοι εξτρέμ. Υπάρχει ο Καντιλέ που έχει πάει λίγο πιο πίσω. Έχει πέσει στο τραπέζι το όνομα του Βάργκας, αλλά δεν είναι μια καθόλου εύκολη περίπτωση συγκεκριμένη. Όπως θυμάστε, το ίδιο λέγα για τον Πουέρτα, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για τον Ολυμπιακό. Το ίδιο λέω και για τον Βάργκα. Παρότι είναι ένα ποδοσφαιριστής, έτσι μπορεί να σου κάνει.
0: Μα δυσκολεύουν οι ισπανικές ομάδες.
1: Εντάξει, ισχύει αυτό. Ισχύει. Δεν είναι και εύκολο, έτσι, να τα λέμε και όλα, να παίρνεις παίκτες από την πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Δεν είναι εύκολο. Κάπου εκεί είμαστε στα ονόματα που υπάρχουν στο τραπέζι.
0: Η Μπαρτσελόνα, να πούμε ότι απάντησε αρνητικά για το δανεισμό του Μπεσιβού. Δείγμα ότι θέλει να τον χρησιμοποιήσει.
1: Εμένα δείγμα που έχει το Ολυμπιακός έχει κάνει πάντως πρόταση δανεισμού για τον λόγο ποδοσφαιριστή. Εγώ αυτό που γνώριζα είναι ότι ο Νασόης ήταν και πριν ένα-ενάμιση χρόνο Ολυμπιακός στη λίστα του, όταν έπαιζε ακόμη δηλαδή στην Club Breeze, δεν είχε κινηθεί τότε. Και αυτή η στιγμή δεν μου προκύπτει ότι ήταν αυτό θέση που απασχολούσε σοβαρά τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν οι Ισπανοί έχουν καλύτερη πληροφορία από μένα, αλλά πραγματικά δεν το γνωρίζω. Δεν είδα και πολλά μεγάλα site έτσι, Ισπανικά να ασχολούνται.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Είναι και μια πιο παλιά περίπτωση, βγήκε τώρα στην επιφάνεια. Αυτά επί της ουσίας.
0: Από εκεί πέρα έχουμε και πιθανές αποχωρήσεις. Αυτό εκεί θα σε πήγαινα.
1: Ο Μαθαίο έχει αποχωρήσει, πάει στη Βαλένθια δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι και η οικογένειά του εκεί στην Βαλένθια και νομίζω θα είναι καλύτερα και για τον ίδιο. Ένας ποδοσφαιριστής που, εντάξει, όπως το κρίνει ο καθένας, μπορεί άλλοι να θεωρούν ότι κρίθηκε νωρίς, άλλοι να θεωρούν ότι έπρεπε να αποχωρήσει και να κινηθεί ο Ολυμπιακός για κάτι διαφορετικό. Η ομάδα έκρινε ότι πρέπει να πάει για κάτι καλύτερο στη θέση του Ξιουμπάκ και να επιστρέψει και στην πλευρά του στην Ισπανία που φάνηκε ότι βγήκε εύκολα ομάδα και το επιθυμούσε. Ο Ταρέμι έχει πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι και πρέπει να δούμε μετά με και οι υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Έχει προτάσει στα χέρια τον Μπρούνο, κρούσεις κυρίως. Αν έχουμε προτάσει τον Ολυμπιακό και τον ικανοποιήσουν με ένα ποσό δηλαδή της τάξης 5 ή 6 εκατομμυρίων ευρώ θεωρώ, νομίζω πως ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρούσε και θα πήγαινε για κάτι διαφορετικό. Αν όχι, τώρα θα τον διατηρήσει το ρόστερ. Και φυσικά υπάρχουν ο Γιάρεμτσου και ο Κλέιτον, που είναι δύο περιπτώσεις που επίσης δεν υπολογίζονται. Ο Γιάρεμτσου έχει αγορές, αλλά ο ίδιος προσπαθεί να βρει την καλύτερη ιδανική λύση, Βαλεντίνα.
0: Εντάξει, είναι παίκτες, όμως είναι και ο Μπρούνο και ο Γιάρεμτσου που μπορούν να φέρουν προτάσεις. Σαν...
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ειδικά για το Γιάρεμτσου, που έπεσε ο Ολυμπιακός στην Κέντα, να το πω έτσι, να βρει τη Λιόν στα χειρότερα της οικονομικά, που δεν μπορούσε να δώσει και καν τη ρήτρα των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια ρήτρα που, ας πούμε, ελληνικές ομάδες τη δίνουν.
0: Ναι.
1: Η Λιόν δεν μπορούσε, γιατί ήθελε να κινηθεί και λίγο διαφορετικά και παρότι ήθελαν να τον κρατήσουν, ήθελαν να τον πάρουν με πολύ μικρό τρόπο. Ότι τάξη 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Οκ. Είναι λογικό πάντως η Γιάννη, γιατί έχει καλό προφίλ να βρίσκεται έτσι στη λίστα συλλόγων, διάφορων συλλόγων.
0: Ωραία, Γιώργο. Τα βάλες κάτω, νομίζω, με τα ονόματα. Ο Γκονζάλες, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ό,τι πιο κοντινό και να είναι κιόλας.
1: Νομίζω πλέον είναι διαδικαστικό θέμα, δηλαδή η άφηξή του. Να το πω έτσι. Αυτά.
0: Οκ. Σε ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο. Είμαστε εδώ. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Τσανάκη και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Διακόπτουμε, Στέφανε, και τα λέμε σε λίγο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική εκτέσεις στην περιοχή Κερασοχώρη του Δήμου Αγράφων. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελή, δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του ενέργειου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Όπως είπε, αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Ρόδο από δύο εκοφαντικούς κρότους που ακούστηκαν σε ολόκληρο σχεδόν το νησί. Όπως έγινε γνωστό, δεν πρόκειται για κάποιο ατύχημα, αλλά για ηχητική έκρηξη. Οι ήχοι δημιουργήθηκαν όταν μαχητικά αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων πτήσεων. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε καμία ζημιά ή τραυματισμός και η κατάσταση στο νησί είναι απόλυτα ομαλή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Αθήνα στον απόϊχο των πληροφοριών για πιθανές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανεξετάζει τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Στο τραπέζι βρίσκεται η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη στρατηγική σημασίας βάση της Σούδα στην Κρήτη με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας των συμμαχικών υποδομών. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής με συστήματα Patriot και στη Βουλγαρία εφόσον υποβληθεί επίσημο έτοιμα από τη Σόφια προς το ΚΙΣΕΑ. Την ίδια ώρα η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού, στο νησί παραμένουν ανεπτυγμένα 4 μαχητικά αεροσκάφη Phantom ή F-16, καθώς και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς για την επιτήρηση της Ανατολικής Μεσογείου. Πράσινο φως άναψε για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και εποπτείας με τη συνδυαστική χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones και επίγειων δυνάμεων. Στη χθεσινή συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού ύψους 1.153.000 ευρώ με προσωρινό μειοδότη την Vanguard Security. Την ίδια ώρα ακυρώθηκε η προσωρινή κατακύρωση για το ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στη Μεσαιωνική Πόλη. Η απόφαση ανακλήθηκε λόγω εσωτερικού λάθους, καθώς η αξιολόγηση έγινε από το Τμήμα Προμηθειών αντί για την αρμόδια τριμελή επιτροπή. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει ξανά από την αρχή για λόγους νομιμότητας. Έκτακτη συνεδρίαση συγκαλεί αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με σκοπό την κατεπίγουσα πρόσληψη 30 ναυαγοσωστών. Η διαδικασία κρίθηκε απολύτως επιβεβλημένη μετά από μπλόκο του ελεκτικού συνεδρίου στη σύμβαση της ιδιωτικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο. Η Δημοτική Αρχή προχωρά άμεσα στις προσλήψεις εξπρες προκειμένου να μην μείνουν χωρίς προστασία οι πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Ρόδου η μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες που έγινε τον περασμένο Ιούνιο από κατοικία στην περιοχή της Ρόδου. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 3 Βρετανοί. Ο μεγαλύτερος εξ αυτών, ηλικίας 63 ετών, προσήχθη, ομολόγησε την εμπλοκή του και υπέδειξε στους αστυνομικούς τον χώρο που έκρυβαν τη λία. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 28.000 ευρώ, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στην εισαγγελία Ρόδου. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου από αύριο, 5η 20 Αυγούστου, στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δάσων, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το άγριο κούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ

0: 2-10-70-705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: πολλές ερωτήσεις για τον Ολυμπιακό που έχετε στείλει. Νομίζω θα έχει καλύψει τα θέματα ο Γιώργος Τσανάκας. Σε λίγο, αν όχι ήδη, θα τα βλέπετε και στο sport.fm.gr. Τα ανεβάζουν τα παιδιά στο site τα πάντα όλα. Ένας φίλος λέει: Βαλτίνα, δεν μας έχεις πιέσει τι ομάδα είσαι. Φίλε μου, μια βόλτα από τα social μου θα σε διαφωτίσει, πιστεύω. Δεν θα σου μείνουν απορίες. Δεν τα μπορώ αυτά, ρε Στέφανε, τα κρύβομαι αυτό, το να τα άλλο. Λες και είναι, ας πούμε, κάτι τραγικό να υποστηρίζεις μια ομάδα. Δεν υποστηρίζουν όλη μια ομάδα, είναι κάτι σπάνιο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Περιμένοντας το Μάνο Σουριά, διότι παίζει και όφι, πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο στο Παγκρίτιο με την Τσέσκα Σόφιας. Και έχουμε ήδη το φίλο μου το Μάνο. Για πάμε μέχρι την Κρήτη. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Βαλεντίνα.
0: Έχεις αποστολές να μου πεις, έχεις τα πάντα.
1: Ναι. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Να τα πάρουμε στα πράγματα χρονικά με την τελευταία εξέλιξη που όπως είπες είναι η αποστολή. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και ιδιαίτερα προβλήματα. Πέραν του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις και για προληπτικούς λόγους απήχε από τις προπονήσεις τις δύο τελευταίες μέρες. Οι υπόλοιποι είναι στην αποστολή, τουλάχιστον παίκτες που είχε επιλέξει ο Χρήστος Κόντης, οι τρεις θεματοφύλακες, Λίλου Κατσίκας Χρυστογιώργος, Κρίσμαντς Αθανασίου Κοστούλας, Πόγκορας Χέλης, Γκονζάλεθ, Δίκμαν, Νικολάου Καινουριάκης, Καρχάλης Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης Μπουχαλάκης, Ισέκα, Ετόρ Φούντας, Νους Ρωμάνου και Θεοδοσουλάκης. Είναι οι παίκτες που επέλεξε για την αποστολή ο Χρήστος Κόντης. Η τελευταία προπόνηση, η οποία έγινε σήμερα το απόγευμα στο Βαρδινογιάννη Εθνικό Κέντρο, παρουσία και του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος παρέμεινε στο Ηράκλειο μετά και τον αγώνα με την ΑΕΚ για το Super Cup. Παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσει αρκετός κόσμος. Έχουν ξεπεράσει τις 11.000 τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί μαζί με τα διαρκείας βέβαια για την αυριανή αναμέτρηση. Συνεχίζει η πώληση, αριθμός ο οποίος θα αυξηθεί τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία ατμόσφαιρα θα έχει στο γήπεδο αύριο.
1: Θα έχει ωραία ατμόσφαιρα, γιατί ο Όφη βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορεί να μην είναι στην καλύτερη φόρμα, γιατί ουσιαστικά δεν έχει φόρμα η ομάδα από τη στιγμή που έχει δώσει μόλις ένα επίσημο παιχνίδι, σε αντίθεση με τους Βούλγαρους που έχουν τουλάχιστον 10 αγώνες και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη στο ενεργητικό τους. Πάντως νομίζω ότι η δίψα των παικτών, το καλό κλίμα που υπάρχει μετά την κατάξυση και του Super Cup και ο ενθουσιασμός του κόσμου θα έτσι ισοσκελίσουν κάπως αυτό το μειονέκτημα το οποίο έχει ο Όφη εναντί της Τσέσκα, για το οποίο ρωτήθηκε ο Χρήστος Κόντης το μεσημέρι στην συνέντευξη τύπου του αγώνα, είπε ότι αυτά τα πρώτα παιχνίδια έχουν έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, γιατί οι ομάδες προέρχονται από μια μακρά προετοιμασία 3-4 εβδομάδων και είναι δύσκολο να έχεις ρυθμό, και είμαστε πίσω σε αυτό σε σχέση με την Τσέσκα, γιατί έχουμε δώσει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι. Έχουμε όμως μια ομάδα που από τη στιγμή που θέλουμε να μεγαλώνει από παιχνίδι με παιχνίδι, θα πρέπει να ανταπεξέρχεται σε τέτοια σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να παρουσιαστούμε και να φανούμε έτοιμοι για αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να διαχειριστούμε τις συνθήκες και τις καταστάσεις που υπάρχουν και ένα παιχνίδι. Τελείωσε αυτό το παιχνίδι, είναι αφιερωμένο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και το Super Cup, είπε ότι είναι ένας τίτλος αλλά νίκη πλέον στο παρελθόν. Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη ακόμα πρόκληση που μας γεμίζει με ανυπομονησία. Είναι δύο παιχνίδια για εμάς που πρέπει να γυρίσουμε το mindset, όπως είπε χαρακτηριστικά, να σταθούμε αποκλειστικά στα παιχνίδια με την CSKA. Πρέπει να είμαστε καλά και να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια. Δεν υπάρχει πίεση. Το ότι είμαστε σε league phase και έστω του conference league στην χειρότερη περίπτωση δεν δίνει

0: πίεση στην ομάδα, αλλά οι ποδοσφαιριστές έχουν δείξει ότι κυνηγούν κάθε πρόκληση που τους παρουσιάζεται και γι' αυτό θέλουμε να προβληθούμε στο Europa League, γιατί τέτοιες διοργανώσεις και τέτοιες αναμετρήσεις είναι αυτές που σε μεγαλώνουν και σαν ομάδα. Για την ΤΣΕΣΚΑ, την οποία παρακολούθησε, και για το αν θεωρεί ότι το αυριανό παιχνίδι θα έχει ομοιότητες τόσο τακτικά όσο και στην διαχείριση με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είπε ότι η ΤΣΕΣΚΑ είναι μια ομάδα με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει ευρωπαϊκό DNA και είναι μια ομάδα που έχει τον απόλυτο σεβασμό μας, είναι το φαβορί με την έννοια του ότι έχει περισσότερα παιχνίδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε κι εμείς όμως την δική μας ευρωπαϊκή ιστορία, σεβόμαστε τον αντίπαλο και αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσουμε να γράφουμε σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΟΦΗ, ο οποίος είναι ένας οργανισμός που διψά συνέχεια για διακρίσεις. Θα υπάρχει έντονη ατμόσφαιρα στο γήπεδο, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, θα έχουμε την συμπάρουσα του κόσμου, έχουμε τα δικά μας ατού και είμαστε έτοιμοι, θα παρουσιαστούμε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα. Και για το παιχνίδι για το ότι μάλλον δεν έκανε χρήση του δικαιώματος της αναβολής, ρωτήθηκε και είπε ότι δεν το θέλαμε γιατί θέλαμε να έχουμε ρυθμό, να αποκτήσουμε ρυθμό σαν ομάδα. Έχουμε τους παίκτες που μπορούν να καλύψουν κάποια κενά και να κάνουν κάποιο rotation. Δεν έχουμε κούραση, δεν έχουμε τραυματισμούς και θα μας βοηθήσει να βρούμε ένα καλό ρυθμό. Ρωτήθηκε για το σε ποια σημεία είναι αυτό που πρέπει να προσέξει στην αντίπαλο και πού θα κριθεί το παιχνίδι. Εκεί κάπως κράτησε λίγο κλειστά τα χαρτιά, τύπου ότι δεν θέλω να φρυθώ σε τακτικά θέματα παρά μόνο στην διαχείριση των συναισθημάτων και των στιγμών του αγώνα. Κάποιες στιγμές παίζει καλά, κάποιες όχι. Θα πρέπει όμως και τη μία περίπτωση και στην άλλη να διαχειριστείς ανάλογα, όπως και τα συναισθήματα, είτε δεχτείς γκολ είτε βάζεις γκολ, όπως συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι. Τώρα, Βαλντίνο, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, ο κόσμος αδειμονεί για το αυριανό παιχνίδι, καθώς η τελευταία φορά που έπαιξε όφη στην Ευρώπη, το 2020, με τον Πόλνα Λεμεσού, ήταν η περίοδος της πανδημίας.
1: Με τον κορονοϊό, βέβαια.
0: Ήταν τα μέτρα που υπήρχαν τότε και το παιχνίδι είχε γίνει και κλεισμένο των θυρών. Ήταν τότε ένα μονό παιχνίδι. Έχασε ο ΟΦΗ 1-0 και αποκλείστηκε. Με αποτέλεσμα ο κόσμος, δηλαδή, μόνο από τηλεόραση μπορούσε να δει το παιχνίδι και όχι να το ζήσει από κοντά. Και αν εξαιρέσουμε μια συμμετοχή που είχε το 2007 στο τότε Ντερτότο με τον Πολ Κωνστανάη, που αυτό το παιχνίδι επίσης είχε χάσει, το οποίο είχε παρακολουθήσει ο κόσμος, από τότε έχει να δει τον Όφη ο κόσμος του μπροστά σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πολλά παιδιά, δηλαδή, αυτά που θα είναι αύριο στο γήπεδο δεν είχαν γεννηθεί καν. Τελευταία φορά που ο Όφη βρέθηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Και το σημαντικό είναι ότι θα βλέπει για πολύ καιρό Ευρώπη. Γιατί όπως και να έχει, υπάρχει και το μαξιλαράκι.
0: Είναι το σημαντικό για τον Όφη ότι ακόμα και αν δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο του ΣΚΑ, θα συνεχίσει η League Phase του Conference League. Αυτό όμως κανείς δεν το συζητά στον ΟΦΗ. Θεωρούν ότι η ομάδα πρέπει και θα παλέψει για το καλύτερο, προκειμένου να βρεθεί δηλαδή στο Europa League. Mm-hmm. Όσο δύσκολο και αν είναι, απέναντι, όπως είπε και ο Κόντι, σε μια ομάδα που είναι πιο φορμαρισμένη από τον ΟΦΗ, έχει περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Όμως το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό και φαίνεται αυτό και φάνηκε και στην προπόνηση σήμερα και γενικά σε όλες αυτές τις ημέρες που έχουν μεσολαβήσει από το παιχνίδι με την ΑΕΚ και μετά, και στάθηκε και σε αυτό και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο οποίος βρέθηκε στην συνέντευξη τύπου, είπε ότι μετά την κατάκτηση του Super Cup έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία και ζήλο να πετύχουμε μία ακόμα διάκριση. Είμαστε χαρούμενοι για την κατάκτηση του Super Cup, μας έδωσε καλή ψυχολογία. Τώρα όμως κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι, που είναι αυτό με την ΤΣΕΣΚΑ. Πρέπει να το διαχειριστούμε ανάλογα, πρέπει να σταθούμε στο ύψος της κρισιμότητας και της περίστασης του παιχνιδιού. Ο σύλλογος δεν ήταν συνηθισμένος σε κατακτήσεις τίτλου και οι δύο που ήρθαν τους τελευταίους μήνες έχουν δώσει έναν ενθουσιασμό στον κόσμο και σε όλους μας την ομάδα, όμως θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να ξεχάσουμε αυτούς τους αγώνες και να στραφούμε αποκλειστικά και μόνο στο παιχνίδι με την, στα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ. Και στέλνω στο δικό του μήνυμα για τον κόσμο, τους ευχαρίστηση για την συμπαράσταση που δίνω στην ομάδα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και την περασμένη αγωνιστική χρονιά, και τους περιμένουν, όπως είπε, να δώσουν το παρόν.
1: Και εσύ θα μας δώσεις μια ενδεκάδα.
0: Μια ενδεκάδα. Υπάρχουν κάποιες ανοιχτές θέσεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα επιλέξει αυτή τη φορά στην κορυφή της επίθεσης καθαρό με επιθετικό, δηλαδή τον Ισέκα, ο Χρήστος Κόντης, ή πάει πάλι στη λύση του Αϊτόρ, που όπως το Super Cup εναλλάσσονταν μαζί με τον Φούτα και τον Νους στην κορυφή της επίθεσης και στα άκρα. Ο Ισπανός ήταν περισσότερο χρονικό διάστημα στην κορυφή της επίθεσης. Και επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε και αν στην δεξιά πλευρά παραμείνει ο Αποστολάκης ή ξεκινήσει βασικός ο Ντίκμαν. Ο Ιταλός, ο οποίος με δύο προπονήσεις μπήκε στην αποστολή στο παιχνίδι του Super Cup, αγωνίστηκε και όσο αγωνίστηκε έβγαλε
1: μια ένταση.
0: Ναι, έβγαλε μια ένταση, έναν ρυθμό που δείχνει δηλαδή ότι είναι ένας καθαρόαιμος παίκτης, γιατί ο Αποστολάκης δεν είναι ο καθαρόαιμος παίκτης από την δεξιά πλευρά, όπως είναι δηλαδή ο Γκονζάλεθ, ο οποίος είναι στο παρόδο και αυτός έχει αποθεραπευθεί, είναι στην αποστολή, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο να ξεκινήσει αυτός βασικός. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι θα είναι οι υπόλοιπες θέσεις που αγωνίστηκαν με την ΑΕΚ, ο Χριστογιώργος δηλαδή στο τέρμα, ο Πούγκουρας με τον Σκέλη και τον Κοστούλα στο κέντρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο ο Αθανασίου. Παίζεται μια θέση μεταξύ του Μπουχαλάκη και του Καραχάλιου, για το οποίο θα είναι ο παρτενέρ του Ανδρούτσου στην μεσαία γραμμή. Και από εκεί πέρα, όπως πάμε, ο Νούς και ο Φούντας στα άκρα, και θα δούμε αν στην επίθεση επιλεγεί τελικά ο Ισέκα ή πάει και πάλι στη λύση του Αϊτόρ. Είναι το καλό το ότι, με εξαίρεση το Μαρινάκη, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του ο Κόντης και έχει τον τρόπο δηλαδή να διαχειριστεί ενδεχόμενη κούραση, που δεν νομίζω ότι μπορεί να καλεστεί κανείς κούραση από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μόνο τακτικά θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα, να επιλέξει δηλαδή κάποιους παίκτες που θεωρεί ότι ταιριάζουν περισσότερο στο αγωνιστικό πλάνο που έχει στο μυαλό του σε σχέση και με την αντίπαλο ΤΣΣΚΑ, που την έχει δει, την είδε και από κοντά, και οι Βούλγαροι βέβαια έφτασαν εδώ, έκανε και αυτή την τελευταία τους προπόνηση, και σίγουρα και αυτοί θα θέλουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, να το υπερασπιστούν μια εβδομάδα μετά στη Σόφια, για να βρεθεί και αυτή στην επόμενη φάση. Είναι δύσκολο σίγουρα παιχνίδι, είναι μία ακόμα πρόκληση για τον Νόβι.
1: Το σημαντικό είναι ότι πάει με πολύ καλή ψυχολογία και
0: ακριβώς,
1: θα πάει το καλύτερο.
0: Πλέον γνωρίζει, έχει ομάδα γαλουχηθεί σε τέτοιους αγώνες. Το έδειξε στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ, το έδειξε εδώ με την ΑΕΚ στο Super Cup. Και είναι ακόμα ένα τέτοιο παιχνίδι που πρέπει και πάλι να βγάλει αυτό το μέταλλο που έχει ως ομάδα.
1: Ωραία, Μάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Βαλτίνα. Καλή συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Όφη και εκείνος πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο. Γενικώς αύριο θα χορτάσουμε μπάλα. Θα ξεκινήσουμε με το ΠΑΟΚ Μπραν σε 9 παρατέταρτο. Θα πάμε 9 η ώρα Όφη Τσέσκα Σόφιας και 9.30 Παναθηναϊκός Κράτζιτς Κράλοβε. Οπότε ο Σπορ FM που θα είμαστε εδώ όλοι για να τα ακούμε και να τα βλέπουμε είναι μονόδρομος. Στεφάνα, δουλεύεις αύριο? Σου εύχομαι να πρέπει να κάνεις 3 σποτάκια. Να κουραστείς δηλαδή.

Τίποτα δεν έμεινε. Λίγα λεπτάκια, Στέφανε, να δω το πρώτο παιχνίδι του φετινού πρωταθλήματος για την ομάδα μου, την Ατλέτικο. Να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε αυτή τη σπουδαία σεζόν. Είχα και σχετική ερώτηση νωρίτερα. Πώς γίνεται, λέει, με Ρεάλ και Μπαρσελόνα στην Ισπανία, εγώ να είμαι Ατλέτικο. Γιατί? Γιατί έτσι? Γιατί μου αρέσει η Μαδρίτη πάρα πολύ, αλλά αντιπαθώ σφόδρα τη Ρεάλ. Εντάξει. Εντάξει. Ρόχι Μπλάνκο, Ερυθρόλευκη και Ατλέτικο. Πάντα είχε συμπαθητικούς παίκτες. Συμπαθητική ομάδα πάντα. Φερνάντο Τόρες είχε, από τότε αδυναμία, οπότε καταλαβαίνεις. Πολλά φιλιά στο Γιώργο τον editor, το φίλο μου. Στέλνει πολλά φιλιά, λέει αγαπημένη κορυφαία, έχει βάλει, το έχει εμπλουτίσει. Έχει βάλει τη σάλτσα, καταλαβαίνεις. Τι άλλο, εδώ, Girl Power, λέει Βαλεντίνα, φάτω στη θέση. Φαντάζεσαι? Όχι, δεν κάνουμε τέτοια εμείς.

ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει για όποιον θέλει. Τώρα σε λίγη ώρα ξεκινάνε. Νάιμέγγεν Μπόντογκλιμ, Σέλτι Κλάς Κλίντς, Λόγρο Μπρατισλάβα Σέλιε και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ. Οπότε έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια και για να δείτε και για να παίξετε το στοίχημά σας όποιος θέλει. Για τα κύπελα τα είπαμε, 25 του Αυγούστου είναι η κλήρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλου Ελλάδας. Εκκρεμεί ο αγώνας σε Λάσιρου Μαρκό στις 24 του μήνα. Στη League Phase συμμετέχουν 16 ομάδες συνολικά, οι 11 που προέρχονται από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και οι 5 ομάδες στη Super League 1 που αγωνίζονται τη φετινή σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα γίνει η κλήρωση για να ενταχθούν σε έναν νέο πίνακα κατάταξης, να χωριστούν σε 4 γκρουπ και ανάλογα με τη βαθμολογική θέση που είχαν την αγωνιστική περίοδο 25-26. Και κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. 32 παιχνίδια θα δούμε συνολικά στη League Phase. Τα αποτελέσματα θα είναι σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, όπως γίνεται και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βάσει το οποίο θα δούμε ποιες 4 ομάδες θα προκριθούν απευθείας στα προημιτελικά και τις 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play-off και θα μείνουν και 4 που δεν θα συνεχίσουν στο κύπελο. Μέχρι τώρα λοιπόν οι ομάδες είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Όφη Άρης, Λεβαδιακός, Βόλος Έλαμπε, Τετρόμητος και Φυσιά, ΑΕΛΝΟΒΕΠΕΤ, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και ο νικητής του αγώνα που εκκρεμεί Ελλάς Σύρου Μαρκό. Εδώ φίλες λέει, όποιοι θέλουν να δροσιστούν βάζουν μέγκα να δουν λέει Celtic Glinzer που βρέχει κιόλας, λέει ο Γιάννης. Ενώ ένας άλλος φίλος, Βαλεντίνα Ολάντο, ήταν πυροτέχνημα ή θα τον ξαναδούν πρωταθλητή. Φέτος δύσκολα. Του χρόνου και τις επόμενες χρονιές που θα έχει μάθει καλύτερα κατά αυτοκίνητα και η McLaren θα έχει καλύτερα μονοθέσια,

Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι το Σαββατοκύριακο πάμε και Ολλανδία, έτσι έχει Grand Prix, μην ξεχνιόμαστε. Πανέρχεται και η φόρμουλα. Το είχαμε ξεχάσει τόσο καιρό με το καλοκαιρινό το break.

Δεν είναι μια πίστα που θέλουν να θυμούνται από την περσινή σεζόν οι Λάντο Νόρις, Λεκλέρ και Χάμιλτον, και ευελπιστούν ότι φέτος θα υπάρχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα για αυτούς από το περσινό που δεν τελείωσαν καν τον αγώνα. Για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Λοιπόν, νομίζω πολλά είπα. Ναι, λέει. Όχι, Στέφαν. Έπρεπε να πεις όχι, κοπέλα μου, κάτσε 5 ώρες ακόμα. Όχι, όχι, δεν θα καταχρηστώ το χρόνο. Θα μαζέψω τα μπουκαλάκια μου. Θα ευχαριστήσω Στέφανο Παλότολο και Κώστα Μιαούλη. Θα ευχαριστήσω και όλους σας και θα σας παροτρύνω να μείνετε εδώ, βέβαια, γιατί ακολουθεί το Fight Club. Και φυσικά μείνετε πάντα συντονισμένοι εδώ, γιατί αύριο χαμός, αγώνες, ρεπορτάζ. Δεν θα χάσετε. Από μένα λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου, που σας έκανα παρέα τις προηγούμενες 2 ώρες. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ και εμείς θα τα πούμε κάποια επόμενη φορά. Το αφήνω φλού, είδες.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
0: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
0: Top FM 102,4.

0: Καλό από καλό καιρό, παιδιά, 19 Αυγούστου. Όχι. Όχι εδώ.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Όχι.
1: Καλή Παναγία, άκουσες φέτος.
0: Ναι.
1: Και εγώ άκουσα.
0: Πολύ.
1: Και εγώ άκουσα.
0: Πολύ.
1: Πέραν το ότι τη γράψαμε στο κοινό chat που έχουμε.
0: Ναι, στην καθημερινή
1: ακριβώς με μεγάλη χαρά. Την άκουσα
0: και
1: εγώ κιόλας.
0: Άκουσα πολύ καλή Παναγία, ναι, και όχι τη μέρα της καλής Παναγίας, τη μία με δύο μέρες πριν.
1: Ναι, μία με ναι, ναι, είναι
0: ναι, όχι και την ίδια μέρα όμως λες θεωρητικά καλή Παναγία. Ναι, δεν λες χρόνια πολλά, λες καλή Παναγία.
1: Ναι, λες και την παραμονή για την επομένη.
0: Αυτό,
1: την...
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, σαν προ... πολύ, πολύ, πολύ πρέπει να σου πω.
1: Επίσης πρόσεξα ότι όπως γίνεται το Πάσχα που συνήθως εκεί Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός είναι συννεφιασμένος ή και βροχερός συνήθως, ναι, και 15 Αύγουστου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακόμα και αν είναι μέσα στο καλοκαίρι.
0: Και σου παρατήρησε αυτή.
1: Και τον αλωνών ότι ρε παιδιά θα κάθε χρόνο, ας πούμε, τέτοια μέρα που είναι το μικρό Πάσχα, έτσι, το 15 Αύγουστου,
0: ναι,
1: το μικρό,
0: ναι,
1: Πάσχα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για, τις, εξής, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, το μικρό Πάσχα έχει μια συνήθεια, έχει μια μελαγχολία ο καιρός.
0: Ναι, ναι.
1: Παρότι είναι Αύγουστος, ας πούμε, είναι καρά Αύγουστος, οι προηγούμενες μέρες μπορεί να έχουν εξαιρέσει, ναι, πολύ κτλ. Όντως εκείνη η μέρα είχε μια, είχε μια μελαγχολία.
0: Και αέρα είχε επίσης προβλήματα.
1: Ναι, καλά και αέρα.
0: Πέρα από τη μελαγχολία, ναι, θέλω να πω. Ναι, δεν το είχα παρατηρήσει. Μάλλον το παρατήρησα αυτό το 15 Αύγουστο, δεν ξέρω αν συνέβαινε και του προηγούμενου.
1: Έτσι που το συζητούσαμε εκεί με την παρέα που ήμασταν, κάπως καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι.
0: Ότι είναι.
1: Κάπως ο καιρός, ναι, λίγο βαραίνει, ναι, ας πούμε, εκείνη τη μέρα.
0: Αυτά είναι.
1: Εντάξει, είναι ωραία συμβολισμή αυτή.
0: Ναι.
1: Πάντα, σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίο να το. Πώς το λένε, να πιστεύεις. Όπως είναι ωραίο να πιστεύεις, πραγματικά το ίδιο ωραίο, μετά τα χθεσινά που λέγαμε. Πριν ξέρεις. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν το λέω τώρα επειδή είναι προκειμένο είναι Ρεάλ, έχει τύχει με όλες τις ομάδες. Μα πραγματικά το γιατί μία ομάδα, το γιατί περισσότερο, όχι το πώς, το γιατί μία ομάδα όταν μάχεται ή υποτίθεται ότι μάχεται με μία άλλη ομάδα για έναν παίκτη, εντάξει, τον ίδιο παίκτη,
1: ναι,
0: όταν τον χάνει,
1: ναι,
0: ειδικά αν αυτή η ομάδα από την οποία τον χάνει είναι παραδοσιακή της αντίπαλος,
1: ναι,
0: εντάξει, γιατί νιώθει μετά την ανάγκη να βγει και να δικαιολογηθεί για αυτό το πράγμα και να προσπαθήσει να το μειώσει.
1: Γιατί εδώ στην Ελλάδα το βλέπεις να πας στην Ισπανία.
0: Πάρα πολύ, αυτό σου λέω, ναι, πάρα πολύ, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Αυτό γιατί χρειάζεται να ξεμακρύνεις μέχρι την Ισπανία. Εδώ όταν δύο ομάδες ενδιαφέρονται για ένα παίχτη και τον πάρει μία, γιατί μία θα τον πάρει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δεν βγαίνουν και έλα μου ρε τώρα σιγά, αυτό δεν το θέλαμε ποτέ. Και όχι ο παδί εννοώ και οι δημοσιογράφοι που παίρνουν τη γραμμή από τις ΠΑΕ και γενικά όλοι τέτοια, εμείς δεν τον θέλαμε, δεν ήταν ότι δεν μας προτίμησε, εμείς τον φτύσαμε.
0: Ναι. Εντάξει, είναι λίγο κωμικό και εντάξει να γράφετε στα social media τον, να βγαίνει ας πούμε στο ρεπορτάζ της ομάδας ότι είναι άποψη της ομάδας αυτό.
1: Ναι. Άμα το λέει η ομάδα στο ρεπόρτερ, ο ρεπόρτερ τι να πει, όχι δεν είναι άποψη σας, αφού του το δίνουν ως άποψη. Τι να κάνει και ο ρεπόρτερ. Τι έκανε και η Μάρκα, ας πούμε, προκειμένου, τα δικά μας εδώ πέρα. Τι να κάνει, αυτό το δίνει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Ότι φαντάζομαι, ξέρω εγώ, τι το έλα μωρέ ποιος Ρόδρυ. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό που το συζητάγαμε χθες, το έλα μωρέ ποιος Ρόδρυ, αυτός που κρατάει την μπάλα, αυτό που δεν μας κάνει, που είναι αργός, που εμείς θέλουμε αλλού τύπου παίχτη για το κέντρο. Που εντάξει, εμείς τον πήραμε δύο τηλέφωνα, αλλά τον πήραν οι δύο μεγάλοι και αυτοί τον πήραν 15 τηλέφωνα και προτίμησε αυτούς, ας πούμε, και τέτοια. Αλλά σήμερα σε αυτά, γιατί γι' αυτό το ξανασυζητάω, ναι, προσθέθηκε και κάτι ακόμα. Προσθέθηκαν, ναι, και δηλώσεις Ζωζέ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Ζωζέ λοιπόν βγήκε σε μια, στην πιο δημοφιλή ισπανική τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν και η πρώτη συνέντευξη μεγάλη ως προπονητής της, στο Λιτσιρικίτο, το περίφημο. Και μίλησε έτσι για διάφορα πράγματα. Μεταξύ άλλων λοιπόν, μίλησε και για το Ρόδρυ. Και το ρώτησε ο άνθρωπος. Λέει τι έγινε με το Ρόδρυ. Λέει, α, μιλήσαμε, λέει, βέβαια με το Ρόδρυ αυτά πολλές φορές. Αλλά λέει.
1: Αφού είχαν πει δεν μιλήσαν, ότι είχε μόνο δύο τηλέφωνα. Περίμενε.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ χθες λέγαμε.
0: Βέβαια, η Μάρκα το λέει.
1: Η Μάρκα, ναι. Μάρκα,
0: όχι.
1: Άρα, αλλά μιλήσαν τελικά.
0: Μίλησε και πολλές φορές από ό,τι μου είπε ο Ζωζέ. Έτσι είπε ο Ζωζέ. Λέει λοιπόν. Άρα δεν ήταν δύο τα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ήταν τουλάχιστον πέντε.
1: Έτσι όπως το λες, τουλάχιστον.
0: Μπορεί, ναι, και παραπάνω. Γιατί ο Ζωζέ είπε: εγώ μίλησα μαζί του αρκετές φορές για να πω και την ακριβή λέξη, ναι, που χρησιμοποίησε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν. Και λέει: μίλησα, λέει και. Ναι, α, ωραία, λέει. Και τι, λέει: κοιτάξτε, λέει. Κατάλαβα, λέει, σε κάποια φάση της συνομιλίας μας ότι είχε αμφιβολίες.
1: Ναι,
0: ναι, λέει. Και το γεγονός, λέει, ότι είχε αυτός αμφιβολίες, μου δημιούργησε εμένα αμφιβολίες.
1: Μα είναι γνωστό, είναι πολιτικές αμφιβολίες, δηλαδή, είναι σαν την γρήπη. Άμα έχει γρήπη ο ένας, κολλάει και ο άλλος. Άμα έχει ένας αμφιβολίες, κολλάει και ο άλλος. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα.
0: Και μετά είχαμε όλοι άπειρες αμφιβολίες.
1: Είναι δάγκιες αμφιβολίες αυτές. Δεν είναι απλές. Είναι δάγκιες. Έτσι απλά. Οπότε... Κοίτα, οι προπονητές αναγκάζονται να κάνουν διάφορα πράγματα για τις ομάδες. Ακόμα και αν είναι σπουδαίοι προπονητές όπως ο Μουρίνιο. Σου θυμίζω ότι ο Τίμιος, ο Χένγκτεν Κάτε στον Παναθηναϊκό, όταν ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το Μέλμπερκ και τον πήρε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπιάρσμιρ, πήγε και είπε: Ποιος Μέλμπερκ? Εγώ τον Μπιάρσμιρ ήθελα, που είναι ο νέος Μέλμπερκ. Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα τον παλιό Μέλμπερκ, ήθελα τον νέο Μέλμπερκ. Και βγήκε και είπε για να μπορέσει να δικαιολογήσει. Να μπορέσει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δηλαδή, πώς χάθηκε παίχτης με τον οποίο ο Παναθηναϊκός είχε κάνει επαφή κτλ. Και, και βρέθηκε ο Ολυμπιακός και έδωσε τα χρήματα ντούκου και ο Παναθηναϊκός ήθελε να δώσει, ξέρω εγώ, με δώσει κάτι τέτοιο. Και ο Μέλμπερκ διάλεξε τον Ολυμπιακό, καλά έκανε ο άνθρωπος. Βγήκε μετά για να δικαιολογήσει την κατάσταση και να πει ότι, παιδιά, όχι, δεν τον χάσαμε. Δεν τον θέλαμε. Γιατί θέλαμε τον νέο Μέλμπερκ που ήταν ο Μπιάρσμιρ. Θέλω να πω, οι προπονητές καμιά φορά βγάζουν τα στήθη τους μπροστά. Ξέρεις, να φάνε τη σφαίρα.
0: Ναι.
1: Σου λέει να το χρωθώ εγώ, δική μου επιλογή, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αυτό, ναι, ο άλλος αμφιβολίες. Τι να λέμε τώρα.
0: Θέλω να θυμίσω ότι ο Ματίας ο Μπιάσμι έκανε δύο σπουδαίες χρονιές στην Παναθηναϊκή. Κάνε δύο
1: σπουδαίες.
0: Τρεις χρονιές. Κάποιος γιατί δεν λέτε δύο, γιατί το ένα χρόνο είχε πάει δανεικός, αλλά. Του τρίτου συμβολέου του.
1: Ναι, ήταν τόσο σπουδαίος που δεν αντέχαμε τόσο μεγαλείο. Ναι, και λέμε, ναι, ναι. Πρέπει και κάποιος άλλος να κοινωνήσει ναι, ναι, ναι, το μεγαλείο του Μπιάρσμιν. Δηλαδή πρέπει να μοιρωθεί και κάποια άλλη ομάδα. Μην είμαστε μοναχοφαγάδες και έχουμε εμείς τον καλό εδώ πέρα και τον έχουμε μόνοι μας.
0: Οπότε πήγε στη Ρόζενμπουργκ, δανεικός. Επέστρεψε στην Πανάθα και έκλεισε τον κύκλο του εκεί πέρα. Και μετά θέλω να πω ότι ο Ματίας ο Μπιάρσμιν έκανε 6 υπέροχες σεζόν στην Γκέτεμπουργκ. Έκανε άλλες 2 υπέροχες σεζόν στη Σίβασπορ. Από εκεί στην Γκένσλερ Μπιρλίγκη. Από εκεί ξανά πίσω στην Γκέτεμπουργκ. Κάρα Βασικούρα, θέλω να σου πω. Και έκλεισε την καριέρα του στην σπουδαία.
1: Δεν το βλέπεις καλά, βούρκωσαν τα μάτια σου από το δέος.
0: Δεν υπάρχει ενεργό link για να καταλάβεις. Kungsbacka City.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Kungsbacka. Πού είναι? In Halland County. Είναι ομάδα μικρής κατηγορίας της Σουηδίας. Λοιπόν, συγγνώμη, ναι, τώρα το βρήκα. Και έκλεισε και το πρόσφατα 38 του. Ευδοκίμως τερματίσα στην την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία.
1: Μάλιστα.
0: Ο σπουδαίος. Βγήκε χαμένος ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις εσύ?
1: Είναι δυνατόν να βγήκε χαμένος?
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν πήρε το Μέλμπερκ και πήρε το Μπιάρσμιρ. Πλάκα κάνουμε τώρα. Τι
0: ακριβώς
1: να λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Τι να λέμε.
0: Ακριβώς. Κατάλαβες τι γίνεται. Άσπρο. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω, γιατί νιώθω και ξέρω ότι θα νιώσεις κι εσύ, να διακόψουμε την κανονική ροή της εκπομπής.
1: Τι είναι αυτό?
0: Και να, θα σου πω.
1: Τι είναι κανονική ροή της
0: εκπομπής? Ό,τι είναι αυτό, τέλος πάντων.
1: Τι είναι τελικά αυτό, ναι.
0: Γιατί είναι ένας φίλος,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, θα βάλω μετά από άπειρα χρόνια CM 2001-2002 για να μου ρουφάει χρόνο. Δώστε μου εντεκάδα για να ξεκινήσω. Ευχαριστώ. Εντάξει, οπότε.
1: Καλά, να ξεκινήσει τώρα δεν είναι απλό. Δηλαδή, να ξεκινήσει.
0: Προφανώς το ξέρει το παιχνίδι.
1: Άλλο λέω. Ναι. Ότι ξεκινάς δεν είναι τους παίρνεις όποιους θες την ίδια στιγμή.
0: Ναι, όχι.
1: Θέλω να πω, κάποιοι είναι ελεύθεροι, ναι, και παίρνεις, κάποιοι έρχονται εύκολα, κάποιοι έρχονται την επόμενη χρονιά, την παραεπόμενη. Δεν είναι ότι κατευθείαν λες εδώ, παιδιά, έξω να πάρεις μια ομάδα που έρχονται όλοι.
0: Εγώ θα πω την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Μετά από αρκετές δοκιμές είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή, και δοκιμές όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και σε feel good επίπεδο. Για το πώς πρέπει να ξεκινήσεις και να πας. Οπότε κατέληξα ότι, εντάξει, το πρώτο δέλεαρ είναι, λες, να πάρω την ομάδα μου. Να πάρω τον Ολυμπιακό, να πάρω, ναι, τον Παναθηναϊκό, να πάρω την ΑΕΚ, να δω. Στο CM αυτό είναι μια λίγο δύσκολη διαδικασία.
1: Ναι,
0: αυτή,
1: ναι.
0: Θέλει χρόνο. Γιατί οι ελληνικές ομάδες είναι σε ένα επίπεδο που σημαίνει το εξής περίεργο. Έχουν καλούς παίκτες, αλλά οι παίκτες αυτοί δεν θέλουν να μείνουν στην ομάδα. Δηλαδή.
1: Όχι, υπάρχει και άλλο πρόβλημα στις ελληνικές ομάδες. Παίρνεις καλούς CM-ικούς παίκτες που ξέρεις ότι παίζουν.
0: Α, και δεν παίζουν στην
1: ΕΕ. Και δεν παίζουν κατευθείαν. Δηλαδή, ναι, μπορεί να χρειαστούν κάποια, ναι, χρόνια, ναι, για να, ναι, παίξουν. Ενώ έχεις όλους αυτούς που τους παίρνεις σε ξένες ομάδες και πετάνε, μπορεί να τους πάρεις την πρώτη χρονιά, ξέρω, την πρώτη χρονιά να σέρνονται.
0: Ναι.
1: Χωρίς λόγο. Ναι, να, ναι, χάνεις, ναι, παιχνίδια που δεν εξηγείται το πώς θα χάνεις.
0: Ναι.
1: Για την ελληνική ομάδα. Δεν σου λέω για την Ευρώπη να βγεις έξω, τι γίνεται. Τέλος πάντων, ναι. Μίλησε μας λοιπόν για την PSV Eindhoven.
0: Πρέπει να μιλήσουμε για την PSV Eindhoven. Πρέπει να μιλήσουμε
1: για την PSV. Και μιλάμε για την PSV Eindhoven, διότι δεν έχει περιορισμό ξένων.
0: Να.
1: Είναι αυτός ο βασικός. Δηλαδή, μπορεί να πει οποιοδήποτε άλλο. Λίγκα, Ισπανίες, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, οτιδήποτε. Η Αγγλία έχει το πρόβλημα με την άδεια εργασίας.
0: Έχει το πρόβλημα με τις αλλαγές επίσης.
1: Και την άδεια εργασίας.
0: Και την άδεια
1: εργασίας.
0: Ναι, ναι, βέβαια, προβλήματα.
1: Γιατί για να πάρεις το τσιγκάλκο δεν πάω να το πάρεις στην Αγγλία. Όχι. Πρέπει να τον πάρεις κάποια στιγμή όταν θα μεγαλώσει και θα γράψει συμμετοχές με την Λευκορωσία κλπ. Αλλά η PSV είναι η χαρά της ζωής. Γιατί και καλούς παίκτες έχει να βασιστείς. Περιορισμό ξένων δεν έχεις. Μπείτε μέσα, παίξτε 28 ξένοι.
0: Το προγραμματάκι της είναι αρκετά χαλαρό στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία έχεις να κοντραριστείς.
1: Με τον Άγιαξ.
0: Με τον Άγιαξ και τη Φέγενορντ.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα με τον Άγιαξ από ένα σημείο και μετά. Άρα έχει όλες τις καλές προϋποθέσεις. Είναι μια ομάδα που ξεκινάει, μπορείς να παίξεις και να παίζεις σε ρή Champions League.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα δηλαδή που το παιχνίδι την έχει, ας το πούμε, από τη μέση και πάνω. Κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι μια ομάδα που μπορείς να τη χτίσεις καλά με ένα σχετικά καλό μπάτζετ. Οπότε, αν θέλετε πραγματικά τη βαρύνουσα στο συγκεκριμένο θέμα, άποψή μας είναι να ξεκινήσει με την PSV. Όμως δεν ρώτησες αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό που ρώτησες είναι δεκάδα.
1: Ναι, αλλά έχει σημασία. Γιατί αν ξεκίναγες εγώ με τη Liverpool,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να πάρεις τους ξένους, θα σου πούμε.
0: Σωστά.
1: Ενώ με την PSV παίρνεις όποιον θες.
0: Σωστά. Οπότε.
1: Οπότε.
0: Παίρνεις την PSV.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Ξεκινάς, μπαίνεις μέσα, θυμίζω ότι πρέπει να κάτσεις με το που θα κάνεις load το παιχνίδι, θα βάλεις το όνομά σου κτλ. Κάθεσαι εκεί, το πρώτο πράγμα που κάνουμε πάντα, το θυμίζω για να μην το ξεχάσουμε.
1: Κοιτάμε τους ελεύθερους.
0: Πάμε και ακυρώνουμε τα φιλικά το πρώτο. Ακυρώνουμε τα φιλικά που έχουμε προστατευτεί. Είναι η πρώτη, απολύτως πρώτη κίνηση που κάνουμε.
1: Το δεύτερο πράγμα, ακυρώνουμε κάτι ηλίθιες μεταγραφές, όπως έχει η PSV το Λαμέι.
0: Η PSV ακριβώς έχει το Μάικλ το Λαμέι, ένα δεξιό μπακ τον οποίο τον έχει κλεισμένο για ξέρω
1: ένα μυθικό ποσό.
0: 18 εκατομμύρια ευρώ, α πούμε.
1: Ένα παλαβό ποσό.
0: Την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, αλλά σου ρουφάει το αίμα και το μπάτ, σου ρουφάει την ψυχή αυτή.
0: Οπότε πας και την ακυρώνεις με τη μία. Θυμίζω στον ίδιο πίνακα θα βρεις έτοιμη τη μεταγραφή του Άριν Ρόμπερ από την Γκρόνγκεν. Δεν την ακυρώνεις αυτή.
1: Δεν την ακουμπάς αυτή. Την σταυρώνεις.
0: Είναι 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Μα και 14 να ήταν. Και 54 πάλι δεν θα την ακούμπαγες.
1: Είναι μόλις 17-18.
0: Ναι, είναι 17. Είναι 17.
1: Λοιπόν, οπότε... Σου έρχεται την άλλη χρονιά.
0: Ναι, ναι, την επόμενη χρονιά. Ναι. Λοιπόν, κρατάς τον Ρόμπεν, πετάς τον Λαμέι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτές οι πρώτες κινήσεις.
1: Και ακυρώνεις τα φιλικά.
0: Ακυρώνεις τα φιλικά οπωσδήποτε.
1: Μετά πάω σε ελεύθερους.
0: Μετά πάω στους ελεύθερους, ξεκινάς. Εντάξει, ο καθένας έχει εδώ πέρα το σύστημά του. Μπορεί να ξεκινήσεις από τους ελεύθερους ή να ξεκινήσεις από το να πάρεις μια εικόνα του ρόστερ σου.
1: Όχι, ξεκινάς από τον Ταρίμπο Γουέστ. Που είναι ελεύθερος. Δηλαδή, ό,τι και να παίξεις, ξεκινάς από τον Ταρίμπο Γουέστ.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, ξεκινάς σωστά. Ξεκινάς ποδοσφαιρικά.
0: Σωστό. Λοιπόν, όντως μπορεί να ξεκινήσεις πλέον το CM με φετινό database. Μπορείς να το κάνεις αυτό, εάν το θέλεις. Αλλά απλώς είναι ένα άλλο παιχνίδι. Εκεί θα πρέπει να δουλέψεις μόνος σου.
1: Ναι.
0: Το έχω δοκιμάσει, έχει μια πλάκα. Πρέπει να σου πω, αλλά μία πλάκα.
1: Ναι, μία πλάκα, ναι.
0: Λοιπόν. Οπότε, αν θεωρήσουμε ότι πηγαίνεις με τα ρόζα της εποχής, δηλαδή του 2001-2002, τότε ξεκινάς και πας και παίρνεις τον Ταρίμπο West.
1: Σε σύστημα, να πούμε, εμείς αυτό προτιμάμε.
0: Ναι, ναι,
1: 3-1-3-1-2.
0: 3-1-3-1-2, ναι, κάνεις το σύστημα αυτό.
1: Εμείς, τώρα, εσύ μπορεί να έχεις τετράδα στην άμυνα, ό,τι γουστάρεις, εμείς αυτό αγαπάμε.
0: Ναι. Οπότε, η δεκάδα που θα σου πούμε βασίζεται σε αυτό το σύστημα. Είναι το σύστημα 3-1-3-1-2. 3 εννοούμε κεντρική αμυντική, 3. Ένα αμυντικό σκαφ, 3 στο κέντρο μαζεμένοι, παίζει ουσιαστικά. Φαίνεται ότι παίζει χωρίς wingers ουσιαστικά και χωρίς
1: fullback. Ναι.
0: Ένα επιθετικό μέσο και 2 επιθετικούς. Στις ομαδικές οδηγίες, ρυθμίσεις, βάζεις attacking και pressing ή αν θες δεν βάζεις attacking, βάζεις normal και κρατάς το attacking να το βάζεις σε σημεία παιχνιδιών γιατί όντως είναι κάτι που κουράζει τους παίκτες και αλλάζει την αντοχή τους, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα. Κάνοντας αυτά, έχεις ολοκληρώσει τα βασικά. Αυτό το πράγμα το κάνεις, το θυμίζω συγγνώμη τώρα, μπορεί να λέμε παραπάνω πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία. Κάνεις ακριβώς τα δύο πράγματα στις ρεζέρβες σου.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα κάνεις από την αρχή. Για να
1: παίζεις το ίδιο σύστημα, ναι. Για να.
0: Ναι, ναι. Για να σου βγάζει το σύστημα τους παίκτες που έρχονται από κάτω με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Κάποια παίκτες, στιγμή, ναι.
0: Ναι, οι παίκτες που παίρνεις και τους έχεις ρεζέρβες για να χτίσεις ομάδες κάποια στιγμή, να ξέρεις ότι θα παίζουν σε κάποια από αυτές τις θέσεις, ότι δεν είναι ένα σύστημα ότι να είναι. Άρα θα μπορεί να δεις πραγματικά να αναπτύσσονται. Αν το αφήσεις έτσι χήμα, οι ρεζέρβες σου μπορούν να παίζουν
1: από τίποτα άλλο σύστημα. Ναι. Ας πούμε, θα έχει δεξί μπακ, αριστερό μπακ που εσύ δεν τα παίζεις στην πάνω ομάδα. Ακριβώς. Και θα σου άχρηστα, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα. Πάμε στην ομάδα. Για να μην αρχίσεις να σου λέω ποιους θα διώξεις, ξέρεις περίπου ποιους θα διώξεις.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πούμε σίγουρα ποιοι μένουν. Αυτό που κάνεις είναι ότι τους παίκτες που θέλεις να μείνουν και στην PSV, δόξα τω Θεώ, είναι αρκετοί και είναι και πολύ καλοί. Πας και τους κάνεις τα λεγόμενα συμβόλαια σκλαβιάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τα δεκαετή.
1: Τους μαστιγώνεις πριν μπει ο νόμος που μετά δεν μπορείς να κάνεις και βγαίνουν unprotected και τέτοια. Τους κάνεις δεκαετή σκλαβιάς.
0: Έτσι.
1: Τους δέρνεις κιόλας την ώρα που υπογράφεις το συμβόλαιο. Έτσι, με ένα καμτσίκι πάνω. Δηλαδή την ώρα που υπογράφεις το συμβόλαιο, ένα.
0: Οι παίκτες αυτοί στην PSV Eindhoven είναι ο Kevin Hofland, ο οποίος θα παίζει αριστερά στην άμυνά σου στους τρεις, είναι ο αριστερός σου αμυντικός. Είναι ο Johan Vogel που είναι ο αμυντικός σου χαφ, δεκαετές. Είναι ο Mark Van Bommel φυσικά που είναι ο αρχηγός σου και κεντρικός σου χαφ στους τρεις του κέντρου, αρχηγός δεκαετές συμβόλαιο. Είναι ο Ματέγια Οκέσμαν που είναι ο ένας από τους δύο επιθετικούς σου. Και από εκεί και πέρα, πρόσεξέ με τώρα εδώ. Αυτό που είναι πολύ βαθιά γνώση αυτή τη στιγμή, αυτό που μεταφέρεται αυτή τη στιγμή. Ενώ έχει δοκιμαστεί, έχει γίνει trial error δεκάδες φορές. Πρόσεξε με τώρα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παίκτες που θα δελεαστείς να τους κάνεις μεγάλα συμβόλαια και θα κολλήσεις γιατί είτε δεν θα θέλουν να κάνουν τόσο μεγάλα συμβόλαια, θα θέλουν να κάνουν μικρότερα. Δεν θα δεχτούν το δεκαετές κάποιοι.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ή θα το.
1: Δείχτον μου, ποιος.
0: Ο Μπρούκινγκ είναι ένας από αυτούς. Ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίκτης, αν δεν δέχεται δεκαετές
1: συμβόλαια. Μια χαρά δέχεται ο Μπρούκινγκ.
0: Δεν δέχεται.
1: Μια χαρά. Εμένα μου έχει δεχτεί ο Μπρούκινγκ. Πλάκα κάνει. Ναι. Μια χαρά. Απλά θέλει παραπάνω λεφτά.
0: Θέλει
1: παραπάνω. Και μπορεί να θέλει και ένα sign on fee καλύτερο.
0: Και επίσης πάνω στον χρόνο σου ξαναζητάει συμβόλαιο.
1: Δεν πειράζει. Ας τον έχω δεμένο για 10 χρόνια, ναι. Και ας τον αναζητάει. Και αυτόν τον κάνεις.
0: Ναι,
1: και αυτόν τον κάνεις. Τον Brooking τον κάνεις.
0: Τον Brooking τον κάνεις. Εγώ δεν τον κάνω μέχρι το 11. Γιατί δεν τον κάνω μέχρι το 11? Θα σου πω, υπάρχει μια λογική. Ο Brooking είναι 23-24 να ξεκινάει, ναι, το παιχνίδι. Εντάξει. Είναι φανταστικός ο επιθετικός χαφ. Εντάξει, φανταστικός, ναι,
1: είναι,
0: πραγματικά.
1: Είναι.
0: Από την άλλη, στην ομάδα έρχεται ο Σεργέι Νικηφορένκο και υπάρχει ένα πλάνο.
1: Ναι.
0: Μετά από λίγο να έρθει και ο Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οπότε τι κάνεις? Ο Μπρούκινγκ ακριβώς παίζει 4-5 χρονάκια. Ναι. Αυτή είναι η ουσία, από ό,τι θέλω να πω. Και μετά τον πουλάς.
1: Έτσι
0: γίνεται.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά που λες.
0: Λοιπόν, τώρα, από την πόλη υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συμπαθητικοί παίκτες, στους οποίους μπορείς να κάνεις ένα μικρό συμβόλαιο, μικρότερο συμβόλαιο.
1: Εγώ τις κάνω ως δεκαετή.
0: Γιατί τους πιάνεις?
1: Με πιάνεις χαγκασμός. Όλους.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όποιος θέλουν να κάνει δεκαετές εκεί. Θέλουν
0: τι δεκαετές, ρε φίλε? Έχεις εγώ τον Κέβιν το Φάμπερ που είναι, ας πούμε, 30 χρονών. Του κάνεις δεκαετές.
1: Δεκαετές.
0: Συγγνώμη.
1: Δεκαετές.
0: Αυτό είναι ψυχανάγκα.
1: Ναι, ναι. Θέλω να τους βλέπω όλους να είναι εκεί πέρα τα παιδιά μου. Τους πουλάω μετά. Μην νομίζω ότι τους έχω δεκαετές για να μείνουν. Ναι, δηλαδή, ναι. Όποιος γκρινιάξει, όποιος κάνει, αν ήρθε κανένας άλλος, τους πουλάω μετά.
0: Δεν κάνεις φιλικά, παιδιά, διότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη πρώτον και δεύτερον δεν ρισκάρεις τραυματισμούς πριν ξεκινήσει σεζόν. Στο CM, ξαναλέμε. Γι' αυτό ακυρώνουν τα φιλικά. Τα φιλικά είναι πηγή τραυματισμού, δεν είναι πηγή εσόδων. Σιγά τα έσοδα. Στην PSV, ξαναλέω, έτσι. Ναι. Δεν μετράει. Όχι, δεν παίζεις φιλικά. Δεν σου προσφέρουν κάτι.
1: Τίποτα.
0: Το μόνο μπορεί να τραυματιστούν οι παίκτες σου.
1: Και να σου βγάλει μετά στο επόμενο παιχνίδι να είναι το στάμινά του στο 65 και να μπορεί να του ξεκινήσει.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οπότε η ουσία είναι να χτίσεις το ρόστερ σου. Εκεί πέρα αυτό πας να κάνεις. Λοιπόν. Κάτω μπορεί να μιλάμε όλη την εκπομπή πραγματικά τώρα, ναι, γι' αυτό. Ναι. Και για το πώς χτίζεις το ρόστερ. Πώς πρέπει να χτιστεί ένα σωστό ρόστερ. Εν πάση περιπτώσει, με παίχτες, λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που κάνουν συμβόλαιο, ας πούμε, ο Αντίλο Ραμζή. Υπάρχει κάποια, ας πούμε, αμυντική εκεί πέρα, επιθετική χαφ, τους οποίους μπορείς να κρατήσεις ως γεμίσματα όμως. Τον Αντρέ τον Όγερο, ο οποίος πουλείται καλά αργότερα, είναι γέμισμα. Το Γιουργέν τον Ντίρξ. Κάποιους αμυντικούς, τέλος πάντων, μπορείς να κρατήσεις εκεί. Πρέπει να πουλήσει όσου είναι σε μεγάλη ηλικία να φύγουν πάση θυσία.
1: Πρέπει να φύγει ο Νικηφόροφ.
0: Πρέπει να φύγει ο Γιάννο Χάιντσε που είναι 37.
1: Όχι, είναι 37.
0: Είναι 37. Είναι 37.
1: Είναι 37. Είναι άλλον.
0: Όχι, είναι 37.
1: Όταν ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Όταν ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Όχι, δεν είναι 37.
0: Είναι 37.
1: Το μπερδεύει με κάποιον άλλο, σου λέω.
0: Εσύ νομίζεις ότι μιλάω τον Αργεντινό.
1: Τον Αργεντινό.
0: Ναι, δεν είναι αυτός.
1: Α, δεν είναι αυτός.
0: Είναι ένας άλλος.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο οποίος είναι 37.
1: Καλά, είναι 37, εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν. Πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί. Και οι τερματοφύλακες πρέπει να φύγουν. Δεν τους έχει. Θα πουλήσει τον Γκράλι. Μπορεί να κρατήσει, αν θες, τον Βάτε Ρόις ένα χρόνο, εάν τυχόν δεν σου έρθει ο Χιώτης. Γιατί δεν σου λέει τον Κωνσταντζο. Ο Κωνσταντζο είναι πολύ δύσκολο να τον πάρει την πρώτη χρονιά.
1: Ναι.
0: Δεν τον δίνει η River και είναι και πάρα πολύ ακριβώς. Έτσι. Ο Χιώτης είναι η ρεαλιστική σου πιθανότητα και είναι και εξίσου καλός τερματοφύλακας με τον Κωνσταντζο. Οι δύο είναι οι καλύτεροι τερματοφύλακες του παιχνιδιού ούτως ή άλλως. Και είναι και μικροί για να τους έχει, τέλος πάντων, μια δεκαετία, δωδεκαετία.
1: Θα βάλω και τον Φρέι εγώ.
0: Επειδή έχω παίξει με τους τρεις επί μακρόν, νομίζω ότι ο Φρέι είναι ο τρίτος στους τρεις. Συμφωνώ μαζί σου, νομίζω ότι είναι ο τρίτος.
1: Νομίζω είναι ο δεύτερος πάνω του Κωνσταντζο.
0: Είναι πάνω του Κωνσταντζο, λες.
1: Για μένα, ναι, στις δικές μου ομάδες.
0: Μπορεί να είναι καλύτερος ως νεαρός από τον Κωνσταντζο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ως μικρότερος. Λοιπόν. Ναι, είμαστε σίγουροι σε ποιο σήμα αναφέρεται ο Φρέι. 2001-2002. Ο Μπουμά πωλείται, εννοείται κατευθείαν. Ο Μπουμά
1: πωλείται.
0: Ο Μπουμά είναι τα περισσότερα λεφτά που παίρνει.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή, βεβαίως, δεν θα πάρει. Ο Μπουμά στην πορεία του παιχνιδιού θα φτάσει σε υψηλότερη αξία. Όμως δεν σε αφορά αυτό. Ναι. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να τον πουλήσει με 30 εκατομμύρια.
1: Για λόγους ποδοσφαιρικής αισθητικής, στις ανανεώσεις που κάνεις, κρατάς σίγουρα για 10 χρόνια τον Van Fenegroff Hesseling.
0: Ναι.
1: Κρατάς γιατί είναι αυτός που είναι.
0: Ναι, υπάρχει, ένα γόρι, έχει. Υπάρχει ένα γόρι, βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν έχει σημασία αν παίξει ποτέ. Του κάνεις το δεκαετές και λες, έχω. Θα παίξει ένα κύπελο κάτω όταν ξέρω οι άλλοι κολλήσουν, ξέρω έμπολα, κάτι μπορεί να παίξει. Αλλά πρέπει πως δεν τον κράτησες με αυτό το όνομα. Έχεις και τη φάτσα στο μυαλό σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχεις μόνο το όνομα, έχεις στο μυαλό σου, έχεις και τη φάτσα του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: τον θες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σαν το κουκλάκι στον καθρέφτη αυτοκίνητο. Το θες να είναι εκεί. Ναι. Δεν προσφέρει κάτι το κουκλάκι, δεν προσφέρει τίποτα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Το θες όμως να είναι και να πηγαίνει πέρα
0: από το. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, και τώρα, εάν καλύψουμε να σου πω κάποια βασικά πράγματα για να μην μπούμε σε μεγαλύτερη βδομάδα, γιατί θα κουραστούν όσοι μη CMI μας ακούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι πας και παίρνεις τώρα, για να ξεκινήσεις. Πας και παίρνεις από τους ελεύθερους τον Ταρίμπο και του δίνεις το συμβόλαιο που θέλει, του δίνεις κάτι, γιατί θα το χτυπήσουν μαζί με σένα περίπου άλλες 10 ομάδες.
1: Του δίνεις 10 χρόνια, δηλαδή να παίζει μέχρι τα 48 του.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βλέπεις λίγο τα κενά σου. Αλλά οι πραγματικά καλές περιπτώσεις των ελεύθερων, εκτός του Ταρίμπο που είναι η καλύτερη, είναι η εξής. Είναι ο Πέπο Γουαρδιόλα, αλλά πρόσεξε, με μικρό συμβόλαιο, δηλαδή τριετές, τετραετές, όχι παραπάνω. Γιατί
1: δεκαετές. Πάντα δεκαετή.
0: Έχει κολλήσει με αυτό.
1: Τιμάς με δεκαετές συμβόλαιο. Mm. Αυτή τσέπη το δίνεις. Δώσε εκεί πέρα ψηφιακά τη διάρκεια. Δώσε να πάει στην Ευκή να.
0: Έλατε. Bitcoins. Λοιπόν. Ο Πέπ λοιπόν, ο οποίος παίζει. Ο Πέπ είναι DMC, δεν παίζει αμυντικό χαφ. Παίζει στο κέντρο. Δεν παίζει
1: αλλαγή του Φαμπόμελ.
0: Αλλαγή του Φαμπόμελ, έτσι είναι. Έχει μια επιρρέπεια στους τραυματισμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζει καλά και πωλείται και καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Παίρνει και τον Κίκο.
0: Για τον ίδιο λόγο ακριβώς θα λέγω ότι παίρνει τον Κίκο. Κίκο επίσης,
1: για να τον πουλήσει την επόμενη χρονιά είναι πολύ καλά λεφτά.
0: Όπως το είπε ο Κώστας ακριβώς, ο Κίκο θα παίξει κάποια παιχνίδια μέσα στη χρονιά, γιατί δεν χωράει. Ο Κίκο παίζει στη θέση του Μπρούκινγκ στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οπότε δεν παίζει δηλαδή. Θα παίξει, ξέρω εγώ, 10 παιχνίδια, θα σου βάλει όμως 4 γκολ και θα παίξει, ας πούμε, 7-60. Που είναι
1: όχι,
0: πολύ.
1: Μια χαρά παίζει.
0: Λοιπόν, και μετά θα τον έχει πάρει ελεύθερο και θα τον πουλήσει εγώ 15 εκατομμύρια. Οπότε μια χαρά, έχει βγάλει λεφτά. Οπότε τον παίρνει τον Κίκο μόνο και μόνο για αυτό το λόγο.
1: Δεκαετές. Πάντα. Πάντα δεν.
0: Λοιπόν.
1: Είχα ένα φίλο που στο άλλαζε με τον Κίκο και τον έκανε ο άσχημος. Δεν θα πω ποιος φίλος είναι.
0: Και ήταν όντως. Και ήταν όντως. Λοιπόν. Τώρα. Από εκεί και πέρα. Πας να φτιάξεις την ομάδα σου τώρα. Τι μπορείς να πάρεις την πρώτη χρονιά, δεν μπορείς να πάρεις όλη την πρώτη χρονιά. Θα πρέπει απλώς όμως να κάνεις μια shortlist και να παρακολουθήσεις πάρα πολύ καλά τι γίνεται με όλα τα ταλέντα. Δεν θα τα πούμε τώρα όλα τα ταλέντα. Τα έχω, μπορώ να σας τα πω.
1: Όχι, όχι. Δώσε την πενταριά. Να πούμε την εντεκάδα για να μπορέσεις να, να κάνει σερτέ.
0: Λοιπόν, κανονικά
1: θα πάρεις Σεργέη Νικηφορένκο οπωσδήποτε.
0: Θα πάρεις Νικηφορένκο Τσιγκάλκο.
1: Αυτά.
0: Είναι οι δύο πρώτες σου κινήσεις.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι θα παίζουν βασικοί. Ο Νικηφορένκο παίζει πάρα πολύ καλά στην τριάδα του κέντρου. Παίζει φανταστικά στη θέση του επιθετικού χαφ και καλά στις μπροστινές θέσεις. Στο λέω έτσι γρήγορα. Επειδή θα έχει τον Μπρούκινγκ, ο Νικηφορένκο πιθανότητα θα παίξει την τριάδα την πρώτη χρονιά. Μετά βλέπει τι θα κάνει. Νικηφορένκο Τσιγκάλκο λοιπόν είναι δύο μεταγραφές βασικών παικτών. Τώρα, για πίσω, πέρα από το. Καταρχά πρέπει να πα στο Χιώτη, στο τέρμα, να τον πα την πρώτη χρονιά πριν λήξει το συμβολέο του με την ΑΕΚ. Με μια πρόταση κοντά στο 1,5 με 2 εκατομμίρια. Συνήθως.
1: Δεν θα προλάβουμε. Άσε προτάσει, θα τα βρει.
0: Ναι.
1: Την εντεκάδα.
0: Ποιοι μας λείπουνε.
1: Ένα εξτρεμάκι ακόμα. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε άλλο. Έχουμε εκεί. Με τους Ραμζίδες και αυτούς έχουμε κλείσει.
0: Με ένα μέχρι. Πρώτη χρονιά βγάζουμε.
1: Εντάξει. Δηλαδή να μην πάει ένας Μερακλής αν την πρώτη χρονιά να χτυπήσει Ντ'Αλεσάντρο ή Ρικέλμε. Για να έχουμε εκεί πέρα
0: πολύ
1: μια.
0: Δύσκολο
1: να χτυπήσει,
0: και
1: να χτυπήσει.
0: Πολύ δύσκολο και οι δύο. Ναι, αν μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε από τους δύο είναι δύο μικρά θαύματα. Αμφότεροι. Και από εκεί και πέρα πηγαίνεις με γεμίσματα μετά από πίσω. Έτσι με γεμίσματα, με Μπακέτζιο, με Κάλστρο, με όλους.
1: Εντεκάδα θέλω φίλοι.
0: Αλλά εντεκάδα είμαστε εκεί.
1: Ναι.
0: Με αυτούς νομίζω ότι τη βγάζεις την πρώτη χρονιά. Και μετά σιγά σιγά κοιτάς και χτίζεις. Αυτό νομίζω. Αυτό νομίζω. Όχι, δεν έχει τιμωρία ο Γουαρδιόλα στο ΣΥΕΜ αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχει τιμωρία. Εδώ ξεκινάμε με τιμωρία για βιοπραγίες, γιατί έτσι είναι ο Φερνάντο Κόουτο για κάποιο λόγο.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω. Η Λάτσιο, που είναι μια φανταστική ομάδα για να ξεκινήσει, απλώς είναι αρκετά πιο εύκολη από την PSV. Γιατί έχει πολλούς παίχτες και πολλά λεφτά. Νομίζω ότι η ισορροπία που ζητάς, την ισορροπία που ζητάς θα τη βρεις στην PSV, φίλε. Αυτά. Έτσι με λίγα λόγια, πραγματικά με λίγα λόγια.
1: Ούτε ήταν λίγα, είπαμε πολλά.
0: Ναι, αλλά και πάλι λίγα ήταν, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά με τον τρόπο τους όλα αυτά μας φτάσαν, κυρίες και κύριοι, κάπως στις 10.30. Οπότε πάμε σιγά σιγά σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Ρόδο από δύο εκοφαντικούς κρότους που ακούστηκαν σε ολόκληρο σχεδόν το νησί. Όπως έγινε γνωστό, δεν πρόκειται για κάποιο ατύχημα, αλλά για ηχητική έκρηξη. Οι ήχοι δημιουργήθηκαν όταν μαχητικά αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων πτήσεων. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε καμία ζημιά ή τραυματισμός και η κατάσταση στο νησί είναι απόλυτα ομαλή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Αθήνα στον απόϊχο των πληροφοριών για πιθανές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανεξετάζει τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Στο τραπέζι βρίσκεται η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη στρατηγική σημασίας βάση της Σούδα στην Κρήτη με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας των συμμαχικών υποδομών. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής με συστήματα Patriot και στη Βουλγαρία εφόσον υποβληθεί επίσημα έτοιμα από τη Σόφια προς το Κισαία. Την ίδια ώρα η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού, στο νησί παραμένουν ανεπτυγμένα 4 μαχητικά αεροσκάφη Phantom ή F-16, καθώς και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς για την επιτήρηση της Ανατολικής Μεσογείου. Πράσινο φως άναψε για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και εποπτείας με τη συνδυαστική χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones και επίγειων δυνάμεων. Στη χθεσινή συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού ύψους 1.153.000 ευρώ με προσωρινό μειοδότη την Vanguard Security. Την ίδια ώρα ακυρώθηκε η προσωρινή κατακύρωση για το ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στη Μεσαιωνική Πόλη. Η απόφαση ανακλήθηκε λόγω εσωτερικού λάθους, καθώς η αξιολόγηση έγινε από το τμήμα Προμηθειών αντί για την αρμόδια τριμελή επιτροπή. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει ξανά από την αρχή για λόγους νομιμότητας. Έκτακτη συνεδρίαση συγκαλεί αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με σκοπό την κατεπίγουσα πρόσληψη 30 ναυαγοζωστών. Η διαδικασία κρίθηκε απολύτως επιβεβλημένη μετά από μπλόκο του ελεκτικού συνεδρίου στη σύμβαση της ιδιωτικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο. Η Δημοτική Αρχή προχωρά άμεσα στις προσλήψεις εξπρες προκειμένου να μην μείνουν χωρίς προστασία οι πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Ρόδου η μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες που έγινε τον περασμένο Ιούνιο από κατοικία στην περιοχή της Ρόδου. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 3 Βρετανοί. Ο μεγαλύτερος εξ αυτών, ηλικίας 63 ετών, προσήχθη, ομολόγησε την εμπλοκή του και υπέδειξε στους αστυνομικούς τον χώρο που έκρυβαν τη λία. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 28.000 ευρώ, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στην εισαγγελία Ρόδου. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου από αύριο, 5η 20 Αυγούστου, στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το άγριο κούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι, με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη, αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ωραία, Yacht Rock.
4: Yacht Rock,
3: έτσι λέγεται, ναι. Είναι τα κομμάτια που είναι τα ταξιδιάρικα και τα λοιπά, που παίζαν στα ταξίδια στα γιότ και τα λοιπά. Θα βγει να μας ταξιδέψει στο ρεπορτάζ ο Νίκος Αθανασίου. Δεν είναι τίποτα ατυχίο. Χαίρετε.
4: Έτσι. Γεια σας, κύριε
5: Νίκο. Τι κάνετε, φίλοι μου, είστε καλά?
3: Πολύ καλά, εσύ?
4: Καλά, κύριε
5: Νίκο. Κύριε Γιάννη μου, είστε καλά, μου λείψατε.
4: Πολύ καλά, κύριε Νίκο. Ψήφος.
5: Πολύ καλά κι εμείς. Λοιπόν, βγήκα να σας ενοχλήσω για ένα λεπτάκι για να πω ότι υπάρχει, όπως

0: Πόγκμπα είχε πάει καλά στα προηγούμενα.
1: Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λες αυτό?
0: Έλατε.
1: Γιατί δεν άλλαξε το Τουμπά με τον Μπάλμεν Μπράουν?
0: Έλατε. Για να έχει έναν ακόμα. Μάλλον.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να είναι ο Τουμπά ευχάριστη παρουσία στι αποστολέ, δεν ξέρω.
0: Ναι, τέλο πάντων. Το θέμα είναι τι κάνει στον αγωνιστικό χώρο και τα πρώτα δείγματα τα φετινά δεν ήταν καλά. Οπότε κρατάμε αυτό στη θέση του Ζαρουδί ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Ωραίο. Ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ο οποίο θα είναι και στην αποστολή. Έτσι. Έχει μπει στις προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες, πέρασε ένα δύσκολο καλοκαίρι με αρκετές θεραπείες.
1: Δεν θέλησε να φύγει, όταν ήρθε προς
0: φοράνε. Όχι, μπράβο, είχε και μια πρόταση από ομάδα της Κωνσταντινούπολης, η οποία έδινε καλά λεφτά και στον Παναθηναϊκό, περίπου ένα εκατομμύριο και καλύτερο συμβόλαιο στον Αμερικανό στόπερ από αυτό το οποίο παίρνει στον Παναθηναϊκό. Έμεινε εδώ για να μην μας λείψει τίποτα, οπότε θα είναι στην αποστολή αύριο για το παιχνίδι με την Φράντετς Κράλοβε. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Νίκ.
0: Εγώ, κύριε, γεια σας.
1: Καλό βράδυ, για χαρά.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκο Αθανασίου. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Τον Πάνο Μπουρνά, μάλλον, γιατί είστε με μάγκα. Κατάλαβε τι γίνεται. Κατάλαβε, δεν αρέσει το βαφτιστικά σου. Λέω το κάνουμε, α το κάνουμε κοντά.
1: Εγώ σε έχω παρασύρει με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Ναι. Πάνω σε λέω άνθρωπο. Ναι, εγώ σε έχω παρασύρει κάποτε.
2: Με τον Πάνο Μπουρνά.
1: Με τον Πάνο Μπουρνά.
2: Στη ρύθμιση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια τη παραγωγή. Τα μηνύματά σα φτάνουν ω εμά με του γνωστού τρόπου που είναι οι εξή, δηλαδή. Ο βασικός, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, δηλαδή να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, να βρείτε και την ενότητα on demand, να θέλετε προηγούμενες εκπομπές και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσα στις οποίες γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τώρα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, το ίδιο. Γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτό ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής, με πολύ υλικό μέσα. TikTok και σε αυτή την καινούργια, την 23η μας σεζόν, προς το παρόν, σε αυτές τις πρώτες μέρες τουλάχιστον, δόξα τω Γεραμπή, δεν έχουμε.
1: Θα πάω να φτιάξω, ρε. Θα πάω να φτιάξω μια εκεί που θα λες δόξα τω Γεραμπή, δεν έχουμε. Θα πω έχουμε. Θα πάω να φτιάξω.
2: Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Και επίσης, να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoihima.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι. Την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που γίνονται το παιχνίδι σε τελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoihima.gr, με μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου να είσαι μέλος της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21 πλάξεις. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν είναι υπέροχο ότι υπάρχει γιοτ ροκ.
2: Πρώτη φορά το ακούσαμε. Ναι.
1: Δηλαδή αυτά του Christopher Cross τα τραγούδια τύπου Sailing και τέτοια είναι στην κατηγορία αυτά. Είναι στην κατηγορία τα βάζω στο σκάφος πάνω. Ναι. Είμαι με τα γκομενέτα, είμαι με την παρέα κτλ. Βάζω τη μουσική να πίζω πίσω. Η αρμύρα με βαράει, ο αέρας μου παίρνει τα μαλλιά. Και η μουσική αυτή χαρακτηρίζει το γιοτ ροκ.
2: Το γιοτ music θα το καταλάβαμε πριν. Το γιοτ ροκ. Πολύ συγκεκριμένα.
1: Ναι, εντάξει, το έχουν έτσι. Soft rock, ρε παιδί μου. Είναι αλλά έτσι το ναι.
2: Υπέροχη κατηγορία.
1: Ταξιδιάρικη, ρε παιδί.
2: Υπέροχη.
1: Για λίγους θα λέγε κανείς, αλλά πόσο εκλεκτούς, ε.
2: Είναι κατηγορία που θα έπρεπε να παίζει στο Life Styles of the Rich and the Famous. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι το soundtrack. Ότι, δηλαδή δεν έχουμε μόνο τη δικιά μας εκπομπή, έχουμε και τη δικιά μας μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τη μουσική που δεν είναι για εσάς.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι μόνο για εμάς.
1: Δεν είναι για τους πλεμπαίους.
2: Υπέροχο, ρε.
1: Υπέροχο,
2: πραγματικά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Σε άλλα νεάκια της ημέρας.
1: Σε άλλα νεάκια της ημέρας που δεν προλάβαμε να τα πούμε τη Δευτέρα, γιατί δεν είχαμε εκπομπή. Τη στήριξή μας και την αγάπη μας.
2: Τη Δευτέρα είχαμε εκπομπή.
1: Που δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες που δεν είχαμε εκπομπή.
2: Χθες, ναι.
1: Τη στήριξή μας και στην αγάπη μας στον Χωσάν τον Χασάμ, τον προπονητή της Αιγύπτου. Mm-hmm. Έχουμε δει όλη την τραγωδία που πέρασε. Τσακωθήκαν οι δύο σύζυγοι του.
2: Ναι.
1: Εκείνος βρέθηκε στη μέση. Βρε κορίτσια, μην κάνετε έτσι. Σας παρακαλώ, βρε κορίτσια, σταματήστε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε ζήλη, γινήκαμε. Και ο άνθρωπος.
2: Για το Χασάνανα, του Φεκάη Χασάνανα.
1: Είναι δυνατόν.
2: Δεν είναι ωραίο.
1: Ο άνθρωπος λιποθύμησε από τη.

0: την ένταση, λιποθύμηση. Θα πει κάποιο άνθρωπο, τι θες δύο γυναίκες. Δεν έχεις, οι φίλοι δεν έχεις ρωτήσει γύρω-γύρω και με μία δυσκολεύονται. Δύο, να μην δυσκολευτείς. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι τσακώθηκε. Τσακωθήκαν αναμετάξει τους. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τι θα κάνω
0: μετά. Και να θες να κάνεις μετά make-up sex, ας πούμε, και με τις δύο. Μετά είναι, αρχίζει ο πύχης και ανεβαίνει του πλάντης μετά. Δηλαδή ξεκινάς και πάει του πλάντης.
1: Λες τώρα. Και με ποια κάνεις πρώτα.
0: Αυτό σου λέω. Κάποιος μεραχλής θα πει, ας πάμε όλοι. Αλλά επειδή δεν, προφανώς, γιατί έχουν θέματα να λύσουν. Και μετά πρέπει εσύ να γίνεις, ας πούμε, ξέρεις, να γίνεις κοπηλάτης του έρωτα, να γίνεις ντούσκος εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να αρχίσεις να πας από ένα δωμάτιο στο άλλο, ώστε να μπορέσεις να κατευνάσεις τα πάθη. Είναι δύσκολα πράγματα, δεν τον καταλαβαίνουμε όλοι τον κάποιο που λιποθύμησε από την ένταση. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. Να έχεις γκρίνια στη τηλεφωνική.
1: Και πώς λύνεται αυτό τώρα το μεταξύ, γιατί είναι και δύο, δηλαδή αυτό θα αφήνει κατάλοιπα τώρα.
0: Κάποιος τα λέγε, λύνεται να παντρευτεί μια τρίτη. Για να είναι φρεσκαδούρα, να μην. Θέλω να πω.
1: Ή να παντρευτεί άλλες δύο.
0: Άλλες δύο.
1: Ενδεχομένως.
0: Αν είσαι ψυχαναγκαστικός και ένα ζυγός ο αριθμός.
1: Μέχρι πόσοι, μέχρι τέσσερις νομίζω δικαιούνται.
0: Εντάξει, πάλι. Προπονητής εθνικής ανθρώπους. Μπορεί να έρθει και παραπάνω.
1: Αλήθεια.
0: Να είναι στα benefits της θέσης. Από κανονικά είναι τέσσερις, αλλά επειδή παίξαμε μπαλάρα στο Μουντιάλ, για πάρτι σου ρε σειρά έξι. Έξι.
1: Για σένα μωρέ αρρώστια. Για σένα μωρέ αρρώστια. Δεν το δείτε του πλάντης τώρα που τον είπες. Τι έπαθε κι αυτός. Τι έπαθε.
0: Με τον ειδικό.
1: Με τον ειδικό. Τι έπαθε κι αυτός. Εντάξει, αν μου πεις. Ποτίστε προς. Εντάξει, όλοι ρε παιδιά, μπαμπά, όλοι μπορούν να την πατήσουν τώρα.
0: Συγγνώμη τώρα. Θα φάσει ειδικό πριν το.
1: Κανονικά δεν θα
0: φάσει. Συγγνώμη κιόλας τώρα δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα φάσει.
0: Δεν θα περάσει έξω από ειδικό εστιατόριο άμα έχει αγοράσει. Υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή τα οποία.
1: Δεν βλέπει ταινία Bollywood πριν από την. Πριν από αγώνα, δηλαδή κανονικά να το πω έτσι.
0: Είναι κάποια πράγματα, δηλαδή όταν έχει να αγωνιστεί, όταν έχει να δώσει εξετάσει, όταν έχει να πα για δουλειά, ξέρω εγώ, να περάσει από συνέντευξη. Είναι κάποιε τέτοιε ιστορίε οι οποίε δεν πλησιάζει έξω. Δηλαδή, όχι προσέχει τα φά. Δεν μυρί, κλείνω και το παράθυρο, μην μπει η μυρωδιά από το κίνημα, από το ειδικό από κάτω.
1: Εντάξει, τα κατάφερε.
0: Ναι.
1: Τα κατάφερε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό που δεν φαίνεται να τα καταφέρνει, να μου επιτρέπει πάνω στο τέτοιο. Και έχω μια μικρή στενοχώρια, πρέπει να σου πω. Σήμερα που το βλέπω. Για σήμερα ότι. Εντάξει, μπορεί να κόπουν σε τραγική κατάσταση γενικώ. Και περιμένει λέει, τώρα να τη σώσει ο Ροναλντίνιο. Γιατί πηγαίνουν όλα τα deal που πάει να κλείσει η ποδοσφαιρική Μονακό. Δεν πατάνε πουθενά. Δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Και υποτίθεται. Υπάρχει σαν ένταση εταιρεία ο Ροναλντίνιο που έχει εκφράσει ένα θεωρητικό ενδιαφέρον να την αγοράσει την ομάδα.
0: Γιατί είχε λεφτά ο Ροναλντίνιο να αγοράσει την ομάδα. Την άλλη φορά ήταν χρώσταγε και δεν βρίσκανε. Είχε κάνει εκείνη την. Είχε στήσει εκείνη τη μηχανή που είχε πει με τα πλαστά τα διαβατήρια τότε.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι την ιστορία του Παραγουάη που ήταν, που είχε πει
1: φυλακίστηκε βέβαια με τον αδερφό του.
0: Γιατί δεν πήγαν να κάνουν μια αρπαχτή να βγάλουν λεφτά, γιατί ήταν χρεοκοπημένος. Πώς βρέθηκε τώρα μετά από αυτό.
1: Δεν είναι χρεοκοπημένος. Σε ποτέ είναι χρεοκοπημένος.
0: Για βάλτε φαντασία σου να δουλέψει.
1: Εντάξει,
0: όχι, βάλτε
1: φαντασία. Από ποιο τι είναι
0: χρεοκοπημένος. Βάλτε φαντασία σου να δουλέψει. Φέρ τον μπροστά σου, κάν τον εικόνα που συχνάζει, ποιο είναι ο υδροβιότοπο του πέρα από το γήπεδο, πού τον έχει δει μετά. Τον έχει δει σε μουσεία.
1: Πρέπει να είναι τακτικός θα
0: τον έχεις σε γκαλερί.
1: Πρώτος.
0: Τον έχεις σε κολάδικα. Ίσως. Ίσως.
1: Δεν μιλάς όμορφα τώρα για το σπουδαίο.
0: Εγώ. Μια χαρά. Εγώ τον αποθέωνω για αυτό.
1: Σε λουλούδια τα έφαγε αυτό, δεν θα μου πεις.
0: Σε γυναίκες.
1: Πάρα πολλά λεφτά για να τα φάσει λουλούδια.
0: Πάει πάρα πολλά χρόνια στα κολάδικα. Για να μην φάει τα λεφτά του. Σου θυμίζω την ιστορία, την έχουμε πει ξανά εδώ πέρα. Ότι κάποια στιγμή όταν αγωνιζόταν στη Βραζιλία, είχε ζητήσει από την ομάδα να του φτιάξουν υπόγειο τούνελ, το οποίο να πηγαίνει από το σπίτι του στο κλαμπ απέναντι, για να μην χρειάζεται να βγαίνει έξω και τον κάνουν τσακωτό παπαράτηση. Δηλαδή, παιδιά, φτιάξτε μου μια σύραγγα, να πηγαίνω και να γυρίζω κατευθείαν.
1: Όπως επίσης, δεν θυμάμαι αν ήταν στην ίδια ομάδα, όμως όταν επέστρεψε για πρώτη φορά στην Ισπανία, δηλαδή γύρισε από τι. Μίλαν στη Φλαμέγκο, νομίζω, ήταν που ήταν η ομάδα για την οποία γύρισε στη Βραζιλία, που έμεινε μία χρονιά. Είχε όρος το συμβόλαιο να βγαίνει δύο φορές την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Χαρικά, δηλαδή το γράψαμε μέσα. Δεν ήταν ότι το είπαν προφορικά, ότι επειδή.
0: Δηλαδή,
1: το γράψαμε.
0: Αν έβγαινε μία, έτρωγε πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι κανονικά.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν. Εμένα δεν μου προκύπτει ότι ο Ροναλντίνο έχει λεφτά. Εμένα μου προκύπτει ότι ο Ροναλντίνο μάλλον είναι μπροστινός κάποιον η βιτρίνα κάποιον που έχουν λεφτά. Γιατί ο Ροναλντίνο θυμάμαι ότι γενικά με τα οικονομικά του δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Ούτε εκείνος το αδερφός του. Κάποια στιγμή ήταν χρεοκοπημένος. Πώς βρέθηκε τώρα μετά από κάποια χρόνια να έχει χρήματα να αγοράσει ομάδα για να συντηρήσει. Δεν πρόκειται. Sorry κιόλας.
1: Πιθανώς να είναι μπροστινός εκπρόσωπος, ξέρεις, ενός φάντα που θα έρθει από πίσω, αλλά με τον Ροναλντίνιο μπροστά όλα γίνονται πιο εύκολα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω, η Μονακό λοιπόν που έβρισκε σε δεινή κατάσταση γενικώς. Όλα τα τμήματα της Μονακό, όχι μόνο η ποδοσφαιρική Μονακό.
0: Εμείς δεν τα βλέπουμε που κλεγόμαστε. Όταν η Μονακό στο Πριγκιπάτο ποδόσφαιρο μπάσκετ πάει κατά διαόλου, δηλαδή. Καταλαβαίνεις πόσο καλά είμαστε εμείς εδώ πέρα.
1: Φανταστικά είμαστε.
0: Δηλαδή να έρθουν να τους δανείσουμε. Να τους δανείσουμε. Δεν έχουν αυτά να παίξουν ούτε γιότ ροχ στα σκάφη τους. Σκάια επίκεντρο δεν έχουν να πληρώσουν τα χρήματα για τα. Τέτοια κατάτια ρε παιδί μου.
1: Τι να πει. Η γαλλική.
0: Τρομερά, τρομερά πράγματα.
1: Τέλο πάντων, η Μονακό λοιπόν των χιλίων προβλημάτων αναγκάζει σήμερα ότι. Αποδεσμεύει τον Πολ τον Ποκουμπά. Και είναι. Μου ήρθε, ξέρεις, κάπως στενάχρονο, ρε παιδί μου, για τον Ποκουμπά. Ο οποίος θυμόμαστε έχει κάνει. Ο Ποκουμπά στην πραγματικότητα έχει να παίξει ποδόσφαιρο από τη Γιουβέντους. Από εκεί έχει να παίξει ποδόσφαιρο. Μέχρι ποτέ μέχρι το 22, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 22. Δηλαδή έχει να παίξει 4 χρόνια μπάλα ουσιαστικά ο Ποκουμπά. Χωρίς να είναι. Σε ηλικία απόσυρση ακόμα κούπα. Τώρα είναι 33. Αλλά είναι 33 έχοντας να παίξει ουσιαστικά 4 χρόνια ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν έπαιξε στη Μονακό.
1: Στη Μονακό δεν έπαιξε. Όχι, δεν έπαιξε. Ουσιαστικά πήγε πέρσι και έκανε. Οι συμμετοχές ήταν 6 και όλες μαζί ήταν 120 λεπτά σκάρτα. Που σημαίνει ούτε ένα παιχνίδι. Ούτε 1,5 παιχνίδι. Να σου το πω έτσι. Όχι Γιουβέντους, συγγνώμη και λέω Γιουβέντους. Δεν είναι στη Γιουβέντους. Γιουβέντους δεν έκανε. Στη United του έκανε αδερφέ του Ποκουμπά. Γιατί στη Γιουβέντους δεν είναι έπαιξε ο Ποκουμπά. Καλά, αλλά καλά θυμόμαι το 22 όταν μπέρδεψε το United Γιουβέντους. Αλλά ναι, στη United είναι οι τελευταίες του. Κανονικές εμφανίσεις. Σερί εννοώ χρονιές όπου έπαιζε, ξέρεις, βασικός κτλ. Στη Γιουβέντους δεν πολύ έπαιξε. Δεν πολύ έπαιξε. Από εκεί ξεκίνησε η κατράγγελα. Και είναι 33 ώρες. Είναι 33 ο Ποκουμπά. Δεν ξέρω πού μπορεί να ξαναπάει. Τα θέματα είναι φυσικής κατάστασης, υποτίθεται τραυματισμό.
0: Άμα έχει να παίξει τόσα χρόνια λόγω τη ιστορία του.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Αυτό. Απλώ είναι κρίμα, θέλω να πω για ένα ποδοσφαιριστή που δεν ήταν απλά σπουδαίο. Είχε φτάσει να θεωρείται και να συζητείται ανοιχτά σε διάφορα χρονικά σημεία ως ένας από τους 2-3 καλύτερους μέσους στον καλύτερο παίκτη στη θέση του
0: στην
1: εποχή του. Ναι, ναι. Κάποιου κάτω κεντρικού χαρτών και ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πει κάποιο ότι δεν ήταν.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Και είναι πραγματικά πολύ κρίμα. Πραγματικά
0: είναι
1: πολύ
0: θέμα κακών επιλογών.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς για τον ίδιο έκανε κακές επιλογές.
1: Γενικώς,
0: ναι.
1: Και με τα ντόπινγκ του και με άλλα θέματα.
0: Και με άλλα, και
1: πέραν των τον ντόπινγκ.
0: Όπως και ο Κύριος για παράδειγμα. Τώρα πλούμε μια κακές επιλογές.
1: Εντάξει.
0: Κακές επιλογές.
1: Σου προκάλεσε καμιά εντύπωση είδηση.
0: Έπεσε από τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Το μόνο που εκτίμησα,
1: ναι.
0: Γιατί γενικά δεν έχω καμία εκτίμηση στον κύριο με όλα αυτά που έχει κάνει
1: ναι,
0: στα
1: ναι.
0: χρόνια και η συμπεριφορά απέναντι σε συναθλητές του.
1: Και στους διαιτητές και γενικώς, ναι.
0: Οι κατηγορίες για την κοπέλα του για βιοπραγία στην σύντροφό του παλιότερα. Γενικά είναι ένα περίεργο τρένο ο κύριος. Το μόνο που εκτίμησα είναι ότι βγήκε, ξέρεις, με αντρίκια και ζήτησε συγγνώμη και παραδέχεται το λάθος. Δεν άρχισε να λέει ναι, μου ρίξαν κάτι στο ποτό και όχι, δεν είναι εγώ, δεν ξέρω. Είχα τρίψει μια σπιρίνη να πιω από τη μύτη, αλλά μπερδεύτηκε σπιρίνη, κάποιος μου βάλει. Δεν είπε καμιά σαχλαμάρα. Είπε ναι, έκανα λάθος, αναγνωρίζω το λάθος, μου έκανα βλακεία. Ξέρεις, όπως πρέπει, κάνεις ένα λάθος. Δεν χρειάζεται να πεις, ξέρεις, αν σου μου ρίξανε στο μπαρ, στο ποτό μου τέτοιο και με βρέθηκα το πέ. Πήγαινε και λες, έκανα μια βλακεία. Έκανε μια βλακεία, ναι. Και πάμε παρακάτω. Έτσι πρέπει να είναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε και να έχουμε να λέμε τώρα και αυτό και κάτι μου ρίξαν και δεν ήξερα και μου πήρα κάτι για τον πονόλεμο, αλλά αυτό είχε μέσα κόκα. Τρομερά πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, αν κάτσεις να σκεφτείς πόσες φορές έχει γίνει θέμα ο κύριος.
0: Ναι.
1: Εξοπλιστικά για όλους τους λόγους. Είσαι ρε φίλε. Δηλαδή τι είσαι. Ναι, ο κύριος είναι 30 χρονών, ξέρω 30. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι κανένας βετεράνος να καθόμαστε να συζητάμε.
0: Έχει
1: είναι...
0: πάρα πολύ λόγο που ασχολούμαστε εμείς εδώ πέρα, γιατί έχει ελληνική καταγωγή.
1: Ναι,
0: ο Αυστραλός κύριος.
1: Ναι,
0: είναι Αυστραλός υπήκοος. Δεν έχει ελληνική καταγωγή. Διαφορετικά, νιώθουμε δηλαδή ότι κάθε τι καλό που κάνει έχουμε ένα μικρό μερίδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε συμβάλει εμείς ως Έλληνες στο να μπορέσει να κερδίζει αγώνες ή να κερδίσει οτιδήποτε ο Νίκο Κύριος. Γιατί έχει αυτό το ελληνικό DNA.
1: Βεβαίως και το έχει. Όχι, το λες σαν να μην το πιστεύεις τώρα.
0: Αισθανόμαστε μια εθνική ανάταση όταν κερδίζει ένα game ο κύριος.
1: Βεβαίως.
0: Είναι μια τεράστια σάχλα αυτό το πράγμα, έτσι που καταλαβαίνουμε.
1: Να το έχουμε ανάγκη.
0: Τεράστια σάχλα.
1: Εμείς ως Έλληνες το έχουμε ανάγκη.
0: Γιατί το έχουμε ανάγκη.
1: Γιατί έχουμε ανάγκη.
0: Γιατί με ξανακόλυβα δηλαδή. Γιατί το έχουμε ανάγκη.
1: Γιατί έχουμε ανάγκη να στηρίζουμε με πάθος κάθε τι που ηχεί ελληνικό ακόμα κι αν δεν είναι.
0: Επίσης έχω μια τεράστια ανάγκη, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα, να αισθανόμαστε περήφανοι για επιτυχίες αθλητών του οποιοδήποτε αθλήματος.
1: Ναι, ναι.
0: Βγαίνουμε, μας έκανες περήφανος. Τι λες, ρε παιδί. Τι πράγμα, περπατάω κορδωμένος όταν παγώνει την άλλη μέρα. Δηλαδή, όταν παίρνει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ στους κρίκους ο Πετρούνιας, να με δεις την άλλη μέρα πώς οδηγάω, να με δεις. Πώς οδηγάω, δηλαδή, έχουν φουσκώσει τα φτερά μου γιατί πήρε ο Πετρούνιας ή ο Καραλή. Τι δουλειά έχουν να είμαστε περήφανοι εμείς για τα παιδιά αυτά. Κάναμε κάτι, εμείς συμβάλαμε σε κάτι να πάρουν τα παιδιά αυτά χρυσό. Τους χαρτζηλικώναμε, τους αγοράσαμε κρικούς, πήραμε του Καραλή κοντάρι.
1: Πανηγύρισες όμως.
0: Να χαίρομαι με τη χαρά τους, χαίρομαι την επιτυχία τους.
1: Δεν είσαι περήφανος αυτό να πεις.
0: Περηφάνεια δεν θα νιώσω για ένα παιδί που δεν έχω κάνει τίποτα για αυτόν, τίποτα προσωπικά, πέρα από το χειροκροτήσω ας πούμε ή οτιδήποτε άλλο. Περήφανος να νιώσω εγώ για την επιτυχία του Καραλή.
1: Έχουμε μπλέξει τα αυτά με τα λουκούμια, αυτό θες να πεις Κώστα μου. Έχουμε μπλέξει τα αυτά με τα λουκούμια, χρησιμοποιούμε λάθος λέξεις. Αλλά αυτές τις λάθος λέξεις έχουμε πάει από γενιά σε γενιά. Να φτιάξει περηφάνεια, που δεν
0: έκανε περήφανος.
1: Δεν μας έκανε περήφανος.
0: Γιατί να μας κάνει περήφανος. Τους γονείς του έκανε περήφανος. Την αδερφή, τον αδερφό του έκανε περήφανος. Τα παιδιά του έκανε περήφανος.
1: Κάποιους φίλους του ενδεχομένως, πολιτούς που τον έχουν δει, τον ξέρουν.
0: Τον προπονητή του που έχει χιλιώσει.
1: Αυτούς
0: έκανε περήφανος. Προφανώς, τους κοντινούς του ανθρώπους.
1: Εμάς μας έκανε χαρούμενους για λίγη ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το χειροκροτήσαμε και μπράβο στο παιδί και πάντα επιτυχίες. Αυτά. Όχι, να είμαι περήφανοι όταν κάποιος Έλληνας αθλητής κατακτά. Μας έκανες περήφανος.
1: Γιατί. Σούπα, είναι αυτό ρε, είναι αυτό το. Πώς να το πω.
0: Ετεροπερηφάνεια.
1: Είναι ετεροπερηφάνεια και μια περίεργη περίπτωση, πώς να πω. Σαν να υπάρχει ένα εθνικό θυμικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο βρίσκεται πάντα σε λειτουργία. Και πάντα για κάποιο λόγο πρέπει να μας κάνει περήφανος. Δεν μπορεί να μας κάνει κάτι άλλο περήφανος μια επιτυχία. Πρέπει με κάποιο τρόπο, ξέρεις, να συμμετέχει. Ο λαός με ένα συγκεκριμένο αίσθημα που είναι το αίσθημα της περηφάνειας σε οτιδήποτε αφορά μια επιτυχία Έλληνα αθλητή ή Έλληνα, δεν ξέρω εγώ, ακαδημαϊκού ας πούμε Έλληνα.
0: Οτιδήποτε επιτυχία μπορεί
1: οτιδήποτε,
0: να
1: οτιδήποτε,
0: έχει,
1: ναι.
0: μυρίζει λίγο τσατζίκι.
1: Είμαστε περήφανοι, ξέρω εγώ, που πήρε ο Σεφέρης τον Νόμπελ.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Γιατί είναι Έλληνας. Γιατί έχουμε διαβάσει.
1: Ναι.
0: Σε φέρει, έχω διαβάσει, σε φέρει, εγώ και ξέρω. Είμαι περήφανος που το κατάφερε, που κάτσε και έγραψε εκεί για να διαβάζω εγώ. Τι να πω, μπράβο.
1: Τι να πω, όπου και αν πάω η Ελλάδα με περηφανεύει. Μου φαίνεται δηλαδή ότι έτσι πηγαίνει η δουλειά. Τέλος.
0: Καλά η πολιτική, παιδιά, που αισθάνονται περήφανοι για τους
1: μεταφράσεις. Είναι πολιτική.
0: Είναι επαγγελματίες περήφανοι οι πολιτικοί, όπως είναι επαγγελματίες ψεύτες.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι
1: και όχι με αυτή τη σειρά μου επιτρέπεις.
0: Όχι, όχι τώρα, το έβαλα με αλφαβητική.
1: Έτσι.
0: Φυσικά και όταν κερδίζουν είναι περήφανοι και πηγαίνουν στο αεροδρόμιο από φωτογραφίες. Όταν δεν κερδίζουν δεν περήφανοι. Δεν πάει κανείς στο αεροδρόμιο μετά. Χαλάει το ΙΠΑΣ, δεν πάει να περάσουμε το 2-3 χιλιόμετρα. Δηλαδή, άμα άλλος έρθει τέταρτος, δεν πάει κανένας πολιτικός στο αεροδρόμιο να τον συγχαρεί τον άλλο για την προσπάθεια και να βγει φωτογραφία. Αν έχουμε μεταλλιάκι, πηγαίνουμε και κοτσαριζόμαστε. Περήφανοι. Και λειτουργεί το ΙΠΑΣ στα διόδια.
1: Λοιπόν, έχουμε τα παιχνίδια του Τσουλού σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο, τον play-off εννοούμε του Champions League. Και έχουμε μέχρι στιγμή Χάπουελ Μπερσεβά Σαμπάχ 1-1. Έχουμε Ναϊμέγγεν Μπόντο Γκλίμπτ 0-2 ημίχρονο. Σλόβαν Τσέλιε 1-1. Και Σέλτικ Λας Κλίντσερ 2-0. Λοιπόν, αυτά έχουμε μέχρι εδώ. Και επίσης έχουμε και παιχνίδι στην Λα Λίγκα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Μάλαγα και το παιχνίδι βρίσκεται στο 0-0. Αυτά είναι. Εννοείται ότι έχουμε φυσικά και παιχνίδια Europa League και Europa Conference League. Α, την Ελλάδα ρε, τη σημαία βλάκα εκπροσωπεί. Αχ, ας είναι αυτό το έγινε φίλε πάμε στον επόμενο φίλο. Το πρώτο έγινε φίλε πάμε στον επόμενο φίλο της νέα σεζόν, κυρίες και κύριοι, ώρα πλησιάζει 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
0: Χορηγός επικοινωνίας, το FM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
0: Top FM 102,4.
4: Θα αριστερό καντίνο τον Νίκο Πλότα, ο 22χρονο γκάρ του Προμηθέα, να μένεται τι επόμενε ημέρε προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με του προτασέ τη Ευρώπη. Αύριο η πρώτη συγκέντρωση για τι ιατρικέ και εργομετρικέ εξετάσει. Η Καλαμάτα άνοιξε 4-2 τον Πανετολικό στο Ελπάσο. Στο σημαντικότερο μάτς από το σημερινό πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος και περιοριστήριο για τη League Phase. Νίκη Βόλου Πανιούνιος 3-1 απέναντι, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0, Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός 2-1 στα άλλα παιχνίδια. Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριο Μαρίτσας, προκειμένου να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο το Σάββατο, η αύξηση του Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Στην αποστολή του αγώνα με την Καλαμάτα αναμένεται να συμπεριληφθούν Πετρίς και Βέλιο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων της Παρασκευής με την δεύτερη καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανισε ο Ζάγκρεπ. 4 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των πλέους του Champions League. Στο ημίχρονο, Μέγκεν Μπόντογκλιμ 0-2, Celtic Lask 2-0, Σλόβαν Τσέλι 1-1 και Χάπελ Μπερσεβάσα Μπαχ 1-1. Για την πρώτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, στο ημίχρονο, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον πήγον Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέψτε στο Fight Club.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο Ραφάκτα, Big Wings Sport FM 94,6. Και όπως...
1: Ένα ψύχραιμο σχόλιο για το τραγούδι που γράφει «Κόψτε τη Λουκία». Ένας ρέκτης της μουσικής. Μύρισε μασχαλίλα το πληκτρολόγιο. Μύρισε τίμιο ίδρωτα. Ωραία.
0: Λοιπόν... σαβίζαμε με Τσουλού και μπαίνουμε με Europa και κόφρες πλέον, γιατί έχουμε και το γνωστό μας άμεσο ενδιαφέρον, έτσι. Οπότε πάμε με Europa.
1: Ναι.
0: Πάμε με Europa νομίζω. Λοιπόν, είχαμε χθες, ξέρω τα αν είδες τη φάση με τον ποιος ήταν ο τύπος, Ναμό Τυράννων. Ο πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μπήκε μέσα στα αποδυτήρια με.
1: Βαλκάνια.
0: Ναι, Βαλκάνια, με τη σακούλα, με τα λεφτά και τα πέταξε κάτω.
1: Α, Βαλκάνια.
0: Τα οποία όμως δεν το κάνω. Ήταν σε πάκα.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε πάκα, πρέπει να είναι έτσι.
1: Εντάξει, κάτω έχει νερά. Αυτά μην λένε. Να πιάσουμε, να μην κάνουμε για να παπαριάσουμε τα χαρτιά μου. Αλθεό, σπουδαίο Βαλκανικό. Ήθελε κουστούριτσα από πίσω.
0: Ήθελε.
1: Πώς το λένε, κουστούριτσα να παίζει από πίσω και.
0: Μπρέκοβιτς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τεράστιος.
0: Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε με Europa.
1: Ναι.
0: Φύγαμε. Τα αυριανά παιχνίδια, πρώτα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Έτσι, για αυτά θα πούμε.
1: Ναι.
0: Θα πούμε προκρίσεις και τέτοια, σαν δεύτερα παιχνίδια. Με τον
1: ναι.
0: Τώρα που μιλάμε για τα αυριανά. Λοιπόν, Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ. Χ.
1: Διπλό.
0: Γιαγκελόνια Ιμπέρια Τυφλίδας.
1: Άσος.
0: Μίαλμπι Σάλτσμπουργκ. Χ. Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος.
1: Άσος.
0: Δεμπούτο Σαλάχ,
1: Άσος.
0: Κραϊόβα Αραράτ Αρμένια.
1: Άσος.
0: Εγνατία, που είναι Αλβανία η ομάδα, παίζει με τη Λίλεστρομ.
1: Χ.
0: Λεχ Πόσναν Τούν.
1: Άσος.
0: Μπεσίκτας Ζαλγκύρης Κάουνας.
1: Άσος.
0: Συντρούιντεν Ομόνια.
1: Χ.
0: Συμφωνώ. Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλιζέν.
1: Άσος.
0: Ας πούμε Άσος. Μπενφίκα Άρχους Άσος.
1: Mm-hmm.
0: Και Όφη Τσέσκα Σόφιας.
1: Άσος.
0: Άσος. Δεν ήταν τόσο δύσκολο.
1: Όχι, δεν ήταν. Δύσκολο μπορεί να είναι αύριο που δεν θα έχουν πετύχει ούτε τον αριθμό των παιχνιδιών που είπες, αλλά σήμερα εύκολο είναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο conference.
1: Ναι.
0: Lincoln Red Imps, περίφημα από το Γιβραλτάρ, παίζει με τη βόρειο-ιρλανδική Λάρνε.
1: Αυτό θα ήθελα να το δω για κάποιο δεσταμένο λόγο.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχει πολλά παιχνίδια ελληνικών ομάδων και δεν θα το δω.
0: Διπλό θα πω εγώ, έτσι.
1: Εγώ θα πω Χ.
0: Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη.
1: Χ.
0: Πολύ Χ. Τρόμσο Μπράιτον. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Μίτιλαντ Ριέκα.
1: Άσος.
0: Χ. Νόρτσελαντ Σενγκάλεν. Άσος. Κλάξβικ της νήσους Φαρόε με τη Ρίγα, τη Λετωνική.
1: Άσος ρε.
0: Χ.
1: Νήσι Φαρόε, άσος. Δύναμη του ποδοσφαίρου.
0: Πάοκ Μπραν. Δύσκολα.
1: Θα πω άσος, γιατί ο ΠΑΟΚ συσπυρώνεται όταν έχει ζόρια. Τουλάχιστον
0: ο
1: έτσι.
0: Ο ΠΑΟΚ συσπυρώνεται μαζί σου. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ρόστερ, δεν έχει παίκτες.
1: Ναι,
0: τι συζητάμε.
1: Αλλά τουλάχιστον για λίγα παιχνίδια τώρα και εδώ πέρα είναι
0: ο
1: δύο
0: ΠΑΟΚ
1: παιχνίδια.
0: ΠΑΟΚ τρώει φάπα στη φάπα.
1: Ναι, αλλά για λίγα παιχνίδια, γιατί μακροπρόθεσμα δεν αρκεί η συσπήρωση.
0: Ναι.
1: Για λίγα παιχνίδια, ξέρεις, μέσα από τα προβλήματά του μαζεύονται, ξέρεις. Δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Εγώ λέω άσο αύριο. Και βλέπουμε στη ρεβάνς.
0: Μακάρι. Μακάρι, άντε, θα πάω άσο για το γούρι περισσότερο. Βίκινγκουρ Μπόρατς.
1: Άσος.
0: Τρίτα από το Κόσοβο με την Ίντερ Εσκαλάδες από την Ανδόρα. Άσος. Γκόρνικ Μονακό. Έλα μου,
1: με προβλημάτισες τώρα με αυτά που πες με τη Μονακό, με τα προβλήματα και τα λοιπά.
0: Χ. Τβέντε Καραμπάκ.
1: Άσος.
0: Χ. Σιόν Άγιαξ. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Motherwell Freiburg. Διπλό.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε.
1: Άσος.
0: Άσος. Γκέντ Χιμπέρνιαν.
1: Πώς.
0: Γκέντ Χιμπέρνιαν.
1: Άσος.
0: Χ. Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ.
1: Άσος.
0: Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Χ.
0: Χ. Χάρτς Ραπίντ. Διπλό.
1: Άσος.
0: Ρέιντζερς Γιάμπλονετς. Άσος.
1: Άσος.
0: Σάμροκ Ρόβερς Κουόπιο.
1: Χ.
0: Άσος. Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόφ.
1: Άσος.
0: Άσος. Δυνάμο Σίτι από την Αλβανία με την Πάφο. Είναι η ομάδα την οποία. Με τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Που είχε δώσει και εξτρά πριν να περάσουν την Πάφο. Τους έταξε και εξτρά 500 εάν περάσουν την Πάφο. Ναι, γιατί θα μπουν ομίλους conference. Κάτσε καλά.
1: Ναι, αλλά και η Πάφος έχει.
0: Ναι.
1: Να πούμε πάμε και άνομε στα ποδήλατα μαύρε σακούλε.
0: Όχι, ναι, όχι, έχουμε. Χ. Ναι. Μπράγκα Αύστρια Βιέννη, άσος.
1: Ναι.
0: Και Χετάφε Παρτίζαν.
1: Άσος.
0: Συμφωνούμε. Είναι αυτή η εποχή του χρόνου, παιδιά, ξέρετε, ναι. με τα λίγο περίεργα ζευγάρια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε άλλα νέα, έτσι, εξωποδοσφαιρικά θα έλεγα και εξωαθλητικά γενικότερα, στα Google Trends μάθαμε ότι αυτό το καλοκαίρι ψάξαμε τις λέξεις καιρός αύριο. Λογικό. Αλλά γιατί ψάξαμε καιρός αύριο? Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ξέρουμε όλοι τουλάχιστον 1 με 2 sites για να μπαίνουμε κατευθείαν. Δηλαδή, εσύ για να βρεις τον καιρό, πρέπει ότι ο καιρός είναι ενσωματωμένος στο κινητό σε πάρα πολλά κινητά. Αν πω τα περισσότερα, ωραία. Πέρα από αυτό όμως, εσύ όταν θες να βρεις τον καιρό, πες ότι δεν το έχεις εσύ στο κινητό σου, ωραία. Και θες να δεις για τον καιρό, το οποίο είναι ένα αιμονικά αγαπημένο θέμα όλο, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, εσύ μπαίνεις στο Google και γράφεις καιρός ή βάζεις το site που έχεις στο μυαλό σου και μπαίνεις κατευθείαν σε αυτό για να ψάξεις?
1: Τίποτα, δηλαδή από το κινητό μόνο.
0: Α, μόνο το...
1: Ακόμα και να έχω βάλει φλόμπα από το κινητό, από βαρεμάρα μόνο από το κινητό.
0: Οκ. Okay. Μου φαίνεται πρέπει να μπαίνεις να γράφεις καιρός αύριο.
1: Το κάνω κάθε μέρα όμως εγώ, πλην του καλοκαιριού που δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα λόγω της μηχανής. Δηλαδή, αν βρέξει, να δούμε διάβροχα μαζί και τέτοια. Γι' αυτό ξέρεις, έχω αυτό το. Δεν είναι βίτσιο με τον καιρό, είναι πρακτικό το θέμα. Είναι η μηχανή να αντιθώ κατάλληλα, να πάρω διάβροχα, να είμαι σίγουρος. Αυτό μόνο. Όχι, να μπω και να γουγκλάρω καιρός σήμερα, καιρός αύριο, καιρός τώρα. Όχι, ποτέ.
0: Και τι ποσοστό επιτυχίες έχει το κινητό σου μέχρι στιγμής?
1: Θα έλεγα 90%.
0: Oh.
1: Δηλαδή, σου λέει ρε παιδί μου, θα βρέξει περίπου τέτοιες ώρες. Περίπου. Έχει, ναι, κάποιες στιγμές προφανώς. Μα και το κινητό δεν είναι κάθε μόνο του. Δεν βγάζει ένα δάχτυλο απ' έξω να
0: του αφιώσει να
1: χάνει. Δεν βγάζει ένα κεφάλι να κοιτάει τα σύννεφα πάνω. Παίρνει πληροφορίες από εκεί που παίρνουν και οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου, από κάποια site.
0: Δεν παίρνουν όλοι από αυτό. Το κινητό σου παίρνει από διεθνή, ας πούμε, δορυφόρο ή από.
1: Έχει σημασία.
0: Ναι, βέβαια και έχει σημασία.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι διαφορετικό να παίρνει, να συνδέεται με τον δορυφόρο διεθνού site. Με το δορυφόρο, ας πούμε, της ΕΜΗ, για παράδειγμα. Δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί
0: τα μετεωρολογικά.
1: Τη ΕΜΗ είναι καλύτερο.
0: Με αυτό σου λέω.
1: Εγώ νιώθω εθνική υπερηφάνεια με τον δορυφόρο της ΕΜΗ. Γιατί έχει την ελληνική σημαία πάνω.
0: Βεβαίως, έχει την ελληνική σημαία. Βεβαίως.
1: Γιατί όταν τον εκτοξεύαν τον δορυφόρο, τρώγανε ελιές και φέτα.
0: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί είναι ο καιρός αυτός είναι ελληνικός.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή δεν είναι κάποιος άλλος, θέλω να σου πω, που δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή. Ένας καιρός ελληνικός.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, οπότε. Και το λέμε και για εσάς, γιατί καμιά φορά στεναχωριέστε. Ας πούμε, έχετε προγραμματίσει μια έξοδο ενδεχομένως. Περιμένει κάτι και σας λέει, ας πούμε, ότι βρέχει η ΕΜΗ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να στεναχωρηθείτε για 1-2 δευτερόλεπτα, αλλά μετά αμέσως να νιώσετε περήφανοι.
1: Ναι, γιατί το λέει η ΕΜΗ.
0: Ακριβώς. Γιατί μιλάμε για τον ελληνικό καιρό.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, τι είναι ο καιρός αυτός? Είναι ο καιρός που σας κάνει περήφανος. Γιατί είναι ελληνικός.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, τι σας κάνει.
1: Και αν βρέχει, είναι γιατί δακρύζει ο Θεός από πάνω. Δακρύζει, με κάνει περήφανο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δακρύζει η ρομιοσύνη από ψηλά. Γι' αυτό βρέχει. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Εσύ να μπορεί να χαλάει.
0: Εσύ προσέξτε τώρα, γιατί τύπο Κώστας τώρα. Γιατί τι έχει πει ο ποιητής με τη ρωμιοσύνη, μην την κλαις όμως, εδώ κλαις.
1: Εδώ την κλαις.
0: Την κλαις.
1: Εδώ
0: γιατί?
1: Σε κλαίει η ρωμιοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εσύ μπορεί να είσαι δεξιός του γάμου σου και να λες, όχι ρε γαμό το βρέχει. Απ' την άλλη μεριά λες όμως, κοίτα να δεις αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα να δεις.
1: Δακρύζει ο Θεός. Δηλαδή οι Έλληνες. Έλληνοι είμαστε που είχε πει η κυρία. Δεν είμαστε ποτέ κατσιβέλοι. Είμαστε Έλληνοι.
0: Λοιπόν, τα άλλα. Πώς το λένε. Ελληνικά Google Trends είναι η λέξη θερμοκρασία. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτοί πρέπει να είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι μπαίνουν στο Google και γράφουν καιρό αύριο. Δεν τους θα ανοίγουν ένα νέο tab κατά τύχη, με μια τυχαία, με κάτι τυχαίο που κάνουν στο ιστολόγιο. Α, ας κάνω θερμοκρασία.
1: Είναι φυλαγμένο στην cash memory αυτό, εύκολα. Δεν γράφουν τίποτα. Είναι cash memory.
0: Θερμοκρασία, ρε εσύ. Είναι υπέροχο, θερμοκρασία. Λοιπόν, επίσης, πάρα πολύ παίζει, λέει, στα Google Trends και έπαιξε αυτό το...
1: Βεβαίως, όπως λέει ένας φίλος, ο ελληνικός δορυφόρος έχει φιλότιμο. Ναι,
0: βεβαίως,
1: δεν το είπα. Πάρα πολύ στο και έχει και μεράκι. Κάνει διάτομα μεράκι ο ελληνικός δορυφόρος, αλλά έχει και φιλότιμο.
0: Έτσι, και όπως λέει ο Αντωναρούμα, εμείς ίσον εθνική μετρολογική περηφάνεια. Έτσι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Μη σου πω ότι είναι εθνικό μεράκι η περηφάνεια. Τα αρχικά της εμείς. Ότι είναι και το μεράκι μας.
0: Λοιπόν, τα άλλα πράγματα λοιπόν που ψάξαμε φέτος,
1: ναι,
0: πολύ, και είναι λογικό στους καιρούς που ζούμε,
1: ναι,
0: ψάξαμε να σχεδιάσουμε ταξίδια με keywords όπως καλύτερες παραλίες, πού να φάω, τιμές δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ψάχνουμε, ξέρεις, για να γίνει ένα σχετικά... κατά το δυνατόν οικονομικό, προϋπολογισμός για τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, αυτά ψάξαμε γενικώς. Ψάξαμε και άλλα πράγματα όπως σεισμός τώρα, κοινωνικός τουρισμός 2025. Τώρα το ψάξαμε το 2026, μην με ρωτάτε.
1: Ναι.
0: Ψάξαμε όμως γενικώς το 2025.
1: Μπορεί, ναι, μήπως βγαίνουν το 25 όμως
0: ενδεχομένως.
1: Οι δικαιούχοι για το 26 πρέπει να βγαίνουν το 25, ίσως. Ναι.
0: Ψάξαμε πολύ τον προσωπικό αριθμό. Γιατί ήταν που ενδιέφερε ενδεχομένως.
1: Πρέπει να βγάλεις ταυτότητα. Πρέπει να έχεις προσωπικό αριθμό για να βγάλεις νέα ταυτότητα. Άρα, ναι, γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν. Αυτό νομίζω πρέπει να ίσχυε μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Όπου αν δεν έχεις βγάλει προσωπικό αριθμό.
1: Σου έβγαζε μόνο του.
0: Σου έβγαζε μόνο
1: του. Άρα ψάχνεις να βρεις ποιον αριθμό μου έβγαλε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν έχεις βγάλει αριθμό, δεν έχεις πάει γιατί είσαι αυτός που θες, εγώ, ας πούμε, καλή ώρα. Που θέλω να πάω να ελέγξω τα δύο από τα τρία ψηφία, ας πούμε, που μπορείς να βάλεις. Οπότε αυτά. Για όλους σας έχει βγει προσωπικό αριθμό και απλώς δεν τον ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως.
1: Γι' αυτό μπαίνουν να το βρουν.
0: Ναι.
1: Τώρα που λες αυτό, συγχαρητήρια στους συνανθρώπους μας οι οποίοι έκαναν ουρές για να βγάλουν διαβατήρια.
0: Βεβαίως.
1: Να αποφύγουν το τσιπάκι που έχει νέα ταυτότητα.
0: Βεβαίως και το απέφυγαν.
1: Παραβλέποντας το γεγονός ότι το διαβατήριο έχει τσιπάκι.
0: Κώστα.
1: Θέλω να πω ότι κάποιος δεν τους το είπε ότι και το διαβατήριο έχει τσιπάκι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά. Βγάλαν το τσιπάκι το άλλο.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι τα ίδια αυτά τα τσιπάκια,
1: όχι,
0: τα δύο πιστεύεις.
1: Τα ταυτότητα είναι του Σατανά.
0: Ακριβώς.
1: Το άλλο είναι του Θεού.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, επίσης.
1: Κρίμα στους ανθρώπους που πρέπει πραγματικά να βγάλουν διαβατήριο για κάποιο λόγο και πήγανε και βρήκανε μια ώρα, ας πούμε, 500 ανθρώπων μπροστά, αλλά αλλαζόντων ανθρώπων, οι οποίοι είπαν όχι στις νέες ταυτότητες, όχι στο τσιπάκι. Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Και αυτό το οποίο παραβλέπει στην αφήγησή σου είναι κάτι ακόμη πιο σημαντικό.
1: Δηλαδή.
0: Ότι αμέσως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι απέφυγαν την ταυτότητα και πήγαν και βγάλαν διαβατήριο. Φεύγοντας πλέον από εκεί με το καινούργιο τους διαβατήριο, τι νιώθαν, Κώστα μου?
1: Μεράκι.
0: Νιώθανε περήφανοι.
1: Ναι.
0: Νιώθανε περήφανοι για αυτό,
1: ναι,
0: που κάνει.
1: Ναι.
0: Και έχει και αυτό τη σημασία. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ψάξαμε επίσης πάρα πολύ για κάποιο λόγο το λαμπούμπου. Δεν ξέρω, κάθε φορά διαβάζω αυτά τα περίεργα, ας πούμε, ονόματα, τρέντς, κουκλάκια κτλ. Δεν ξέρω γιατί μου καρφώνεται απευθείας στο μυαλό και. Λέω, εγώ από ψάρα μου, ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει πιο σχετικά γελία περίοδος, σχετική με trends, ας το πούμε έτσι, από εκείνη την αδιανόητη εποχή που κυνηγάγαμε Pokemon στην πλατεία Συντάγματος. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει υπάρξει κάτι πιο γελίο από αυτό. Τέλος πάντων.
1: Το οποίο νομίζω χρησιμοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση. Κάτι διάβαζα τις προάλλες ότι όλο αυτό το ατελείωτο κυνήγι εκατομμυρίων ανθρώπων για να πιάσουν Pokémon σε όλα τα σημεία όλων των χωρών.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιήθηκε μετά για να γίνει χαρτογράφηση της Google και να γίνει κάτι, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, αυτά τα δεδομένα.
1: Τότε.
0: Πώς, μα αυτό είναι τυχαίο.
1: Τι τυχαίο. Όλα τα. Κάθε γωνία του πλανήτη κυνηγούσε κάποιος με ένα κινητό να πιάσει ένα Pokémon. Παντού. Μονοπάτια, όχι απλά δρόμους, μονοπάτια, διαδρομές, ναι, ορεινές, το χωματόδρομο που σε βγάζει στην παρά. Όλοι κυνηγούσαν, ας πούμε, σκοτωνόντουσαν να πιάσουν ένα Pokémon.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι απίθανο τρόπο. Δηλαδή, ακούγεται λίγο θεωρές νομοσίες και λίγο ωραίο αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Ότι βοηθήσαμε όλοι μας την Google, ας πούμε.
1: Και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το πράγμα.
0: Φυσικά και είμαστε υπερήφανοι.
1: Τουλάχιστον οι Έλληνες που το κάναμε αυτό το πράγμα στις περιοχές ελληνικής επικράτειας, πρέπει να νιώθουμε εθνικά υπερήφανοι.
0: Βεβαίως.
1: Που βοηθήσαμε αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν. Και μένοντας έτσι με κάποιον. Με κάποιο τρόπο. Τι είναι, ποιες είναι οι δημοφιλείς να ζητήσεις τώρα. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας άμα το βγάλει, άμα βάλει στο Google, δεν θα βγει το ίδιο σκορ. Το έχουμε ξανακάνει αυτό πολλές φορές.
1: Εγώ δεν τολμάω πια να ξανακάνω στο Spotify μετά με αυτά που βγάζει.
0: Δηλαδή, ένας φίλος τώρα λέει δημοφιλείς να ζητήσεις είναι κληρονομικό δίκαιο, μετρό Θεσσαλονίκης Καλαμαριά, θερμοκρασία, Sony PlayStation, Casey Rivers. Δεν είναι ο Casey Rivers, είναι σε σένα δημοφιλής να ζητήσεις. Πώς σου στέλνεις, γιατί τον έχεις ψάξει πρόσφατα.
1: Για τις δηλώσεις που έκανε.
0: Κλήρωση Eurojackpot. Με φορά ακούω ότι τρέξει Eurojackpot.
1: Ναι.
0: Στο ήξερε ότι υπάρχει Eurojackpot.
1: Το έχω ακούσει, ναι. Το έχω ακούσει.
0: Al Dreyer εναντίον Al Nasser, πιστεύει ότι είναι στι δημοφιλεί αναζητήσει.
1: Όλων των ανθρώπων στον κόσμο.
0: Το πότε ανοίγουν τα σχολεία 2027.
1: 20. Ναι.
0: Ναι.
1: 27.
0: Η λέξη πρωτεΐνη, το καλαμάτα Άρης, πιστεύει ότι είναι σε πολύ δημοφιλεί αναζητήσει. Ή το αντιτορπιλικό, ενδεχομένω.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Ωραία, αυτή τη στιγμή σας ακούω πιάνοντας Pokémon.
1: Μπράβο.
0: Έχεις μείνει εσύ.
1: Μπράβο.
0: Χαρούμενο το 2007, να πούμε.
1: Μπράβο.
0: Ενδεχομένως.
1: Μάλιστα. Ήταν 16 αυτό, κάτι τέτοιο.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
1: Αρέσει. Θυμάμαι εγώ γιατί γινόταν χαμός στις παραλίες. Τότε ήμουν στην Άξο και ήταν όλοι με ένα κινητό και κυνηγούσαν Pokémon. Πέραν 16-17, κάτι τέτοιο.
0: Ισχύει, λένε ένα ότι η Google αγοράζει με τα data από παντού. Άρα ουσιαστικά τα αγόρασε. Δεν ήταν δηλαδή ένα σχέδιο, αλλά με την ευκαιρία ενδεχομένως το εκμεταλλεύτηκε, αγόρασε όλα αυτά τα μεταδάτα και. Ενδεχομένως τα χρησιμοποιήσει για να πλαισιώσει, για να, ναι. να κάνει πιο ακριβή ίσως τη χαρτογράφηση της. Ναι, αυτό μπορεί να έγινε. Αυτό μπορεί να έγινε. Τέλος πάντων, στο θέμα γενικώς, λέμε ότι 30 αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν από τη ΜΕΤΑ αποζημιώσεις που ξεπερνάνε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες δίκες στην ιστορία. Η ΜΕΤΑ, η οποία έχει υποστεί διαδοχικές δικαστικές ήττες. Σε σχέση με τι τώρα, γιατί στόχευμα με ποια είναι και των συγκεκριμένων αγωγών, για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της ΜΕΤΑ στοχεύουν τους νεαρούς χρήστες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η δίκη ξεκίνησε χθες, να πούμε, η συγκεκριμένη. Έχει κατατεθεί το 23, δηλαδή έκανε περίπου 3 χρόνια να φτάσει στο δικαστήριο.
1: Τι ζητάνε οι πολιτείες, ποιο είναι το θέμα της.
0: Οι πολιτείες ζητάνε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο. Ναι, ναι. Αυτό που ζητάνε βασικά είναι να κάνει αλλαγές στο Instagram και το Facebook, μεταξύ των οποίων την κατάργηση των likes και με κάποιο τρόπο να κόψει αυτό το doom scrolling το οποίο γίνεται. Να κοπεί αυτό το doom scrolling, δηλαδή να κάνει μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της, η οποία θα επηρεάσει το doom scrolling. Κυρίως των νεότερων. Ξέρεις, η λογική ως αυτής είναι ότι αυτό βλάπτει περισσότερο τα νεότερα παιδιά, δηλαδή θέλει, ξέρεις, γονική επαλήθευση, να αλλάξουν οι αλγόριθμοι, να καταργηθούν τα φίλτρα, να καταργηθεί αυτόματα η αναπαραγωγή βίντεο, το πράγμα που και εμένα με εκνευρίζει.
1: Ποιο το?
0: Ότι γίνεται αυτόματα αναπαραγωγή βίντεο.
1: Ναι.
0: Να μην μπορείς να κάνεις πολλαπλούς λογαριασμούς, να καταργήσει τα, πώς το λένε, τα insta stories, δηλαδή αναρτήσεις που εξαφανίζονται, που είναι για πολύ λίγο, ξέρω εγώ και τέτοια.
1: Τι μας πειράζουν αυτά?
0: Λένε ότι όλα αυτά, ξέρεις, όλα μαζί συνδιαμορφώνουν αυτό που η ΜΕΤΑ ονομάζει εμπειρία του χρήστη, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Και υποστηρίζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν κάνει τις αγωγές ότι αυτά χαρακτηριστικά κρατάνε, ουσιαστικά δένουν τους έφηβους, ξέρεις, με έναν τρόπο που είναι, πώς το πούμε, εθιστικός και δεν φεύγεις, σε κλείνουν σε έναν κύκλο από τον οποίο δεν φεύγεις κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το λέω, εντάξει, τώρα με λίγα λόγια και χάζατε το λέω καλά.
1: Φαίνονται υπερβολικά όλα. Δηλαδή, ναι. Καταλαβαίνω την κουβέντα για τα, ξέρω εγώ, την έχουμε κάνει και εδώ πέρα για τα όρια ηλικίας. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου ως, ξέρεις, κουβέντα, αλλά την έχουμε κάνει την κουβέντα για τα όρια ηλικίας. Μπορώ να ακούσω διάφορα πράγματα, ξέρεις, για την προστασία των παιδιών, των εφήβων κτλ. Τώρα, να καταλήξουν τα Insta stories γιατί κολλάει όλος και βλέπει. Ή τα likes μου φαίνεται λίγο, δεν ξέρω, υπερβολικό.
0: Ναι. Ενδεχομένως να κάνουν το εξής. Ζητάνε πολλά για να πάρουν, ναι. Κάποια για να πάρουν λίγα. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γενικώς η ΜΕΤΑ βρίσκεται σε αρκετά δικαστήρια, κυρίως στις ΗΠΑ, και τα οποία τα χάνει, θέλω να πω. Ναι. Αυτό. Να πω, είναι κάτι να το κρατήσουμε.
1: Εντάξει, χάνει για άλλα πράγματα.
0: Ναι, χάνει για άλλα
1: πράγματα. Αυτό. Όχι, όχι, να πω, χάνει για συγκεκριμένα πράγματα, για τα, ξέρω εγώ, όταν πουλάει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, χάνει τις δίκες. Να. Ναι, και καλά κάνει. Δεν σημαίνει ότι ό,τι δίκη γίνει, δηλαδή αν κάποιος τη μηνύσει για το λογότυπο του Facebook θα κερδίσει επειδή χάνει τις προηγούμενες δίκες.
0: Να.
1: Χάνει για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Να.
1: Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών πουλήθηκαν. Βεβαίως, να πληρώσει πρόστιμο γι' αυτό. Εννοείται.
0: Να.
1: Αλλά ξέρω για τα Insta Stories ή για τα likes.
0: Για τα likes είναι, ρε παιδί μου, ότι σου λέει ότι για τους νέους, για τους πιο πιτσερικάς, για τους εφήβους, ότι αυτός είναι ένας δείκτης ο οποίος όταν έχει θετικό πρόσημο προξενεί μια ανεξήγητη ενδεχομένως εφορία, να το πούμε έτσι, και όταν είναι χαμηλός προκαλεί αίσθημα απόρριψης.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι
1: έτσι είναι η ζωή, τι να κάνω, δεν αρέσουν όλα τα πράγματα που κάνουμε σε όλους.
0: Αλήθεια.
1: Και αν συμβούν αυτά με τη Μέτα, τι θα γίνει ο TikTok αύριο μεθαύριο.
0: Αυτό. Που ούτως ή άλλως είναι πιο επιδραστικό στους πιτσιρικάδες από ότι το Facebook και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Έτσι κάνουμε την αναφορά αυτή, μια που ξεκίνησε η δίκη χθες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Ρόδο από δύο εκοφαντικούς κρότους που ακούστηκαν σε ολόκληρο σχεδόν το νησί. Όπως έγινε γνωστό, δεν πρόκειται για κάποιο ατύχημα, αλλά για ηχητική έκρηξη. Οι ήχοι δημιουργήθηκαν όταν μαχητικά αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων πτήσεων. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε καμία ζημιά ή τραυματισμός και η κατάσταση στο νησί είναι απόλυτα ομαλή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Αθήνα στον απόϊχο των πληροφοριών για πιθανές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανεξετάζει τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Στο τραπέζι βρίσκεται η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη στρατηγική σημασίας βάση της Ούδας στην Κρήτη με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας των συμμαχικών υποδομών. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής με συστήματα Patriot και στη Βουλγαρία εφόσον υποβληθεί επίσημα έτοιμα από τη Σόφια προς το Κισαία. Την ίδια ώρα η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού, στο νησί παραμένουν ανεπτυγμένα 4 μαχητικά αεροσκάφη Phantom ή F-16, καθώς και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς για την επιτήρηση της Ανατολικής Μεσογείου. Πράσινο φως άναψε για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και εποπτείας με τη συνδυαστική χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones και επίγειων δυνάμεων. Στη χθεσινή συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού ύψους 1.153.000 ευρώ με προσωρινό μειοδότη την Vanguard Security. Την ίδια ώρα ακυρώθηκε η προσωρινή κατακύρωση για το ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στη Μεσαιωνική Πόλη. Η απόφαση ανακλήθηκε λόγω εσωτερικού λάθους, καθώς η αξιολόγηση έγινε από το τμήμα Προμηθειών αντί για την αρμόδια τριμελή επιτροπή. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει ξανά από την αρχή για λόγους νομιμότητας. Έκτακτη συνεδρίαση συγκαλεί αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με σκοπό την κατεπίγουσα πρόσληψη 30 ναυαγοζωστών. Η διαδικασία κρίθηκε απολύτως επιβεβλημένη μετά από μπλόκο του ελεκτικού συνεδρίου στη σύμβαση της ιδιωτικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο. Η Δημοτική Αρχή προχωρά άμεσα στις προσλήψεις εξπρες προκειμένου να μην μείνουν χωρίς προστασία οι πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Ρόδου η μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες που έγινε τον περασμένο Ιούνιο από κατοικία στην περιοχή της Ρόδου. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 3 Βρετανοί. Ο μεγαλύτερος εξ αυτών, ηλικίας 63 ετών, προσήχθη, ομολόγησε την εμπλοκή του και υπέδειξε στους αστυνομικούς τον χώρο που έκρυβαν τη λία. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 28.000 ευρώ, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στην εισαγγελία Ρόδου. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου από αύριο 5η 20 Αυγούστου στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου με εξαίρεση το Άγριο Κούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές ή βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 1 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Να όχι. Για μένα όχι και έχω και ξεκάθαρη απάντηση στο μυαλό μου.
4: Πες μας.
3: Η Ισραηλινή πρέσβη καινούργια. Αν με ρωτάς. Δεν με ρώτησε, αν με ρωτάς. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε αριθμός και ο Καραγκούνης που σε συνέντευξή του είπε αριθμός. Λέω Γιαννάκη Σωροκάς. Είναι ο τουμπά για την άμυνα του Παναθηναϊκού ότι το TikTok για τον κύριο Γιάννη. Είναι γιοτ ροκ η Γιάννης Πάριος, η Ιουλία Καραπατάκη, Βίψ και Γιάννης Χαρούλης. Αναρωτιέται ο Άιντρα Φαφούτης. Και τι σε νοιάζει κύριε Κώστα αν το TikTok έχει κυρώσεις? Εσείς έτσι κι αλλιώς, δόξα τον Γιαραμπή, TikTok δεν έχετε. Λέω από διαβομπέως μάγρος, ακόμα. Γι' αυτό συμπληρώνουμε το ακόμα. Δηλαδή εμείς είμαστε ικανοί να κάνουμε TikTok όταν το TikTok θα τιμωρηθεί. Είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί Γιάννη, γιατί τι έχουμε?
4: Γιατί έχουμε φιλότιμο.
3: Έτσι, έτσι.
4: Εργάζομαι σε ρεσεψιόν, λέει ο Σικότη Πρίπεν. Έρχεται Πολωνός, του λέμε Παναθηναϊκός και ποιον παίχτη μου λέει χωρίς δεύτερη σκέψη? Γιακούμπ Βαυζίνια.
3: Έτσι. Στο προχθεσινό σας τσακωμό για τα πορτοκάλια ένιωσα ότι μετά το ευχαριστηθήκατε. Πολύ καλό σημάδι για ένα μακροχρόνιο ζευγάρι, λέει ο πρώην Γιαννίκη Βίτη Βίτση.
4: Ο Μάρο Αλίτρα λέει με 0 στα 3 ξεκίνησε πάλι τη χρονιά ο γκούρου των προβλέψεων. Ετοιμαστείτε για απονομές από Νοέμβρη. Εγώ είμαι αυτός, μάλλον.
3: Δεν ξέρω. Εγώ όταν βάζω τον Γκέρσορα στο πεδίο αναζήτηση στην Google, μου βγάζει το OnlyFans χωρίς να απαντήσω τίποτα. Είναι προφανώς παγκόσμια αναζήτηση και όχι προσωπική.
4: Σάλι μόνο.
3: Έτσι.
4: Εάν είχατε κάνει τέτοια εκπομπή σε αυτή του πρώτου ημιώρου πριν 20 χρόνια, δεν θα είχαμε πάρει στραβό δρόμο να κάνουμε σπίτι οικογένεια. Θα ήμασταν gamers και θα περνάγαμε ζάχαρη πούντρα, ενώ μόλις τώρα τελειώσαμε λάτσα πιάτα. Έτσι.
3: Παιδιά, όλα γίνονται για κάποιο λόγο και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Δηλαδή, όταν τα λέγαμε και τότε, απευθυνόμασταν σε ανθρώπους πριν κάνουν οικογένεια, όπως και εμείς τότε ακόμα δεν είχαμε κάνει οικογένεια, μπορούσαμε να παίζουμε, να ξενυχτάμε, να κάνουμε. Μετά κάποια στιγμή δεν μένει χρόνος. Όμως, κάποια στιγμή, όταν μεγαλώνεις εκεί που λες δεν έχω χρόνο, βρίσκεις ξαφνικά ένα πονηρό 15ήμερο που κάπως έχει μια λάσκα στη δουλειά, κάπως σου προκύπτει ένα κενό τα πρωινά. Έχει συμβεί διάφορα καλοκαίρια, γι' αυτό το λέμε τυχαία. Και λες, θα βουτήξω στην αμαρτία αυτές τις 15 μέρες. Θα πεθάνω, θα λιώσω.
4: Οπωσδήποτε. Ναι, λέτε πολλά για σήμερα, αλλά τώρα άμα ξαναπιάσουμε στα μηνύματα, μετά δεν θα μιλήσουμε για τίποτα άλλο.
3: Υπάρχει λέει και ακόμα ένα είδος ανθρώπου,

0: Θεός, ένα ιστορικό βίντεο του εκατομμυρίου του Αμερικανικού, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Που είναι, ξέρω εγώ, για το 1 εκατομμύριο ή 1,5 εκατομμύριο τι έχει φτάσει ο παίκτης. Λέει, πάρω τηλέφωνο, ξέρω, παίρνει τον πατέρα του και του λέει: Πατέρα, δεν θέλω κάτι. Θέλω να σου πω ότι κέρδισα μόλις το μεγάλο βραβείο, γιατί ξέρει την απάντηση. Είναι ιστορικό και πολύ ωραίο βίντεο.
1: Λέει κάποιος, άκουσε η σύζυγος που αμολάει υποβρύχιο μία στις 15 για το τσιριλιό του ντουπλάντης και τώρα έχω έρθει Άγιο Παντελεήμονα για ειδικό.
0: Καλά θα περάσει.
1: Ο έμπειρος Βενετίας λέει: Ο κύριος, πάντως, αν δεν ήταν μυαλοφυγόδικος, θα χτυπούσε ανοιχτά τους Big 3, ειδικά στον Καζόν, λόγω ταλέντου και μάλλον.
0: Τα έχω ακούσει εγώ αυτά για ποδοσφαιριστές, για μπασκετμπολίστες, για τενίστες, για αυτό. Τι θα έκανε ο αν δεν ήταν ο αυτό και είχε το μυαλό. Τα έχουμε ακούσει. Το θέμα είναι τι έγινε. Μία σύνθεση πραγμάτων είναι η επιτυχία στον αθλητισμό. Ταλέντο, δουλειά, μυαλό, περιβάλλον, όλα παίζουν ρόλο. Από μόνο το καθένα δεν φτάνει. Ή δεν σου εξασφαλίζει μακροημέρευση. Φτάνει μία περίοδο συγκεκριμένη. Αλλά έχουμε ξαναπεί, το έχουμε πει εδώ πέρα στην εκπομπή πριν από χρόνια και το έχουμε συζητήσει, ότι ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει για τον εαυτό του που θέλει να φτάσει και τι θέλει να κάνει και δεν έχει σημασία που θέλουμε να τον δούμε να φτάνει εμείς. Πόσα χρόνια θέλουμε να παίζει ο Ροναλντίνο εμείς. Τι θα θέλαμε να έχει κάνει ο Ροναλντίνο στην καριέρα του. Το χρησιμοποιώ γιατί τον αναφέραμε
1: νωρίτερα. Ναι, βέβαια.
0: Ο Ροναλντίνο ήθελε να παίξει τόσο, ήθελε να βγει τόσο, ήθελε να μπεκρουλιάσει τόσο, ήθελε να διασκεδάσει τόσο. Αυτό ήθελε να κάνει. Ότι θα θέλαμε να τον καμαρώνουμε σε υψηλότερο επίπεδο περισσότερα χρόνια, να κάνει καλύτερη ζωή. Να μας χαρίζει ωραίες στιγμές για, ξέρω εγώ, με τη φανέλα μεγαλύτερων ομάδων για πολύ περισσότερο καιρό. Ναι, προφανώς. Αλλά η ζωή είναι δική τους. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Ο Μάρο Λίτρα χαρίζει το TikTok, δόξα τον Ελαραμπή δεν έχουμε. Μάλιστα.
0: Είναι το γλέντι της Καραπατάκη, το τσιτσαμπέ του πανηγυριού.
1: Ο Καλτζάκης Κέννετης λέει μη ειρωνικά. Αν βάλεις καιρός αύριο στο Google, βγάζεις το σχετικό weather info που είναι πολύ ακριβές με ώρες βροχής και πέφτει τύπου 90% μέσα. Μάλιστα.
0: Τύπ για εφηβούς που θέλουν να ξεγελάσουν τον αλγόριθμο της Meta. Γλυκές καλημέρες με μια ανθοδέσμη λουλούδια, έναν αχνιστό καφέ και φώτο την Ακρόπολη. Ούτε μηνύσεις, ούτε τίποτα, λέει ο Μέτριος στο Περιαφούτσαλ.
1: Σε κάποιο αγγλικό site που έχουν τρέλα με τον καιρό, έλεγε ότι αυτό που βλέπεις ως 10% πιθανότητα βροχής δεν σημαίνει ότι κατά 10% θα βρέξει, αλλά κάτι άλλο που δεν θυμάμαι τώρα.
0: Άμα θυμάσαι...
1: Τι μας το έστειλες, πραγματικά.
0: Λέει κάποιος ότι μεταξύ του Μπλάντης με στομαχικές διαταραχές πήρε χρυσό και πήδηξε 6 μέτρα και εγώ όταν με πάει σφυρίχτρα θέλω την ΕΜΑΚ να με βγάλει από το βωμό. Λέει από διπομπέως μάγνος. Δεν με αφήνει να καπνίσω και να πίνω μπύρα. Τα έχω κόψει 20 μέρες και υποφέρω. Τι να κάνω. Να χωρίσεις. Αν δεν σε αφήνει η κυρά σου. Τι θα πει δεν σε αφήνει. Κύριε Κώστα, από το 1 στο 10 πόσο εθισμένος είστε στα social media. Δεν είμαι πολύ. Η αλήθεια είναι. Περισσότερο κοιτάζω και πράγματα που τα στέλνω στο mail και τα κρατάω και για την τηλεόραση. Δεν... Όχι, δεν είμαι.
1: Κονφερεσάκας λέει: Ακούγεται λογικό μέχρι να δεις τις εικόνες του Street View που καταλαβαίνεις πώς ελήφθησαν. Απλώς όταν ανοίγεις την κάμερά σου, συγκρίνει την εικόνα σου με τη δική της. Άλλωστε δεν είναι απαραίτητα για την Google, απλά η εταιρεία πλέον έχει τον πιο λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη του πλανήτη με φωτογραφίες σε πραγματικό χρόνο από παντού και αυτό πουλάει σε κράτη πλέον. Μάλιστα.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια. Ποτέ ένας άντρας δεν κάθεται σε ξαπλώστρα μπρούμητα. Λέει ο Ριάγκα. Είναι αρκετά μεγάλη αλήθεια. Αρκετά μεγάλη.
1: Όχι απόλυτη.
0: Είναι αρκετά μεγάλη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το 2017 ήταν η βλακία με τα Pokémon.
0: Μας
1: θυμίζουν.
0: Καταρχάς το γλέτι δεν είναι της Καραπατάκη. Θα σέβεστε τον Μέγα Οικονομίδη. Ναι, παιδιά, εντάξει, ναι, αλλά εκείνη το έχανε έτσι τελευταία. Και από πέρυσι νομίζω.
1: Το Δωρής λέει: Εγώ ήθελα να επισημάνω απλώς ότι ο κύριος δεν ήτανε. Ο υπτάμενος και τσάλτε να μου λέει: Έλληνας εφοπλιστής αγοράς είναι που έχει το όνομα Σεχμέτ Τουμπά επειδή στείλε γρήγορα. Τροπή σας όταν λέτε όλα αυτά. Sorry κιόλας.
0: Ο Μέση 39, ο Μπαπέ 28, ο Ρονάλντο 41, μόνο τον Αρούμα είναι ακόμα 23. Κύριε Κώστα, σας είδα στο βίντεο του σταθμού. Είστε σαν σοκολατάκι που αν το δαγκώσει στο σωστό σημείο θα βγάλει το λικέρ κεράσι. If you know, if you go with my Mac, you'll never go back. Mm-hmm. Λέει ο Ράπο με τον Πόλη. Όχι, το περγαμόντο του Μπλάντης δεν είναι πιασμένο.
1: Ναι. Πολλά μηνύματα για τον καιρό βλέπω. Ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ψάξει πάρα πολύ το θέμα.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπω. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μερικά mail τα έχουμε αφήσει πίσω. Αυτές τις μέρες.
0: Λέει κάποιος, και θέλω να το τσεκάρουμε κάποια στιγμή. Λέει κάπως κακεντρεχής, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο Ματίας Ομπιάρσμιρ έπαιζε κατά γιατί είχε γεννηθεί στην περιοχή Χέστρα της Σουηδίας.
1: Το είχαμε πει αυτό.
0: Δεν το. Πρώτη φορά το ακούω.
1: Μπορώ να πω ότι πάμε προς το τέλος των παιχνιδιών του playoff του Τσουλούκ και είμαστε Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1, Νεϊμέγκεν Μπότο Γκλίντ 1-3, Σλόβα Τσέλι 1-1 και Σέλτικ Λας Κλίντσερ 3-0, ενώ το Ατλέτικο Μάλακα για τη Λα Λίγκα είναι 1-0 στο 74 και συνεχίζουμε. Λέω Κάζος Κουρμπέλη, κύριε Κωστά, ο κύριος Ακτύπης στη μεσημεριανή έκτακτη εκπομπή ξεκίνησε με τη φράση «Κυρία Μαριάννα μου, εγώ ένας απλός γυμναστής είμαι», σπέβδας να διευκρινίσω ότι δεν γνωρίζει καν σε τι αναφέρθηκε. «Εγώ γνωρίζω. Θέλετε να είστε στο εξοχικό μου στη Λέσβο να γίνετε ο γυμναστής μου και εγώ η Μαριάννα σας».
0: Τον Ακτύπη να πάρεις. Εγώ τι φταίω τώρα σε αυτό το πράγμα τώρα. Εγώ τι παράπλευρη απώλεια μου είναι εγώ τώρα.
1: Κύριος Κώστας τι δουλειά έχει. Πραγματικά.
0: Εγώ δεν σας είδα απλά κύριε Κώστα μου στο βίντεο. Το έχω αποθηκεύσει και το βλέπω συνέχεια. Όντως σοκολατένιος, ονειρικός. Το ποσοστό επί της 100 που αναγράφεται στην ένδειξη βροχής όντως δεν αφορά την πιθανότητα βροχής, αλλά το ποσοστό κάλυψης με βροχή για τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ο Άινταχ Φαφούτης λέει πέρασε από αστυνομικό τμήμα που περίμεναν περίπου 300 τύποι για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Πέταξα ένα έτσι μας κατάντησαν οι αλήτες και έφυγα τρέχοντας λες και έριξα μολότοφ.
0: Όταν λες ότι το γλέντι είναι της Καραπατάκη, είναι σαν να λες ότι το ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα είναι του Νίκου Μίχα. Δεν είναι?
1: Είναι του Νίκου Μίχα.
0: Είναι δικό του πια.
1: Είναι του Νίκου Μίχα.
0: Τέλος.
1: Τέλος. Ο Steve Food Jobs έχει στείλει το εξής. Λέει, με αφορμή, τόσο πάντων, τελείωσε ένα ακόμα μουντιάλ και ακόμα δεν ήρθε σπίτι. Με αφορμή αυτό, μοιράζουμε κάποιες σκέψεις του Τζον Όλιβερ για το πιο διάσημο μουντιαλικό σύνθημα της εποχής μας. Το έρχεται σπίτι είναι σαν ένα σκύλος που έχασες 30 χρόνια πριν. Νομίζω υπάρχει μια παρανόηση για τη φράση. Νομίζω οι άνθρωποι πιστεύουν πως ξεστομίζεται με αυτοπεποίθηση και δικαιωματισμό. Αλλά ένα γρατζούνισμα στην πόρτα, ένας ήχος απ' έξω σε κάνει να σκέφτεσαι «Δεν θα ήταν υπέροχο να ήταν εκεί ο σκύλος σου». Το έρχεται σπίτι είναι η ιδέα του «Θα ήταν ωραίο να γίνει, αλλά ξέρεις πως στην πραγματικότητα μάλλον πρέπει να αντιμετωπίσεις την απώλεια». Μπορεί αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά. Τι είναι αυτό το γάβισμα απ' έξω? Έρχεται σπίτι? Όχι, όχι. Οι δικές μου σκέψεις είναι κάπως ανάλογες. Δεν υπάρχει άλλος λαός με τη δίψα των άγλων για την κατάκτηση, αλλά και τον πρίο με το οποίο αντιμετωπίζουν το αναπόφευκτο. Από τις 4 χώρες των ημιτελικών, δεν υπήρχε άλλη που θα χαιρόταν τόσο με μια κατάκτηση 60 χρόνια μετά τη μοναδική τους νίκη. Θα μπορούσαν άνετα να βγάλουν τα επόμενα 60 με την ελπίδα πως το 2066 θα είναι πάλι χρονιά τους. Ελπίζω να αξιωθώ να τους δω μια φορά στη ζωή μου να το φέρνουν σπίτι. Αυτή ήταν η σκέψη. Γι' αυτό, ωραία. Μια χαρά. Ναι.
0: Πας κομμωτήριο, παντού πεταμένες τρίχες. Πας στο μαραγκό, παντού ροκανίδια. Πας στη μοδίστρα, παντού πεταμένα υφάσματα. Πας και στην τράπεζα και έχουν δεμένα μέχρι και τα στυλό.
1: Ο πιο μας Έντισον Χαϊβάνη θέτει τους εξής προβληματισμούς. Η θερινή ραστόνη διευκολύνει, αν δεν επιτάσσει, φιλοσοφικούς στοχασμούς σε παράδοξα τρίστρατα όπου ανταμώνουν απροσδόκητοι διαβάτες. Γιατί πέρασε η κότα απέναντι άραγε? Ξέχασε το αυγό ή πήγε να το γεννήσει στο νήσιο? Εμπνέει η επιστήμη την pop art, τη λαϊκή κουλτούρα ή αντιστρόφως? Και για να γίνω σαφέστερος, χαβαλές κομπιουτεράς μετά τη στρατιωτική θητεία του, μετά τη στρατιωτική θητεία του σκέφτηκε το ειδίκα όπως του δίκα ή όπως καταδίκα. Το ειδίκα ξεστό. Μερακλής φαρμακοποιός που είχε διαβάσει καλιαρντά του Ηλία Πετρόπουλου επινόησε τον υπέροχο όρο για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα το μισιφά, ή μήπως είναι τυχαίο πόσο βαθιά έχει πλέον διεισδύσει και γλιστρά η Nintendo στην καθημερινή μας επικοινωνία ο σχεδόν ομόηχος όρος που αντί για το φι έχει το γνωστό σύμφωνο πριν το δέλτα. Καλή χρονιά, λατρεμένε Anothering. Μόνο εσύ ξέρεις πόσα χρόνια και μήνες και μέρες ακριβώς μπροστά ήταν ο κύριος Κώστας όταν έλεγε αγαπημένο αρκτικό λέξο το ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς οι αβέλτεροι ως χεοξίστες ταπεινά θα περιμένουμε την ηχητική σου ανθολογία.
0: Είμαστε. Είναι η Ντόλι Πάρτον η Αμερικανίδα Ιουλία Καραπατάκη?
1: Όχι. Όχι. Λοιπόν, ο G4 Grobelar και ο Βενομάκης, ο στατιστικολόγος Ιλουμιγάτος, τέλος πάντων, λέει έφτασε η ώρα που ένα φατικλαμπικό μου όνειρο έγινε πραγματικότητα και μας έχει στείλει λοιπόν ένα screenshot το οποίο ακούστε, τιτλοφορείται πρόσκληση Ιλουμινάτη. Εντάξει,
0: ναι.
1: Στο κινητό του είχε έρθει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει το εξής, ακούστε προσεκτικά. Χαιρετισμούς από την παγκόσμια ελίτ της αυτοκρατορίας των Ιλουμινάτη. Τελεία. Είστε επιχειρηματίας, πολιτικός, μουσικός, φοιτητής, ποδοσφαιριστής, μισθωτός εργαζόμενος και θέλετε να γίνετε πλούσιοι, να χρειάζεστε προστασία, να αποκτήσετε γνώσεις, να είστε ισχυροί και διάσημοι στη ζωή? Απάντα όμως και κάτι.
0: Προφανώς ναι. Ναι.
1: Χρειάζεστε πίσω τον πρώην σας? Είστε άρρωστοι και θέλετε ένα θαύμα και θεραπεία από οποιοδήποτε είδος ασθένειας ή προβλήματος? Μπορείτε να πετύχετε τα όνειρά σας ως μέλος της μεγάλης αυτοκρατορίας των Ιλουμινάτη για να κερδίσετε πολλά ωφέλη. Α, ερωτηματικό, για να κερδίσετε πολλά. Μπορείτε να πετύχετε τα όνειρά σας? Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να γίνετε μέλος των Ιλουμινάτη. Η ένταξη στους Ιλουμινάτη συνοδεύεται από πολλά ωφέλη, όπως αυτοκίνητα, σπίτια και ένα δώρο $1.550.000 που θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε μια καλύτερη ζωή με την οικογένειά σας και επίσης να βοηθήσετε όσους έχουν ανάγκη στην περιοχή σας. Συγγνώμη, ερωτηματικό.
0: Ναι, για το πιθάστο ερωτηματικό.
1: Δέχεστε την προσφορά? Λοιπόν, και ακούστε τώρα αν δεν σας το grand finale.
0: Ναι.
1: Λέει, δέχεστε την προσφορά και από κάτω. Απάντηση, δέχομαι με όλη μου την καρδιά στο expert bariner at zohomail.com. Με εκτίμηση, Bariner Illuminati.
0: Μπράβο.
1: Και λέει ο G4 Grobelar, να γίνω μέλος μόνος ή να κρατήσω και δύο θέσεις, καβατζέ, για εσάς?
0: Να, φυσικά και να κρατήσεις θέσεις για μας.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Φυσικά και να κρατήσεις.
1: Πολύ καλά.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια. Κανείς δεν θα πιει ποτέ φρέντο στην παραλία στο πλαστικό χωρίς να μπεγλερίσει έστω μία φορά τα παγάκια. Λέει ο Αριάγκα, Αριάγκα, Αριάγκα. Ναι, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ο αποδιοπομπέος Μαύλος λέει άσχετο, αλλά τώρα που λείπατε άκουγα τα best of σένα εκ των οποίων αναφέρεται ότι το Chaos θα παρουσιαζόταν το Μάρτιο του 2026.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς που είστε στο ραδιόφωνο, βεβαίως, έχετε κάποια ενημέρωση?
1: Τι εννοείς να έχουμε ενημέρωση, δεν τα μάθεις τα νέα?
0: Πες τα, αυτά ήταν.
1: Αυτά,
0: ναι.
1: Υπέροχα νέα.
0: Ναι. Αυτό λέει που αν είσαι άνεργος, ούτε Ιλουμινάτη δεν μπορεί να γίνεις, είναι ενοχλητικό.
1: Είναι λίγο. Γιατί είναι μια διάκριση χωρίς λόγο.
0: Δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσει και τον άνεργο να γίνει Ιλουμινάτος.
1: Ο Γιάσου Φούλαμ, Γιάσου Σούλαμ, λέει Καραπατάκι έμπαινα σαν τον Φασαίο σε άδεια καβάτζα με ίσκιο στα Κουφονίσια το 2005.
0: Παιδιά, δεν έχω. Δεν ξέρω αν έχεις δει τελάσσο, εγώ δεν έχω δει ακόμα.
1: Όχι.
0: Ναι. Θα το δούμε λίγο να. Δεν ξέρω, να μαζευτούν και λίγο τα επεισόδια. Δεν ξέρω, βγήκαν όλα.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Ναι, θα τα δούμε. Ακόμα δεν γυρίσαμε. Σήμερα το ίντερνετ ήρθε σήμερα σε μένα.
1: Ήρθε
0: σήμερα.
1: Δόξασε ο Πανάκης.
0: Ήρθαν δύο συνεργεία.
1: Δόξασε. Κάναν δουλίτσα.
0: Ένα αναρμόδιο και μετά. Αλλά έγινε δουλειά.
1: Έγινε δουλειά. Αυτό έχει σημασία. Μαφέο, μαφέο, αρνήσου το μεντιλίμπαρ σου και απαρνήσου το όνομά του. Και αν δεν το θες, ορκίσου μόνο πως μ' αγαπάς και εγώ δεν θα είμαι μόνο μια Βαλένθια, θα είμαι το νέο λιμάνι σου. Τρομερή ιστορία του Μαφέου. Δεν θα την πούμε τώρα, αν είναι πραγματικά. Είναι από αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες. Αχ, Θεέ μου. Τρίλημα από η Miss Κιούμπριακ. Του Μίχα το άδειο τάλογο, του Μπιθικότσι το άσπρο, στη μαύρη τρύπα του Τουμπά είναι ο Ντεφράι άστρο ή πάλι ο Κώστας κούρσεψε της Μπαρανκίγιας κάστρο? Μια πραγματική ιστορία καφενείου για τον Τέλεια, λέει ο Βοηβόδας Πρωτοβλαχίας. Είμαι χθες στο καφενείο του καταβλακιώτικου χωριού μου, συμμετέχω σε διάφορα παίγνια για ψυχαγωγικούς σκοπούς με τύπους τουλάχιστον 30 χρόνια μεγαλύτερους από μένα και έχοντας τουλάχιστον 20 δόντια παραπάνω από όλους τους μαζί. Ανάμεσα στην ανακάλυψη κοιτάω το κινητό και βλέπω Τέλειας υπογράφει Ντόρτμουντ. Το αναφέρω στο παρεάκι για να κόψω αντιδράσεις. Ο σοφός της παρέας λοιπόν μου λέει επιλέξει με φωνή 4. Ψέματα είναι όλα. Αυτός θα φύγει από Ελλάδα μόνο για να παίξει με τους Μορμόνους της Utah Jazz για κανέναν άλλο λόγο. Δεν προλαβαίνω να πω μία λέξη και ο περίγυρος τον επικροτεί σε πανηγυρικό κλίμα. Του δείχνω το δημοσίευμα ότι είναι έγκυρο και μου λέει: αν είναι αλήθεια αυτό και πάει ο Τέλειας Γερμανία, να ξέρεις πως είναι απόδειξη που μας κυβερνάνε οι μασόνοι. Παζουρλισμό στο τραπέζι για τη μεγάλη Σοφία που ξεστόμησε ο Μπάρμπας και σε μένα βλέμματα λες και ήμουν ο μεγάλος μάγιστρος της Τοάς της Βεστφαλίας και πρέπει να καώ στην πυρά για τα εγκλήματά μου κατά της ανθρωπότητας. Εντάξει. Υπέροχο. Υπέροχο αυτό έχω να πω.
0: Ο Άιντραφ αφού της λέει καραμπατάκι έμπαινα όπως ο Μπόμπι Μπράουν στην πίστα στο βίντεο κλιπ του My Prerogative.
1: Κάποιος...
0: καλό να βάλετε και πετρέλαιο μετά το ίντερνετ, παιδιά, αυτά δεν γίνονται, εντάξει. Κάπου λίγο όπα. Κάπου λίγο οι προσδοκίες πρέπει να χαλιναγωγούνται.
1: Λέω Κάζος Κουρμπέλη, μεγάλη και περισσότερο καλοκαιρινή μάλλον αλήθεια. Όταν περπατάμε στο δρόμο και μας προσπεράσει κάποιος ή κάποια που φοράει φανέλα ομάδας ποδοσφαίρου ή μπάσκετ, πάντα θα γυρίσουμε να δούμε ποιον παίκτη έχει από πίσω και θα απογοητευτούμε αν είναι κενή, ακόμα και αν πρόκειται να δούμε το όνομα του Δημήτρη Φροξιλιά σε φανέλα της ΑΕΚ. Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ρε εσύ. Λέει ένας φίλος, λέει μια μικρή παρατήρηση να σας κάνω για την εκπομπή της Δευτέρας. Μια χαρά συζητιέται εντός οικογένειας του Άρη υπόθεση του καθάρματος Μυρ. Και που λέω ότι η διοίκηση το έχει ξανακάνει με τον Σάντι Μίνα. Είχε προσπαθήσει να το ξανακάνει με τον Σάντι Μίνα. Πολλοί κόσμοι ήδη απομακρύνθηκαν από το γήπεδο και ακόμη περισσότερο θα απουσιάσει μέσα στη σεζόν. Το γιατί δεν παίρνει μια πιο οργανωμένη μορφή αντίδραση δεν ξέρω. Ίσως είναι γενικότερο σημάδι των καιρών. Ή το ο σκοπός αγιάζει τα μέσα έχει πάει σε άλλα επίπεδα ή απλά ζήτημα απάθειας και απελπισίας. Αλλά μην κρίνετε μόνο από τα ρεπορτάζ συναδέλφων σας. Ξέρω ότι αν δεν το αναδείξετε θα δουν ξανά με ροκάματα και διάφορα. Αλλά πάνω τα καλά κάνετε και το φέρνετε στην επιφάνεια, να το φέρνετε πιο συχνά, να αναδεικνύετε ξεφτύλα, αλλά να μην συνδυάζετε με την ομάδα απαραίτητα. Ο κατήφορος του Άρη, λέει ο φίλος, έχει ονοματεπώνυμο, πολύ συγκεκριμένο. Στην ομάδα λειτουργεί μόνος του, εκτός ομάδας λειτουργεί ανάλογα με τις ακράτες συνθήκες και συμμαχίες και με την κυβερνητική ευλογία. Αυτά λέει ο φίλος.
0: Καλά, μην το πάμε τώρα σε όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς εστιάσαμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ενώ τα υπόλοιπα τώρα μπορεί να είναι πράγματα που ως φίλοι του Άρη να τα συζητάτε, αλλά είναι άλλη κουβέντα. Το θέμα του συγκεκριμένου εμείς σχολιάσαμε και ξαναγώ επιμένω ότι αν ο Ράφα Μυρ ξεκινήσει σεζόν και βάλει ας πούμε 3 γκολ στα πρώτα παιχνίδια, δεν θα ασχοληθεί κανείς με το, με το παρελθόν του και με τις δικαστικές του περιπέτειες και με την καταδίκη του. Δυστυχώς. Γιατί έτσι λειτουργούμε στη χώρα αυτή. Σε όλες τις ομάδες, οι οπαδοί των ομάδων, δεν το εστιάζω στους τάδε ή στους δίνω οπαδούς. Όλοι έτσι είμαστε. Μας ενοχλούν πράγματα μες στην ομάδα, μας ενοχλούν παράγοντες, μας ενοχλούν συμπεριφορές. Αν η ομάδα πάει καλά, κάπως τα ξεχνάμε, τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι αυτά τα πράγματα. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Καλαμαριόλη της Σολέας, ο οποίος μας στέλνει το ονοματεπώνυμο Γερόλεμος Γερολέμου. Έτσι, μέσα σ' όλα. Αυτά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μιαούλη, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Όχι, γιατί και δύο. Όλοι, ναι, ναι.
1: Το team, το team.
0: Τον Πάνο Μπουρνά. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο δεν έχουμε. Έχουμε πανδεσία αγωνών. Αύριο είναι τρομερή μέρα.
1: Πολλά μας μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παρασκευή όμως θα είμαστε εδώ κανονικά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
5: Φάσεις. Γκολ. Ένταση. Στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Μέσα ο Πάλμερ Μπράουν έξω Ζαουρή για αλλαγή της τελευταίας στιγμής στον Ευαγγέλη του Παναθηναϊκού ενώπιση των αγώνων με τη Χράντε Τσκράλοβε για τα πλέον του Conference League. Χωρίς να ανακοινωθεί αποστολή, ολοκλήρωση και προετοιμασία για τον απόψινο αγώνα στο ΑΚΑ με Τετέι Φόρ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμου, το βασικό σχήμα ανοιχτό για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά στη μέσα γραμμή. Ολοκληρώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονσάλης από την Τσίβας με πιθανή ημέρα αύξηση την Παρασκευή σε διαπραγματεύσεις με τη Βόλφσμπουργκ και τον Δανό δεξιό μπακ Γιώακιμ Μέλι Ερθόλευκη για πρόταση 10-12 εκατομμύρια ευρώ των Ερθόλευκων στη Σεβίλη για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Κάνουν λόγο οι Ισπανοί που αναφέρουν πως οι Ανταλουσιανοί ζητούν 15. Στροφή στην πρεμιέρα της στίγμα Super League για την ΑΕΚ και τον αγώνα με τον Ηρακλή στην Όλυμπη Αρένα μετά τη Λευκή Ισοπαλία με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα πλέον του Champions League με 500 φίλους στο γύρο στο παιχνίδι του Σαββάτου κοντά στην Ένωση. Παρουσία οπαδών του, η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ ενώπιση του απόψινου αγώνα με την Μπραν για τα πλέον του Conference League. Δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Χατσίδη στο δεξιάκρο της επίθεσης και του Εντιαγή στην κορυφή πιθανή και η παρουσία του Πέλκα στην 11 με δύο αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Ζίκοβιτς που χάνει και τα δύο μάτς για δεκάρι και εξτρέμ αναμένεται να κινηθεί ο δικεφαλός του Βορρά. Με μοναδικό αποτέλεσμα το Μαρινά και δίχως εκπλήξη αποστολή του Γκόφη για το παιχνίδι στο Βαγκρίτιο απέναντι στην Τσέσκα Σόφια για τα πλέον του Europa League. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν το σύλλογο των Χρυσοσκόντης. Απρόπτω με τον Κέντρικ Νάν στον Παναθηναϊκό Άκτορο, 31 ετών γκάρντ, υπέστη ρήξη αίσιο μηνίσκου στο δεξικό έντο κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, χειρουργίας και στις ΗΠΑ και εκτιμάται ότι το διάστημα της απουσίας θα είναι 6 με 8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Τα Ερυθρόλευκα αντίνεται ο Νίκος Πλώτας, ο 22χρονος γκάρντ του Προμηθέα, αναμένεται τις επόμενες μέρες προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης σήμερα από τη συγκέντρωση για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η Καλαμάτα ανοίξε 4-2 τον Πανετολικό στο Ελπάσο στο σημαντικό τρομάτι από το χθεσινό πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Σούπερ Μπετ Κυπέλλου Ελλάδος και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase. Νίκη Βόλου Πανίνιος 3-1 απέναντι, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Ζάκητος και Φυσιά 1-6, Νέσος από ένας Καλαμαριάς 1-0, Πάσε Ραϊκός Πανθρακός 2-1 στα άλλα μάτς. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριο Μαρίτσαρτ προκειμένου να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο το Σάββατο η αύξηση του Μανού Γκαρθία όπως έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο του έτους διάρκεια. Στην αποστολή του αγώνα με την Καλαμάτα αναμένεται να συμπεριληφθούν Πέτρες και Βέλιο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας αποκρίθηκε στον τελικό των κρίκων της Παρασκευής με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενουργάρνης στο Ζάγκρεπ. Στα 4 χθεσινά μας για τα πλέον του Champions League, Νάιμέγκεν Μπόντογκλιν 1-3, Celtic Lask 3-0, Σλόβαν Τσέλι 1-1 και Χάπορ Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1 για την πρώτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, λίγο πριν το τέλος, Ατλέτικο Μάλαγα 2-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Πήγον Σπορ FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το Αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά και μετά τις 12 πάντα συντονισμένοι στο πηγούνι σπορθέ. Είναι τα 4,6 ημέρα κλείσει αντίβαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Και για το φίλο που λέει ότι θα γιορτάσει, τρώγοντα άγραφα. Αν είναι εδώ και είμαστε μαζί με Δεσίλα, όχι εδώ, Δευτέρα. Έτοιμε, κάνε τα κουμάντα σου και την παραγγελία. Θα προκύψει κάτι και δεν το ξέρω. το πλάνο λέει Δευτέρα. Φίλε μου, ξεκινά το αυτεράδιο. Εδώ με πάνω μπουρνάω, ποιο σα βάζει εδώ τι μουσικούλε. Εσύ το απέβαλε. Και είσαι και πιτσιρικά, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τι. Απέθανε το άμερτο. Α, δεν το ξέρω, δεν το διάβασα. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μηνύματα και μπορείτε να στείλετε μέσω του site του σταθμού, το sportfm.gr, στην ενότητα live. Την ξέρετε τη διαδικασία. Είχαμε τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων τώρα για τα επόμενα ζευγάρια στα play-off του Champions League. Η Celtic 3-0 εύκολα την Λίτσερ. Χαπόλη Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1. Η Μπόντο Κλίμτ πέρασε από τον Αϊμέγγεν με 3-1. Και ο Σλόβα Μπρατισλάβα στη Τσελή 1-1. Λογικά έχει. Η Μπόντο Κλίμτ δεν. Με τίποτα δεν μπορεί να γυρίσει. Βέβαια, ποτέ μιλέ ποτέ. Η Σέλτικ το ίδιο και για μένα. Δηλαδή, πώ να πάει στην Αυστρία να χάσει πριν, με 4 γκολ διαφορά. Και ανοιχτό το Σλόβα Μπρατισλάβα στη Τσελή. Όπω και το Χαπόλ Μπερσεβά Σαμπάχ. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα τα οποία έτσι υπάρχουν. Έχουμε παιχνίδια σήμερα ευρωπαϊκά για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που παίζει με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε. Απόρροφος δεν την έχω κουμπίσει αυτή, θα την ήξερα, αλλά δεν έχει τύχει με τη Χράντετς Κράλοβε να έχουμε έτσι συγκινήσεις. Και είναι παιχνίδια στα οποία οι ελληνικές ομάδες θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα που να τους δίνει πολλές μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης. Στην επόμενη φάση του δεύτερου αγώνα στον Ολυμπιακό συνεχίζεται η μεταγραφολογία. Ονόματα ανεβαίνουν στη λίστα, παίχτες κατεβαίνουν από τη λίστα αναμονώ σε θέσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή, αυτό που υπάρχει είναι ότι τα τυπικά που μένουν για μικρολεπτομέρειες για να κλείσει τον deal με τον Γκονζάλες από την Τζίβα στον 23χρονο επιθετικό, και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό είναι να έρθει, αν όλα πάνε καλά, την Παρασκευή να φτάσει στην Αθήνα. Και μετά υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Τώρα μόλις βγήκε από την Ισπανία ότι το όνομα είχε γίνει γνωστό, το Βάργκας, ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεβίλη. Οι Ισπανοί που ζητάνε 15 είχαν απορρίψει 9 από την Villarreal. Και για μπακ, ο Μέλη είναι το προβλήνευ, πρώτος είναι στην κορυφή της λίστας και γίνονται διαπραγματεύσεις με τη Wolfsburg. Το μονή. Και όφι, ναι, και όφι. Εγώ, χίλια συγγνώμη, το όφι της Τσεσκά Σόφιας. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, είχαμε λέει και εκεί Πελολάδος, λέει ο Τάσος, από την Νίκη Βόλη. Προφανώς θα κέρδισε η Νίκη Βόλη. Θα έπεσε σήμερα. Βέβαιος, κέρδισε 3 στα πέναλτι, με απέκλεισε την κέρδισε τον Πανιόνιο, ε. Εντάξει, Τάσο μου, γι' αυτό το ανέφερες. Δεσίλα, λέει 4 εβδομάδες άδεια, λέει. Την εβδομάδα, λέει, πάω και εσύ μόνο 2 εβδομάδες. Ε. Και πώς ακόμα, φίλε μου, γιατί θα γυρίσει και θα ακούσεις ότι έχω άλλες 16 μέρες άδεια. Οπότε μην αγώνες, θα ξέρουμε αυτά. Χρήσω από την Ελβετία, θα είπα χθες για το WOCAP και τα συζήτησα κιόλας. Τη γλιτώσατε που σας απέκρισε, λέει, το καφενείο της Ολλανδίας, γιατί θα πέφτε τετράμπαλο. Ναι, το δατομίδι δεν στο διάβαζα, αλλά το ξεκίνησα να τύπα, τη γλιτώσατε και λέω, τι, από τι γλιτώσαμε. Ναι. Καθόλου μικρή ομάδα δεν είναι να είμαι. Πέρυσι ήταν και η ευχάριστη έκπληξη του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Βγήκε προκριματικά Champions League και έφτασε και τελικό του κυπέλου. Σε ένα πρωτάθλημα που είναι η Άγιαξ Αϊντχόβεν και μετά έρχεται η Αλκμαρ. Και η Φέγενορ και μετά η Αλκμαρ. Το θεωρείς εύκολο για ομάδες. Έμπειρα, θα παίξουμε στο Europa. Βέβαια, εγώ την ήξερα, την ξέρετε και την άποψή μου. Δεν σου πω ότι θέλω να αποκλειστούμε. Δεν λέω τέτοιο πράγμα, αλλά είχα πει ότι προτιμώ το Europa. Έχουμε φίλους για να ξεκινήσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο και 3-4 λεπτάκια, παιδιά, ο καθένας. Να προχωρήσουμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, καλώ στο φίλο.
1: Τι έγινε?
0: Μια χαρούλα.
1: Και από ραδιοφώνου σε καλωσορίζω.
0: Έτσι.
1: Της επάλξης, γιατί από εκτός ραδιοφώνου το έχουμε πει.
0: Ναι, ρε, αγόρι, ναι.
1: Με τον Παύλο Μαθαίο δεν πήγε και πολύ καλά αυτό, ε.
0: Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά.
1: Θα έχω να το λέω. Πήγα για παίκτη στο αεροδρόμιο, γιατί εντάξει, δεν λέω παίκτη σαν την πριμέρα διβιζιών, με γεμπάτες συμμετοχές.
0: Και πάλι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό παίκτη, δηλαδή όταν είχε γεμάτες συμμετοχές στην πριμέρα διβιζιών.
1: Καλά, μην φαντάσεις ότι είχαμε πάει και κανένας λαός, 10-15 άτομα.
0: Θυμάμαι, ήμουν εκεί. Ήμουνα, δεν ήμουν, ήμουν.
1: Όχι, δεν πρέπει να σου να.
0: Δεν είχα έρθει στο Μαθαίο.
1: Όχι, όχι, δεν είχε. Όχι, σε πήρα τηλέφωνο μετά και για να σου πω παραλυπόμενα.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είχα.
1: Ήταν εκεί από το Μπεταράδες, από το
0: Γαλάκτικος,
1: πώς το λέμε.
0: Άλλη φορά είχαμε συναντηθεί σε αεροδρόμιο.
1: Ναι, στο Μποντένσε είχαμε συναντηθεί.
0: Ναι.
1: Στο Μποντένσε. Λοιπόν, καλά τώρα, περιμένεις τώρα να αποκλειστεί μέσα στη Νορβηγία τώρα η Μπόντο μετά το σημερινό τρίμπαλο, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ποτέ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όπου πήγε το μετρό.
1: Πήγε και τους καθάρισε τελείως.
0: Ναι.
1: Με το Χίλ τελικά υποχώρησε το πράγμα, με το Χίλ, για το Χίλ αναφέρομαι.
0: Αυτό, ναι, ισχύει αυτό που λες.
1: Κοίταξε, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πληροφορήθηκα και εγώ ότι ο παίκτης είναι σε μια στασιμότητα, δεν είναι όπως κάποτε. Δεν είναι δηλαδή, έχει περάσει και τραυματισμό.
0: Ναι. Κοίτα, το μόνο το αρνητικό, αυτό που έχει ο Χίλ είναι ότι δεν σκοράρει πολύ. Δηλαδή, γενικά δεν σκοράρει. Αλλά τώρα δεν είναι ψηλά στη λίστα.
1: Πάντως δεν ξέρω την άποψή σου, Ηρακλή. Έχει μια αιμονή εδώ και τρεις μεταγραφικές ο Μέντι στο Χίλ. Έχει, ναι. Νομίζω από το πρώτο καλοκαίρι τον ήθελε. Ήταν ελεύθερος στους παίκτες που τους ήθελε. Δεν ξέρω.
0: Τρία καλοκαίρια σε ρίγια.
1: Ναι, ναι. Με το Γκονζάλη δεν έχει σωματωθεί ακόμα, δεν έχει έρθει η Ελλάδα.
0: Όχι, πότε, πρέπει να ανακοινωθεί πρώτα, να έρθει, μάλλον να έρθει να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις.
1: Αυτή η Μεξικάνη κάθε φορά δηλαδή, όπως τότε, να μας βγάλουν την πίστη δηλαδή. Να μας βγάλουν την πίστη. Έχει κλείσει μεταγραφή, είναι κλεισμένος ο παίχτης. Δηλαδή είναι διαδικαστικά αυτά που απομένει.
0: Ναι, όντως είναι διαδικαστικά.
1: Είναι κλεισμένος δηλαδή, γιατί είδα πρωτοσέλιδο εκεί, το είδε στο πρωτοσέλιδο, το δικό τους, που τον είχε σαν αρχαίο Έλληνα.
0: Το έβαλε και στην πρωινή εκπομπή.
1: Α, μπράβο, ναι, από εκεί το είδε, τι λέω. Φοβερό πρωτοσέλιδο. Και εντάξει, ο Τικνιζιάν έχει ενσωματωθεί, έτσι. Έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελπίζω αυτός να βγει καλύτερος από τους προηγούμενους Αρμένιους του παρελθόντος, έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, δεν είχαμε και πολλούς. Δηλαδή είχαμε τον Καζαριά,
1: που
0: δεν το θυμόμουν.
1: Οι δύο ήταν χαρακτηριστικά δείγματα. Ειδικά ο Πιτσιρικάς, ο Γουνανισιάν, που ήταν ο του Λουαριακή συμπάθεια, δεν τράβηξε καθόλου.
0: Δεν βγήκε.
1: Ήταν μικρός. Ήταν εκείνο το αξέχαστο καλοκαίρι του 2005, όπου φέραμε και τους πολύ αγαπημένους μας Λάρα Γκαρσία Ντάνι και Έρβιν Λέμεντς, έτσι. Το θυμάσαι αυτό? Εκείνη τη χρονιά ήταν. Το καλοκαίρι του 2005. Το θυμάμαι δηλαδή πολύ χαρακτηριστικά. Και νομίζω, ψάξω να το δεις, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έχουν εντύπωση ότι ο Λούβαρης είχε δει κι άλλον με Αρμένιο.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ήθελαν, ναι, άμα ψαχτείς λίγο όταν έχεις ελεύθερο χρόνο. Και είχαμε φέρει και εκείνη τη χρονιά το Λάρα Γκαρσία Ντάνι και τον Έρβιν Λέμεντς, με την ανάλογη βέβαια αποτελέσματα που όλοι θυμόμαστε.
0: Εντάξει, Λέμεντς δεν είχε εσύ. Μα δεν έπαιξε.
1: Ναι, δεν έπαιξε και καθόλου.
0: Δεν είχε παίξει.
1: Σαν αντίπαλο δέος εισαγωγικά του Νικοπολίδη, ας πούμε, σαν ας πούμε, ναι. Να δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό στο Νικοπολίδη.
0: Ούτε σε 10 ζωές. Βέβαια είχε παίξει με την Εσπανιόλ τελικό Champions League τότε, το λέμε έτσι, Βέλγος.
1: Ναι. Mm. Ναι, αλλά ήταν εδώ πέρα.
0: Με Βαλβέρδη είχε παίξει.
1: Τροχονόμος την παραλιακή Σαββάτο βράδυ.
0: Δεν έπαιξε καν, δεν μπόρεσε.
1: Ηρακλή μου, καλή εκπομπή, θα τα πούμε ξανά.
0: Έγινε,
1: άντε, γεια.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα στον Κώστα Μπισουτγκάρδη. Ναι, στο φίλο το Μιχάλη από τη Λάρνακα μου λέει ξεκίνησαν τα δεσίλια μπάνια. Τα δεσίλια μπάνια έχουν ξεκινήσει όλο τον Αύγουστο, είναι δεσίλια μπάνια. Okay. Περικλή λύση, εύχομαι. Ναι. Όχι, μωρέ. Εντάξει, θα έρθει η Δευτέρα, θα έρθει. Λοιπόν, μου λέει ένα φίλο ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα δημοσιογράφο του Παναθηναϊκού να μιλήσουμε, λέει, για το παιχνίδι. Λέει, αγαπητέ μου, θα αφήνει όλοι σε άδειε. Γίνονται αρχημίες για να βγει το, για να βγει το πρόγραμμα. Άμα θες να μιλήσω, να μιλήσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την καλησπέρα στο φίλο το Μάνο από το Ηράκλειο. Λοιπόν, άλλα μηνυματάκια. Για τον Ινδιαγή αν έχω εικόνα. Από κάποια παιχνίδια που έτυχε να βλέπω Βιλερμπάν, γιατί ξέρετε εσείς ότι στην Ευρωλίγα τα απογεύματα, αν έχω χρόνο, και χαζεύω εγώ και τα παιχνίδια τα οποία ξεκινάνε πιο νωρίς. Όταν θα παίζει π.χ. ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός μετά, ο Ενδιαγή είναι τελώς διαφορετικό πράγμα από τον Πίτερς, δεν έχει καμιά σχέση. Δηλαδή είναι άλλο στυλ παίχτη. Είναι πολύ αθλητικός, είναι πολύ καλό στην άμυνα, δηλαδή προστατεύει, δηλαδή, το rim protector που λένε. Καλό παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, δηλαδή με τάπες. Καλός rebounder, αμυντικός και έχει βελτιώσει, δηλαδή έκανε και κάποια τρίποντα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που θα κυνηγούσε ο Ολυμπιακός είναι να βρει κι άλλον σουτέρ, ας πούμε, στη θέση 4, όταν έχεις πάρα πολλούς παίχτες που μπορεί να απειλήσουν από μακριά. Κάτω από τα χέρια, λέει, από τον Ντάνι. Δεν του δίνανε, λέει, την μπάλα, λέει, με τίποτα. Φωτζόλη, λέει, και το παρέακι του. Ρε φίλε, εντάξει τώρα, δεν βγήκε ο Ντάνι. Τι δεν του δίνανε την μπάλα. Ένα δοκάρι, θυμάμαι, που είχε με τον Ακράτη, μια σουτάρα, στα Λιώσια. Την καλησπέρα στο Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Λοιπόν. Μέχρι να το φέρω πιο κοντά το μικρόφωνο. Εγώ φταίω, δεν φταίει το μικρόφωνο, φίλε. Μου ξέρεις, ακούσετε τη φωνή μου. Πήγαινε, έρχομαι. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Ναι, πάμε.
2: Καλησπέρα, Ερακλή.
0: Καλησπέρα.
2: Ερακλή.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Βασίλης από Χανιά.
0: Ναι, ναι.
2: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: δεν το πεις με την ψυχή σου.
0: Τι θες να ανοίξω σαπάνια.
2: Όχι. Ναι, γιατί έχουμε έτσι αντιπαράθεση, νορμάλ αντιπαράθεση.
0: Αλλά νομίζω ότι έχω ρίξει να έρχομαι σε αντιπαράθεση σε κάθε εκπομπή.
2: Ναι.
0: Γέρασα πια για αυτές τις εκπομπές. Ναι, πάμε.
2: Ευτυχώς λίγο να βγουν και μερικοί που γνωρίζουν λίγο την μπάλα. Για πες μου τώρα, Ρακλή, γιατί τα είχα πει αυτά στο μιαούλι όταν έλειπες.
0: Αφού τα πεις, γιατί πρέπει να τα ξαναπείς.
2: Όχι, ότι είχα πει στο Γωστή ότι πολύ ωραία μας τα λες την προετοιμασία, σαν και λέω έτσι που τα λέει ο Ηρακλής, είπε να τα βλέπω κοντά, ότι...
0: Για πες μου τι έλεγα στην προετοιμασία.
2: Έχει μια πολύ αισιοδοξία, έλεγε.
0: Πες μου τι έλεγα.
2: Ότι πάνε πολύ καλά ο Μασούρας, ότι όλα αυτά. Ισχύει. Και αφού πήγε καλά, λέγε τώρα δώσαμε τότε.
0: Αυτό
2: εγώ δεν θέλω βέβαια το Μασούρα.
0: Ξέρεις τι σ' άκουσα.
2: Εγώ βασικά δεν ήθελα το Μασούρα, αλλά το διαφημίζω ότι ήταν πολύ καλό.
0: 3 Σεπτεμβρίου να μου τα πεις ότι θα δηλωθεί η λίστα να δω τι θα κάνουμε με τους Έλληνες. Αλλά το προσπερνάμε αυτό, το βλέπουμε στην πορεία.
2: Πάρε το βήχο από αριστερά και μην κυνηγάτε δεξιά και αριστερά τον κάθε τέτοιο. Το βήχο μια χαρά είναι αριστερά για δεύτερο. Πολύ καλό ήταν.
0: 3 θέλουμε.
2: Ωραία. Βήχο, ποιον άλλο.
0: Επειδή ξέρει μπαλίτσα, για πες μου.
2: Ναι, πάρει και το Ιωαννίδη.
0: Τον Ιωαννίδη.
2: Ναι, Βαγιανίδη, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Δηλαδή πρώτα παίζει ο Ιωαννίδη στη Sporting. Θα πάει στη Sporting με την οποία το πήρε 25 εκατομμύρια και αν θέλουν να έρθουν. Με πόσα θα δώσει.
2: Ο Τριάντη.
0: Δεν πιάνει το Έλληνα.
2: Δεν πιάνει το Έλληνα.
0: Όχι.
2: Δεν φοβάμαι. Καλά, θα τα βρούμε.
0: Όχι, τα βρει, αφού ξέρει από μπάλιτσα. Για παίζουν όπω εσύ.
2: Λοιπόν, ναι, επειδή ξέρω από μπάλα, ναι, Brian Hill, ποιος τον ήθελε τον Brian Hill, με τη Λίμπαρ τον ήθελε τον Brian Hill φέτος, και ευτυχώς που κάναμε πίσω. Γιατί εγώ είδα 29 αγώνες 0 γκολ, αυτό θα πάρουμε.
0: Εντάξει, 29 αγώνες πάνω πίσω δεν είχε προβλήματα τραυματισμού, έπαιξε. Γκολ δεν είχε.
2: Έπαιξε, αλλά είχε, λέει, 3 ασίστ και 0 γκολ. Δηλαδή το θέμα να πάρουμε γύρω να έχει στατιστικά, δηλαδή το Vargas π.χ. Αυτός ναι. Αυτός ας πω 100-0.
0: Τώρα λένε ότι έχει γίνει πρόταση 12 εκατομμυρίων. Α, δούμε.
2: Για τον Vargas.
0: Ναι.
2: Για τον Μπουέρτα.
0: Για τον Βάργκα.
2: Για τον Βάργκα.
0: Ναι. Γιατί, δεν το είπα πριν.
2: Δεν το άκουσα. Ναι. Γιατί μπορεί να είδα και μέσα στο τράσφερ. Βλέπω στο τράσφερ μέσα ότι τον κυριάρχη στο Βίλα και κάτι τέτοιε ομάδε. Και μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
0: Τον Μπουέρτα.
2: Και το Βάργκα τώρα έχει
0: γίνει. Η Βιγιαρεάλ.
2: Πριν τα βλέπα, μπορεί. Τέλο πάντων, μπορεί να κάνω γελάω. Δεν νομίζω με κιόλα. Μετά, το θέμα το, με το Σιπιόνι, για ο Σιπιόνι γιατί να φύγει. Εγώ το θεωρώ το Σιπιόνι φέτος στην προετοιμασία, πραγματικά, ήταν ο καλύτερός μας.
0: Ο Σιπιόνι στάθηκε άτυχος που τραυματίστηκε. Εκεί με τον και χάσε την τελευταία εβδομάδα της προετοιμασίας και τα δύο τελευταία φιλικά.
2: Εντάξει,
0: κοίτα να δεις. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο χαφ. Μου στέλνετε για τον Κάσερες, θα σας πω ότι δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση.
2: Μην χαλάς αυτή την μεταγραφή, γιατί είμαι 100-0 αυτή. Αυτός είναι πεθαράς, έτσι. Πιο έτοιμος από τον Πουέρτας είναι, να ξέρεις. Κι ας είναι λίγο πιο φθηνός.
0: Ο Ολυμπιακός
2: είναι πιο ακριβώς, γιατί είναι πιο μικρό.
0: Περίμενε, βρε. Ο Ολυμπιακός κάνει την ίστατη προσπάθεια για να πάρει το Πουέρτα. Αλλά δεν βλέπω το. Δηλαδή, όταν είναι, ξέρεις, κάτι που είναι πολλές μέρες και κλεισμένο, μπορεί και να μην τελειώνει. Κάτι συμβαίνει, ίσως έχει άλλη προτεραιότητα ο Ολυμπιακός.
2: Τι εννοείς?
0: Μα έχει άλλον, πιο ψηλά από το Γκάσερες στη λίστα.
2: Αν χαλάσει, αν δεν πάρουμε δηλαδή τον Μπουέρτας και χαλάσει του Γκάσερες, μου λες ότι θα πάρουμε κάτι καλύτερο από τον Γκάσερες?
0: Προφανώς δεν έχει μεγάλη λίστα. Θα σου πω, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να σου πω κάτι περισσότερο.
2: Εγώ σου λέω πάρε τον Γκάσερες, ρε, μην ψάχνουμε πέρα εδώ. Είναι, ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Είναι δηλαδή ένας στυλ Πινέδα είναι, έτσι. Στυλ Πινέδα. Κουβάλιμα της μπάλας, τα 10-15 μέτρα. Φοβερός παίχτης. Είναι πιο έτοιμος από τον Βάργκας. Είναι πιο έτοιμος. Απλώς ο Βάργκας είναι πιο μικρός και γι' αυτό είναι πιο ακριβός. Μην νομίζεις ότι έχουν διαφορές. Ο Γκάσερες είναι πιο καλός παίχτης.
0: Μισό λεπτό, αδερφέ. Έχεις μπερδέψει τους παίχτες. Ο Βάργκας είναι εξτρέμ.
2: Εγώ δεν λέω για τον Γκάσερες και για το Μπουέρτα. Σε σύμπερδεσκες.
0: Όχι εσύ.
2: Ο Βάργκας τον είπαμε πριν, τον ξεπετάξαμε τον Βάργκας. Πήγαμε παρακάτω.
0: Όχι, τώρα Βάργκας είπες.
2: Βάργκας είπα. Τέλος πάντων, για εσύ με τον Μπουέρτα θέλω να πω. Είναι πιο καλός παίχτης. Απλώς ο Μπουέρτας είναι πιο ακριβώς επειδή είναι πιο μικρός. Εγώ λέω να πάρουμε τον Γκάσερες και να τελειώνουμε. Ποιο Μπουέρτα τώρα, αυτό το θέλει για αυτό. Βίλια τώρα, τεράστιο τώρα. Πάρε τον Γκάσερες τώρα στα σίγουρα. Αυτός είναι πολύ καλός παίχτης. Με το Σιπιόνι θέλω να μου ξαναπείς. Δεν πρέπει να φύγει ο Σιπιόνι. Καλύτερα έχω να πουληθεί ο ΕΣΕ παρά να φύγει ο Σιπιόνι. Ναι. Ο Σιπιόνι, εγώ το θεωρώ ανώτερο παίχτη.
0: Πρώτα απ' όλα, για να πουληθεί ο ΕΣΕ πρέπει να έρθει πρόταση που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό και να έρθει πρόταση. Κοίτα, το ότι θα γίνει ο κακός χαμός τώρα από τελευταίες 5 μέρες του Αυγούστου, θα έχει να γίνει, θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν, αυτό γίνεται παντού. Λοιπόν, όταν ας πούμε έχεις δύο, λίγες φορές που θα παίξει με τρεις στον άξονα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, είναι πάρα πολλοί παίχτες. Το ότι και εγώ να με ρωτήσεις, θα ήθελα να μείνει ο Σιπιόνι. Δεν έχω κανένα.
2: Φέτος ήταν φοβερό.
0: Αλλά τώρα ας πούμε είναι ο ΕΣΕ, είναι ο Σιπιόνι.
2: Για το 6.
0: Εγώ τους βάζω στο 6-8. Γιατί τους βάζει και παίζουν μαζί. Είναι. Ο ΕΣΕ και ο Σιπιόνι 2. Ο Μοζακίτης 3. Ο Γκαρθία 4. Ο Φρόιλερ 5.
2: Ναι.
0: Και θα έρθει και.
2: Τσικίνιο.
0: Αυτό καλά. Άντε να σου βάλω και το Τσικίνιο εκεί. Αλλά βάλουμε έναν από το Τσικίνιο ΣΑ. Γιατί ας πούμε να παίζει ο ΣΑ πιο μπροστά και να γυρίσει ο Τσικίνιο στο 8-6 και θα έρθει και 7ος. Για να παίζουν 2 με 3. Δεν βγαίνει.
2: Ωραία, πρέπει οπότε να φύγει μετά για μένα ο Γκαρσία. Έτσι. Το χειρότερο θα διώξει. Δεν θα διώξει τέτοιο. Και πουλά, ξέρω εγώ, και στήριξε Σιπιόνι.
0: Μάλιστα. Έγινε και φάγαμε το χρόνο.
2: 2,5 για Τσικίνιο.
0: Έγινε, Βασίλη. Να συζητήσαμε αναλυτικά όλα. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα ρε Γιούρι.
3: Τι κάνεις, Ερακλή?
0: Μια χαρά.
3: Καταρχάς, καλώς ήρθες. Έτσι.
0: Καλώς σας βρήκα.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Κατά δεύτερον, η χλαμίδα που δείχνανε το Ροζάλες, που είναι κόκκινη, αυτή είναι φορεσιά των Ρωμαίων.
0: Ναι, το χαίρομαι πολύ.
3: Δεν είναι το αρχαίο Ελλήνων. Τέλος πάντων, πάει αυτό.
0: Εντάξει, το έκανα. Μπορεί να το κάνανε, ξέρεις, για λόγω Ολυμπιακού το κόκκινο.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα, καταρχάς το Φρόιλερ που πήραμε, επειδή τον έβλεπα πριν κάτι χρόνια που έβλεπα την Αταλάντα, τότε τουλάχιστον ήταν εξαιρετικός παίκτης.
0: Γιατί, κοίτα, έκανε ένα θέμα το πρωί, γιατί μου στέλνανε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού στην πρωινή εκπομπή, ότι είναι μεγάλος ηλικία. Έβαλα τα τελευταία 6 χρόνια, δεν έβαλα περισσότερα, πιο πριν, τα τελευταία του 6. Καραγεμάτε σεζόν.
3: Ναι, ναι.
0: Μια χαρά παίκτης είναι. Καλά και με την Άντα. Και στην Πολώνια έπαιξε πολύ.
3: Ναι, ναι. Εγώ που είμαι γκρινιάρης, γι' αυτό δεν γκρινιάζω. Και η ηλικία σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο. Βαραίνει τους παίκτες. Αλλά οι καλοί παίκτες, όσο και να είναι, φαίνονται, έτσι, όσο όποια ηλικία και να έχουν. Μετά ήρθανε να πούν, βρε Ηρακλή.
0: Μα υπάρχουν παραδείγματα παιχτών που ήρθανε σε αυτή την ηλικία και έκαναν συμπατικότατα πράγματα με τον Ολυμπιακό.
3: Ναι,
0: ο Ιμπαγάσα, ο Βαλμποενά. Λοιπόν, που ήταν μεγάλη ηλικία. Υπήρχαν και άλλοι οποίοι δεν βγήκανε. Και μπήκε μεγαλύτερα ονόματα.
3: Βέβαια. Ο Τάισον στον ΠΑΟΚ.
0: Κάνω Τάισον στον ΠΑΟΚ, τι το συστάς.
3: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω το εξής τώρα. Μέχρι ρε παιδάκι μου, χτες, μας γράφανε τα εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά site ότι κλείσαμε τον Καστέρες και μέχρι την Πέμπτη, δηλαδή αύριο θα είναι εδώ. Δηλαδή κάποια ρε παιδάκι μου πιο μεγάλη προσοχή.
0: Δεν είναι θέμα προσοχής.
3: Ορίστε.
0: Δεν είναι θέμα να έχεις μεγαλύτερη προσοχή.
3: Ποιος δίνει αυτές τις πληροφορίες?
0: Πρώτα απ' όλα βγαίνουν πολλές από το εξωτερικό και δεν μπορώ να σου πω για όλες τις πηγές που μπορεί να έχει ο κάθε δημοσιογράφος.
3: Εντάξει, σωστό, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, ένα αυτό. Βγαίνανε και ας πούμε και σήμερα γράφανε πολύ από τη Γαλλία, γιατί του λέω ότι θα πάει στην Ελλάδα και λογαριασμοί που. Έγκυροι. Για να σου το πω έτσι, με πάρα πολύ κόσμο να τους ακολουθεί. Το θέμα είναι ότι. Το ότι δεν υπάρχει εξέλιξη είναι κάτι που δεν περνά παρατήρητο. Δηλαδή, όταν ας πούμε, γιατί σήμερα ξημερώνει Πέμπτη. Ήταν, ας πούμε, να λέγαμε ότι δεν είναι αρθή. Θα είχαμε ενημερωθεί αν θα έρχονταν.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Ο Ολυμπιακός, εγώ εκτιμώ και από αυτό που μαθαίνω είναι ότι έχει κάποιον άλλον πιο ψηλά στη λίστα.
3: Εντάξει, οκ. Ο Σάρα επίσης είναι καλός παίκτης, ας φύγει σε 6 μήνες.
0: Δεν είναι φύγει. Σε 6 μήνες δεν φεύγει.
3: Είναι μπαλάτος, έτσι.
0: Δεν φεύγει σε 6 μήνες.
3: Μακάρι. Μακάρι να μην φύγει και να μείνει κι άλλο. Πάντως είναι μπαλάτος και επίσης μια άλλη ερώτηση τώρα θεωρητική τελείως.
0: Έτσι. Έλα.
3: Δεν ξέρω αν μπορείς να μου απαντήσεις. Πες ότι έχουμε το ΣΑ, πήραμε το Φρόιλερ και παίρνουμε και ή τον Κασέρες ή τον Κουέρδα. Έτσι. Ναι. Θα έχουμε τρεις χαφάρες. Λοιπόν, ο προπονητής μας τι θα κάνει, θα αλλάξει το σύστημά του?
0: Τι εννοείς θα αλλάξει το σύστημα?
3: Γιατί όταν ακούει κεντρικά χαφ βγάζει πυράκια από όσο σήμερα, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι έλεγε στα ίδια πράγματα Γιούρι, ας πούμε, τον πρώτο 1,5 χρόνο του Πεντιλίμπαρ. Μάλλον τα πρώτα 2 χρόνια του Πεντιλίμπαρ, όταν έκλεισε και πέρυσι το Champions League. Του μιλάς για το τελευταίο εξάμεινο και για το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Για την εικόνα και με τις κλειστές άμυνες. Δεν είχε θέματα. Δεν υπήρχαν παράπονα για την εικόνα του Ολυμπιακού μέχρι.
3: Όχι. Στο δεύτερο, όσο έπαιζε ο Σά, ήταν πολύ καλό ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, άλλο το για το μάτς με την Αϊμέγγεν. Το μάτς με την Αϊμέγγεν για μένα κρίθηκε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τις είχα πει τότε και στο σχόλιο.
3: Ισχύει.
0: Ήταν παιχνίδι που μπορούσε να βάζει ένα γκολ εκεί ο Ρόκα. Φάγαμε τον γκολ τη στιγμή που 2 λεπτά η μπάλα δεν έβγαινε έξω για να γίνει αλλαγή. Χάνει κοντρόλο Φορτούνης και παίρνει κόκκινη. Δηλαδή τώρα αποβλήθηκε πρώτη φορά στην καριέρα του Φορτούνης. Δηλαδή, άμα σε πάει δηλαδή στραβά, σου πάνε αρκετά πράγματα στραβά. Δεν ήταν όμως και ο Ολυμπιακός, φαίνονταν ότι δεν ήταν όμως. Κυρίως η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν στο πρώτο μάτς με την Αϊμέγγεν στο Καρέσκακι. Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός. Στην Ολλανδία. Ακόμα και στο διάστημα στο οποίο παίξαμε παίχτη λιγότερο, που ήταν σημαντικό, δηλαδή όλη η παράταση και ένα 12 λεπτό, 15 με τις καθυστερήσεις, ένα τέταρτο στην κανονική διάρκεια, δεν φαινόταν ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο Ολυμπιακός.
3: Όχι. Ήταν η καλύτερη μας φετινή εμφάνιση αυτή.
0: Καλά, δύο έχουμε παίξει. Αδερφέ.
3: Μάλιστα. Εντάξει, Ηρακλή. Έγινε, Γιούρι μου. Καλώς ήρθες.
0: Ναι.
3: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Και να απαντήσω μετά για το φίλο της ΕΚ μου, ήσυλε για το Λυκογέννη κάτι. Πάμε στο διάλειμμα και πιστεύω. Ναι.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Ναι! Το έβαλε! Ναι!
6: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας.
8: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Επειδή βγήκε σήμερα το όνομα του Λυκογέννη και ότι έχει κάνει πρόταση για τον 33χρονο πλέον, όπως περνάνε τα χρόνια, Έλληνα αριστερό μπακ, και μου λέει είναι αναβάθμιση αυτή, προφανώς είναι φίλος της ΣΑΕΚ. Και για τον Ολυμπιακό είχε γραφτεί ο Λυκογέννης, που είναι και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Όπως είπα πριν για τον Ολυμπιακό, ότι θα έχει θέμα με τη λίστα στις 3 Σεπτεμβρίου, και η ΕΚ θα έχει θέμα με τη λίστα με τους Έλληνες. Που μπορεί να, να περίμενε κάτι πολύ καλύτερο στη θέση του αριστερού μπακ, και δεν ξέρω αν τελικά θα την αποδεχτεί ο παίχτης, θα το δούμε αύριο και τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, πρώτο απ' όλα, ο Λυκογέννης είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει παίξει πόσα χρόνια παίζει στο καμπιονάτο. Και η ΑΕΚ, όταν έχει να δηλώσει τη λίστα, παίζουν και σε τους Έλληνες παίχτες, φίλε μου, που μπορεί να δηλώσει. Είναι ο Πήλιος, είναι ο Ρώτα, είναι ο Μάνταλος, είναι ο Καλοσκάμης. Ξεχνάω κάποιον άλλον. Και η ΑΕΚ έχει και το πρόβλημα ότι δεν έχει και παίχτες από την Ακαδημία που να πεις ότι μπορεί να παίξουν. Γιατί και στη β' λίστα που μπορεί να δηλώσει παίχτες από την Ακαδημία, μπορεί να δηλώσει όποιον θες. Και από Έλληνες και πάρα πολλοί. Το θέμα είναι μπορούν να παίξουν. Αν προκριθεί η ΑΕΚ στο Champions League, αλλά ακόμα και στο άσχημο σενάριο, παιδί μου, στραβώνει το μάτι και μένει και συνεχίζει στο Europa. Ποιος θα δηλώσει η ΑΕΚ? Είναι λογική σκέψη να ψάξουν να βρουν Έλληνα παίχτη. Και πλέον δεν υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που μπορεί, ας πούμε, να μπορούν να αποκτήσουν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός, σε θυμίζω ότι είχε κάνει την κίνηση και είχε συμφωνήσει με την Άγκρουπ και τον Γιαννούλη. Ζήτησε πάρα του Γιαννούλη, ήθελε. Περίμενε, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ, κατάφερε, πήγε στον ΠΑΟΚ. Okay. Αλλά δεν υπάρχουν πολλές λύσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών που να έχουν δικαίωμα και να είναι και Έλληνες. Δηλαδή και ο Τριάντης Έλληνας είναι, αλλά δεν έχει την τριετία που θέλει η UEFA για να μπορέσει να τον δηλώσει ως Έλληνα. Αυτό λέω. Φίλε μου, δεν έχει θέμα με τους Έλληνες. Γιατί στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα, δηλώνει 25 παίχτες. Αν θε τη Β', στην οποία στον Ολυμπιακό, για να καταλάβεις, μπορεί να μπει, θα μπει ο Φίλης π.χ. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Είναι 17 ξένοι, δεν την ενδιαφέρει την UEFA, δηλαδή τι παίχτες θα είναι, δηλαδή 17 ξένοι. Τέσσερις πρέπει να έχεις από την Ακαδημία, δηλαδή να ήταν πιτσιρικάδες στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, και να μπορέσουν να παίξουν μετά, να κλείσουν οι τέσσερις θέσεις, και άλλους τέσσερις να είναι Έλληνες. Οπότε και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αν δεν γίνουν, δεν ξέρω τώρα τι κινήσεις μπορούν να κάνουν στο τελευταίο διάστημα με Έλληνες ποδοσφαιριστές, θα δηλώσουν λιγότερους παίχτες. Θα δηλώσουν αντί και 25, 22, 21, όσους έχει ο καθένας. Γιατί να έχεις τρεις παίχτες λιγότερους σε ένα μίνι πρωτάθλημα 8 αγωνιστικών πέρα για πέρα απαιτητικό? Αυτό λέω. Οπότε έχει λογική η κίνηση της ΑΕΚ. Στραγός και δεν θεωρείται Έλληνας, πιάνετος Έλληνας στη λίστα της UEFA. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ναι, Ηρακλή, εγώ είμαι.
0: Βέβαια, έλα, Άρη μου.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλώς ήρθες. Πρώτη μέρα σήμερα?
0: Όχι, έχω ξεκινήσει από όλη τη βδομάδα.
1: Δεν σε είχα πάρει καμπάρι, γιατί και εγώ ήμουν διακοπές.
0: Την τρίτη πέρασες καλά?
1: Γύρισα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ξεκουραστήκαμε. Την Δευτέρα πάμε για δουλειά.
0: Καλά, τι λέω όλη τη βδομάδα. Δηλαδή πώς μου, με δύο μέρες, δεύτερη μέρα.
1: Εντάξει, έλειπα, γύρισα και λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο να δω, δεν ήξερα καν μου τι κάνεις εκπομπή. Λοιπόν, καταρχήν καλή σεζόν να έχουμε και για το Σάββατο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ακόμα πολύ προσοχή εδώ τον κόσμο. Λοιπόν, Ηρακλή, εγώ θα σου πω λίγα πραγματάκια.
0: Να μου πεις.
1: Μου έκανε φοβερή εντύπωση, ξέρεις ότι εγώ είμαι πολύ ενωτικός και αισιόδοξος. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η καθυστέρηση που είχε στα μεταγραφικά Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και προσπαθούσα να βρω με το δικό μου συλλογισμό το πού οφείλεται αυτό. Βέβαια δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία πλέον.
0: Η καθυστέρηση υπήρξε με τους παίχτες στον άξονα. Γιατί και ο Ζώτα ήρθε στην προετοιμασία, και ο Σμαϊλόβιτς ήρθε στην προετοιμασία, και ο Πόποβιτς ήρθε στην προετοιμασία, και ο Μαφέο ήρθε στην προετοιμασία, άσχετα πώς εξέλιξε και ο Μαφέο, η περίπτωση του. Ήρθανε νέοι παίχτες. Δεν σου λέει δεν ήταν, δεν ήρθαν. Στην προετοιμασία υπήρχε το θέμα, δεν είχε, ας πούμε, τον Ελκαμπή, δεν ήταν που είχε παίξει το Μουντιάλ.
1: Δεν είχε όμως σε άλλες θέσεις, Ηρακλή.
0: Ναι, όπως.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι περαιτέρω ανάλυση. Κοίταξε να δεις. Πλέον μπήκε το νερό σαυλάκι. Δείχνει ότι αυτή τη στιγμή κάνει καλές προσθήκες. Βέβαια, εγώ στην ηλικία των 58 πλέον που είμαι, έχω δει παίκτες με τρομερά βιογραφικά να μην ακουμπάνε την μπάλα στην Ελλάδα και έχω δει παίκτες άσχημους να παίζουν την μπάλα. Όπως έχουμε δει και παίκτες να κάνουν restart.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε ό,τι λέγεται που βγαίνει ο καθένας και λέει ότι ξέρεις ο Χιλ δεν μου κάνει, δεν κάνω κριτική, σου μιλάω από την πλευρά μου.
0: Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Μπορεί ενδεχομένως λοιπόν ο Χιλ, επειδή έχει μια, αν θέλει στην καριέρα του μια κατιούσα, αλλά είχε παίξει καλό παιχνίδι, είχε κάνει πολύ καλή σεζόν με το Μετιλίμπα, δεν μου λέει εμένα κάτι αυτό, γιατί που θα μπορούσε να έρθει εδώ και να κάνει restart. Σαφώς και υπάρχουν και καλύτεροι παίκτες, έτσι. Αυτό εγώ που θέλω να επισημάνω αυτή τη στιγμή, θα σου κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, εγώ ως προς τον Ηρακλή. Και θέλω ειλικρινή απάντηση. Έχει δύο σκέλη ερώτηση. Είναι το αν θα με όλες αυτές τις μεταγραφές που ακούμε για τον άξονα, εάν θα χρησιμοποιηθεί ο Φορτούνης, και σε ποια θέση θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί πρόσεξε, για μένα, και κλείνω με αυτό για να μου απαντήσεις. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει μόνο ένα έξτρα μυρακλή. Γιατί πρέπει να γυρίζει στον πάγκο με τη Λίμπαρ, να βλέπει και έξτρα στον πάγκο.
0: Να βλέπει και
1: οπότε μου απαντάς τώρα.
0: Ο Φορτούνης και τη χρονιά που ήταν, τη χρονιά του κόσμου, στο πρώτο εξάμεινο που ήταν, γιατί 6 μήνες είχε συνεργαστεί με το με τη Λίμπαρ, αλλά και στην προετοιμασία. Και στο παιχνίδι στο δεύτερο παιχνίδι με την ΕΜΕΓΕ, στο πρώτο δεν είχε αγωνιστεί.
1: Έπαιζε
0: δεξιά και έρθει να συγκλίνει. Κάποιες φορές και πέρασε και αριστερά.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έτσι παίζει.
1: Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε λογική ότι φέτος λογικά, αφού γεμίζει τον αξονά του, η τοποθέτηση του Φορτούνη θα είναι λοιπόν να παίζει στη γραμμή. Και να συγκλίνει όποτε θα παίζει μέσα.
0: Δεν το βλέπω δηλαδή ότι θα παίζει.
1: Άρα λοιπόν η εκτίμησή σου είναι ότι πας πλέον για ένα μόνο εξωμυρακλή ή πας για δύο.
0: Εκτός αν φύγει κάποιος.
1: Γιατί πρόσεξε να σου θυμίσω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε, δεν ξέρουμε αν θα γίνει ή όχι, σε θεωρητικό επίπεδο, ότι υπάρχει και πρόταση για το Μάρτιο.

0: ως εξτρέμ.
1: Άρα λοιπόν βάζεις αυτό στην εξίσωση.
0: Εγώ σου λέω έναν δηλαδή. Αν φύγει ο Μαρτίνς, ο Ζέλς Μαρτίνς, το ακούω. Επίσης, και στο μεγαλύτερο διάστημα της προετοιμασίας και άσχετα το πώς προέκυψε και γύρισε πίσω ο Ροντινέη, με τη Λίβαρη είχε πει ότι το Ροντινέη τον υπολογίζει στα εξτρέμ. Το ότι γύρισε πίσω ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιμπακ.
1: Ναι. Με τη λογική, ναι, κατάλαβα, θα πάρει το δεξιμπακ.
0: Ναι, θα έχει και το Σάλιακα.
1: Και για τρίτο κυνηγό. Ενδεχομένως να μην πάρει, θα έβασε και το Ζώτα.
0: Ναι. Ναι, ο Ζώτα θα είναι πασπαρτού.
1: Σαν τρίτο κυνηγό, καταλαβαίνεις όπως το λέω.
0: Ναι, σαν
1: τρίτο κυνηγό. Αντί με τον Μεξικάνο, τον Ελ Καμπί και να έβαζες και τον Ζώτα.
0: Ναι, ναι,
1: οπότε να μην χρειάζεσαι να πάρεις τρίτο κυνηγό.
0: Δεν βλέπω. Τρίτο και δεν είχε ακουστεί εκεί για τρίτο.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην έχεις τρίτο.
0: Θα βγάλεις
1: τη σεζόν με δύο μόνο σε τρεφόρ.
0: Γιατί τι.
1: Συνήθως είναι τρία τα σε τρεφόρ.
0: Συνήθως.
1: Είναι κύπελο, είναι πρωτάθλημα, είναι Ευρώπη. Θα είσαι δηλαδή μόνο με δύο καθαρέμα σε τρεφόρ, και αυτό σου λέω.
0: Αυτή τη στιγμή βέβαια στο ρόστερ. Αν και να φύγουν, υπάρχει και ο
1: Τάρεμ. Θα μου πεις ότι έχεις τον Βραζιλιάν, τον Κλέιτον.
0: Είναι και ο Κλέιτον, είναι και ο Γιάρος, είναι και ο Τάρεμ. Μια στιγμή ο Γιάρος θέλει να φύγει.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Υπάρχει κόσμο. Τώρα θα έρθει ο Μεξικανός που είναι τελειωμένη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Θα είναι Ελκαμπή με τον Γκονζάλης και ο Γκονζάλης νομίζω ότι θα παίζουν και μαζί σε κάποια παιχνίδια.
1: Γιατί, αυτό το πιστεύω και εγώ που λέω.
0: Γιατί ο Γκονζάλης έχει τα στοιχεία. Δηλαδή όπως τον είδα σε βίντεο, δεν έχω δει ολόκληρο μάτς.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε πολλά παιχνίδια θα έρθω με την Λίμπαρ για να κλείσω, να μην σου κρατάω και τη γραμμή, θα μου δώσω μόνο 34. Εγώ πιστεύω ότι σε πολλά παιχνίδια θα παίξει 4-4-2. Γιατί θα έχει γεμάτο το κέντρο και μπορεί να παίξει και με δύο σύντροφο, όπως λες.
0: Άμα παίξει πολλά παιχνίδια 4-4-2, σίγουρα θα υπολογίζει το Ζώτα για εκεί. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Να σου πω τώρα να πάρει.
1: Εντάξει, θα δείξει. Το καλό είναι ότι θα έχουμε φέτος και πάγκο. Γιατί μην το παραβλέπει αυτό ο κόσμος. Πρέπει να έχει και πάγκο.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Λοιπόν, και κλείνοντας. Ναι,
0: παίζουμε.
1: Ναι.
0: Το επόμενο δεκαήμερο και κυρίως το, όπως είπα και σε ένα προηγούμενο φίλο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Τις τελευταίες 5 μέρες θα γίνει ο κακός χαμός.
1: Καλά, θα γίνει ο κακός χαμός. Ναι, δεν έχει κάτι δικό αυτό. Ωραία, λοιπόν, και κλείνοντας. Καταρχήν το Σάββατο θα μεταδώσω παιχνιδί. Καλά, θα σου
0: γήπεδο θα είμαι.
1: Α, όπως και εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, και θέλω, δώσω μόνο 32, σε παρακαλώ, ένα μεγάλο σεβασμό, καλή τύχη να έχει, γιατί τον είχα στην καρδιά μου, κάποιοι θα με βρίζουν τώρα, στον Γιώργο τον Μασούρα. Το ότι έχει ακούσει αυτό το παιδί, το ότι άμπαλο τον είχαν πει, το ότι αυτό, παιδιά, μιλάμε για ένα μπέχτο Ολυμπιακάρα, που τη φανέλα τη μάτωσε, κάποια στιγμή τον επήρε από κάτω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δήλωση που έκανε μετά την πρόκληση που είχαμε με τη Πέθρο.
0: Ναι, με τη Φενέρ.
1: Με τη Φενέρ. Και δεν θα ξεχάσω γιατί ήμουν μέσα Ηρακλή, όπως ήσουν και εσύ, η ασίστ του Ελ Αραμπί που βάλαμε τον κόλ με την Άρσεν. Λοιπόν, ο Γιώργαρος ήταν Ολυμπιακάρα και είναι κρίμα να βγαίνουμε, γιατί τα ισοπεδώνουμε όλα στην Ελλάδα και τον οποιοδήποτε, να λέμε ότι ήταν άπαρος, ήταν άλλο παιδιά. Ο Γιώργος ο Μασούρας, να θυμίσω, είχε έρθει Δεκέμβριο, είναι από τις λίγες μεταγραφές του Ολυμπιακού, εγώ ούτε συγγενείς του ούτε τίποτα, έτσι, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Ήταν από τις λίγες μεταγραφές, αν θυμάσαι, που είχαν έρθει Δεκέμβρη. Και συνήθως οι μεταγραφές του Δεκεμβρίου δεν πιάνουν εύκολα. Να σου θυμίσω, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν 5 χρόνια Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά, 5,5 πόσο. Έδωσε τα πάντα στον Ολυμπιακό, ήταν στρατιώτης, δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα. Και χίλια μπράβο, εγώ δηλαδή, να σου πω κάτι και μεταξύ μας. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως ο Ολυμπιακός έκανε λάθος. Εγώ θα τον ήθελα τον Μασούρα, επειδή λες για τη λύσα τώρα των Ελλήνων, εγώ μπορώ να σου πω να τον κράταγα τον Μασούρα. Ακόμα και αν δεν. Εκτός αν ήθελε να είναι βασικός. Θα τον κράταγα, να τον είχα πάγκο και να τον έβαζα σε πολλά παιχνίδια να ερχόταν προερχόμενος από τον πάγκο. Και πολύ θεσή της.
0: Έγινε και δεν διαφωνώ σε τίποτα, τα έχω πει και εγώ αυτά. Έγινε.
1: Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, χάρη Καρακλή και θα τα πούμε.
0: Ναι, άντε,
1: καλή
0: λέει.
1: Συνέχεια, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Λέγω, μιλάω.
0: Έλα ρε Γιούρι. Γιούρι, λέω, ρε συναυλία.
2: Τι κάνεις, Ηρακλή, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Πέρασε καλά, ξεκουράστηκες.
0: Μια χαρά.
2: Ναι, ναι. Μπράβο. Και να πω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Τώρα.
2: Ναι, τώρα εντάξει, το ένα άλλο. Εγώ πρέπει να πω, δηλαδή, ας πούμε, κοίτα, με τη Λίμπερ, θα πω μια άποψη για το με τη Λίμπερ και τον Ολυμπιακό. Μου επιτρέπεις.
0: Γιατί είναι μισό επιτρέπεις. Να μην σε επιτρέψει.

0: Εγώ βλέπω ότι αν ο Μετιλίμπαρ βγάλει τα κολλήματα που έχει,
1: ναι,
0: όπως όλοι οι προπονητές, γιατί το έχουμε βιώσει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό με τους προηγούμενους προπονητές, θα πάει για πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός, για μεγάλα πράγματα.
1: Ο Ολυμπιακός τύπου... με τις κινήσεις τις οποίες κάνει τώρα ενισχύει το ρόστερ του, να θέλω να δω πώς θα ολοκληρωθεί, αλλά θα χρειαστεί χρόνο, γιατί έρχονται παίχτες βασικοί μετά το 15 Αυγούστου.
0: Ναι, σωστά. Αλλά άμα έχει τα κολλήματα τύπου Ντάνι Γκαρσία, Ροντινέι, Φορτούνι, sorry που μιλάω για τα παιδιά, δεν πέφτει και λόγος.
1: Γιατί ας πούμε το Φορτούνι πότε προλάβει και έγινε κόλλημα?
0: Θέλω να πω, όχι κόλλημα, δηλαδή εντάξει, γυρνάνε οι ομάδες σε κάποιες περιπτώσεις, το έχω ζήσει και με τον Παναθηναϊκό αυτό, οι οποίες δεν χρειάζονται καν να μπαίνουν στην εξίσωση. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, το Τσιπιόνι που το πάει ιδανικό, που το πάει, το διώχνει, δεν το διώχνει, το Τσιπιόνι.
1: Δεν έχει ξεκαθαρή, αδερφέ, θα περιμένουμε γι' αυτά.
0: Ωραία.
1: Θα φύγουν κάποιοι
0: παίχτες για τον άξονα. Να μου θυμηθείς, το πρώτο παιχνίδι θα είναι μέσα αυτή που σου είπα. Αλλά εντάξει, και εμένα με βολεύει. Που δώσουν μου Ντάνι Γκαρσία, θα κάνω παπάδες στο κέντρο. Σαν αντίπαλιο.
1: Ο Ντάνι Γκαρσία μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να βγάλει ολόκληρο το 90 λεπτό, γιατί και στην προετοιμασία, έχασε.
0: Μωρέ, δεν μπορεί ούτε το πρώτο μισάωρο να
1: βγάλει. Καλά, καλά, καλά, καλά. Τον έχουμε βρει τώρα τον Ντάνι και το.
0: Όχι,
1: ο Ντάνι, τον άρθει από πάνω.
0: Δεν με διαψεύδουν τα γεγονότα όμως, Ηρακλή. Δεν με διαψεύδουν τα γεγονότα.
1: Ποια είναι τα γεγονότα με τον Ντάνι Γκαρσία?
0: Παίρνει κάρτες, είναι γρήγορος. Ναι, παίρνει κάρτες.
1: Δηλαδή έχει ένα τέτοιο. Δεν σου λέω ότι δεν θέλω καλύτερο χάφα τον Ντάνι Γκαρσία για να μην μου σε λέτε μηνύματα. Δεν το συζητώ καν. Βεβαίω και να έρθει και. Αλλά το να είναι στο ρόστερ και να μπορέσει να σου παίξει κάποια μάτς, ναι. Δηλαδή, όταν έπαιξε, ας πούμε, πέρυσι στο Champions League και προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, δηλαδή τι έκανε ο Ντάνι Γκαρσία με 10, παίζαμε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Τώρα που έχει μεγαλώσει,
1: ναι, δεν σου λέω. Δεν λέω
0: αργό, όχι.
1: Ζητά αλλαγή, δεν μπορεί να παίξει περισσότερο. Και ακόμα, γιατί και το ξαναλέω.
0: Δεν μπορεί να πιάνει τη θέση του ΕΣΕ τώρα, μην συζητάμε, έτσι. Αυτό είναι άνω ποταμών.
1: Του Μουζακίτη τη θέση παίρνει μέχρι στιγμής. Τώρα θα δούμε
0: με του τώρα και με το Φρόιλ. Και του Τσιπιώνει ακόμα. Και του Τσιπιώνει ακόμα.
1: Οκ. Ναι.
0: Κατάλαβες. Γιατί εγώ είχα τα διακόλληματα με Πέρεθ, με Μπακασέτα, παλιά με Κατσουράνη. Τσόλι που λέω. Δηλαδή δεν χρειάζονται αυτά. Τώρα στο ποδόσφαιρο θέλεις νέους παίκτες. Και γι' αυτό βγάζω το καπέλο του δικού μας του προπονητή του Νίστο, γιατί βασίζεται σε νέους παίκτες, ελπιδοφόρους τους φτιάχνει. Δεν ξέρω αν θα του βγει σίγουρα. Σίγουρα δεν έχουμε δει κάτι. Είναι ακόμα αρχή τη σεζόν και με τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, και αύριο που παίζουμε, σήμερα που παίζουμε. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία σου δείχνουν, χτυπάνε καμπανάκι, ρε παιδί μου, είναι, πώς το λένε, φαϊνότερα του ηλίου. Ότι πρέπει να βασίζεται μια ομάδα σε παίκτες που τρέχουν, που έχουν ένταση, που βγάζουν ένταση, που είναι μικροί ηλικιακά, να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Έτσι πιστεύω εγώ. Εντάξει, όλα αυτά είναι θέματα βέβαια τα οποία φαίνονται στην πορεία και είτε διαψεύεται κανείς είτε παληθεύεται στις προτιμήσεις και στις απόψεις και στη γνώμη του καθενός. Τέλος πάντων, λέω αυτό και κλείνω. Έχει βγει η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς, για το σημερινό μάτς?
1: Βέβαια, τι δήλωσε τη λίστα? Κάτσε, σου πω, τι θες.
0: Ποιος είναι έξω? Είναι κάποιο 38 όνομα?
1: Έκανε μια αλλαγή. Έβαλε τον Πάλμερ Μπράουν.
0: Έβαλε τον Καλάμπρια.
1: Έβαλε τον Πάλμερ Μπράουν.
0: Ναι.
1: Και άφησε και άφησε έξω το Ζαρούρι.
0: Άφησε έξω το Ζαρούρι, ναι. Από το κέντρο πήραξε κανέναν, όχι, έτσι.
1: Okay.
0: Μέσα όλοι Κουντούρι, Τσιριβέγια.
1: Να λοιπόν, την ανοίξω, την ξέρω, τη λύση θα παίξω.
0: Ναι, θα τη δω την αποστολή, λέω, την αποστολή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για το αυριανό μάτς, ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, γιατί και εμείς δεν είδαμε τίποτα, δεν είδα τίποτα σπουδαίο του Παναθηναϊκού, λίγο αγχωμένο τον είδα, τέλος πάντων τα καλύτερα από αυτές τις δύο ομάδες και πέρασε. Αύριο θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι το σημερινό.
1: Δεν έχω εικόνα για τους Τσέχους.
0: Έχω μια άποψη και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένοι και πάρα πολύ υποψιασμένοι. Πιστεύω αν συγκεντρωθούμε και τέτοιο, θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Αλλά αυτή η ομάδα είναι πιο δύσκολο κατάλληλη από τις άλλες. Εντάξει, Ηρακλή, σε ευχαριστώ που μ' άφησες να μιλήσω και να μιλήσω και για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη και όλα.
1: Όχι, δεν είναι συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις.
1: Να είσαι καλά. Για το φίλο που μου έγραψε πριν για τον Αθανασίου. Κι εγώ δεν έχω πει την άποψή μου. Αν είναι. Γιατί ο Τικνιζάν ήρθε για να είναι βασικός. Ο συγκεκριμένος παίκτης. Και μην μεταγραφή πάνω από 5 εκατομμύρια. Να έρθει άλλος βασικός, άλλο βασικό αριστερό μπακ. Γιατί είναι, για να υπάρχει μια ακόμα λύση. Ο Παθανασίου κάνει και φοβερά πράγματα με τον Όφη. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο.

0: Δεν είσαι ολοφίλος. Πάμε.
1: Ακούς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λάμπρος είμαι από τη Σλοβενία. Από τη Σλοβενία είμαι ο Λάμπρος.
0: Γεια σου ρε Λάμπρο.
1: Να είσαι καλά ρε Ρακλή. Λοιπόν, πόσα χρόνια έχουμε να τα πούμε στο τηλέφωνο, φίλε, τα είχαμε πει, ξέρεις πότε.
0: Για θύμισε μου.
1: Με εκείνο το τρίποντο του Σπανούλη σε έναν ημιτελικό με την Μπαρσελόνα 2-12-2-13, πότε ήταν ρε φίλε.
0: Με ημιτελικό με Μπαρσελόνα μπορεί να λες και το στο Final Four στην Κωνσταντινούπολη.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, μετά που πήγαμε με του Πρίντεζη το πενταχτάρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τότε λες. Πρόσφατα.
1: Τότε είχα πάρει τηλέφωνο, τώρα δεν ξέρω που ήσουν, Σπόρ FM, Σπόρ 24, ξέρω εγώ.
0: Είχα πάει 24 και ξαναγύρισα. Λοιπόν, εσύ σταθερά στη Σλοβενία.
1: Σταθερά, ναι, σταθερά, σταθερά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε, ακούμε. Μας κάνατε παρέα. Λοιπόν, θα σου θυμίσω έναν αγώνα που έκανε σαν μετάδοση.
0: Ναι.
1: Ήτανε μπάτσκα το πόλα, πρέπει να φορούσες μαύρο μπλουζάκι, γιατί σε είχα πετύχει απέναντι μου στην κερκίδα εγώ. Μου θύμισε τον αγώνα ο φίλος ο Άρης που έλεγε για το Μασούρα. Αν θυμάσαι την δεκάδα του Ολυμπιακού, ο Μασούρας έπαιζε κρυφό εννιάρι πίσω από τον...
0: Δεν τη θυμάμαι τώρα την δεκάδα σε αυτό το μάτσα, αλλά γενικά μαύρο εγώ φοράω πολύ.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Μασούρας τότε έπαιζε πίσω από τον επιθετικό. Επιθετικός θα ήταν ο Ελαραμπή νομίζω στην Μπάτσκα το Πόλα ή ο Ελκαμπή, τώρα δεν θυμάμαι ήταν, ναι.
0: Λοιπόν,
1: σε εκείνο τον αγώνα ρε φίλε ήταν προπονητής ο Μαρτίνες. Πριν έρθει ο Καρβαλιάλ, πριν έρθει ο Μεντιλίμπα. Είναι η ομάδα που πήρε το conference, έτσι.
0: Ναι, το 2-2 λες.
1: Λοιπόν, λοιπόν, αυτή η ομάδα που είχε μέσα Φορτούνι, Ποντένσε και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, ο Μασούρας εκείνη την ομάδα έπαιζε κρυφός επιθετικός. Έπαιζε, ήταν ο τύπος που δεν έπαιζε άκρα, έπαιζε πίσω από τον επιθετικό και έπαιζε φοβερή μπάλα. Γιατί ο Μαρτίνες, ο Ισπανός που το διώξανε, είχε δει ρε παιδί μου στο παλικάρι του Μασούρα ότι έχει το ταλέντο, έχει τα πνευμόνια, έχει τα πόδια, έχει εγώ δεν ξέρω τι, έχει την ικανότητα να είναι πάντα μέσα στις φάσεις.
0: Παιδί, γιατί τα έχουν πολλές φορές τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο Μασούρας, το έχω πει πολλές φορές, οι αριθμοί που έχει στη συμμετοχή
1: είναι φοβερή.
0: Είναι τρομερή. Τρομερή είναι. Τι
1: είναι.
0: Λοιπόν, σε αυτό το μάτς που λες, είχε βάλει και γκολ ο Μασούρας.
1: Ναι, μπράβο, είναι το 0-2 που έγινε 2-2, έτσι.
0: Στο 90.
1: Ήμουνα μέσα.
0: Στο 90 έχει. Και όλοι σου λέγε εγώ ήμουνα.
1: Ναι, που μείναμε με 10 παίκτες, μείναμε νομίζω μετά κάτι έγινε η αποβολή του Ντόι νομίζω.
0: Μπράβο, Ντόι, ο Ντόι είχε αποβληθεί. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ο Ντόι με κόκκινη κάρτα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: ήμουνα
0: ναι.
1: Μέσα με φίλο Έλληνα και με φίλο Σέρβο. Ήμουνα στην απέναντι κερκίδα που ήταν η Γάβρη, άμα θυμάσαι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Ωραίο, το. Μα είχαμε πάει.
1: Ωραίο και ωραίο γηπεδάκι εκείνο. Ωραίο γηπεδάκι.
0: Κοίτα, αυτά τα γήπεδα είναι να ξέρεις, τα έχει φτιάξει λέει, το κράτος εκεί στη Σερβία για να τονώσει και να μπορούν να παίρνουν.
1: Οι Ούγγροι. Άκουσε με, επειδή έχει μειονότητα.
0: Να έχει καλά, αλλά είναι.
1: Που ήταν,
0: ναι.
1: Ήταν οι Ούγγροι. Οι Ούγγροι είναι εκεί που έχουν κάνει τις επενδύσεις. Σε πάση περιπτώσει. Αυτό τώρα είναι λεπτομέρειες.
0: Είχαν φτιάξει τα γήπεδα εκεί για να μπορούν να πάνε και σε αρχιακές πόλεις να γίνουν κάποια παιχνίδια και ευρωπαϊκά. Ξέρεις να όταν μιλάμε ομάδες που μπορεί να μην έχουν πολύ κόσμο, εμείς είχαμε πάει και δύο φορές. Είχαμε πάει και με τη Μακάμπη βέβαια που ήταν το...
1: Ναι. Εκεί δεν ήμουν δυστυχώς, ήταν αλάτα, αλλά δεν μπόρεσα να πω. Λοιπόν, το πρώτο ήταν αυτό που θέλω να πω, ότι για μερικούς παίκτες στους οποίους τους θεωρούμε ρε παιδί μου ότι είναι τη σειράς, ξέρω εγώ και τι, είναι άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους για την ομάδα και τους αγαπάμε πολύ. Ελπίζω και φέτος στηρίζω. Δεν στηρίζω πολύ με τη Λίμπαρ, αλλά εκτιμώ. Καταλαβες. Δεν ξέρω αν με καταλαβες να σου πω. Είμαι από αυτούς που, εκτιμούν και τους αρέσει να δίνουν δεύτερη ευκαιρία και πιστεύω ότι με το κατάλληλο υλικό πιστεύω ότι λιγάκι τους ξεζούμισε τους παίκτες. Δεν ξέρω αν με καταλαβες να σου πω.
0: Είναι
1: προπονητής που ξεζουμίζει.
0: Δεν είναι.
1: Ξεζουμίζει.
0: Δεν είναι. Θα σου πω. Άμα και η θέση που βγήκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά τη συνάντηση που είχε ο Μέντι Λίμπαρ με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Αγγέλη Μαρινάκη, μίλησαν μέσα και για λάθη και για μεταγραφές οι οποίες δεν βγήκανε. Δηλαδή, οι επενδύσεις οι οποίες έγιναν δεν ήταν παίχτες οι οποίοι είχαν βγει. Δηλαδή, μπορεί ο Νασημέντο σε δύο χρόνια να ήταν ένα πάρα πολύ καλό χαφ. Ωραία, γιατί έβλεπες κάποια στοιχεία. Τον έφερα σαν παράδειγμα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Αναγκαστικά λοιπόν κλείνει το rotation όταν δεν μπορεί να υπολογίσει τις παίχτες που να σε βοηθήσει.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά αν τα βάλουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά, οι παίχτες δείξανε πολύ ξεζουμισμένο από το Φεβρουάριο και μετά.
0: Μετά το Champions League. Μετά το Champions League, ναι, φάνηκε αυτό.
1: Πολύ, δηλαδή δεν είχαν καθόλου ενέργεια. Δηλαδή, εγώ το έλεγα και με τον πατέρα μου και με τους φίλους μου, τους λέω παιδιά, η ομάδα τα έχει δώσει όλα. Μην περιμένετε τίποτα. Ό,τι θα τραβήξει όσο μπορέσει η ομάδα. Για πρωτάθλημα δεν το πιστεύω, δεν έχουν δυνάμεις, φαινότανε. Αλλά μην το μακροχωρούμε το πολύ το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ και πλάνο έχει και ξέρει και προπονητής καλός είναι. Ελπίζω τώρα με τις καινούργιες προσθήκες να τραβήξει κουπί, αλλά όχι 18. Θέλει 22 παίκτες, θέλει 2 ενδεκάδες. Αυτό που έχει στο μυαλό του.
0: 25 παίκτες θέλει συνολικά με τους θερματοφυλακές.
1: 25, 22 ενώ. Ναι. Λοιπόν, θέλω να το ποδόσφαιρο, θέλω να πω και κάτι για το walk up.
0: Έλα. Και κλείνουμε, και να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, έλα.
1: Και κλείνουμε, ναι. Λοιπόν, τον walk up εγώ σαν παίκτη τον αγαπάω, τον εκτιμώ και πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει μια αναπροσαρμογή του συμβολαίου του, να τον καλέσουνε. Τράβηξε πολύ το θέμα, είναι παίκτης που έπαιζε με πονεμένη μέση, είναι παίκτης που έπαιζε με ενέσεις, είναι παίκτης που τράβηξε κουπί. Φάνηκε ότι χρειάστηκε να έρθει ένας playmaker από το NBA Καναδός που να τραβήξει και αυτός ένα 15 λεπτό στο Final Four, γιατί πιστεύω ότι πρέπει σαν Ολυμπιακός να δώσουμε αξία σε ανθρώπους που δώσαν και έφτιαχναν και αίμα και υδρότα. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλάβεις να σου πω. Βέβαια το θέμα τράβηξε.
0: Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα το θέμα το άνοιξε ο ίδιος ο walk-up από τη συνέντευξη που είχε. Γιατί πρώτα μιλάμε για παίκτη που είχε συμβόλαιο. Ένα το κρατούμενο. Το πάμε και χθες, τα είπαμε και στην σημερινή εκπομπή. Έχει συμβόλαιο. Το οποίο το έχει υπογράψει που ήταν ο τέταρτος χρόνος του συμβολίου, το 3-1. Που είχε γίνει και ένα προσαρμογή στις οικονομικές του απολαβές. Ένα το κρατούμενο. Σύμφωνα με πράγματα από τα οποία έχουν βγει από τα ρεπορτάζ των παιδιών που κάνουν μπάσκετ και ασχολούνται πολύ, ο Ολυμπιακός, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είχε φτάσει και στο 1,5 εκατομμύριο να το δίνει. Τώρα, τα 3 εκατομμύρια που μπορεί να του προσφέρει η Ντουμπάη, ο Γουόκαμπ είναι ένας παίχτης ο οποίος.
1: Δεν θα φτάνει ο Ολυμπιακός αυτά και δεν χρειάζεται να φτάσει. Δεν χρειάζεται να κουμπίσει τα εκατομμύρια.
0: Μα δεν είναι παίχτης για 3 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να περιμένει λιγότερο. Τώρα θα πρέπει ο Γουόκαμπ 3. Δεν γίνεται. Ο Γουόκαμπ είναι ένας παίχτης ο οποίος προσέφερε πολλά στον Ολυμπιακό. Αλλά και ο Ολυμπιακός του προσέφερε, μπορώ να σου πω και περισσότερα. Και το βελτίωσε. Δηλαδή, μιλάμε για εντελώς παίχτης Μπαρτζόκα. Παίχτης ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά, βελτιώθηκε. Και ήταν και να έκανε δουλειές, αλλά θυμάμαι εδώ εκπομπές που πολλοί φίλοι, ας πούμε, γκρίνιαζαν ότι δεν σκοράρει. Βέβαια, δεν μπορούσε να τα κάνει
1: κιόλας.
0: Ανέβαζε και 15 πόντους ο walk-up και έπαιζε αυτές τις άμυνες.
1: Δεν έπαιζε το Ολυμπιακό.
0: Με ευχαίρω πολύ, θα είχε βρει στο NBA. Αλλά το. Άλλο αυτό και άλλο το να πιέζεις από μόνος. Δηλαδή, αυτό ο όρος του μπάσκετ. Δηλαδή, θα μπορεί. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή. Μπορεί να κάνει. Να σου φέρω ένα παράδειγμα η Μπαρτσελόνα, ρε παιδί μου, να πει ότι ανεβάζω τον μπάτζετ στο Θεό. Για να μην πω ελληνικές ομάδες, γιατί χθες, ας πούμε, κάποιοι δεν καταλάβουν και τίποτα. Μπορεί να έρθει η Μπαρτσελόνα για να πει στο Μιλουτίνοφ, σου δίνω 7 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνεται αυτή η
1: δουλειά. Συμφωνώ ότι γίνονται ανισορροπίες στις ομάδες. Αλλά είναι και σε μια ομάδα, ο Γουόκα Τυρακλή μου, που έχει κάποια παραδείγματα, Κίναν Εβανς, Μουσταφά Φαλ, παίχτες οι οποίοι είχαν συμβόλαια μεγαλύτερα από το walk-up, έτσι, και οι οποίοι δεν παίξαν λεπτό.
0: Εκεί ανέβανε στα ραβάτια και 2 φορές το παιδί.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά είχαν συμβόλαια μεγαλύτερα από το walk-up.
0: Μα και ο Φαλ επίσης έχασε ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο ολόκληρο. Και γυρνάει σίγουρα έχει δικηγόρους και μανατζαρέους, δεν ξέρω τι το διάλογο έχει, που το έχουν συμβουλέψει και το έχουν επίκειται ξεπαλικάρι μου. Εσύ έχεις βοηθήσει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ. έχεις κάποια αξιολόγηση
0: δεν μπορείς,
1: των 800, δεν, των 900 χιλιάδων ευρώ, δεν ξέρω πώς θα παίρνει.
0: Δεν μπορεί. Ένα 100 θα ήταν για αυτή τη χρονιά, αλλά το. Δεν μπορείς να δίνεις τελεσίγραφα και να θες να κατακλείσεις.
1: Τι θα κάνουμε εσύ, Ηρακλή, με τα ελληνικά διαβατήρια. Ποιο θα φέρουμε να παίξει του χρόνου ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Κάνε πήρε και τον Πλιώτα.
1: Γίνεται μπέρδεμα μεγάλο, εν πάση περιπτώσει.
0: Έγινε, αδερφέ, χάρηκα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ηρακλή, θα τα ξαναπούμε μετά από 10 χρόνια ίσως.
0: Όχι, ωραία. Έλα, να είσαι καλά.
1: Έλα, χαιρετίζω.
0: Έλα, μου, γεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Θα σας επαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
5: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
6: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
5: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
6: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
4: Ναι.
6: Το θέρος είναι ύπουλο.
4: Ναι, ύπουλο.
5: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
6: Τι λέει. Και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
5: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
6: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
5: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
4: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
7: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
5: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
4: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Τώρα 10 λεπτά και μετά τη μία. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Αυτεράδιο. Πάω στους φίλους. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ιράτη, κανείς.
0: Μια χαρά. Θύμησέ μου.
1: Αχιλέα, σου να έχουμε ξαναμιλήσει παλιά.
0: Γεια σου, Αχιλέα μου. Στον δρόμο είσαι,
1: Στον δρόμο, ναι. Mm. Λοιπόν, πρώτον για το φίλο που είπε για τον Ίστρουπ ότι και καλά βάζει πιτσιρίκια, να μας πει γιατί έχει αιμονή με τον Τριβέγια και δεν βάζει καθόλου τον Κοντούρι. Μιας και μας έλεγε για τον Ολυμπιακό και για τον Καρδία.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά το walk-up, θέλω να πω κάτι ότι θεωρώ αθλειότητα αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος. Διότι και άλλοι παίκτες έχουν θελήσει να φύγουν, όπως ο Σμάν, όπως ο Χεζόνια που πλήρωσε και τον buyout μόνος του το παιδί για να φύγει, έτσι δεν είναι.
0: Όπως
1: ο Τολιόπουλος που έδωσε, όπως ο Τολιόπουλος που έδωσε το υπόλοιπο που ήθελε ο Παναθηναϊκός για την τσέπη του από το συμβόλαιό του. Οπότε φίλε Θωμάκο, για μένα θέλεις να πάρεις 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια, δηλαδή 9. Η Ντουμπάι έκανε προσφορά 1,5, ο Ολυμπιακός ζήτησε 3, κόψε το 1,5 από τον πρώτο χρόνο και πήγαινε στο καλό. Έτσι είναι οι σωστοί λογαριασμοί και οι σωστοί φίλοι και όλα τα άλλα είναι...
0: Παιδί μου, ο τρόπος ήταν άκομψος πολύ του walk-up και
1: αυτό
0: το...
1: Και,
0: ναι, από τότε που έδωσε τη συνέντευξη. Που τότε εγώ δεν περίμενα ότι το εννοούσε αυτό. Δηλαδή μπορεί να ξέρεις ότι...
1: Ούτε κι εγώ.
0: Για να σου είμαι ειλικρινής, γιατί είναι, δεν σου είπα ότι μεγάλωσε στον Πειραιά. Δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος ήταν 5 χρόνια. Και όταν είσαι 5 χρόνια σε μια ομάδα και έχεις και πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή το βασικό playmaker του Ολυμπιακού πάντα ήταν ο walk-up.
1: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Τον έχει βοηθήσει και πάρα πολύ ο Μπαρτζόκας.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος.
0: Εννοείται.
1: Πώς να το πούμε τώρα. Είχε δυσκολίες το να βρει χρόνο, το να συμμετάσχει, το να. Παίξει τρίχες. Πάντα ήταν ο πρώτος. Έτσι. Και είχε και πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής. Είτε ήταν καλός, είτε δεν ήταν καλός. Γιατί υπάρχουν και πολλά παιχνίδια που είχε κάνει, ειδικά το δεύτερο χρόνο και το τρίτο που ήταν εξαφανισμένος.
0: Έκανε άλλα πράγματα.
1: Έκανε κάτι έρμπολ.
0: Άλλο στο σούτ αυτό δεν ήταν ποτέ στο
1: σούτερ.
0: Αλλά
1: για να είμαστε δίκαιοι,
0: έκανε πολλά πράγματα.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, η τελευταία χρονιά του ήταν η καλύτερη. Γιατί είχε οριμάσει, είχε μεστώσει, έπαιζε και άμυνα.
0: Όχι, δεν ήταν και, και η πρώτη του χρονιά. Σου θυμίζω, ας πούμε, τον ημιτελικό με τη Μονακό, ας πούμε.
1: Εγώ απλά, Ηρακλή, σου λέω ότι ο παίχτης δείχνει πιο ολοκληρωμένος τώρα, γιατί μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα από αυτά που έκανε πολύ καλά κάποτε. Αυτό εννοώ, έτσι.
0: Κοίτα, από την πλευρά του, από την πλευρά του τα 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια είναι τρέλα λεφτά.
1: Είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά.
0: Είναι τρελά λεφτά και σου λέει με 33, στα 36, άντε να παίξει κι άλλον ένα χρόνο κάπου.
1: Είναι τελευταίο του συμβόλαιο είναι. Και εγώ θα τα έπαιρνα να σου πω την αλήθεια. Να. Αλλά θα μπορούσε να φερθεί τελείως διαφορετικά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει αυτό. Θα μπορούσε να πάει στη διοίκηση, να πει φιλαράκια μου, εγώ σας αγαπάω, σας λατρεύω, σας εκτιμάω, ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει. Πόσα θέλετε, θέλετε τόσα. Ωραία, θα σας τα δώσω εγώ από το συμβόλαιό μου και δεν έχουμε κανένα άλλο θέμα. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Το οποίο να έχει γίνει κάποιο μπιφ, ας το πούμε. Απλά
0: όχι,
1: ο τύπος ξεκίνησε από την αρχή με να κάνει αυτό που ήθελε του κεφαλίου του, έτσι, με τον τζαμπουκά του.
0: Με το που τελείωσε η σεζόν, μου είχε κάνει σου εντύπωση και το ξαναλέω, δεν πίστευα εγώ ότι τότε το εννοούσε. Ότι, γιατί μου στέλνανε και εδώ μηνύματα φίλοι του Ολυμπιακού και έλεγα ρε παιδιά ότι μπορεί, ξέρεις, να εννοούσε ότι μπορεί να περιμένει μια ανανέωση συμβολέου. Αυτό, να πάρει, ξέρεις, κάτι καλύτερο. Από το 1% όμως, θα πας όμως στα 3. Μα πρώτα απ' όλα δεν γίνεται πια όλοι οι παίκτες να έχουν 3 εκατομμύρια ευρώ συμβολέο. Δεν γίνεται. Και δεν είναι το ότι τα βρίσκει. Το βρέθηκε μια ομάδα να του
1: τρέξει. Μπράβο, κάνει και τα βρήκε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά δεν μπορεί τώρα να μου θέλει να παίρνει τα ίδια λεφτά ή παραπάνω από το Μοντέρο ή το Μακιντάιερ. Δηλαδή, μην τρελαθούμε και τελείως. Και βάσει εικόνας μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί. Okay, ο Μέση είναι Μέση που λέμε που λέει ο λόγος, αλλά δεν μπορεί να ζητάει τα λεφτά που έπαιρνε στον Μπαρτσελόνα όταν ήταν 25 χρονών. Okay, αυτό εννοώ, ότι θα πρέπει όλοι να είναι πραγματιστές στον αθλητισμό. Και γενικά θεωρώ ότι αυτά που έχει κάνει ο συγκεκριμένος δεν ήταν και ο Ντόρσεϊ, okay, που δύο χρονιές εκτός από τη δεύτερη ήταν, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, το καλύτερο ασώδιο που έχω δει στον Ολυμπιακό τελευταία. Εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι και το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι ούτε και το άλλο που λένε ότι και καλά να του κρεμάσουμε το δελτίο και αυτά. Στα χλαμάρες είναι αυτές. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο γιατί ένας τεράστιος σύλλογος.
0: Παλιές εποχές είναι αυτές.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί ένας τεράστιος σύλλογος. ό,τι και να είναι, ένας τεράστιος σύλλογος τώρα δεν μπορεί να ασχολείται με τέτοια πράγματα για μένα. Δηλαδή θεωρώ ότι μικραίνει το όνομα του συλλόγου όταν βγαίνουν και λένε να γίνουν τέτοια πράγματα, να αφήσεις τον πάγκο κτλ. Δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. 10 γόκα μπορεί να φέρει που λέει ο λόγος. Έτσι, δεν υπάρχει εκεί το θέμα. Απλά θεωρώ ότι όλο αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Έτσι.
0: Δηλαδή, θέμα αρχής είναι πλέον περισσότερο.
1: Α, μπράβο. Και θα έπρεπε κάποιος να τον έχει μαζέψει κιόλας κατά τη γνώμη μου. Τώρα θα ήταν η γυναίκα του, θα ήταν ο δικηγόρος του. Αλλά αυτός το συνεχίζει. Okay. Με γιατί και χαρά του.
0: Και θα δούμε και
1: πάντως,
0: τι θα
1: γίνει. Εγώ συμφωνώ με αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Κοίτα, θα φτάσει, θα πάει σίγουρα. Το κοστί στη δικαστική οδό. Είναι δεδομένο.
1: Να σου πω κάτι. Αύριο δεν θα πρέπει να εμφανιστούν οι υπόθεση για έναρξη.
0: Μα, ο λόγος που έχει καταγγείλει τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του είναι για να μην.
1: Να μην εμφανιστεί αύριο.
0: Μπράβο, να μην, ας πούμε, να σου το πω τραβηγμένα.
1: Γιατί και καλά ότι έχουμε ανοιχτή υπόθεση και γι' αυτό εγώ δεν έχω εμφανιστεί. Α, μπράβο, για να μην το κάνει διακοπή ο Ολυμπιακός.
0: Α, μπράβο.
1: Άρα πάλι και αυτό νομικιστικό είναι.
0: Εγώ λέω, τι είναι. Σε αυτό το επίπεδο δεν κάνεις τις κινήσεις έτσι άμα δεν έχεις βουλευτεί δικηγόρους.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Σωστά. Έγινε χιλιά.
1: Έγινε ρά μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας, Αγωτίνα μου. Λοιπόν, πώς διαβάζω και στο Sport FM, την Παρασκευή αναμένεται να έρθει στη χώρα μας ο Γκονζάλης για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό όταν θα γίνει γνωστή η ώρα της άφηξης του παίχτη, φυσικά και θα ενημερωθείτε. Α, και θα δει και το παίχτη με τον Ατρόμητο. Πάμε.
2: Ναι, γεια σου, Ηρακλή.
0: Από Γερμανία.
2: Στην Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, ρε Στέλιο.
2: Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά είμαι, μωρέ. Καλά είμαι. Εσύ πώς είσαι.
2: Ακούω όλους που λένε πήγαμε διακοπές, ξεκουραστήκαμε. Εγώ πήγα διακοπές, κουράστηκα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τέλος πάντων.
0: Πού πήγες?
2: Όχι, εγώ πήγα από Γερμανία, έρχομαι Ελλάδα, δεν ξεκουράσει.
0: Γιατί κουρέστηκε?
2: Κοίτα, πάω στην πόλη μου. Γενικά όμως, επειδή έχω και το δρόμο, έχω και αυτά, έχω αυτοκίνητο.
0: Μα αμάξι κατεβαίνεις.
2: Μα αμάξι δεν είναι.
0: Πολλοί το κάνουν αυτό.
2: Κοίτα, τώρα εντάξει και είναι και δύσκολο. Είναι 24 ώρες. Στο περίπου, είναι δύσκολο. Εντάξει, αλλά δεν γίνεται αλλιώς γιατί... Τώρα για τρεις εβδομάδες να κατεβείς, άμα κατεβείς με αεροπλάνα με τέτοια, εξαρτάται η οικογένεια. Έχεις πώς θα κατεβείς, αν κατεβείς μόνο, θα βγούμε με τρία παιδιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έχεις το που να κατεβούμε με αεροπλάνο.
0: Εντάξει,
2: άλλοι το κάνουν, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά γενικώς το παιδί.
0: Όχι, το κάνουν και γνωστοί μου από τη Φραγκφούρτη που το κάνουν. Και έρχονται.
2: Εγώ με τη Φραγκφούρτη κοντά είμαι, είμαι στον τόπο γενικώς, είμαι κοντά, εντάξει, είναι περίπου τόση ίδια ώρα είναι. Αλλά έχει πολλή κίνηση, δύσκολα, είναι δύσκολα, αλλά εντάξει γίνεται, δεν είναι το πρόβλημα αυτό.
0: Μα σκέψω ότι εγώ μια φορά από προετοιμασία του Ολυμπιακού έχω γυρίσει οδικός από την Αυστρία.
2: Λίγο πιο κοντά. Γίνεται και... Κοίτα, για Αθήνα είναι εντάξει. Είναι πάνω κάτω το ίδιο αν πας Αθήνα.
0: Ουσιαστικά, ναι, Αθήνα. Σου λέω δηλαδή, βέβαια, από το Ίνσμπουργκ έπρεπε να φτάσεις από Βιέννη. Είχε αρκετό δρόμο μέσα στην Αυστρία.
2: Μικρή είναι η Αυστρία όμως. Δεν είναι μεγάλη. Μικρή είναι.
0: Εντάξει, ήταν ώρες και είδα κάποιες ώρες. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Η πιο μεγάλη Σερβία είναι. Δηλαδή είναι η Γερμανία και η Σερβία είναι δύσκολες. Ουγγαρία,
0: Σλοβενία και αυτά.
2: Και... Εσύ πήγες από Σλοβενία, πήγες από άλλο ταξί και...
0: Από Σλοβενία πήγα εγώ και βγήκαμε μετά στη... Κάναμε μια διανυκτέρωση στο Βελιγράδι.
2: Ναι, εντάξει. Κοίτα, γενικά η Σερβία, το Βελιγράδι φανταστικό, τρελή πόλη.
0: Ναι, ναι, είναι ωραία πόλη το Βελιγράδι, συμφωνώ.
2: Δηλαδή, εγώ επειδή περνάω πάντα βράδυ το Βελιγράδι...
0: Και στην
2: πρέπει να είναι φανταστική πόλη. Δηλαδή, το βράδυ ειδικά πρέπει να έχει τρελή ζωή το Βελιγράδι. Είναι καταπληκτικό.
0: Όχι, έχει και... Είναι όμορφο πολύ το Βελιγράδι.
2: Κοίτα, δεν περνάω. Πάλι μεγάλη πόλη μέσα δεν περνάω. Εντάξει, περνάω από έξω από Βουδαπέστη, αλλά δεν περνάω από μέσα. Ούτε από, και από Βιέννη περνάω απ' έξω. Εντάξει, μεγάλες πόλεις, αλλά από το Βελιγράδι, επειδή περνάω από μέσα το διασχίδιο δηλαδή, νομίζω ότι είναι φανταστική πόλη.
0: Ναι, και έχει και περιοχές που είναι και λίγο έξω από το Βελιγράδι, όπως το Ζέμουν, που μπορείς να πας. Έχει πράγματα. Και,
2: το Νις, το Μποτίτσα. Τις μάθαμε όλες.
0: Τις έμαθες, τη διαδρομή.
2: Τις έμαθα, εγώ μάθα γεωγραφία.
0: Έτσι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, κοίταξε, βασικά...
0: Τι βλέπεις, δες πω τώρα, τι βλέπεις αύριο για εσάς. Γιατί δεν έχω εικόνα από Παναθηναϊκό, δεν έχω δει παιχνίδι.
2: Να σου πω κάτι, κοίταξε, εγώ το βλέπω γκολ.
0: Κοίτα, αυτό το έχω πει στο Δεσίλα, να ξέρεις που μιλάμε. Λέω, μου είχε κάνει εντύπωση ότι όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού και τα φιλικά και τα επίσημα είναι γκολ. Όλα.
2: Λοιπόν, κοίταξε, Ηρακλή, θα σου πω κάτι. Εγώ τώρα δεν ξέρω Παναθηναϊκό, σήμερα εννοείται έχω την κάψα, ρε παιδί μου.
0: Δεν
2: είναι ο Παναθηναϊκό καλό.
0: Εννοείται.
2: Είναι αρχή ακόμα. Θα πω μόνο κάτι που μου άρεσε. Ας πούμε τώρα είδα τον Νταμπόρδα στο τελευταίο παιχνίδι με την Λεύσκη, με την Τζέσικα. Μου άρεσε γιατί τον είδα σε μια κατάσταση fit. Μέσα στο παιχνίδι δεν ήταν καλό, κατά τη γνώμη μου. Αλλά τον είδα ότι νομίζω ότι είχε κάνει καλή προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Και επειδή είχε κάνει καλή προετοιμασία, ίσως η ομάδα είναι ακόμα σφιγμένη. Από εκεί και πέρα όμως, έξω ο Παναθηναϊκός νομίζω ρε παιδί μου ότι είναι ερωτηματικό, δηλαδή είναι στοίχημα. Γιατί εντάξει, έχει πάρει τον Τζεφράι, που για μένα είναι επιχαρά στο Τζεφράι, έχει πάρει τον Λιβάη Γκαρσία, που φαίνεται ότι είναι από τους καλύτερους που έχει πλέον ο Παναθηναϊκός, ο Λιβάη Γκαρσία. Τώρα οι υπόλοιποι όλοι θέλουν βέβαια, σίγουρα χρειαζόμαστε ένα ακόμα καλό παίχτη. Τώρα εγώ όμως θέλω να σου πω κάτι άλλο πρώτα, να ξεκινήσω αλλιώς ήθελα.
0: Ναι.
2: Να σε πάρω λίγο αλλιώς, γιατί αυτό είναι το αμυντικό χαφ που λες τώρα. Εγώ σου λέω από πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεγάλο λάθος που δεν πήρε αμυντικό χαφ.
0: Αμυντικό.
2: Αμυντικό χαφ.
0: Εξάρι.
2: Εξάρι. Παίζουν ποια ομάδα Ηρακλή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει πάρει το πρωτάθλημα και το εξάρι της δεν ήταν ο νούμερο ένα της πρωταθλήματος. Παίζουν μία.
0: Καλά, όταν ας πούμε με ριβάλλον του Γιωβάνι και όλα αυτά δεν χρειαζόταν το. Είχε εξάρι, υπήρχε ο Σαλτίδης.
2: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική θέση στις ελληνικές ομάδες είναι το αμυντικό χαβ. Εννοείται πως και ο επιθετικός είναι σημαντικός.
0: Στην Ελλάδα, επειδή μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, στα περισσότερα ματς χρειάζεσαι και άλλα πράγματα. Με τις κλειστές άμυνες. Που πάντα με το
2: πίσω. Για να είναι μια καλή ομάδα, για να είναι η ομάδα σου καλή.
0: Στην Ευρώπη, ας πούμε, ο ΕΣΕ δεν είναι και άσχημο αμυντικό χαφ. Μια χαρά αμυντικό χαφ είναι. Απλά δεν πατά πολύ περιοχή και δεν σκοράρει. Απλά τα γκολ του είναι πολύ σημαντικά.
2: Ηρακλή, να σου το πω απλά, κοίταξε. Ναι. Πέρυσι το πρόγραμμα το πήρε η ΑΕΚ. Νομίζω ότι ήταν δίκαια η πιο Πινέδα. Πρόπερι το πήρε ο Πάο του Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι, ήταν ο Μεϊθέ. Όταν ο Ολυμπιακό πήρε το conference, είχε ο Ολυμπιακό και το αμυντικό χαφ, δεν θυμάμαι το όνομά του τον Ισπανό.
0: Ο Ιμπόρα.
2: Ναι, που εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ
0: ο Ιμπόρα. Επειδή είχε τα παιδιά του στο σχολείο, το Γενάρη ήταν, είχε αποφασίσει τον Καρβαλιά να φύγει από τον Ολυμπιακό. Τα ξέρεις. Και του είπε ότι δεν φεύγω, θα μείνω εδώ γιατί δεν μπορώ να αλλάξω στα παιδιά μου τώρα σχολείο και στην οικογένειά μου τρόπο ζωή για να φύγω το τελευταίο εξάμεινο. Θα φύγω το καλοκαίρι. Και έρχεται, απλά επειδή δεν έβγαινε πάλι λίστα με όλες αυτές τις αλλαγές και τους παίχτες που είχαν φύγει, και ήταν, σκέψω ότι δεν υπολογιζόταν ο Καμαρά τότε. Δηλαδή ήταν στη λίστα ο Καμαρά, αλλά δεν ήταν προπονήσει μόνο του. Και τον ενεργοποιήσω με τη Λίμπα.
2: Θεωρώ όμως ότι αυτή η θέση, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, μας φάνε τα αυτιά για τον Καμαρά. Εγώ δεν λέω, ο Καμαρά μπορεί να είναι καλός παίκτης, μπορεί να είναι χαράς. Εγώ λέω ότι ο Καμαρά δεν μπορεί να στήσει στο κέντρο του Παναθηναϊκού, όχι στην Ευρώπη, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός εκεί δεν ενισχυθεί σημαντικά, δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Από εκεί και πέρα πιστεύω, Ηρακλή, ότι αυτό το πρωτάθλημα θα είναι από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα που έχουν επεχτεί. Για έναν λόγο ότι οι μικροί βλέπω ότι έχουν δυναμώσει όλοι. Ο Άρης που δεν είναι εμείς τους μικρούς, νομίζω ότι θέλω να είναι πολύ καλύτερος. Βλέπω τις πιο μικρές ομάδες. Ο Ατρόμητος, λίγο το ρόστερ του που άκουσα σε μια κουμπή δικιά σας, δηλαδή πραγματικά με κάνει εντύπωση το ρόστερ του Ατρόμητου.
0: Ρέδωσε, γιατί πέρυσι ο Λεβαδιακός ήταν εύκολη ομάδα.
2: Όχι. Θέλω να σου πω ότι γενικώς όμως οι ομάδες οι μικρές βλέπω ότι έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ.
0: Όχι.
2: Και οι μεγάλες ομάδες είναι όλες ερωτηματικά.
0: Πρώτα απ' όλα έχουν περισσότερα έσοδα και έχει ανέβει και το budget τους. Δηλαδή παίρνουν και καλούς παίχτες. Δεν είναι, ξέρεις, τα παλαιότερα χρόνια, ξέρεις, άλλαζαν συνέχεια ρόστερ. Δηλαδή δεν θυμόσουν παίχτες που μπορεί να είχε, αν εξαιρέσεις κάποιες κολόνες που είχαν οι ομάδες, όπως ο Ιωνικός, φαίνω παράδειγμα.
2: Μόλις τώρα κοιτούσα στο Ιντερνετ και έλεγε για την Πόντο Γκλίμερ ότι αυτή νίκη της για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, ρε παιδί μου. Από ό,τι είδα τώρα, επειδή μέχρι 15η θέση στην Ευρώπη θα βγάζεις δύο ομάδες στο Champions League, άσχετα με είναι προβληματικά ή όχι, μέχρι 15η θέση, νομίζω τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα δεν θα κινδυνεύσει από αυτό. Θα βγάζουμε δηλαδή σχετικά πάντα δύο ομάδες στο Champions League.
0: Το πρωτάθλημα θα είναι πάλι δύσκολο. Κοίτα. Σου βάζω ως δεδομένο ότι θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός, η ομάδα σου. Ωραία.
2: Δεν το θεωρώ εδώ.
0: Εντάξει, σου λέω, ρε παιδί μου, ότι το πιο πιθανό σενάριο, αν περάσει ο Παναθηναϊκός.
2: Συγγνώμη, εγώ για κανένα από τους δεν είμαι αισιόδοξος, να ξέρεις.
0: Γιατί πράγμα.
2: Για κανένα από τους δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ είναι σε μια περίεργη διαδικασία και σε μια περίεργη κατάσταση. Και τα μάτς με την Μπραν, με ομάδα που έχει 16-17 παιχνίδια στα πόδια της, δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο και είναι και το κλίμα μετά την πόλη της Κωνσταντίνα είναι μπουρλότο. Λοιπόν, αν περάσουν όλες οι ομάδες και συνεχίσουν, Σου θυμίζω, εγώ τις δύο τελευταίες χρονιές του Ολυμπιακού με Europa και με Champions League, όλες τις γκέλες, χαμένους βαθμούς, τις έκανε ή πριν ή μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό. Όλες. Τα είναι σε ένα ποσοστό 85%. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, το να πάει να παίξει τώρα ο Ολυμπιακός που θα παίζει στο Europa, η ΑΕΚ που είναι πιθανό να είναι στη League Face του Champions League, να παίξει και να παίξει τώρα με τη Real. Ωραία, θα έχει και τέτοιες ομάδες. Είναι άλλα παιχνίδια, φίλε αυτά.
2: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τη δομή της ομάδος. Αν η δομή της ομάδος σου είναι σωστή, θα βλέπεις, ας πω κάτι.
0: Φίλε, δεν είναι εύκολο.
2: Είσαι Ολυμπιακός, ας πω κάτι. Είσαι και λίγο, στο έχω ξαναπεί και άλλη φορά, πολύ με την Ολυμπιακό. Δηλαδή με την Ολυμπιακή παραγγείλει κόλλημα. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Άκου να σου πω, αδερφέ, δεν είναι θέμα ότι θα γίνουν και λίγο. Άμα μπορέσεις να ρωτήσεις, πετύχεις ποδοσφαιριστή, πετύχεις στον δρόμο ή πώς ήρθες στην Ελλάδα, να τον πέτυχε σε μια καφετέρια, οπωσδήποτε. Με όποιον και να μιλήσεις, μετά τα παιχνίδια, από τα ευρωπαϊκά, ποδοσφαιριστές θέλουν χρόνο. Θέλουν χρόνο. Δεν μπορούν να πάνε με στο καπάκι και να πετάνε 5 γκολ και 6.
2: Πιστεύω αυτό, δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ.
0: Έχεις και μεγάλες απώλειες, αδερφέ. Δηλαδή, γίνουν τραυματισμοί σε αυτά τα μάτς. Πρέπει να κάνεις ρωτήσεις.
2: Είναι πολλά πράγματα. Και σου λέω δυναμώνουν και οι μικρότεροι. Φαίνεται ότι δυναμώνουν και οι μικρότεροι. Και να σου πω κάτι, βλέπω ότι ο Ολυμπιακός τώρα πήρε τις μεταγραφές που έκανε. Εγώ τον Ολυμπιακό τον είχα να σου πω την αλήθεια αυτό για να μην είναι καλός. Τώρα οι μεταγραφές που έκανε είναι πάλι ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρεις, γιατί κοίτα και αυτός που λέει το επιθετικός που πήρε από την Τζίβας. Θα το δούμε το παιδί, πιτσιρικάς είναι ένα προσαρμοστή.
0: Δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογή.
2: Ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο, όντως. Ο Παναθηναϊκός για μένα ένα στοίχημα. Αυτό που θα σου πω το τελευταίο είναι για τον ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα. Πέρυσι πήρε το Ζαφύρι ο ΠΑΟΚ, okay. Έκανε μια επένδυση τρελή. Εγώ νομίζω ότι πήρε το Ζαφύρι, δηλαδή με τον Κωνσταντέλια μαζί, πήρε το Γιαννούλη, έχει το Μιχαηλίδη, 2-3 ακόμα Έλληνες, να γίνει μια καλή ομάδα. Αυτή η πόλη του Κωνσταντέλια νομίζω ότι έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ δεν θα μου κάνει εντύπωση ο ΠΑΟΚ φέτος να κατρακυλήσει, αλήθεια. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, γιατί δείχνει ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Εκτός άμα κάνει μεταγραφές τώρα και αυτές οι μεταγραφές που θα κάνει, παιδί μου, ας πούμε, το βοηθήσουν να πάει καλά. Εγώ λέω ότι και η ΑΕΚ θα είναι καλή ΑΕΚ φέτος. Γιατί είναι πρωταθλήτρια, αν και έχασε τον Πινέδα, που ήταν πολύ βασικό στο Πινέδα.
0: Κομικός.
2: Γενικώς όμως βλέπω ένα πρωτάθλημα που πάλι δεν ξεχωρίζει κανένας. Απλώς ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, αν δεν πάρει δύο παίχτες ακόμα, αλλά οι οποίοι θα είναι παιχταράδες, όπως αυτό το οχτάρι, όπως είναι αυτό από τη Βέρντε Βρέμιση που άκουγα σήμερα.
0: Ναι.
2: Και κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός θέλει και ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε. Αν δεν πάρει δύο παίχτες, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει πολλά πράγματα. Τώρα.
0: Έγινε, αδερφέ, ξεφύγαμε όμως γιατί
2: κάναμε.
0: Έγινε. Λοιπόν, ρίχνουμε το διαλυματάκι το στις και μισή και σε 4 λεπτά και ερχόμαστε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Κάθε δύο λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τελευταίο μισάρο τη εκπομπή Αυτεράδιο και πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ηρακλή.
0: Ω, κυρία Αναστασία, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά, η οικογένειά σου καλά, όλοι?
0: Μια χαρούλα.
1: Διακοπές για λίγο, ε?
0: Εντάξει, όχι, έκανα δύο εβδομάδες. Καλά ήταν.
1: Α, δύο εβδομάδες, εντάξει ήτανε. Λέω με τον τηλέφωνο, ξέρεις πόσα βράδια έχω μείνει με το ακουστικό στα αυτή. 50 λεπτά να περιμένω. Δεν ξέρω αν φταίει κάτι από μένα.
0: Α, δεν ξέρω τώρα τι είναι σας.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Λέει και εγώ δύο μέρες κάνω το αρχικό πες.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, απλά ήθελα έτσι να σου πω ένα γεια σου και να θέλω να σε ρωτήσω, ναι, σε παρακαλώ, όσο μπορώ πιο γρήγορα, γιατί δεν είμαι για μια ώρα, μισή ώρα μιλάνε, να σκεφτούν ότι από πίσω είναι κι άλλοι. Θέλω να σου πω για το Φορτούνι.
0: Ναι.
1: Η γνώμη σου ποια είναι? Ο Μεντιλίμπαρ με καλή καρδιά τον πήρε δηλαδή, ή τον πήρε επειδή έπρεπε και ήθελε η ομάδα να έρθει?
0: Όχι, δεν είχε θέμα με το Φορτούνι, ούτε και όταν είχε, και όταν είχε πάρει την απόφαση μετά το conference να φύγει ο Φορτούνι, δεν είχε πρόβλημα στο να μείνει.
1: Όχι, τότε ήταν εντάξει. Λέω τώρα για τώρα.
0: Όχι, μπα θα τον έβαζε κιόλα στο παιχνίδι με τη Νέα Μεγκίν. Δεν είχε
1: θέμα. Αυτό που βγήκε. Ναι.
0: Ναι, στο πρώτο δεν είχε παίξει, στο πρώτο θα τον έβασε, αλλά
1: ναι,
0: λόγω των προβλημάτων. Λόγω των προβλημάτων που, είχαν, που προέκυψαν εκεί με αναγκαστικές αλλαγές, δεν μπορούσε να κάνει άλλη αλλαγή.
1: Και μάλλον δεν είχε και ξεκουραστεί ίσως πολύ, ήταν λίγο σύντομα από ό,τι θυμάμαι. Άρα λοιπόν είμαστε εντάξει με το Φορτούνι. Επίσης, τώρα θέλω να σε ρωτήσω, εσύ για το Μασούρα, τι γνώμη έχεις, βρε Ηρακλή, πες
0: μου. Μα την έχω πει άπειρες φορές για το Μασούρα. Πρώτα απ' όλα το θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο όλο αυτό το οποίο γίνεται για το συγκεκριμένο παιδί.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Δεύτερον, ναι, ο Ολυμπιακός θα πάει σε κάτι πολύ καλύτερο, δεν διαφωνώ καθόλου. Το θέμα είναι ότι οι αριθμοί που έχει ο Μασούρας με τον Ολυμπιακό, τα γκολ που έχει πετύχει και οι συμμετοχές, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν είναι να γίνεται μια απαξίωση ενός ποδοσφαιριστή σε τέτοιο βαθμό ότι και στο στοιχείο το που πάμε με τον Μασούρα. Το ότι ναι, μπορεί να θέλουμε καλύτερους παίχτες, πιο ποιοτικούς ή παίχτες που να έχουν πολύ το ένα εναντίον ενός. Το θέμα είναι ότι σε ένα ρόστερ μπορεί να έχεις παίχτες που να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, που πρέπει να έχεις διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Ο Μασούρας είναι και παίχτης ψυχολογίας, είναι και Έλληνας και μην νομίζετε ότι ας πούμε μπορεί να τον είχε επηρεάσει.
1: Ήταν και πολύ καλός χαρακτήρας.
0: Σε αυτό δεν συζητιέται.
1: Δεν
0: μπαίνει καν αυτή.
1: Δεν θυμάμαι, γιατί εκεί που...
0: Εξαιρετικό παιδί.
1: Μου, ναι. Και όπως έπαιζε, τον είχα μπροστά μου. Δεν θυμάμαι να διαμαρτυρήθηκε, να τσακώθηκε με κανέναν. Ήρεμο παιδί.
0: Όχι δηλαδή, μόνο αυτό. Εξαιρετικός χαρακτήρας.
1: Και ήταν και χαρακτήρας βέβαια. Αλλά ήταν και καλός ποδοσφαιριστής. Άστον για δεύτερο.
0: Απλά εγώ λέω ότι οι Έλληνες παίχτες, ας πούμε, επειδή μπορούν να καταλάβουν πολύ πιο εύκολα. Και το τι μπορεί να υποθεί στο γήπεδο, το καταλάβουν δηλαδή και κάτι που μπορεί να περάσει, ξέρεις, από την αντίδραση του κόσμου. Ήταν και παίχτης ο οποίος είχε επηρεαστεί. Δεν θα σου πω ότι...
1: Δεν
0: θα πω ότι και στα παιχνίδια που είχε χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, δεν ήταν, ξέρεις, ο Μασούρας όπως το περιμέναμε, που ήταν κομβικός σε μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Όπως ας πούμε την ασίστ που είπε προηγουμένως ο φίλος στο Μέτον Ελεραμπή το 1-2 με την Άρσεναλ, αλλά και πόσα γκολ άλλα είχε βάλει. Ωραία. Ναι. Άλλο αυτό το κομμάτι και το να συνεχίσει την καριέρα του όπου βρήκε ένα καλό συμβόλαιο. Ναι, αλλά άλλο η απαξίωση και ο ληστοβολισμός.
1: Ακριβώς. Ναι. Το παιδί αυτό δεν έφυγε επειδή ήταν τόσο καλός, είπα. Απλά αναγκάστηκε να φύγει.
0: Και στην προετοιμασία που μου έλεγε ο φίλος, όντως ήταν καλός ο Μασούρας. Δεν ήταν κακός.
1: Και τώρα έξω που ήταν, πόσα γκολ έβαλε?
0: Α, θα σας γελάσω, τώρα δεν το θυμάμαι.
1: Έχω ακούσει ότι έβαλε αρκετά γκολ. Δηλαδή για αυτόν. Δεν έβαλε δηλαδή 3. Νομίζω 13 είπανε. Μπορεί και παραπάνω.
0: Τώρα δεν θυμάμαι.
1: Επειδή είναι και πολύ καλό παιδί, τον ήθελα. Και τελευταία κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Εγώ από την πρώτη μέρα που ήρθε ο ΕΣΕ ήταν η μεγάλη μου συμπάθεια. Πιστεύεις ότι τώρα θα φύγει, γιατί το θέλει ο ίδιος?
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχει γίνει γνωστό
1: ότι θέλει. Κάτι άκουσα, κάτι διάβασα.
0: Είχατε διαβάσει προφανώς ότι η Μαρσέκ τον έχει στη μεταγραφική της λίστα.
1: Κάποιοι τον θέλουν, ναι.
0: Ναι, η Μαρσέκ. Τώρα, αν έρθει μια πρόταση που τα ικανοποιεί τον Ολυμπιακό, μπορεί να γίνει κουβέντα. Ο ΕΣΕ έχει ένα πολύ καλό πακέτο όσον αφορά, δηλαδή βρίσκεται παντού, πρεσάρι, τρέχει, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ αμυντικά. Αλλά το κακό με τον ΕΣΕ είναι ότι, αν και έχει πετύχει δύο πολύ μεγάλα γκολ, το ένα πέρυσι με τον Άγιαξ, το μεγαλύτερο που ήταν
1: πριν. Δεν έχει συνέχεια και διάρκεια.
0: Όχι, δεν έχει, δεν απειλεί.
1: Δεν απειλεί, ναι. Αλλά πάντως, σαν παίκτης σε αυτό το ρόλο που είναι, για μένα ήταν πολύ καλός αυτά τα 4 χρόνια. Έτσι, τον είχα συμπαθήσει από την πρώτη μέρα. Και αυτός ήρεμος, δεν είναι καυγατζής, ας πούμε, είναι χαμηλών τόνων.
0: Όχι, ναι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, μακάρι να μείνει, τον θέλω. Εγώ να σου πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που δεν πηγαίνω πια στο γήπεδο, δεν μπορώ να πάω. Λόγω υγείας και λοιπά. Αλλά εντάξει, θα βλέπω, δεν μπορώ να κάνω μια ζωή ακόμα. Πώς θα το πάω, πρέπει να πάω 100 χρονών για να σταματήσω. Λοιπόν, εντάξει Ηρακλή, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά,
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω.
2: Πέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Ηρακλή. Κώστας. Αθήνα.
0: Έλα, Κώστη. Ναι.
2: Τι κάνεις, φίλε.
0: Εσύ τι γίνεσαι.
2: Καλά. Καλά, όλα καλά. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να πω δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως.
2: Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω στα γρήγορα για τον Ολυμπιακό ότι ουσιαστικά φέτος ήταν μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα με την Αϊμέγγεν. Θεωρώ ότι μπορούσε να την περάσει και είναι κρίμα. Σαφώς και το Europa είναι μια διοργάνωση που μπορεί, ρε παιδί μου, να σου προσφέρει πράγματα, αλλά άλλο Champions League, άλλο Europa.
0: Ναι, εντάξει, και από την άλλη ξέρεις και το Champions League έχει και το Διένα, δηλαδή θα πέσει σε μεγαθύριο, δεν είναι, έχει...
2: Ναι, αλλά θεωρώ ότι λόγω της ομάδας που είχε η ακλήρωση, ότι την είχε στην ομάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι η ομάδα άρχισε να κάνει τις μεταγραφές. Γιατί μετά
0: σε συγκεκριμένο, κομμάτι. Όπως επίσης το γεγονός ότι έφυγαν.
2: Και δεν το λέει και κανένα, Ηρακλή. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν το λέει και κανένα. Έπρεπε δηλαδή να γίνει αυτό το παιχνίδι για να ενεργήσει η ομάδα για τις μεταγραφές. Γιατί μετά από αυτό το παιχνίδι βλέπουμε τον Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακός, ναι. Το είπα και πριν. Ο Ολυμπιακός όντως καθυστέρησε, αλλά καθυστέρησε στις μεταγραφές για τους παίχτες στον άξονα που ήθελε να μορφύνουν το παιχνίδι. Γιατί στην προετοιμασία, όταν που πήγαν και αρκετοί παίχτες, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν κοπεί τώρα. Ο Χιάρεμτσουκ, ο Ταρέμι. Καλό, Ταρέμι ήρθε στο τέλος. Από μεταγραφές.

0: πρόβλημα, σαφώς. Αλλά θεωρώ ότι φέτος, λόγω της ομάδας που είχατε, είναι κρίμα που δεν πέρασε. Γιατί πιστεύω ότι την είχατε.
1: Μα το είπα και πριν ότι ουσιαστικά, άμα τα δούμε ψύχρεμα, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακό στο πρώτο παιχνίδι με την Νέα. Στο δεύτερο ήταν καλύτερο από την Νέα Μέγεν, για μένα. Είχε ένα πολύ ασχημό διάστημα εκεί που έχασε τις ευκαιρίες στην Νέα Μέγεν και ισοφάρισε. Αλλά ουσιαστικά είχε κρυθεί στον γκολ αυτή η πρόκριση. Δεν ήταν δηλαδή ότι έκανε δύο νίκες η Νέα Μέγεν. Ένα. Βέβαια, το γεγονός όμως ξέρεις ότι σε παίχτες ας πούμε που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, παίχτη στον άξονα τον ήθελε πάρα πολύ, εκεί έπρεπε να έχει αποκτηθεί κάποιο νωρίτερα.
0: Αυτό. Και επιθετικό σύραλι, γιατί
1: επίσης,
0: ο Μαροκινός που έχει τραβήξει μεγάλο
1: επίσης,
0: κοινή εκεί πέρα έπρεπε να έχει ένα
1: παίχτη. Επίσης. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δηλαδή, απ' την άλλη, βέβαια, και πώς να μπει στη λίστα π.χ. ο Γιάρετσουκ, που εγώ θα ήθελα να μπαίνω ο Γιάρετσουκ στη λίστα όταν ας πούμε έχει. Ουσιαστικά έχει ξεκαθαρίσει και με τη... ότι θέλει να συνεχίσει στη Λιόν που δεν ξέρω αν το θέλει ακόμα βέβαια η Λιόν, αλλά ότι θέλει να φύγει.
0: Αν θέλει ο ίδιος ο παίκτης να συνεχίσει την ομάδα Ηρακλή.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Όχι, μας το είπα ξεκάθαρα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός που πήγε σε αυτά τα παιχνίδια με την Νέιμεγκεν, με ένα αριστερό μπακ τον Μπρούνο, που θα μπορούσε να έχει προκύψει ένα πρόβλημα και εκεί θα παίζω πυρόλα μετά αριστερά, και με ένα σεντερφόρ το οποίο δεν έχει κάνει προετοιμασία. Είχε έρθει από το Μουντιάλ, ήρθε και νωρίτερα, δηλαδή έκοψε μέρες από την άδειά του για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό στα τις τελευταίες 3-4 μέρες της προετοιμασίας και έβγαλε παράταση και το πρώτο 90 λεπτό και είδαμε το σε ένα σημείο που έπεσε κάτω και ότι ένιωσε ενοχλήσεις.
0: Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει προετοιμαστεί καλύτερα πριν γίνουν αυτά τα παιχνίδια όσον αφορά τις μεταγραφές.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Θεωρώ ότι η τακτική να κρατήσει τον προπονητή σωστή. Τώρα περάσω λίγο στον Παναθηναϊκό στα γρήγορα. Θεωρώ πολύ σημαντικό το αυριανό μάτς. Μην ξεχνάμε ότι είναι και μια τσέχικη ομάδα, οπωσδήποτε πρέπει να νικήσει. Και για ισοπαλία εγώ το θεωρώ ήττα ουσιαστικά σε παρένθεση. Δηλαδή για το αυριανό παιχνίδι θεωρώ ότι πρέπει να τα δώσει όλα. Θεωρώ ότι για Αύγουστο μήνα θα μαζέψει και πολύ κόσμο. Ουσιαστικά ομάδα πρέπει να τα δώσει όλα και για τον κόσμο, γιατί δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, και όσον αφορά και το άλλο που λέγατε για το walk-up, θεωρώ Ηρακλή ότι τα ποσά έχουν ξεφύγει. Πλέον στην Euroliga δίνουν απίστευτα ποσά και γενικά οι ομάδες, δηλαδή εδώ ο ΠΑΟΚ δίνει στον Όσμαν 3 εκατομμύρια το χρόνο και μιλάμε για ομάδα Eurocup. Δεν είναι λογικό ένας παίκτης να πάει να πει στην ομάδα δίνω άλλα 2 εκατομμύρια και να γίνει μεταγραφή. Που γύρισε και είπε ένας φίλος. Θεωρώ όλη την προσέγγιση λάθος και του Ολυμπιακού και του παίχτη.
1: Δηλαδή, το Ολυμπιακό δεν θα χάθαμε να σου πω. Δεν θες να σου πω όμως κάτι. Ο Γόκαπ είναι ένας προσφυγής ο οποίος έχει συμβόλαιο. Δεν είναι. Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Πρώτα απ' όλα.
0: Μπορούσε να κάνει μια αναπροσαρμογή.
1: Κωστή μου. Σύμφωνα με. Το είπα και πριν, σύμφωνα με κάποιου. Το πρώτο είναι ο Γόκαπ να πάει στο 1,5 εκατομμύριο. Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Αν ας πούμε. Μπαίνει να σου πω το πήγαν από ποδοσφαιριστής. Στο ποδόσφαιρο είναι. Αν μπαίνει στους τελευταίους 6 μήνες. Με την ίδια λογική. Το είπα και πριν. Θα μπορεί να έρθει να εμφανιστεί η Μπαρσελόνα ή η Ρεάλ και να σου πει θέλω με 7 εκατομμύρια δίνω 5 εκατομμύρια για να μην υπερβολικό στο Μιλουτίνοφ ή δίνω 4 εκατομμύρια. Ή 5 εκατομμύρια για να βάλουμε το ίδιο ποσό γιατί εδώ θα τα παρεξηγήσουν. Αλλά για το Λεσόρ. Και τι θα γίνεται, αυτή η δουλειά θα γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή τώρα. Δεν είναι. Είναι εντελώς διαφορετικό το να πα. Τα ποσά έχουν ξεφύγει. Δηλαδή τώρα κακά τα ψέματα που ξέρει ότι εγώ αφού ακούσει τι εκπομπέ. Πασχετικά. Έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στο γόκα πασχετική. Δηλαδή και αυτά που προσέφερε στον Ολυμπιακό μέσα στο παρκή. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Δηλαδή το ότι μπορεί να κάνει τι βοήθειε. Όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού περνούσε από τα χέρια του γόκα. Λοιπόν, δεν είναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα με όλους αυτούς τους αυτοματισμούς, με τα συστήματα. Αλλά
0: την άμυνα που

0: Λόγια, εγώ να καταλάβω ότι θέλει, ότι του έχει ναι. παρουσιαστεί ότι να πάρει 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Για τα 3 χρόνια.
0: Ναι, και σου λέει ότι εξασφαλίζω το μέλλον μου μέχρι να.
1: Δεν έχει και πολλά χρόνια ακόμα.
0: Όχι, όχι.
1: Μπροστά του για
0: όχι.
1: Να...
0: Αλλά από την άλλη δεν είναι παίκτη για 3 εκατομμύρια.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά θεωρούσα βάλω και δεν το ήξερα ότι αν του έκανε μια μικρή προσαρμογή θα δεχότανε. Αυτό είχα στο κεφάλι μου και δεν ξέρω κατά πόσο. Αλλά πιστεύω ότι γενικότερα τα ποσά και στην πορεία των χρόνων θα ξεφύγουν ακόμα παραπάνω. Και θεωρώ, ρε παιδί μου, και σαν ομάδα η Ντουμπάι δεν φέρθηκε και εκεί σωστά.
0: Μα νομίζω ότι υπάρχουν κυρώσεις για αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, αν έρθει μια ομάδα και πλησιάσει έναν παίχτη του Παναθηναϊκού που έχει συμβόλαιο τη ομάδα, ή πει έναν παίχτη του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να το κάνει. Άλλο τώρα μπορεί να μιλήσει, α πούμε, στον ατζέντη.
1: Δώσε τα λεφτά και πάρ' τον, α πούμε, που έχει, α πούμε, σαν ρήτρα. Αν έχει κάποια ρήτρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά γιατί.
0: Έγινε, Κωστή μου.
1: Θα σε ακούω, φίλε, και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, Κωστή.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε. Α, πήγε παρά 10, ε. Μπράβο. Πάμε στον επόμενο.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι, ακούγομαι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, γεια σας, ο Βαγγέλης είμαι από τον Ντόρτμουντ.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη, τι κάνεις.
2: Εδώ έχω τρελασί με Τέλειο και Καρέτσα.
0: Ω, όντως.
2: Και πέταλο τώρα διαρκείας να έχω. Ναι. Ας, φίλε μου, έχω τρελασί τελείως.
0: Α, θα έχεις να δεις εκεί, πράγμα.
2: Έχω μέσα στο πέταλο εδώ.
0: Το θυμάμαι. Αλλά... Έπαιρνες και μας είχες πει και την τιμή μια φορά.
2: Ναι, είναι φτηνά, ευτυχώς. 400 ευρώ πληρώσαμε φέτος.
0: Α, εσύ ξέρω, εσύ τα πληρώσες.
2: Για Champions, κύπελο και προτάσπα 400, δεν κάνω λάθος, ναι. Mm-hmm. Έχουμε νέα εμείς, έχουμε καλή παρέα.
0: Mm-hmm. Εντάξει, τώρα μπήκε και πολύ ελληνικό στοιχείο. Θα δεις.
2: Εδώ... Έχει τρελαθεί όλη η πόλη εδώ, άμα εμείς έχουμε μπιφομπίτελα το λέμε στη Γερμανία, είναι πιάτο της ομάδας να φανταστείς και το ζήνουμε γύρω με λουκάνικο, κούριβο στα μας, ο λέει τίποτα.
0: Λουκάνικο με.
2: Είναι χαμός εδώ με το ζύο, πες μου.
0: Λουκάνικο με.
2: Με γύρω.
0: Λουκάνικο με γύρω.
2: Ναι και πατάτες.
0: Όχι, αυτό, άμα σου έχει πέσει χοληστερίνη είναι ότι πρέπει να το φας, δηλαδή αυτό να πάει να ύψει.
2: Όλοι αυτό τώρα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία έχει γίνει χαμός εδώ στο Ντόρτμουντ. Δηλαδή έχουμε, πήγαμε τη Ρώμη τώρα φιλικό, όλοι να βλέπεις εκεί Καρέτσα φανέλα να με κοιτάνε οι φίλοι μου τι παίκτης είναι αυτός, τι παίκτης και να τους λέω εγώ στην Κερκίδα έρχεται και ο Τέλειας όπως ακούγεται και μου λένε ποιος είναι. Δεν τον ήξερα τον
0: ναι,
2: Τέλεια.
0: Ναι, ναι.
2: Και τους λέω ο Καρέτσας φανταστείτε τον έχει πρότυπο και να καταλάβουν. πώς το βλέπεις το μέλλον στην Εθνική. Όταν έχει παίκτη σαν τον Τζίμα, Κοστούλα, Τζόλι, Κουλιράκη.
0: Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, ο Τζίμα και ο Κοστούλα δεν έχουν μπει ουσιαστικά. Ο Κοστούλα έχει κληθεί, έχει παίξει λίγο. Τώρα είναι, ξέρεις, να μπουν και ξέρεις όλοι αυτοί στην εθνική. Έχει τέτοιο υλικό, τόσο ταλέντο, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και με τον Διονύση. Η εθνική δεν υπήρχε, δεν είχε ποτέ μαζεμένο σε όλο αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, γιατί έχει και πρώτα απ' όλα έχει επιθετικούς, πρώτα απ' όλα έχει τον Παυλίδη. Είναι το κάτω. Ο Παυλίδης τώρα. Κάνει παπάδες, κάνει τα hat-trick. Λες και κατεβάζει καραμπέλες.
2: Μπορεί να πάει και Μπαρτσελόνα το παιδί.
0: Δεν ξέρω εγώ πού θα φτάσει ο Παυλίδης. Μακάρι το παιδί να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Τα στοιχεία που έχει τώρα ο Κωνσταντέλιας που έχει αποχωρήσει από την Εθνική, δεν ξέρω το τι θα συμβεί, αν έχει αλλάξει.
2: Μακάρι να γυρίσει το παιδί.
0: Ο Καρέτσας, ας πούμε, είναι παίχτης που δεν μπορεί να περάσει παρατηρητός. Δεν γίνεται αυτό το ταλέντο. Τώρα μιλάμε. Είδες και τον γκολ που έβαλε τώρα με την Ντόρτμουντ. Δηλαδή θα βρει και στη Γερμανία και ανοιχτές άμυνες, δεν ξέρω τι θα κάνει αυτός εκεί.
2: Εγώ το είπα, ας το χαρούν 1 έως 2 χρόνια, γιατί βλέπω να φεύγει για πολλά λεφτά.
0: Βέβαια. Σου λέω, είναι ο Τζόλης, ο οποίος ας πούμε είναι βασικός στην Άρσεναλ.
2: Ο Τζόλης δεν υπάρχει, Ηρακλή δεν υπάρχει αυτό.
0: Έχει δουλέψει πάρα πολύ.
2: Είναι τρομερός, δεν ξέρω τι έχει κάνει, αλλά αυτή τη στιγμή πες να είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Arsenal. Προετοιμασία ναι, αλλά πες τρομερή μπάλα, έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Δηλαδή
0: στο πρώτο επίσημο, εντάξει θα μου πεις τώρα το Champions League, οκ. Αλλά ήταν το αντίστοιχο, το Super Cup. Με τη City έβγαλε 2 assist. Το καλημέρα.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Όχι, πολύ ταλέντο, φίλε. Πολύ ταλέντο.
2: Αν εγώ είχε... έκλεισα σήμερα, πες μου.
0: Στον άξονα εκεί, στο 6-8, να έχει έναν ακόμα παίχτη καλό. Καλό όμως.
2: Το Μουζακίδη τι γίνεται?
0: Για να το δούμε και φέτος το Μουζακίδη. Πρέπει να ανέβει. Έχει πολύ ταλέντο το παιδί. Πρέπει να ανέβει. Να κάνει step up.
2: Γιατί διάβασα σχόλια και στεναχωρήθηκα. Γιατί δεν βλέπω κάσο αγώνα το Ολυμπιακό. Γιατί δεν έχει καιρό, αλλά ο Μουζακίδης έχει πάρει και Golden Web Boy που είναι το βραβείο.
0: Ναι. Μεγάλο ταλέντο.
2: Γι' αυτό λέω και σήμερα έχω κλείσει και εισιτήρια για Βελιγράδι. Είναι ωραίο το Βελιγράδι, είπες, ε?
0: Ναι. Πώς θα πας Βελιγράδι?
2: Ναι, θα πάω Βελιγράδι τις 24 Σερβία Ελλάδα στο Μαρακανά του Ερυθρού Αστέρα το γήπεδο.
0: Mm-hmm.
2: Μετά σε 27 πάω Augsburg. Μέσα σε 10 λεπτά έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια του επίσημου ντεμπούτου του Κλοπ και όλα στη Γερμανία. Πρέπει να το κάνει με εμάς. Mm-hmm. Εύχομαι να κάνουμε τίποτα.
0: Oh, θα κάνουμε.
2: Και μετά μέσα στο Άμστερνταμ.
0: Ωραία, στο Βελιγράδι θα δεις πράγματα, θα περάσεις ωραία. Είναι
2: όμως, πρώτη φορά.
0: Είναι ωραία πολύ. Εντάξει, επειδή θα κάτσεις λίγο από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θα προλάβει. Πώς? Λίγο θα κάτσει στο Βελιγράδι. Πόσο θα κάτσει?
2: Ναι, τρεις μέρες.
0: Ναι.
2: Πόσο βλέπεις τον όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία?
0: Δεν είναι εύκολος. Με Ολλανδούς
2: και Γερμανούς. Εγώ νομίζω να την κοντράρουμε τη Γερμανία. Πολύ κιόλας.
0: Κοίτα, η Γερμανία στο Μουντιάλ ήταν να τους απογοητεύσεις. Μεγάλη ναι. Απογοήτευση. Τώρα με Κλοπ δεν ξέρω. Αλλά ότι θα επανέλθουν οι Γερμανοί, το ξέρεις και πολύ καλύτερα, γιατί μένεις και στον Ντόρμουντ. Θα επανέλθουν, δεν είναι.
2: Είναι ποδοσφαιρο χώρα, είναι. Δεν...
0: Θα βγάλει, κάτσε, θα βγει, θα δουλέψει.
2: Δεν είναι όπως η Ιταλία. Η Ιταλία δεν βγάζει πλέον.
0: Τώρα τι να σου πω, και να μου πεις ότι θα μείνει η Ιταλία 3-4 Μουντιάλ έξω, δεν το πίστευα ποτέ μου. Αλλά το έχει.
2: Αυτό ακριβώς. Στεναχωρηθήκαμε στον τελικό και εσύ και εγώ.
0: Δεν ταξίζαμε, δεν κάναμε τίποτα στο τελικό, φίλε.
2: Όχι, δεν παίξαμε. Αλλά και εκεί που φτάσαμε, μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, όταν φτάνεις όμως.
2: Αυτό ακριβώς, σωστός.
0: Εντάξει, ρε Βαγγέλη μου.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου.
0: Πάμε να βγάλουμε και ένα τελευταίο φίλο, μια πινελιά. Ένα δίλεπτο και τρίλεπτο.
3: Τσις.
0: Έλα.
4: Ναι.
0: Φίλοι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρο, δεν σε κατάλαβα. Έλα.
4: Από Καβάλα.
0: Μάλιστα.
4: Είμαι ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Και θέλω να μου πεις ποιο παίκτη θα έπαιρνες από την ΑΕΚ και όταν σου πω ποιο παίκτη θα έπαιρνα τον Ολυμπιακό.
0: Από την ΑΕΚ, ε.
4: Ναι.
0: Κοιτάξτε και λόγω ηλικίας και όλα αυτά, το Ζήνη.
4: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί είναι εκρηκτικός, έχει στοιχεία και σε κλειστές άμυνες, αλλά και έχει ένα πολύ ωραίο πακέτο, πολύ ενδιαφέρον πακέτο.
4: Εγώ από τον Ολυμπιακό θα έπαιρνα τον Σμαϊλόβιτς, τον καινούριο αριστερό μπακ, παίζει και στόπερ.
0: Ναι. Πού τον είδες, τον Σμαϊλόβιτς, στα φιλικά, αυτό που έχει παίξει.
4: Στα φιλικά έχω παρακολουθήσει την προετοιμασία του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
4: Και μου βγάζει καλά στοιχεία. Είναι γρήγορος, έχει διπλή θέση, είναι ψηλός και ρωτή, παίζει για αριστερό μπακ.
0: Εντάξει, μπακ δεν παίζει.
4: Μπορεί να παίξει.
0: Δεξί στόπερ είναι, δεν είναι αριστερό. Από δεξιά παίζει.
4: Μπορεί, μπακ. Τον έχω δει σε ένα μάτσο φιλικό να παίζει μπακ, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλλον όχι. Αλλά εντάξει, ήταν ο Σμαϊλόβιτς έχει πολύ καλά στοιχεία. Γιατί είναι ψηλός, και για το ύψος του είναι γρήγορος. Αλλά ξέρεις, άλλο το να παίζει στο νορβηγικό πρωτάθλημα, θέλει ακόμα δουλειά για να βελτιώσει, ξέρεις, την πάσα του, τις τοποθετήσεις του. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος έχει έρθει με πολύ μεγάλη όρεξη για να παίξει μπάλα.
4: Ωραία. Αν περάσει η ΑΕΚ, επειδή εντάξει το βλέπεις και μάλλον μάτι πιστεύω,
0: ναι.
4: Οι Ολυμπιακοί θα χαρούν που θα υπάρχει μια ελληνική ομάδα στο Champions League και θα τους φανεί...
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω εγώ τώρα για όλο τον κόσμο, για όλους τους φίλους του Ολυμπιακού, το πώς μπορούν να, να αντιδράσω. Το θέμα είναι ότι αν θα καταλάβει. Κοίτα. Όχι, δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Ναι, δεν έχω πρόβλημα να περάσει να μπει στο. Σε league face του Champions League. Είναι πολύ μεγάλη. Άλλη πίστα. Για να μιλήσω για δεις πολύ δύσκολη διοργάνωση. Αλλά απ' την άλλη, θα μπορεί να δεις εσύ την αγαπημένη σου ομάδα, θα τη δεις σε 8 πολύ μεγάλα παιχνίδια. Δεν ξέρεις που θα τερματίσει με τη league face. Και θα το βλέπεις παιχνίδι με παιχνίδι. Θα είναι και πολύ δύσκολα μάτς στο Champions League.
4: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά. Εγώ σε ευχαριστώ, αγορίνα μου, που πήρες. Να είσαι καλά.
4: Αρκετά.
0: Λοιπόν. Είναι τον πιτσιρικά. Κλείσαμε. Θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, θα έχει και σχόλια, έχει πολλά παιχνίδια. Θα δούμε. Αλλά επειδή δεν κλείνει, τελειώνει κανένα στις 12, νομίζω θα πάμε κάπως πιο νωρίς να ανοίξουμε γραμμές. Να είστε καλά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν φτάνει που είναι Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει που αργεί η επόμενη Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Μπορεί να σταματήσει ο χρόνος την επόμενη Τετάρτη.
0: Τι είναι, να σταματήσει για πάντα.
1: Να σταματήσει.
0: Oh, παιδί, καλά, να αυτό κανονίζεται.
1: Να ξημερώσει και να μην νυχτώσει. Να είναι μια ατέλειωτη μέρα. Γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εμείς περιμένουμε την άλλη Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ.
1: Α, θες να φτάσει.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Ο καθένας έχει τα δικά του, ρε φίλε. Περίμενε. Έρχομαι εδώ πέρα λοιπόν. Και έχω τον αγαπημένο μου Σωτήρη Ταμπάκο, αφού είπε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 του Big Wings Sport FM 94,6 και να παλεύει πραγματικά με τον υπολογιστή, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε ονόματα. Τέλος πάντων, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, μάλλον χθεσινού βραδινή, είχαν αφήσει, τι να σας πω, τα παράθυρα του Μπάμπη Βοβού ανοιχτά στον υπολογιστή. Προσπάθησε εδώ πέρα ο Σωτήρης να λίγο να τα κλείσει, γιατί τίποτα δεν δούλευε. Πραγματικά όμως, πόσα παράθυρα. Κατά τα άλλα, ο Ρήλος εδώ τσακώνεται με κάμερα. Ακούω το πληκτρολόγιο. Έτσι να χτυπάει. Πιο γρήγορα, παρακαλώ.
1: Τι ήθελες χτες, γκολ-γκολ.
0: Ήθελα, καλά, ήθελα γκολ-γκολ. Ήθελα ανατροπή. Ήθελα να το σκύλω λίγο ενδιαφέρον στη ζωή σας. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Να, πάρε τώρα ένα 0-0. Αλλά να σου πω και κάτι. Επειδή γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, βλέπω τα πράγματα έτσι από τη θετική τους πλευρά. Και λέω να σου πω κάτι. Μηδέν. Το αγοράζεις. Το αγοράζεις.
1: Και να μην θέλω, το αγόρασα.
0: Καλά, τώρα το αγόρασα ούτως ή άλλως. Το χώσα να το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά 0-0. Γιατί όχι. Κατσικώθηκε και μια χαρά ήταν. Εντάξει, δεν μας βγήκανε και τα ματάκια από το. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λες 10 χρόνια θα το θυμάσαι αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν σε πήρε ο ύπνος στο δεύτερο καθόλου.
0: Με πήρε λίγο. Ναι, στο δεύτερο με πήρε λίγο. Ναι, με πήρε λίγο. Αλλά λέω όχι.
1: Πολύ δυσκολία να κρατήσω δηλαδή, τα μάτια.
0: Επειδή ήμουν ξαπλωμένη στον καναπέ, μετά κάθισα να ακούω κουρκουδά. Έτσι δεν το λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι κάθισα και λέω όχι, εδώ μαζί με τον Σωτήρη Κωνσταβάρα, εδώ μαζί θα το περάσουμε. Εδώ
1: το
0: με τον καλό συνάδελφο που λένε. Εδώ, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Κάτσε τα τελευταία λεπτά, αυτό είναι που το χάνεις.
1: Ναι.
0: Και μετά λες γιατί κοιμήθηκα. Μια χαρά. Εντάξει. Καλά ήτανε.
1: Εγώ αν δεν είχα εκπομπή σήμερα θα τον είχα αφήσει τον ύπνο να με πάρει. Αν ήταν ο Βαγγέλης, ας πούμε, εδώ, θα έλεγα παιδιά, είδα μέχρι το 60.
0: Εντάξει, τίμιο. Ευχαριστώ. Τίμιο.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αλλά, τίμιο, δεν το συζητάμε. Τίμιο. Okay. Από την άλλη, είδες ότι είναι εμφανές ότι σε μία από τις δύο ομάδες λείπανε κάποια παιχνίδια στα πόδια της.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ότι η Λεύσκη ήταν, ας πούμε.
1: Εντάξει, αλλά είναι και πιο μικρή δυναμική σου
0: να το κάνει. Θεωρώ ότι θα κρατήσω αυτή την
1: αισιοδοξία.
0: Την αισιοδοξία για την επόμενη εβδομάδα. Δεν είδα ότι μπορεί, ας πούμε, να απειληθεί άμεσα αυτό το σύνολο, αν παίξει όπως ξέρει να παίζει. Θες να πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, σε δυναμώνω πάρα πολύ.
0: Με δυναμώνεις, έχεις δίκιο.
1: Να
0: έρθουμε κοντά. Αυτά γίνονται στις ζωντανές εκπομπές.
1: Με έφτιαξες.
0: Λοιπόν, 9 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ. Είναι ο Πάνος Ρήλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Η Μαρία Ζαφυρά του στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι μαζί μας. Ούτε την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας. Θα είναι με την μεθεπόμενη εβδομάδα λογικά.
1: 31.
0: Πόσο
1: καλά
0: έχει
1: είμαστε.
0: Ο Πίτας. Η γιορτή του είναι στις 30 ή στις 31.
1: 30 νομίζω.
0: 30. Α, ναι, 30. Ναι. 30 δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί είναι Κυριακή. 31 θα είναι εδώ λοιπόν. Θα είναι ο Αλέξανδρος σε περίπτωση που σας λείπει. Σωτήρης Ταμπάκος στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
1: Όχι ρε φίλε, Alt και F4 κλείνει τα παράθυρα στα Windows. Εδώ λέμε δεν κουνιέται τίποτα.
0: Ναι, ό,τι δεν το πατήσαμε. Το πατήσαμε και μας είπε ο υπολογιστής. Αλήθεια τώρα.
1: Άσε μας ρε φίλε.
0: Άργησες να το σκεφτείς. Μπράβο. Μπορούσε να πας σε άλλο. Να, μας δίνουν και.
1: Είδες.
0: Μας δίνουν και οδηγίες και συμβουλές οι ακροατές. Μ' αρέσει γιατί έχουμε γίνει ένα πλέον. Μπορούσε να πας σε άλλον, αλλά είναι αυτό που λέμε: άμα κάτσεις στην καρέκλα, είναι δύσκολο να σηκωθείς. Χωρίς παρεξήγηση το λέω. Κοίταξε, άμα έχεις συνηθίσει 11 στα 12 χρόνια να κάθεσαι σε έναν υπολογιστή, να είναι η θέση σου. Έτσι, να είναι αυτή η οπτική με την οποία βλέπεις τον κόσμο και το στούντιο. Όχι, δεν θέλω να πάω άλλο. Και μετά να λένε ότι πήρα τη θέση του Αλέξανδρου και αυτό. Όχι, ρε. Όχι.
1: Και τρίζει η καρέκλα του, που τρίζει.
0: Υπάρχει περίπου. Εδώ, και να σου πω κάτι. Ορίστε, τα φτιάξαμε.
1: Πέρασε λίγη ώρα, αλλά ήρθε.
0: Όλοι θέλουν το χρόνο του στο κάτω-κάτω. Οπότε μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Live 24. Να ξέρετε ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε. Κάποια τα διαβάζουμε και στον αέρα. Mm-hmm. Εντάξει. Είμαστε OK με αυτό. Είμαστε εντάξει. Τιμία. Mm-hmm. Και στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί. Η Μαρία. Μαρία. Τελεία Ζαφυράτου. Mm-hmm. Πάνος Ρήλος. Και στο Messenger. Mm-hmm. Και τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Και πείτε μας πώς σας φάνηκε χθες το παιχνίδι της ΑΕΚ. Εξακολουθεί να μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ ο Κοϊτά. Mm-hmm. Από πέρσι αυτό το παιδί συνεχίζει
1: και
0: τρέχει. Mm-hmm. Εντάξει, μεταξύ μας λίγο ένα τσακ πινεδιά μου έλειπε. Mm-hmm. Μια πινεδιά μου έλειπε.
1: Μια πινεδιά, αυτό που έχει έναν παίκτη.
0: Ναι. Αυτός ο παίκτης που είναι και μπροστά και στη μέση και πίσω και παρά έξω.
1: Και πετάγεται και ξαφνικά αυτό, στο ξέφωτο και
0: πέρα. Ναι. Ναι, πάλι ζαφυρά του θα έχουμε φέτος. Ευχαριστώ που ρωτάτε. Τι άλλο, μ' άρεσε η αμυντική προσέγγιση της ΑΕΚ,
1: να σου πω. Ναι, θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Γιατί είναι κάτι από το οποίο έχει πληγεί πάρα πολύ αυτή η ομάδα τα περασμένα χρόνια. Οπότε, ξέρεις, σου δίνει και μία, όχι σιγουριά θα έλεγα, μία μικρή αυτοπεποίθηση.
1: Ότι εντάξει,
0: μία
1: μικρή τουλάχιστον αυτοπεποίθηση. Πίσω δεν τρώμε.
0: Πίσω δεν τρώμε, mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό που δεν έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός στην ουσία ακόμα. Καλημέρα στην παρέα. Γιατί καλά μου παιδιά παλεύετε με τα παράθυρα, λες και πολεμάτε με τον καταραμένο όφι, με ένα απλό hard restart, στρώνουν όλα.
0: Το hard restart είναι αυτό που κλείνει το κουμπί.
1: Το κουμπί.
0: Και σου λέει, είστε σίγουροι? Ναι, είμαι σίγουρη. Είστε απόλυτα σίγουροι? Είμαι απόλυτα σίγουρη. Κλείστο. Μήπως θέλεις να το ξανασκεφτείς. Άμα στο στέλνει τρεις φορές, σου λέει κάτι δεν θα πάει καλά. Κάτι δεν θα πάει καλά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Βέβαια, αν είσαι και βιάζεσαι, ας πούμε, ξέρω, π.χ. να εμφανιστεί το δελτίο, είναι μια κάποια λύση.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα από Αγρίνιο, ο Τσούβι. Τι παράσταση έδωσε σε πανηγύρι. Φοβερός, λέει ο Στέφανος. Κάθεται και λίγο μου σκάνε ριλάκια στο Instagram με τον Τσούβι. Να τραγουδάει με τον Τσούβι. Να χορεύει με τον Τσούβι. Να τρώει και μετά άχαστη. και μετά διαφημιστικά. Γενικά δεν μας έχει λείψει ο Τσούβι, γιατί είναι συνέχεια μπροστά μας. Ναι, ναι, ναι.

0: Για μισή ώρα που δεν θα πάρω ποτέ πίσω το χθεσινό. Από τη ζωή μου, λέει κάποιος φίλος. Και 15 ευρώ delivery που άργησε και έφαγα στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Αυτό πονάει περισσότερο.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Πονάει περισσότερο. Τώρα, εντάξει,
0: και από τα μάτια σου, δηλαδή.
1: Αυτή η μια μισή ώρα που δεν θα πάρεις ποτέ πίσω. Έχεις δώσει μια μισή. Μια μισές. Μια μισές ώρες.
0: Δύο ώρα. Τρία ώρα.
1: Ναι. Που έλεγες, γιατί το κάνω αυτό στη ζωή μου. Γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Τι έχει γίνει. Εντάξει, δεν το κατατάσσω και στα χειρότερα παιχνίδια που έχω δει στη ζωή μου. Για μένα το όπι είναι ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο ΆΚΑ που είχαμε πάει με τον Τζούβι.
0: Το
1: 0-0. Που ήμασταν και καλεσμένοι από στην Νόβα. Αυτό ήταν το βασανιστή. Πρέπει να κράτησε, ξέρω εγώ, 1,5 μήνα αυτό το παιχνίδι. Και δεν τελείωνε ποτέ. Αυτό, εντάξει. Είχε και κάτι ευκαιρίες η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ενδιαφέρουσα η αλλαγή του Ζήνη όταν βγήκε ο Γιώβιτς. Εκεί που περιμέναμε όλοι να βγει ο Ζήνη και να μπει ο Βάργας, λέει ο Νίκολιτς, όχι, θα βγει ο Γιώβιτς. Και ξαφνικά ήταν, λες και του πάτησες αυτό που έχουν τα αυτοκίνητα που φεύγουν μπροστά.
0: Το
1: σπίτι αυτό.
0: Το τουρμπάκι αυτό, ναι.
1: Τι έγινε, τι έγινε. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να δεις ένα παιχνίδι, παρατηρείς τέτοια.
0: Τα γύρω-γύρω.
1: Τα γύρω-γύρω.
0: Δεν ξέρω αν είναι δικιά μου η ιδέα. Φέτος ο κότς έχει πολλά νεύρα στον πάγκο. Ίσως ο ίδιος είναι πιεσμένος. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ. Νομίζω ότι.
1: Παιδιά, πάντα έτσι είναι.
0: Πάντα έτσι ήταν. Ειδικά πέρυσι τα προκριματικά που δεν είχε και το κανονάκι να πέσει σε πιο κάτω διοργάνωση.
1: Και σκέψου ότι έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Να βάλει την ομάδα
1: στο Champions League. Φυσικά και δεν είναι θέμα νευρών, είναι θέμα. Άμα τον έβλεπε δηλαδή ήρεμο, με σταυρωμένα τα χέρια και να κάθεται και να του παρατηρεί, θα σου φαινόταν πιο φυσιολογικό.
0: Δεν θα ήταν Νικόλη τη αυτόνομη.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε βγαίνει.

0: Συγγνώμη, και έχει δίκιο.
1: Παρακαλώ.
0: Έχετε δει το Μποτρίνι ηρεμό, τον αυθεντικό Μποτρίνι, λέω. Δίκιο δεν έχει.
1: Εντάξει, εγώ τον έχω δει, αλλά είναι εκτός πλάνου.
0: Ναι, okay.
1: Εκτός κάμερας. Πάντα λέμε τα αυτά. Να τα λέγε. Λοιπόν, χθες είχαμε τρεις ισοπαλίες, έτσι τα προκριματικά του Champions League. Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Είχαμε την ΑΕΚ με τη Λεύσκη εκτός έδρας 0-0. Είχαμε και το 2-2 της Δυναμό Ζάγκρεπ με τη Βίκινγκ.
0: Αυτό είναι λίγο έκπληξη, μου φαίνεται. Όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα το παιχνίδι.
0: Ωραία, παιδί, και μου, να σου πω και την αλήθεια. Διαβάζεις ότι παίζει η Δυναμό Ζάγκρεπ, ναι, με τη Βίκινγκ.
1: Ναι.
0: Το πρώτο σημείο που σου έρχεται ποιο είναι.
1: Εντάξει, το εννοείται. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Mm. Δεν είναι.
0: Αλλά κάποιοι το λέγανε ότι δεν θέλαν, ο Κώστας νομίζω και ο Τζόγλου, όχι Βίκινγκ.
1: Το έλεγε. Το έλεγε. Και μάλιστα επικρατούσε 2-0 η Δυναμό Ζάγκρεπ. Έβαλε και πολύ γρήγορα τα γκολ στο 6 και στο 10. Αλλά νωρίς ισοφάρισε η Viking στο 26 και στο 39. Το θέμα είναι το εξής, ότι το Football Meets Data,
0: ναι,
1: ο υπερυπολογιστής αυτός του Πέρελ, έβγαλε τις πιθανότητες πρόκρισης των τριών ζευγαριών. Και θέλω να σου πω ότι παρότι και τα τρία παιχνίδια ήρθαν ισόπαλα, η ΑΕΚ έχει μακράν τις περισσότερες πιθανότητες. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει 73% πιθανότητες να περάσει απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας, 60% η Λιόν απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.
0: Εντάξει, λογικό, ναι.
1: Και θέλω να σου πω ότι 51% έχει η Viking, 49% η Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μοιρασμένα τα πράγματα.
0: Προπονητάρα, λέει, έχετε καλός, έχει νεύρο, νεύρο. Όχι νεύρα, μαεστρικό κουτσάρισμα. Έκανε, θα περάσει στους ομίλους, λέει κάποιος άλλος. Το Νίτρο, λες το.
1: Το Νίτρο, μπράβο. Ναι. Ο Μάκης έχει τα νεύρα του. Κάποια στιγμή θα πρέπει με νόμο οι Μαρίες να γιορτάσετε μία φορά το χρόνο.
0: Μία.
1: Δεν γίνεται να μας κρατάτε μούτρα επειδή μας έχετε τρελάνει Αύγουστο, Νοέμβριο κτλ. Εγώ σε καταλαβαίνω.
0: Σας συμπορευτώ με το Μάκη.
1: Εγώ ξέρω και Μαρία που γιόρταζε Αύγουστο και μετά το άλλαξε. Το έκανε Νοέμβριο.
0: Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Γιατί υποτίθεται ότι είναι της Παρθένου Μαρίας τον
1: Νοέμβριο. Όχι, δεν ήταν αυτό το κριτήριό της.
0: Αυτό θα πρέπει να είναι, αν με ρωτάς.
1: Άμα ήταν τότε, ναι.
0: Μετά το 16-17, ναι, ας πούμε, ναι. Λάβεις το 15.
1: Όχι, το άλλαξε τον Νοέμβριο, γιατί τότε μπορούσε να το γιορτάσει με τους φίλους της, ρε παιδί μου, και τα λοιπά, γιατί συνεχώς έλειπε. Από την άλλη όμως, Μάκη μου, έχεις ιδέα πόσες φορές το χρόνο γιορτάζουν οι Θοδωρίδες? Για ψαχτείτε λίγο, που κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα Θοδωρή να γιορτάζει. Για ψαχτείτε, γιατί πάτε τώρα και τα ρίχνετε όλα στις Μαρίες και στις Παναγιώτες, ας πούμε. Και ούτε καν στο Μάριο και στον Παναγιώτη.
0: Εντάξει, πώς είμαστε, μωρέ, τώρα, Μάριο και Παναγιώτη. Σε σχέση με τις Μαρίες δεν είμαστε. Δεν συγκρίνεται.
1: Ψάξτε να βρείτε πόσοι Θοδωρίδες γιορτάζουν όλο το χρόνο. Αυτό έχω να σας πω. Καλημέρα από Κύπρο. Το χθεσινό ήταν πολύ δύσκολο, λέει κάποιος, γιατί αυτοί ήταν πιο έτοιμοι και δεν έχουν χάσει μάτς μέχρι τώρα. Στη ρεβάνς η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο, έστω και δύσκολα θα κερδίσει.
0: Λοιπόν, το όνομα Θεόδωρος, Θοδωρής Θοδωρής, γιορτάζει κυρίως το Σάββατο των Αγίων Θεοδόρων. Κινητή εορτή, το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστείων, ψυχό Σάββατο. Και στις 17 Φεβρουαρίου, Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, σταθερή ημερομηνία, και στις 12 Μαΐου, Οσίου Θεοδόρου, πολιούχο των Κυθύρων όμως.
1: Και τι γιατί, ασού.
0: Αν είσαι στο Κύθυρα γιορτάζεις.
1: Με νοιάζει. Επίσης έχω να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες Μαρίες που γιορτάζουν, περίμενε.
0: Το Γενάρη, όχι.
1: 26 Δεκεμβρίου.
0: Δεκεμβρίου.
1: Είπα και εγώ, λέει, χρόνια πολλά σε 3-4 Μαρίες που τελικά δεν γιόρταζαν 15 Αύγουστο και νιώσα. Γιατί ρε παιδιά να νιώσετε λαλακές, γιατί καταρχάς ευχές δίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν την πάρεις 15 Αύγουστο και της πες, άντε και αυτό να το καταλάβω, εντάξει. Ναι, και να σου πει, α, δεν γιορτάζω σήμερα, πάρε με τον Νοέμβριο να μου το πεις.
0: Καλημέρα σας από Τούμπιγκεν, Γερμανίας, λέει ο Γιώργος. Πώς την είπατε αυτή τη λέξη, έκφραση που ξάπλωσε, έκατσε αλλιώς? Γερμανία, μεγάλωσε και θέλω να βελτιώσω τα γερμανικά μου.
1: Ανακούρκουδα, βρε άσχετη, βρε άμπαλη.
0: Αφού και οι δύο είστε άθεοι, τι κάθετε και σκάστε. Τι κάθεστε και σκάτε, συγγνώμη.
1: Σωστά. Ναι, άλλες γιορτές γιορτάζουν.
0: Και όταν γιορτάζει ο άλλος, τον παίρνει να του πει μια ευχή. Είναι και ένας καλός τρόπος να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που χάνεις.
1: Να, Δημήτρη, που έχουμε κοινούς γνωστούς, να το λέει η κοινή μας φίλη η Μαρία. Δεν λέω επιθέτω, ναι, γιορτάζει 26 12 σε πρόλαβα.
0: Μάλιστα. εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά στο μικρόφωνο σου, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι που κουνιέμαι και πάρα πολύ.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι που
1: κοιμήθηκα. Κάτσε με
0: καλημέρα στον Δημήτρη στη Χαβούζα, στον Κώστα στην Πρέσια. Εγώ λέω για τον υπολογιστή, καμιά φορά βγάζω κατευθείαν την πρίζα, δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Ωραία.
0: Όταν τον κάψεις, φώναξε με.

0: Μαρία και πάνω, καλημέρα. Γιάννης από Κρέστενα. Αν στη θέση του Μάριν μπει ο Μάγερ και αριστερά ο Ζουμπκόφ, δεν έχουν τύχει στη Φιλαδέλφια. Λέει, okay. Ο Ζουμπκόφ με βάση το ρεπορτάζ λέει ότι δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που το θέλει ο προπονητής, γι' αυτό και δεν τον πολύ χρησιμοποιεί. Για πες.
1: Θέλω να πω ότι ο Νίκολς θα τα δει αυτά, γιατί μια εβδομάδα έχει μπροστά του. Θυμίζουμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, 10 η ώρα το βράδυ. Τηλεοπτικά εννοείται από την Κόσμοτε. Νομίζω ότι το έχει και το Μέγκα.
0: Μπορεί να το έχει και το Μέγκα, βέβαια.
1: Το έχει και το Μέγκα.
0: Και σήμερα έχει το παιχνίδι της Celtic το Μέγκα. Με την Λίντσερ. Καλημέρα, Μαρία. Και πάνω, αυτό που παρατήρησα χθες στο μάτι της ΑΕΚ είναι ότι είχε 4 ασθενοφόρο στο γήπεδο. Εμείς τόσα δεν πρέπει να έχουμε στο νομό βιωτίας. Εντάξει, αυτά λέτε μετά.
1: Τώρα γιατί.
0: Κομμουνιστές ο Άδωνης και έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο.
1: Δεν είπε μόνο αυτό. Βγήκε, λέει, μια έρευνα που μας έχει πάρα πολύ, μας έχει μάλλον πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Στους πιο φτωχούς κατοίκους μιας χώρας και λοιπά. Και, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Είμαστε στις 30 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου.
0: Α, εντάξει.
1: Ποιος διαβάζει τον πίνακα ανάποδα, ρε παιδιά.
0: Αυτό μπορεί να ισχύει χωρίς, δηλαδή μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
1: Αν είμαστε πλούσια χώρα με φτωχούς κατοίκους.
0: Γιατί ξέρω εγώ, 10 άνθρωποι, ας πούμε, κάνουν πάρα πολύ πλούτο. Είναι πλούσια η χώρα.
1: Εν τω μεταξύ, έχει έτσι ένα επιχείρημα που το θέτει συνεχώς. Είμαστε πάρα πολύ ωραία χώρα. Εντάξει, το ότι είμαστε ωραία χώρα. Είμαστε ωραία χώρα.
0: Δεν μπορούμε να τη χαρούμε την ωραία χώρα.
1: Αυτό.
0: Κατά κύριο λόγο.
1: Ευχαριστώ. Μπορεί να πέσει λίγο βενζίνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Αν γίνει κάτι.

0: Άμα είσαι Μαρία στα 14, 15, 16, πώς ανακοινώνεις στους γονείς ότι δεν γιορτάζεις πια στις
1: Πατέρες? Ελάτε βρε, ωρεξούλες πρέπει.
0: Το γίναγαν σε Νοέμβριο, λέει, για να παίρνουν άδειες ονομαστικής εορτής. Καλημέρα, έπαιρνα στο δημόσιο, ισχύει κάτι τέτοιο κάποτε, ξέρω εγώ?
1: Κοίταξε, το λίγο που έχω δουλέψει στο δημόσιο, δεν είναι.
0: Όχι.
1: Όχι, εγώ δεν έχω πάρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπορεί
0: να ίσχυε.
1: Ναι. Ο Θεόδωρος γιορτάζει πάντα το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα. Θεόδωρος ταξίδι. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι.
0: Υπάρχουν και άλλα. Αυτά που διάβασα, Θεόδωρη. Μαρία μου, δεν μας νοιάζουν οι Θεοδωρίδες, γιατί εμείς πάμε και βλέπουμε με Μαρίες, λέει ο Μάτς.
1: Μπράβο για τα γούστα.
0: Μα δεν είμαι από τα κύθρα, είμαι Θοδωρής και πάω εκείνη τη μέρα. Πιάνετε, βέβαια.
1: Ξεκινά να γερνάς.
0: Εμείς εδώ στην Κρήτη γιορτάζουμε τις παντρεμένες τον Αύγουστο και τις ελεύθερες τον Νοέμβρη. Οκ.

0: Μ' αρέσει το άρθρο του Μιαούλη που λέει όχι ακριβώς αυτό που ήθελε η ΑΕΚ, αλλά η πρόκριση θα κρυθεί στη φωλιά της. Τι ωραία
1: είναι
0: η φωλιά.
1: Πολύ μαμαντίστικη. Νομίζω που διάβαζα του Τσακίρη ένα άρθρο στις Φιλαδέλφια στα μέρη, κάτι τέτοιο. Αχ, λέω, έχει ξυπνήσει η αϊκοσύνη μέσα σας. Λοιπόν, στην βαθμολογία της Ευρώπης, η ΑΕΚ πρόσθεσε 100 πόντους στην Ελλάδα από αυτή την ισοπαλία, η οποία έχει φτάσει τώρα τους 41.612 βαθμούς. Συνεχίζεται το κυνήγι Τσεχίας και Πολωνίας. Έχουμε ακόμα απόσταση. Όμως έχουμε και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ περάσει στη League Phase, θα προσθέσει 1.200 πόντους ακόμα.
0: Ωραίο.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε. Η Πολωνία έχει 44.325, 44.225 η Τσεχία. Είναι πάρα πολύ κοντά. Μιλάμε για ντερμπάρα. Και η Ελλάδα βρίσκεται στους 41.612 βαθμούς. Δηλαδή η Δανία, 36. Εδώ θα κριθεί το πράγμα, ανάμεσα σε Πολωνία, Τσεχία και Ελλάδα. Επίσης η Τουρκία είναι κάπως μακριά με 48.000.

0: Παναγιώτη, γιατί παίζει συνεχώς με κατεβασμένες κάλτσες και χωρίς καλαμίδες, δεν απαγορεύεται. Έπαιξε έτσι.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Ούτε εγώ το πρόσεξα.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Και κάποιο ρωτάει αν έχουμε πάει στην
1: ταινία Βία. Ναι, ωραία. Έχω πάει να φάω.
0: Ναι, έχω περάσει απλά.
1: Αυτό. Ωραία. Ασθενοφόρα μπορεί να μην έχουμε, οκ, okay,
0: αλλά
1: είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη σε οπτικές ίνες. Yes. Yes. Καλά λέει, τρύπες στους δρόμους, νικάμα αδέλφια.
2: Ο μεσογειακός λαός αγαπάμε πάρα πολύ το σκόρδο και το κρεμμύδι.
3: Ισχύει αυτό για το χοντρό?
1: Όχι, δεν ξέρω. Στον τίκη λέει στο πολυδέντρι είναι πιο γνωστό ως ο χοντρός. Αν είναι αυτό στα αριστερά γωνιακό, όπως ανεβαίνει.
3: Αυτό είναι.
1: Είναι δεξιά καταρχάς όπως ανεβαίνει.
3: Σαν ανεβαίνει στο αριστερό σου χέρι.
1: Τι λες, μωρέ.
3: Όπως ανεβαίνει, στο αριστερό σου χέρι είναι το μαγαζί. Έχει μία.
1: Όπως ανεβαίνει, είναι εδώ. Δεξιά.
3: Εσύ πήγε από τον άλλο δρόμο. Κατέβηκε. Εγώ πήγα από τον.
1: Και ανέβηκα.
4: Το δεξί, όπως το βλέπουμε, είναι λύση πίσω.
3: Ανεβαίνεις και είναι στο αριστερό σου χέρι.
1: Αριστερά είναι. Δεξιά είναι.
3: Όπως ανεβαίνεις.
1: Όπως ανεβαίνεις είναι δεξιά.
4: Είναι το δεξί.
5: Εντάξει, οκ.
4: Το δεξί όμως από μπροστά είναι το αριστερό.
3: Αριστερά. Αριστερά και πάρκαρα αριστερά. Γιατί είναι αριστερά?
1: Δεν είναι αριστερά, είναι δεξιά.
3: Όπως ανεβαίνεις είναι αριστερά. Τι επιμένεις, δεξιά, δεν απαγορεύεται να κάνεις δεξιά. Απαγορεύεται.
1: Είναι πάνω στη γωνία.
3: Στη γωνία.
1: Περίμενε.
0: Ξέρεις τι θα γίνει αν έχεις κάνει λάθος, Μαρία.
3: Στη γωνία είναι.
1: Περίμενε.
0: Με το αριστερά και το δεξιά.
3: Στη γωνία, γιατί εγώ το βλέπω αριστερά τα πράγματα και εσύ δεξιά.
4: Είναι το δεξί του πόδι.
1: Το δεξί λέω και εγώ. Περίμενε. Στέλιο, που είναι όπως ανεβαίνεις το. Το είναι δεξιά ή αριστερά?
6: Στο κέντρο.
3: Μα είναι, το κέντρο είναι, αφού είναι.
6: Στο κέντρο είναι.
3: Αφού έχει δει χάλα σου. Εγώ ανέβηκα από τη δεξιά.
1: Το κέντρο είναι αριστερά.
3: Μα όπως ανέβηκα εγώ από τον κάτω δρόμο, το είχα στα αριστερό μου χέρι. Τι να κάνω τώρα εγώ, να τα βάλω με το GPS.
1: Όπως ανεβαίνεις είναι δεξιά.
3: Ακόμα.
1: Γεια σου.
3: Με το ζόρι. Πήρε το σύζυγο, το βάρα αποφάσισε αυτό το πράγμα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Σε κολυμβητές όριμης ηλικίας εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμο

0: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφη ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Απόψε αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουβιά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραντ, Όφη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όπα.
1: Όπα.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά. Ποιο ρυθμίζει, ποιο δεν ξέρει ότι έχω εκπομπή. Κάτσε να δω.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, οκ. Ωραία, τι με πήγε άλλο τηλέφωνο. Εντάξει, Χριστίνα. Όλα καλά. Λοιπόν, 38 λεπτά και μετά τις 8. Μην βρει πόρε 94,6. Τι ώρα τραγουδί έβαλε, δε φίλε.
1: Το Euphoria Tech Manhattan.
2: Ναι, ναι, ναι. Λας Πέγκας.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Πάνος Ρηλός.
1: Α, Σωτήρης Ταμπάκος. Είναι η τριάδα που σας πηγαίνει. Δύο μέσα, ένας έξω.
2: Ό,τι σας είπε.
1: Παρέα στη διαδικασία να πατήσει τη δουλειά.
2: Έτσι, ναι.
1: Ο φίλος επιμένει, παίζει έτσι σε όλα τα παιχνίδια ο Μάγερ, κάλτσες κάτω και χωρίς καλαμίδες, έχω δει όλα τα μάτς, ο κανονισμός τα απαγορεύει. Φαντάζομαι ότι κάποιος επόπτης, κάποιος διαιτητής θα το έχει δει αυτό.
2: Μπορεί να έχει αλλεργία. Μπορεί να έχει δυσανεξία.
1: Στους αλλεργικούς θα το απαγορεύει. Δυσανεξία στην καλαμιδά.
2: Ναι ρε. Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει, δηλαδή μια πρωτότυπη πρόταση γάμου σε Μαρία στην Κρήτη θα ήταν. Ψήνεσαι του χρόνου να γιορτάζεις 15 Αυγουστό.
1: Καλό,
2: περνάει.
1: Άιντε, πάλι πανά θα φέρει βαθμού στην Ελλάδα. Ακούς, πρόεδρε.
2: Ναι, πρόεδρε.
1: Εσείς ακούτε. Η στενή βίας είναι συνώνυμο με το κοντοσούφλι, λέει κάποιος. Ωραία.
2: Ωραία. Ναι, όντως έχει κάτι καλά ταβερνία εκεί πέρα.
1: Ελπίζω να περάσετε και να σας ταμπανιάζουν όλοι και να γελάω.
2: Και θα χαϊδεύεις μια γάτα. Κοίτα, εγώ αυτό που λέω.
1: Κλάου τον λέγανε αυτό, ναι.
2: Αυτόν στην όμως είναι η ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δόκτωρ Κλάου, νομίζω.
2: Μπορεί. Εγώ αυτό που λέω πάντα, σε τέτοιες μεγάλες διοργάνωσεις, σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση μάλλον, είναι ότι αξίζει να πέσει με καλές ομάδες. Εντάξει, το θέμα είναι να δεις και κανένα παίκτη από κοντά, να πας και κανένα καλό ταξίδι αν μπορείς. Τέλος πάντων, να έχεις τέτοια πράγματα. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό. Άμα παίξει τώρα μετά το τέταρτο και να λες, Παναγία μου, να πετύχω μια ομάδα από το Τζουργιστάν.
1: Πέρσι με τους το τέταρτο έκανες πορεία, Ζαφυράτου.
2: Ναι, γιατί και καθόλου δεν με πείραξε. Αν με ρωτάς, θα το έκανα και φέτος. Αλλά λέμε τώρα.
1: Το μετράω.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Θοδωρής εδώ. Εγώ έχω γενέθλια στις 17 Φλεβάρι που γιορτάζουν οι Ιμιτασιόν Θοδωρίδες. Οπότε όταν με παίρνουν για χρόνια πολλά, κατά λάθος δεν πάει χαμένο τελείως.
2: Για καμία ευχή, όχι ευχούλα, καταλαβαίνετε τι λέω, καμία ευχή δεν πάει ποτέ χαμένη. Δηλαδή και σήμερα να μου στείλει κάποιος μήνυμα και να μου πει χρόνια πολλά για τη γιορτή, συγγνώμη, το ξέρω, θα του πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εχθές με πήραν τηλέφωνο εμένα για τη γιορτή.
2: Θέλω να σου πω ότι εγώ εχθές το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, γύρω στο 60 κάτι, θυμήθηκα ότι δεν είχα απαντήσει σε ένα φίλο. Στο συγκεκριμένο, γιατί σε ναι. Κάποιους δεν έχω απάντηση, ρε παιδί μου, ειδικά σε ανθρώπους που δεν ξέρω, πατούσα καμιά καρδούλα και θυμόμαι, στο Γιώργο, δεν απάντησε στο Γιώργο. 11 η ώρα το βράδυ.
1: Καλημέρα, ομορφιές. Πείτε καμιά καλή παραλία και μπιτσόμπαρο κοντά στην Αθήνα. Μαρία, είσαι φοβερή.
2: Καλή παραλία και μπιτσόμπαρο κοντά
1: και
2: στην
1: μπιτσόμπαρο,
2: Αθήνα.
1: Πού, εκεί στο Μαύρο Πιθάρι δεν είχε.
2: Λιθάρι.
1: Λιθάρι, συγγνώμη. Πιθάρι είναι.
2: Κοίταξε, ναι, θα πρέπει να. Το κοντά είναι κάπου σχετικό. Και κοντά στο Σούνιο έχει ωραίες παραλίες. Αλλά γενικά, όσο πιο μακριά πας,
1: ναι.
2: Όσο πιο κοντά στο Σούνιο δηλαδή, τόσο καλύτερα.

0: παίζουμε με Dortmund, λέει κάποιο. Ναι, δεν θα ήταν κακό.
1: Εν κακή. Κακή ιδέα. Κάποιος λέει η Μαρία γιορτής χωρίζεται σε άτεκνες και Μαρίες με παιδιά, είναι η αλήθεια, ρε παιδιά.
0: Νομίζω είναι παρθένες.
1: Τέλος πάντων, αλλιώς ήταν παλιά τα πράγματα, τώρα δεν νομίζω ότι αλλάζει κάποιος, δεν είναι συχνό φαινόμενο μάλλον να αλλάξει κάποιος τη γιορτή του, επειδή παντρεύτηκε, δηλαδή άμα χωρίσει μετά τι θα γίνει. Άντε πάλι πίσω. Χρόνια πολλά, 15 Αύγουστο πάλι.
0: Χώρισα, δεν στο είπα.

0: και τους Γιώργηδες. Ο Μάριος λέει: ναι. Έχω φίλο Γιώργο στην Κρήτη που αποφάσισε να γιορτάσει όχι το Αηγιώργη που ξέρουμε, αλλά το Αηγιώργη του Μεθυστή 1η Νοεμβρίου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay, καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό που ανέφερε ο φίλος δεν το βρίσκω καν.
0: Ότι
1: υπάρχει. Ως γιορτή.
0: Η 1η Νοεμβρίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο Μεθυστής.
0: Εντάξει, μπορεί να το έχουν μόνο στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Και εγώ εκείνη την ώρα κοιμήθηκα, Μαρία. Γενικά ήταν μια περίεργη μέρα, παιδί. Χθες δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είχε καιρό να μου συμβεί αυτό να με πιάσει μια ψιλοαγωνία. Αντί να περιμένεις, ξέρεις, αυτό, το να περιμένεις το βράδυ το παιχνίδι.
1: Το παιχνίδι, ναι.
0: Και έκανα διάφορα πράγματα να περάσει η ώρα. Γιατί ακόμα δεν έχω αρχίσει και η δουλειά η πολύ, ας πούμε, και τα βίντεο και όλα αυτά. Και δεν είχα να κάνω κάτι. Κατέβασα κουρτίνες, τις έπλυνα, τις ξανακρέμασα.
1: Α, το πρόλαβες όλο στην ίδια. Θα μου πεις, εντάξει.
0: Ναι, τις κουρτίνες δεν περιμένεις να στεγνώσουν. Τις κρεμάς όπως είναι για να, για να κάτσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καθάρισα κάτι συρτάρια με βίδες. Με κάτι εργαλεία του σπιτιού. Ανακάλυψα ότι έχω πάρα πολλές πένσες για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω.
1: Μην έχω αφήσει καμιά
0: σκέψη. Κάποιος την κλαίει. Σίγουρα κάποιος την κλαίει. Πέταξα πάρα πολλά πράγματα και κοίταζα. 4 η ώρα. Όνας.
1: Τι άλλο να κάνω τώρα, πέρασε.
0: Και είδα λοιπόν το αφιέρωμα, το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Ζωσέ Μουρίνιο.
1: Το Μουρίνιο. Είναι το είπε ένας φίλος στα τηλέφωνα.
0: Είναι τρία επεισόδια της μίας ώρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά είδα μια πλευρά του Μουρίνιο που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Ένας άνθρωπος με συναισθήματα, πραγματικά με συναισθήματα, με αγάπη. Γιατί βλέπουμε αυτό το σκληρό πρόσωπο οι περισσότεροι, τις ατάκες του, αυτό το απρόσιτο που έχει, το παγωμένο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε ποια ήταν η επιρροή του στην Τσέλσι την πρώτη φορά που πήγε, και στην Ίντερ, όπου οι παίκτες και των δύο ομάδων έκλαιγαν μόλις έμαθαν ότι θα φύγει ο Μουρίνιο. Μιλάμε για τρελή επιρροή. Την ίδια επιρροή δεν είχε στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί εκεί ήρθε μπροστά σε πολύ μεγάλες δίβες του ποδοσφαίρου και δεν μπορούσε έτσι να επιβληθεί. Μεγάλη κόντρα με τον Κασίγιας. Και φυσικά το μεγάλο ψυχολογικό τραύμα που του άφησε η Μπαρτσελόνα.

0: Καλημέρα. 1η Νοέμβρη γιορτάζουμε γιατί είναι ο προστάτης των Καζανιών που κάνουμε την απόσταση Ρακή και τη Σκουδιά. Μάλιστα. Επίσης, λέει κάποιος, στην Πρέβεζα 24 Ιούνιου ανάβουν και πηδάνε φωτιές. Έτσι αποφάσισα να γιορτάζω τότε. Άγιος Ιωάννης Λιγανάς. Για να μην πηγαίνει χαμένη το Σιθφάκα. Μετά το έθιμο πετάμε και κάναν κοψίδι εκεί πάνω. Κρίμα είναι να πάει έτσι.
1: Κάποιοι λένε ότι η καλή παραλία και Μπιτσόμπαρο δεν συνδυάζονται.
0: Ναι. Και δεν έχω και πολύ αδίκο.
1: Στην Αττική σίγουρα όχι. Στα νησιά ίσως είναι λίγο.
0: Θα βρει κάτι καλύτερο.
1: Ίσως λίγο καλύτερα τα πράγματα.

0: Εντάξει, ρε, λέει, δούλευε στο μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμου, που καλό είναι να τον δούμε στη Νέα Φιλαδέλφια το φθινόπωρο. Ναι, θα συμφωνήσω. Και το Μωρίνιο.
1: Ναι, μακάρι. Εντάξει, είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ο τύπος είναι εργασιομανής.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει από τη μία δουλειά στην άλλη, λέει, πριν αφήσει τον ένα σύλλογο, πριν φύγει από την Ίντερ, είχε ήδη συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και κάπου κάποια στιγμή κάποιος το ρωτάει για το sabbatical που έκανε ο Πεπ Γκουαρδιόλα φεύγοντας από την Μπαρτσελόνα, και λέει, μη μου μιλάτε για sabbatical, λέει, χαίνομαι, λέει, να πει sabbatical, λέει, θα ξεκουραστώ, λέει, θα ξεκουραστώ όταν με πάρει, λέει, εκείνος και μου πει, έλα, ανέβα πάνω.

0: Υπάρχει μια διχογνωμία εδώ στο ακροατήριο. Ο ένας λέει ότι ο μεθυστής γιορτάζει 3 Νοέμβρη. Νότιο Ηράκλειο έχει αρκετούς που γιορτάζει τότε. 1η Νοέμβριου λέει. Ο άλλος είναι η γιορτή που ανοίγουμε τα βαρέλια με το φετινό κρασί στην Κρήτη.
1: Θέλω να συγκεντρωθείς. Μιλάμε ότι γιορτάζουμε το μεθυστή. Έτσι. Είναι και λίγο δύσκολο να θυμόμαστε πότε.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Σωστός.
1: Εκεί περίπου. Στο
0: κάπου
1: περίπου.
0: Ναι. Αρχές Νοέμβρη.
1: Αυτό.

0: Για την Αττική, υπέρε, αδερφέ. Μην εξάπτες με το Paradise στην Μύκονο. Δεν συνδυάζονται, λέει, παραλίες και Μητσόμαρο. Για την Αττική. Για την Αττική μιλάγαμε. Παραλία, Μητσόμαρο στην Αττική.
1: Παιδιά, και καλά. Στα νησιά μια χαρά συνδυάζονται. Εντάξει, εσύ πήγες τώρα στο άλλο άκρο.
0: Καλά.
1: Στο άλλο άκρο που μια χαρά παραλίες έχει η Μύκονος. Στην Αστυπάλαια, ας πούμε, μια χαρά συνδυάζεται το Μητσόμαρο με την παραλία.
0: Μαρία, δεν μας νοιάζει το Netflix. Για εκπείτε.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε τι άλλο να πούμε. Δηλαδή και από αυτό το παιχνίδι, τι άλλο συμπέρασμα να
0: πούμε. Πόσο ζουμί να στάξεις από αυτό το παιχνίδι. Λίγο πιο κάτω, ρε Γιώργη. Λίγο πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Να μπει εκεί. Θα γίνει. Σε εκείνη την περίπτωση πιστεύω ότι θα γινόταν 2-1. Θα άνοιγε το παιχνίδι περισσότερο.
1: Λογικά ναι.

0: Thumbs up λέει σε όποιον έμαθε τη λέξη sabbatical από τα φιλαράκια, Κώστας.
1: Ήτανε τακτική ατακά.
0: Του Ρος νομίζω. Του Ρος.
1: Και δεν έχω
0: αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εντάξει, εγώ την έννοια του sabbatical την έμαθα από το ποδόσφαιρο, από την αλήθεια. Παιδιά, λέει, πηδάμε πάνω από τις φωτιές του Αγιάννη, του Λάδωνα. Και με τα Στεφάνια τα Μαγιάτικα. Δεν ψήνουμε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τόση φράκα. Κρίμα είναι να πάει χαμένη.

0: Λοιπόν, λίγο στα μπασκετικά θα πάμε τώρα, mm-hmm. γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τον Ολυμπιακό και αυτό είναι η κόντρα του με τον walk-up.
1: Αχα.
0: Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θα πάει καλά αυτό. Υπάρχει μόνο ένα σενάριο που μπορείς να πεις ότι, α, εντάξει, οκ. Η λιγότερο δυνατή ζημιά μπορεί να γίνει. Λοιπόν, βρίσκεται σε μεγάλη κόντρα ο walk-up με τον Ολυμπιακό. Ο walk-up θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό γιατί έχει πρόταση, μια πολύ μεγάλη πρόταση.
1: Dubai, νομίζω.
0: Ναι, που του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο walk-up παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο στον Ολυμπιακό. Δεσμεύεται όμως από συμβόλαιο.
1: Μέχρι το χρόνο το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να τον αφήσει να φύγει.
1: Όμως εκείνος τώρα έχει καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδέσμευση στην ουσία.
0: Ναι, ναι. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες ο walk-up. Έχει προσφύγει στο δικαστήριο της EuroLeague. Ζητάει τη λύση του συμβολέου του, εξηγώντας μέσα στην καταγγελία αυτό που είπαμε, ότι δεν γίνεται να έχει τέτοια πρόταση ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ και να μην παραχωρείται. Από την πλευρά του Ολυμπιακός αναμένεται να προβεί σε διακοπή συμβολέου με πλήρη πετιότητα του walk-up αν δεν εμφανιστεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας που είναι αύριο, νομίζω, 20 Αυγούστου. Αύριο δεν έχουμε 20.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο έχουμε 20. Θα κάνει προσφυγή για διαφυγόντα κέρδη αλλά και δυσφήμιση του συλλόγου ως πρωταθλητρία ομάδα Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά στα διαφυγόντα κέρδη, θα στηριχτεί στο γεγονός ότι αφήνει την ομάδα με μείον ένα playmaker στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Και μάλιστα μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος αποτέλεσε και βασικό μέλος της ομάδας. Από εκεί και πέρα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι αν τραβήξει το σκηνή ο παίκτης, θα είναι δύσκολο να τον δούμε στα παρκέ. Να σημειωθεί επίσης ότι ο walk-up πήγε και στο συνδικαλιστικό όργανο παικτών της EuroLeague, ΕΛΠΑ.
1: ΕΛΠΑ.
0: Ναι.
1: Παλιά ήταν οδική βοήθεια.
0: Ναι, ναι. Βοήθεια και εδώ. Ζήτησε σχετική γνωμοδότηση, ωστόσο του απάντησαν ότι δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος από τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο.
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που λέει ο walk-up, ναι, αλλά εμένα μου δίνουν 3 φορές πάνω τα λεφτά που μου δίνετε εσείς. Ναι, ο Ολυμπιακός λέει όμως, ναι, αλλά δεσμεύεσαι με συμβόλαιο. Που επαγγελματικά ο Ολυμπιακός έχει δίκιο, το συζητάμε, τη στιγμή που έχεις υπογράψει συμβόλαιο. Παικτικά, λέει ο walk-up, ευκαιρία ζωής. Το μόνο σίγουρο θα είναι και οι δύο πλευρές χαμένες σε περίπτωση που το τραβήξουν και οι δύο. Αν δηλαδή διακόψει το συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα παίχτη ανενεργό. Ο walk-up δεν θα πάει εκεί, δεν θα παίζει και ό,τι μπορεί να φέρει αυτή η κατάσταση μετά. Ότι υπάρχει walk-up agenda, λέγα. Περίμενα.
1: Μπαλκονάκι, καφεδάκι, Sport FM και χάζεμα στην υπέροχη Λάδια. Μαρία μας έσωσε, ο Χρήστος στο μαρμάρι.
0: Ναι. Καλά σας έκανα.
1: Μπορούμε να την κρατήσουμε αυτή τη Λάδια έτσι για μερικές μέρες.
0: Έτσι θα πάει τώρα, μην ανησυχείς.
1: Ναι,
0: δεν
1: σίγουρα
0: έχω σκοπό να πάω κάπου.
1: Όχι, βλέπω εδώ.
0: Θα στείλουμε το Ρουβίκο να λέει. Μαζί στον αγώνα με το walk. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε. Κάποιος ρωτάει πώς γίνεται να τον πλησίασε άλλη ομάδα όταν έχει ενεργό συμβόλαιο. Επιτρέπεται αυτό στο μπάσκετ, γι' αυτό δεν θα γίνει ποδόσφαιρο ποτέ. Έλα τώρα. Ναι, δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο. Έλα Παναγία, ποιος θα λέει αυτά. Τι λέτε ρε παιδιά. Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και τώρα που λες Τσέλσι, εμείς φάγαμε τρελά μπαν για αυτή τη δουλειά. Και έτσι φτιάξαμε ομάδα με τον Λάμπαρντ. Προσεγγίζαμε παίχτες άλλων ομάδων. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η λογική λέει ότι τα κάθονται, τα συζητάνε και αφήνουν τον παίχτη να φύγει με κάποιο.
0: Αυτό λέει η λογική.
1: Ένα παίχτη ο οποίος είναι δυσαρεστημένος Όχι, και να τον πληρώνει κιόλα για να κάνω μοίρα το χρόνο,
0: δεν,
1: ξέρω
0: δεν
1: εγώ.
0: Δεν μπορεί να κρατήσει ένα παίκτη να, εδώ με το ζόρι. Το μόνο που μπορεί είναι να βγουν μπροστά οι εγωισμοί. Εγώ δεν φεύγω, εγώ δεν σε δίνω, εγώ δεν παίζω, εσύ δεν παίζει. Ωραία. Αυτό που λέγαμε.
1: Το γράφει ο Φλερ. Κάρφωμα λέει το δελτίο στα αποδεκτήρια του σεφ και να πάει να κόψει το λαιμό, να παίζει ρακέτε όλη μέρα στο γεμπανάκι.
0: Καλώ ήρθατε σε 1985.
1: Και εγώ θα ήμουν υπέροχα να παίζω όλη μέρα ρακέτε στο γεμπανάκι, να παίρνω ένα εκατομμύριο το χρόνο. Το αγοράζω. Χθε. Ποιο θα ήταν το αλλά δεν είναι έτσι. Μιλάμε για εκατομμύριο. Οκ, okay, και μπορεί να ακούγεται λίγο για τα αθλήματα, αλλά είναι όχι, ένα δεν... εκατομμύριο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Ούτε για τα αθλήματα δεν είναι.
1: Ναι, για το
0: να ξέρει περισσότερα τα τρία, θα μου πει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εκατομμύρια.

0: Εγώ που είμαι παντρεμένος και πλησίασα άλλη γυναίκα, πρέπει να φοβάμαι για λύση συμβολέου.
1: Ναι. Ναι.
0: Έπρεπε ήδη να
1: φοβάσαι. Έτσι και το μάθει η διοίκηση. Αχ, κακομοίρη μου.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα πάντα στην πρωινή μας παρέα Big Win. Στην Big Win θα βρεις τους κορυφαίους αγώνες χωρίς γκανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην αθλητική ενημέρωση.
0: Μέσα και θα λέμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε.

0: Θα επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 6,6.
1: Πάμε. Oui, oui.
2: Πάμε, πήγαμε.
1: Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πού, πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
3: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, όχι, 339, 338.
4: 333.
1: Εξακολουθείς,
2: μη γελάς τα στσακί σου.
1: Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι, ήθελα να δούμε...
5: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες, τσικλόφουτσες.
1: Καλά κάνετε.
6: Γράψτε, γράψτε!
7: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
1: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Οφητεία. Να το γέρο, σάι, σάι, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
8: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
9: 6 ώρα από όνεξη TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife. Ήταν Tenerife.
10: Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Σαρτζοπ Σαρτζέταπ. Σαρτζοπ Σαρτζέταπ. Πώς την είπαμε?
11: Τέλος πάντων.
10: Η Σαρτζοπ.
12: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
1: Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
12: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
1: Μου βάλες τώρα τέτοια μυρμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
13: Τελειώ. Ούτε πείτε.
14: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο, από την Μπούτβα.
1: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας-ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: την Κρήτη, συγγνώμη, από την Κρήση παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έρθει μια ώρα που το χάος θα μας πλακώσει.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.